0: τέταρτη ώρα της εκπομπής, 8 λεπτά μετά τις 3, 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι ο Ευθύμης. Καλά το είπα το όνομα?
1: Πολύ σωστά, μαν.
0: Γεια σου, Ευθύμη. Καλώς τον.
1: Λοιπόν, σήμερα μπορώ να μιλήσω άντε, γιατί έχει 5 λεπτά που μπήκα στην παρκίδα μέσα με το φορτηγό, οπότε μπορώ να μιλήσω, γιατί η πρώτη μας επικοινωνία ήταν η δύσκολη προχθές, προχθές που ήταν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για το θέμα τώρα των διακοπών, των παιδικών διακοπών που είπες, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι, και θα καταλάβεις γιατί θα ξεκινήσω, γιατί οι γονείς μου ήταν μετανάστες στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Οπότε από την ηλικία των 7 ετών έως και 10 ετών βρέθηκα και εγώ εκεί. Με ασπήραν και εμάς, γιατί όσο το ζούσαμε στην Ελλάδα με τους παππούδες. Λοιπόν, και ερχόμασταν κάθε δεύτερο καλοκαίρι, δηλαδή μέχρι και 2 καλοκαίρια δηλαδή στην ουσία. Κάθε δεύτερο καλοκαίρι ερχόμασταν στην Ελλάδα. Και τότε κατάλαβα ότι θα τι διακοπές, γιατί ερχόμενοι εδώ. Λοιπόν, επειδή το σώμα αρκετά μεγάλο και από την πλευρά του πατέρα και από την πλευρά της μητέρας, βρισκόμασταν με κάποιους θείους και κάποιες θείες οι οποίοι ζουν σε ένα χωριό στα όρια του νομού Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης, οπότε καταλαβαίνεις ότι η θάλασσα ήταν κοντά από εκεί. Εγώ πλέον παιδί ας πούμε του βουνού κυρίως, γιατί προέρχομαι από την περιοχή της Κρητικής, τότε ας πούμε πρώτο αντίκρισα θάλασσα, πήγαινα με τους θείους και τις θείες στη θάλασσα και κατάλαβα τι θα πει καλοκαίρι και τι θα πει και τι θα πει διακοπές. Αυτό στην ηλικία περίπου των 12-13 ετών που επέστρεψαν τα πλέον και γονίζουμε από την Γερμανία και εμείς μαζί, και πλέον ξεχάσαμε τι θα πει η λέξη διακοπές. Ακούγοντας σας προηγουμένως, συνειδητοποίησα ότι δεν έχω δει ποτέ τον πατέρα μου και τη μητέρα μου στη θάλασσα. Ο πατέρας μου έχει συγχωρεθεί, η μητέρα μου ζει ακόμα. Δεν τους έχω δει ποτέ στη θάλασσα, δεν τους έχω δει ποτέ να κάνουν διακοπές. Και η αλήθεια είναι ότι από την ηλικία των 12 ετών, 13 και μετά, και εγώ η επόμενη φορά που έκανα διακοπές ήταν στην ηλικία των 17 ετών. Και από εκεί και μετά, οι επόμενες διακοπές ήταν όταν πλέον είχα παντρευτεί και κάναμε μια γαμήλη έξω με τη γυναίκα μου, τέλος πάντων 10-15 μέρες, ήταν η μοναδική φορά. Και από τότε φυσικά έχω κοντεύει στα 60 και δεν έχω κάνει ξανά διακοπές. Ακούγοντας όλους αυτούς τους ανθρώπους λέω, τι κάνουμε, για ποιο λόγο τα κάνουμε όλα αυτά? Τα πρώτα χρόνια της ζωής μας όταν δημιουργούμε, δεν κάνουμε διακοπές γιατί δεν προλαβαίνουμε επειδή δημιουργούμε. Και έρχεται πλέον μια στιγμή αργότερα, και ενώ θεωρούμε ότι είναι τα πάντα ελεγχόμενα από εμάς, γκρεμίζονται τα πάντα και πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε διακοπές γιατί δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα. Γιατί όταν είχαμε τη δυνατότητα, κοιτούσαμε να τα κάνουμε πιο πολλά, ίσως για τα παιδιά μας, ίσως για εμάς, δεν ξέρω μετά αν το κάναμε για εμάς ή για τα παιδιά μας. Και πλέον τα χρόνια περνάνε. Για αυτούς όλους τους φίλους που μας ακούνε, τους νεότερους, κάντε διακοπές, κερδίστε, ξεκουραστείτε τη γράκη. Τώρα, στη διάρκεια των διακοπών μετά το σχολείο, στα χωριά, επειδή προέρχομαι στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και της Γερμανίας Κρητικής, στην ουσία τα δύο χωριά τόπεδα του βουνού ήμασταν, μετά τις ώρες εργασίας, γιατί στις περιοχές αυτές ο κόσμος ζει κυρίως από την, ζούσε τότε κυρίως από την κτηνοτροφία, υπήρχαν χωριά, ας πούμε, π.χ. το δικό μου το χωριό είχε 500 κατοίκους και μπορεί να έχει, ας πούμε, 1200 ζώα, αγελάδες, σύν, ας πούμε, σύν τα πρόβατα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλα τα παιδιά εμείς ασχολούμασταν. Αυτοί που είχαν πρόβατα, αυτοί που είχαν αγελάδες ήταν πιο τυχεροί από αυτούς που είχαν πρόβατα.
0: Γιατί
1: τα πρόβατα τα παιδιά ξεκινούσαν, ας πούμε, το πρωί, τα βγάζανε για βοσκή και γυρνούσαν το βράδυ.
0: Ναι.
1: Εμείς που είχαμε αγελάδες, έτσι, υπήρχε ένας τσομπάνης στο χωριό, τον οποίο τον πήραν όλοι, ας πούμε, κάτοικοι του χωριού. Απλώς σηκωνόταν οι γονείς και εμείς κάποιες φορές το πρωί. Τα ζώα δεν έχει σημασία αν εσύ θέλεις ή δεν θέλεις, αν είσαι άρρωστος, αν είναι χειμώνας, αν είναι καλοκαίρι, αν μπορείς ή δεν μπορείς, θα πρέπει να σηκωθείς, να τα ταΐσεις, να τα καθαρίσεις, να τα ραμίξεις και να τα προετοιμάσεις το καλοκαίρι για να βγουν έξω στη βοσκή. Τα πήγαινε σε ένα συγκεκριμένο σημείο που μαζευόντουσαν όλα τα ζώα του χωριού και από εκεί τα παρέλαμβανε ο βοσκός και τα έκανε σε μια συγκεκριμένη διαδρομή και τα ζώα επιστρέφανε το απόγευμα. Και φυσικά πάλι η ίδια διαδικασία. Στο διάστημα όμως αυτό, όπως είπε και ο φίλος πριν που μίλησε, γινόταν πολλές προετοιμασίες για το χειμώνα. Πάρα πολλές προετοιμασίες για το χειμώνα. Δηλαδή, θα πήγαιναμε, θα κοβόντουσαμε τα τρυφύλια, θα έπρεπε να στεγνώσουμε, θα έπρεπε να πάμε να τα γυρίσουμε. Όλα αυτά γινόταν με τα χέρια, δεν γινόταν με μηχανήματα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, οπότε διακοπές για εμάς δεν υπήρχαν. Διακοπές για εμάς δεν υπήρχαν. Στο διάστημα αυτό θα έπρεπε μετά το φέρος δέναμε τις λεγόμενες μπάλες άχυρα. Ήταν παραλληλόγραμμες μπάλες, οι οποίες βάρος περίπου 28 έως 33 κιλά περίπου, τις οποίες ανάλογα με το πόσα ζώα είχε ο καθένας, εσμάζευε για το χειμώνα, ας πούμε, πήγαινε στα χωράφια του ή νίκιαζε κάποια άλλα χωράφια από κάποιον άλλον συγχωριανό. Με ειδικές πρέσες δενόντουσαν αυτές τις μπάλες, πορτονόντουσαν με τα χέρια στις πλατιφόρμες στα τρακτέρια και πηγαίνανε και αποθηκεύουν σε αποθήκες, σε εξωτερικούς χώρους. Εμείς π.χ. χρειαζόμασταν 1.500 με 2.000 μπάλες άχυρο. Συν περίπου άλλες τόσες τριφύλια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η δουλειά δεν σταματούσε ποτέ. Δεν θα ξεχάσω ότι ένα καλοκαίρι ήμουν 13-14 ετών στον κάμπο του Κλικής, ο οποίος είναι λαύρα, ο κάμπος του Κλικής, γιατί δεν έχει βγάλει, είναι ένας ανοιχτός κάμπος. Φορτώναν άχυρα, είχε τελειώσει το νερό. Και λέω, μπαμπά, διψάω, το νερό τελείωσε. Είμαστε σε μια περιοχή που ήταν πλάτη, ένα ίσιο πράγμα, το μάτι σου έβλεπε μόνο ίσιο, τίποτα άλλο. Και άχυρο. Ξανθό άχυρο, τίποτα άλλο. Χωράφια περισμένα. Και μου λέει, ξεκουτσάρισε το τρακτέρ. Λέω, πού θα πάμε, του λέω. Έχουμε να μαζέψουμε τις υπόλοιπες πλάτες. Μου λέει, ξεκουτσάρισε το τρακτέρ. Βγάζω λοιπόν τον πύρο της πλατφόρμας από το τρακτέρ, ανεβαίνουμε πάνω και συνεχίζουμε θεία. Πηγαίνουμε και στα γύρω στα 1,5 χιλιόμετρο πιο κάτω, ενώ ήταν τα πάντα ευθεία, υπήρχε ένα σχίσιμο, ένα χάσμα στη γη. Σταματάει δίπλα, κατεβαίνουμε κάτω και μου λέει ακολούθησέ με. Κατεβαίνουμε μέσα σε αυτό το σχίσιμο, στο χάσμα, ας πούμε, που υπήρχε μέσα στη γη. Υπήρχε μια πηγή εκεί, η οποία ανέβλεζε νερό. Του λέω πώς υπήρχε, μου λέει, είναι λερωμένο το νερό. Μου λέει, βγάλε από το κεφάλι σου το τσεμπέρι. Το τσεμπέρι ήταν...
0: Ναι, το μαντήλι.
1: Μπράβο, το μαντήλι αυτό. Βγάλε το, μου λέει, από το κεφάλι σου. Δίπλωσε το στα τεσσάρια και βάλ το πάνω, λέει, στην πηγή και το νερό και ρούφα νερό και πιέσαι. Σκηνές δηλαδή που δεν μπορούσε να τα αυτά, δεν ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν ξεχνιούνται. Και στην πορεία φυσικά, αφού μεγάλωσε και μετά, ας πούμε, πέρασαν την ηλικία των 15, 16 και 17.
0: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, σου παρακαλώ.
1: Με μισό λεπτάκι να βγάλω το ακουστικό, γιατί
0: αυτό δεν κάνει.
1: Από το ηχείο του...
0: Όχι, έκανε ζημιά μεγάλη αυτό.
1: Λοιπόν, με ακούς τώρα?
0: Ναι, καλύτερα, για πες.
1: Ωραία, λοιπόν. Στην πορεία λοιπόν τα επόμενα χρόνια είχα κάνει συνεργείο με παιδιά από το χωριό και τι κάναμε λοιπόν. Δουλεύαμε και τι κάναμε. Μαζεύαμε, επειδή είχα την τύχη εγώ, ο πατέρας μου, επειδή ήταν μετανάστης, είχε φέρει κάποια χρήματα και αγοράσει κάποια μηχανήματα στο χωριό, τέλος πάντων, ας πούμε, τρακτέρ, πλατφόρμες κτλ. Και το ένα και το άλλο. Είχαμε μια πολύ μεγάλη πλατφόρμα, οπότε μας προτιμούσαν όλοι. Είχα κάνει συνεργείο λοιπόν με παιδιά και μαζεύαμε μπάλες και κουβαλούσαμε μπάλες για όλους τους υπόλοιπους χωριανούς. Χιλιάδες μπάλες με τη σεζόν. 15.000 μπάλες, 18.000 μπάλες, 20.000 μπάλες τη σεζόν. Όλα αυτά με τα χέρια, έτσι. Τα λεφτά όμως ήταν πάρα πολύ καλά. Και η πρώτη φορά δηλαδή που έκανα διακοπές κανονικές, που είπε και ο φίλος πριν, ήταν στην ηλικία των 17 ετών, στη Δευτέρα Λυκείου, που είχα πει μια κοπελίτσα, ας πούμε, την οποία είχα σχέση, και με ένα άλλο φιλικό ζευγάρι μαζί. Είχα μαζεμένα λεφτά από τις μπάλες και πήγαμε στην Αστροβάλτα και αγοράστηκε σκηνή τότε. Πήγαμε στην Αστροβάλτα στο κάμπι και κάναμε, ας πούμε, μία εβδομάδα διακοπές, την πρώτη μου διακοπές. Και φυσικά Τα προηγούμενα χρόνια λοιπόν ήμασταν στο χωριό, γίνονται πολλά και διάφορα. Τα παιδιά κάνουν πολλά και διάφορα. Θα θυμάμαι ένα συγκεκριμένο γεγονός. Υπήρχε ένας χωριανός ο οποίος είχε αγοράσει έναν γάιδαρο και τον είχε στο σπίτι του, γιατί είχε δύο γιους αυτός. Λοιπόν, και τον είχαν σαν κατοικίδιο το γάιδαρο λοιπόν. Λοιπόν, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε καλοκαίρι, λέμε θα πάμε και θα βάψουμε τον γάιδαρο του Αχιλλέα ζεύρα. Πήραμε λοιπόν από την αποθήκη ενός φίλου ένα σπρέι που είχε ο πατέρας του. Πήραμε λοιπόν, ξέραμε που τον είχε δεμένο το γάιδαρο, κοντά σε ένα ρεματάκι κοντά στο σπίτι του. Λοιπόν, και οι δύο τον κρατούσαν και εμείς οι άλλοι δύο τον βάφαμε, του κάναμε ρίγες. Ο γάιδαρος αυτός δάγκωνε κιόλας και δάγκωσε για τον έναν φίλο. Λοιπόν, και την επόμενη μέρα λοιπόν καθόμαστε στο καφενείο και ακούμε τώρα τον Αχιλλέα, έλεγε ο Αχιλλέας, ο ιδιοκτήτης του γαϊδάρου. Όπω λέει, τι έπαθα σήμερα το μεσημέρι. Πήγα λέει να πάρω λέει, το γαϊδούρι, λέει, να το πάρω λέει, να το βγάλω λέει, για να πάω να το ποτίσω. Το κοιτάζω λέει το γαϊδούρι. Αυτό το γαϊδούρι λέει, δεν είναι δικό μου, λέει. Αυτό έχει ρίγες, λέει, αυτό το γαϊδούρι, δεν είναι δικό μου. Πάω να φύγω. Ο γαϊδαρός φωνάζει, αυτό το γνωρίζει ο γαϊδαρός. Φωνάζει ο γαϊδαρός, γκαρίζει. Το ξανακοιτάζω, λέει. Ο γαϊδαρός λέει, αυτό δεν είναι δικός μου. Ποιος μου άλλαξε το γαϊδαρός. Και τελικά συνειδητοποιήσει τον δικός του γαϊδαρός. Και λέει, τα παλιόπαιδα λέει, πήγαν και μου το κάνανε ζεύρα, ας πούμε. Ή κάποια άλλη φορά, ας πούμε, είχαμε κλέψει τα κλειδιά ενός από το ιδιοκτήτη καφενείου, ο οποίος ήταν έτσι λίγο περίεργος, ας πούμε, κτλ. Και τι κάναμε λοιπόν, ξεκινήσαμε το καφενείο. Και πήγαμε, βάλαμε έναν γάιδαρο μέσα στο καφενείο και κλειδώσαμε την πόρτα. Το πρωί που πήγε αυτός ο άνθρωπος, γιατί είχαμε πάρει τα κλειδιά της γυναίκας του, το πρωί που πήγε να ανοίξει το καφενείο, σου λέει, πήγε το γάιδαρο μέσα στο καφενείο. Έτσι καταστάσει μέσα στα χωριά, πολλές και διάφορες. Η διασκέδαση μας ήταν αυτή, το να περνάμε καλά.
0: Μην απομακρύνεσαι από το μικρόφωνο.
1: Η διασκέδαση μας ήταν αυτή, να περνάμε καλά με τους φίλους και να περνάνε οι μέρες έτσι. Ναι. Λοιπόν, εξής τα παιδιά των πόλεων ήταν προνομιούχα σε σχέση με τα παιδιά της επαρχίας στο θέμα αυτό, των διακοπών. Τα παιδιά κάποιων ανθρώπων που ήταν δημόσιοι πάλι. Τα παιδιά των αγροτών, των γεωργών, των κτηνοτρόφων δεν είχαν διακοπές. Γιατί συνεισφέρανε στο οικογενειακό εισόδημα με διάφορους τρόπους. Ο καθένας όπως μπορούσε. Ο καθένας λέει όπως μπορούσε. Δεν ξέρω, ίσως δεν έχω καλό σήμα γιατί είμαι στην επαρχία στην Γερμανία σε έναν δρόμο.
0: Καλά, δεν πειράζει. Άμα μιλάς κοντά στο ακουστικό, ναι. Και πριν ακουγόσαν τέλεια.
1: Ναι. Αυτά τα λίγα μου, άμα να δώσουμε εγώ και σε κάποιον άλλον άνθρωπο.
0: Μην
1: και θα συνεχίσω να το ακούω.
0: Τώρα πού πας? Ακούω,
1: ένα δρομολόγιο, μια διαδρομή, ας πούμε, περίπου Αμβούργο-Βερολίνο κάπου έτσι, ας πούμε, και μεταφέρω ανταλλακτικά από μια εγκατάσταση σε μια άλλη εγκατάσταση.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Αυτό και μόνο νυχτερινή υπάρχει για να αξίζει τον κόπο οικονομικά, γιατί αλλιώς δεν αξίζει τον κόπο, γιατί και τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ, έχουν αλλάξει και το. Πολλοί Γερμανοί φεύγουν από τη Γερμανία και προτιμούν και κατεβαίνουν σε χώρες δικές μας, πούμε, του Νότου, γιατί εκεί μπορούν με το εισόδημά τους να ζήσουν αξιοπρεπώς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα λίγα λοιπόν.
0: Να σε καλά.
1: Σας ακούω κάθε βράδυ, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να πάρω, γιατί όταν οδηγάω δεν γίνεται, ας πούμε, τώρα να πιάσω την κάθε
0: όχι βράδυ. Βέβαια.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ, Ευθύμη μου. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά.
0: Για χαρά.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: υπενθυμίζω τον αριθμό επικοινωνίας και περνάμε πάλι στον Πετρολούκα Χαλκιά, στο δεύτερο κομμάτι της συνέντευξης. 2-11-10-80-880.
1: Δηλαδή προσπαθούσατε να μιμηθείτε από ένστικτο πια τις φύσεις τους ήχους.
2: Τους ήχους. Λοιπόν, παίρνω το κλαρίνο, πάω κάτω στο ποτάμι. Να ακούσω το ποτάμι, λέω τώρα. Πήρε το ποτάμι. Ξέρεις, και ο αέρας, τα δέντρα, τα αυτά μου φέρνανε εμπνεύσεις στο κλαρίνο. Λέω να παρουσιάσω τη φύση στο κλαρίνο, θα είναι το καλύτερο, λέω. Να κάνω ό,τι μπορώ. Άκουγα τα χελιδόνια, άκουγα τα πουλά, τα πουλάκια που τα πουλιά όλα τα αυτά, τα άκουγα και προσπαθούσα να πάρω τον ήχο της φύσης. Όταν όμως ήρθε ο πατέρας, ο παππούς μου, ο Λούκας, γι' αυτό και του βάλα το όνομα του παππού μου, η γυναίκα του με του Φίλιππα Ρούντα, τη μάνα, ήταν αδερφές.
1: Ο Φίλιππας Ρούντας
2: ήταν ο δασκαλός μου μετά. Πρωτού πάω στο Φίλιππα Ρούντα, έγινε ένα περιστατικό. Λέει, ήθελαν όργανα και δεν έβρισκαν. Σε ένα χειμωνιάτικο πανηγύρι ήταν μάλλον. Λέει, δεν παίζει κανένας κλαρίνο καν αυτό. Λέω, παίζω εγώ κλαρίνο, αλλά δεν έχω κλαρίνο, λέω. Έρχεται ένας γέρος που έπαιζε κλαρίνο, ο Δήμος ο Χαρισιάδης, μου λέει, θα σου δώσω εγώ παιδί μου το κλαρίνο, αλλά παίζεις η κλαρίνο, μου λέει. Παίζω, του λέω. Πάρε το κλαρίνο, μου λέει, και παίξει. Μου δίνει το κλαρίνο, μου ήρθε πιο εύκολο το κλαρίνο από εκείνο και το ψεύτικο που είχα εγώ. Μου λέει, α, μπράβο, να πας, λέει. Πάρε και τα δυο τα παιδιά τα δικά μου. Είχε δύο παιδιά, ο ένας με τον Τεφ και ο ένας με τον λαό του. Πήγαμε όλο παιδάκια τώρα εκεί. Πήγαμε εκεί. Λεφτά να μας χαρές, να τραγουδάνε όλος ο κόσμος, αυτό, και γλεντήσαμε μέχρι το πρωί. Το πρωί σηκωθήκαμε τώρα όλα τα παιδάκια να πάμε στο χωριό περπατώντας. Λοιπόν, στο δρόμο φοβόμασταν και όλοι, γιατί ήμασταν παιδιά. Ακούγαμε τα σκυλιά από παραπέρα και εγώ έλεγα, μπρε, και από τον σκυλιόν αυτά δεν το πήρα, έλεγα με το κλαρίνο μέσα μου, να πάρω και από τα σκυλιά τον ήχο, λέω, να δω πώς κάνουν και τα σκυλιά, πώς. Λοιπόν, τέλος πάντων, όταν φτάσαμε στο χωριό, με υποδέχτηκε ο παππούς μου, η γιαγιά μου και η μάνα μου. Ο πατέρας μου δεν ήταν εκεί ακόμα, ήταν στην Αθήνα. Φεύγοντας από εκεί,
1: η μαμά, βλέποντας ότι είναι επικερδές, γιατί μου είπατε ότι, ναι, μαζέψατε λεφτά εκεί πέρα.
2: Μάζεψα λεφτά εκεί, και τα λεφτά που μάζεψα πήγα στα Γιάννα και πήρα ένα κλαρίνο. Μια βραδιά πήρα ένα κλαρίνο. Πήρα ένα κλαρίνο, τώρα έχω κλαρίνο, λέω, δεν με νοιάζει τίποτα. Άρχισα με το κλαρίνο, μου λέει ο παππούς μου, να σε βάλω, με λέει, στο Φίλιππα το Ρούντα, λέει, να σου δείξει κλαρίνο. Πραγματικά με πήγαν εκεί, λέει ο Φίλιππας ο δάσκαλος. Τι είναι, λέει, μαθαίνει κλαρίνο, του λέει, εκεί και αυτό. Α, έχω άλλα 9 παιδιά, λέει. Αλλά εδώ είναι ένα πράγμα, μου λέει ο δάσκαλος τώρα, που δεν μπορώ από μια ώρα στο κάθε παιδί, είναι 9 ώρες, λέει. Δεν προφταίνω να δείχνω 9 ώρες, λέει, εγώ. Εγώ, λέει, θα κάνουμε ένα σύστημα, λέει. Θα παίξω κάτι και θα σας βάλω όλους. Και αν δω ότι κάποιος αρπάζει καλύτερα πρώτος, θα το δείχνω ένα μάθημα, λέει, σε αυτόν, και όλοι εσείς οι άλλοι να κάθεστε με αυτόν να ακούτε και να παίζετε. Πραγματικά. Φώναξε τον έναν, κάνε αυτό το πράγμα. Δεν έπαιρνε, δεν έκανε. Φώναξε τον άλλον, φώναξε τον άλλον. Τελευταίον είχε εμένα. Γιατί τελευταίος πήγα εγώ και γράφτηκα εκεί. Λέει, για εδώ, μου λέει, κάνε αυτό. Μόλις το έκανα, τάκ, αμέσως εγώ. Με κοίταξε, μου λέει, τα έχεις ακούσει πολλές φορές, λέει, γι' αυτό θα σου κάνω κάτι άλλο, μου λέει, για να είναι σίγουρος. Μου κάνει άλλο, το παίρνω και εκείνο. Α, λέει, εντάξει. Εγώ, παιδιά, λέει, θα δείχνω, λέει, στον Πέτρο, και εσείς θα πηγαίνετε κάτω στα λόνι, λέει, με τα κλαρίνα. Ό,τι κάνει ο Πέτρος θα κάνετε κι εσείς. Και έτσι αρχίσαμε το μάθημα.

0: όταν συνήρθε η δουλειά μου και μπόρεσα και κατάλαβα καλά τη δουλειά, γινόταν ένας γάμος στα Δολανά, στο δασκαλό μου το χωριό βέβαια. Πήγαινα στο σχολείο εκεί στα Δολανά, τώρα είχα γραφτεί εκεί. Και πραγματικά πήγαμε στο γάμο όλοι. Τον ακούγαμε εκεί, πώς παίζει ο δάσκαλος, όλα τα παιδιά. Θαυμάζαμε όλοι, πραγματικά ήταν ένα, κάναν ωραία γλέντια τότε εκεί. Όμως κατά τις 3 η ώρα ο δάσκαλος τα κοπάνησε και δεν μπορούσε να παίξει. Ήταν ακουμπισμένος έτσι μπρούμτα εκεί στο τραπέζι και του είπανε, τώρα Φίλιππα τι να κάνουμε, να φωνάξετε τον Πέτρο, λέει αυτός. Ο Πέτρος τώρα, ό,τι του δείξα να σας παίξει ο Πέτρος. Έρχονται κάτω στο σπίτι, εμείς κοιμόμασταν στρωματσάδα, τα 10 τα παιδιά κάτω με μια κουβέρτα και όλοι εκεί κοιμόμασταν. Χτυπάνε την πόρτα, λέει η γυναίκα του Φίλιππα, τι έγινε, λέει, έπαθε κάτι ο άντρας μου, όχι, όχι, όχι, είπε, λέει, να πάει ο Πέτρος εκεί. Φυσικά εγώ δεν πήρα το κλαρίνο, μου είπανε, μόλις μη είδαν εκεί αυτοί, πάρε το κλαρίνο του δασκαλού σου, μου είπανε, και παίξε ό,τι σου δείξει. Παίρνω εγώ, έμειναν έκθαμβοι όλοι εκεί, απορέσανε, λέει, μα αυτός είναι σαν ο δασκαλός του, λέει, παίζει ακριβώς, λέει, τι γίνεται εδώ, γλέντι μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. 6 ώρα το πρωί, συνήθως ο δάσκαλος, φτιάξε έναν καφέ, λέει, ποιος παίζει, λέει, ο Πέτρος, κούνησε το κεφάλι, έρχεται με χαϊδεύει, μου λέει, τώρα, λέει, δεν χρειάζεται να δείξω άλλο σε σένα, λέει, εσένα θα σε παίρνω σαν δεύτερο κλαρίνο κοντά μου, λέει, αλλά δεν θα παίρνεις ολόκληρο μερίδιο, κάτι θα σου δίνουμε και σένα. Λέω, εντάξει. Έκατσα εκεί εγώ μέχρι τις 9 η ώρα, 10. 9 η ώρα. Θα πήγαινα στο, και πρέπει να πάω στο σχολείο το πρωί, Δευτέρα. Πάω στο σχολείο. Ξενύχτης τώρα εγώ. Πάω στο σχολείο όπως καθόμουν στο θρανείο, μας έλεγε την ιστορία, θυμάμαι ο δάσκαλος. Με πιάσε ο ύπνος. Με πήρε ο ύπνος. Μη δω δάσκαλος. Χτυπάει τα χέρια. Κύριε, κύριε, τα παιδιά. Ο Χαλκιάς εχθέ έπαιζε κλαρίνο, λέει, στο γάμο. Έρχεται ο δάσκαλος. Έπαιξες κλαρίνο, μου λέει, και εξημέρωσες. Φύγε και να μου στείλεις τους γονείς σου εδώ, μου λέει.
1: Στο μεταξύ ο πατέρας είχε αποδεχτεί, ο πατέρας σας...
0: Ο πατέρας μου ακόμα δεν ήξερε.
1: Τίποτα ακόμα.
0: Τίποτα ακόμα. Τώρα θα σου πω πώς το μάθω ο πατέρας μου. Λοιπόν, όταν...
1: Πάτε εσείς σπίτι να πείτε, σας θέλει ο δάσκαλος.
0: Ναι, και έρχεται ο παππούς μου και η γιαγιά μου και πάει στο δάσκαλο, του λέει, δάσκαλε, του λέει, έχουμε δάσκαλο το Φίλιππα το Ρούντα και μέθησε χτε ο Φίλιππας και φώναξε τον Πέτρο και πήγε. Δεν μπορεί, λέει, τόσο νέο παιδί, λέει, να φυσάει κλαρίνο όλη τη νύχτα. Δεν είναι καλό, τους λέει, να προσέξετε αυτό το θέμα, της είπε. Πραγματικά δεν είπε και ο δάσκαλος τίποτα, εντάξει. Εγώ όμως άρχισα και πήγαινα με το Φίλιππα στα πανηγύρια, στα αυτά, εκεί παντού όπου υπήρχε δουλειά. Και ο πατέρας, δεν έφταναν τα λεφτά του πατέρα. Και εκείνα που μου τσεντάρει, που έπαιρνα εγώ από εκείνη, τα λίγα που μου δίνανε, τα έδινα στη μάνα εκεί για να ζήσω. Τα άλλα τα αδέρφια μου, και εγώ είχα άλλα δύο αδέρφια και μια αδερφή. Λοιπόν, προτού να έρθει ο πατέρας, έγινε ένα περιστατικό που αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μου λέει ένας, κάνουμε το χορό του Δελβινακίου, λέει, στην Αθήνα. Θα έρθεις να παίξεις. Μπράβο, λέω, να έρθω. Με παίρνει αυτός που έπαιζε το λαού του, με φέρνει εδώ στην Αθήνα, με πάει στο σπίτι του. Τότε δεν υπήρχε τηλεόραση, ήταν τα ράδια. Και έβαλαν διαφήμιση στο ράδιο, λέει, ο νεαρός Πέτρος Χαλκιάς, αυτό είναι φαινόμενο, λέει. Ένα νεαρό παιδί να παίζει τα τραγούδια μας από του Φίλιππα Ρούντα, μαθητής, και παίζει πολύ ωραία και πολύ καλά, και θα τον έχουμε στο Δελβινακιώτικο το χορό. Αυτή την ώρα ο πατέρας μου έπαιζε χαρτιά στο καφενείο. Φτιάξε το ράδιο, Πέτρος Χαλκιάς. Ποιος είναι ο Πέτρος Χαλκιάς, λέει. Α, μήπως το παιδί. Ένα αυτού, και έρχεται στο ραδιόφωνο απ' έξω. Γιατί εγώ ήμουν εκεί που δίναμε συνέντευξη εκεί.
1: Εδώ στο Ζάπιο.
0: Ναι, ναι, στο Ζάπιο. Πάμε, έρχεται απ' έξω αυτούς. Βγήκα εγώ, μόλις τον είδα. Είχαμε σεβασμό μεγάλο τότε. Με έπιασε μια τρεμούλα και παραλίγο να πέσω κάτω. Μου λέει αυτός, μη φοβάσαι, λέει, εντάξει, εγώ σε έβαλα να μάθεις σε συνεργείο, λέει, να μπορέσεις να γίνεις μηχανικός, εσύ πήρες το κλαρίνο, μου λέει. Αυτό ήταν δική σου απόφαση. δεν σε σπρώξα εγώ να πάρεις κλαρινό, μου λέει, αλλά εγώ έχω χρέος μου να σου πω κάτι, μου λέει. Αν θα γίνεις το καλύτερο κλαρίνο, θα έχεις την ευχή μου, μου λέει. Με την ευχή μου, μακάρι να γίνεις το καλύτερο κλαρίνο. Σαν μου είπε ο πατέρας, πήρα θάρρος τώρα εγώ. Πατέρα, θα προσπαθήσω. Θα γίνω το καλύτερο κλαρίνο. Και πραγματικά άρχισα τότε, με πήρανε όλα τα αυτά εδώ, όλα τα ραδιόφωνα τότε που ήταν εδώ, κάτι ραδιόφωνα, κάτι αυτά, και έπαιζα απλώς για να ακούσει ο κόσμος. Στο χορό δε ήρθαν πάρα πολλοί κόσμος και ήρθε και ο πατέρας μου. Έμεινε ικανοποιημένος, ευχαριστημένος δηλαδή από μένα.

Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

τη σελίδα antiklity.com θα διαβάσουμε ένα κείμενο που έχει τίτλο «Μία ανατομία των διακοπών». Για τη φιλοσοφία δεν υπάρχουν διακοπές κυριολεκτικά. Αυτό γιατί για το φιλοσοφικό στοχασμό η δραστηριότητα που ονομάζουμε διακοπές είναι κάτι ουσιαστικά ξένο. Ενώ υπάρχουν αναλύσεις και θεωρίες για την εργασία, τη σημασία της κτλ, κάτι αντίστοιχο για τις διακοπές απουσιάζει. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι η δραστηριότητα διακοπές εμφανίστηκε μάλλον αργά. Με τη μορφή που έχουν σήμερα, διαμορφώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Για παράδειγμα, στην Αμερική οι διακοπές αποτελούσαν προνόμιο της ελίτ των αρχών του 19ου αιώνα, ενώ σταδιακά η μεσοαστική τάξη, όρος που περιλαμβάνει ένα ευρύτατο φάσμα επαγγελματιών, άρχισε και αυτή να κάνει διακοπές. Στις αρχές του 20ου αιώνα, η πρακτική των διακοπών επεκτάθηκε σημαντικά, ακόμα και στην εργατική τάξη. Μάλιστα ήταν την περίοδο του κράχ, όταν η πλειοψηφία της εργατικής τάξης κέρδισε το δικαίωμα στις διακοπές. Με μια πρώτη ματιά, οι διακοπές φαίνεται να μην έχουν τίποτα το άξιο προσοχής, από φιλοσοφικής απόψεως πάντα. Διότι τι άλλο είναι παρά διασκέδαση, ξεκούραση, χαλάρωση και ευκαιρία για να κάνει κανείς κάτι διαφορετικό. Με άλλα λόγια, περιλαμβάνει δραστηριότητες που κάνουμε κατά τη διάρκεια του έτους, τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, τις αργίες ή και κάποια απογεύματα μέσα στην εβδομάδα. Ωστόσο, οι διακοπές δεν ταυτίζονται με τον ελεύθερο χρόνο, τη διασκέδαση ή την ψυχαγωγία. Αυτά υπήρχαν από παλιά και βρίσκουμε για παράδειγμα σχετικές αναφορές για τη σημασία του παιχνιδιού και της ψυχαγωγίας ακόμα και στον Πλάτωνα. Στις διακοπές κάποιος ενδέχεται να μην κάνει τίποτα απολύτως, ενώ όλο τον υπόλοιπο καιρό να πηγαίνει θέατρο, σινεμά.

να συναντιέται με φίλους. Οι διακοπές διαφέρουν από τις μέρες της αργίας σε ορισμένα πολύ σημαντικά σημεία. Καταρχάς από άποψη χρόνου. Οι διακοπές καλύπτουν ένα πολύ μεγαλύτερο χρονικό εύρος από ότι οι μέρες αργίας, γιορτές, Σαββατοκύριακα κτλ. Η χρονική αυτή διάρκεια της διαχωρίζει από την καθημερινότητα της παραγωγικής διαδικασίας, κάτι που δεν συμβαίνει με τις μέρες αργίας. Έστω και αν δίνονταν και δίνονταν ως μέσο για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, η περίοδος των διακοπών αποδεσμεύει το πρόσωπο από την παραγωγή, από την εργασία. Αυτό έχει ως συνέπεια τη διαμόρφωση μιας νέας καθημερινότητας. Η απουσία από την εργασία από μόνη της συνιστά ανατροπή της καθημερινότητας. Επειδή όμως δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς συνήθειες, μικρές ή μεγάλες, καθώς μας παρέχουν την απαραίτητη αίσθηση σταθερότητας, ό,τι και αν αυτή περιλαμβάνει για τον καθένα, φτιάχνουμε νέες συνήθειες στις διακοπές. Η καθημερινότητα των διακοπών αντλεί την ελκυστικότητά της όχι τόσο επειδή κάνουμε αυτά που μας αρέσουν και είναι διαφορετικά από εκείνα των υπολείπων ημερών, αλλά κυρίως επειδή αυτή η καθημερινότητα έχει περιορισμένη διάρκεια, δηλαδή είναι μια συνήθεια που δεν διαρκεί τόσο ώστε να μεταβληθεί σε κάτι κουραστικό ή βαρετό ή να προκαλέσει άλλα αρνητικά συναισθήματα. Μέσα στην καθημερινότητα αυτή εντάσσονται και οι σχέσεις με τους άλλους. Η αλλαγή της καθημερινής ρουτίνας συνεπάγεται και μεταβολή των σχέσεων τόσο με τους οικείους όσο και με τους γνωστούς και κατ' επέκταση με τους ξένους. Ο λόγος είναι ότι αλλάζει η συχνότητα επαφής, ο τρόπος, ενώ και ορισμένοι σκοποί μεταβάλλονται. Με άλλα λόγια, οι διακοπές είναι μια περίοδος όπου έχουμε μια σύντομη σε σχέση με τον υπόλοιπο καιρό νέα πραγματικότητα η οποία καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της ζωής μας χωρίς φυσικά να μεταβάλλονται τα πάντα. Το βασικό είναι ότι έχει αλλάξει ο δικός μας τρόπος που βλέπουμε τη ζωή μας. Επιπλέον, η περίοδος των διακοπών επιλέγεται, δεν είναι σταθερή όπως συμβαίνει με τις γιορτές και τις αργίες. Μπορεί οι καλοκαιρινοί μήνες να προτιμώνται από την πλειοψηφία των ανθρώπων σήμερα, αλλά όπως και να έχει, καθένας ορίζει από μόνος του το πότε θα κάνει διακοπές, έστω και αν ορισμένες φορές δεν έχει τις επιλογές που θα ήθελε. Αυτό σημαίνει ότι σε αντίθεση με όλες τις άλλες περιπτώσεις ανάπαυλας, οι διακοπές είναι αποκλειστικά προσωπική υπόθεση. Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως συμβαίνει σε όλα, έτσι και οι αποφάσεις για τις διακοπές λαμβάνονται μέσα στο κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο όπου ζούμε. Κατά συνέπεια, η ίδια η αντίληψη περί διακοπών, όπως και οι παρεχόμενες επιλογές, επηρεάζονται από τις τρέχουσες αντιλήψεις για το τι είναι και πώς θα πρέπει να ζήσει κανείς τις διακοπές. Πέρα από αυτά, οι διακοπές είναι μια περίοδος με τη δική τους ξεχωριστή μυθολογία. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ένα ιδιαίτερο νοηματικό πλαίσιο και περιεχόμενο σε σχέση με κάθε άλλη δραστηριότητα, ακόμα και αν είναι συναφής, γιορτές και αργίες. Όσο διαφορετικός και αν είναι ο τρόπος με τον οποίο ο καθένας μας κάνει διακοπές, το ευρύτερο πλαίσιο, οι έννοιες και τα συναισθήματα που προκαλούν είναι κοινά. Είναι η κοινότητα μιας ετερότητας. Εξεταζόμενες ακόμα και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, οι διακοπές έχουν την ιδιαιτερότητά τους. Για να γίνει αυτό κατανοητό, ας ανατρέξουμε στον Ζορζ Μπατάιγ και στη θεώρησή του περί δαπάνης. Για το Γάλλο στοχαστή, οι δαπάνες χωρίζονται στις παραγωγικές και τις μη παραγωγικές. Στις πρώτες περιλαμβάνονται οι δαπάνες που γίνονται προκειμένου να διατηρείται η ζωή και να συνεχίζεται η παραγωγικότητα. Εδώ περιλαμβάνεται και ο καταναλωτισμός. Ενώ στις δεύτερες εντάσσονται δραστηριότητες που είναι αυτοσκοποί, όπως η πολυτέλεια, τα θεάματα, η τέχνη, το πένθος,
η σεξουαλική πράξη που δεν αποσκοπεί στην διαιώνιση του είδους κτλ. Με βάση λοιπόν αυτό το διαχωρισμό, οι διακοπές φαίνεται να ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία δαπανών. Και αυτό γιατί είναι ένας μη παραγωγικός αυτός σκοπός, από την πλευρά βέβαια εκείνων που κάνουν διακοπές και όχι αυτών που εργάζονται στη βιομηχανία του τουρισμού. Η συμβολή τους στην παραγωγική διαδικασία, αν θέλουμε να ακολουθήσουμε τη σκέψη του Μπατάγη, είναι έμεση, καθώς η παραγωγή μπορεί να συνεχιστεί και χωρίς να υπάρξουν οι οποιασδήποτε διακοπές. Ωστόσο, δεν μπορούν να ταυτιστούν με τις υπόλοιπες περιπτώσεις δαπανών λόγω της διάρκειάς τους, πέρα από οτιδήποτε άλλο, για την οποία έγινε λόγος παραπάνω. Πέρα από αυτό, ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση των διακοπών σε σχέση με το πρόσωπο. Με άλλα λόγια, τι σημαίνει για τον καθένα από εμάς η περίοδος των διακοπών. Επιστρέφουμε στο κείμενο σε λίγο.

0: Διαβάζαμε ένα κείμενο περί διακοπών και επιστρέφουμε σε αυτό. Στις διακοπές υπάρχει απελευθέρωση. Οι διακοπές είναι μια περίοδος όπου αποδεσμευόμαστε από ό,τι κάνουμε κατά τρόπο καθημερινό και επιτακτικό, όπως η δουλειά. Έτσι έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο για να κάνουμε αυτό που θέλουμε, πάντα στο πλαίσιο των υπαρχουσών δυνατοτήτων. Η απελευθέρωση αυτή είναι πηγή χαράς. Επίσης υπάρχει το άγχος των διακοπών. Στην περίπτωση αυτή βρισκόμαστε μπροστά στο εξής παράδοξο. Από τη μία υπάρχει ανάγκη διακοπές και από την άλλη η ανάγκη αυτή προκαλεί ορισμένες φορές άγχος σχετικά με την πορεία της δουλειάς, ότι για παράδειγμα κάτι μπορεί να πάει στραβά και να μην προλάβουμε να το διορθώσουμε. Αυτό δεν είναι κάτι το σύγχρονο. Αντιθέτως, ισχύει σχεδόν από τότε που άρχισαν να εφαρμόζονται οι διακοπές. Τρίτον, οι διακοπές είναι η περίοδος των προσωπικών ψευδεστήσεων. Όχι ότι τον υπόλοιπο χρόνο αυτές δεν υπάρχουν, αλλά η απελευθέρωση που συνεπάγεται η περίοδος των διακοπών είναι η ορμή για την προσπάθεια υλοποίησης των ψευδεστήσεων που συνδέονται με τις διακοπές. Ψευδεστήσεων που είναι σημαντικές γιατί συνδέονται με ένα χαλαρό και ήρεμο τρόπο ζωής. Ωστόσο, οι ψευδεστήσεις διατηρούνται ως ψευδεστήσεις. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησής τους, είτε επειδή τελικά δεν επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Π.χ. μια πολυτελής διαβίωση σε ένα νησί δεν επιφέρει την ψυχοσυναισθηματική πληρότητα που περίμενε αυτός που την κάνει. Ή ενώ δεν νιώθει αυτή την πληρότητα ή τη γαλήνη, δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι τη νιώθει, επειδή έτσι θα πρέπει να νιώθει. Οι περιπτώσεις είναι πολλές. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι με αυτόν τον τρόπο χάνεται η βιωματική πληρότητα που συνεπάγεται η γνήσια βίωση των διακοπών. Τέταρτο και σημαντικότερο στις διακοπές παραμένουμε ο εαυτός μας. Η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση είναι ότι ξεφεύγουμε και από τον ίδιο μας τον εαυτό, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πράγματα που συνήθως δεν κάνουμε. Π.χ. ξέφρενα πάρτι ή διαρκή ξενύχτια. Στην πραγματικότητα μπορεί όντως να κάνουμε πράγματα που δεν κάνουμε τον υπόλοιπο χρόνο, αλλά ό,τι κάνουμε εκφράζει τον εαυτό μας και μόνον αυτόν. Ακόμα και αν αποφασίσουμε να κάνουμε πράγματα εντελώς αντίθετα από αυτά που κάνουμε τον υπόλοιπο χρόνο, η απόφαση αυτή είναι μια προσωπική απόφαση και εκφράζει την προσωπικότητά μας, η οποία έτσι αποκαλύπτει απλά μια διαφορετική της διάσταση. Με άλλα λόγια, όσο και να προσπαθήσουμε, ποτέ δεν γινόμαστε κάποιος άλλος. Πάντα είμαστε ο εαυτός μας που κινείται σε διαφορετικό περιβάλλον και με άλλους στόχους. Οι παραπάνω σύντομες παρατηρήσεις καθιστούν αντιληπτό ότι οι διακοπές δεν αποτελούν απλώς μια ανάπαυλα χωρίς ιδιαίτερη σημασία, αλλά είναι μια σημαντική δραστηριότητα η οποία μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε διάφορες πτυχές του εαυτού μας αλλά και της κοινωνίας όπου ζούμε. Αυτό ήταν το κείμενο που είχε τίτλο «Μια ανατομία των διακοπών». Ελπίζω να αναγνωρίσατε πολλά πράγματα που έχετε ενδεχομένως βιώσει ή σκεφτεί και εσείς. Θα πάμε σιγά σιγά στο στρογγύλεμα της ώρας. Θα ακούσουμε τι ώρα είναι επισήμως πλέον. Και μην κοιτάτε το ρολόι σας, μην κλέβετε. Θα σας το πει ο εκφωνητής. Και θα επιστρέψουμε με τον Πετρολούκα Χαλκιά και το υπόλοιπο της συνεντεύξεως. Είναι ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων και η Θησαυρούλα στην διεύθυνση επικοινωνίας και παραγωγής και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων, στο μικρόφωνο και στις συνεντεύξεις.
1: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
2: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
1: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Κι άλλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
3: Η ώρα

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

0: πέμπτη ώρα της εκπομπής, 4 και 5 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα, και στο μικρόφωνο η συνέντευξη με τον Πετρολούκα Χαλκιά.
1: Πήγα στα Γιάννα, στη μάνα μου, ήρθε και ο πατέρας. Το καλοκαίρι εγώ είχα χρέος να πάω με το δάσκαλο κοντά. Ο πατέρας μου λέγε, έλα να πάμε μαζί. Όχι, θα πάω με το δάσκαλο, του λέγα. Γιατί ακόμα αγόραζα εγώ. Δηλαδή άκουγα τι φράση έκανε εκεί, πώς το έκανε εκεί, γιατί το έκανε έτσι, το έκανα κι εγώ. Λοιπόν, τελικά αφού όλα τελείωσαν, περνούσαμε μια μέρα από ένα πανηγύρι με το δάσκαλο, γιατί πηγαίναμε με τα πόδια τότε, δεν υπήρχε και τόσο συγκοινωνία, από το ένα χωριό στο άλλο. Και στο δρόμο ήταν κάτι πρόβατα με τα γλάνγλουν, γλαμπέ, γλάνγλουν. Ένα ο ήχος, λέω, πάλι εγώ, τα σκυλιάτα αυτά όλα. Πάλι μου καθόταν στο μυαλό. Και είχα πάρει όλα της φύσης, τον ήχο και τα πάντα, τα είχα μέσα μου και πολλές φορές τα μετέδιδα, γιατί εκείνα τα χρόνια ήταν διαφορετικό το γλέντι, δεν ήταν όπως είναι σήμερα. Εκείνα τα χρόνια έμπαιναν στο χορό και ο πρωτοχορευτής που χόρευε κοιτούσα με τα πόδια του πώς πήγαιναν τα βήματά του, έπλεκα μελωδία στα βήματά του απάνω. Και δηλαδή είχαμε μια συνεργασία με τον πρωτοχορευτή. Και ο κόσμος να χειροκροτάει και να βλέπει και να ακούει. Έβλεπε τα βήματα, άκουγε και τη μουσική. Και... γιατί σήμερα δεν είναι έτσι. Σήμερα μπαίνουν 500 στο χώρο και δεν ξέρεις ποιος είναι πρώτος και ποιος είναι τελευταίος. Τέλος πάντων, πραγματικά είχα όλα τις φύσεις και τα μετέδιδα και έκανα πολύ καλή δουλειά. Με πήραν τότε ο κ. Καβακόπουλος, που ήταν εδώ, είχε τότε πάρει και έγραφε μερικά τραγούδια από καλούς καλλιτέχνες. Με πήρε και εμένα. Είχα γράψει πάρα πολλά τραγούδια τότε, σε σόλο κλαρίνο. Πραγματικά ο δάσκαλός μου είχε δάσκαλο τον Κίτσο Χαρισιάδη. Εγώ όταν πήγα να παίξω το σκάρο, μου είπε ο δάσκαλος, το έχω και εγώ, μου λέει, μην το παίξεις το ίδιο όπως είμαι εγώ, μου λέει, βάλε κάτι άλλο. Εγώ έβαλα από τη φύση, διαφορετικό σκάρο εμένα. Ήταν, έβαλα κουδούνια μέσα, έβαλα πρόβατα μέσα, έβαλα αυτό και έγινε ένα σουξέ μεγάλο. Τα ακούσαν στην Αμερική, με παίρνουν τηλέφωνο από την Αμερική. Ας βγάλουμε ένα στήριο, να έρθεις, λέει, να μας βγάλεις ένα long play. Τότε ήταν τα long play με τα 12 τραγούδια. Λέω ναι. Εν τω μεταξύ είχε βγει ο δίσκος με το σκάρο, ήταν ακόμη 45 στροφών. Και όταν το άκουσε ο δάσκαλος του Φίλιππα, Κίτσο Χαρισιάδης, γιατί εγώ χωρίς να το καταλάβω, χωρίς να... δεν τον είχα ακούσει καθόλου τον Κίτσο Χαρισιάδη, το δάσκαλο του δασκαλού μου, έπεσα πάνω του και έγινε ακριβώς όπως το πήζε ο δάσκαλος. Και τ' άκουγε η κόρη του, και αυτός ήταν 85 χρονών με το ραβδί, ανε, τι ακούς κόρη μου, σου λέει, αυτό που μου ακούς τώρα, ήμουν παιδί εγώ τότε, τι λεπτά παίζει αυτά. Όχι πατέρα, δεν είσαι εσύ, του λέει η κόρη του. Ποιος είναι αυτός μωρέ που παίζει έτσι σαν εμένα, τη λέει. Είναι ένα παιδί από το Δελβινάκι. Ποιος του δείξε κλαρίνο αυτό μου. Ο Φίλιππας, μα το Φίλιππα τον είχα μαθεί, τι εγώ, τη λέει. Και αυτός έμεινε. Πού παίζει αυτός κόρη μου, τη λέει, θέλω να με πας. Παίζουν στο βασιλικό, με το δάσκαλο μαζί. Έρχεται στο βασιλικό, ακούμψει στο ραβδί του, έτσι, την ώρα που έπαιζα εγώ, μαζεύτηκαν πολλοί μουσικοί, γιατί ήταν ο καλύτερος τότε στα Γιάννενα, ο Κίτσο Χαρισιάδης με το όνομα. Και του λέγανε οι μουσικοί, δάσκαλε πώς τον ακούς αυτόν. Αυτός μονολογούσε μόνος του και έλεγε, μπράβο ρε παιδί μου, μου δίνεις δύναμη και κουράγιο να ζήσω. Μόλις τον είδε ο Φίλιππας, ο δάσκαλος, δάσκαλε, του λέει, έλα εδώ, φέρτε εδώ ένα τραπέζι, λέει, ο δάσκαλος να καθίσει, έκατσε εκεί. Εμένα με έπιασε μια τρεμούλα, δεν μπορούσα να παίξω μετά. Ήρθε ο δάσκαλος του δασκαλού μου τώρα και έχω πάθει μεγάλο αυτό εκεί. Ήρθε αυτός, τον χαιρέτησε το Φίλιππα, του λέει, εγώ έδειξα εσένα Φίλιππα κλαρίνο και ο μαθητής σου έμοιασε εμένα, του λέει. Μπράβο παιδί μου, λέει, και να συνεχίσεις, γιατί μου δίνεις δύναμη και κουράγιο να ζήσω, γιατί κανένα άλλο κλαρίνο δεν έχω ακούσει να πάρει τη δική μου τη δουλειά, λέει. Γιατί ήταν η πιο τεχνική δουλειά αυτού μου τότε, και στο κλαρίνο ήταν ο μοναδικός. Η Ελλάδα δεν ήταν, η Θράκη ήταν αλλού, η Λιβαδιά ήταν αλλού. Τα αυτά, και ο καθένας έπαιζε στον τόπο του. Τότε λέγανε παππούς από τον τόπο και ασύ γεμπαλωμένο. Και οι γαμοί γίνονταν, η νύφα από το Αγιάννα και ο γαμπρός από το Πογόνι. Λοιπόν, ήταν το ίδιο. Ενώ μετά άλλαξαν τα πράγματα, αφού γίνανε οι δρόμοι, γίνανε τα φώτα, γίνανε τα τηλέφωνα, γίνανε στο πανηγύρι, έρχονταν Θρακιώτες, Μακεδόνοι, Πόντι, έχουμε όλα τα χρώματα αυτά της μουσικής. Και λέγανε, ο γαμπρός είναι η Ηπειρώτης, η νύφη είναι η Θρακιώτισσα και ο κουμπάρος Κρητικός. Τώρα πώς μπορούσαν τα όργανα να εξυπηρετήσουν έτσι? Έπρεπε να τα αναγκαστικά, έπρεπε να τα μάθουμε όλα μετά. Σιγά σιγά μετά έγινε η εξέλιξη.

αφού με πήραν και από την Αμερική, πήγα στην Αμερική μετά. Στην Αμερική που είδα, βρήκα μεγάλα ζόρια και πολύ δύσκολα στο όργανό μου πάνω, γιατί σε πήγα σε ένα μαγαζί που λεγόταν Port Said. Αυτό είχε μέσα Άραβες, Τούρκους, Αρμενέους και Έλληνες. Και χορεύτριες εντωμεταξύ. Χορεύαν το belly dancing, οι χορεύτριες, και έπρεπε απαραίτητο το κλαρινό. Δεν ήξερα τίποτα από αυτά. Μόλις πήγα να παίξω, σταμάτησε αυτός ο Αρμένης που έπαιζε το ούτε και μου λέει, όχι, μου λέει, πρέπει να παρακολουθήσεις. Για να μπεις, μου λέει, στο νόημα εδώ, λέει, πρέπει να παρακολουθήσεις. Και τι να κάνω. Από αύριο, μου λέει, θα άρχισε να πάμε στο σχολείο, λέει, βυζαντινά. Πήγαινα και παρακολουθούσα βυζαντινή μουσική. Αφού παρακολουθούσα τη βυζαντινή, κατάλαβα καλά, μπήκα καλά στο νόημα για τις χορεύτριες, για τους Άραβες, σε τουρκικά, σε αυτά, και έπαιζα όλα μετά τα έπαιζα όλα. Όταν πρωτοπήγα όμως, με υποχρεώσανε να πηγαίνω μία φορά τη βδομάδα, κάνανε μία συνέλευση, το Σωματείο των Μουσικών εκεί, το Local Area 2. Αυτό ήταν τότε, από Καλιφόρνια, από Νέα Υόρκη, από όλες τις πολιτείες, ήταν 8 εκατομμύρια μουσικοί. Μαζευόταν 1200 άτομα σε μια μεγάλη αίθουσα και ήταν ο πρόεδρος, έβαζε το χάρτη κάτω και έλεγε, Βουλγαρία υπάρχει κάποιος να μας κάνει παράδοση. Σηκωνόταν από ένας, έκανε παράδοση. Όλα τα κράτη. Μια μέρα λέει Γκρίς. Λέω, ήταν πολλοί Έλληνες, θα σηκωθεί κάποιος άλλος τώρα. Λέω, να μην σηκωθώ εγώ. Σηκώθηκε ένα παιδί με το μπουζούκι και έπαιξε πως ήθελα να είχα ένα και δύο και τρία. Λέω, Φώτη μου, αν κατάλαβα καλά τα αγγλικά, γιατί δεν ήξερα και καλά τα αγγλικά. Ο πρόεδρος είπε, παραδοσιακή ελληνική μουσική, του λέω. Αυτά είναι νέο ελληνικά, του λέω, Θοδωράκης, Χατζηδάκης. Ναι, welcome Mr. Χαλκιάς, λέει ο πρόεδρος τώρα. Φέρτε ένα κλαρίνο στο Χαλκιά. Ναι, ναι, λέω, θα παίξω εγώ. Μου φέρνει το κλαρίνο. Μου λέει, πρόεδρος έπαιζε πιάνο. Ένας Αμερικανός νέγρος που έπαιζε κιθάρα, πολύ τρομερός κιθαρίστας, διαβασμένος, χρόνια πήγε στο σχολείο. Και ένας Σκοπιανός δραμίστας. Λέει, τι θα παίξεις, μου λέει, για να σε συνοδεύσουμε. Λέω, επειδή είναι λίγο δύσκολα τα ελληνικά αυτά που θα σας παίξω εγώ, λέω, δεν θα μπορέσετε να με ακολουθήσετε. That's big horse, say Mr. Χαλκιάς. Είπε μεγάλη κουβέντα ο Χαλκιάς, λέει, ο κιθαρίστας. Εγώ, μου λέει, έχω σκίσει τα παντελόνια μου στο θρανείο για να μάθω μουσική. Λοιπόν, άρχισαν εκεί να... Λέει ο Σκοπιανός, περίμενε, του λέει, περίμενε. Αυτό που σου είπε αυτός, του λέει, είναι αλήθεια. Έχουν μυστήριους ρυθμούς οι Έλληνες, του λέει, και παράξενα ακόρδα. Δεν μπορείς, του λέει, να ακολουθήσεις. Και τι να κάνουμε, να παίξεις μόνος. Προτού παίξω, λέω εγώ, θα σας πω κάτι. Γιατί όλους τους έβλεπα, παίζανε από ένα τραγουδάκι και αυτό ήταν όλο το χρώμα. Εμείς στην Ελλάδα, λέω, έχουμε όλα τα χρώματα της μουσικής που υπάρχουν, λέω, στον κόσμο, και ένα χρώμα που δεν το έχει κανένας ακόμα. Μπροστά καθότανε δύο συνθέτες, όπως ο Θοδωράκης, και ανώτεροι ακόμα αυτοί. Του λέω, ένας έβλεπα εγώ. Τι λέει αυτός, θα είναι τρελός, του λέει. Ας τον να δούμε, να τον ακούσουμε πρώτα, του λέει, και μετά. Λοιπόν, λέω, εμείς, λέω, είναι άλλα τα θρακιώτικα, άλλα τα μακεδονικά, άλλα τα ποντιακά, άλλα τα νησιώτικα, άλλα τα κρητικά, άλλα τα θεσσαλικά, άλλα τα πάντα. Και έχουμε και τα υπερώτικα, λέω, που δεν τα έχει κανένας. Σηκώθηκε ο ένας συνθέτης από τους δύο με το πεντάγραμμο στα χέρια και με το στυλό. Λέει, Μίστερ Χαλκιά, μου λέει, αυτά που έπαιξες μοιάζουν, λέει, κατά πολύ με την αμερικάνικη jazz. Αν βγάλουμε το πρώτο, το βάλουμε τελευταίο και το τελευταίο το φέρουμε, γίνεται jazz, μου λέει. Μήπως τα ακούσατε από εμάς. Σκέπτηκα λίγο, σκέπτηκα, τον κοιτάζω. Του λέω, αν είναι δυνατόν ποτέ ο πατέρας να κλέψει από το παιδί, του λέω. Χειροκρότησαν όλοι εκεί. Λοιπόν, μου λέει, παίξε μου κάτι. Μπορεί να έχει δίκιο, λέει, εντάξει. Άρα, του λέω, εσείς πήρατε από εμάς. Ναι, μου λέει, εντάξει. Το παραδέχομαι, λέει. Παίξε μου κάτι, μου λέει. Γιατί όμως δεν παίζουν στην Ελλάδα αυτή τη μουσική, λέει. Όταν ερχόμαστε, ακούμε τα μπουζούκια και μια καινούργια μουσική. Γιατί θέλουν, λέω, να κάνουν μια καινούργια μουσική οι Έλληνες, λέω. Δεν μπορούμε να τους... Έχουν δικαίωμα, ό,τι θέλουν να κάνει ο καθένας. Λοιπόν, και παίζω κάτι εγώ, και αυτός γράφει.
τραίρα, τα ταμ, τα ραμ, τα ταίρα, τα ταμ. Πιάνει και γράφτο. That's the way. Αχα, αχα, αλλά και τη λέει. Στο ξεμεγάλο. Με βρίσκει μετά που έγινε, βγήκε στην κυκλοφορία, μου λέει, Μίστερ Χαλκιά, δεν σου είπα, λέει, ότι δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, γιατί οι συνθέτες στην Ελλάδα δεν ασχολούνται με αυτά τα τραγούδια, λέει. Κόβει τον μπλοκ επιταγών $1,000 και μου λέει, πάρε, λέει, για τις τρεις νότες που μου έδωσες. Πάντως, θέλω να σου πω ότι στην Αμερική εγώ έχω κάνει πολλά, πάρα πολλά. Δηλαδή πέρασα 20 χρόνια, πέρασα καλά. Και στον γυρισμό που ήρθα εδώ είναι μια άλλη ιστορία.

0: πραγματικά στην Αμερική εγνώρισα και πολλούς καλούς καλλιτέχνες, τον Benny Goodman, τον Louis Armstrong, τον Jenny Groupon. Αυτοί ήρθαν στο μαγαζί. Ήρθαν στο μαγαζί και μόλις με ακούσανε έμεινε κατάπληκτος. Και πώς έγινε και μάθανε αυτό? Άκουσανε από το σωματείο εκεί που το local του που έκανε αυτό. Ήρθαν εκεί και λέει, έπαιζα 2 ώρες όρθιος στην Τουρκάλα, στην Αραβίδα, στις χορεύτριες, έπαιζα στο μαγαζί τα προγράμματα όλα μόνος μου. Λέει στο σερβιτόρο, μπορούμε να έχουμε το κλαρίνο εδώ? Λέει μπράβο, λέει. Έρχεται ο σερβιτόρος, μου λέει, οι άνθρωποι εκεί κάτω, λέει, 3-4 ήταν στο τέλος, σε ζήτησαν, Έλληνες είναι, του λέω, νομίζω, μου λέει, όχι, αλλά θέλουν, λέει, να πας εκεί, μου λέει. Λέω θα πάω. Κάτσε όμως, του λέω, γιατί δεν ξέρω καλά τα αγγλικά. Έρχεται εκεί, με χαιρετάει ο Benny Goodman, λέει, χαίρομαι πολύ, Benny Goodman, στα αγγλικά. Δεν ήξερα τι είναι αυτός, ποιος είναι και τι είναι, χαίρομαι πολύ, λέω, ο Χαλκιάς Πέτρος. Louis Armstrong, Benny Goodman, εντάξει. Αλλά μετέπειτα που έκαναν την ερώτηση αυτή, λέει, κύριε Χαλκιά μου, μου τα εξηγώσει ο σερβιτόρος τώρα.
1: Ναι.
0: Όλα τα ξέρει από όξο, του λέει, γιατί δεν είδα να έχει αναλόγια. Αναλόγιο για να διαβάζει. Μου λέει ένα σερβιτόρος, όχι, του λέω, τι αναλόγιο, εμείς, του λέω, είμαστε παραδοσιακοί, δημοτικοί, τα δημοτικά μας τραγούδια, του λέω, και τα... Α, λέει ο Benny Goodman, γιατί, για πες, του λέει, γιατί δεν πήγε στο σχολείο, του λέει. Με ρωτάει τώρα αυτός, πήγε στο σχολείο? Εγώ γεννήθηκα, λέω, το 34, το 40 άρχισε ο πόλεμος, λέω. Μέχρι το 47 είχαμε τον εμφύλιο. Πότε να πήγαινα, λέω. Πήγα 2 χρόνια να μάθω λίγο, λέω, να γράφω και να διαβάζω το όνομά μου. Μόλις το είπαμε αυτό του Benny Goodman, γυρνάει στο Louis Armstrong και του λέει, αυτά τα κακά μας έκανε ο πόλεμος, του λέει, άστα τα άλλα όλα, του λέει. Αυτός ο άνθρωπος, αν ήξερε και διάβαζε και έγραφε τη μουσική, του λέει, θα μας είχε αλλάξει τον νόμο της μουσικής. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μεγάλο πράγμα. Είναι μια ολόκληρη ιστορία, ο γυρισμός μου. Μετά από 20 χρόνια, δεν με ήξερε κανένας, γυρίζοντας εδώ στην Ελλάδα, τότε ενώσανε τα πάντα, οι τηλεοράσεις, οι δρόμοι, πήγα σε πανηγύρι εδώ και ήτανε και από Κρήτη, και από Θράκη, και παίζαμε και θρακιώτικα και μακεδονικά και ποντιακά και νησιώτικα. Αρχίσαμε και τα παίζαμε όλα μετά. Από τότε άρχισε που γύρισα εγώ. Θα τα ξαναπούμε αυτά.
1: Να άρχισε να μαζεύεται ο κόσμος, πρέπει να φύγουμε μάλλον.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ.
1: Καλή δύναμη και τα της συναυλίας θα τα πω εγώ στους ακροατές.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.

υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει κανείς να έχει υπόψη του, ότι πολλά ζευγάρια τα σπάνε εν ώψη διακοπών ή γυρίζουν πίσω τσακωμένα. Το Ανδρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών παραθέτει 12 λόγους που πολλά ζευγάρια χωρίζουν στις διακοπές. Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι γεμάτες νάρκες για τα ζευγάρια, καθώς αποκαλύπτουν πιο ομά από ποτέ θαμμένα προβλήματα και μεγάλες προσδοκίες. Δεν είναι τυχαίο που κάθε χρόνο πολλά ζευγάρια τα σπάνε εν ώψη διακοπών ή γυρίζουν τσακωμένα. Συχνά δε κάποιοι προτιμούν να ξεκλέψουν λίγες μέρες και να πάνε κάπου χωρίς το ετερονήμιση. Γιατί όμως συμβαίνουν αυτά? Ο Διευθυντής του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών εξηγεί: τα πρέπει και τα δήθεν έγιναν στις μέρες μας βουνά ολόκληρα που πλακώνουν τα καθαρά αισθήματα των ανθρώπων. Παρατηρείται μια επίπλαστη ιδεολογική κατασκευή του ονειρικού θέρους, όπου όλοι μεταμορφώνονται σε Διονύσους και σε Σιλφίδες, σε μια λίμνη οργασμών, μια σύντομη περίοδο της ζωής τους. Δηλαδή τώρα, τον Αύγουστο, που παίρνουν άδεια οι περισσότεροι. Αδυνατό να συλλάβω με τον κοινό νου μου πως μέσα σε 10 το πολύ μέρες η νεκρή στο πνεύμα και βαλσαμωμένη στη σάρκα του άστεως θα ξαναγεννηθούν όπως οι μεταξοσκόλικες σε πεταλούδες. Ακολουθούν οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους, σύμφωνα με τον κύριο Κωνσταντινίδη, ο απαγορευμένος καρπός είναι πιο θελκτικός στις καλοκαιρινές διακοπές και οι άνθρωποι χωρίζουν. Λόγος πρώτος: στο διάστημα συμβίωσης των πιστών στο γάμο και στη μακροχρόνια σχέση, πολλοί ανακαλύπτουν ότι ο νόμος της έλξης που τους κρατούσε μαζί στην πόλη με μαγικό τρόπο εξαφανίζεται. Δεύτερον, τα εγώ των συντρόφων συγκρούονται και οι άνθρωποι συνειδητοποιούν στις διακοπές ότι ίσως δεν διάλεξαν και το καλύτερο τέρι, οπότε αρχίζουν να ξενοκοιτάνε. Τρίτον, πολλά ζευγάρια που στην καθημερινότητά τους βλέπονται λίγο, στις διακοπές είναι μαζί συνέχεια και αυτή η εντατική συνύπαρξη φέρνει εντάσεις. Τέταρτον, η αγωνία πολλών να περάσουν εξαιρετικά αυτές τις λίγες μέρες συχνά κάνει τους συντρόφους τους να φαίνονται λίγοι. Πέμπτον, η αγωνία των ζευγαριών να μην πάνε μόνα τους διακοπές, γνωρίζοντας όλα τα παραπάνω, τα κάνει να διαλέγουν παρέες που στην πόλη δεν θα τους έλεγαν ούτε καλημέρα, νομίζοντας ότι η δυστυχία της μονότονης ζωής τους θα εξαφανιστεί. Έκτον, η απότομη διακοπή από τη ρουτίνα προκαλεί αλλαγές και ψυχοσωματικά προβλήματα. Έβδομον, πολλοί έχουν την αγωνία να μετατραπούν από σύντροφοι σε εραστές και αυτό φέρνει το γνωστό άγχος της επίδοσης που έχει καταστροφικά αποτελέσματα για τον έρωτα. Επιπλέον, παρατηρείται ο ψυχαναγκασμός του οργασμού, το να κάνω σεξ οπωσδήποτε, το να φλερτάρω οπωσδήποτε. Όγδοον, η έντονη προπόνηση και οι δίαιτες πριν από τις διακοπές προκαλούν εκνευρισμό και επιθετική συμπεριφορά που ξεσπάει συνήθως στα οικεία πρόσωπα. Ένατον, στις διακοπές υπάρχει πολύ ελεύθερος χρόνος για να σκεφτούν τα ζευγάρια τα προβλήματα που θα φέρει η επόμενη χρονιά στη ζωή τους. Τα υπαρξιακά άγχη και η κατάθλιψη εντείνονται. Δέκατον, στις διακοπές γεννιέται ένα σύνδρομο που έχει σχέση με εκείνο της τακτοπούτας. Ο καθρέφτης συνήθως λέει πως δεν είστε οι πιο όμορφοι στην παραλία, ούτε οι πιο πλούσιοι, ούτε οι πιο ευτυχείς. Το σύνδρομο αυτό γεννάει φθόνο για τους γύρω σας και για τον εαυτό σας, κάτι που έχει συνέπειες στις σχέσεις. Ενδέκατον, το σύνδρομο του μεγέθους. Η έκθεση των ανατομικών προσόντων πάντα δημιουργεί σε κάποιους
ανησυχίες και ανασφάλειες. Η μεγέθυνση του φαλού ως ιδέα ξεκίνησε στις παραλίες του Ρίο Ντιζανέιρο. 12. Το σύνδρομο τρίγωνο του διαβόλου. Μαστή, οπίσθια, κοιλιακή. Κάνει τις παραλίες πασαρέλες, καθώς πολλές γυναίκες περπατούν στην άμμο στις μύτες των ποδιών, μιμούμενες το εφέ των ψιλοτάκουνων παπουτσιών. Στις διακοπές δεν χρειάζονται πολλά ρούχα, ούτε πολλές προσδοκίες για επιδόσεις. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι ο καλύτερος σύντροφος είναι αυτός που έχουμε και όχι αυτός που θα θέλαμε να έχουμε. Γιατί η ιδανική σχέση, το ιδανικό σεξ, ο ιδανικός σύντροφος είναι σαν την αλήθεια. Άπιαστη ακόμα και για τον ανθρώπινο νου, διαφημίζει και διασαφηνίζει ο δόκτωρ Κωνσταντινίδης. Θυμηθείτε τους στίχους του μεγάλου Καβάφη. Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ, στην κόχη τούτη τη μικρή, σ' όλη τη γη τη χάλασες. Όπερ σημαίνει ότι αν νομίζετε πως είστε καλά στο Παγκράτη, να πάτε και στο Ξερονήσι. Αν όχι, καλύτερα να μείνετε σπίτι, γιατί στο Ξερονήσι θα φαγωθείτε μέχρι και για τα κουνούπια. Καταλήγει χαρακτηριστικά.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
4: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ως εδώ ήταν η διαδρομή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Εύχομαι να είστε πάντα καλά, ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου. Καλό ξημέρωμα, τα σέβομαι.
3: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή γλυκιά και όμορφη Τεταρτούλα. 17 Ιουνίου σήμερα. Η πρωινή αφετηρία. Τροχοδρομή προς απογείωση. Και θα είμαστε together μέχρι τις 7. Θα ξημερώσουμε μαζί αυτή την όμορφη ημέρα που έχει πάρα πολύ, έχει πολλές ειδήσεις και σήμερα θα τα πούμε όλα αναλυτικά, πάντα όμως με πολύ καλή διάθεση. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μέχρι τις 7 μαζί, απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Ηλίας Σελιμάς.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Πώς την έχετε, τη διάθεση?
1: Α, πάντα ψηλά. Πάντα ψηλά η διάθεση. Όσο περνά τα χρόνια, το άλλο. Αλλά δόξα τω Θεώ.
0: Για την όρεξη, λες.
1: Δόξα τω Θεώ, ναι.
0: Ναι, το...
1: Δόξα τω Θεώ, η επιστήμη έχει κάνει θαύματα.
0: Έχει κάνει θαύματα, βέβαια.
1: Και μην ακούς αυτούς που λένε μπαργό και τέτοια. Ούφα!
0: Ποια γενιά είμαστε εμείς, Ηλία, ξέρεις?
1: Η X-Gen, νομίζω αυτή πρέπει.
0: Πόσο προχώρησε, ρε φίλε?
1: Όχι, το συνάντησα σε ένα κείμενο και λέω ποιοι είμαστε τέλος πάντων και έκατσα και το ψάξα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα τα μπερδεύω και αυτά, αλλά ευτυχώς έπεσα μέσα τώρα. X-Gen,
0: είσαι
1: λοιπόν
0: πάρα πολύ δυνατός.
1: Δεν είμαι.
0: Είσαι.
1: Δύο μέτρα παλικάρι.
0: Έτσι. Βγάλε 50 πόντου. Όχι 50, εντάξει.
1: 50.
0: Βγάλε καμία 20 αριά.
1: Στο είπα που πήγα να βγάλω νέα ταυτότητα και με κοντίνανε.
0: Τι χάλι είναι αυτό με το. Με την αστυνομία που μας κοντένει όλους. Κάτσε.
1: Και εσένα σε κόντινε.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Για πες πόσους πόντους έχασες εσύ.
0: Περίμενε.
1: Και θα σου πω τη στιχομηθία μετά.
0: Μιλάμε ότι κόντεψα να τον αρπάξω.
1: Σιγά, ρε.
0: Έλα, ρε φίλε. Τώρα.
1: Όπα, ρε.
0: Μου λέει, πρόσεξε.
1: Γιαγκούλα.
0: 1,71. Μου λέει.
1: Πόσο είσαι εσύ?
0: 1,76.
1: Σου κόψε 5 πόντους.
0: Και του λέω. 1,71, ήμουν στην πρώτη γυμνασίου. μου λέει 1,71. Λέω, εντάξει, ξαναμετρήστε. Μου λέει 1,71.
1: Μήπως είχες καμπουριάσει, χάθηκε να φορέσει και σε ένα τακουνάκι, κάτι, ρε παιδί μου.
0: Πρόσεχε, εν τω μεταξύ, εγώ δεν φοράω τακούνια, ξέρεις.
1: Να τα.
0: Και λέει,
1: να τα.
0: Όχι, όχι, λέει, είναι 71, λέει, και αν βγάλετε και τα παπούτσια, λέει, τα αθλητικά τώρα, έτσι.
1: 69.
0: Ναι, θα πω, μου λέγε 69. Αλήθεια τώρα.
1: Εντάξει, καλό νούμεράκι.
0: Άντε ρε γατάκι, λέω, αυτό με πεις και να...
1: Και τελικά τι γράφτηκε στο...
0: δεν κατάλαβες, έβγαλα το διαβατήριο. Τι λέω, τι λέει το διαβατήριο? 1,76, αυτό θα βάλετε. Δεν μπορεί, λέω, με διαφορετικά ύψη. Αν με αναγνωρίζουν στα σύνορα.
1: Δεν το σκέφτηκα εγώ.
0: Ναι. Αυτό λέει το διαβατήριο, αυτό θα βάλετε. Το ίδιο πρέπει να βάλετε.
1: Εγώ από 1,83, 1,77.
0: Έλα ρε, εσύ, σου φάρεγες 1,6 πόντους.
1: Είναι τα ρηφουλά.
0: Και ευτυχώς σου φάγανε από το ύψος.
1: Το άλλο θα τα ανοίγω αυτό να το ανακαλύψουν. Φαντάζεσαι.
0: Το
1: όργανο.
0: Τη τάξεω.
1: Τη τάξεω. Κάποιο όργανο.
0: Άκου να δεις τώρα. 5-6 πόντους σου φάγανε. Αδερφέ, απαράδεκτο. Είδες εγώ, ε?
1: Και μου λέει, τι να λέω, κόντινα. Μου λέει, μεγαλώνουμε.
0: Στην είπε κιόλας.
1: Άρε, μπαλάσα, λέω, που δεν μπορεί να σου να απόξω, να στα έλεγα κανονικά. Τώρα, μάλιστα.
0: Μεγαλώνουμε.
1: Μεγαλώνουμε. Μου κάνει και πλάκα.
0: Ενώ εγώ, είδες, ξεκινήθηκα γρήγορα.
1: Ναι, καλά ξεκινήθηκα.
0: Να κατοχυρώσω.
1: Εσύ είσαι και κοριτσάκι τώρα, αλλιώς θα τα λέμε. Τώρα, άμα τα πει...
0: Ναι, ναι, λέει, αν βγάλετε, λέει, τα παπούτσια, λέει, μπορεί να είστε, λέει, και παρακάτω. 1,69, μου λέει, τι κοιτάω, έτσι, λέω, μας.
1: Καλό το 1,69, ευχαριστώ.
0: Ναι. Η Σταύρο Λαγκανούτσου.
1: Την άκουσες?
0: Ναι.
1: Τι είπε, τι είπε.
0: Η Σταύρο Λαγκανούτσου είπε.
1: Είναι ωραίο νούμερο.
0: Είναι ωραίο νούμερο, το 69.
1: Το 69.
0: Το 69.
1: Για να έρθει να μας πει γιατί.
0: Γιατί είναι 69 είναι η Σταυρούλα, αποκλείεται. Παραπάνω είναι. Σταυρούλα παραπάνω. 2-11-10-80-8-80.
1: Έλα να βγουν τα κοκτέιλια τώρα.
0: Έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι ένα κοκτέιλάκι τώρα έτσι άμα ήσουν από ξενύχτη.
0: Το έχεις φάει το σάντουιτς, γι' αυτό. Παιδιά.
1: Για να πας.
0: Παιδιά, θέλω να σας πω.
1: Ναι, για πες.
0: Ότι πέντε παρά.
1: Πέντε παρά.
0: Ο κύριος Ηλίας Σελιμάς.
1: Μάλιστα.
0: Έτρωγε μια παντόφλα.
1: Έτρωγα μια παντόφλα.
0: Έτρωγε μια παντόφλα.
1: Και δεν είμαι σπίτι μου. Είμαι εδώ και την έτρωγα.
0: Έτσι. Καλά, μέσα στο σπίτι σε χυμό.
1: Άλλη παντόφλατρο στο σπίτι, άλλη έξω.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι ξεκινάμε λοιπόν και θα σας κρατήσουμε τη ροπιά μέχρι τις 7. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτση είναι στο 2-11-10-80-8-80. Και η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος βοηθούν δημοσιογραφικά την εκπομπή μας και ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει τα πολύ όμορφα αυτά τραγούδια.
1: Παρεπιπτόντως που λέγαμε για παντόφλες, την καλύτερη παντόφλα την έχω φάει
0: να.
1: Στη Λαμία, στον Αλέξανδρο, στην πλατεία του λαού. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Έφαγα και δεύτερο ζευγάρι παντόφλες.
0: Νούμερο.
1: Νούμερο 43 και βάλε.
0: 69
1: παντόφλα δεν υπάρχει. Αυτό δεν είναι παντόφλα. Αυτό είναι κανόνι.
0: Τι νούμερο ο παππούτσι φοράς?
1: 44.
0: Και πήγε να σε βγάλει ένα 77 τώρα.
1: Μία βγάλει. Όχι, πήγε να με βγάλει. Με βγάλει. Τελείωσε.
0: Το έγραψε.
1: Το έγραψε.
0: Καταχωρήθηκε.
1: Καταχωρήθηκε.
0: Άλλα,
1: αλλά εγώ δεν είχε λήξει το διαβατήριο, κατάλαβες, δεν μπορούσα να...
0: Εντάξει, με λιγμένο ρε, εσύ, ο ίδιος είσαι.
1: Ναι, άμα ήθελα να στην πει, θα σου πει, κύριε είναι λιγμένο, θα βγάλει το καινούργιο και θα γράφει ένα 77. Παπ! Οπότε επειδή δεν ήθελα να δώσω τέτοια δικαιώματα, δεν φτάνει που με κόντεινε, θα με ρούμπωνε και από πάνω. Άι, στο διάλο, δηλαδή.
0: Ή πέστη στον εξευτελισμό.
1: Βέβαια. Και εγώ και πως οι άλλοι δηλαδή.
0: Καλά. Όλους κοντούς σου τα έβγαλε. Έλα. Λοιπόν, σήμερα ο ήλιος θα ανατύλει στις 6 το πρωί και θα δύσει στις 9 παρά 10 το βράδυ, Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα θα κάνει τα τσαλιμάκια του.
1: Δηλαδή, με ενδιαφέρει, για πες.
0: Λοιπόν, είδες που είχαμε κάτι αστάθειες μέσα στο Σαββατοκύριακο, ναι. Και χθες είχαμε τα 35 και τα λοιπά, σε αρκετές περιοχές της χώρας και εδώ στην Αττική ενδεχομένως να ρίξει καμιά μπόρα έτσι, καμιά βροχούλα.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Ωραία.
1: Ναι, γιατί τώρα έχει τελειώσει το σχολείο και με στριμώχνει η κόρη μου, ας πούμε, μου λέει.
0: Για βολτούλες και τα λοιπά.
1: Ναι, όχι, να πάμε να περπατήσουμε και τέτοια. Τη λέω, τη μια μέρα τη λέω, παιδί μου.
0: Δεν μπορώ, παιδί μου, είμαι κοντό άνθρωπο.
1: Όχι. Τη λέω, εσύ έχει υγρασία πολύ, θα κρυώσουμε.
0: Ναι.
1: Μου λέει την επόμενη μέρα. Πάμε. Λέω, εσύ, ντάλα ήλιο, έχει ζέστη. Μου λέει.
0: Τα νιάτα.
1: Πριν φύγω σήμερα για δουλειά, μου λέει. Να σου πω, μου λέει. Αύριο. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, άμα να περπατήσουν. Λέω ρε γαμό, το λέω, Ισλάμ, μεγάλωσε.
0: Εμένα το Σαββατοκύριακο πήγανε για μπάνιο και λέει δεν θα βουτήξει.
1: Μπάνιο?
0: Στη θάλασσα.
1: Στη θάλασσα.
0: Και λέει ο ένας.
1: Το πολύ σε θερμανόμενη πισίνα.
0: Ώρα 8 το απόγευμα και λέει ο ένας τον άλλον, η μαμά δεν θα βουτήξει. Και λέει, όχι, αφού η μαμά είναι γριά τώρα, δεν μπορεί, λέει τέτοια.
1: Πάρε να έχεις. Με τις υγείες.
0: Η γενιά X.
1: Ναι, ναι, η γενιά X.
0: Λοιπόν, η θερμοκρασία θα είναι έως 30 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή μας και φροντίζει να φτάσει η φωνή μας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν στη Βόρεια Ελλάδα αναμένονται κάποιες τοπικές καταιγίδες, κάποιες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Τις απογευματινές βροχές θα τις δούνε και στην Θεσσαλία. Τοπικές βροχές και καταιγίδες Στερά και Πελοπόννησο, έως 31 βαθμούς στο θερμόμετρο. Έθριος ο καιρός, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ρέθινο, Χανιά, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλα και νησιά, και νότια νησιά. Προβλέπεται έθριος καιρός, θερμοκρασία από 17-30 βαθμούς. Στην Αττική μετά το μεσημέρι ίσως έχουμε κάποιες μικρές βροχούλες, κάποιες καταιγίδες, διότι δίνει βόρειους ανέμους μέχρι 4 βουφόρα και τη θερμοκρασία σε καλά επίπεδα έως 31 βαθμούς. Θεσσαλονικάρα, αγαπημένοι, εκεί περιμένουμε μετά το μεσημέρι άστατο καιρό, βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, σχεδόν άπνοια στο θερμαϊκό, ενώ το θερμόμετρο θα κοιμαθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Μεσημεριανή αστάθεια λοιπόν και σήμερα και αύριο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Κοιτάξτε τώρα, να σου πω κάτι. Να έχει αστάθεια τις καθημερινές και ηλιοφάνεια του Σαββατοκύριακο, παλεύετε.
1: Αυτά είναι για εσάς που δουλεύετε Δευτέρα Παρασκευή, παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε κανένα καλημέρα.
1: Ναι, δεν απαντάς.
0: Μας αγατάκι
1: τώρα. Αβά το κάνεις.
0: Ο Γιώργος, γεια σου Γιώργο. Καλημέρα, καλή Τεταρτούλα. Γεια σου Γιώργο μου, αγαπημένε. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κώστα από τα Τρίκαλα. Σου έχω πει ότι ο Κώστας στέλνει μηνύματα και στο δελτίο το μεσημέρι στο μαγκαζίνο.
1: Γιατί τα διαβάζεις?
0: Όχι, στο δελτίο θα διαβάσεις μηνύματα, αλλά εντάξει. Το βλέπω όμως.
1: Γιατί άμα τα διάβαζες να βάλω.
0: Να στείλεις και εσύ.
1: Είμαι και εγώ.
0: Καλημέρα σε όλους με υγεία, λέει ο φίλος ο Δημήτρης που ξεκίνησε το περπάτημα. Διάβαζα πριν για μια είδηση για ένα πατέρα με ένα γιο που κάνανε το γύρο του κόσμου με ποδήλατο και μπήκαν στο ρεκόρ Guinness, θα σας το πω μετά. Και σκέφτηκα τον Δημήτρη, τόσο χιλιόμετρα που κάνει, να μπει στο ρεκόρ Guinness. Ποιος σηκώνεται 4 ώρα το πρωί και πάει για περπάτημα?
1: Ο Δημήτρης.
0: Ναι, γι' αυτό. Εδώ έχουμε τον άνθρωπό μας. Καλημέρα στη φίλη την Αλεξάνδρα. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Καλή και όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα. Τα έχουμε σε 2 μέρες από τώρα.
1: Τι θα έχουμε?
0: Άκουσες τι είπα?
1: Άκουσα.
0: Καλή και όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα. Τα έχουμε σε 2 μέρες.
1: Ωραία. Είσαι και εσύ πονεμένη ψυχή.
0: Πονεμένη.
1: Κουραστικό η εβδομάδα.
0: Άστα. Καλημέρα, καλή Τεταρτούλα, λέει ο Παυλάρας, ο Γίγαντας. Εύχομαι σε όλους φρέσκο χαμόγελο και όμορφη διάθεση. Μπριός cheesecake και μπριός λουκάνικο πεπερόνι.
1: Μπριός λουκάνικο πεπερόνι.
0: Ναι, και εγώ το δεύτερο. Και μετά, τι και το πρώτο. Πρώτα το αλμυρό και μετά το
1: λουκάνικο. Μετά παγωτάκι τώρα, πια παγωτάκι.
0: Την αγαπημένη μου, τη Λίντια, καλημέρα από την Πρεβεζάρα. Τι είπες?
1: Ένα σορμπέ.
0: Ένα σορμπέ. Όχι, ρε, δεν είναι ωραία το σορμπέ. Δηλαδή, τα παρφέ είναι ωραία.
1: Το μάγκο το
0: έλα
1: σορμπέ
0: τώρα.
1: Δεν είναι ωραία.
0: Όχι. Παρφέ.
1: Παρφέ.
0: Παρφέ. Παρφέ. Παρφέ σοκολάτα, παρφέ βανίλια, καϊμάκι.
1: Σικάγο έτρωγες μικρή.
0: Σικάγο, ναι.
1: Να σου πω, έχεις φάει παγωτό από τη χαρά.
0: Και λάτσι κάπ.
1: Παγωτό από τη χαρά έχεις φάει στα κάτω πατήσια.
0: Ναι, έχω φάει. Αλλά δεν υπάρχει τώρα κάτι και να μην το έχω φάει. Τα λέμε. Εδώ πέρα ο καλός ομίλος όλα τα λέει. Πάμε να πάρουμε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Έχω πολλά θέματα να σας πω, αλλά έτσι θα προτιμήσουμε ευχάριστες ειδήσεις.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Καλή, χαρούμενη γλυκιά τεταρτούλα, λέει ο φίλος ο Μάκης, οδηγός λεωφορείου. Γεια σου Μάκη μου, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τις γενιές. Η χαμένη γενιά. Όσοι είχαν γεννηθεί το 1883 μέχρι το 1900. Η σπουδαιότερη γενιά. Όσοι είχαν γεννηθεί 1901-1927. Η σιωπηλή γενιά. Όσοι γεννήθηκαν από το 28 έως το 45. Οι baby boomers 1946-1964. Genix, όσοι είναι γεννημένοι από το 65 έως το 80, εμείς δηλαδή. Οι millennials, όσοι είναι γεννημένοι από το 81 έως το 96. Οι Gen Z, όσοι είναι γεννημένοι από το 97 έως το 12. Και η νεότερη γενιά από το 13 και μετά είναι η Gen Α. Σε εξηγώ, ωραία. Λοιπόν, θα γίνω δυναμίτης. Λοιπόν, η γενιά Z, λοιπόν, πληρώνει για μέρες σιωπής. Πάμε να πούμε τι είναι αυτό τώρα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, η γενιά Z, λοιπόν, είναι η γενιά μεταξύ 1997-2012. Έτσι, είναι η γενιά που έχει ζήσει το διαδίκτυο, την ένταση, τα κινητά τηλέφωνα, το σύγχρονο τρόπο ζωής κτλ. Η νέα τάση, λοιπόν, της γενιάς αυτής είναι να πηγαίνει διακοπές σε καταφύγια ευεξίας που πρωτίστως σου παίρνουν το κινητό. Πληρώνουν αυτή η γενιά πληρώνει για να πάει κάπου, παραδείγματος χάρη στο Μπαλί, ξέρω εγώ, για 3-4 μέρες και να αποκοπεί τελείως.
1: Η αλήθεια είναι ότι φαντάζεται τρομακτικό σε κάνει να πεις ένα παιδί, ας πούμε, ξέρω εγώ,
0: ναι,
1: ότι ξέρεις, θα σου πάρω το κινητό, κόμμενα τάμπλετ, κόμμενα διαδίκτυα και τέτοια.
0: Ναι. Και πρόσεξε, είναι οι μέρες σιωπής, δηλαδή κυρίως πάνε μόνοι τους. Πας διακοπές μόνος σου, με το που φτάσεις εκεί σου παίρνουν το κινητό, τα πάντα, και έχεις τη δυνατότητα να κάνεις οτιδήποτε θέλεις που δεν έχει σχέση όμως με την τεχνολογία. Γι' αυτό λέγονται και οι μέρες σιωπής. Ούτε τηλεόραση, τίποτα, καμία.
1: Τι τηλεόραση κομμένη.
0: Ναι, ρε. Ναι, εντάξει, μπορεί να πας και ζευγάρι βέβαια και να... Να έχεις άλλες δουλειές να κάνεις. Α, το λέγε και ένας φίλος μου αυτό. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Από τη μία κουβέντα στην άλλη. Θα επανέλθω όμως τώρα, γιατί είναι πολύ ωραίο θέμα.
1: Αλλά είναι ωραίο, για πες.
0: Φίλος μου έχει μία σχέση.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν ξέρει τώρα αν πρέπει να την παντρευτεί, να τη χωρίσει και τα λοιπά. Είναι αυτό τώρα, είσαι πολλά χρόνια μαζί με τον άλλον και είναι τώρα το κρίσιμο στάδιο τώρα, καταλαβαίνεις. Μου λέει θα πάμε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, σε ένα πολύ εξωτικό μέρος, ξέρω εγώ, μάλλον στο Μπαλί, κάτι τέτοιο, σε ένα από αυτά τα μέρη τέλος πάντων. Ναι, γιατί του λέω, που να μην έχεις πολλά πράγματα να κάνεις, να είσαι σε επαφή με τη φύση, γιατί όσο εκεί θα καταλάβω, μου λέει, αν μπορώ να είμαι μαζί της όλο το 24ωρο. Διότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής δεν σου επιτρέπει να είσαι με το τέρι σου όλη μέρα. Δηλαδή δεν τον βλέπεις, ας πούμε, πως είναι.
1: Το έχω κάτι, έχω κάτι πιο φτηνό.
0: Περίμενε εσύ με τη φτηνιά αμέσως. Αυτός πήγε να το κάνει υπέρλουξ στο τέτοιο. Τέλος πάντων, οπότε μου λέει θα πάω εκεί και τα λοιπά, θα μείνω μαζί της το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ, δεν θα έχουμε κινητά, δεν θα έχουμε, δηλαδή δεν θα πιάνουν και τα λοιπά.
1: Ναι, αλλά δεν είναι real time κατάσταση αυτή.
0: Ναι, αλλά βλέπεις τον άνθρωπο, αν μπορείς να ζήσεις με τον άνθρωπο αυτό, αν μπορείς να συζητήσεις, ρε παιδί μου, αν μπορείς να επικοινωνήσεις, κατάλαβες τώρα.
1: Και πάλι, διαφωνώ.
0: Γιατί
1: πρόσεξε να δεις. Mm. Όταν θα γυρίσεις εδώ και αν παντρευτούν,
0: ναι,
1: και θα αρχίσουν οι φάπες και η καθημερινότητα,
0: ναι,
1: εκεί θα πρέπει να καταλάβει και να δει αν πρέπει να συζητήσει ή όχι. Αν μπορεί να συζητήσει ή όχι, αν μπορεί να συνεννοηθεί.
0: Μ' αρέσει να σου πω κάτι. Αν δεν τα βρίσκεις, σου λέει, σε ένα ειδηλιακό μέρος. Σε ένα ειδηλιακό μέρος. Τρομερό. Με φύση, αυτό, με θάλασσα, με πισίνες, με ξενοδοχεία, με αυτό κτλ. Και δεν μπορείς να επικοινωνήσεις εκεί.
1: Ναι.
0: Πώς θα επικοινωνήσεις, σου λέει, στο πρόβλημα.
1: Κατάλαβες. Να το πάρουμε αλλιώς.
0: Και
1: αν μπορεί να επικοινωνήσει όταν οι καταστάσεις είναι ειδηλιακές,
0: ναι,
1: ποιος του εξασφαλίζεται ότι θα μπορεί να επικοινωνήσει όταν οι καταστάσεις δεν θα είναι ειδηλιακές και κάτω από πίεση.
0: Ναι, μα αυτό σου λέω, το αν δεν μπορεί να επικοινωνήσει.
1: Ναι, ωραία, λέμε ότι εκεί πάνε εκεί και συνεννοούνται.
0: Ναι.
1: Γυρνάνε πίσω και αρχίζουν οι σφαλιάρες.
0: Ναι.
1: Θα μπορούν να συνεννοηθούν.
0: Συνήθως όμως όταν οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, είναι στα καλά μαζί.
1: Ναι.
0: Θα είναι κάπως και στα δύσκολα.
1: Όχι. Στα δύσκολα τεστάρετε το πράγμα.
0: Γιατί στα δύσκολα, δεν γνωρίζεις τον άλλον και τι του κάνεις. Τεστ drive στα δύσκολα.
1: Όχι, γιατί μόνο εσύ θα κάνεις και αυτός δεν θα κάνεις.
0: Ναι, αμφίδρομα λέω, ναι.
1: Έτσι. Στα δύσκολα, παιδιά, φαίνονται τα...
0: Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι δεν τα πας καλά εσύ στα εύκολα, πώς θα τα πας στα δύσκολα.
1: Αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, ότι στα εύκολα θα τα πάνε καλά. Στα δύσκολα...
0: Μα δεν μ' άφησες να ολοκληρώσω την ιστορία, ρε φίλε.
1: Είδες.
0: Πάνε τέλος πάντων στο μπαλί εκεί πέρα που πήγανε.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Λοιπόν, και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Ήταν μαζί 5 χρόνια, δεν ήταν ένα μήνα και δύο. Τα 5 χρόνια. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Δηλαδή ανοίγουν μια συζήτηση και διαφωνούν συνέχεια για διάφορα θέματα. Το τοπίο μου λέει είναι καταπληκτικό. Είναι φανταστικό.
1: Το τοπίο είναι γαλιά.
0: Αλλά μου λέει δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Έτσι. Και μετά γυρίσανε και τέλος. Και είδες, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει που λένε όποιος πάει στη Μήλο παντρεύεται ή χωρίζει. Το έχεις ακούσει αυτό?
1: Το έχεις ακούσει, αγαπημένο?
0: Ναι, υπάρχει λοιπόν αυτό το δατίο ότι όποιος πάει στη Μήλο ή παντρεύεται ή χωρίζει. Όταν πήγα λοιπόν εγώ στη Μήλο, προαμνημονεύτων, ρωτάω εκεί τον ξενοδόχο, του λέω να σας ρωτήσω, του λέω κάτι. Γιατί το λένε αυτό για το νησί σας? Μου λέει, θα σου πω. Επειδή η Μήλος έχει απαράμιλη φυσική ομορφιά και πάρα πολύ ησυχία, δεν προσφέρεται τόσο πολύ για nightlife κτλ. Δεν είναι αυτό που λέμε το κοσμοπολίτικο νησί που με τον ταπαντούπα όλη μέρα. Εδώ έρχεσαι για άλλο πράγμα, για να χαλαρώσεις και να ηρεμήσεις. Οπότε επειδή έχεις πάρα πολλές ώρες ηρεμίες χαλάρωσης με παραλίες και όχι τόσο με νυχτερινή ζωή, έρχεσαι σε επαφή, μου λέει, πιο κοντά, λέει, με τον δικό σου. Και εκεί καταλαβαίνεις, λέει, αν πρέπει να τον παντρευτείς ή να τον χωρίσεις. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που σου είπα. Λοιπόν, η Ελενίτσα.
1: Ξάθηκε να πάμε μέχρι τη Μήλο. Τραβιόταν στη Άλτιμα.
0: Εσύ που έλεγες για το πιο οικονομικό?
1: Να συζήσουν 6 μήνες και να τελειώνει η υπόθεση.
0: Ναι.
1: Να συζήσουν 6 μήνες, να δουν πώς δουλεύει το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και...
0: και μετά βλέπεις.
1: Άμα δεν σ' αρέσει.
0: Λες, συγγνώμη, πάω λίγο στο περίπτερο.
1: Ναι.
0: Πάω για τσιγάρα και ξανάρχομαι.
1: Καλά.
0: Και δεν έρχεσαι ποτέ. Λοιπόν, η Ελενίτσα από την Ηγουμενίτσα μας στέλνει την καλημέρα της, αλλά λέει ότι σήμερα είναι στα Γιάννενα. Καλή Τεταρτούλα σας εύχομαι από τα όμορφα Γιάννενα. Καφεδάκια και μπυρίτσες παραλίμνιο κτλ. Να, ας πούμε, τα Γιάννενα είναι μία από τις πόλεις που θα μπορούσα να ζήσω. Καλημέρα στο φίλο τον Κυριάκο. Καλημέρα, Έρη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Με έτσι όπου καρπενήσει, άνετα.
0: Ναι, άνετα. Λοιπόν, 29χρονη Νίαμ Ντόνελι από τη Βόρεια Ιρλανδία, χαρακτηριστικό παράδειγμα, μίλησε στο Reuters πριν επιστρέψει από την Αυστραλία στην πατρίδα της για επαγγελματικούς λόγους. Αποφάσισε να κάνει μια στάση στο Μπαλί για να συμμετάσχει σε ένα τριήμερο πρόγραμμα σιωπής. Για 3 μέρες παρέδωσε το κινητό της τηλέφωνο, απομακρύνθηκε από κάθε ψηφιακό μέσο επικοινωνίας και αφιερώθηκε αποκλειστικά στο διαλογισμό και στην ενδοσκόπηση.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Και τελικά που καταλήξαμε?
0: Κατέληξε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Οι πρώτες ώρες, λέει, χωρίς τηλέφωνο ήταν αγχωτικές. Η απουσία αίσθησης του χρόνου αποδείχθηκε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της συγκεκριμένης εμπειρίας. Το κόστος του συγκεκριμένου καταφυγίου έφτασε τις 100 στερλίνες για 3 ημέρες, ενώ άλλες αντίστοιχες διοργανώσεις μπορεί να κοστίζουν εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες ευρώ.
1: Γι' αυτό σε πιάνει άγχος. Αυτό σου λέω, 6 μήνες να συζητήσεις και ό,τι έχουμε θα πάμε και τα σχετικά.
0: Παρ' όλα αυτά η ζήτηση, παρότι έχει αρχίσει και αυξάνεται τέλος πάντων το ενδιαφέρον, αυξάνεται η ζήτηση, πάρα πολλοί νέοι θεωρούν ότι η ψυχική τους υγεία έχει πολύ μεγάλη προτεραιότητα και έτσι προσπαθούν να μαζέψουν κάποια χρήματα. Πάση θυσία
1: να πάνε
0: αυτές τις 3 μέρες σιωπής.
1: Μάλιστα.
0: Που μπορεί να μην είναι 3, μπορεί να είναι παραπάνω, δηλαδή είναι αναλόγως.
1: να μην πούμε το άλλο τώρα γιατί θα με πείτε κακό. Θα με πείτε έξω.
0: Έλα, έλα, πες.
1: Κλείσου σπίτι, κλείσ' την τηλεόραση, κλείσ' τα όλα και μούγκα. Φάε, πιες.
0: Ναι.
1: Και ό,τι θες κάνε. Θα μαζέψει λεφτά να πας για τρεις μέρες. Κάντε όσο θες. Έχεις τα από αυτά. Να το κάνεις αυτό στο σπίτι σου.
0: Μάλιστα. Αποτοξίνωση.
1: Τις ημέρες σιωπής.
0: Ναι, τις ημέρες σιωπής. Σου έχει τύχει ποτέ να ξεχάσει το κινητό σου?
1: Ναι, βέβαια.
0: Και πώς ήταν?
1: Μια χαρά.
0: Έλα ρε εσύ τώρα, Ηλία, που ήταν μια χαρά, θα με τρελάνεις τελείως.
1: Πρόσεξε να δεις.
0: Όλα τα κάνουμε με το κινητό.
1: Εποχή. Ναι, άκου να σου πω. Εποχή που.
0: Καλά, μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε το 1921.
1: Ναι, εποχή που έκανα εκπομπή.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Και έχω ξεχάσει το κινητό σπίτι. Που ναι. Το σκελετό της εκπομπής είναι μέσα στο κινητό.
0: Ναι.
1: Ωραία, ήρθα εδώ και έκανα εκπομπή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, είχε ένα.
1: Όχι, κανένα, τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Κανένα άγχος. Καταρχήν, ρε εσύ, αφού το ξέρεις καλύτερα από μένα. Δεν έχεις το περιθώριο όταν κάνεις εκπομπή να σε καταβάλει το άγχος. Το βγάζεις τώρα.
0: Εγώ προχθές ξέχασα το κινητό την ώρα του δελτίου.
1: Ωραία.
0: Το ξέχασα σπίτι.
1: Ωραία. Και τι έκανες?
0: Εντάξει, κανονικά.
1: Λοιπόν, γιατί είσαι παραξενεύει.
0: Ναι, αλλά. Είναι, ρε παιδί μου, προέκταση του χεριού σου τώρα. Δηλαδή,
1: αν περίμενα τηλέφωνο από το παιδί, από τη γυναίκα μου, ας πούμε.
0: Ναι,
1: αν είχαμε πει ότι θα σε πάρω την τάδε ώρα και ήξερα ότι είμαι έξω, εκεί ναι.
0: Παλιά πώς ζούσαμε εσύ χωρίς αυτό?
1: Παλιά
0: δηλαδή, λέγαμε στους δικούς μας ότι πάμε εκεί, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Άντε, γεια.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν, δεν ήξερες ότι έχεις τη δυνατότητα να πάρεις τον άλλον να πάσει στιγμή.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι εμένα μου κάνει εντύπωση, ξέρω εγώ, που ερχόμασταν. Στη δική μου διόρα την περίπτωση, έτσι ήρθα στην Αθήνα να σπουδάσω.
1: Mm-hmm.
0: Έφυγα εκείνη τη μέρα. Πήρα ένα τηλέφωνο όταν έφτασα, είπα έφτασα και μετά πήρα μετά από μια εβδομάδα.
1: Ωραία.
0: Τι φάση τώρα? Δηλαδή.
1: Είδες πως όμως.
0: Το έχω σκεφτεί πολλές φορές.
1: Ναι, το έχει σκεφτεί, αλλά ήξερε η μάνα σου τι παιδί έχει καταρχήν. Και από την άλλη.
0: Αυτό ήταν το πρόβλημα.
1: Τι, ήξερε, ναι. Αλλά και από την άλλη, ας πούμε, ήταν διαμορφωμένη η κατάσταση έτσι που δεν ήταν στο μυαλό μας ότι αυτό το άγχος, αυτό το τύπου το άγχος.
0: Ναι, ούτε υπήρχε.
1: Αν είχες ανάγκη, θα έπαιρνες τηλέφωνο.
0: Ούτε και αυτή η εγκληματικότητα υπήρχε έτσι. Και αυτός ο φόβος και τα λοιπά.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Εντάξει, κυκλοφορούσαμε ό,τι ώρα θέλαμε. Ανενόχλητα.
1: Εγώ θα σου πω το εξής. Η Μικαέλα είναι 12 χρονών. Πρώτη φορά από τον τόπο διακοπών που ήμασταν. Να φύγει από την καφετέρια να πάει στο σπίτι να φέρει κάτι, το ένιωσα μόνο στη Βόνιτσα. Την ασφάλεια του τύπου.
0: Ναι. Ναι. Ναι, μικρή έτσι. Επαρχιακή πόλη, ναι.
1: Τίνος είσαι εσύ και τέτοια.
0: Ακριβώς.
1: Όχι με την κακή την έννοια.
0: Ναι, ναι, ναι. Με την έννοια ότι τέλος πάντων εντάξει είναι
1: αυτό,
0: ένα.
1: Αυτό λοιπόν δεν υπήρχε παλιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τη συνάντησε συνομήλικος γνωστού τη και τη λέει: Πού πας, τη λέει μόνος, τι, πού βρίσκεσαι, τι κάνεις εδώ. Ξέρει μάλλον και ο πατέρας σου.
0: Βέβαια. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο του Βαγγέλη. Βάλ του ρίγανη, λέει, άμα δεν μπορείς τα εύκολα.

0: Αυτό όπως καταλαβαίνετε αυτές οι μέρες σιωπής, για να επανέλθω, είναι μια μεγάλη τάση, ένα ευρύτερο κύμα της λεγόμενης οικονομίας της ευεξίας. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που συμβουλεύουν να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οι Millennials και η Generation Z είναι οι γενιές που περισσότερο τείνουν προς τα εκεί. Δηλαδή τώρα εμείς που είμαστε η γενιά X που λέγαμε νωρίτερα. Μάλιστα. Εντάξει, μπορούμε να ζήσουμε χωρίς το κινητό γιατί έχουμε ζήσει. Κατάλαβες.
1: Ναι,
0: έχουμε ζήσει χωρίς κινητό, οπότε μπορούμε. Έτσι. Ενώ οι γενιές που δεν έχουν ζήσει χωρίς κινητό, που μεγάλωσαν με το κινητό ή με την τηλεόραση ή με όλη αυτή την τεχνολογία που υπάρχει κτλ., σε αυτούς είναι περίεργα. Γι' αυτό λοιπόν αυτή σου λέει, πάμε να δούμε πώς ζούσαν τα παλιά τα χρόνια. Κατάλαβες. Ναι.

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος από το όμορφο Αίγιο. Εμένα οι γονείς μου δεν έχουν κινητό. Ακόμα. Αρνούνται.
1: Λαλά, ηθοποιούν έξω, εγώ κάτι τους βρίσκεις εύκολα, τι γίνεται.
0: Εντάξει, κάτι γίνεται.
1: Κατάλαβα, εντάξει, οκ. Okay.
0: Λέει ο Κωνσταντίνος, εγώ αν λέει το κάνω στην κόρη, λέει αυτό, που είναι 11 χρονών, λέει, με χαράκο σου πάει. Κάτι άλλο που κάνει η νεότερη γενιά, οι νεότερες γενιές, κάτι άλλο που κάνουν, επειδή υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα στην αγορά εργασία, στη στεγαστική κρίση, υπάρχει πολύ αυξημένο άγχος και κόστος ζωής, έτσι και τα λοιπά, που στο παρελθόν σου έδινε τη δυνατότητα να σκεφτείς, να κάνεις κάτι. Να κάνεις ένα όνειρο, πραγματικότητα. Παραδείγματος χάρη να αγοράσεις ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο. Κάτι. Επειδή αυτοί οι στόχοι είναι ολοένα και περισσότερο έτσι, πολύ μακρινοί και δύσκολα επιτεύξιμοι, οι νεότερες γενιές επενδύουν στο παρόν. Γι' αυτό κάνουν αυτές τις διακοπές ευεξίας, γι' αυτό θέλουν να έχουν κάποιες εμπειρίες στο παρόν, για να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους στο παρόν. Δεν κάνουν μακροπρόθεσμα σχέδια, πως ίσως κάναμε εμείς στη δική μας τη γενιά. Δηλαδή, λειτουργούσαμε τώρα για να το βρούμε στο μέλλον. Αυτοί λένε τώρα. Τέλος.
1: Από τα 20 θυμάμαι τι θέλω να είμαι στα 25, τι θέλω να έχω πετύχει στα 25, τι θέλω να έχω πετύχει στα 30, στα 35 και ούτω καθεξής.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι.
1: Μάλιστα.
0: Και να επανέλθουμε.

0: Καλό ξημέρωμα σε όλους, παιδιά. Αρχίζει και ξημερώνει γλυκό. Χαράζει γλυκιά και όμορφη τεταρτούλα. Καλημέρα στον Νικόλα που φτιάχνει το καφεδάκι του και ετοιμάζεται να πάει για δουλειά. Λοιπόν, ήρθαν και τα στοιχεία, υπάρχουν και βγαίνουν και στοιχεία συνεχώς για το δημογραφικό. Ακούστε τώρα, σε σύνολο 882 ληξιαρχείων, 717 δεν κατέγραψαν ούτε μία γένα. 59 από αυτά είναι νησιά. Ενώ στα ληξιαρχεία 36 δημοτικών ενωτήτων της Αττικής δεν υπήρξε κανένα νεογέννητο.
1: Πες μου εσύ τώρα.
0: Υπογεννητικότητα.
1: Τι, πώς. Πώς
0: θα γίνει. Τι είναι, το υψηλό κόστος διαβίωσης, η στεγαστική κρίση, όταν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός σου πηγαίνει στην στέγη, στο ενίκιο κτλ. Πώς αλλιώς, πώς θα γίνει. Τώρα εδώ συμβαίνει και το άλλο, ξέρετε, έτσι. Δηλαδή, σε αρκετές περιοχές, ληξιαρχεία λειτουργούν. Αλλά δεν λειτουργούν με ευτήρια. Δεν έχει με ευτήρια, δεν υπάρχουν εμευτικές κλινικές. Είναι και αυτό ένα στοιχείο που πρέπει να το κρατήσουμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν σε μια μικρή πόλη υπάρχει ληξιαρχείο, αλλά δεν υπάρχει νοσοκομείο να γεννηθεί το παιδί, δεν υπάρχει μευτική κλινική, και πηγαίνει η γυναίκα να γεννήσει στην γειτονική πόλη, η γέννηση καταγράφεται στη γειτονική πόλη. Δεν καταγράφεται.
1: Πού θα καταγραφεί?
0: Στην πόλη διαμονής. Έτσι, μοιραία, σε λίγα χρόνια από τώρα, τα περισσότερα παιδιά στις ταυτότητές τους θα γράφουν τόπος γέννησης, ξέρω εγώ, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μεγάλες πόλεις κτλ. Δεν θα γράφει μικρές περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη, ξέρω εγώ, μια μικρή επαρχιακή πόλη. Καταλαβες. Αυτό είναι ένα θεματάκι τώρα. Γιατί είναι λίγο πλασματικό το νούμερο. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν έχει γίνει καμία γέννηση, ας πούμε, στην Πρέβεζα, λέμε τώρα. Προφανώς και έχουν γίνει γεννήσεις. Αλλά επειδή δεν γεννούν οι γυναίκες εκεί και πηγαίνουν στα Γιάννενα, ξέρω εγώ, οι γεννήσεις μεταφέρονται εκεί. Αυτό είναι λίγο πλασματικό το νούμερο. Όχι ότι δεν υπάρχει φυσικά υπογεννητικότητα, να τα λέμε αυτά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή η γενιά. Έτσι, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης είναι αυτό, τουλάχιστον στη χώρα μας, η υπογεννητικότητα, συν το άλλο πρόβλημα, το οποίο δεν λέγεται, ούτε καταγράφεται, ούτε υπάρχουν και στατιστικές μέχρι στιγμής, το πρόβλημα της υπογονιμότητας. Χιλιάδες ζευγάρια αδυνατούν να κάνουν παιδί, διότι δημιουργούν οικογένειες σε μεγαλύτερη ηλικία, έτσι, σε μεγαλύτερη ηλικία, και όταν έρχεται η στιγμή, γιατί όλα μπορεί να αλλάξουν, αλλά η φύση είναι προδιαγεγραμμένη για κάποια πράγματα. Λένε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι η ηλικία μιας γυναίκας για να γίνει μητέρα, η ιδανική ηλικία είναι εκεί μεταξύ 27 με 29 χρονών, έτσι. Ποια γυναίκα τώρα 27 με 29 χρονών γίνεται μητέρα? Εντάξει, σπουδές, δουλειές και τα λοιπά, υποχρεώσεις. Όλα αυτά έχουν αλλάξει τελείως. Έχει μετατοπιστεί το ηλικιακό όριο. Από την άλλη, ο άλλος θέλει να δημιουργηθεί πρώτα και μετά να φτιάξει οικογένεια. Πώς αλλιώς? Πώς? Δηλαδή, πώς μπορεί να γίνει?
1: Δεν παίζεις τώρα με
0: ναι. Εν τω μεταξύ βγαίνουν και αυτά τα επιδόματα. Να, 150 ευρώ λέει στο τέλος του μήνα κτλ.
1: Άσε με, μωρέ.
0: Αυτά είναι χαρτζηλίκια.
1: Τι δηλαδή?
0: Είναι
1: 150 ευρώ, τι?
0: Ναι.
1: Τι να κάνεις?
0: Να πληρώσεις τι? Το summer camp που πρόσεξε τώρα. Κλείνουν τα σχολεία 15 του μήνα, ανοίγουν στις 11 του Σεπτέμβρη για 3 μήνες. Δεν σου λέει το κράτος πού θα πάει το παιδί σου?
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη, τίποτα. Λένε, ας πούμε, τώρα για ταντάδες της γειτονιάς και όλα αυτά τα προγράμματα, τα οποία αυτά θετικά είναι όλα αυτά. Για το τρίμηνο του καλοκαιριού, που τα παιδιά, που οι γονείς δεν έχουν 3 μήνες άδεια.
1: Αδυνατή το κράτος, παιδί μου, αδυνατή. Και ξέρεις τι γίνεται? Δηλαδή, κάνει, σφυρίζει διάφορα, ας πούμε. Έτσι, ενώ υπάρχουν εδώ χώρες, ας πούμε, για να μην κοιτάξουμε προς τη Βόρεια Ευρώπη, γιατί θα σε πιάσει.
0: Ναι, κατά απελπισία.
1: Απελπισία θα σε πιάσει.
0: Βέβαια. Υπάρχουν, να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι αν υπήρχε η διάθεση.

0: Αν υπήρχε η πρωτοβουλία και η γνώση. Γιατί πρέπει να γνωρίζεις. Δηλαδή πρέπει να συζητάς με τον κόσμο. Όλοι αυτοί που βγαίνουν και βρίσκονται στους κυβερνητικούς τόκους, ανεξάρτητα σε ποια εποχή μιλάμε, θα πρέπει να μιλάνε με τον κόσμο συχνά, συχνότερα. Όχι να ξεκινάνε τις περιοδίες 6 μήνες πριν τις εκλογές. Να βρίσκονται κοντά στον πολίτη. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην υπάρχει καμία πρόβλεψη για 3 μήνες που είναι τα σχολεία κλειστά και που τα καλοκαιρινά κάμπ που οι περισσότεροι στέλνουν τα παιδιά τους.
1: Είναι. Πάνω από 15 μέρες, 20 δεν είναι.
0: Είναι, τώρα έχουν φτάσει και είναι μέχρι τέλος Ιουλίου. Την εβδομάδα 100-150 ευρώ.
1: Τι λες τώρα.
0: 150 ευρώ την εβδομάδα το παιδί. Και δεν μιλάει κανένας γι' αυτό. Και λέει 150 ευρώ, λέει, δίνει, λέει τώρα το κράτος, λέει, και δες σε κάθε οικογένεια που έχει ένα παιδί. Ναι. Άρα του πληρώνει μια εβδομάδα στο κάμπ τώρα. Αυτό είναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Καλημέρα στο φίλο το Θανάση. Μόλις το είπες, λέει, ήταν άλλα χρόνια, λέει, κυκλοφορούσαμε. Κοιμόμαστε με ανοιχτό παράθυρο, με ανοιχτή την πόρτα. Είδες, λέει, που μας έφεραν. Και βγήκανε, λέει, και ζητάνε, λέει, και ψήφο. Να μην πω, λέει, τι θα γίνει.
1: Λέω, ναι, αλλά παιδιά, κάποιον πρέπει να ψηφίσουμε.
0: Έτσι.
1: Γιατί το να μην ψηφίσουμε.
0: Όχι, είναι... η αποχή νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο.
1: Έτσι.
0: Η αποχή είναι.
1: Το θέμα είναι ποιον. Ο καθένας τώρα θέλει σκέψη το πράγμα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημίσεις και να επανέλθουμε σε λίγο.
1: Μάλιστα.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, το Μουντιάλ εξελίσσεται, οι αγώνες εξελίσσονται, αλλά πίσω από τους αγώνες υπάρχουν και πολύ πολύ όμορφες ιστορίες. Ο λόγος για τον τερματοφύλακα του πράσινου ακροτηρίου. Ο Βοζίνια, ο οποίος κατάφερε να διατηρήσει ανέπαφη την αιστεία του, παίζοντας με την Ισπανία, και μετά τη λήξη του αγώνα ξέσπασε σε κλάματα. Μέσα σε λίγες ώρες ο Βοζίνια κατάφερε καταρχάς να αποκρούσει τουλάχιστον 7 γκολ της Ισπανίας, και μιλάμε για ένα 40χρονο τερματοφύλακα, ο οποίος έχει μια τρομερή ιστορία ζωής, και μέσα σε λίγες ώρες απέκτησε σχεδόν 7 εκατομμύρια followers σε Instagram και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόλις μέσα σε ένα βράδυ. Μόλις τελείωσε το παιχνίδι, ο Βοζίνια ξέσπασε σε κλάματα. Έκλαιγε απαρηγόρητος, φανταστείτε τώρα μια χώρα, έτσι το πράσινο ακροτήρι, έτσι κτλ. Αφιέρωσε τη διάκριση στους συμπαίκτες του και ανέφερε φυσικά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε για να φτάσει σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτόν τον αγώνα. Μόλις άκουσε το σφύριγμα, άρχισε τα κλάματα. Η κάμερα εστίασε πάνω του, γιατί ξαφνικά είδαν έναν παίχτη να είναι απαρηγόρητος. Και έκανε κάποιες δηλώσεις ο ίδιος. Είπε ότι ήταν μια αναμέτρηση που την περίμενα, ίσως ποτέ δεν θα τη ζούσα. Δηλαδή δεν περίμενα ποτέ ότι θα ζούσε μια τέτοια αναμέτρηση με τους Ισπανούς. Και την ώρα που λύγησε είπε: έκλαψα γιατί γεννήθηκα και μεγάλωσα με τους παππούδες μου, λέει, στο πράσινο ακροτήρι. Δεν μπορούσαν, λέει, φυσικά να δουν αυτό τον αγώνα. Δεν θα περίμεναν ποτέ ότι θα έπαιζα εγώ με την Ισπανία. Αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε, λέει, να είναι και η μητέρα μου εδώ. Δεν μπόρεσε η μητέρα μου, λέει, να είναι εδώ. Δεν κατάφερε να εξασφαλίσει βίζα. Δεν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τα χρήματα που απαιτούνταν. Και θα ήθελα πάρα πολύ να είχα τη μάνα μου εδώ, είπε. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το πράσινο ακροτήρι από τον περασμένο Γενάρη είναι μία από τις χώρες που η κυβέρνηση του Τραμπ επέβαλε ένα έξτρα ποσό, $15,000, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βίζα προς την Αμερική. Όλη μου, λέει, τη ζωή πάλεψα, δούλευα για αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Τώρα, λέει, είμαι 40 χρονών και ξεκίνησα να παίζω επαγγελματικά στα 25. Σκέφτηκα να τα παρατήσω, αλλά συνέχισα για ένα όνειρο. Και αυτό, λέει, είναι το μήνυμά μου προς όλους. Με ανέδειξαν MVP, λέει ο ίδιος, αλλά αφιερώνω τη διάκριση στους συμπαίκτες μου. Χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα ήταν δυνατό. Ωραίος ο Βοζίνια. Ωραίος. Πολύ ωραίος. Και πολύ ωραίο μήνυμα αυτό.
1: Ξέρεις ότι υπάρχει και Έλληνας προπονητής.
0: Ναι, ο Γιώργος Δόνης.
1: Έτσι.
0: Ο οποίος πέτυχε και πήρε πόντο. Είναι πρώτη φορά, νομίζω, που συμβαίνει κάτι τέτοιο για Έλληνα προπονητή σε αγώνα Μουντιάλ. Λοιπόν, τιμή και δόξα στο πράσινο ακροτήρι. Ωραίος ο Βοζίνια. Τώρα να σου πω κάτι. Να παίζεις τώρα με τους Ισπανούς και να κινδυνεύεις να φας 7 γκολ και να μην τρως κανένα.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι από το λίγο που είδα έπιασε
0: τα άπιαστα.
1: Έπαιξε καλά, εντάξει.
0: Ναι.

Πατέρας και γιος έκαναν το γύρο του κόσμου με ποδήλατο και έσπασαν το ρεκόρ Guinness. 30.000 χιλιόμετρα σε 400 μέρες, παρακαλώ.

57 χρονών ο πατέρας, ο George Kohler, και 23χρονος γιος του, ο Josh, ξεκίνησαν για ένα όνειρο, μια δοκιμασία 400 ημερών, που τους οδήγησε όμως σε 4 ηπείρους, δεκάδες χώρες, ακραίες θερμοκρασίες, διάφορες πολιτιστικές συναντήσεις και φυσικά σε 3 παγκόσμια ρεκόρ Guinness. Και φανταστείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί, ο πατέρας και ο γιος, δεν ήταν καν επαγγελματίες ποδηλάτες. Η ιδέα γεννήθηκε σε μια διαδρομή που κάνανε μαζί. Σκέφτηκαν λοιπόν ότι θα ξεκινήσουν από την περιοχή όπου ήταν τα μαθητικά, όπου πέρασε τα μαθητικά χρόνια ο πατέρας. Βρετανοί φυσικά στην υπηκότητα. Άρχισαν λοιπόν να μιλούν για ταξίδια, για αποστολές και τα λοιπά σε διάφορες απομονωμένες περιοχές του κόσμου, και όλα αυτά εντυπωσίασαν το γιο, ο οποίος άρχισε να ονειρεύεται, να κάνει δικές του εξερευνήσεις, αγόρασαν και ένα σχετικό βιβλίο και ξεκίνησαν σιγά σιγά να πάρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, ποδήλατα κτλ. Η πρώτη τους διαδρομή ήταν το 21, διέσχισαν τη Μεγάλη Βρετανία από την Κορνουάλη μέχρι τη Βόρεια Σκωτία. Αρχικά το ταξίδι αυτό πραγματοποιήθηκε για φιλανθρωπικό σκοπό και στη συνέχεια ο πατέρας και ο γιος αποφάσισαν να φύγουν για άλλη Ήπειρο. Φανταστικό και εντυπωσιακό. Σαν το Φιλέα Φόγκ στο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες μοιάζει. Ναι, το θυμάσαι το Φιλέα Φόγκ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την ώρα, πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, να πάρουμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Τώρα είναι 6. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Είστε στα παραπολιτικά στου 90,1 εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Η πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μαζί σας για μία ακόμη ώρα. Απέναντί μου στον ήχο έχει έρθει ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Καλημέρα σας. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι πάντα στο 211-10-88-80. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες. Να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Σπύρο από τη Χίο, στη Ζωή από την Κοκκινιά, στη Ρίτα από την Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, καλή γλυκιά και όμορφη τεταρτούλα. 17 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο σήμερα. Με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας θα δείχνει 24 βαθμούς Κελσίου, 23 στη Θεσσαλονίκη, από 21 έως 22-23 στα Ιόνια νησιά, στο Αιγαίο επίσης παρόμοια εικόνα, 22-23 βαθμοί και λίγο χαμηλότερη σε κάποια άλλα, αλλά σε καλά επίπεδα. Γενικά ο καιρός σήμερα θα έχει μια ψηλοαστάθεια στα βόρεια. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μπορεί να έχουμε και κάποιες νεφώσεις εδώ στην Αττική, μπορεί να ρίξει και κάποια μπόρα, αλλά το θερμόμετρο λέει ότι εδώ η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 31 βαθμούς Κελσίου. Καλά είμαστε, όσο είμαστε σε αυτή τη θερμοκρασία είμαστε μια χαρά. Παραπάνω δεν θέλουμε.

Καλημέρα στο φίλο το Σωτήρη. Γεια σου Σωτήρη, καλημέρα σε ολόκληρη την Κεφάτη παρέα. Στο σχόλασμα της Βάρδιας λέει: είστε ό,τι πιο ευχάριστο, να είστε καλά. Αγαπημένα φίλε Σωτήρη, καλή ξεκούραση σου εύχομαι. Είναι δύσκολο το βραδινό, σε καταλαβαίνω. Καλή συνέχεια ημέρας, λέει ο φίλος ο Νίκος, ο Γαλκίδης. Μπαμπα, θυμήθηκες 6 και 7 να στείλεις μήνυμα. Έλα τώρα. Σου βάζω απουσία την πρώτη ώρα της εκπομπής. Έχει στείλει μια ωραία φωτογραφία, Παναγιώτη, από το Ραφίνα, τα καράβια. Ο Νικόλας, ο οποίος είναι στη διανομή των εφημερίδων, και μας στέλνει από ό,τι λιμάνι πάει και σταθμό, περαστικών λεωφορείων, αεροδρόμια κτλ. Μας δίνει την εικόνα. Αυτή η φωτογραφία τώρα είναι από την Ραφίνα. Καθώς γλυκοχαράζει η μέρα εκεί στα πλοία που φεύγουν για τα νησιά μας. Ό,τι καλύτερο. Γεια σου Νικόλα μου, καλημέρα.

Πάμε μια βόλτα μέχρι το περίπτερο να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Εφημερίδα απογευματινή. Σβήνουν τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων, διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών. Μπαίνει πλαφόν στο κόστος αποπληρωμής πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών και επισκευαστικών δανείων έως 100.000 ευρώ. Τέλος, οι διακρίσεις εις βάρος των καρκινοπαθών που έχουν θεραπευτεί. Μητσοτάκης για Τσίπρα και Ανδρουλάκη, ο τζάμπας δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, εγκαινίασε ένα νέο κύκλο κυβερνητικών επισκέψεων στην Αττική. Γιατί ο Φάμελος έφαγε παπά και Ζαχαριάδη, οι αντικαταστάτες. Πόρισμα φωτιά για Νίκο Αναστασιάδη και άλλα 14 άτομα από την αρχή κατά της διαφθοράς στην Κύπρο. Αμερική και Ιράν, 10 όροι για ειρήνη. Τι προβλέπετε για, για Ορμούς και πυρηνικά? Στην Ελβετία την Παρασκευή υπογραφές για την εκεχηρία. Κατρακυλάει τιμή του Brent. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Σφίγγει ο κλειός Τραμπ γύρω από τον Πούτιν το παρασκήνιο της συνόδου G7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Έσοδο 10 δισεκατομμύρια μονάχα από ένα κοίτασμα, Σταύρος Παπασταύρου. Και διακοπές με επιδότηση έως 600 ευρώ τα κριτήρια. Εφημερίδα τα νέα. Ψηλά γράμματα τέλος στα καταναλωτικά δάνεια, που μπαίνει το πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο δανειολήπτης και πρόβλεψη για δικαίωμα επαναχώρησης από ένα δάνειο. Ποια προστασία προβλέπεται από κατάχρηση συμπεριφοράς για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις? Τι θα ισχύσει με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, με το νέο ακατάσχετο των 1.600 ευρώ και με το άνοιγμα του εξοδικαστικού για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ? Μετά το Ιράν παίρνει σειρά το Ουκρανικό στο μυαλό του Τραμπ, τα συμπεράσματα από τις συναντήσεις της δεύτερης ημέρας της G7. Γυναικοκτονίες, τα μεγάλα θύματα και τα παιδιά. Οι ελληνικές δομές που διαχειρίζονται τις οικογενειακές τραγωδίες. Πολεοδομίες, υποστελέχωση και ύποπτες παρατάσεις στις θητείες. Περιβάλλον, πόσο επηρεάζονται τα παιδιά από την κλιματική αλλαγή. Και κινηματογράφος, ο Καποδίστριας πάει Λονδίνο.

Σημερινή δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις Νάρκες στο Ορμούς. Σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτησης των στενών. Σε πλήρη ετοιμότητα για την ανάπτυξη δύο πολεμικών πλοίων, μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξης, βρίσκεται η Αθήνα σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η αποστολή από ναρκοθέτησης και αστυνόμευσης των στενών. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προσδιοριστεί εάν η αποστολή αυτή θα αποτελεί επέκταση της επιχείρησης Ασπίδες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα δημιουργηθεί επί τούτο στο πρότυπο της Συμμαχίας των Προθήμων. Η Ελλάδα από την πλευρά της θα συμμετάσχει, αλλά θα ζητήσει και πιο ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η χρονική διάρκεια της αποστολής θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την ανοχή των Ιρανών, αλλά και τις ευρύτερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

χώρα στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υψηλής ποιότητας τα νερά κολύμβησης στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, τα πιο καθαρά νερά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει η Κύπρος, στην οποία το 100% των δειγμάτων που ελήφθησαν από 123 σημεία ήταν άριστης ποιότητας. Ακολουθεί η Ελλάδα με 97,1%, με τις μετρήσεις να έχουν πραγματοποιηθεί σε 1.734 ακτές κολύμβησης. Πολιτική θύελα στην Κύπρο. Το πόρισμα που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Κυπριακή Αρχή κατά της διαφθοράς ζητά να διερευνηθεί ο τέος πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης, για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα, όπως είναι εκείνα της κατάχρησης εξουσίας και της εμπορίας επηρεασμού σε σχέση με υποθέσεις που χρονολογούνται από την περίοδο που βρισκόταν ο ίδιος στην εξουσία.

Βαρθολομαίος, αντιδεκοποιούνται οι συνομιλίες για την εξεύρεση φόρμουλας που θα επιτρέψει την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης μετά τη συνάντηση που είχε χθες ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα.

Η ελληνική γλώσσα στην Amazon, στις πλατφόρμες Kindle και Alexa. Διαβεβαιώσεις ότι η ελληνική αλφάβητος θα είναι διαθέσιμη στις πλατφόρμες δόθηκαν στη συνάντηση που είχε ο Γενικός Διευθυντής της Amazon, ο κ. Πάνος Παναής, κατά τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και G7 με Μουντιάλ και ποδοσφαιρικά δώρα στον Τραμπ. Όταν το Μουντιάλ συναντά την πολιτική, θα μπορούσε να σχολιάσει κάποιος βλέποντας τον γερμανό καγκελάριο Μέρτς να προσφέρει στον πρόεδρο της Αμερικής μια ποδοσφαιρική φανέλα της Εθνικής Γερμανίας με το όνομα Τραμπ. Μεγάλη επιτυχία. Ναι, ναι, είχε και το 47 γιατί ήταν ο 4, είναι ο 47ος πρόεδρος Αμερικής. Οπότε να έγραφε το 80, επειδή είναι 80 χρονών. 80 ο Τραμπ. Το λέει υπερδικούλα του. Ελεύθερος τύπος. Τι κερδίζουν τα νοικοκυριά και οι συνταξιούχοι? Μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων και ρυθμίσεις χρεών. Σε δημόσια διαβούλευση έως στις 29 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης πλαφώνουν στις χρεώσεις για δάνεια και κάρτες, τέλος στα ψηλά γράμματα. ΣΥΡΙΖΑ υποδιάλυση, ο φάμελος έπαυσε παπά Ζαχαριάδη από τις θέσεις τους. Μητσοτάκης από νότια προάστια, όσοι τάζουν τσάμπα, από κάπου θα σας τα πάρουν. Σκληρή κριτική του Πρωθυπουργού στην παροχολογία της αντιπολίτευσης. Τουρισμός για όλους, περισσότεροι δικαιούχοι και για πρώτη φορά άτομα με αναπηρία. Είναι γειτονία στη Δράμα, οι αιμονές του δράστη και τα σημάδια που αγνοήθηκαν. Εφημερίδα των συντακτών, πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ από την ΑΛΚΟ, μέτρων ανάλυσης και προράτα. Το 13ωρο γίνεται καθεστώς. 65,5% εργάζεται επιπλέον την εβδομάδα έως 5 ώρες. Το 24,1% έως 10 ώρες. Το 9,1% πάνω από 11 ώρες. Απλήρωτη υπερεργασία για το 34,5% των εργαζομένων. Αλέξης Τσίπρας σήμερα στη Λευκωσία, η τρίτη διεθνής διάσκεψη, το Κυπριακό στη συζήτηση με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Εφημερίδα Κόντρα. Μπαίνει ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων. Όλες οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για την καταναλωτική πίστη, μέχρι πού μπορεί να φτάσει το τελικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τους τόκους. Αυξήθηκαν κατά 5,7% οι τιμές των διαμερισμάτων το πρώτο τρίμηνο. Από καρδιωτικά στοιχεία ο πληθωρισμός ροκαρίζει τις αυξήσεις μισθών στην Ελλάδα. Γυναικοκτονία στη Δράμα 7 μαχαιριές στο σώμα της 45χρονης. Αμερική, Ιράν υπεγράφει συμφωνία, αλλά τα δύσκολα είναι μπροστά. Και αποκαλυπτική έκθεση, οι Έλληνες συνταξιούχοι μεταξύ των φτωχότερων της Ευρώπης.

ο τύπος Θεσσαλονίκης. Βάουτσερ 600 ευρώ για διακοπές σε χιλιάδες περισσότερα νοικοκυριά. Νέος κύκλος του προγράμματος τουρισμός για όλους με αυξημένα ποσά. Δημοσιεύθηκε η κυβερνητική απόφαση που φέρνει σημαντικές αλλαγές με διεύρυνση.

Φοιτητική στέγη στα 450 ευρώ ξεκινά το κυνήγι της γκαρσονιέρας. Με τις βαθμολογίες των Πανελλαδικών να πλησιάζουν, αρχίζει η αναζήτηση φοιτητικής στέγης. Οι τιμές ξεκινούν πλέον από 450 έως 500 ευρώ.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών, με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό, με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor, μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του, στο actorforthefuture.gr. Και αν είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal, και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Έτσι μουσικά πάμε μέχρι τις διαφημίσεις, να ακούσουμε και ωραίο τραγούδι που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένητσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας, Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,9 εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Λέγαμε νωρίτερα για την κίνηση στα λιμάνια και τις όμορφες φωτογραφίες που μας στέλνετε από τον Πειραιά και από την Ραφίνα, με τα πλοία έτοιμα να αναχωρήσουν για τα ελληνικά νησιά. Σε ένα υπέροχο νησί θα μεταφερθούμε τώρα, στην αγαπημένη Τίνο. Θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Κροντιρά. Γεια σας κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα από την Τίνο.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά.
0: Τι καιρό
1: είναι
0: έχει?
1: Όλη στην Τίνο σήμερα, ζέστη και στην Τίνο.
0: Ωραία.
1: Καλοκαίρι, καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, εχθές βγήκε μια απόφαση, διότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα με το νερό. Και μπαίνει το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, κύριε Δήμαρχε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας, αλλά είναι μια πράξη ευθύνης και διεκδίκησης. Δεν έχει πρόβλημα άμεσο η Τίνος με το νερό. Απλώς η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι η ασπίδα μας και να ξεπεράσουμε προβλήματα γραφειοκρατικά που υπάρχουν και να μπορέσουμε να προβλέπουμε για να έχουμε. Ήδη υπάρχουν χρηματοδοτήσεις για προμήθεια αφαλατώσεων, για ενοικίαση αφαλατώσεων. Δυστυχώς η γραφειοκρατία μας κρατάει εδώ και χρόνια να μην μπορούμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και να τις έχουμε να λειτουργούν. Η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση ανάγκης για 3 μήνες μας οδηγεί να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα της γραφειοκρατίας και να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα, περισσότερο γίνεται για το καλοκαίρι αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Γιατί η λειψιδρία είναι ένα φαινόμενο που το ζούμε κάθε χρόνο, δεν είναι κάτι έκτακτο για φέτος. Mm-hmm. Εδώ και 3 χρόνια έχουμε αυτό το πρόβλημα. Οι βροχές είναι λιγότερες σε σχέση με την προηγούμενη τριετία, είναι στο 50%. Παρόλο που φέτος η χρονιά ήταν καλύτερα, η καλύτερη όμως, το πράγμα δεν γέμισε και προσπαθούμε να βρούμε άλλες λύσεις για να μην υπάρχει πρόβλημα που δεν θα υπάρξει το καλοκαίρι.
0: Αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι φέτος είχαμε αρκετές βροχές σε σχέση με πέρσι, ας πούμε, με πρόπερσι. Γιατί και πάλι, είναι καθαρά για γραφειοκρατικούς λόγους αυτό που
1: είναι
0: για να κινητοποιηθούν οι διαδικασίες, ας πούμε.
1: Ακριβώς, αλλά κυρίως οι βροχές δεν έλυσαν το πρόβλημα. Δηλαδή οι βροχές είναι σχεδόν λίγο περισσότερες από πέρσι, φέτος, αλλά το πρόβλημα μας είναι το εξής. Το φράγμα δεν έχει βάλει καθόλου νερό, έχουμε ένα φράγμα 140 κυβικών. Γιατί πλέον με την κλιματική αλλαγή δεν βρέχει σε ολόκληρη την Τίνο, όσο και αν σαν φαίνεται παράξενο. Η βόρεια πλευρά της έχει διαφορετικά χιλιοστά από την δημοτική ενότητα της πόλης της Τίνο. Δηλαδή έχουμε και το φαινόμενο, mm-hmm. είναι φαινόμενο της εποχής της κλιματικής αλλαγής, να βρέχει σε ένα σημείο του νησιού.
0: Μάλιστα. Εντύπωση προκαλεί αυτό.
1: Αυτό ακριβώς εντύπωση μας προκαλεί. Παρόλο το φράγμα δεν έχει βάλει ελάχιστο νερό μέσα, γιατί είναι σε μια περιοχή στις παρυφές της πόλης. Και να πω και το εξής, ότι η κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης μας δίνει να δυναμώσει η φωνή μας σε κάτι που ζητάμε και λέμε ότι εδώ και αρκετό καιρό ως Δημοτική Αρχή, ότι πρέπει να απαγορευτούν στην Τίνο ιδιωτικές πισίνες. Δεν χρειάζεται κάθε σπίτι πλέον να κάνει μια πισίνα στην Τίνο. Όπως επίσης να περιοριστούν και οι ιδιωτικές γεωτρήσεις. Είναι ένα φαινόμενο που οδηγεί στο να μεγιστοποιείται το πρόβλημα της λειψιδρίας. Είναι ένα φαινόμενο που αν δεν κάνουμε τέτοιες δράσεις θα το βλέπουμε, όπως είπα και πριν, συνεχόμενα μπροστά μας.
0: Κύριε Δήμαρχε, τώρα, πέραν των γραφειοκρατικών λόγων για τον οποίο κηρύχθηκε το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μαζί με την Αλόνισο, να το πούμε και αυτό, και βεβαίως παρατείνεται και το καθεστώς αυτό και στο μεγανήσι της Λευκάδας.
1: Κάτως και πολλά νησιά που έχουν και πολλές περιοχές της χώρας μας. Από πέρυσι είναι πάνω από 40 δήμοι που έχουν κηρυχθεί.
0: Πέραν λοιπόν των γραφειοκρατικών λόγων και όλα αυτά που είπατε για τις πισίνες, πολύ σημαντικό, θα πρέπει οι κάτοικοι εκεί να φροντίσουν έτσι λίγο και με την εξοικονόμηση να γίνεται κάποιο.
1: Βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημά μας είναι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η βασική προϋπόθεση είναι πρώτα για μας τους Τινιακούς και δεύτερον για όλους τους επισκέπτες μας, ότι πλέον πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το νερό είναι πολύτιμο και πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε.
0: Εσείς τι θα προτείνετε δηλαδή για το καλοκαίρι?
1: Εννοείται να προτείνω ότι όχι αλογιστή κατανάλωση, η λογική αφήνουμε τη βρύση ανοιχτή, πλένουμε αυτοκίνητα, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση στην Τίνο με το ένα σπίτι να κτίζεται σε μια περιοχή και μέσα σε τέσσερα στρέμματα και να δημιουργούμε τεράστιους κήπους με φυτά που θέλουν πάρα πολύ νερό. Όλα αυτά τα θέματα δεν πρέπει να συνεχιστούν στην Τίνο για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο που το αντιμετωπίζουμε με το θέμα των αφαλατώσεων. Δεν έχουμε πολλές λύσεις. Δύο είναι τα ζητήματα που έχουμε στηρίξει εμείς. Προμήθεια αφαλατώσεων και αντικατάσταση των δικτύων, των παλιών δικτύων, προκειμένου να μειώσουμε και τις διαρροές που υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Τώρα με τον τουρισμό. Ξεκίνησε ο τουρισμός. Έχει έρθει κόσμο στο νησί ήδη από τώρα ή είμαστε πολύ νωρίς ακόμα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η Τίνος από το Πάσχα έχει ξεκινήσει. Τα στοιχεία δείχνουν πάρα πολύ καλά και για φέτος. Η Τίνος στηρίζεται στον εγχώριο τουρισμό. Όλα τα στοιχεία μέχρι σήμερα δείχνουν ότι ήταν ένα καλοκαίρι στα επίπεδα του περσινού. Παρόλο που έχει αλλάξει ο τρόπος των διακοπών πλέον. Οι μέρες είναι πολύ λιγότερες, γιατί μιλάμε, η κρίση, η οικονομική, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια όλα μας επηρεάζουν. Να το ξέρετε, ο κόσμος πλέον δεν χαλάει όπως χαλούσε. Δεν υπάρχουν οι τζίροι που υπήρχαν άλλες χρονιές. Αλλά ως προορισμός η Τίνος συνεχίζει να πηγαίνει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, γιατί αυτό που γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει. Δηλαδή η Τίνος παλαιότερα ήταν ένας θρησκευτικός προορισμός. Τώρα είναι βεβαίως πάντα η Παναγία.
1: Πάντα είναι.
0: Πάντα η Παναγία είναι ψηλά, αλλά...
1: Ψηλά τιμή και ευλογία για την Τίνο.
0: Σωστά.
1: Αλλά υπάρχει και μια υπέροχη ενδοχώρα με...
0: Φανταστικά χωριά.
1: 42 και πλέον ενεργούς οικισμούς, ο καθένας οικισμός με το δικό του χαρακτήρα. Είναι το χειροποίητο νησί κατά τον Κορνίλιο Καστοριάδη, που οι πρόγονοί μας ό,τι έπιανα με τις αναβαθμίδες δημιουργούσαν πολιτισμό. Είναι το νησί της τέχνης και του πολιτισμού. Το νησί που μπορείς να βρεις όποια παραλία θέλεις και όποια είναι η επιλογή σου, από αυτήν την οργανωμένη μέχρι την απομονωμένη, με πολύ αέρα, χωρίς αέρα, απάνεμη. Είναι το νησί με την υπέροχη γαστρονομία και τα υπέροχα τοπικά του προϊόντα. Είναι ένα νησί πλέον που μπορεί να καλύψει όποιος θέλει να κάνει διακοπές πραγματικά και να περάσει καλά.
0: Κύριε Δήμαρχε, τώρα που έρχεται ο τουρισμό, που έρχονται οι τουρίστες, αυτό που βλέπουμε σε αρκετές περιοχές είναι, που αντιμετωπίζουν έτσι πρόβλημα με το νερό, είναι ότι ας πούμε το κατά το μήνα Αύγουστο, που υπάρχει έτσι και διπλασιασμός του πληθυσμού και τριπλασιασμός σε αρκετές περιπτώσεις, βλέπουμε ας πούμε μειωμένη ροή στο νερό ή σε κάποιες περιπτώσεις μικρές διακοπές, έτσι ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν όλες οι περιοχές.
1: Δεν το έχουμε αυτό στην Τίνο. Και αν εκτός εκτάκτων καταστάσεων κάποιες ζημιά αλλιώς τέτοια προβλήματα έχουμε προβλέψει, και η κίνησή μας σήμερα είναι για να μην υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις και να έχουμε ένα καλοκαίρι χωρίς προβλήματα.
0: Και τώρα, μιας και αναφερθήκατε και στον τουρισμό και σε όλες αυτές τις υπέροχες ομορφιές που έχει το νησί, είπατε ότι υπάρχουν παραλίες που μπορεί να πάει κάποιος και να πάει ελεύθερα χωρίς να πληρώσει ξαπλώστρα?
1: Εννοείται.
0: Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό
1: είναι
0: αυτό.
1: Είναι και πολλές οι παραλίες του νησιού. Υπάρχουν παραλίες για ό,τι θελήσει ο καθένας. Και παραλίες απάτητες που δεν πάει αυτοκίνητο. Ό,τι θελήσει υπάρχει στην Τίνο. Οι παραλίες με πάρα πολύ αέρα ή απάνεμες. Ξέρετε, η Τίνος είναι χωρίς αέρα δεν ζει. Είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για μας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε, για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Είστε τυχεροί που βρίσκεστε εκεί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Άμα ήταν στην Τίνο τώρα να πίναμε ένα καφέ, Παναγιώτη. Ωραιότατα εκεί στο λιμάνι μπροστά. Στο Βόλακα, ένα υπέροχο χωριό εκεί στην Τίνο. Γεμάτο μεγάλους πέτρινους ογκόλυθους που θυμίζουν, έχουν γίνει και αντικείμενο έτσι ντοκιμαντέρ. Μοιάζει ας πούμε ένα σεληνιακό τοπίο είναι εκεί. Ο πύργος επίσης. Το νησί, το χωριό των Γλυπτών. Φανταστικά χωριά, υπέροχα.

Λοιπόν, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε, γνωστοποίησε και ενημερώνει τον κόσμο για τον λαγοκέφαλο. Τι έγινε με αυτό το λαγοκέφαλο τώρα? Ο λαγοκέφαλος, ο οποίος υπάρχει στις ελληνικές θάλασσες εδώ και 20 χρόνια και έκανε και πάλι την εμφάνισή του, είναι ένας επικίνδυνος βολέας και για τους αλείς αλλά και για τους λόμενους. Είναι το λεγόμενο ψάρι κανίβαλος. Είναι από τα πιο τοξικά είδη που έχει εισβάλει στη Μεσόγειο θάλασσα μέσω της διόρυγας του Σουέζ, ενώ στο Αιγαίο πρωτοεμφανίστηκε το 2003. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός λοιπόν ενημερώνει τους πολίτες για τους κινδύνους που εγκυμονεί το συγκεκριμένο είδος ψαριού, παρέχοντας πληροφορίες και οδηγίες πρώτων βοηθειών σε περίπτωση τραυματισμού από το δάγκωμά του. Όπως προειδοποιεί, περιέχει μια ισχυρή νευροτοξίνη, η οποία καθιστά την κατανάλωσή του εξαιρετικά επικίνδυνη. Επειδή η κατανομή της τοξίνης αυτής ποικίλει, κανένα μέρος του ψαριού δεν θεωρείται φυσικά ασφαλές για κατανάλωση. Και αν και το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό, ιδιαίτερα ισχυρές σχιαγόνες του μοιάζουν με ράμφος, μπορούν να προκαλέσουν πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό και έντονη αιμορραγία. Ο τομέας υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνιστά άμεσο καθαρισμό του τραύματος με άφθονο τρεχούμενο νερό και σαπούνι, εφαρμογή γαζών στο τραύμα με σταθερή πίεση και άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας, διότι το τραύμα από το δάγκωμα μπορεί να χρειαστεί εξειδικευμένη φροντίδα, αντιτετανικό όρο, ακόμη και ράματα. Όπως αναφέρει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε περίπτωση που βρίσκεστε σε μια απομακρυσμένη περιοχή και διαπιστώσετε ότι έχετε δαγκωθεί από το λαγοκέφαλο, θα πρέπει να καλέσετε άμεσα το 166 ή το 112.

άνθρωποι τώρα που ασχολούνται με το θέμα αυτό ψάχνουν φυσικούς θηρευτές που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη μείωση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων. Στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, η ζαργάνα, το ψάρι κυνηγός, αλλά και η ροφή είναι ψάρια που τρώνε λαγοκέφαλους, αλλά όταν είναι πολύ μικροί, όταν είναι γόνοι. Καθώς η τοξικότητά τους αυξάνεται με το μέγεθός τους. Όσο αυξάνεται η ζωή τους, τόσο αυξάνεται και η τοξικότητα του συγκεκριμένου ψαριού. Τα είχαμε όλα, έχουμε και το λαγοκέφαλο. Πάντως είναι λίγο τρομακτικό όταν το δεις στην όψη, δηλαδή στις φωτογραφίες που κυκλοφορούν. Είναι λίγο τρομακτικό. Έχει κάποια 4 μεγάλα δόντια μπροστά. Δηλαδή, αν κάποιος το δει από το μπροστινό μέρος, κάποια 4 μεγάλα δόντια μπροστά.

Να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο το Δημήτρη που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα σας. Χρειάζεται να δοθεί κι άλλη παράταση, λέει, για το καθάρισμα των οικοπαίδων και ιδιαίτερα, λέει, στο δάσος εδώ στη Χαμολιά. Οι πευκοβελόνες πέφτουν συνέχεια και επίσης υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, ο οποίος είναι κάτοικος εκεί της Χαμολιάς από το 1960 και επιπλέον, λέει, να μπει συγκοινωνία με τη Λούτσα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και μιας και αναφέρεις, φίλε Δημήτρη, το θέμα του καθαρισμού των οικοπαίδων και της παράτασης που έχει ήδη δοθεί, θα θυμίζω ότι η προθεσμία έλεγε την Δευτέρα, δόθηκε μια παράταση μέχρι τις 22 του μήνα. Μια πολύ μικρή παράταση. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Αυτή η μικρή παράταση, καταρχάς, υπήρξε μια καθυστέρηση. Αν δει κάποιος τα στοιχεία όσων δήλωσαν καθαρισμούς οικοπαίδων πέρυσι σε σχέση με φέτος, φέτος είναι ίσως και η μισή. Και αν όχι η μισή, είναι τα 2/3. Αυτό τώρα γιατί συνέβη? Συνέβη διότι η μία περίπτωση είναι ότι έβρεχε φέτος, έβρεξε πολύ περισσότερο. Ο κόσμος περίμενε να ολοκληρωθεί αυτό που λέμε η διαδικασία του χειμώνα και τα λοιπά, με τα χόρτα και τα λοιπά, να φτάσουμε προς το καλοκαίρι και να ξεκινήσει τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Αλλά τι γίνεται τώρα? Είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να βρει συνεργείο καθαρισμού και μάλιστα οι τιμές ανεβαίνουν όσο πληθυάζουμε προς τη λήξη της προθεσμίας. Προκειμένου κάποιος να μην πάρει το πρόστιμο, να προλάβει δηλαδή να δηλώσει στην πλατφόρμα ότι καθάρισε το οικόπεδο, ψάχνει απεγνωσμένα κάποιο συνεργείο. Τα συνεργεία λοιπόν που αναλαμβάνουν να καθαρίσουν τα οικόπεδα έχουν μπει σε μια διαδικασία να χρεώνουν έτσι τις τιμές αναστρέμα και πλέον να μιλάμε για χρηματιστήριο τιμών. Παραδείγματος χάρη, αρχικά υπήρξε έτσι μια τιμή, τουλάχιστον για εδώ για την Αττική, 70 με 80 ευρώ το στρέμμα, αλλά τις τελευταίες μέρες η τιμή αυτή έχει ξεφύγει και ζητούν 200 με 250 ευρώ το στρέμμα. Τα λιγοστά συνεργεία που υπάρχουν, όπως καταλαβαίνετε, τα λιγοστά αυτά συνεργεία που υπάρχουν είναι κλεισμένα για τις επόμενες ημέρες μέχρι και τις 22 του μήνα και πάρα πολλοί είναι αυτοί που ζητούν έτσι να υπάρξει μια παράταση, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές βροχές. Δεν μπορούσαν, όπως λένε οι διοκτήτες, να καθαρίσουν νωρίτερα τα οικόπεδά τους, διότι με τόσες βροχές, αν κόβεις χόρτα σε λίγες μέρες, αυτό θα ξαναγίνει. Γι' αυτό το λόγο καθυστέρησαν. Έπεσαν όλοι μαζί λοιπόν και σου λέει, εντάξει, θα περιμένω μέχρι να ολοκληρωθούν οι βροχοπτώσεις. Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα αυτά τα λιγοστά συνεργεία που υπάρχουν να χρεώνουν ακόμη και τη μεταφορά και τα λοιπά των υπολοιμάτων από τα σημεία, να χρεώνουν πολύ περισσότερο, να ανεβάζουν τις τιμές, διότι η δουλειά έπεσε, διπλασιάστηκε και τριπλασιάστηκε. Ο Δήμος Χαλανδρίου αποφάσισε να ακολουθήσει μια σκληρή γραμμή με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων για να πείσει τους πολίτες να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Δεν περιορίστηκε σε δειγματοληπτικούς ελέγχους όπως ορίζει η νομοθεσία, αλλά έλεγξε όλα τα οικόπεδα του Δήμου και έκοψε 470 πρόστιμα. Έκαναν εφέσεις, έφτασαν μέχρι τα δικαστήρια, αλλά το 2025 υπήρχε πολύ μεγάλη συμμόρφωση και ευελπιστεί φέτος ο Δήμος εκεί ότι θα βελτιωθεί κι άλλο η κατάσταση και θα υπάρξει έτσι μια σύνομη στάση των πολιτών.

υπενθυμίσουμε ότι το πρόστιμο για κάποιον που δεν δηλώσει τον καθαρισμό στην πλατφόρμα είναι 100 ευρώ, αλλά αν δηλώσουν ψευδώς ότι καθάρισαν, τότε μιλάμε για ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση ως 6 μήνες και

μου 5.000 ευρώ. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα και σας που έχω τα καλύτερα νέα. Για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτικίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτικίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτικίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω δικτύου κινητής της Nova, όπου φυσικά είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

0: Λοιπόν, χθες είχαμε ένα τραγικό περιστατικό εκεί στον Άφλιο με μια 55χρονη νοσηλεύτρια, η οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει ένα περιστατικό μαζί με μια συνάδελφό της, ενώ το νοσοκομείο δεν ήταν σε εφημερία. Ένα περιστατικό που αφορούσε αρκετούς ασθενείς, οι οποίοι έφτασαν εκεί, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Μαζί τους ήταν και συνοδοί Ρωμά. Και σύμφωνα με τις καταγγελίες της ΠΟΕΔΗΝ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, υπήρξε έτσι ένας προπυλακισμός, και αυτή η ένταση δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στην 55χρονη γυναίκα, την νοσηλεύτρια, η οποία έπαθε και ανακοπή. Στη συνέχεια, βέβαια, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, είπε ότι ο ίδιος επικοινώνησε με το νοσοκομείο και η εικόνα που έχει είναι τελείως διαφορετική, ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν σε κατάσταση έντασης, όχι με τους εργαζόμενους, αλλά διότι φοβήθηκαν ότι θα χάσουν το ανήλικο παιδί. Ήταν ένα παιδί ανάμεσά τους από τους ασθενείς, και ότι κακώς χρεώνεται, ας πούμε, στους Ρωμά αυτή η διαδικασία. Θέλω να ακούσουμε λοιπόν τι λέει μια εργαζόμενη εκεί στο νοσοκομείο του Ναυπλίου.
1: Είστε δίπλα μου, ήταν λίγο κλωμή, μου λέει δεν είμαι πολύ καλά. Την πήρα στα χέρια, την πήγαμε μέσα, την τώρα να σου δώσω λίγο νερό να πιεις. Την ώρα που βγαίναμε, μου λέει δεν μπορώ, την πήγα στα ΤΕΠ, στο παθολογικό, την έβαλα στο κρεβάτι και ανέβηκα πάνω στα τις νοσηλεύτριες και τον γιατρό. Και εγώ φοβήθηκα με τους Ρωμά. Με την έντασή τους και μόνο με τη φωνή τους, σηκώσαν ένα νοσοκομείο ολόκληρο, μια γειτονιά στο πόδι. Μόνο η φωνή τους. Όχι ότι έπεσε ξύλο, το δηλώνω. Η φωνή.
0: Αυτό το θέμα λοιπόν αποδεικνύει και αναδεικνύει για ακόμη μια φορά ένα πολύ σοβαρό θέμα που υπάρχει με την ασφάλεια στα νοσοκομεία. Δεν είναι λίγες οι φορές που βλέπουμε συνοδούς ασθενών να προπυλακίζουν, να χειροδικούν εναντίον εργαζομένων στον χώρο της υγείας. Δηλαδή να δίνεις τη μάχη εκείνη τη στιγμή για να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου και την ίδια ώρα να έχεις ανεξέλεγκτες συμπεριφορές συνοδών, έτσι, και σε ένα χώρο που χρειάζεται απολύτως ψυχραιμία. Το αν έφταγαν οι Ρωμά για την κατάληξη της άτυχης γυναίκας, η οποία 55χρονη γυναίκα, πρέπει να σας πω ότι πριν από 3 χρόνια αυτή η γυναίκα που πάλεψε να σώσει τις ζωές των ανθρώπων, πριν από 3 χρόνια έχασε το παιδί της και βρισκόταν στη δουλειά της. Και έτσι, πόσο δύσκολο για μια γυναίκα σε αυτή την ψυχολογική κατάσταση και σε αυτή την ένταση να διαχειρίζεται, και όπως διαχειρίστηκε, όπως φάνηκε στη συνέχεια, άψογα το περιστατικό, διαχειρίστηκαν άψογα τα περιστατικά, παρότι σας θυμίζω δεν ήταν σε εφημερία το νοσοκομείο. Ανεξάρτητα λοιπόν με το αν συμμετείχαν ή όχι, και μόνο η ένταση που είχε προκληθεί, όπως ακούσατε και την εργαζόμενη να λέει, αυτό λέει πολλά. Λέει πολλά για την ασφάλεια των θεραπευτηρίων, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, που θα πρέπει να φυλάσσονται. Τα νοσηλευτικά ιδρύματα θα πρέπει να φυλάσσονται. Όπως και όλες οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να φυλάσσονται. Σας θυμίζω τι έγινε πριν από ούτε 2 μήνες στα δικαστήρια, που μπήκε ο άλλος με την καραμπίνα μέσα και γάζωσε τους υπαλλήλους, και ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Γιατί και εκεί δεν υπήρχε φύλακας. Δεν υπήρχε φύλαξη και τα μηχανήματα ανίχνευσης βρισκόταν στα κουτιά. Έπρεπε να γίνει το περιστατικό για να βγουν από τα κουτιά. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, το ραδιόφωνο που γεννά ειδήσεις, και σας κρατά την καλύτερη παρέα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε και σήμερα τις όμορφες μουσικές του επιλογές. Τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, καθώς και τον Ηλία Σελιμά κατά την πρώτη ώρα της εκπομπής. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου στο τηλεφωνικό κέντρο που σήκωσε το τηλέφωνο και δέχτηκε τις δικές σας όμορφες καλημέρες. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Καλοκαιρινές διακοπές, Άννα Βύση, τα φιλιά μου, σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Τα λέμε το μεσημέρι στο μαγκαζίνο και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 ξυπνάμε together.

0: λέγαμε.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
2: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Βέβαιος ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος προειδοποίησε με κόλλες την Τεχεράνη αν το κάνει. Ισχυρίστηκε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν σύντομα και επέμεινε ότι θα παραμείνει χωρίς διόδια. Παράλληλα, κάλεσε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ να δείξει πιο υπεύθυνη στάση σε σχέση με το Λίβανο. Στους 12 ώρους του μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δημοσίευσε το Ισραηλινό κανάλι 12, μεταξύ άλλων προβλέπει ότι το Ιράν θα επιβεβαιώσει τη δέσμευσή του να μην αναπτύξει ή να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη θα εργαστούν για την επίλυση του ζητήματος των υφιστάμενων αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Είπε η άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 79,43 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού στα 76,53 δολάρια. Σε ετοιμότητα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η Αθήνα για την ανάπτυξη μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξη, περίπτωση που ενεργοποιηθεί αποστολή από ναρκοθέτησης και αστυνόμευσης των στενών του Ορμούζ. Ανώτατο όριο στους στόχους καταναλωτικών δανείων θεσπίζεται με διάταξη νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Προβλέπει ότι το μέγιστο συνολικό κόστος της πίστος συμπεριλαμβανομένων τόκων, επιβαρύσεων και εξόδων πάσης φύσεως δεν μπορεί να ξεπερνά το 60% του αρχικού κεφαλαίου για δάνεια ως 4 χρόνια, το 70% για πιστώσεις ως 8 χρόνια και το 75% για δανειακές συμβάσεις πάνω από 8 χρόνια. Οι νέοι όροι θα ισχύσουν για δάνεια που θα χορηγηθούν μετά τις 26 Νοεμβρίου 2026. Στα μέσα Ιουλίου θα ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ σε έως και 72 δόσεις. Θα περιλαμβάνει αυστηρούς κανόνες, συνέπειες και σημαντικά ευεργετήματα για όσους ενταχθούν και τηρήσουν τη συμφωνία. Όσοι ενταχθούν θα μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα, ενώ ταυτόχρονα σταματούν και οι κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητα. Κριτική στην αντιπολίτευση, την οποία κατηγόρησε για επαναφορά λογικών παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα, άσκησε από τη Βούλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, επισημένοντας ότι θα γίνουν το 2027. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να βρίσκεται κοντά στις τοπικές κοινωνίες για την επίλυση προβλημάτων και την επικοινωνία με τους πολίτες. Ανένδοτο κατά του Σοκράτη Φάμπλου, με στόχο την αλλαγή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκινούν από σήμερα Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Ρένα Δούνρου, μετά τις αντικαταστάσεις του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος και του Νίκου Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Προγραμματίζουν συγκέντρωση υπογραφών ώστε οι συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας και κυρίως της Κεντρικής Επιτροπής να καταστούν υποχρεωτικές. Στο ελεύθερο σχέδιο θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Από σήμερα ως και την Τρίτη, 30 Ιουνίου, υποψήφοι των πανελλαδικών που θα υποβάλουν μηχανογραφικό ή παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο μπορούν να απευθύνονται στα λύκειά τους προκειμένου να αποκτήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Στο λιμάνι της Σούδας μεταφέρονται 38 μετανάστες που εντοπίστηκαν σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Γάβδου. Η Διεθνή Ενημέρωση, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού έμπολα αυξήθηκε στους 837 μόνο το τελευταίο 24ωρο. Καταγράφηκαν 29 νέα κρούσματα. Στα αθλητικά, στα παιχνίδια του Μουντιάλ, η Γαλλία επικράτησε με 3-1 τη Σενεγάλη στην πρεμιέρα του 1ου ομίλου της διοργάνωσης. Στον άλλον αγώνα, η Νορβηγία νίκησε το Ιράκ με 3-1. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Οι προετοιμασίες για τη διεξαγωγή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 διεξάγονται με εντατικό ρυθμό σε κάθε σημείο από το οποίο θα περάσει ο εθνικός μας αγώνας. Κάθε μία από τις 17 ειδικές διαδρομές που θα διανύσουν τα 58 πληρώματα τα οποία θα πάρουν εκείνη την 5η 25 Ιουνίου έχει τα δικά της ξεχωριστά χαρακτηριστικά, ωστόσο η πρώτη από αυτές θεωρείται η πιο ιδιαίτερη καθώς πραγματοποιείται σε ασφάλτινο οδόστρωμα. Η φετινή υπερειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης με τίτλο Eco Super Special States θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο The Ellinikon Sports Park στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ξεκινώντας στις 7 και 5 το απόγευμα της επόμενης Πέμπτης. Έχει μήκος 1860 μέτρα και οι θεατές της θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν με ελεύθερη είσοδο από ειδικά οριοθετημένα ασφαλή σημεία. Τα πληρώματα του φετινού αγώνα να κινούνται ανά δύο σε παράλληλη διαδρομή, προσφέροντας μοναδικό θέαμα που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά σε περισσότερες από 150 χώρες, διαφημίζοντας ξανά την Ελλάδα.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών και αυτή την Τετάρτη 17 του Ιούνιου του έτους 2026. Ελπίζουμε να σας βρίσκει καλά και αυτή η μέρα. Έξω έχει ήλιο, έχει κάτι συννεφάκια. Η γνωστή αναταραχή του μεσημεριού μπορεί να μας πλήξει και σήμερα. Δηλαδή μπορεί το μεσημέρι να έχει κάτι τοπικές βροχές και μπόρες. Αλλά αυτά, ξέρετε, τα καλοκαιρινά. Έχει κάτι συννεφάκια στον ουρανό, είναι η αλήθεια. Θερμοκρασία έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Λίγο θα υποχωρήσει το θερμόμετρο σε σχέση με χθες, όπου έφτασε μέχρι και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιριάζει για τα καλά. Καύσωνας εδώ δεν φαίνεται προς ώρας μπροστά μας, αλλά έρχεται, λέει, καύσωνας και πολύ ισχυρός στην Ιβηρική Χερσόνησο, εκεί η Ισπανία, Πορτογαλία και στην Γαλλία. Κοίτα να δεις που αλλάζουν τα πράγματα. Θα πηγαίνουν καύσωνες εκεί και εδώ θα είναι το κλίμα τροπικό. Ζέστη, βροχή, καταιγίδες και τέτοια πράγματα. Αλλάζει ο κόσμος, αλλάζει το κλίμα, η κλιματική κρίση είναι εδώ. Βροχή τα γκολ και στο Μουντιάλ, όπου χθες δύο τριάρες είδαμε, ή τέλος πάντων χθες και λίγο ξημέρωμα. Πρώτα απ' όλα το 3-0 της Αργεντινής απέναντι στην Αλγερία, με τον Μέση να σπάει τα ρεκόρ. Γίνεται ο πρώτος παίκτης με 6 Μουντιάλ στην πλάτη του, ο πρώτος σκόρερ των Μουντιάλ με 16 γκολ. Και το πρώτο του χατρίκ σε Μουντιάλ έκανε χθες με το 3-0 και μάλιστα βγήκε κιόλας στο 80 περίπου για να είναι ξεκούραστος για την υπόλοιπη διοργάνωση. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που θα είναι σίγουρα το τελευταίο Μουντιάλ του Μέση θα έχει πολύ ενδιαφέρον και για τον ίδιο και για όλους εμάς. Το Γαλλία σε Νεγάλη που στο πρώτο ημίχρονο που... Μέχρι εκεί άντεξα να δω, μετά πρέπει να ξεκινήσω τις διαδικασίες για να κοιμηθούμε, για να έρθουμε εδώ πέρα. Παίζει μέχρι το πρώτο ημίχρονο να ήταν το χειρότερο παιχνίδι μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, τουλάχιστον από αυτά που έχω δει εγώ. Κατέληξε με 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, 3-1 με 2 γκολ του Εμπαπέ. Έμοιαζε σαν οι Γάλλοι να κάνουν... Αγκαρία που βρίσκονται εκεί και οι Σενεγαλέζοι να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να πάρουν το παιχνίδι, να βάλουν ένα γκολ και μετά να το κλέψουν, αλλά άλλαξε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ντιτιέ Ντεσάμπ έκανε το θαύμα του και άλλαξε την εικόνα της Γαλλίας. Ο Ντιτιέ Ντεσάμπ που είναι ο μόνος εν ζωή προπονητής που έχει πάρει το Μουντιάλ και ως ποδοσφαιριστής. Εντάξει, το ΕΡΑΚ Νορβηγία ήρθε 1-4, τώρα καλό παιχνίδι δεν το λες. Σίγουρα δεν το είδα γιατί ήταν ξημερώματα, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα παίχτηκε κανένα ποδόσφαιρο που θα βγει κανένα μάτια. Σήμερα έχει δύο καλά παιχνίδια, στις 8 Πορτογαλία Κονγκό και στις 11 Αγγλία Κροατία. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ίσως να είναι και το πρώτο μεγάλο μάτς του Μουντιάλ για φέτος. Ένα Μουντιάλ που είναι εξαιρετικά περίεργο με τις συνθήκες που διοργανώνεται. Πρώτα απ' όλα αυτό που γίνεται με το Ιράν είναι αστείο, το ότι παίρνουν αεροπλάνο και ταξιδεύουν στο Μεξικό, δεν μένουν στις ΗΠΑ, γιατί δεν τους αφήνουν, μην καταλάβουν οι Ιρανοί οι ποδοσφαιριστές στις ΗΠΑ και τους ξαναστέλνουν πίσω στο Μεξικό και ταξιδεύουν κάθε μέρα και κάνουν ώρα πολύ για να φτάσουν στο γήπεδο. Δύσκολα πράγματα όλα αυτά. Έβλεπα και σκηνές, νομίζω είναι με την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης, όπου τους έχουν σταματήσει η αστυνομία, το ειδικό σώμα τέλος πάντων, και τους ελέγχουν σαν αρκέμπορους. Δηλαδή τους έχουν βγάλει από το πούλμαν που τους πήγαινε στο γήπεδο, τους έχουν παρατάξει όλη την ομάδα, έχουν βάλει μπροστά τα σακίδια τους και τα ψάχνουν με σκυλιά και με τέτοια πράγματα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι οι ΗΠΑ δεν είναι επεξεγέλασε, θέλει ασφάλεια, αλλά τώρα να βγάζεις την εθνική ομάδα από το πούλμαν για να τους ελέγξει για ναρκωτικά, ότι ξέρω εγώ, ήρθε τώρα η εθνική Ουρουγουάης για να κάνει εμπόριο ναρκωτικών στις ΗΠΑ και τους ελέγχεις έτσι. Περίεργα πράγματα σε περίεργες εποχές.
Η είδηση της ημέρας στα αθλητικά εδώ στη χώρα είναι ότι μπορεί και να πλησιάζει η επιστροφή του Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και θα είναι μια νέα μεγάλη εποχή για τον Παναθηναϊκό, όπως και αν έχει, αν ο μεγάλος ο Μπράντοβιτς, ο Πολυνίκης της Ευρωλίγκα, ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος προπονητής της Ευρωλίγκα, επιστρέψει στο ελληνικό πρωτάθλημα και στον αγαπημένο του Παναθηναϊκό. Κατά τα λοιπά, να σας θυμίσω ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για ένα διπλό εισιτήριο, δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJets. Απλά τηλεφωνείτε στο 211 1080 880 όπου θα σας απαντήσει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου. Εσείς θα αφήσετε απλά το όνομά σας και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος εκπομπής κληρώνουμε τον έναν τυχερό ή τη μία τυχερή που θα πάρει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς όποιον προορισμό θέλει από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν τα πλοία της EasyJets στο Αιγαίο. Και όπως έλεγε και ο Γλάρος, μιλάμε για καλές θάλασσες, τις καλύτερες. Προσέχουμε, έχει σκουπί για πλαστικά στη θάλασσα και κτές και διάφορα τέτοια, αλλά μιλάμε για καλές θάλασσες διότι η έρευνα που γίνεται ετησίως για τα καθαρότερα νερά στη θάλασσα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος έβγαλε την Κύπρο με 100% των δειγμάτων που ελήφθησαν από τα 123 σημεία να είναι άριστης ποιότητας και ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Ελλάδα με 97,1% με τις μετρήσεις να έχουν πραγματοποιηθεί σε 1734 ακτές κολύμβησης. Ακολουθεί η Βουλγαρία, η Αυστρία και το Λουξεμβούργο. Αν πας τώρα να κάνεις μπάνιο στην Αυστρία και στο Λουξεμβούργο, εξαιρετικά. Δεν θα έχει, για να είναι εδώ. Κάτι θα έχει, κάτι. Νερό, ξέρω, μπορεί να είναι και λίμνες, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι, ξέρω, έχει καλά, λίμνες έχει σίγουρα. Αλλά δεν ξέρω. Για να είναι εδώ, είναι, για να δω, έχει τέτοιο υψηλής ποιότητας ή θα τα κολύμβησης. Άρα είναι μέσα και τα ποτάμια, γι' αυτό. Η Αυστρία και μετά έρχεται, λέει, το Λουξεμβούργο. Εξαιρετικά νερά για να πάνε να κολυμπήσεις. Τέλος πάντων. Το καλύτερο είναι ότι εμείς είμαστε πολύ ψηλά. Φωτιές, βουτιές χωρίς δισταγμό στα ελληνικά νερά. Άρα ένα ακόμα στοιχείο για να έρθουν οι τουρίστες εδώ να κάνουν τα μπάνια τους. Τον κύριο που ακούσετε να βάλει με τις θάλασσες της Αυστρίας, τις χιλιοτραγουδισμένες θάλασσες της Αυστρίας, είναι ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης, που φροντίζει τους ήχους, τις μουσικές και ελέγχει τα θαλασσινά νερά της Αυστρίας. Μια θάλασσα να το πιεις στο ποτήρι της μπύρας. Κατά τα λοιπά τι συζητάμε. Συζητάμε για την συμφωνία για τους 10 όρους, 12 όρους ανάλογα τώρα πως τους διαβάζει ο καθένας, για την ειρήνη μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ της Αμερικής. Για τα στενά του Ορμούζ και τα πυρηνικά είναι το μεγαλύτερο ζήτημα, δηλαδή τι αφήνει ανοιχτό και τι δεν αφήνει ανοιχτό η υπόθεση. Εντάξει, θεωρητικά ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ και μετά στην διαδικασία των 60 ημερών όλα αυτά τα πράγματα θα γίνουν πιο συγκεκριμένα και θα επισημοποιηθούν για την λειτουργία τους. Δεδομένο τώρα μεταξύ μας είναι ότι το Ιράν βγαίνει πιο ισχυρό από αυτήν την διαδικασία, τουλάχιστον για τα στενά του Ορμούζ. Δεν υπάρχει συζήτηση περί αυτού. Τα σημεία της συμφωνίας όπου προβλέπουν ότι το Ιράν θα εγκαταλείψει το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου για την ακρίβεια μεταθέτει τις δύσκολες αποφάσεις για τις 60 μέρες της διαπραγμάτευσης, γιατί αυτό θα συζητηθεί, η εγκατάλειψη του πυρηνικού προγράμματος. Δεν είχε αποσαφινιστεί τι θα συμβεί με τα υφιστάμενα από θέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, ποιο επίπεδο δηλαδή εμπλουτισμού θα επιτρέπεται στο μέλλον. Απλά λέει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο στο εξής. Θα δούμε σε 60 ημέρες που ακολουθούν τι θα γίνει με
ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή με ουράνιο στο Ιράν. Τώρα, προφανώς μένει να δούμε τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούζο που θα είναι ανοιχτά. Οι Ιρανοί λένε ότι θα είναι εντελώς ανοιχτά χωρίς διόδια για τις επόμενες 60 μέρες. Κάποιοι λένε ότι όχι, μόλις τελειώσει και η συμφωνία θα είναι ανοιχτά για όλους. Αυτό μένει να κριθεί αν θα υπάρχουν διόδια ή όχι. Το καλό είναι ότι έχουν ανοίξει τα στενά. Ήδη υπάρχουν αναφορές ότι τουλάχιστον 69 μεγάλα δεξαμενόπλια οδεύουν προς τα στενά του Ορμούζ να τα περάσουν για να πάνε στις πετρελοπαραγωγές χώρες της Μέσης Ανατολής για να γεμίσουν με πετρέλαιο. Ήδη βγαίνουν πλοία που ήταν φορτωμένα εδώ και πάρα πολλές μέρες από τα στενά του Ορμούζ, φορτωμένα πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Πέρασαν και τον αμερικανικό στόλο, τον αμερικανικό αποκλεισμό ιρανικά πλοία. Προφανώς και αυτό είναι σημαντικό ζήτημα. Το ζήτημα για τα στενά του Ορμούζ προφανώς και δεν είναι λυμένο. Αυτό θα είναι η συζήτηση του επόμενου διαστήματος και μένει να δούμε αν θα υπάρχουν διακρίσεις ή τέλος πάντων διευκρινήσεις για το ποιος θα ελέγχει και πώς θα ελέγχονται τα στενά. Υπάρχει ο κίνδυνος των αρκών που θεωρητικά θα καθαριστεί το επόμενο διάστημα ό,τι να άρχισε μπει από το Ιράν. Προφανώς ο σημαντικότερος παράγοντας που θα μπορούσε να τεινάξει την όλη διαδικασία για την συμφωνία στον αέρα είναι το Ισραήλ, όπου χθες έκανε νέες επιθέσεις στο Λίβανο, είχαμε 4 νεκρούς. Το Ισραήλ που δείχνει όχι μόνο ότι δεν θέλει αυτή την εκεχηρία και τη συμφωνία ειρήνης, αλλά ότι κάνει και ό,τι μπορεί για να τη δυναμητήσει, για να μην υπάρξει ποτέ, διότι είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο Νετανιάχου και οι υποστηρικτές του εντός του Ισραήλ θέλουν μόνο πόλεμο, διότι μόνο πόλεμος τους συμφέρει για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί πηγαίνει παρακάτω τις εκλογές και δεύτερον καθαρίζει και με τις ανοιχτές ποινικές υποθέσεις που έχει. Αλλά αυτό δεν το λες και κανονικότητα, το να βρίσκεται η Φίλιος σε αναβρασμό επειδή το Ισραήλ δεν θέλει να σταματήσει να κάνει πόλεμο υπό την θεωρητικά δικαιολογία για τους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ και όλα αυτά. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει Χαμάς, δεν υπάρχει Χεζμπολάχ, ότι δεν χρηματοδοτούνται αυτές τις τρομοκρατικές οργανώσεις από το Ιράν, ότι δεν πρέπει να τελειώσει όλη αυτή η υπόθεση, αλλά είναι ένα πρόσχημα. Πλέον είναι ξεκάθαρο όλο αυτό. Στην σύσκεψη, στην συνάντηση των G7 και των καλεσμένων τους συζητήθηκαν όλα τα μεγάλα ζητήματα. Εντάξει, αυτό που έχει μείνει δεν είναι η συζήτηση από τις κλειστές πόρτες. Προφανώς και συζήτησαν και τη Μέση Ανατολή και την επόμενη μέρα εάν προχωρήσει η συμφωνία. Προφανώς και θα τους ενημέρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εντάξει, τα γνωστά. Είπε ότι μια υπέροχη συμφωνία, ευτυχώς που πήγα εκεί και όλα λύθηκαν. Αν δεν έρθουν οι Ιρανοί να συμφωνήσουν, θα δουν την οργή που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ στη ζωή τους και διαφέρα τέτοια περίεργα. Απροπό ερήσεν παρόδο που λένε, να σας πω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ποτέ του δεν ενδιαφέρθηκε για την αλλαγή του καθεστώτος, επειδή κάποιοι περίεργοι έλεγαν στην αρχή ότι ο πόλεμος γίνεται για να αλλάξει το καθεστώς, γιατί οι μουλάδες και τα δικαιώματα των Ιρανών και οι γυναίκες στο Ιράν και να που έρχεται η Δύση και ο Τραμπ να τα αλλάξει όλα αυτά και τέτοια. Δεν ενδιαφέρθηκα, λέει, ποτέ για την αλλαγή του καθεστώτος. Ποτέ δεν με ενδιαφέρε όλο αυτό. Να δω τι θα πούν όλοι αυτοί οι υποστηρικτές που βγαίνουν με το πρώτο και λένε διάφορα διαπερίεργα ότι πηγαίνουμε εκεί για να σώσουμε τον καταπιεσμένο λαό του Ιράν, που είναι καταπιεσμένος, που μουλάδες έχουν, που δικαιώματα πάρα πολλά δεν έχουν, που ακριβώς τα πράγματα δεν είναι όπως τα περιγράφανε κάποιοι που θέλανε να πούνε ότι κάνουν πόλεμο για τη δημοκρατία, που το πετρέλαιο μόνο τον ένοιαζε τον Ντόναλντ Τραμπ, που τα λέγαμε από την πρώτη μέρα, αλλά κάποιοι νόμιζαν ότι κάνει πόλεμο μόνο για το καλό ο Ντόναλντ Τραμπ και όχι για να πάρει τα πετρέλαια. Ούτε αλλαγή καθεστώτος έκανε, ούτε τα πετρέλαια πήρε. Μάλλον χάνει και τα στενά του Ορμούζ. Αλλά τέλος πάντων αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Για αυτούς που σπέβδουν πάντα να δικαιολογήσουν τον πόλεμο από την πρώτη μέρα.
είχε πλάκα με τον Γερμανό καγκελάριο που έσπευσε να δώσει μια φανέλα με το νούμερο 47 και το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ στην πλάτη, διότι είχε τα γενέθλιά του προχθές και είναι και ο 47ος πρόεδρος ο Τραμπ, που τους γλεντάει όλους ο Τραμπ και τους συμπεριφέρεται σαν να είναι υπαλλήλοι του, και μετά τρέχουν ξοπίσω του για να δείξουν ότι είναι πάρα πολύ καλοί και τον αγαπάνε. Ο Μακρόν όχι τόσο πολύ, έδειξε ότι υπάρχει μια δυσκολία. Καλά, ειδικά με τον Ουκρανό πρόεδρο Μακρόν έδειξε ότι έχει μια δυσκολία. Η Μελόνη ήταν έτσι λίγο, προσπάθησε να δείξει ότι δεν είναι υποτακτική του Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τα λοιπά, καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν το θέλει, αλλά από την άλλη και όλοι φοβούνται τι πρόκειται να γίνει αν ο Ντόναλντ Τραμπ πάρει ανάποδες, διότι δυστυχώς έτσι είναι αυτά με τον πλανητάρχη, ειδικά ο πλανητάρχης είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Στα δικά μας έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται κανονικά η προεκλογική μάχη, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, είτε γίνουν τον φθινόπωρο είτε γίνουν την άνοιξη του 27. Κάποιοι λένε ότι αν κλείσει τώρα η συμφωνία μπορεί και να βοηθήσει την κυβέρνηση να πάει λίγο παρακάτω τις εκλογές, κάτι που πιστεύω ότι είναι η πρώτη σκέψη του κ. Μητσοτάκη, δηλαδή να πάει την άνοιξη εκλογές, εκτός εάν τα στοιχεία στο τέλος του καλοκαιριού δείχνουν ότι πρέπει να γίνουν τώρα, το φθινόπωρο, οι εκλογές και γρήγορα. Το τσάμπα πέθανε, είπε ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα διάφορα ταξίματα που κάνει ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης στις περιοδίες του. Ο τσάμπας δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Αλήθεια είναι αυτό, διότι και ο κ. Μητσοτάκης ό,τι δίνει από κάπου τα έχει πάρει, δεν τα βάζει από την τσέπη του. Αλλά θα έλεγα ότι επειδή από τη μία υπάρχει έτσι ένας διαγωνισμός που ποιος θα δώσει τα περισσότερα τσάμπα, και αυτό καλό δεν το λες, δηλαδή καλό είναι να μπούμε σοβαρά στη συζήτηση για τα προγράμματα των κομμάτων, από την άλλη, για σκέψου τώρα, αν βάλεις κάτω όλα τα σκάνδαλα της επταετίας και τα πόσα χρήματα έχουν δοθεί σε απευθείας αναθέσεις και σε τέτοια πράγματα που βγαίνουν κατά διαστήματα και είναι αρκετά δισεκατομμύρια, για σκέψου πόσα μέτρα θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει ή πόσες παροχές θα μπορούσαμε να είχαμε δώσει, και όχι σε επίπεδο πας, δηλαδή ξέρεις, αληφές για τους σκάλους που λένε, δηλαδή πάρε κάτι τώρα για να νομίζεις ότι κάτι πήρες, αλλά σε μόνιμα μέτρα που θα έλυναν πολλά σημαντικά προβλήματα. Από την άλλη, ακρίβεια, σήμερα έχουμε την πλατφόρμα, τα νέα πλατφόρμα, πόσο κάνει. Όταν δεν μπορείς να κάνεις πραγματικά να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια, ανοίγεις πλατφόρμες. Είχαμε το e-καταναλωτής, τώρα έχουμε το πόσο κάνει. Δεν ξέρω γιατί το πόσο κάνει θα είναι καλύτερα το e-καταναλωτής που δεν καταφέρει τίποτα, αλλά έχουμε σήμερα τα εγγένεια. Να δούμε πόσο μας κόστησε και αυτό και τι δουλειά θα κάνει στην αγορά. Τώρα, μεταξύ μας, αν δεν υπάρχουν έλεγχοι στην αγορά, όσο και να ανοίγεις πλατφόρμες, αποτέλεσμα δεν θα έχεις. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας είναι στην Κύπρο, ο πρόεδρος Πασόκ εχθές ήταν στην συνεδρίαση στις εκλογές διαδικασίες που είχε ο ΣΕΒ και παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης το μοντέλο του, το σχέδιό του για τη μείωση του κόστους παραγωγής. Ήρθε εν παρόδο ο κύριος Θεοδωρόπουλος, επανεξελέγει πρόεδρος του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών. Και από την άλλη, στον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε το Μαλευράσε, έδιωξε τον παπά από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Στη θέση του ο κύριος Ξανθόπουλος και ο κύριος Μπάρκας. Έδειξε και τον κύριο Ζαχαριάδη από εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, για να τα κρύβει τον απομάκρυνε τον συγκεκριμένο, ο οποίος στην πραγματικότητα αποχαιρέτησε το ΣΥΡΙΖΑ και οδεύει προς το κόμμα Τσίπρα. Τα κόμματα ετοιμάζουν τα ψηφοδελτιά τους, διότι είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές, όπως και να έχει. Είχαμε και την υπόθεση με την διαρροή των mails, βεβαίως, διότι μην ξεχνάμε αυτή την υπόθεση με την κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών του κύριου Σταύρου Ιωαννουδάκη στην υπόθεση της διαρροής mail ψηφοφόρων απόδημου ελληνισμού σε ευρωεκλογές του 2004, εισηγήθηκε η εισαγγελέας, και εδώ απλά αποδεικνύεται αυτό που λέγαμε από τότε, ότι δεν μπορεί να μην ξέρεις και δεν μπορεί να μην έχεις και ευθύνη για ό,τι έχει συμβεί.
Φεύγουμε για διαφημίσεις. Θυμίζω, τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστοφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jet. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880. Αφήνετε το ονοματεπώνυμο και το τηλεφώνο σας. Στο τέλος εκπομπής κληρώνουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Reception, λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και
1: δεν
0: χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
0: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής.
2: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: 10-89-19-800 ή στο νέο Σύνορα. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kubara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
12: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
13: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
15: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
16: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
15: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
17: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις. Χωρίς κάρτα. Χωρίς άγχος.
16: Ωραία ευελιξία, ναι. Αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
15: Θες.
14: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
18: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
19: Παραπολύ

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτός είναι ο Γιάννης Πάριος και το Μάτια Μπλε. Πάμε πίσω στο 1986, μια πρόσμενη και όπως αποδείχθηκε σπουδαία συνεργασία. Γιάννης Πάριος, Σταύρος Ξαρχάκος στην μουσική, Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους. Το τραγούδι, το πρώτο του άλμπουμ, δηλαδή το πρώτο του δίσκου, ήταν το Μάτια Μπλε. Το άλμπουμ λεγόταν Ξαρχάκος Πάριος, κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 86, έγινε πολύ μεγάλη και διαχρονική επιτυχία. Η μουσική του Ξαρχάκου και η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, με την Χαρούλα Αλεξίου να κάνει τις δεύτερες φωνές στα τραγούδια, προφανώς και κάνει το κομμάτι μαζί με τον Γιάννη Πάριο να απογειώνεται.

επιτρέπετε να αφιερώσω και εγώ το τραγούδι κάπου. Το αφιερώνω στη μαμά μου. Στα ωραιότερα μπλε μάτια που έχω δει στην ζωή μου. Δεν τα πήραμε. Μπλε μάτια έχει η μάνα. Δεν πήραμε τα μπλε μάτια. Δηλαδή, τι πράγμα κι αυτό.

0: τώρα πως κάνεις γέφυρα για να πας τα εργασιακά από το Μάτια Μπλε.
1: Τέλος πάντων.
0: Θα το βρούμε τον τρόπο. Επιστρέφουμε στα της καθημερινότητας, διότι τρέχει εδώ και μέρες θεωρητικά μια νέα ρύθμιση που τι επιβάλλει. Επιβάλλει κάτι που θα έπρεπε να είναι δεδομένο όταν υπάρχει μια αγγελία για μια δουλειά, να ξέρεις πόσος είναι και ο μισθός, για να ξέρεις αν σε ενδιαφέρει και να ξέρεις και αν θα σε κορυδέψουν ή όχι μετά στην πορεία, αλλά και πολλά ακόμα εργασιακά που μας απασχολούν. Γι' αυτό και ζήτησα από την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, την γνωστή εργατολόγο, να συζητήσουμε λίγο τα θέματα που τρέχουν στα εργασιακά. Καλημέρα κυρία Κάρδαρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, εγώ σας ευχαριστώ. Κάνατε πολύ σωστό πρόλογο. Θα έχουμε μέσα στο καλοκαίρι ένα νόμο που ουσιαστικά θέτει αυτονόητα ζητήματα που θα πρέπει να γίνουν με ρύθμιση νομοθετική, ουσιαστικά ενσωματώνοντας μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 2023-970, για την ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Mm-hmm. Κάτι που σήμερα δεν υπάρχει. Γι' αυτό ορίζει κάποιες διαδικασίες, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, όταν θα υπάρχει μια αναγγελία σε σχέση με την αναζήτηση θέσης εργασίας, θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια ως προς και τα καθήκοντα αλλά και το εύρος του μισθού, χωρίς να αναφέρεται σε φύλο. Ναι. Δηλαδή δεν θα ζητάμε άντρες ή γυναίκες, θα δίνονται απλά τα προσόντα που θα πρέπει να έχει κάποιος.
0: Ναι. Επίσης, δεν θα ισχύει αυτό το έλα από εδώ και θα τα βρούμε στο μισθό, ή να
2: όχι,
0: δούμε πρώτα τα προσόντα σου και μετά να δούμε τι μισθό θα πάρεις και
2: να δοκιμάσουμε.
0: Ναι, να δοκιμάσουμε.
2: Ναι. Ναι. Δεν ισχύει πλέον αυτό. Λοιπόν, θα πρέπει από την αρχή ο εργαζόμενος να γνωρίζει και τι δουλειά θα κάνει και τι χρήματα θα παίρνει, χωρίς αυτό να διαφοροποιείται από κάποιον άλλον συνάδελφό του. Mm-hmm. Επίσης, ο εργοδότης όταν θα προσλαμβάνει προσωπικό δεν θα έχει το δικαίωμα να αναζητήσει από το παρελθόν τι χρήματα έπαιρνε ο εργαζόμενος. Δεν είναι υποχρεωμένος ο εργαζόμενος να δίνει την μισθολογική του εξέλιξη, για να μην καταλαβαίνετε, μετά επηρεάζεται και επηρεάζονται οι προτάσεις που θα γίνουν. Θα πρέπει φυσικά να μην υπάρχουν, όπως είπαμε, αποκλίσεις τέτοιες, γι' αυτό οι επιχειρήσεις θα δίνουν στοιχεία κάθε 3 χρόνια σε σχέση με τις αμοιβές του προσωπικού, και αν μια επιχείρηση έχει πάνω από 250 άτομα προσωπικό, θα πρέπει να δίνει ετήσια στοιχεία σε σχέση με το μισθολογικό εύρος mm-hmm. μεταξύ των ανδρών και των γυναικών, και φυσικά αρμόδιο όργανο είναι και ο συνήγορος του πολίτη και η επιθεώρηση εργασίας, για να αρμόδιο όργανο είναι και ο συνήγορος

0: χρήματα.
1: Βεβαίως. Ναι. Πολύ σωστά. Ρητά, ναι. Δηλαδή θα αναγράφεται και το ύψος του μισθού. Mm-hmm. Το ύψος της παροχής που θα λαμβάνει κάποιος. Και επίσης ο εργαζόμενος θα έχει το δικαίωμα, χωρίς να θεωρούνται προσωπικά δεδομένα τα μισθολογικά, να ζητάει το μισθό που παίρνει ένας συνάδελφός του, ο οποίος ασκεί ουσιαστικά το ίδιο έργο, έχει την ίδια δραστηριότητα.
0: Ναι. Και τα ίδια προσόντα, φαντάζομαι.
1: Βεβαίως, ναι. Ναι, με τα ίδια προσόντα. Mm-hmm. Μπορεί να ξέρει δηλαδή να ζητήσει για την ειδικότητα αυτή για την οποία έχει, ενδεχομένως και την προϋπηρεσία, τι χρήματα λαμβάνει ένας συνάδελφός του.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα, κύριε Κλώσσα, να σας πω ότι σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει μία απόκληση στην ωριαία αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών γύρω στο 13,4. Σε σχέση, ναι, με το 11% που αντιστοιχεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή είμαστε λίγο πίσω.
0: Ναι.
1: Και ειδικά στις γυναίκες που από το παρελθόν και αμείβονταν λιγότερο και δούλευαν λιγότερο σε σχέση με το ότι έπρεπε να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και δεν υπήρχαν και θέσεις εργασίας, γιατί κάποιος εργοδότης δεν προσφέρει θέση εργασίας σε μια γυναίκα επειδή σκέφτεται εγκυμοσύνες, σκέφτεται την υποχρέωση που έχει να προστατεύσει τη μητρότητα και να κρατήσει, ναι, μια γυναίκα 18 τουλάχιστον μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού της. Έχουμε ένα αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε γυναίκες με πολύ χαμηλότερες συντάξεις από αυτές που παίρνουν.
0: Σωστό. Και λόγω διακοπής και λόγω χαμηλών μισθών.
1: Ακριβώς,
0: εργασία δηλαδή, και λόγω χαμηλών μισθών και λόγω του ότι
1: είναι,
0: δεν υπάρχει πρόβλεψη, και νομίζω ότι αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει κάποια στιγμή να την κάνουμε πολύ σοβαρά, για τις γυναίκες που δούλευαν και θέλουν να διακόψουν τη δουλειά τους, είτε στη διάρκεια της άδειας είτε γενικότερα, να υπάρχει μια έστω και η βασική κάλυψη των προνομίων που θα έπρεπε να έχει όσο δουλεύει, είτε αυτό είναι ασφαλιστικά, είτε είναι εργασιακά, είτε είναι οτιδήποτε από όλα αυτά.
1: Έχετε δίκιο, γιατί θα ήθελα να σας πω πραγματικά ότι όσο η γυναίκα λείπει από την εργασία της, δεν λέω για μετά το και το που προστατεύεται, ναι, ναι, και από τον ΟΑΕΔ, ο εργοδότης ουσιαστικά υποχρεώσεις έχει απέναντί της σαν να είναι σε ασθένεια.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή της παρέχει αμοιβές και ένσημα μόνο για ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Από εκεί και μετά αμείβεται από τον ΕΦΚΑ με πολύ χαμηλότερο ημερομίσθιο από αυτό που πραγματικά παίρνει, mm-hmm, αν βρίσκεται σε μια άδεια,
0: ναι,
1: η οποία, ναι, θεωρείται ασθένεια. Δεν είναι συνυφασμένη με τη μητρότητα. Ναι. Η προστασία ξεκινάει μετά τη γέννηση του παιδιού, ενώ θα έπρεπε να ξεκινάει από την εγκυμοσύνη τουλάχιστον για τις αμοιβές.
0: Βέβαια. Και έχει ενδιαφέρον, μια και αναφερθήκατε πριν στα στατιστικά στοιχεία για την ηλικία. Οι κοπέλες έως 25 ετών εμφανίζονται να παίρνουν υψηλότερο μισθό από τα αγόρια σε αυτή την ηλικία. Παρόλα αυτά, στην πορεία της ζωής τους αυτό το πράγμα μειώνεται, και λόγω της διάκρισης στο φύλο, αλλά προφανώς και λόγω του γεγονότος ότι εσύ θα θες να κάνεις παιδί, θα φύγεις, θα ξανάρθεις, θα χάσεις, ναι, χρόνια, όλα αυτά που αυτό βαραίνει την μισθολογική τους εξέλιξη.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πιστεύω ότι με αυτό το νομοσχέδιο τουλάχιστον θα έχουμε τη δυνατότητα να το επικαλεστούμε και εμείς οι νομικοί και οι ίδιοι, mm-hmm, εργαζόμενοι, να προσφεύγουμε και στον επιθεώρηση εργασίας και στο συνήγορο του πολίτη. Όταν βλέπουμε αυτές τις ανισότητες, θα πρέπει οι εργοδότες να είναι σε θέση να δικαιολογούν αυτές τις συμπεριφορές, και πιστεύω ότι μέσα από αυτή την διαφάνεια πια θα είμαστε σε καλύτερη διαπραγματευτική θέση, mm-hmm, τουλάχιστον όσοι αδικούν, και από πλευράς ανδρών το λέω, δεν το λέω μόνο από πλευράς γυναικών.
0: Φαντάζομαι ότι αυτή η ρύθμιση αφορά το σύνολο, δηλαδή και μισθούς και μπόνους και παροχές και όλα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, σας ευχαριστώ που μου το υπενθυμίζετε να το επισημάνω. Δεν έχει να κάνει μόνο με το μισθό, έχει να κάνει με οποιαδήποτε παροχή, ακόμα και με μπόνους. Και να μην ξεχνάμε ότι το μπόνους είναι μια επιπλέον παροχή για την οποία υπάρχουν και ασφαλιστικές εισφορές και υπολογίζεται και στη σύνταξή μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μην θεωρεί κάποιος ότι το μπόνους είναι προσωρινό. Μπορεί κάποια στιγμή να αποτελέσει μέρος του μισθού και κάποιος να διεκδικήσει να μπει και στην αποζημίωση.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν είναι κάτι έκτακτο. Πολλές φορές είναι σε συνεχόμενη χρονική διάρκεια, μπορεί να είναι πάντα μέσα στο έτος και δεν είναι έκτακτη παροχή.
0: Σωστό.
1: Δεν θεωρείται έκτακτη παροχή.
0: Σωστό. Γιατί μπορεί να παίρνουν και δύο από ένα χιλιάρικο και ο άλλος τελικά να καταλήγει με 10.000 το μήνα, γιατί παίρνει μπόνους και παροχές. Και να λες, μα τον ίδιο μισθό παίρνετε, παιδιά. Τα υπόλοιπα είναι η απόδοσή σας θεωρητικά στην δουλειά.

0: πού απευθυνόμαστε εάν εντοπίσουμε τέτοιου είδους αδικίες?
1: Επιθεώρηση εργασίας. Πάντα, ό,τι διαφορά έχουμε στην επιθεώρηση εργασίας, και ο συνήγορος του πολίτη μπορεί να παρεμβαίνει. Ο συνήγορος του πολίτη, όπως γνωρίζουμε, είναι μια ανεξάρτητη αρχή η οποία γνωμοδοτεί και δεν δεσμεύει. Η επιθεώρηση εργασίας όμως μπορεί να επιβάλλει και πρόστιμα.
0: Σωστό. Άρα πρέπει να ενισχύσουμε τα ελεγκτικά όργανα, γιατί υπάρχει και ένα ζήτημα εκεί. Αν αρκούν.
1: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, και σε όλους τους μηχανισμούς που ελέγχουν και για την ανασφάλεια στη εργασία, είναι τα πρόσωπα που υπηρετούν πολύ λίγα. Έχουμε βέβαια την δυνατότητα και στο 1555 να δηλώνουμε, μπορούμε και ανώνυμα να κάνουμε μια καταγγελία και στην επιθεώρηση εργασίας, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αποτελεσματικότητα που έχει η φυσική παρουσία στο χώρο της εργασίας του επιθεωρητή και του ελεγκτή.
0: Σωστό. Κυρία Καρδάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και για τις διευκρινήσεις. Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμο αυτή η συζήτηση και οι διευκρινήσεις από εσάς για τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, Μαργαρίτα Καρδάρη, η γνωστή δικηγόρος εργατολόγος, για το νομοσχέδιο που είναι στην διαβούλευση για την ισότητα, το τι φέρνει και το πώς θα το ελέγχουμε αν εφαρμόζοντος απρέπει.

Αυτό είναι το I Will Always Love You, το γνωστό I Will Always Love You. Είναι η Dolly Parton στην πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού, σε αυτή την υπέροχη ψιλοκάντρη εκτέλεση του τραγουδιού. Κυκλοφόρησε το 1974, ηχογραφήθηκε το 1973, μια μέρα σαν σήμερα. Έγινε αμέσως μεγάλη επιτυχία, έφτασε στο νούμερο 1. Έκανε δεύτερη καριέρα το 1982, όταν το ηχογραφεί ξανά για την ταινία The Best Little Warehouse in Texas, και απογειώνεται βέβαια όταν η Whitney Houston το ηχογραφεί για την ταινία The Bodyguard. Με Dolly Parton θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και πάλι εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Άδε και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Διαβάστε στην απογευματινή μείωση τόκων και στήριξη των ευάλωτων στο πακέτο της ΔΕΘ. Σφοδρή κριτική του Μαξίμου στην παροχολογία της αντιπολίτευσης. Διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών. Τέλος στα ψηλά γράμματα σε καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια. Επιδοτήσεις από 200 έως 600 ευρώ για διακοπές. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποια τα κριτήρια. Τι να κάνετε αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος. Οδηγίες από τον Ερυθρό Σταυρό. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

Αυτή είναι η μεγάλη Ρίτα Αμπατζή. Ήταν για πολλούς το αηδόνι του ρεμπέτικου. Πολλά συνηγόρησαν στο να μην γίνει το τεράστιο όνομα. Έμεινε όμως στην ιστορία, ειδικά για τους μοιημένους του ρεμπέτικου τραγουδιού. Γεννημένη το 1917, έφυγε από την ζωή μια μέρα σαν σήμερα, το

0: Εντάξει, όπως λέει και ο Παναγιώτης Χαλάρης, δεν είναι και η καλομήρα τώρα που έχει τραγουδήσει τη Μαρίδια και Κρασί, αλλά κάτι κάνει κι αυτή. Στο 2.11.10.80.8.80 η κυρία Σταύρουλα Γιάννουτς απαντάει στα τηλεφωνήματά σας. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Τρέχει ο διαγωνισμός για το διπλό εισιτήριο μεταπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετήσει jets. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα υπόλοιπα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντι και φροντίζει τους ήχους να έρθουν ξεκάθαροι. Μπαίνει κόσμος στο στούντιο κανονικά. Δεν ξέρω, υπάρχει στάσεις, τρόλεϊ εδώ πέρα. Έχει μπει Δημήτρης Κύρκος, Βασίλης Ντέτσικας, Παναγιώτης Χάλαρης και έρχεται και η υπόλοιπη συμμορία. Τι θέλετε, παιδιά, τι έγινε?
1: Α, το καράβι.
2: Δεν μπήκε κόσμος.
0: Μπήκε ο Βασίλης Ντέτσικας.
2: Όχι.
1: Α. Ο κόσμος όλος.
0: Ο κόσμος όλος.
2: Φως.
0: Φως. Φως.
1: Υπήρχε ήδη αφαντάτα κράση.
0: Και ποιος πληρώνει το λογαριασμό, κύριε Ντέτσικα, για αυτό το φως?
2: Μοιραστείτε τον.
0: Σας αφήνω με δυνάμεις του Αιγαίου. Μισό φεγγάρι πρόβαλε, γιατί ο Χρήστος Τσιαμούλης γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, 40 χρόνια και πλέον έχουν περάσει από το πρώτο τους δίσκο. 1985 κυκλοφόρησαν το δίσκο Δυνάμεις του Αιγαίου σε παραγωγή του Διονύση Σαββόπουλου. Ακολούθησαν τρεις ακόμα: Ήχος Β το 87, Ανατολικό Παράθυρο το 89, Όλες οι μέρες που έλειπα το 2002. Ξεκίνησαν από ένα πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος και συνέχισαν την πορεία τους με τα ωραία τραγούδια που άφησαν πίσω τους και συνεχίζουν να αφήνουν οι δυνάμεις του Αιγαίου. Βασίλη Τέτσικας με το δελτίο ειδήσεων και τις τελευταίες εξελίξεις. Σε πολύ λίγο και πάλι εδώ στα παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό. Μην λείψει

0: Τώρα είναι 8. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την Παρασκευή, η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι δύο πλευρές θα υπογράψουν μεταξύ άλλων την ελεύθερη και άμεση πώληση ιρανικού πετρελαίου και καυσίμων. Κάτι που θεωρείται ως οικονομικό κίνητρο ώστε η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα του Ιράν, τα οποία μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού, βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Σε ετοιμότητα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η Αθήνα για την ανάπτυξη μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξη σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η αποστολή από ναρκοθέτησης και αστυνόμευσης των στενών του Ορμούζ. Θέμα χρόνου είναι η δημοσιοποίηση των στοιχείων της έρευνας που αφορούν τα προγράμματα κατάρτισης, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι αρκετοί που επί χρόνια λιμένονταν τα ευρωπαϊκά χρήματα της κατάρτισης θα περάσουν το κατόφλι των φυλακών. Ευθέως θα αμφισβητήσει το Σοκράτη Φάμελο Νίκος Παπάς, ο οποίος σύμφωνα με τη στήλη Big Mouth του powergame.gr θέλει να ελέγξει την Κεντρική Επιτροπή, εξέλιξη που σχεδόν αυτόματα θα οδηγήσει στη διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ. Χθες ο Σοκράτης Φάμελος προχώρησε στις αντικαταστάσεις του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος και του Νίκου Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών Πόσο Κάνει, που φιλοδοξεί να αποτελέσει το βασικό εργαλείο ενημέρωσης των καταναλωτών για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Ανώτατο όριο στους στόκους καταναλωτικών δανείων θεσπίζεται με διάταξη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Προβλέπει ότι το μέγιστο συνολικό κόστος της πίστωσης συμπεριλαμβανομένων τόκων, επιβαρύνσεων και εξόδου πάσης φύσεως δεν μπορεί να ξεπερνά το 60% του αρχικού κεφαλαίου για δάνεια ως 4 χρόνια, το 70% για πιστώσεις ως 8 χρόνια και το 75% για δανειακές συμβάσεις πάνω από 8 χρόνια. Οι νέοι όροι θα ισχύσουν για δάνεια που θα χορηγηθούν μετά τις 26 Νοεμβρίου του 2026. Στα μέσα Ιουλίου θα ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ σε έως και 72 δόσεις. Θα περιλαμβάνει αυστηρούς κανόνες συνέπειας και σημαντικά ευεργετήματα για όσους ενταχθούν και τηρήσουν τη συμφωνία. Όσοι ενταχθούν θα μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερώτα, ενώ ταυτόχρονα σταματούν και οι κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητα. Στο ελεύθερο σχέδιο θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Από σήμερα ως και την 3η 30 Ιουνίου, υποψήφοι των πανελλαδικών που θα υποβάλουν μηχανογραφικό ή παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο μπορούν να απευθύνονται στα ηλικιά τους προκειμένου να αποκτήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Στο λιμάνι της Σούδας μεταφέρθηκαν 38 μετανάστες που εντοπίστηκαν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Γάδου. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στον Ανατολικό Ειρηνικό όταν οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις βομβάρδισαν ταχύπλο που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά. Στα αθλητικά, η Γιουβέντους ανακοίνωσε την ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς του μεσοεπιθετικού Ζερεμί Μπογκά από την Ις. Ο Λιονέλ Μέση έγινε ο πρώτος παίκτης που έχει συμμετάσχει σε 6 Μουντιάλ, φτάνοντας παράλληλα τις 200 συμμετοχές με την Εθνική Αργεντινής.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
5: Έλα.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
0: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά.

0: βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Τι πάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει. Αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Max FM 93,4. Έχει άποψη. Και τι λέει.
5: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

καλημέρα σας και καλό φθινοπόρο. Επιτέλους φθινοπόριασε σιγά σιγά. Αν ήμασταν στην Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, θα σας έλεγα το περίφημο «πλάκα με κάνεις». Μην το είστε, μην πανικοβάλλεστε και μην αγχώνεστε. Είναι ένα φαινόμενο που ονομάζεται χαλαζόκερος εδώ στη Δυτική Ελλάδα και θα φύγει γύρω στις 5 με 6 το απόγευμα. Ας πάει στην ευχή. Μέχρι τότε όμως προσέξτε εσείς που θέλετε να λούεστε τας πρωινάς ώρας στον Γκουαντάλκιβιρ, εδώ στον Πατραϊκό Κόλπο γύρω γύρω, μέχρι το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχει αστραπόβροντα. Ανοιχτά τώρα στον Πατραϊκό, οι κεραυνοί και οι αστραπές πέφτουν κατά δεκάδες. Σε αντίθεση με τους μετεωρολόγους των Αθηναϊκών καναλιών που έλεγαν ότι αυτά θα απασχολήσουν τα ορεινά κυρίως. Τζιμάνια μέσα πέσανε πάλι.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη μισοβδόμαδα, έχω θεματάκια, έχω... θα μιλήσουμε και στον αέρα, θα κάνουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη ολίγη για να μιλήσουμε και για το πολιτικό γεγονός της ημέρας. Θα πούμε πολλά και διάφορα σήμερα. Σας έχω ρεπορτάζ, αποκαλύψεις για αυτή την ιστορία που απασχόλησε τελικά και επίσημα την Ελληνική Εκκλησία με τον Μητροπολίτη της Πτολεμαίδος, ώστε σε συνελήφθη, όπως λένε οι, δηλαδή και λοιπά, οι πληροφορίες να επιδεικνύει τα γενετικά του όργανα στα Πετράλωνα, δεν ξέρω στα κάτω Πετράλωνα, στα πάνω Πετράλωνα, τι ακριβώς και πού τα επιδείκνυε. Σας έχω και αντίδραση που συνέβη όταν μαθεύτηκε η είδηση αυτή σε χωριό της Ρούμελης απέναντι. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, επίσης έχω το φίλο μου τον Κυριάκο από τη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, τον περίφημο δήμο του 3B, όπου ο δήμαρχος είναι εκεί ο παλαιός πιλότος της Ολυμπιακής Γρηγόρης Κωνσταντέλος, ένας από τους πλέον δραστήριους δημάρχους, και τον τζάκωσα λίγο αδιάβαστο τον Κυριάκο και έχω να του την πω. Μετά θα τα ακούσετε τι έχω να σας πω. Έχω και άλλα θεματίδια εδώ της περιοχής. Λοιπόν, οι ηλικιωμένοι που μου ξυπνάτε από τις 6.30 ώρα το πρωί και πιάνετε τις παραλίες, δεν έχει μπάνιο σήμερα. Παιδιά, προσέξτε, μη βρούμε καμιά γριά μεσοπελάγα στον Πατραϊκό. Και καλά σαν την ηλικιωμένη, δεν ήταν ηλικιωμένη γυναίκα, νεότατη, 70 ετών, που την παρέσυραν τα ρεύματα και το ρέμα, που λέει και ο Τσιτσάνης, με παρασύγε το ρέμα. Λοιπόν, μπας περιπτώσει, μη βρούμε καμία ψητή από τους κεραυνούς στο βάθος του Πατραϊκού. Γι' αυτό λοιπόν μαζευτείτε πρωί πρωί, να στεγνώσει, που λένε και πάνω στα ορεινά της Αχαΐας, και πάτε για μπάνιο μετά τις 6.30-7. Διότι μην πτωίστε από αυτό που βλέπετε, καλοκαίρι θα ξανάρθει. Μετά τις 6.30-7 όλο αυτό θα γίνει μια ωραιότατη υγρασία που θα κολλάει επάνω μας και θα έχει 28 βαθμούς απογευματιάτικα. Θα φύγει, λένε, με το ρολόγι 5.30 μέχρι. Τώρα εντάξει ρε παιδί μου, δεν ακόμη για ραντεβού. Αν φύγει και 6 και 4, τι θα γίνει δηλαδή. Δηλαδή και λοιπόν. Καλημέρα σας και καλό δρόμο. Καλό να έχετε. Έχω πολλά θεματάκια. Έχω να σας πω. Έχω μια ωραιοτάτη, χαρίεσα Αθανασία Ροδίτη βιζαβή και απέναντί μου, η οποία έχει διαλέξει το πρώτο τραγούδι, αλλά όμως συνεχίζονται στην Κάρνα οι σπασμένες τιμές στο κρέας. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό, είναι πραγματικά προσφορά, είναι πραγματικά αγάπη για τους ακροατές μας και για όλους τους πατρινούς. 11,98 μοσχάρι το κιλό, σπάλα ή ελιά ή τα σκεμπάπ ή ποντίκι. Τώρα μην σε πιάσει και μια παραξενιά και πάει να ζητήσει χτένι. Το ξαναλέμε, σπάλα, ελιά, τα σκεμπάπ ή ποντίκι, χωρίς κόκαλο. Γίνεται πολύ ωραία μακαρόνας. Γίνεται πολύ ωραίο ψητό τσικατσαρόλας που λένε. 11,98 τιμή στο φρέσκο και λαχταριστό μοσχάρι. Έλα σοβαρευτείτε τώρα, αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα ακούνε οι ινστρούκτορες των αθηναϊκών καναλιών. Όπως ένας που βγαίνει καλός συνάδελφος και σοβαρός και έχει ένα θέμα με το ρο που λέει, το μοσχάρι έχει πάει την ανιούσα τον τελευταίο καιρό. Ποιο καιρό, εδώ το μοσχάρι είναι στο 11,98. Μπριζόλα πανσέτα λαιμός με κόκαλο χοιρινός νοπός 4,98 και μπουτάκι ολόκληρο. Μπουτάκι ολόκληρο κοτόπουλο, εκεί πάει το αυτό. Νοπό μόνο 2,98, περικαλώ. Εντάξει, τώρα οι καλύτερες τιμές της αγοράς είναι καθημερινά μειωμένες τιμές της Κάρνα. Δεν το ξεχνάτε, ένα από τα 6 είναι κοντά σας. Πάω γρήγορα στους Golden Traders, στην αγορά η ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών. Μια πραγματικά ζεστή και εξαιρετική επιχείρηση, η οποία καταλαβαίνει το οικονομικό σας πρόβλημα, εκτιμά με τον καλύτερο τρόπο τα χρυσαφικά σας και τα κοσμηματά σας, και αν μπει και αν έχετε τίποτα λυρίτσες, σας δίνει και τιμή της Τράπεζας της Ελλάδος. 6944-21-2150 το τηλέφωνο. Όσο για το τζίφρι, φρέσκα και ελαχταρίστα, ωραία τα γαλακτοκομικά του. Τα γαλακτοπολία Τζίφρις έχουν καταπληκτικά προϊόντα με φρέσκο γάλα δικής τους παραγωγής από το στάνο εμφυλοχίας. Κρεμούλες, γιαούρτια, ριζόγαλα, τυριά, σολέι,
Έλληνες στρατιώτου και 5 πηγαδίων. Για πάμε τώρα να σας πω για την εμπειρία και την αξιοπιστία της Avis, που συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο νέο site που λέγεται Cardom. Είναι η πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Διότι όλα τα αυτοκίνητα εκεί έχουν πλήρης ιστορικό συντήρηση, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς, συνοδεύονται από 12μηνη εγγύηση και από 15 έως 22 Ιουνίου έχουν 10% έκπτωση όλα. Ενδεικτικά σας αναφέρω. Volvo έως 5.985 ευρώ. Land Rover έως 5.300 ευρώ. Mini έως 3.045 ευρώ. Εντάξει, θα φύγετε με αυτοκίνητο. Απλό είναι. Και τώρα θα δώσω τον λόγο συγκεκριμένα το πληκτρολόγιο στην Αθανασία Ροδίτη να σας ξυπνήσει με το πρώτο τραγούδι, καθότι η ώρα είναι 8 και 16 πρώτα λεπτά. Αν έχετε κάτι να κάνετε έξω, πάρτε ομπρελίτσα, γιατί αυτό θα έρχεται και θα φεύγει, και αν δεν βιάζεστε αργότερα, διότι από ό,τι φαίνεται θα φύγει νωρίτερα από ό,τι υπολόγιζαν και οι μετεωρολόγοι. Καλό είναι αυτό, να ησυχάσουμε, να πάει στην ευχή, γιατί έχουμε και δουλειές να κάνουμε. Πάμε.

0: Σε συνεργασία με τη βιομηχανία, τους παραγωγούς και τα σούπερ μάρκετ, η κυβέρνηση πρόκειται να ανακοινώσει, ίσως και μέσα στην εβδομάδα, το ακούτε πρώτη, μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ για την ανακούφιση των νοικοκυριών. Η πλατφόρμα αυτή θα λέγεται «Πόσο κάνει». «Πόσο πάει ρε μάστορα» που λέγαμε παλιά. «Πόσο πάει, πόσο την έχει στη γουρνοπούλα, 18 μαζί με τον ξύγκι, τι λέω, και με τη σγόρτσα». «Πόσο κάνει» θα λέγεται αυτή η πλατφόρμα. Και τι νόημα θα έχει το «πόσο κάνει»? «Quanto costa» που λένε και οι Ιταλοί. Θα μπορείτε να τσεκάρετε ποια είναι η φτηνότερη τιμή των δημοφιλών προϊόντων που αγοράζετε από τα σούπερ μάρκετ πριν πάτε να το ψωνίσετε. Τώρα, εδώ που τα λέμε, θε να πάει να πάρεις σε ένα σούπερ μάρκετ ένα πακέτο μακαρόνια. Θα δώσεις πανελλήνιες για να μπεις στο οικονομικό του πανεπιστημίου. Θα κάθεται νοικοκυρά στο σπίτι να μπαίνει μέσα και να κοιτάει πώς το κάνει.gr. Και άμα δεν είναι έτσι εξοικειωμένη με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τι θα κάνει? Θα φωνάζει παιδάκια μια κατέβα. Θα φωνάζει κατεβαίνει τα κοντίνωρο γιαγιά. Ισχύει. Ότι τι φάνση. Και θα τις εξηγεί, ας πούμε, πως μπαίνουν μέσα στο «πόσο κάνει». Θα το κοιτάει, θα το τσεκάρει, θα πιάνει στο σούπερ μάρκετ, θα του λέει: «Έλα εδώ, εγώ το πρωί πριν έρθω μπήκα στο «πόσο κάνει» και κοίταγα και το έχει τόσο εδώ, γιατί το έχει τόσο». Για να δούμε, θα επιτύχει? Η πλατφόρμα θα ξεκινήσει κανονικά το μεσημέρι σήμερα. Θα την παρουσιάσει, λέει, το οικονομικό επιτελείο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θα περιλαμβάνει 8.000 κωδικούς προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τυποποιημένα συσκευάσματα προϊόντων καθημερινής κατανάλωσης. Ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος θα την παρουσιάσει παρεπιπτόντως, ο Υπουργός Ανάπτυξης. Και μιας και είμαι στο Υπουργείο Ανάπτυξης, να πω καλημέρες και την αγάπη μου στον εκλεκτό φίλο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, τον Δημήτρη τον Τερζή, ο οποίος είναι καλός φίλος. Τρόφιμα, απορριπαντικά, χαρτικά και είδη προσωπικής φροντίδας θα είναι μειωμένες οι τιμές τους. Και όπως είπε και ο Κυριάκος εχθές στη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, στο 3B το παραλιακό που περιόδευσε, όταν τελειώσει ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο, οι τιμές του πετρελαίου θα μειωμένες θα περάσουν στην αγορά. Άμα να το δούμε, Κυριάκο μου, και να μην το πιστέψουμε, πουλάκι μου. Η κυβέρνηση, λέει, θέλει να εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές των καυσίμων και η ενεργειακή κρίση που παρουσιάστηκε από τον πόλεμο θα περάσει στο καλάθι του καταναλωτή. Κυριάκο, μεταξύ μας τώρα, τα κεράσια και ποια άλλα φρούτα να πω, οι φράουλες και κάποια άλλα λαχανικά και ζαρζαβατικά ακριβήνανε γιατί έριχνε ο Νετανιάχου βόμβες στο νησί Χάργ του Περσικού κόλπου. Βεβαίως, κύριε, διότι μακροοικονομικά τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την άνοδο της τιμής του πετρελαίου επηρεάζει τα χρηματιστήρια των αγορών, διότι ως πρώτη ήλιο. Ρε παιδιά, δεν τα καταλαβαίνει ο πολίτης αυτά. Ο πολίτης κοιτάει την τσέπη του και το λογαριασμό του. Και όταν θα φτάσει στο ταμείο και θα κάνει λογαριασμό, δεν θα κάθεται να σκέφτεται τα μακροοικονομικά μεγέθη που δημιούργησε στην παγκόσμια οικονομία και πόσο έκλεισε ο δείκτης Νικέη στο χρηματοστήριο του Τόκιο. Τώρα που πα Τόκιο, αν δεν έχετε δει αυτή τη Ιαπωνέζα πρωθυπουργό, Καΐση σαν να... θα αντιθυμηθώ. Δεν έχετε δει τίποτα. Ένα κομμάτι απίστευτο. Απίστευτο. Πάω παρακάτω. Αυτό λοιπόν το... η πλατφόρμα, αυτό το μέτρο θα ανακοινωθεί σήμερα και θα λέγεται «πόσο κάνει». Θα το κοιτάς, ας πούμε, και θα πηγαίνεις με το «πόσο κάνει» στα σούπερ μάρκετ. Μετατρέπεται ο καταναλωτής σε άνθρωπο που θα κάνει στατιστικές και έρευνες. Δεν φτάνει που κοιτάγανε, βγάζαν όλοι από τις τσάντες και από τα πορτοφόλια τα γυαλιά πρεσβειοποίηση. Οι συνταξιούχοι να κοιτάνε τις ταμπέλες, λέει «πόσο κάνει η κοπελιά εδώ, πόσο λέτε, το κιλό ή το κομμάτι?» Για να δω, λέει, καμία δεν ξέρει άμα τις ρωτήσεις. Κοιτάνε και αυτές. Γιατί σου λέει, να το πω κάτι και το έχουμε αλλάξει το πρωί και δεν το ξέρω. Να δω μισό λεπτό, κύριε, λέει, κοιτάει, Α, το κιλό λέει, μπράβο κοπέλα, να σε καλά. Άρα λειτουργούν τα γυαλιά μου. Τα ξαναβάνει στην τσέπη και πάει και πληρώνει. Θα μας κάνουν στατιστικολόγους της οικονομίας όταν πάνε να ψωνίζουμε. Θα καθόμαστε στην ουρά, θα μπαίνει στο σούπερ μάρκετ και θα λέει, εδώ δίνουν πανελλήνιες υγριές. Στο θέμα ζυμαρικά σήμερα. Δεξιά, εδώ δίνουν πανελλήνιες γέρι. Στο θέμα κορέγκα, στερεωτική κρέμα μασέλας. Πόσο έχει η κορέγκα. Εδώ παραπέρα είναι η σειρά που κάθε νεολαία. Αυτοί θέλουν να πάνε να αγοράσουν ενεργειακό ποτό. Δίνουν πανελλήνιες στα παιδιά που έχουν δει το πόσο κάνει στο σπίτι και πάνε στο σούπερ μάρκετ και είναι στη σειρά τους να δούνε πόσο έχει το ενεργειακό ποτό. Όχι, τι άλλο θα ζήσουμε σε αυτή τη χώρα, κυρίες και κύριοι, τι άλλο θα ζήσουμε. Λοιπόν, η χθεσινή ανακοίνωση του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας επιστοποίησε το γεγονός αυτό της σύλληψης του Παντελή Αράθημου, ετών 52. Έτσι συνελήφθη, με πολιτικά και με την ταυτότητα Παντελής Αράθημους, έτσι λέγεται. Είναι γεννημένος στην Τίνο, Τινιακός. Είναι αξιόλογος ιεράρχης και αναρριχήθηκε ταχύτατα στα υψηλά της Εκκλησίας. Όμως, επειδή αποσιωπήθηκε λιγάκι το θέμα λίγες μέρες, έπρεπε να βρουν τι ακριβώς συμβαίνει και συμφωνούν όλοι από ό,τι φαίνεται, αλλά και στην Πτολεμαϊδα και οι διάφοροι του Ποιμνίου, το ότι έχει κανένα εξάρι μήνες τώρα που λίγο έχει ξεφύγει. Υπάρχει ένα έλλειμμα ισορροπίας λόγων και έργων. Κάτι έχει πάθει το παλικάρι. Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι άνοιξε το φερμά του και έβγαλε τα γενετικά του όργανα σε κεντρικό δρόμο στα Πετράλωνα. Πληροφορίες λένε στα κάτω Πετράλωνα συγκεκριμένα. Λοιπόν, για ακούστε, γιατί σας έχω κάτι.
1: Σε επαόριστον αργέθεσε το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας στο Μητροπολίτη Πτολεμαίδος Παντελεήμονα με απόφαση του Πατριάρχη Θεοδόρου του Δεύτερου μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση σοβαρής υπόθεσης που εκκρεμεί σε βάρος του. Ο Μητροπολίτης είχε συλληφθεί στην Αθήνα έπειτα από καταγγελίες ότι προέβαινε σε άσεμνες πράξεις και εξέθετε τα γενετικά του όργανα σε δημόσιο χώρο στην περιοχή των Πετραλώνων. Το Πατριαρχείο σε επίσημη ανακοίνωσή του έκανε λόγο για θλιβερό γεγονός και ανακοίνωσε την άμεση απομάκρυνσή του από τα καθήκοντά του έως ότου διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση. Η αργία δεν αποτελεί καταδίκη, αλλά προληπτικό μέτρο για τη διαφύλαξη του κύρους της Εκκλησίας, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες από τις αρμόδιες αρχές. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος.
0: Ετέθησε αργία μέχρι επαορίστο να διευκρινιστεί τι ακριβώς συνέβη. Λοιπόν, αφήστε τα αυτά. Αυτά θα τα βρει η Εκκλησία, τα βρει η δικαιοσύνη. Α, σας πω εγώ τι έγινε. Ο παπάς, ο αρχιμανδρίτης, ο επίσκοπος, έγινε παπάς, αρχιμανδρίτης, επίσκοπος και άγαμος μέσα στα ντουζένια του 52 χρονών και είναι και συμπαθητικό παλικάρι, έτσι αδύνατο, γυμνασμένο. Λοιπόν, σκέφτηκε το εξής. Σου λέει, ο κόσμος έχει μεγαλώσει με τη λαϊκή έκφραση για να σε δω να δουλεύεις, αλλά δεν δουλεύεις, δεν έχεις δει παπά κόλο. Έτσι, σου λέει, έχει μεγαλώσει ο Έλληνας. Πρέπει να του αλλάξω συνήθειες. Και για να του αλλάξω συνήθειες, δεν θα πρέπει μόνο να μιλάει για τον παπά τον κόλο, αλλά και κάτι άλλο. Και λέει τώρα η γριά στο χωριό απάνω στη Ρούμελη. Θανάση Μίδης, λέει, τι έκανε εκείνος ο παπάς. Πει θα πες φουτιά να μας κάψ. Τι μου λέει Αγλαία με έκανε. Έβγαλε, λέει, τα καλαμπαλιά και το όξο κοιτάδι και είναι στον κόσμο. Και περνάγανε οι παραστικοί. Τι λέει, και βλέπαν τα καλαμπαλιά και το δισπότ. Ναι, πού να πάρει ευχή να πάρει. Πώς την έβριξε φουτιά να μας κάψει από πάνω. Πω. Μπερδεύτηκε, λέει, γιατί είχε ακούσει που λέγανε δεν έχεις δει παπά κόλο. Και σου λέει τώρα δεν είναι μόνο κόλο. Να δείξουμε και τα να καταλάβεις τι είναι ζωή. Και να έρθει κοντά, εν πάση περιπτώσει πιο κοντά, στην έννοια της Εκκλησίας. Ωραία, τι άλλο θα ζήσουμε, ρε. Έχουμε χαζέψει. Από τη μία οι λαγοκέφαλοι που μας κυνηγάνε στις παραλίες. Από την άλλη η ακρίβεια. Από την άλλη δεσποτάδες που τα πετάνε έξω και τα δείχνουν στον κόσμο. Πάρτε, κυρίες, πάρτε. Προσέξτε, μαντάμ, όταν πάτε να προσκυνήσετε και να φιλήσετε το χέρι, μην πεταχτεί ο σατανάς από μέσα και θα τον βασανίσει. Πάμε παρακάτω.

0: Pax FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
5: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
8: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
9: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 126. Και Μαρτζόκης.
10: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
11: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
10: Και η νομική προστασία?
11: Προστασία, αλλά νομική.
10: Και η απαλλαγή?
11: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
10: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
11: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
13: Perché?
12: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
13: Και κάβολο.
12: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
12: Και στο relos.gr.
0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
14: Η Πάτρα έχει αγορά κρεάτων που δεν μασάει, με 6 καταστήματα και το καλύτερο κρέας. Σε μοσχάρι, χοιρινό και κοτόπουλο σας έχω τέτοιες τιμές στην Κάρνα μέχρι 30 Ιουνίου που δεν τις φαντάζεστε. Τις είπα πριν, θα τις ξαναπώ μετά για να τις θυμηθείτε. Ένα από τις 6 Κάρνα είναι κοντά σας. Η Golden Traders είναι αγορά για νέα χειρογραφικά νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών. Τους ξέρετε. Είναι μια εξαιρετική επιχείρηση, τοπική επιχείρηση από πατρινούς που φροντίζουν με εχεμήθεια και με τον καλύτερο τρόπο να σας βοηθούν πηγαίνοντας εκεί τα κοσμηματά σας και τα χρυσαφικά σας. Να μην σας τα πάρει το παλικάρι που λέει «Άνοιξέ μου γκιαγκιά, είμαι από το DDA». Ξέρετε εσείς. Λοιπόν, και επίσης παίρνουν και λίρες με τιμή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο Τζίφρης με την τσίφρα του στα γαλακτοκομικά προϊόντα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Σας περιμένει Έλληνος στρατιώτου και 5 πηγαδίων για τις καλύτερες κρεμούλες, τα γιαούρτια, τα ριζόγαλα, τα τυριά και όλα τα υπόλοιπα γαλακτοκομικά. Και τώρα που άνοιξε ο καιρός, θα δροσιστείτε με γευστικά παγωτά από το φρέσκο γάλα Τζίφρις, που όπως είπαμε είναι από την Έτωλα Καρνανία. Cardom λέγεται η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Είναι ένα site πλήρες. Έχει τα πάντα για το όχημά σας, με ιστορικό, με 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής, 10% έκπτωση σε όλα τα αυτοκίνητα από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπείτε τώρα στο cardom.gr και βρείτε το δικό σας αυτοκίνητο. Ακούστε ενδεικτικές τιμές. Έχω Peugeot έως 2.920 ευρώ, Volkswagen έως 2.600 ευρώ και όπως καταλαβαίνετε, όλοι οι δρόμοι σας οδηγούν εκεί στο Cardom. Λοιπόν, τι θέλει ο Κυριάκος να πει κάτι? Ναι, δεν κατάλαβα πρόεδρε τι είπατε, για πάμε να το ακούσω, ναι.
13: Γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
14: Κυριάκο, μεταξύ μας τώρα, δεν έχεις άδικο. Αλλά όταν τα είπε αυτά η Αλεξοπούλου, πέσατε πάνω να τη φάτε όλοι με το τζάμπα τότε. Και εν πάση περιπτώσει μπορεί να είναι μια μπουκιά, αλλά δεν τρώγεται εύκολα. Πάω παρακάτω. Δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση επιτέλους για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027. Δεν θα πάμε όμως το καλοκαίρι, θα πάμε μετά τον Αύγουστο. Γιατί τότε πρέπει να γεμίσουν τα ξενοδοχεία. Στόχος του προγράμματος είναι ένας τουρισμός πιο συμπεριληπτικός, πιο βιώσιμος και πιο δίκαιος. Τι καλό έχει αυτή η κυβερνητική, η κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφει? Αναβάθμισε τα κριτήρια επιλογής, έβαλε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου, δηλαδή θα μπούμε από εβδομάδα να δηλώνουμε συμμετοχή, και η δεύτερη θα αρχίσει στις αρχές του 27 και θα τελειώσει το Δεκέμβρη του 27. Αυτοί που θα δηλώσουν συμμετοχή τώρα και θα κληρωθούν για το πρόγραμμα να πάρουν το βάουτσερ από 200 έως 600 ευρώ, να ξέρουν ότι θα πάνε διακοπές τουρισμός για όλους τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη. Κατά καλά βρείτε τα μεριά σας, βλέπω θάλασσα δεν έχει. Αλλά αυξήθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι θα μπουν στο παιχνίδι και άλλοι. Δηλαδή αυτό που ήταν για τον άγαμο χωρίς παιδιά ατομικό εισοδηματικό ετήσιο 15,5 έγινε 19 και πήγε 21 για άγαμους χωρίς παιδιά, και από 31 πήγε 33 για παντρεμένους χωρίς παιδιά και μέχρι 58.000 για οικογένειες με περισσότερα παιδιά. Και επίσης ειδικά υπάρχει πρόβλεψη για άτομα με αναπηρία. Λοιπόν, θα σας πω ότι αυτό θα ανακοινωθεί και επίσημα πότε ξεκινάν οι πλατφόρμες για να μπείτε να κάνετε τις αιτήσεις σας. Είναι το τουρισμός για όλους 26-27 που το περιμέναμε. Χτες πέσαν οι υπογραφές, σας το λέω από πρώτο χέρι για να το ξέρετε, και θα μάθουμε λεπτομέρειες περαιτέρω που λέμε οι μορφωμένοι. Επειδή έχουμε καλεσμένους σήμερα, μουσαφίρι εδώ, σημαντικό μουσαφίρι για να το πω έτσι λίγο για να το καταλάβετε, με αφορμή τα εγγένεια των νέων γραφείων της Διοικούς Επιτροπής Πάτρας της Νέας Δημοκρατίας, θα μιλήσουμε γι' αυτό με τον πρόεδρο της Διοικούς Επιτροπής και πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Μάκη Κατσιγιάννη. Κύριε Κατσιγιάννη, καλημέρα.
15: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
14: Έχουμε καινούργιο ξεκίνημα για την τοπική Νέα Δημοκρατία σε νέο χώρο στην Ερμού 23 και έχουμε εγγένεια σήμερα, έτσι δεν είναι?
15: Έτσι ακριβώς είναι, και έχουμε και τον πρόεδρο του Eurogroup επίσημο προσκεκλημένο μαζί με άλλους δύο υφυπουργούς, προκειμένου να τελέσουμε τα εγγένεια και να κάνουμε και μια περιοδία που θέλουμε λίγο στην πόλη να πούμε κάποια προβλήματα, να θέσουμε κάποια προβλήματα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και πλάνο.
14: Δηλαδή ο κύριος Πιερακάκης θα έρθει νωρίτερα, φαντάζομαι.
15: Κύριος Πιερακάκης στο πρόγραμμά του θα είναι εδώ σε μια μισή ώρα.
14: Α, πάρα πολύ ωραία. Να μας τον φέρετε και από εδώ να τον γνωρίσουμε από κοντά, γιατί έχω την αίσθηση ότι θα τον βρούμε μπροστά μας κάποια στιγμή τον Πιερακάκη. Για καλό το λέω.
15: Πιθανόν και να το βρούμε, κόρια να το βρούμε, πιθανόν να έχετε πολύ δίκιο.
14: Λοιπόν,
15: εμείς δεν πάμε με αυτό, εμείς λέμε
14: όχι βέβαια, σωστά, σωστά.
15: Είναι πρόεδρο, υπουργός οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup. Είναι μεγάλη δική τιμή και για μας τη ΔΕΠ και για την πόλη μας, για όλα τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, που ο πρόεδρος του Eurogroup ήρθε να εγκαινιάσει τα γραφεία, γιατί δεν μας έχει συνηθίσει σε πολλές εκτός.
14: Και ο πρώτος Έλληνας πρόεδρος Eurogroup, έτσι, ενός Eurogroup που πριν από 8-9 χρόνια θέλανε να μας πετάξουν έξω με τις κλωτσίες και τώρα έχουμε πάρει την προεδρία του. Να το θυμόμαστε αυτό, έτσι, γενικά. Λοιπόν, να πάμε στο τελετουργικό, κύριε Κατσιγιάννη. Τα εγκαίνια θα γίνουν στον τέταρτο, έτσι, αλλά η ομιλία θα γίνει κάτω, φαντάζομαι.
15: Τα
14: εγκαίνια θα γίνουν στον τέταρτο, έτσι, αλλά η

0: μίνι κυβερνητικό κλιμάκιο, ας πούμε, με λίγα λόγια.
1: Ακριβώς, βεβαίως.
0: Και τα εγκαίνια, 7.30 ώρα, 8 στην Ερμού 23. 8 η ώρα ο αγιασμός στον τέταρτο και η ομιλία Πιερακάκη στην είσοδο Ερμού 23 μεταξύ Κορίνθου και Μεζόνους.
1: Όχι Κορίνθου, είναι Αγίου Ανδρέου και Ρηγαφερός, το αριστερό δαστιέρι, όπως ανεβαίνετε.
0: Α, συγγνώμη, είναι πιο χαμηλά, εγώ πήγα πολύ απάνω, ναι. Είναι μεταξύ Αγίου Ανδρέου και Ρηγαφερέου, σωστά.
1: Όπως ανεβαίνετε στο αριστερό δαστιέρι. Περιμένουμε τον κόσμο. Ωραία, θα έχουμε και διάφορες εκδείξεις. Θα πει και αρκετά ο υπουργός από ό,τι ξέρω. Έχει να πει και γενικά, όχι για την πόλη μόνο. Έχουμε μια επίσκεψη να κάνουμε μεγάλη και θα μας πει και τι αποκόμισε και από την περιοχή μας.
0: Και ελπίζω, μιας και έχουμε και στο βάθος μια μακρά προεκλογική περίοδο, θα βγάλουμε και καμιά είδηση.
1: Να μην τη βγάλω εγώ.
0: Για τα οικονομικά φαντάζομαι, αλλά και γενικότερα.
1: Την ίδια εικόνα έχω κι εγώ. Θα δούμε τι, μέχρι που θέλει να πει. Εδώ θα είμαστε. Θα τον ακούσουμε.
0: Ωραία.
1: Καλούμε τον κόσμο να έρθει στο καινούργιο μας σπίτι την πρώτη μέρα.
0: Ερμού 23 να το πούμε.
1: Ερμού 23, θα γίνει αγιασμός και μετά θα γίνει ομιλία κάτω.
0: Κύριε Κατσικιάννη, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλωρίζει για τα νέα γραφεία και καλή δουλειά. Γιατί σας περιμένει μπόλικη λόγω εκλογών δουλειά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε όλοι πολύ.
0: Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω. 9 παρατέταρτο το πήγαμε το θεματάκι. Για να πάω στα δικά μας εδώ στα ντόπια. Θέλω να σας κάνω μία έκκληση. Έγραψα ένα άρθρο στην εφημερίδα Νεολόγος για την Παρασκευή και έχει τον τίτλο 32 χρόνια σκάβουμε. Είναι αυτά που σας έλεγα χτες και προχτές. Γιατί το έγραψα? Για να καταλάβουμε ότι είτε κάποιος φταίει, είτε δεν φταίει, είτε δεν υπάρχει προγραμματισμός, είτε δεν μπορούμε να συνοηθούμε ως χώρα, είτε κάθε φορέας θεωρεί τον εαυτό του ξεχωριστό κράτος, είτε μερικά πράγματα δεν μπορούσαν να γίνουν ταυτόχρονα μαζί λόγω καθυστέρησης χρηματοδοτήσεων ή κτλ. Ή τεχνικοί λόγοι επέβαλαν να μην μπορούν να γίνουν και ζούμε αυτό το αλαλούμ τώρα τόσα χρόνια, ράβε, ξύλωνε, σκάβε κτλ. Που για μένα ο κυριότερος λόγος είναι ότι δεν υπάρχει συντεταγμένο και συντονισμένο κράτος γενικά, και αυτό περνάει και στην αυτοδιοίκηση, ώστε να μπορούν να γίνονται πολλά πράγματα μαζί. Δεν υπάρχουν χρήματα να στηρίξουν κάτι τέτοιο και δεν νομίζω ότι θα γίνουμε ποτέ κράτος, όπως καταλαβαίνετε, τέτοιο όπως σε όλη την Ευρώπη πηγαίνετε, ταξιδεύετε και βλέπετε. Ας πούμε, για παράδειγμα, ανοίγει μια λακκούβα σε ένα δρόμο, είναι τρεις υπηρεσίες που ελέγχουν, η κυρίως υπηρεσία που έχει να κάνει με την αντικατάσταση του προβλήματος και άλλες δύο-τρεις που ταυτόχρονα, επειδή ο άλλος σκάβει, πάνε να κάνουν και τη δουλειά τους. Και πίσω περιμένει το συνεργείο ταυτόχρονα, μόλις τελειώσει το σκάψιμο, να καλύψει το έργο και να το φτιάξει. Εδώ μόλις σκάψει κανείς και το παρατήσει, κάνει κανένα πεντάρι χρόνια να το δεις μετά όπως ήταν πριν. Εν πάση περιπτώσει, γιατί το λέω? Γιατί προσετέθη τώρα και το θέμα του φυσικού αερίου, που έκανε αγώνα δρόμου η περιφέρεια να το πετύχει και που κακά τα ψέματα εδώ και μια πενταετία, εξαετία και παραπάνω μας είχαν του πεταματά ως περιοχή στο γενικότερο σχεδιασμό οι Ευρωπαίοι για το φυσικό αέριο, παρότι και οι πολύ προηγούμενες περιφερειακές αρχές έκαναν αγώνα, όλοι έκαναν αγώνα, ήρθε επιτέλους και άρχισε και σκάβεται. Ταυτόχρονα έχουν μείνει εργολαβίες από τα προηγούμενα έργα της Δημοτικής Αρχής, που έχει έναν έρωτα περίεργο με τους εργολάβους τα τελευταία χρόνια, και καλά κάνει, γιατί εγώ με τους εργολάβους είμαι. Αλλού είναι το θέμα και δεν μας απασχολεί τώρα, θα μας απασχολήσει η υγεία να έχουμε σε δύο χρόνια. Το θέμα είναι να μην υπερβάλλουμε εμείς. Γιατί το λέω? Να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ότι δυστυχώς καλοκαιριάτικα έτσι θα είναι η ζωή μας. Όσο μπορούμε να μην κυκλοφορούμε με το αυτοκίνητο, το γιο ταχύ στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, τόσο καλύτερα, να τελειώσουν αυτά τα ρημαδοέργα κάποτε, να ησυχάσει το κεφάλι μας, γιατί όσο περνάει ο καιρός χειροτερεύουν και άλλες υποδομές, βλέπε κανακάρι, όπου θα χρειαστεί και εκεί να γίνουν έργα. Δηλαδή για μένα τον Αύγουστο από τις 10 μέχρι τις 15, 5 μέρες η Κανακάρη από την Αράτου μέχρι τη Γούναρη πρέπει να κλείσει και να ανακατασκευαστεί όλη. Σκάψιμο, φρεζάρισμα, σιδέρωμα, νέα άσφαλτος, να αντέξει όλο αυτό το βάρος της κυκλοφορίας που τους έχουμε

βάλει. Χρειάζεται προγραμματισμός. Βέβαια, μετά θα έρθουν να σκάψουν και φυσικό αέριο στην Κανακάρια. Δεν έχει να κάνει. Μπορεί να έρθει ο ΔΔΕ να περάσει νέου είδους οπτικές ίνες κτλ. Κτλ. Καλά, έτσι θα γίνεται. Δεν υπάρχει θέμα. Έλεος, αλλά όσο βλέπετε αυτές τις μέρες και υπάρχει κίνηση και θα χειροτερεύει κίνηση, μειώστε τη χρήση του γιοταχή στο κέντρο της Πάτρας. Να μην περάσουμε ένα αφόρητο καλοκαίρι. Διότι εχθές το μεσημέρι η Αγίου Ανδρέου, για το έργο σκαψίματος του φυσικού αγωγού και του αερίου που θα μεταφέρει το φυσικό αγωγό, ήταν μποτιλιαρισμένη. Παρουσίασε απίστευτο μποτιλιάρισμα χτες, ώρα που μετά τη μία άρχισε να φεύγει ο κόσμος από το κέντρο 1.30-2 και κλείναν τα μαγαζιά μέχρι 3.30, και η Κορίνθου από τη Γούναρη μέχρι την Καρόλου ήθελες πάνω από 15 λεπτά χτες στην Κορίνθου. Μεταφέρθηκε και το μποτιλιάρισμα και σε άλλους δρόμους τώρα. Άρα λοιπόν, ξεχάστε το γιοταχή αυτοκίνητο αυτό το καλοκαίρι στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας. Δεν έχω καμία άλλου είδους παρέμβαση να κάνω παρά μόνον αυτό. Αφού δεν μπορεί να μας βοηθήσει το κράτος, η αυτοδιοίκηση, ένας λογικός προγραμματισμός έργων και εν πάση περιπτώσει αναγκαίων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εμάς τους πολίτες, ας βοηθήσουμε οι πολίτες τον εαυτό μας, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε άκρη ποτέ. Θα τρελαθούμε στο τέλος από αυτό το ράβε ξύλωνε, όσο αναγκαία και αν είναι τα έργα που χρειάζονται. Και για να θυμηθώ και την ταμπέλα που είχε βάλει η ΔΕΙΑΠ το 1994 όταν έσκαβε για το δίκτυο ίδρευσης, αυτή την ταμπέλα που έλεγε «Η ταλαιπωρία φεύγει αλλά το έργο μένει». Μέχρι να τελειώσει το έργο είχε πάει από την ταλαιπωρία εσύ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ξεχάστε για τους επόμενους μήνες το γιοταχή αυτοκίνητο στην Πάτρα, από, θα σας πάω πολύ πέρα, από την Καρόλου μέχρι τη Γούναρη. Ξεχάστε το. Θέλετε να πάτε για παράδειγμα στα Ψηλαλόνια, ανεβείτε από τη Μήνη Περιμετρική, ανεβείτε από την Κανακάρη έτσι ως που λειτουργεί σαν Μήνη περιφερειακός δρόμος και δέχεται όλη την κίνηση της Πάτρας, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Πηγαίνετε από την Όθωνο Σαμαλίας, γιατί βλέπω μερικούς καβάλα πάνε στην εκκλησιά. Πού πας μες στη Μεζόνος, μπαίνει Κωνσταντινούπολος, Μεζόνος, πάει με την κούρσα. Αφού ξέρεις ότι στην Αράτου θα βρεις μποτιλιάρισμα από τη Ζαΐμη και πέρα, δεν πάει. Δεν πάει. Θα πας απάνω, θα πας στην Κανακάρη δεξιά. Πήγαινε την Όθωνο Σαμαλίας. Η Αγίου Ανδρέου θα γίνεται χαμός. Η Κορίνθου θα δεχτεί την κίνηση που διώχνει η Αγίου Ανδρέου. Δεν έχουμε περιφερειακούς δρόμους διαφυγής. Δεν μπορεί να μας βοηθήσει ούτε το κράτος ούτε η αυτοδιοίκηση. Δεν υπάρχει τρόπος. Για να μην μουρλαθούμε λοιπόν καλοκαιριάτικα, ξεχάστε το γιοταχή αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης για τους επόμενους μήνες. Τώρα, στα δικά μας εδώ τα τοπικά θεματάκια, έχω πολλά και διάφορα να πω. Να, πριν από λίγο ενημερώθηκα ότι είχαμε τροχαίο στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου στο ύψος του Αλυσού στις 8.30 το πρωί. Πάνε δυνάμεις της τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Υπάρχει άτομο τραυματισμένο. 8:33-34 λεπτά έγινε στην Παλαιά Εθνική Οδό στο ύψος του Αλυσού. Συγκρούστηκαν τρία αυτοκίνητα μεταξύ τους. Ας ελπίσουμε ότι δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτή την πρώτη απλή είδηση, ότι υπάρχει μια σύγκρουση με έναν τραυματία. Ξαναλέω, στην παλαιά Πατρών Πύργου στο ύψος του Αλυσού. Είναι μια ευθεία εκεί που μερικοί παρασύρονται και πάνε με μεγαλύτερες ταχύτητες και κάνουν και προσπεράσεις. Έχω ενημέρωση ότι ανοίγει πλατφόρμα με 7.973 προϊόντα που λέγεται «Πόσο κάνει» σε 1/4 20 λεπτά, στις 9 η ώρα. Επίσης, χτες είχαμε ένα απίστευτο περιστατικό. Ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του, περπάταγε στο δρόμο στην περιοχή Ταραμπούρα και κατέρευσε από ανακοπή καρδιάς, 56 ετών, από χωριό της Αχαΐας. Ήταν η καταγωγή του. Την από καθημερινά ακούμε τέτοια και τρομάζουμε πολύ όλοι μας, και κυρίως εμείς οι δημοσιογράφοι που τα πολλαπλασιάζουμε όταν δεν έχουμε και πολλές ειδήσεις να πούμε,
και κόβουμε το αίμα του κόσμου. Πάντοτε υπήρχαν αυτά, τώρα δυστυχώς όμως, για να λέμε την αλήθεια, έχουν πολλαπλασιαστεί αυτά τα γεγονότα. Δεν θα βάλουμε τραγούδι, το δώσουμε τελευταίο για να το ευχαριστηθείτε, να μην κάνουμε τώρα διάλειμμα με τραγούδι. Α, πριν από λίγο ανακοινώθηκε πότε θα μπουν τα λεφτά των συνταξιούχων, πότε θα γίνουν οι πληρωμές, κύριες και επικουρικές συντάξεις. Από ό,τι βλέπω, 5η 25 Ιουνίου. Ναι, 5η 25 Ιουνίου, όχι, Δευτέρα 29 Ιουνίου. 5η είναι η συντάξεις μη μισθωτών. Λοιπόν, δημόσιο Δευτέρα και ΙΚΑ, Δευτέρα 29 Ιουνίου θα είναι οι συνταξούλες, άρα θα μπουν από την Παρασκευή οι συντάξεις των συνταξιούχων, γιατί με ρώτησε κάποιος το πρωί, πήρε τηλέφωνο για να ξέρουμε. Πάω στον καιρό τώρα να σας πω εδώ τα περί καιρού, να σας πω. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε μια μέρα λιγάκι περίεργη. Θα θυμίζει φθινόπωρο, αλλά δεν θα είναι φθινόπωρο. Και σύμφωνα με την ορολόγια, μάλλον ημερήσια πρόγνωση, θα τελειώσουν όλα γύρω στις 6 με 6,5. Εκεί θα φύγει το φαινόμενο από εδώ. Θα περιορίσει η θερμοκρασία στους 27 σήμερα με 28, αλλά μετά τις 6,5 θα έχει ζέστη και υγρασία στο 80%. Το φαινόμενο 6 με 6,5 φεύγει. Θα ξαναρίξει κι άλλη μια βροχούλα γύρω στις 12 με 1 και ή γύρω στις 3 και η τελευταία θα είναι 6 με 6,5. Ίσως και να φύγει και λίγο νωρίτερα το φαινόμενο και πάει προς ανατολάς. Προσοχή στις παραλίες μέχρι τις 6-6,5, διότι ο Πατραϊκός θα έχει κάποια αστραπόβροντα, σολέι. Και από αύριο επιστρέφουμε κανονικότητα στο καλοκαίρι με 32 βαθμούς όλη την εβδομάδα. Δεν πάμε παραπάνω, 32-33 μέχρι και τις 17-18 του μήνα. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, η Κάρνα είναι ο πρωταγωνιστής της εκπομπής μας κάθε πρωί, διότι σας προσφέρει αυτό το φρέσκο και λαχταριστό κρέας με τον τρόπο που ξέρετε και με την τιμή που δεν φαντάζεστε. 11,98 μοσχαράκι, τασκεμπά, ποντίκι, σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο. Εντάξει, δεν είναι τιμές αυτές, αυτό είναι χάρισμα, όπως το καταλαβαίνετε. Πριν από λίγο έπεσε κεραυνό στο ψαροφάι, μου λέει ένας φίλος μου, και χτυπάνε όλοι οι συναγερμοί. Και ένας δεύτερος έπεσε στις 8.30 στη Σαμακιά, στην Αρώη, και γίνεται χαμός. Όχ, τον βλέπω το Θοδόση να τρέχει κατά την Αρώη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, ξαναγυρίζω στην Κάρνα. 6 καταστήματα ποιοτικά και οικονομικά. Το καλύτερο κρέας στο πιάτο μας, στο μοσχάρι, το χοιρινό και το κοτόπουλο, σπασμένες τιμές μέχρι 30 Ιουνίου στην Κάρνα. Golden Traders, αγορά ή ενέχειρο χρυσών, νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, που απαντούν στο 2610-6944-2150 και ο Τζίφρης με τα γαλακτοκομικά του, Έλληνος Στρατιώτου και 5 πήγα 2, ένα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Έχουμε μια ωραία βραδιά απόψε, γι' αυτό θα σας δώσω δύο διπλές προσκλήσεις. Τυπήστε τώρα, προκάνετε, 328-311. Είναι ένα αφιέρωμα στον μεγάλο μουσικοσυνθέτη Γιάννη Σπανό. Θα τραγουδήσει ο Δώρος Δημοσθένους, ο γνωστός τραγουδιστής, και η Χρυσούλα Στεφανάκη. Οι δύο πρώτοι που θα πάρουν από μία διπλή ο καθένας. Θα συμμετέχει η ορχήστρα νέων με μαέστρο το Σταμάτη Λέκα και τη Μαρία Θωμά απόψε στις 9 στο Ρόαγιαλ, στον πολυχώρο Ρόαγιαλ. Είναι αφιερωμένη η εκδήλωση στον συνθέτη Γιάννη Σπανό, που χάρισε στο ελληνικό τραγούδι από τις πιο αγαπημένες επιτυχίες, όπως Μια Αγάπη για το Καλοκαίρι κτλ. Να σας πω, θα ακούσετε τους άνθρωπους μονάχους, τους μονάχους ανθρώπους που το έλεγε η Βίκη Μουσχολού, άνθρωποι μονάχοι, την Οδό Αριστοτέλους και άλλα τραγούδια που μεγάλωσαν για 9 και 9, 9 η ώρα απόψε στον πολυχώρο Ροάγγελ. Είναι μια εκδήλωση από το περιοδικό Πατρινόραμα. Οι δύο πρώτοι θα πάρουν τώρα τις προσκλησούλες τους που θα τηλεφωνήσουν, θα τους ενημερώσουμε ποιοι είναι αυτοί. Και βεβαίως θα πω καλημέρες πολλές στο φίλο Μαντώνη Ιδιακόπουλο, στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες, γλυκά από την παραγωγή στην κατανάλωση, φρέσκα και λακταριστά και παγωτά,
και όπως πάντοτε με την ποιότητα που έχουν οι γλυκοτεχνίες, και στους φίλους μου Τζαχαροπουλέου στο Γλάφκο, στην αποθέωση της ελληνικής κουζίνας. Έχεις ονόματα? Α, οι δύο πρώτοι, για πες. Χριστίνα Καραγιάννη και Αρτέμιος Καζαντζής. Θα δώσω με τα ονόματά σας στην είσοδο εκεί στο Ρόγγελ. Θα ζητήσετε και τον κύριο Θόδωρο Παπαβασιλείου. Αν σας πει κανείς ποιος είστε, κύριε, θα πείτε κέρδισα προσκυσούλα διπλή στον Μαξ. Θα του στείλουμε εμείς και τα ονόματά σας να τάχει, και θα πάτε να περάσετε ένα ωραίο βράδυ εκεί μετά τις 9 με τον τραγούδια του Γιάννη Σπανού. Καλημέρα στους οδηγούς και τους επιβάτες των δημόσιας χρήσης οχημάτων, ταξί, λεωφορείων και κυρίως στους οδηγούς του αστικού κτέλ της πόλης μας. Το ρολογάκι θέλει 2 λεπτά για να πάει 9. Ψιλοχωράνε μερικοί ενώτε. Ποιος τραγουδάει? Α, νομίζω στη Μοντέρνα Στακτομπούτα το τραγούδι σε αυτό η Αλίκη, και έπαιζε δίπλα της Μπουζούκη ο Γρηγόρης Μυθικότσης. Να τραγουδήσω? Εντάξει, τραγουδάω.

0: Φαντάζεσαι αν το έλεγε ο Καζαντζίδης αυτό. Κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Χαίρετε.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Perché?
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: People have repower.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς.

0: Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

ψηλά γράμματα, τέλος στα καταναλωτικά δάνεια. Πλαφόν για το τελικό ποσό που θα πληρώνει ο δανειολήπτης. Πρόβλεψη για δικαίωμα υπαναχώρησης από ένα δάνειο. Προστασία από κατάχρηση συμπεριφοράς για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Αυτή ήταν η καλή είδηση της ημέρας. Γιατί την ίδια ώρα οι 13 ώρες δουλειά γίνονται καθεστώς στην Ελλάδα. Παλαιολαδική έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ από την ΑΛΚΟ, τη Μέτρων Ανάλυσης και Προράτα. Το 65% εργάζεται επιπλέον την εβδομάδα έως 5 ώρες. Το 24,1% έως 10 ώρες. Πάνω από 11 ώρες απλήρωτη εργασία, υπερεργασία το 35%. Επιστροφή σε καλά μαντάτα, ανάσα για 1 εκατομμύριο οικογένειες. Έρχεται το νέο ακατάσχετο στους λογαριασμούς. Φτάνει τα 1.600 ευρώ. Γλιτώνουν έως και 350 ευρώ το μήνα για χρέη στο δημόσιο. Ξεκλειδώνουν εκατομμύρια νέοι λογαριασμοί. Και αυξάνεται το ακατάσχετο για δημόσιο. Τράπεζες και κοινούς λογαριασμούς. Εντός των ημερών ανοίγει η πλατφόρμα «Πόσο κάνει» για τη σύγκριση τιμών μεταξύ σούπερ μάρκετ, αλλά και τιμών μεταξύ του χθες και του σήμερα. Χαρά σε Ευαγγέλια για το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αφήνουν πετρελαιοφόρα ιδιοκτησίας Ιράν να μεταφέρουν άμεσα καύσιμα μέσω των στενών του Ορμούς. Τέλος ναυτικού αποκλεισμού. Την ίδια ώρα σε επίπεδο Πάτρας, Αχαΐας, Δυτικής Ελλάδας, άνθρωποι και ποντίκια στο Ριγανόκαμπο. Τρομάζουν τα στοιχεία από την επίσκεψη μέσω του προγράμματος Υγεία για Όλους. Δεκάδες παιδιά βιώνουν σε καθημερινή βάση την πείνα. Άλλα παραμένουν ανεμβολίαστα. Καταγραφή περιστατικών ψώρας και διαφύωση σε καθημερινή βάση με ποντίκια. Την ίδια ώρα στον εισαγγελέα πήγαν οι κάτοικοι για τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και ιδιαιτέρως στο καταλυσμό ντροπή για την κοινωνία. Αντιδράσεις από το Ρίο για την απαγόρευση κολύβησης και ψαρέματος 1 χιλιόμετρο ένθεν κακήθεν της γέφυρας. Αντιδράσεις και για τα πρόστιμα μαμούθ. Για λάθος ερμηνεία κατηγορούν οι κάτοικοι της περιοχής και επαγγελματίες το λιμενικό. Εντός των τυχών του κέντρου της Πάτρας τα έργα για την έλευση του φυσικού αερίου. Μετά τον Οδοντοτό η Ευλογιά. Σε επιφυλακή τα Καλάβρητα για να μην περάσει στα όρια του Δήμου Καλαβρίτων η ζωονόσος μετά την καταγραφή κρουσμάτων στα σύνορα με την Αρκαδία. Στην Πάτρα σήμερα με διπλή ατζέντα με αφορμή τα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας, ο τσάρος της ελληνικής οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Περακάκης. Νέοι γρίφοι για την ελληνική αστυνομία στο έγκλημα του Λόγκου. Η ιατροδικαστική έρευνα έδειξε ότι ο Ιταλός, φερόμενος ως δράστης του διπλού φωνικού, δεν φέρνει αμοιχές πάλι στο σώμα του. Ζεσταίνουν μηχανές εν μέσω θέρους οι αγρότες της Αχαΐας. Εμπορικό σύλλογο στα εξώδικα έφεραν θύελα. Το έλα να δεις στο ιστορικό σύλλογο της Πάτρας. Συνεδρίαση προκειμένου να πέσουν οι τόνοι και να λυθούν προσωπικές διαφορές. Στα χέρια των διοικούντων της ιστορικής Παναχαϊκής η πρόταση των Ελληνοαμερικανών για την ομάδα ποδοσφαίρου. Κυρίες και κύριοι, ο Max FM. Είναι 93 και 4. Είναι ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο βροχερό. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Το ραταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη το ραδιοταξί προσφέρει στο κινητό τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18 300. Τώρα και στο 26 10 205 205.
προτεραιότητά μας σε ασφαλής μεταφορά σας. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση, γιατί να τρέχεις σε αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις αποσκευές και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Sferis φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και φεύγεις για το road trip των ονείρων σου στις άκρες της Ιταλίας. Κλείνει εισιτήριο από ηγουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Και αν πάρεις αυτοκίνητο για να οργώσεις την Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές που είναι εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή.

0: Επιστροφή στην επικαιρότητα, επιστροφή στο Studio 1 του Max FM. Πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, εν πλήρη εξέλιξη. Άνθρωποι και ποντίκια. Ο τίτλος αυτός, κυρίες και κύριοι, αφορά στον καταβλισμό ντροπή. Εκεί στο Ριγανόκαμπο. Ντροπή για όλους μας. Για την κοινωνία, για τους κρατούντες, για τους δίθεν αμέτωχους, για όσους φυρίζουν αδιάφορα, για όσους κάνουν πως δεν άκουσαν, δεν ήξεραν, δεν είδαν. Η επίσκεψη στον καταβλισμό, στο πλαίσιο του προγράμματος Υγεία για Όλους, σε ό,τι έχει να κάνει με την προστασία προαγωγή υγείας ευάλωτων ομάδων, σας ενημερώνω ότι συνοδεύεται, κυρίες και κύριοι, από τρομακτικά στοιχεία. Τα όσα διαπίστωσαν οι άνθρωποι του προγράμματος για την πρωτοβάθμια περίθαλψη και πρόληψη ευάλωτων ομάδων προκαλούν φρίκη, αλλά δεν θα έπρεπε να προκαλούν, γιατί υπαρικούνται στην Ιερουσαλήμ και ξέρουν και άκουσαν και είδαν. Να καλημερίσω την πρόεδρο από το πρόγραμμα που εφαρμόζεται, την κυρία Σωτηροπούλου, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Τα είδαν όλα χθες οι άνθρωποι εκεί. Κυρία Σωτηροπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε για την δυνατότητα να μιλήσουμε από το ραδιοφωνό σας στο κοινό.
0: Κυρία Σωτηροπούλου, τι διαπιστώσατε? Τι διαπιστώσατε, γιατί τα στοιχεία που αναδεικνύονται είναι κάτι παραπάνω από τρομακτικά, αλλά δεν θα έπρεπε να μας τρομάζουν, γιατί δεν υπάρχουν αμέτωχοι και ανίδεοι.
1: Εμείς εμβολιάσαμε 50 παιδιά. 50 παιδιά, να σκεφτείτε, μας τελειώσαν τα εμβόλια. Από 2-3 εμβόλια σε κάθε παιδί. Συμμετείχε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ήρθαν από το Δήμο, βασικά από την Παιδιατρική Κλινική του Ρίο και το Καραμανδάνιο. Όλοι οι φορείς συμμετείχαν. Τα παιδάκια είναι μια χαρά, είναι δυνατά, πανέξυπνα, όμως ζουν μέσα στο γκέτο, μέσα στην αθλειότητα, ξυπόλυτα, στα ποντίκια. Να σας πω τι, δηλαδή είναι τρομακτικό. Είμαι από την Πάτρα και ντρέπομαι που βλέπω αυτή την κατάσταση. Μία δεκαετία, δυστυχώς, δεν έχει υπάρξει καμία, μα καμία βελτίωση. Στο διάστημα όλων αυτών των ετών. Ξεκινήσαμε το 2017 που πεθαίναν τα παιδιά από ηλαρά. Τα έχουμε διασφαλίσει και να είναι η ψυχολογική κοινότητα σχετικά με τις παιδικές ασθένειες. Τα εμβολιάζουμε.
0: Ναι, αλλά την ίδια ώρα όμως βιώνουν πείνα δεκάδες παιδιά από αυτά.
1: Βιώνουν πείνα. Τα παιδάκια αυτά, μαζέψαμε τα παιδάκια σχολικής ηλικίας να τους μιλήσουμε, να τους πούμε πόσο σημαντικό είναι το σχολείο. Κανένα δεν ήξερε να γράψει το όνομά του, κύριε Γεωργόπουλε. Πάνε σχολείο, δεν ήξερε να γράψει το όνομά του. Αυτά τα παιδάκια είναι πανέξυπνα. Μιλάμε μετά για παραβατικότητα. Πώς να μην υπάρχει παραβατικότητα που ένα παιδί τελειώνει το σχολείο, δεν μπορεί να πάει στο γυμνάσιο, να πάει σε ένα ΕΠΑΛ, να μάθει μια τέχνη. Αυτά τα παιδάκια ζουν δυστυχώς μέσα στο γκέτο, εγκαταλειμμένα, πεινασμένα. Πεινάνε πραγματικά και μην πω άλλα πράγματα που γίνονται.
0: Έχουμε περιστατικά ψωράς.
1: Υπάρχουν κάποια πολύ λίγα. Ήδη έχουν παρέμβει και παίρνουν την ειδική αγωγή. Το επισημάναμε και στην περιφέρεια και η ΕΚΤΗ έχει παρενέβει για αυτό το θέμα. Εκεί που ζουν είναι επόμενο να υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση.
0: Ο τίτλος «Άνθρωποι και ποντίκια» δεν είναι υπερβολή, γιατί ζουν καθημερινά με τα ποντίκια αυτά τα παιδιά.
1: Είναι καθημερινά με τα ποντίκια. Δεν είναι μόνο τα ποντίκια, είναι τα σκουπίδια. Είναι όλη αυτή η κατάσταση. Αυτά τα παιδιά, πώς θα ενταχθούν αν δεν πάνε σχολείο? Αν δεν πάνε σχολείο. Μιλάνε, ναι, μ' ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως, πολύ καλά, προσεκτικά.
1: Μιλάνε Ρωμανοί, πάνε στο δημοτικό, δυστυχώς, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα.
0: Κυρία Σωτηροπούλου, μου είπατε ότι στην επίσκεψή σας ενεργοποιήθηκε και η Περιφέρεια και ο Δήμος Πατρίων, ζητήθησαν την παρέμβαση της ΕΚΤΗ, είπε. Επί της ουσίας, ποιοι παράγοντες είναι υπεύθυνοι, ποιος φορέας, ποιος οργανισμός, ποιος θεσμός για να διαχειριστεί αυτή την εκτροματική κατάσταση? Είναι ένας και μόνο, είναι δύο, είναι τρεις. Ποιοι είναι υπεύθυνοι?
1: Δεν το γνωρίζω. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας θα έπρεπε να φροντίσουν για τη δημόσια υγεία, για την εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών. Τα υπόλοιπα είναι θέμα του Δήμου, θέμα της περιφέρειας. Δεν μπορούν να ζουν μέσα στο γκέτο, μέσα στην αθειότητα αυτοί οι άνθρωποι. Παίρνουν τα επιδόματα. Δυστυχώς τα επιδόματα δεν λύνουν τα προβλήματα.
0: Καμία επιδοματική πολιτική δεν λύνει πρόβλημα, κυρία Σωτηροπούλου.
1: Ακριβώς. Εάν επιδοτηθεί η εργασία, ίσως λυθούν. Ευχάριστο που διαπιστώνουμε, πηγαίνοντας, σήμερα είμαστε στον πύργο, ήδη πάμε σε 2-3 καταβλημούς του πύργου, αν θα ενταχθούν μόνοι τους, διότι όπως ξέρετε έχουν φύγει οι Αλβανοί και πηγαίνουν σε αγροτικές εργασίες, πηγαίνουν σε ζών και
0: δουλειά. Άρα πλέον μπαίνει με άλλο τρόπο η ένταξη στο κάδρο.
1: Ακριβώς. Φεύγουν από τα γκέτο, βλέπουν πως ζει ο κόσμος, έρχονται πιο καθαροί, πιο ευγενικοί. Δυστυχώς δεν γίνεται. Αλλά εάν τα παιδιά δεν πάνε σχολείο, να δημιουργηθεί προνήπιο, νήπιο, τάξη ένταξης, το λέμε και το φωνάζουμε, όχι σε μονοπολιτισμικό, σε διαπολιτισμικό σχολείο, αλλά να έχει προηγηθεί όλη αυτή η δουλειά.
0: Θα σας τρομάξω, κυρία Σωτηροπούλου, γιατί στην Πάτρα ετοιμάζουν σχολείο στο οποίο θα στείλουν το σύνολο σχεδόν των παιδιών από τον καταβλισμό στο Ριγανόκαμπο και όχι να γίνει διαμοιρασμός. Άρα κινδυνεύουμε να φτιάξουμε σχολείο γκέτο, όπου τα περισσότερα παιδιά.
1: Αν γίνει μονοπολιτισμικό σχολείο, δεν επιτρέπεται από την, δεν ξέρω, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι ξέρω, γιατί στη Θήβα ήδη έχουν γίνει καταγγελίες.
0: Θα τα στείλουν σε σχολείο της Εγλυκάδας τα περισσότερα, μαθαίνω. Λοιπόν, κυρία Σωτηροπούλου,
1: όπως σας είπα, να προηγηθεί προνήπιο, νήπιο, τάξη ένταξης. Αυτά τα παιδάκια είναι πανέξυπνα. Να σκεφτείτε χθες ένα κυβότιο με τα εμβόλια 15 κιλά. Ένα παιδάκι το πήρε και το σήκωσε στα χέρια να το φέρει εκεί που εμβολιάζαμε. Υπάρχουν παιδιά που θα μπορούσαν να ενταχθούν και να αποτελέσουν ένα εξαιρετικό εργατικό και επιστημονικό δυναμικό της γερασμένης χώρας.
0: Μάλιστα. Κυρία Σωτηροπούλου,
1: έχουμε παραδείγματα που παιδιά έχουν ενταχθεί.
0: Είστε σαφέστατοι.
1: Στο Δεντροπόταμο της Θεσσαλονίκης ένας φωτισμένος παπάς στέλνει τα παιδιά δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Και αυτή τη στιγμή δύο από τα παιδιά αυτά πήγαν με υποτροφία στο MIT στην Αμερική, πήραν το δεύτερο βραβείο στη ρομποτική και άλλα. Άρα μπορούν να ενταχθούν. Αλλά χρειάζεται πρόγραμμα.
0: Χρειάζεται βούληση και πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σωτηροπούλου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούσατε την υπεύθυνη του προγράμματος. Τρομακτικά τα όσα συνοδεύουν αυτή την επίσκεψη. Να σας πω για το μαντάτο, θα τα ακούσετε σε λίγο, γιατί είναι νέα είδηση, νέα εξέλιξη. Οι κάτοικοι της περιοχής, το Προεδρείο του Συλλόγου πήγε εισαγγελέα και θα ακούσετε τι έχει γίνει και σε αυτό το μέτωπο. Για να πάμε να ανακρίνουμε το Δήμο σε λίγο, τι έχει κάνει ο Δήμος της Πάτρας μέσω του κυρίου Τουλγαρίδη. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Τουλγαρίδη, καλή σας ημέρα, είναι ο Πρόεδρος της ΚΟΔΥΠ. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, τα στοιχεία που αναδεικνύονται από την επίσκεψη χθες στο πλαίσιο του προγράμματος προλαμβάνω, υγεία για όλους, συγκλονίζουν. Παιδιά ξυπόλυτα, παιδιά ανεμβολίαστα, παιδιά με ψώρα.
2: Αλλά δεν περιμένουμε εμείς την οργάνωση, τη ΜΚΟ να μας τα πει. Ναι. Και κάθε μέρα έχουμε επικοινωνία με το παράρτημα Ρωμά και γνωρίζουμε πολύ καλά τις άθλιες συνθήκες που ο καταβλισμός αυτός, είπαμε ότι όπως και άλλοι στην Ελλάδα θα έπρεπε να υπάρχουν, θα έπρεπε να είχαν εξαλειφθεί, να έχουν καταστραφεί και οι άνθρωποι να ζουν όπως οι υπόλοιποι σε ένα ενταφέρον.
0: Άρα μου λέτε ότι παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες.
2: Ακριβώς, τι λέμε τώρα. Και κάνουμε τόση προσπάθεια τόσα χρόνια να καταφέρουμε να πείσουμε από τη μια τις οικογένειες να φύγουν από εκεί όσοι έχουν τη δυνατότητα και την οικονομική, που υπάρχουν και τέτοιοι, και από την άλλη να πείσουμε την, ζητήσουμε από την πολιτεία πραγματικά να ενδιαφερθεί για τις οικογένειες Ρωμά, να βρει για όλη την Ελλάδα, εννοείται, με ευθύνη της πολιτείας, να ενταχθούν όλα τα παιδιά στα σχολεία, να έχουν εργασία οι γονείς τους, να δοθεί δυνατότητα σε προκηρύξεις να μπορούν να διεκδικούν θέσεις και οι Ρωμά. Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια, να υπάρχει υγειονομική περίθαλψη, να υπάρχουν κέντρα υγείας αστικού και μη αστικού.
0: Ποιος θέλει που δεν υπάρχουν όλα αυτά, κύριε Λουγαρίδη? Ποιος είναι υπεύθυνος να το λύσει αυτό?
2: Η περίθαλψη θα έπρεπε να ήταν στα χέρια της πολιτείας και του Υπουργείου Υγείας. Με πώς θα γινόταν αυτό? όταν θα υπήρχε κάθε κέντρο υγείας με ευθύνη για 5 έως 10.000 άτομα σε διάφορες περιοχές όπου θα ήταν μέσα στα ενδιαφέροντά του και στην ευθύνη του, να κάνει συχνά κλιμάκια να βλέπουν τα προβλήματα σε κάθε γειτονιά και στη συγκεκριμένη, αλλά σε κάθε γειτονιά της Ελλάδας, να παρεμβαίνουν με τους κατάλληλους εμβολιασμούς, να παρεμβαίνει η δημόσια υγεία.
0: Μισό λεπτό, Πρόεδρε.
2: Της υγείας, δηλαδή είναι ζητήματα.
0: Άρα μου λες, Πρόεδρε.
2: Έχουμε ζητήσει τόσες και τόσες φορές, αλλά δεν γίνονται.
0: Άρα μου λες, Πρόεδρε, ότι αυτό, αφού δεν υπάρχει η βούληση από αυτούς που θα έπρεπε να υπάρχει, δεν πρόκειται να αλλάξει.
2: Να πω όμως ότι πρώτον ότι οι εμβολιασμοί αυτοί που γίνανε χθες, εντάξει, υπάρχει η βούληση από τη συγκεκριμένη ΜΚΟ και καλά κάνει, και αφού καλύπτει υπηρεσίες που όφιλε να καλύπτει το δημόσιο κράτος και δεν το κάνει, εμείς αυτό επιμένουμε, ότι δεν θα επαφίεται την πολύ καλή θέση.
0: Να σε σκανδαλίσω λίγο, να σε σκανδαλίσω.
2: Να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις, αλλά να γίνονται σε συστηματική και μόνιμη βάση.
0: Να σε σκανδαλίσω λίγο, Πρόεδρε. Και εσείς τι κάνετε? Εντάξει, το κράτος δεν κάνει, εσείς τι κάνετε?
2: Λοιπόν, εμείς τι κάνουμε? Εμείς καταρχήν στον Δήμο μας και σε όλους τους Δήμους δεν έχουμε υπηρεσία ιατρική, υγειονομική. Έχει το κράτος και σε αυτό πρέπει να παρέμβει το κράτος. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε το παράρτημα Ρωμά, το οποίο βρίσκεται σε συχνή επαφή για όλους τους Ρωμά της περιοχής που είναι στο Δήμο μας περίπου 2.000 και περίπου 180 μένουν στον καταβλισμό αυτό το συγκεκριμένο του Ριγανόκαμπου, στον οποίο διαμένουν και περίπου 110 παιδιά, και κυρίως για αυτά τα παιδιά πρέπει να μεριμνήσουμε και να τρέξουμε να τα βοηθήσουμε. Για παράδειγμα, έχουμε συχνή επικοινωνία με το παράρτημα Ρωμά για να τους κατευθύνουν όσο μπορούν και συνεργάζονται να κάνουν τους εμβολιασμούς τους. Πάρα πολλά παιδιά από εκεί το μας ακολουθούν, το αποδέχονται και γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά όχι. Τώρα που έγινονται αυτές οι παρεμβάσεις, εμείς προετοιμάζουμε το έδαφος σαν παράρτημα Ρωμά, ώστε να πάνε εκεί οι γονείς και τα παιδιά να εμβολιαστούν ή να εξεταστούν, και μετά τα παρακολουθεί και η υπηρεσία μας και το αν και κατά πόσον πηγαίνουν στα ραντεβού τα οποία τους κλείνουμε στα τόμη ή στο κέντρο υγείας ή στα νοσοκομεία για να συνεχίσουν τις εξετάσεις τους και τους εμβολιασμούς τους.
0: Κύριε Μπουλγαρίδη, παρέμβαση κάνατε το τελευταίο διάστημα εκεί?
2: Η παρέμβαση του Δήμου γίνεται σε τακτά διαστήματα. Το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ας πούμε περίπου 10 μέρες, η υπηρεσία καθαριότητας πήγε 2 φορές. Και μάλιστα πριν 10 μέρες, αν θυμάμαι καλά, θα ήμουν παρόν και εγώ εκεί, είχαν πάει τουλάχιστον 10 οχήματα, φορτηγά, σάρωθρα, μπουλντόζες, με 30-40 εργαζόμενους για να γίνει μια μεγάλη εκαθάριση της περιοχής, κυρίως από μπάζα, από σκουπίδια, από χόρτα, για να μην κινδυνεύουν όσο μπορεί να το πει κανείς σε τέτοιο χώρο ελεύθερο από φίδια, από φωτιές κτλ. Έγινε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και συνεννοηθήκαμε ώστε αυτή να συνεχιστεί, αλλά να συμβάλλουν σε αυτό και οι διαμένοι.
0: Κύριε Πρόεδρε, πριν σας αποδεσμεύσω, πιστεύω να συμφωνήσετε μαζί μου. Το θέμα δεν είναι να διαχειρίζεσαι την ύπαρξη ενός καταβλισμού. Γιατί κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτός ο καταβλισμός.
2: Ακριβώς.
0: Συμφωνεί η Δημοτική Αρχή ότι δεν πρέπει να υπάρχει?
2: Μη συμφωνούμε και λέμε ότι αυτή έπρεπε να κλείσει χρόνια αυτός ο καταβλισμός.
0: Και ποιος πρέπει να τον κλείσει?
2: Κάναμε μια προσπάθεια για να καταφέρουμε να αποσπάσουμε κάποιες οικογένειες να βρουν σπίτια να νοικιάσουν. Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια έχουν φύγει μόνο 8 οικογένειες από εκεί. Αλλά συνεχίζεται ο καταβλισμός, γιατί υπάρχουν ξένοι ξηγένες και καινούργιες οικογένειες δημιουργούνται και δεν έχει μειωθεί ο καταβλισμός. Αντίθετα, με τα παιδιά που σας ανέφερα έχει αυξηθεί κιόλας. Το τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να φροντίσει η πολιτεία, και ζητάμε αυτό και μέσω της δικής σας της εκπομπής, 2-3 πράγματα. Πρώτον, να μεριμνήσει για πραγματική κοινωνική κατοικία. Ακούγονται διάφορα και λένε ότι εκεί στη Μόμα θα φτιάσουν σπίτια, θα δώσουν τα 30% για κοινωνική κατοικία, και ακούμε πολλά σχέδια αλλά τίποτα δεν βλέπουμε. Δεύτερον, θα πρέπει να δοθεί ευκαιρίες να έχουν εργασία, παιδεία και υγεία όλοι οι Ρωμά, κυρίως το θέμα της εργασίας, προκειμένου να μπορούν να νοικιάσουν κάποια σπίτια και να φύγουν από εκεί.
0: Πείτε μου και το τρίτο, να σας αποδεσμεύσω.
2: Το τρίτο είναι ότι πρέπει να χρειάζεται, τώρα μιας και μιλάμε για το συγκεκριμένο καταβλισμό, πρέπει να υπάρχει συνεργασία από όλες τις υπηρεσίες και ειδικά για τα θέματα της υγείας, όπως και εμείς τις τελευταίες μέρες, τελευταίο μήνα είχαμε μία και έχουμε συνεργασία και με τον ΕΟΔΗ και με την Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας και με τον, την ΥΠΕ, την Υγειονομική Περιφέρεια, προκειμένου όταν χρειαστεί να στέλνονται κλιμάκια, πράγμα που έγινε τελευταίες μέρες, για ελέγχους, για διάφορα νοσήματα κτλ.
0: Πάντως, αν δεν λήξει ο καταβλισμός, η κατάσταση να αλλάζει εύκολα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
2: Θα πρέπει να μας κάνουν και αυτά που ζητήσαμε και σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Να παραχωρηθεί ο χώρος, να έχει δικαίωμα και ο Δήμος εκεί και να μην ανήκει στο το iPad, στο ΕΤΑΣ, όπως το λένε τώρα, αλλά να μπορεί και ο Δήμος να κάνει πράγματα, να κάνει πάρκο και να κάνει όλα αυτά που χρειάζονται για την περιοχή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στους κατοίκους. Πάμε στον κύριο Κόκκινο από το Σύλλογο. Κύριε Κόκκινο, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλο, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Δεν ανακάλυψαν κάποιοι, έχω την αίσθηση, του αυγό του Κολόμβου?
3: Όχι, με τις προηγούμενες συνομιλίες που είχατε κάνει και κυρίως με τον κύριο Τουλγαρίδη, ίσως θα πρέπει εμείς να ανακαλύψουμε μια άλλη εικόνα από αυτή που ξέρουμε. Δηλαδή εδώ ο κύριος Τουλγαρίδη μας τα πει όλα ιδανικά. Ότι καθαρίσαμε,
0: δεν τα πει,
3: ότι εμβολιάσαμε, ότι συνεργαζόμαστε. Είπε όμως, του ξέφυγε και είπε τις τελευταίες μέρες με την περιφέρεια, τις τελευταίες μέρες. 10 χρόνια είναι ο κύριος Τουλγαρίδης στον κοινωνικό τομέα. 10 χρόνια και πάνω τα λέμε εμείς. Έχουμε συναντηθεί μαζί του 5-6 φορές. Τώρα τις τελευταίες μέρες αναγκάστηκε να συνεργαστεί με αυτούς τους φορείς. Δεν μιλούσαμε εδώ και χρόνια. Ακούγομαι, γιατί δεν άκουσα κάτι χτύπημα.
0: Ηχηρότατα ακούγαστε.
3: Ωραία.
0: Με στεντόρια φωνή παντού.
3: Μαζί συζητούσαμε. Πόσα χρόνια συζητάμε μαζί?
0: Κύριε Κόκκινη, για πείτε μου τώρα.
3: Μα έλεος δηλαδή.
0: Για πείτε μου τώρα. Αληθεύει ότι εσείς δεν επαναπάβεστε και ότι θα μπείτε στη διαδικασία να επισκεφτείτε, αν δεν επισκεφτήκατε ήδη τον εισαγγελέα?
3: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένες ενέργειες μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας πάντα. Και για τα ζητήματα που αφορούν τις πυρκαγιές, που εδώ η περιοχή, το έχουμε ξαναπεί, 15 και πάνω πυρκαγιές ανάβουν κάθε καλοκαίρι. Κάποια ξέφυγε πριν πέρσι, πρόπερσι, πότε ήταν. Πιθανόν αργότερα να ξέφυγε και κάποια άλλη και να είναι και μεγαλύτερη. Έχουμε μιλήσει για την αστυνόμευση, για την παραβατικότητα, η οποία είναι αποτέλεσμα.
0: Ακούστε με τώρα, επί του συγκεκριμένου.
3: Πήγατε
0: χθες στον εισαγγελέα. Πήγατε εισαγγελέα.
3: Για όλα αυτά λοιπόν πήγαμε στον κύριο εισαγγελέα, είχαμε κλείσει ραντεβού από την προηγούμενη εβδομάδα. Συνέπεσε εδώ να είναι το υγεία για όλους και να εμβολιάζει τα παιδιά και εμείς να είμαστε στον κύριο εισαγγελέα και να εκθέτουμε όλα αυτά τα προβλήματα και τα ζητήματα στον κύριο εισαγγελέα θετών, ο οποίος βέβαια δεν είναι αρμόδιος, είναι προϊστάμενος του εισαγγελέα πρωτοδικών, αλλά ξεκινήσαμε από εκεί ώστε κάποια στιγμή να υπάρξει μια πίεση προς τη σωστή κατεύθυνση. Αναγνώρισε και ο κύριος εισαγγελέας και όλοι όσοι κατά καιρούς έχουμε συζητήσει. Θυμόσαστε όταν είχε έρθει ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, που είχαμε κάνει μια κινητοποίηση και είχαν έρθει οι συμβουλοί του και μας είχαν πει: το γνωρίζουμε το πρόβλημα, έχετε δίκιο.
0: Τελικά, κύριε Κόκκινε.
3: Το πρόβλημα είναι η στέγαση αυτών των ανθρώπων. Ο τρόπος διαβίωσης εδώ που ζουν μαζί με τα ποντίκια, όπως είπε και η κυρία Σωτηροπούλου, δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό το πράγμα.
0: Συγγνώμη κύριε Κόκκινε, όλοι γνωρίζουν, αλλά το πρόβλημα δεν λύνεται.
3: Σας το είπε, κύριε Σωτηροπούλου.
0: Αυτό μου λέτε μόλις τώρα. Γνωρίζει το περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Γνωρίζει ο Δήμος. Γνωρίζει η Περιφέρεια. Γνωρίζει η ΕΚΤΗΠΕ. Γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό το έκτρωμα υπάρχει ακόμα.
3: Ακριβώς. Αποτέλεσμα όμως δεν έχουμε δει.
0: Μάλιστα.
3: Δεν έχουμε δει κανένα αποτέλεσμα και δεν το έχει δει κανένας από την πόλη. Όποιος να περάσει θα δει την κατάσταση που επικρατεί εδώ. Εσείς οι δημοσιογράφοι το ξέρετε, το έχετε αναδείξει χιλιάδες φορές πλέον. Αλλά η κατάσταση παραμένει ίδια. Εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή δεν θα πρέπει να παχθούν και συγκεκριμένα μέτρα για αυτό το πράγμα να τελειώσει, να λήξει. Δεν μπορεί, είναι ο χειρότερος, το έχω ξαναπεί, το ξέρει και το ίδιο το Υπουργείο, τον έχει χαρακτηρίσει το χειρότερο σε όλη την Ελλάδα από πλευράς διαβίωσης. Πού, στην πόλη την Πάτρα, στην τρίτη πόλη της χώρας. Και είναι ο χειρότερος καταβλισμός από όλη τη χώρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα έχουμε ανοιχτή γραμμή.
3: Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Αυτά μόνο φτάνουν για να καταλάβει ο κόσμος τι κατάσταση επικρατεί και πώς δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα τόσα χρόνια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Να σας πω τώρα και το κερασάκι στην τούρτα. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, να το πω πιο κατανοητά, στη νέα σχολική χρονιά, πάρα πολλά παιδόπουλα από τον καταβλισμό πρέπει να πάνε σχολείο. Κάποιοι απεργάζονται το σενάριο, η συντηρητική πλειοψηφία αυτών των παιδιών, να πάει σε ένα σχολείο στην περιοχή. Εάν γίνει αυτό, μακάρι οι πληροφορίες που έχω να πάρουν άκυρο, θα φτιάξουν ένα σχολείο γκέτο, κάτι το οποίο απαγορεύεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από κάθε πλαίσιο το οποίο ορίζει το πώς θα πρέπει να γίνεται η ένταξη σε ένα πολιτισμικό σχολείο και έχει, όχι σε ένα σχολείο μόνο με Ρωμά. Αν γίνει αυτό, είναι πέρα από ρατσιστικό και πολλά άλλα. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, συμπληρώνει το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο, κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Στην Εγγλικά θα πάει να στηθεί το σκηνικό αυτό. Θα το δούμε. Ξέχνα αναμονές και τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο application του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση, γιατί να τρέχεις στο αεροδρόμιο, να μετράς κιλά στις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Βεντούλη φέρεις, φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Κλείνεις εισιτήριο από Οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ και αν πάρεις το αμάξι μαζί για αργό στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή.
4: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Perché?
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
9: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
8: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
9: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
8: Θανάση, πες μου κι άλλα.
9: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατο ήλιο βασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Μέρος δεύτερον, πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, Max FM, με Νικητάκη και Τέσσερις. Από το τσουνάμι του οδοντοτού στον εφιάλτη της ζωονόσου, της ευλογίας των εγωπροβάτων. Τρέχουν να προκάνουν να θωρακίσουν, γιατί η καταγραφή κρούσματος ευλογίας στα σύνορα της επικράτειας των Καλαβρίτων με την Αρκαδία έφερε συναγερμό. Να σας πω ότι μιλάμε για ένα δήμο εντός των διοικητικών ορίων του οποίου υπάρχει εξαιρετική δραστηριότητα ως προς την κτηνοτροφία. Λειτουργεί ένας από τους σημαντικότερους πανελλαδικά γαλακτοκομικούς συνεταιρισμούς, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, και αντιλαμβάνεστε ότι άλλο χτύπημα η περιοχή δεν πρέπει να φανταστούμε που μπορεί να σηκώσει και να αντέξει. Προς τούτο, η Περιφέρεια Αττικής Ελλάδος, στο πλαίσιο της λογικής των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, προχώρησε σε συσκέψεις και ανέλαβε πρωτοβουλίες προκειμένου να θωρακιστεί η περιοχή, να αποφευχθεί το χειρότερο σενάριο. Να καλημερίσω τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Φίλια. Κύριε Φίλια, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, εάν συμβεί και αυτό στα Καλάβρητα, θα είναι χαριστική βολή.
1: Πραγματικά έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτές είναι και οι σκέψεις οι δικές μας, και γι' αυτό είδατε ότι κινητοποιήθηκαμε ακριβώς από την επόμενη ώρα που το μάθαμε το συμβάν αυτό. Γιατί ο πρωτογενής τομέας και ειδικά η κτηνοτροφία είναι για τα Καλάβρητα καθοριστικός. Αυτός και ο τουρισμός στην ουσία είναι η επισκεψιμότητα, η βασική τομή της ανάπτυξης και της οικονομίας. Ο τουρισμός με τα προβλήματα με το τρενάκι τα γνωρίζετε και εσείς, τα νιώθουν και οι Καλαβρητινοί. Δεν είναι καιρός να προσθέσουμε άλλο ένα πρόβλημα τη στιγμή που έχουμε καταφέρει τα δύο τελευταία χρόνια τα Καλάβρητα να είναι αλόβητα, όλος ο Δήμος Καλαβρίτων. Μπορεί να ήταν ο πρώτος Δήμος που κινδύνευσε, σας θυμίζω, το συμβάν το πρώτο με την Πανόλη το 2024, όπου δεν είχαν τα Καλάβρητα κρούσμα, αλλά ήταν στην γειτονική Κορινθία, στο Φενεό, όπου τότε ήταν η πρώτη περιοχή που μπήκε σε μέτρα. Από τότε όμως και μέσα σε αυτή τη λέλαπα που ακολούθησε, ήταν και εξακολουθεί και σήμερα να είναι μια καθαρή περιοχή. Το κρούσμα όμως σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από τη Δάφνη, το οποίο επηρεάζει ένα πολύ μεγάλο μέρος του Δήμου Καλαβρίτων, φανταστείτε δηλαδή στο κύκλο των 20 χιλιόμετρων που χαράζουμε ως ζώνη
0: ασφαλείας,
1: ζώνη προστασίας όπως λέγεται, ναι, ξεκινάει ένα ημικύκλιο, φανταστείτε το, με κέντρο τα Τρόπαια, που ξεκινάει τα όρια του προς τα κάτω από την Ψοφίδα, παίρνει όλες τις κοινότητες ανεβαίνοντας προς τα πάνω, μέχρι και φτάνει μέχρι και τη Λικούργια, όλες αγρίες.
0: Συνεπώς μου λέτε ότι εδώ πρέπει να έχουμε συστηματική προσπάθεια θωράκισης, να μην ξεφύγει.
1: Δείτε, ακριβώς πρέπει να έχουμε συστηματική προσπάθεια θωράκισης και πρέπει στην ουσία να επικαιροποιήσουμε και να κάνουμε πιο έντονη την εικόνα, να δώσουμε πιο έντονη το στίγμα αυτό για τήρηση των μέτρων που ούτως ή άλλως τηρούνται όλο αυτό το καιρό. Δεν μιλάμε για πρωτοφανή έργα, μιλάμε για μέτρα τα οποία τα έχουμε πάρει και τα τηρούμε όλο αυτό το καιρό.
0: Στη σύσκεψη τι συναποφασίζατε, συνομολογήσατε, τι σχεδιάσατε?
1: Στη σύσκεψη λοιπόν ήταν η Περιφέρεια, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι Δήμος και οι κοινότητες δηλαδή, ήταν η αστυνομία και ήταν και φορείς των κτηνοτρόφων, με πρωταγωνιστή την Ένωση Καλαβρίτων. Εκεί λοιπόν ξεκαθαρίσαμε τι κάνει ο καθένας στον τομέα το δικό του, προκειμένου να έχουμε καλύτερο συντονισμό. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι από την πρώτη ημέρα, από το προηγούμενο Σάββατο, έχουμε προσθέσει έναν ακόμα σταθμό για απολίμανση, και αν χρειαστεί, όπως αποφασίσαμε χθες, θα βάλουμε και δεύτερο. Ένα δεύτερο κομμάτι ήταν ότι ζητήσαμε από την αστυνομία να κάνει πολύ πιο αισθητή την παρουσία της. Η αστυνομία στο συγκεκριμένο τομέα, να ξέρετε, ότι δουλεύει αποτελεσματικά. Έχουν γίνει και συλλήψεις στα Καλάβρητα για παράνομες μεταφορές ζώων, σας θυμίζω, τα προηγούμενα χρόνια. Είχα προσωπική επικοινωνία και με τον Γενικό Επιστρατευτή Διευθυντή της Ελλάδας, τον κύριο Τσάτσαρη, όπου του ζήτησα να δώσει τη δυνατότητα στο τοπικό τμήμα της κλειτορίας να βγάλει τουλάχιστον ένα περιπολικό για να γίνεται αισθητή η παρουσία της αστυνομίας, έτσι ώστε να τηρούνται αυστηρά και τα μέτρα της μη ελεύθερης βόσκησης, αλλά και πιθανές μεταφορές, παράνομες μεταφορές στην ευρύτερη περιοχή. Και από εκεί και πέρα, στην ευρύτερη περιοχή.

0: συγκεκριμένη περιοχή, είναι ένα κρούσμα το οποίο σίγουρα, από τη λέτε τουλάχιστον οι γιατροί, ξεκινάει από εκείνη την περίοδο.
1: Άρα μου λέτε ότι για αυτό το κρούσμα τον απολογισμό και το που θα πάει θα το ξέρουμε μετά από ένα-δύο μήνες πεποίθησης.
0: Αυτό προσπαθούμε να κερδίσουμε. Έχουμε τα όπλα πλέον, με το ΣΟΑΠ που κάνουμε, να το βρούμε πολύ νωρίτερα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, σας λέω ότι είναι απόρρια των μετακινήσεων από ό,τι φαίνεται της περίοδου του Πάσχα.
1: Του Πάσχα.
0: Όπου κάποιοι...
1: Τα απόνερα δηλαδή εισπράττουμε. Τα απόνερα του Πάσχα. Κύριε Φιλιά.
0: Βέβαια μια άλλη περιφέρεια, αλλά να που είμαστε γείτονες όμως.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη να έχετε. Το ξαναλέω. Εάν μετά το χτύπημα του Δοντοτού έρθει το τσουνάμι της ευλογίας των εγωπροβάτων στην ζώνη των Καλαβρίτων, τα Καλαβρίτα απειλούνται, για να μην πω θεωρείται δεδομένο, ότι θα έχουν πλήρη καταστροφή ως προς την οικονομία. Μακάρι να μην συμβεί. Θετικό το ότι η περιφέρεια αμέσως αντέδρασε. Έχουμε λήψη μέτρων, αλλά όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος.

0: αλλά γύρωτας. Παμερίων. Εκεί όπου κυρίες και κύριοι, ένα άρθρο του νόμου του 2004 έχει φέρει τα πάνω κάτω ως προς την κολύμβηση και την αλληλεία. Να σας πω ότι σύμφωνα με την ερμηνεία από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών, επί της ουσίας σε ένα χιλιόμετρο έθεν κακήθεν της γέφυρας Ζηλίου Αντιρίου και της λειτουργίας προθυμιακής γραμμής απαγορεύεται η κολύμβηση και η αλληλεία. Αντίδραση από τους κατοίκους της περιοχής και τους επαγγελματίες που μιλάνε για λάθος ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Να πάμε στον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Κορονέο. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Κορονέο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Λοιπόν, για πείτε μου, τι ακριβώς συμβαίνει στο Βασίλειο του Ρίου.
1: Παραπληροφόρηση συμβαίνει στο Βασίλειο του. Δεν είμαστε Βασίλειο, είμαστε Δημοκρατικό το Ρίο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Να το πω Βασίλειο της Δανημαρκίας. Λοιπόν, για πείτε μου.
1: Έγινε μια παράνομη πράξη ενός κολυμβητή σε παρένθεση ψαροντουφεκά.
0: Ναι.
1: Επευλήθη ένα πρόστιμο από το Λιμεναρχείο, επληρώθηκε βέβαια.
0: 500 ευρώ.
1: Ναι, πλήρωσε τα μισά γιατί είναι όπως παλιά με τις τροχές παραβάσεις, όταν εγκαίρος τις πλήρωνες, πληρώνεις το μισό. Τέλος πάντων, αυτή η παραξήγηση βγήκε εκεί με τα Facebook και τα λοιπά, τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά, και οι πολλοί αδαείς έχουν πιστέψει ότι στο Ρίο απαγορεύεται το
0: πολύ. Για καθίστε τώρα, γιατί από χθες το βράδυ στο προφίλ μου στο Facebook μου έχουν στείλει ολίγοι κάτοικοι της περιοχής μήνυματα. Δε σε αυτό το θέμα, με έχουν φτιάξει και ένα χάρτη με στίγματα μέσα στο θαλάσσιο χώρο. Μου καταδεικνύουν ότι ενώ τα στίγματα βλέπουν και προβλέπουν εφαρμογή αρκετά μέτρα από την ακτή, τη δημιουργία ενός τετραγώνου ασφαλείας, το Λιμεναρχείο εφαρμόζει την απαγόρευση ακριβώς από την ακτή για κολύμβηση. Και αν δεν ισχύει αυτό, ισχύει, θα μου το πείτε εσείς. Θα μου πείτε καταρχήν τι ισχύει. Ισχύει.

0: ότι ένα χιλιόμετρο δεξιά και αριστερά δεν μπορείς να μπει στη θάλασσα?
1: Δεν ισχύει.
0: Α, μπράβο. Να το λύνουμε αυτό.
1: Να σας ενημερώσω ότι στη ζωή μου ήμουν φύαρχος αλφα τάξεως του εμπορικού ναυτικού. Είμαι συνταξιούχος.
0: Εγώ έτσι σε γνώρισα.
1: Λίγο καταλαβαίνω γιατί γίνεται περί των θαλασσών και ακτών κτλ. Λοιπόν, υπάρχει το τεύχος δεύτερο του αριθμού, με αριθμό φύλου 1154 της εφημερίδας κυβερνήσεως της 37ου του 2004. Αυτό λοιπόν στο άρθρο 7 έχει απαγορεύσεις. Οι απαγορεύσεις δίνονται με στίγματα και αφορούν μέσα στο κέντρο του θαλασσίου τμήματος τις απαγορεύσεις που επιβάλλονται για την κίνηση. Έρχομαστε στο δεύτερο λοιπόν του άρθρου 7, στο δεύτερο κεφάλαιο και λέει: απαγορεύεται η κολύμβηση, η καταδύση της αναψυχής και κάθε είδους υποβρύχια δραστηριότητα, καθώς και η δραστηριότητα ή κίνηση θαλασσίων μέσων αναψυχής στη θαλάσσια περιοχή κάτω από τη γέφυρα και σε απόσταση 0,1 ναυτικού μιλίου εκατέρωθεν αυτής. Τι εννοεί ο ποιητής? Εννοεί ότι από τη δυτική προβλήτα, όπου υπάρχει προβλήτα, είναι λιμάνι.
0: Άρα απαγορεύεται το μπάνιο και για ένα χιλιόμετρο.
1: Από τη δυτική λοιπόν προβλήτα στην πράξη απαγορεύεται εκεί που είναι οι αποβάθρες το κολύμπι. Αριστερά ακριβώς προς Πάτρα εμείς σαν σύλλογος βάζουμε κάθε χρόνο 24 μεγάλες ψάθινες ομπρέλες και το κολύμπι δίπλα ακριβώς από την αποβάθρα γίνεται κανονικά. Κολυμπάει ο κόσμος κάθε χρόνο όπως και φέτος. Δεν άλλαξε τίποτα. Το λιμάνι λοιπόν συνεχίζει και περνάει και κάτω από τη γέφυρα, καλύπτει όλο το χώρο του φρουρίου γύρω-γύρω, μέχρι ένα μικρό κομματάκι, μέχρι την καντίνα του κυρίου Μαλιώρη, που είναι μια σταθερή καντίνα.
0: Σταθερή καντίνα, ναι.
1: Πρώην πλάστιγα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ το χειμώνα, γιατί είμαι και πρόεδρος της κοινότητας στο ορατορείο, επικοινώνησα με δύο άξιους αξιωματικούς του λιμενικού σταθμού, τη διοικήτρια και τον υποδιοικήτρια, δεν ξέρω αν τους λέω σωστά, προϊσταμένους τέλος πάντων, και τους είχαμε συζητήσει τα θέματα που υπάρχει κίνδυνος κολύμβησης, που πάνε τα φεριμπότητα
0: και σώζουν τους... Και πού καταλήξατε?
1: Νόμους. Και οι ανθρώποι μου είπανε θα επικοινωνήσουν και με τον Όλπα και με την αρχαιολογία, αν δεν ξέρω αν έχει γίνει αυτό, να μπουν πινακίδες. Εγώ ζήτησα πινακίδες.
0: Για άκουσε με, πρόεδρε, τώρα.
1: Ναι.
0: Αν κατάλαβα καλά, με τη λίγη ναυτοσύνη που έχω, η απαγόρευση αφορά θαλάσσια έκταση ή ακτογραμμή? Γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Μιλάμε τώρα εγώ για ακτογραμμή.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα τα βαπόρια και αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Ναι, δεν
0: μάλιστα. Άρα αφού έχουμε πρόβλημα με την ακτογραμμή, εφαρμόζεται πιστά ο νόμος εκεί.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δεν είναι λοιπόν λάθος ερμηνεία του νόμου, είναι πιστή εφαρμογή του νόμου.
1: Ναι, είναι πιστή εφαρμογή, διότι όταν υπάρχει η αποβάθρες είναι λιμάνι. Δεν μπορεί καθένας να πηγαίνει στο λιμάνι, είτε να ψαρεύει, είτε να κολυμπάει, είτε να κάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα. Είναι λιμενικό ταμείο, τέλος.
0: Είστε ξεκάθαρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε.
1: Καλημέρα, γεια σας.
0: Εκ του αποτελέσματος, ηθικό δίδαγμα συμπέρασμα. Ένα χιλιόμετρο αριστερά, ένα χιλιόμετρο δεξιά. Είτε το θέλετε, όχι, αν πέσετε για βουτιά, για ψαροντούφεκο ή πάτε γενικά για ψάρεμα, σας περιμένει 500. Η επίσημη εκδοχή λέει ότι η αφορά περιορισμό επί της ακτογραμμής σύμφωνα με την πιστή εφαρμογή του νόμου και τα άρθρα που ισχύουν. Και δεν πάνε να διαμαρτύρεστε, αυτό προβλέπεται και αυτό εφαρμόζεται το λιμεναρχείο.

0: τίτλος θέματος «Επιστροφή στο χθες». Σας μιλάω κυρίες και κύριοι για ότι έρχεται ξανά στο προσκήνιο με σημείο αναφοράς στους αγρότες της περιοχής, καθώς το report αναφέρει ότι είναι θέμα χρόνου να βιώσουμε ξανά ζέσταμα των μηχανών, αποκλεισμούς, κινητοποίησης. Και φυσικά, στο κάδρο μπαίνει και η Αχαΐα. Για του λόγου του αληθές να καλημερίσω τον πρόεδρο του Συλλόγου από την Αιγαλία, τον κύριο Ποδιώτη. Κύριε Ποδιώτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλο, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Στο ίδιο έργο θεατές, όσον ούπο.
1: Στο ίδιο έργο θεατές, γιατί όχι απλώς δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση, έχει χειροτερέψει πάρα πολύ. Έχει χειροτερέψει με τις τεράστιες αυξήσεις που έχουν γίνει στα εφόδια, στα μέσα, στα κάψιμα. Δεν έχουμε δει τίποτα από τις αρχικές εξαγγελίες της κυβέρνησης από την στιγμή που είμαστε με τη μορφή των μπλόκων. Τα προβλήματα στην κτηνοτροφία είχατε και πριν μια συζήτηση για τα καλάβρυντα και γενικότερα. Παραμένουν, έχουμε το πέρασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και με τα πενιχρές ενισχύσεις που είδαν η παραγωγή, ειδικά η παραγωγή της συνδεσμένης κορυφιακής σταφίδας που αφορά περισσότερο την περιοχή της Αιγιάλιας. Εμείς καλούμε τους συναδέλφους αγρότες εκτενοτρόφους την Τρίτη.
0: Άρα μιλάμε άμεσα, πάμε πρακτικά σε κινητοποίησεις. Δεν είναι θεωρητικό.
1: Πάμε την Τρίτη στην αποκεντρωμένη διοίκηση που μας έρχεται 23 του μήνα. Είναι στο πλαίσιο πανελλαδικών κινητοποιήσεων, όπως έχει αποφασίσει η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής, το διάστημα 22-23-24 του μήνα, και συνεχίζουμε.
0: Δηλαδή ενδέχεται την περίοδο της μεγάλης φυγής από το κλεινό Νάστη, όταν θα έχουμε τη μεγάλη έξοδο αδειούχων κατά τον Ιούλιο-Αύγουστο, οι αγρότες να είναι σε μπλοκά.
1: Δεν έχουμε πάρει κάποια τέτοια απόφαση. Σίγουρα είναι ότι εμείς συνεχίζουμε με μορφές κινητοποιήσεων. Αυτή τη στιγμή σας είπα για μια συγκέντρωση στην αποκεντρωμένη. Ναι, ναι. Τα βλέπουμε στη συνέχεια και προχωράμε.
0: Άρα βήμα-βήμα.
1: Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα προχωρήσουμε σε μια μορφή μπλόκων και τέτοια αυτή τη στιγμή. Εμείς περιμένουμε απαντήσεις. Είναι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις ενισχύσεις. Ζητάμε ένα δισεκατομμύριο που έχει κλαπεί να δοθεί τώρα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που δεν πάει άλλο, δεν έχουν να καλλιεργήσουν, δεν έχουν να συνεχίσουν δηλαδή την αγροτική τους δραστηριότητα. Άμεσα να δοθεί λύση στην κτηνοτροφία, 1,5 χρόνο προβλήματα και πιο πριν αφοσπυρετός, πυρετός, καταρροϊκός πυρετός, ευλογιά. Εμείς έχουμε θέση καθαρή να δοθεί το εμβόλιο. Αλλά η κυβέρνηση δεν το δέχεται για να μην χαλάσει.
0: Μάλιστα.
1: Για τον βιομηχανών φέτας.
0: Μου βάζετε στο κάδρο για την επιφυλακή που θα μπορούσε να γίνει θωράκι στα Καλάβρυντα, έτσι, αυτή τη στιγμή.
1: Φυσικά το βάζω και αυτό στο κάδρο, γιατί μέτρα ακούμε, τι μέτρα παίρνονται στην ουσία, να κυνηγάνε τους κτηνοτρόφους χωρίς να έχουν εισόδημα οι άνθρωποι, να μην μπορούν να μεταφέρουν τα ζώα τους, να μην μπορούν να κάνουν ένα σωρό πράγματα, γιατί η κτηνοτροφία είναι ελεύθερη, έτσι, ειδικά στις ορεινές περιοχές. Και να μην έχουν και ζωοτροφές για να ταΐσουν τα ζωντανά τους.
0: Η πρεμιέρα κινητοποιήσεων είναι την Τρίτη, μου είπατε.
1: Την Τρίτη, ναι, την Τρίτη στην αποκεντρωμένη διοίκηση στις 11 το πρωί.
0: Θα έχουμε επαφή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Να σας πω ότι οι Δήμοι στη Λάρισα σχεδιάζουν κινητοποιήσεις εν μέσω της μεγάλης φυγής από το κλεινό Νάστη Ιούλιο-Αύγουστο. Ενδέχεται να το δούμε και αυτό, δηλαδή μπλόκα μες στο κατά καλό καιρό. Κυρίες και κύριοι, 9 και 59 πρώτα λεπτά, κάπου εδώ το πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο και για σήμερα φτάνει στο τέλος του. Σκέψω καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση, γιατί να τρέχεις σε αεροδρόμια, να μετράς βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Sferis απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Κλείνεις εισιτήριο από την Οικουμενίτσα για Μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Και αν πάρεις αμάξι για να οργώσεις στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Πραγματικά δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα πιθανές προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή.
2: καρδιά.
0: Μια νέα καινοτομία από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Με τον application στο κινητό, σε επιλέγεις προορισμό, βλέπεις τον Κώστας και φύγαμε. Χωρίς τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς αναμονή, νέα δεδομένα στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Το ταξί όπως πρέπει να είναι. Κατέβασε τώρα το application και μπες στη νέα εποχή του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν η κυρία Θανασία Ρουδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Μπαλαφούτη. Εμείς ανταμώνουμε αύριο Πέμπτη, λίγα λεπτά μετά τις 9. Να έχετε μια όμορφη Τετάρτη.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
3: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση, όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρετσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Φωτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
1: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
2: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Ακούτε Max FM σε εξέλιξη, η εκπομπή η οποία θα ολοκληρωθεί στις 11 καταγράφοντας την σημαντικότητα ειδησιογραφία από την Πάτρα, την Αχαΐα, την Δυτική Ελλάδα, την χώρα, ρίχνοντας κλεφτές ματιές στα πλαίσια της μονόωρης, στενός ο χρόνος ραδιοφωνικής μας εκπομπής, καθώς το διεθνές περιβάλλον είναι μεταβαλλόμενο, διαρκώς μεταβαλλόμενο θα έλεγα. Ξυπνήσαμε με βροχή, αλλά αυτό δεν μας χαλά τη μέρα, δεν μας χαλά την αισιοδοξία, διότι είμαστε στο καλοκαίρι. Και ως γνωστόν η διάθεσή μας, παρά τη ζέστη και την υγρασία στην Πάτρα, είναι καλύτερη από μια αμιγώς χειμωνιάτικη βαριά μουντή ημέρα. Καλημέρα όπου κι αν είστε και μας ακούτε, στην Αχαΐα, στην Ηλία, στην Ετωλοακαρνανία, στα Ιόνια νησιά. Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε διαδικτυακά μέσω του Live24. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και στην ρύθμιση του ήχου είναι η Αθανασία Ροδίτη. 2610-328-311 το τηλέφωνό μας για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε, να μας μεταφέρετε, να μας καταγγείλετε. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας στο μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93.4 η διεύθυνση.

Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δεν είμαστε στο τελευταίο κατοστάρι πρώτων εκλογών. Είμαστε όμως σε μια προεκλογική περίοδο. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, με φουτεράκι, το επανέλαβε χθες από την Βούλα. Ωστόσο έχει σημάνει συναγερμός στο κυβερνητικό επιτελείο και στον κομματικό μηχανισμό, διότι πρώτα απ' όλα υπάρχει χρόνος έως την άνοιξη για να υλοποιηθεί το έργο, διότι βάσει αυτού θα ζητήσει την ψήφο των Ελλήνων πολιτών το κυβερνών κόμμα. Στην λογική το είπαμε, το κάνουμε ενεστώτας διαρκείας, διότι συνεχίζεται το έργο. Θα συγκριθεί με το παρελθόν. Τι έχουμε κάνει εμείς μέχρι στιγμή σε μια σειρά τομέων, τι έκαναν οι προηγούμενοι. Αλλά έχει σημαίνει συναγερμός, διότι για να υπάρξει νίκη, και μάλιστα με αυτοδυναμία, την πρώτη Κυριακή, για να αποφύγουμε τη χαλαρότητα της ψήφου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά συσπήρωση, ενότητα και δουλειά από τα κάτω προς τα πάνω και από τα πάνω προς τα κάτω. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και η Νέα Δημοκρατία παρά τη θωρά είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις, στον ΣΥΡΙΖΑ σφάζονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ελέω Αλέξη Τσίπρα, κατεδαφίζεται. Θυμίζω ότι ο κύριος Φάμελος, με κορυφαία στελέχη του κόμματος και την πλειοψηφία του ανώτατου κομματικού οργάνου, αποφάσισε συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Και οι Πολάκης Παπάς του ζητούν να διευκρινίσει το πώς θα γίνει αυτό, ενώ υποστηρίζουν ότι δεν γίνεται, στην ουσία να πατάνε σε δύο βάρκες, να είναι δηλαδή σε δύο κόμματα, δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Ο κ. Παπάς μάλιστα δεν είναι πλέον κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, τον έπαψε από την θέση του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ υπήρξε διαζύγιο κοινή συνενέση και με τον εκπρόσωπο, τον κ. Ζαχαριάδη. Ο Αλέξης Τσίπρας παγιώνεται, ως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, στην δεύτερη θέση, με το Πασόκ στην τρίτη, αλλά στην Χαριλάου Τρικούπη πιστεύουν ότι όταν κάτσει σκόνη, όταν θα αναμετρηθούν τα προγράμματα, το σοβαρό και θεσμικό Πασόκ θα είναι ο αντίπαλος πόλος στη Νέα Δημοκρατία. Σε λίγη ώρα καταφθάνει στην Πάτρα ο πρόεδρος του Eurogroup, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Θα έχει μπαράζ συναντήσεων με τοπικούς φορείς, κομματικά στελέχη, και το απόγευμα, νωρίς το βράδυ για την ακρίβεια, θα εγκαινιάσει τα νέα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα και θα πραγματοποιήσει ομιλία. Νωρίτερα θα δει τον Μητροπολίτη, θα πάει στον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, θα πάει στην Περιφέρεια, θα πάει στο Επιμελητήριο και μαζί με τον κύριο Καλαφάτη τον Υφυπουργό, τον κύριο Παπαϊωάννου τον Υφυπουργό Παιδείας, τα στελέχη δηλαδή του κυβερνητικού κλιμακίου, θα δουν και τον κομματικό μηχανισμό. Να σας πληροφορήσω ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον πρόεδρο του Eurogroup, του οποίου η πρώτη στάση στην Πάτρα θα είναι στον Max FM.

Μετά τη συμφωνία Ιράν που θα υπογραφεί την Παρασκευή, πιθανότατα παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, σταθεροποιείται το πετρέλαιο. Έχουμε την πρώτη εξαγωγή αργού από την Τεχεράνη. Ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ και το σκηνικό αλλάζει. Ελπίζω ότι με την ίδια συχνότητα που αυξήθηκαν οι τιμές στα καύσιμα, άρα το μεταφορικό κόστος και άρα τα προϊόντα της καθημερινότητας, έτσι θα μειωθούν τάχιστα. Ο Νετανιάχου διαφωνεί με τους όρους συμφωνίας, τους οποίους δεν έχουμε δει και δεν έχει δει κανένας πέραν εκείνων, αν δεν κάνω λάθος, της Τριάδας, και πολύ αμφιβάλλω αν τους έχει δει στο χαρτί ο Νετανιάχου, και λέει ότι μπορεί να συμφωνούμε σε πολλά με τον Ντόναλντ Τραμπ, σε πολλά όμως δεν συμφωνούμε. Δεν είπε τη λέξη διαφωνούμε. Και παραλίγο να τεινάξει τη συμφωνία στον αέρα με τον βομβαρδισμό της Βηρυτού μία ημέρα πριν συμφωνήσουν επί της αρχής Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Δεξαμενόπλια με ιρανικό πετρέλαιο διασχίζουν τα στενά του Ορμούζ. Κάτω από τα 80 δολάρια έχει πέσει το Brent, χορός ανόδου στα χρηματιστήρια όλου του κόσμου.

είμαι σε κατεύθυνση οικονομίας να σας πω ότι ανοίγει και η νέα πλατφόρμα για τη σύγκριση των τιμών από τους καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ. Είναι ήδη διαθέσιμη μέσω της εξής διεύθυνσης: posokani.gov.gr και σε υπολογιστές και σε κινητές συσκευές. Και σήμερα παρουσιάζεται από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και θα ακολουθήσει η αναλυτική παρουσίασή της από την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης αλλά και την ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Κλείνοντας το πρώτο μέρος της εκπομπής, το εισαγωγικό, λέω για ακόμη μια φορά πως ελπίζω ότι σε αυτές τις εκλογές θα μιλήσουμε περισσότερο για αισθήματα ουσίας. Θα διαβάσουμε όσο μπορεί ο καθένας βάσει χρόνου, αλλά πρέπει να το κάνουμε τα προγράμματα των κομμάτων. Και θα καταλάβουμε ποιο το σχέδιο είναι συνυφασμένο με τον ρεαλισμό και τη σταθερότητα, ποιο το σχέδιο ίσως ισούται με την παροιμία που λέει ο θυμόσοφος λαός, τάζει λαγούς με πτραχύλια χωρίς να μας λένε από πού θα βρουν τα χρήματα. Βλέπω και μια αντιπαράθεση Πασόκ και κόμματος Τσίπρα, διότι πολλά σημεία των προτάσεων του Αλέξη Τσίπρα ταιριάζουν με εκείνα του Πασόκ. Αφήστε που είδα ένα σχόλιο προσφάτως σε κεντρική εφημερίδα, εφημερίδα πανελλαδικής διάστασης των Αθηνών, που έλεγε ότι στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα υπάρχει ένας ρουφιάνος, καθώς πληροφορεί το Πασόκ και έτσι ο πρόεδρος του βρίσκεται μια μέρα νωρίτερα ή λίγο νωρίτερα σε περιοχές που ήδη έχει προγραμματίσει να πάει ο Αλέξης Τσίπρας και ανακοινώνει μέτρα που έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας, όπως για τα εισιτήρια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι θέλει να είναι όλα δωρεάν όταν βγει η κυβέρνηση και ο Νίκος Ανδρουλάκης τον πρόλαβε μια μέρα νωρίτερα και δεν λέει δωρεάν για νέους έως τα 24 έτη στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Ελπίζω ωστόσο να μείνουμε στην ουσία και εμείς να αξιολογήσουμε, να κρίνουμε και να ψηφίσουμε για το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον μας με βάση τα προγράμματα. Προφανώς την καρδιά, την ιδεολογική αφετηρία, την ιδεολογική τοποθέτηση, αλλά πάνω απ' όλα με κανόνες ουσίας, με κανόνες ρεαλισμού και όχι τυχοδιοκτισμού.

0: Όπως έχω προλογίσει, κυρίες και κύριοι, έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στον δημοσιογραφικό όμιλο Plus Media, στον Max FM, τον πρόεδρο του Eurogroup, τον τσάρο της ελληνικής οικονομίας, τον υπουργό εθνικής οικονομίας και οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Κύριε υπουργέ, κύριε πρόεδρε του Eurogroup, καλή σας ημέρα από την Πάτρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κοδόλη.
0: Καλώς να έρθετε.
1: Μεγάλη μου χαρά που θα είμαι κοντά σας.
0: Πριν από 10 χρόνια η Ελλάδα βρισκόταν στο επίκεντρο της κρίσης χρέους. Σήμερα ένας Έλληνας προεδρεύει του Eurogroup. Αλήθεια, με το χέρι στην καρδιά, πώς αντιμετωπίζουν πλέον οι Ευρωπαίοι εταίροι την Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι αυτή που λέτε. Πριν από λίγα χρόνια εξηγούσαμε στους εταίρους μας γιατί βρεθήκαμε σε κρίση και γιατί δεν μπορούσαμε να βγούμε και από αυτήν. Σήμερα συζητάμε το πώς πετύχαμε την ανάκαμψή μας και νομίζω ότι, ξέρετε, αυτή ίσως είναι και η μεγαλύτερη αλλαγή από όλες. Η οικονομία αναπτύσσεται με 2% σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας και πολεμικών συγκρούσεων. Έχουμε δημιουργήσει 600.000 περίπου θέσεις εργασίας. Οι επενδύσεις είναι παραπάνω από ό,τι περιμέναμε. Το στοίχημα γενικά παραμένει το ίδιο. Όλα αυτά τα θετικά μεγέθη να αποτυπώνονται όλο και περισσότερο στην καθημερινότητα του πολίτη. Δηλαδή να μεταφράζονται σε καλύτερους μισθούς, σε περισσότερες ευκαιρίες, σε μεγαλύτερη ασφάλεια για κάθε οικογένεια. Εγώ νομίζω ότι στο τέλος εκείνη που θα κρυθεί και η επιτυχία της πολιτικής μας.
0: Έχουμε ακούσει πολλές φορές τον Πρωθυπουργό να μιλά για μια συνεκτική πολιτική συνεχούς μείωσης των φορολογικών βαρών. Και παίρνω πάσα από την φράση που άκουσα από εσάς πριν από λίγη ώρα. Υπάρχει περιθώριο νέων ελαφρύνσεων ή το διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον επιβάλλει μια μεγαλύτερη δημοσιονομική προσοχή? Και τι μπορούν να περιμένουν οι πολίτες, τι μπορούμε να περιμένουμε εν ώψη ΔΕΘ?
1: Παρά τη διεθνή αβεβαιότητα που υπάρχει και τώρα και που υπήρξε και τα προηγούμενα χρόνια, γιατί είχαμε διαρκώς κρίσεις που κληθήκαμε να διαχειριστούμε, η βασική πολιτική της κυβέρνησης από το 19 μέχρι σήμερα είναι σταθερή. Όταν η οικονομία τα πηγαίνει καλύτερα, το όφελος επιστρέφει στην κοινωνία μέσω μειώσεων φόρων και αυξήσεων εισοδημάτων. Αυτό το κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τώρα. Και από την αρχή του χρόνου προχωρήσαμε σε μια πολύ μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, 1,76 δις ευρώ, με μειώσεις φόρων για μισθωτούς, για οικογένειες, για επαγγελματίες, για ιδιοκτήτες ακινήτων, για επιχειρήσεις. Αυτό δείχνει την κατεύθυνση. Ήταν η μεγαλύτερη φορά απαλλαγή στη μεταπολίτευση. Για τη ΔΕΘ, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν όταν θα έχουμε και πλήρη εικόνα στα δημοσιονομικά δεδομένα. Η φιλοσοφία όμως ήταν η ίδια. Κάθε μόνιμο ευρώ που δημιουργείται από την καλύτερη πορεία της οικονομίας θα γυρίζει πίσω στην κοινωνία. Και για να το πω και λίγο πιο πολιτικά, δεν πιστεύω στις προεκλογικές υποσχέσεις της τελευταίας στιγμής. Λέει ο Πρωθυπουργός, πιστεύουμε σε μια σταθερή πολιτική που μειώνει φόρους, που αυξάνει εισοδήματα, που ενισχύει την οικονομία χρόνο με το χρόνο. Και οι πολίτες πιστεύω ότι στο τέλος αυτό είναι που εκτιμούν παρά κάτι αποσπασματικό.
0: Πότε θα ξέρουμε άρα τα στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας για να δείτε, να εξετάσετε αν σε αυτά τα δημοσιονομικά όρια περιθώρια υπάρχει ένα περιθώριο για νέα μέτρα στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής που είπατε?
1: Όχι, θα υπάρξει περιθώριο για νέα μέτρα. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό μπορώ να σας το πω από τώρα. Θα υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και θα υπάρχει και στήριξη της κοινωνίας συγκεκριμένη. Το ερώτημα είναι ποιο θα είναι το μείγμα. Δηλαδή, τι εννοώ? Βλέπετε ότι τώρα η Κομισιόν ανακοίνωσε και το κομμάτι το οποίο αφορά τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Άρα έχουμε και πρόσθετα μέτρα στοχευμένα, συγκεκριμένα για τις ενεργειακές επενδύσεις. Αυτό είναι ένα ξέχωρο κομμάτι από τις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Το συνολικό δημοσιονομικό χώρο συζητάμε, δηλαδή το ποσό και το μείγμα το συγκεκριμένο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Αλλά μπορώ εξ αρχής να σας πω ότι θα υπάρξει χώρος, θα υπάρξουν παρεμβάσεις, θα υπάρξουν μέτρα σε αυτή τη γενική κατεύθυνση στην οποία συζητάμε.
0: Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, η ακρίβεια παραμένει το βασικό πρόβλημα των νοικοκυριών. Πότε πιστεύετε, βλέπετε ότι οι πολίτες θα αισθανθούν ουσιαστική βελτίωση και για να δούμε την μικρότερη εικόνα, θα υπάρξουν νέα ή διευρυμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της? Δηλαδή, πάμε τώρα από το μακροπρόθεσμο που λέγαμε πριν στο βραχυπρόθεσμο στοιχείο, στο έκτακτο του πράγματος.
1: Αν ο πόλεμος τελειώσει, οι τιμές θα αρχίσουν να αποκλιμακώνονται και το βλέπουμε ήδη και στην τιμή του πετρελαίου σήμερα με την προσδοκία αυτή. Έτσι, υπάρχει αποκλιμάκωση. Η ακρίβεια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση για πολλά νοικοκυριά. Δεν πρόκειται να ωραιοποιήσουμε την πραγματικότητα. Αυτό σίγουρα δεν θα το κάνω εγώ. Ξέρουμε ότι για τον πολίτη η οικονομία δεν είναι δείκτες. Είναι ο λογαριασμός του σούπερ μάρκετ, είναι το ενίκιο, είναι το τιμένο στο τέλος του μήνα.
0: Είναι η τσέπη του. Ναι.
1: Γι' αυτό και δίνουμε τιμά σε τρία μέτωπα. Από τη μία αυξάνουμε τα εισοδήματα, δείτε ποιοι τι έχουμε κάνει στον κατώτατο μισθό, έχει αυξηθεί κατά 46%. Μειώνουμε τα φορολογικά και ασφαλιστικά βάρη, ενισχύουμε τον ανταγωνισμό στην αγορά. Και παράλληλα συνεχίζουμε αυστηρούς ελέγχους απέναντι στα φαινόμενα εσωροκέρδειας και αφέμητων πρακτικών. Εγώ θα πω και ευρύτερα, η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι να έχεις περισσότερες και καλύτερα αμοιβόμενες δουλειές. Να έχεις περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα, υψηλότερο, και να έχεις μια οικονομία που να αναπτύσσεται με τρόπο και με όφελος που να φτάνει σε κάθε σπίτι. Εκεί είναι που κρίνεται κάθε πολιτική. Δεν θα ισχυριστώ το πρόβλημα συνεπώς έχει λυθεί. Εκείνο που θα πω είναι ότι η οικονομική μας πολιτική έχει ως πρώτη προτεραιότητα να κλείνει η ψαλίδα ανάμεσα στις αυξήσεις των τιμών και στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Και διαρκώς προσπαθούμε αυτό να το ενισχύουμε. Όλη η φιλοσοφία της προηγούμενης ΔΕΘ ήταν ακριβώς αυτή, μια πολύ μεγάλη φοροαπαλλαγή για να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα μαζί με όλα τα άλλα τα οποία σας ανέφερα.
0: Άρα βλέπετε.
1: Διαρκώς θα βλέπετε λοιπόν αυτή τη σύνδεση ανάμεσα στη βελτίωση που βλέπουμε στην ελληνική οικονομία και στην πραγματικότητα του κάθε νοικοκυριού να βελτιώνεται και αυτή με τη σειρά της.
0: Ναι, άρα βλέπουμε ότι προσπαθείτε και όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη βάσει αυτού του δημοσιονομικού περιθωρίου και της πολιτικής που μας λέτε να παρεμβαίνετε και εξετάζετε τη συνθήκη βήμα-βήμα.
1: Ακριβώς. Και να προσθέσω εδώ ότι δεν είναι η παρεμβάση, είναι πολλές μπορείς να κάνεις. Γιατί έχουμε από τη μία το δημοσιονομικό χώρο που σας ανέφερα στη στοχευτική του μέτρα, το οποίο είναι κοινό πρωθυπουργός. Έχουμε από την άλλη μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με τη διαχείριση συγκεκριμένων κρίσεων. Δώσαμε 800 εκατομμύρια ευρώ για τη διαχείριση της κρίσης που προέκυψε από το κλείσιμο των στενών κορμούς και την κρίση στη Μέση Ανατολή. Και υπάρχουν και πιο μόνιμα πράγματα, πρόσφατα στο Eurogroup, ότι η καλύτερη κοινωνική πολιτική ποια είναι, είναι να μειώνεις το κόστος της ενέργειας μεσοπρόθεσμα, όχι μόνο βραχυπρόθεσμα. Και οι επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές είναι κάτι το οποίο αυτό το βελτιώνουν. Μπορεί να μην είναι κάτι το οποίο ξέρετε για τον κάθε ακροατή σας, για τον καθένα από εμάς να το βλέπει ο άλλος σε μία μέρα. Αλλά αν λέγαμε στον κόσμο ότι σε μια διετία μπορούμε να έχουμε κάνει τέτοιες επενδύσεις στο δίκτυο, όπου οι τιμές και το κόστος ενέργειας θα έχει πέσει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αυτό είναι το πρώτο το οποίο θα έλεγε ο κόσμος να του δώσουμε. Γι' αυτό είναι και που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και μέσα από την ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, την οποία σας ανέφερα και πριν να τη συζητάμε αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Επιπρόσθετα, ανακοινώσατε μία σειρά μέτρων για το ιδιωτικό χρέος, από τις 72 δόσεις και την αύξηση του ακατάσχετου έως τη διεύρυνση του εξοδικαστικού και τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Σας απασχολεί τόσο πολύ το ιδιωτικό χρέος?
1: Ναι, μας απασχολεί και επιτρέψτε μου να πω, με απασχολεί και προσωπικά. Ναι. Προσωπικά με απασχολεί ακόμα και αν ένας πολίτης χρωστάει. Όταν όμως το πρόβλημα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, η ευθύνη της πολιτείας εκ των πραγμάτων είναι ακόμα μεγαλύτερη. Εγώ θα πω κάτι το οποίο ο κάθε άνθρωπος που μας ακούει το έχει βιώσει και είναι προφανές. Το ιδιωτικό χρέος είναι μια από τις μεγάλες εκκρεμότητες που μας άφησε η δεκαετής κρίση. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι πολύ καλύτερη εδώ από την υπόλοιπη Ευρώπη, αν δείτε τα στοιχεία. Αλλά εμείς θέλουμε, και εγώ προσωπικά ως επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου, θέλω να γίνει ακόμη καλύτερη. Και παρά τη σημαντική πρόοδο της οικονομίας, υπάρχουν ακόμη πολίτες οι οποίοι κουβαλάνε τα βάρη του παρελθόντος. Χρειάζονται μια δυνατότητα επανεκκίνησης. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη που τους αφορά όλους, αν το δώσουμε λύση και σε αυτούς τους συμπολίτες μας. Γι' αυτό και κάνουμε μια δέσμη μέτρων που είναι μια ολοκληρωμένη πολιτική δεύτερης ευκαιρίας. Μειώσαμε το κατόφλι ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό από τις 10 στις 5.000. Δίνουμε τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε 72 δόσεις. Αυξάνουμε το κατάσχετο όριο από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Ακούσατε ότι αυτό το ανακοίνωσα πριν από λίγες ημέρες. Δημιουργούμε τη δυνατότητα απελευθέρωσης δεσμευμένων λογαριασμών για όποιον είναι συνεπής στη ρύθμισή του. Και επίσης έχουμε και δύο κινήσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Η μία είναι η λειτουργία του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Χθες ανακοινώθηκε ο προσωρινός ανάδοχος εδώ. Και άλλη είναι η προστασία της κυρίας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Δηλαδή να λέει ο πολίτης ότι εγώ θέλω να προστατεύσω το σπίτι μου, την πρώτη κατοικία, και έτσι να του δίνει μεγαλύτερο κούρεμα ο εξοδικαστικός και μικρότερη μηνιαία δόση. Ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο αυτό. Άρα το συνοψίζω λέγοντας το εξής. Η φιλοσοφία ποια είναι? Να στηρίξουμε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη. Χωρίς να δικούμε όσους παραμένουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Δηλαδή, περισσότερες ρυθμίσεις, λιγότερα διέξοδα και περισσότερους πολίτες θα μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην οικονομική ζωή. Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς αυτό θέλει για τη χώρα του και για την οικονομία και αυτό είναι που προσπαθούμε να πετύχουμε με αυτά τα εργαλεία. Ένα κράτος που δίνει πραγματικά το χέρι στον κόσμο, σε αυτόν που πρέπει να το δώσει.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη τώρα αλλάζει ήδη την οικονομία. Αλλάζει και το τραπεζικό σύστημα. Μπορεί η χώρα μας να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο τεχνολογίας και καινοτομίας ή αυτός ο στόχος παραμένει μη ρεαλιστικός ή μακρινός, αν θέλετε?
1: Έχουμε όλες τις προϋποθέσεις να το πετύχουμε. Η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τον τρόπο καταρχήν που παράγουμε, που εργαζόμαστε, που τα κράτη λειτουργούν. Ξέρετε, δεν είναι κάτι αυριανό, είναι κάτι σημερινό αυτό. Η αλήθεια είναι πολύ απλή σε οποιαδήποτε καινοτομία. Το μέλλον ή θα το σχεδιάσεις ή το υφίστασε. Εδώ Το καλό είναι ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Τα τελευταία χρόνια έχουμε προσελκύσει πολύ σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές, σε κέντρα δεδομένων. Έχουμε εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό. Το αποδείξαμε με τον Καρδιάρ αυτό. Με τον εμβολιασμό, με την ανάπτυξη του 5G στην Ελλάδα, που ήμασταν η πρώτη χώρα που ξεκίνησε στην Ευρώπη. Δείξαμε γενικά ότι μπορούμε στη τεχνολογία να υλοποιήσουμε μεγάλες αλλαγές γρήγορα, αν υπάρχει και σχέδιο και πολιτική βούληση. Τώρα ποια είναι η δουλειά μας, είναι να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο. Να αξιοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή, αυτό είναι το επόμενο επίπεδο. Στην υγεία, στην εκπαίδευση, στη δικαιοσύνη, στη δημόσια διοίκηση και σίγουρα στις επιχειρήσεις. Η μεγάλη πρόκληση της επόμενης δεκαετίας γενικά και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, κύριε Κογκόλη, είναι παραγωγικότητα. Να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα. Και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει πραγματικά το ισχυρότερο εργαλείο για να αποκτήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια. Άρα, επανέρχομαι σε αυτό που σας είπα στην αρχή. Ναι, έχουμε τις προϋποθέσεις να γίνουμε περιφερειακός κόμβος τεχνολογίας και καινοτομίας. Ποιο είναι το ζητούμενο? Να το κάνουμε γρήγορα. Να κινηθούμε γρήγορα. Να είμαστε από αυτούς που θα διαμορφώσουν τις εξελίξεις, όχι απλώς από εκείνους που θα τις παρακολουθήσουν.
0: Πώς διαβάζετε σήμερα το πολιτικό σκηνικό στη χώρα? Πιστεύετε στην προοπτική αυτοδυναμίας? Και θα ήθελα να μου πείτε πώς σχολιάζετε τη συνολική δράση μέχρι στιγμής του ΠΑΣΟΚ, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού.
1: Να πω καταρχήν, είναι μια ενδιαφέρουσα.
0: Τα έβαλα όλα μαζί στο τραπέζι.
1: Είναι μια ενδιαφέρουσα μετάβαση από την τεχνητή νοημοσύνη στην πολιτική πραγματικότητα της χώρας μας. Αλλά πραγματικά όμως έτσι σκεφτόμαστε. Έτσι. Αυτή είναι και η καθημερινότητα των πραγμάτων που καλούμαστε να χειριστούμε. Από τη μία έχουμε τα εγχώρια πολιτικά συμφραζόμενα, από την άλλη έχουμε τη διαχείριση μεγάλων διεθνών θεμάτων, όπως αυτό που με ρωτήσατε πριν. Λοιπόν, για τον πολιτικό σκηνικό. Εγώ θα σου πω ότι δεν το διαβάζω μέσα από το πρίσμα των δημοσκοπήσεων της εβδομάδας. Προσωπικά το διαβάζω μέσα από τις ανάγκες της χώρας. Η χώρα τι χρειάζεται σήμερα? Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, χρειάζεται σοβαρότητα και θες και μια κυβέρνηση που να μπορεί και να παίρνει αποφάσεις και να καταλαβαίνει και τον κόσμο γύρω της και όλες αυτές τις μεγάλες αλλαγές για τις οποίες με ρωτήσατε πριν. Να μην λύνει δηλαδή εκκρεμότητες του παρελθόντος, να μην είναι μια συζήτηση με λεξιλόγιο και με όρους παρελθόντος. Να μιλάμε για το μέλλον και για όλα αυτά τα οποία η Ελλάδα μπορεί να κατακτήσει. Οι πολίτες τα τελευταία χρόνια έζησαν διαδοχικές κρίσεις. Ξέρουν πολύ καλά ότι η πολιτική είναι άσκηση ευθύνης. Ναι. Δεν είναι μόνο κενός λόγος, κενό λεξιλόγιο, γιατί στο τέλος της μέρας το ερώτημα είναι απλό. Ποιος μπορεί να κρατήσει το τιμόνι? Ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα? Ποιος μπορεί να κρατήσει την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξη? Ποιος μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα του κάθε ανθρώπου που μας ακούει? Τώρα, ειδικά για την αυτοδυναμία, εγώ θα σου πω ότι τις κυβερνήσεις, τις πολιτικές ισορροπίες, τον τελικό λόγο τον έχουν πάντα οι πολίτες. Στις κάλπες δεν υπάρχουν πρόβες, υπάρχουν μόνο παραστάσεις. Η δικιά μας δουλειά δεν είναι να κάνουμε εκλογικά σενάρια, σίγουρα δεν είναι δική μου. Η δουλειά μας είναι να παράγουμε αποτελέσματα.
0: ΠΑΣΟΚ, Αλέξης Τσίπρας, Μαρία Καριστιανού, είναι απειλές για την Νέα Δημοκρατία, για τη σταθερότητα, για την προοπτική της χώρας?
1: Εγώ θα σας πω ευθέως ότι, εντάξει, είναι μια φράση που τη χρησιμοποιούμε συχνά, απλώς θα την επαναλάβω επειδή την πιστεύω απόλυτα. Ο μόνος εχθρός κάποιο που κυβερνά είναι το πρόβλημα που ο πολίτης αντιμετωπίζει. Δεν είναι άλλο πολιτικό κόμμα. Κανονικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης εμπλουτίζουν το δημόσιο διάλογο και οφείλουν να μας κάνουν καλύτερους. Αυτή είναι η δουλειά τους. Και να είμαστε και σε μια συζήτηση. Δυστυχώς στην Ελλάδα η συζήτηση αυτή δεν γίνεται με καλούς όρους. Ενώ δεν γίνεται με καλούς όρους, πάρτε την οικονομία για παράδειγμα. Γιατί εμείς ανακοινώνουμε ένα πρόγραμμα. Λέμε ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι αυτός. 1,76 είχαμε στη ΔΕΘ. Δεν είχαμε 1,77. Αν είχαμε 1,77, κύριε Κογκόλη, σας ενημερώνω, θα το δίναμε. Το πώς ήταν αυτό. Εκτός και αν θέλεις να φορολογήσεις κάποιους και να αυξήσεις τους φόρους. Λοιπόν, η συζήτηση σε άλλες χώρες είναι αυτή. Να έρθει ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, να πει στο οικονομικό επιτελείο, να πει στον πρωθυπουργό, να πει στην κυβέρνηση. Εμείς θα δίναμε αυτό το 1,76 έτσι. Όχι έτσι όπως το κάνατε εσείς. Αλλιώς. Η αντιπολίτευση στην Ελλάδα λέει προγράμματα των 4 δις, των 5 δις. Θα έχουμε μπει σε αυτή τη συζήτηση. Θα φτάσουμε και στα 14 και στα 20.
0: Ακοστολόγητα λέτε.
1: Ναι, αυτό. Πέρα από το ακοστολόγητο. Ξέρετε, το ακοστολόγητο είναι ένα πράγμα. Εγώ θα το πω ανεύθυνο. Γιατί είναι ανεύθυνο, γιατί υπόσχεται πράγματα τα οποία είναι εκτός τόπου και χρόνου για τον κόσμο που μας ακούει. Ο κόσμος έζησε αυτό το σενάριο στο παρελθόν και έζησε και το κόστος του σενάριου. Δεν ήταν ακοστολόγητο εν τέλει. Κόστησε πάρα πολύ για τις επόμενες γενιές. Η γενιά η δικιά μου, ας πούμε των 40 ήταν ειδικά, επομίστηκε τα πάντα από τις προηγούμενες γενιές. Πήρε ένα λογαριασμό από τους προηγούμενους όπου ήταν αβυσαλαίος. Η δουλειά του πολιτικού συστήματος δεν είναι αυτό το πράγμα να λέει διαρκώς το ευκταίο, να λέει πράγματα ανεύθυνα και να λέει... Να μιλάει για τα πάντα. Η δουλειά μας είναι συγκεκριμένα να λέμε αυτά είναι τα κοινωνικά προβλήματα, έτσι θα τα αντιμετωπίσουμε, αυτό προτεραιοποιούμε. Αυτή είναι η συζήτηση. Για να την κάνεις καλοπροαίρετα. Και στο τέλος, γι' αυτό μας τοποθετεί ο κόσμος σε αυτές τις θέσεις που βρισκόμαστε. Για να λύσουμε προβλήματα ή για να πούμε πώς εναλλακτικά θα τα αντιμετωπίζαμε.
0: Και εκλογές στην άνοιξη.
1: Αν μιλάμε αυτά τα καθυρημένα, κύριε Κογκόλη, δεν κάνουμε τη δουλειά μας καλά.
0: Εκλογές στην άνοιξη, κύριε Υπουργέ.
1: Έχει τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός. Έχουμε μπροστά μας ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μέχρι το 27 για να ολοκληρώσουμε όλα εκείνα για τα οποία ο κόσμος μας τοποθέτησε σε συγκεκριμένο.
0: Έρχεστε στην Αχαΐα. Σας αποδεσμεύω με μία ακόμη ερώτηση. Ποια έργα θεωρείτε απολύτως κρίσιμα για την οικονομική προοπτική του νομού τα επόμενα χρόνια?
1: Εγώ θα πω ότι στην ΑΧΑΕ και συνολικά στη Δυτική Ελλάδα έχουμε μια σημαντική προσπάθεια. Τα αποτελέσματα αρχίζουν να φαίνονται. Το λιανεμπόριο, κρατήστε αυτό, έχει αυξήσει τον κύκλο εργασιών του στην ΑΧΑΕ κατά σχεδόν 30% σε σχέση με το 19. Ο τουρισμός και η εστίαση επίσης έχουν ισχυρή ανάπτυξη. Και σήμερα εργάζονται περισσότεροι από 36.000 συμπολίτες μας σε σχέση με πριν από λίγα χρόνια. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει, για να σας προλάβω, ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα της Αχαΐας.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω.
1: Σημαίνει
0: έχουμε ζητήματα περιοχή, ανοιχτά. Ναι.
1: Σημαίνει ότι η περιοχή έχει δυναμική. Και το βίωσα και με την προηγούμενη ιδιότητά μου αυτό, και με τον Υπουργό Παιδείας και με το ρόλο που παίζει το Πανεπιστήμιο στην Πάτρα, το ρόλο που παίζει συνολικότερα, εγώ θα σας έλεγα, ο χώρος της εκπαίδευσης στον νομό και στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε δηλαδή πολλές δυνατότητες στην Αχαΐα. Το θέμα είναι πώς θα χτίσουμε πάνω σε αυτές. Έχουμε έργα. Το Πάτρα Πύργος, έχουμε περισσότερες επενδύσεις, μπορούμε να αξιοποιήσουμε το Πανεπιστήμιο Πατρών περισσότερο, τα ερευνητικά κέντρα.
0: Το λιμάνι.
1: Βεβαίως. Με περισσότερες ευκαιρίες για νέους ανθρώπους να μείνουν και να δημιουργήσουν εδώ. Η ΑΧΑΕ έχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Εγώ πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια μπορεί να πρωταγωνιστήσει ακόμη περισσότερο στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Mm-hmm. Η δική μας δουλειά είναι να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ώστε αυτή η δυναμική να μεταφραστεί σε περισσότερες δουλειές, καλύτερα αμοιβόμενες, καλύτερα εισοδήματα. Και στο τέλος μεγαλύτερη αισιοδοξία για όλους τους πολίτες.
0: Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε ως εκ τούτων στους Αχαιούς?
1: Η δουλειά συνεχίζεται. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιοδόξοι.
0: Κύριε Υπουργέ, κύριε Πυρακάκη, κύριε Πρόεδρε του Eurogroup, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλώς να έρθετε στην Πάτρα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Είναι χαρά μου.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτά από τον τσάρο της ελληνικής οικονομίας. Ήταν ο πρόεδρος του Eurogroup. Ήταν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης, του οποίου η πρώτη στάση, ερχόμενος στην Αχαΐα, ήταν ο Max FM, ο δημοσιογραφικός όμιλος Plus Media. Διαφημίσεις, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Ροδίδη, και επιστρέφουμε.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάραβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στον Βούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
3: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για μέρα.
11: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
12: Και αυτό το καλοκαίρι, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια, μόνο 4,12. Pantene Shampoo, Always Σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας, μόνο 2,98. Γαλαξίας.
0: Max FM 93,4. Τα λέει

Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM, σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο, στις μουσικές επιλογές και στην ροή της εκπομπής. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνο μας, για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε. Είμαστε εδώ και σας ακούμε. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook, Max FM 93.4 η διεύθυνση. Τι είπε ο πρόεδρος του Eurogroup, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, στον Max FM? Ότι στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης θα ανακοινωθούν νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Περιμένουμε ωστόσο να δούμε το δημοσιονομικό περιθώριο. Ότι θα υπάρξουν, θα υπάρξουν. Αλλά δούμε και το μείγμα. Γιατί αυτή είναι η συνεκτική πολιτική που ακολουθούμε. Συνεχίζει μείωση των φόρων, των ασφαλιστικών εισφορών, αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αλλά εντός δημοσιονομικών ορίων. Για μια σταθερή και συνεχώς ανωδική οικονομική πορεία. Βέβαια, είπε ότι σε έκτακτες περιπτώσεις αυτή η χρηστή οικονομική διοίκηση δίνει το περιθώριο και για έκτακτα μέτρα, παρά το ότι δεν πιστεύουν στην επιδοματική πολιτική. Άρα αν δεν τελείωνε ο πόλεμος θα ήταν ξανά παρούσα η κυβέρνηση. Τώρα φαίνεται ότι τελειώνει και ήδη οι τιμές πέφτουν. Βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και αυτό είναι η ακρίβεια που μας χαλάει τη ζωή. Γι' αυτό η απάντηση ποια είναι? Η έλεγχη, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και μία σειρά μέτρων ενίσχυσης της αγοράς για να αποφύγουμε και την εσχροκέρδεια. Κυρίες και κύριοι, ο Κυριάκος Πιερακάκης μετά την πρώτη του στάση στον Max FM θα πάει στον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, θα δει τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αναστασόπουλο και τον κύριο Φαρμάκη αντίστοιχα, θα πάει στον Μητροπολίτη Πατρών, θα πάει στο Επιμελητήριο και θα εγκαινιάσει στις 8 τα νέα γραφεία της Δομαρχιακής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας. Θα μπορούσε, η αλήθεια είναι, να πάει και στο νέο σταθμό του αστικού κτέλου στον Άγιο Βασίλειο. Ένα μεγάλο έργο που έφτιαξαν με δικά τους χρήματα. Ένα έργο οικονομικής ανάταξης, θα λέγαμε. Θα μπορούσε και αυτό να ενταχθεί στο πρόγραμμά του. Διότι είναι ένα από τα στοιχήματα που είχαμε βάλει ως πόλη το προηγούμενο χρονικό διάστημα και το οποίο επετέφθη. Και καλά κάνετε και μου το υπενθυμίζετε αυτό. Βέβαια, το πρόγραμμά του καταλαβαίνω ότι είναι στενό, δεν μπορεί να τους δει όλους, θα μπορούσε να δει και άλλους προφανώς. Και τουλάχιστον ένας υπουργός προσπαθεί να δει, όταν θέλει να το κάνει, όσο το δυνατόν περισσότερους. Αν μπορούσε να πάει και στο Αμάξο Στάσου. Εντάξει, τέλος πάντων. Είναι στενό το πρόγραμμα, η αλήθεια είναι. Μου το υπενθυμίζετε αυτό που σας λέω για το αστικό κτέλ και καλά κάνετε και το λέω κι εγώ.

Εν τω μεταξύ υπήρξαν πολλά αιτήματα για τον κύριο Πυρακάκη. Μαθαίνω το μεσημέρι θα έχουν και μία. Για τον

Διαβάζω τα ερωτήματα για τις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Κοιτάξτε, είχαμε ασχοληθεί στο προηγούμενο φύλλο του νεολόγου με το συγκεκριμένο ζήτημα και σε προηγούμενα φύλλα και θα ασχοληθούμε και στο επόμενο. Να σας πω ποια είναι τα νέα. Προφανώς υπάρχει συμφόρηση. Και σύμφωνα με ανώτατους αξιωματούχους από την Αθήνα σε πολιτικό επίπεδο, κατά 30-40% είναι περισσότεροι οι έγκλειστοι εκεί. Αλλά σε υγειονομικό επίπεδο οι οργανικές θέσεις είναι αυτές που προβλέπονται. Και επειδή δεν θέλουν να πάνε και οι γιατροί, έχουμε τους γιατρούς κατ' επίσκεψη. Προφανώς όμως, όταν είναι περισσότεροι οι έγκλειστοι, απαιτούνται και περισσότεροι γιατροί και νοσηλεύτες. Κάτι που θα γίνει, λένε. Από εκεί και πέρα, άλλαξε ο αρχιφύλακας και επίσης κρατούμενοι φεύγουν από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου και πάνε σε άλλες φυλακές, μεταφέρονται. Γιατί συμβαίνει αυτό? Για να μην πεθάνουν κι άλλοι στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Γιατί πεθαίνουν? Προφανώς υπάρχουν και τα παθολογικά αίτια, αλλά και η μίξη ναρκωτικών. Του μπονσάι και του μπούμ. Και όταν το ένα βαφτίζει το άλλο, μετατρέπεται σε θανατηφόρα ουσία. Και από τους 9 θανάτους, οι 4, όπως φαίνεται, αν και αναμένουμε τις τοξικολογικές εξετάσεις, ήταν από αυτό το σκληρό ναρκωτικό. Άρα, μεταφέρονται κάποιοι για να μην έχουμε νέο θάνατο. Επίσης, βάζω παρένθεση, υπήρξε φορτωτική στον Άγιο Στέφανο. Διότι ένας κρατούμενος που ήρθε από το Κιλκίς για δικαστήριο πέθανε εδώ και χρεώθηκε σε εισαγωγικά, γιατί μιλάμε για άνθρωπο, στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Ή άλλος είχε πάει 2 μήνες στη Δράμα και γύρισε και έφυγε από τη ζωή εδώ. Πού θα έπρεπε να καταγραφεί, κατεγράφει στον Άγιο Στέφανο. Αλλά η ουσία δεν είναι αυτή. Μιλάμε για ένα μπαράζ θανάτων που έχει εξήγηση. Και πώς μπαίνουν τα ναρκωτικά μέσα στις φυλακές? Φαίνεται ότι ελέγχονται περαιτέρω οι πηγές τροφοδοσίας. Ακούσατε? Από την τροφοδοσία μάλλον. Έφταιγε ο αρχιφύλακας? Μπορεί να υπήρχε μια ευθύνη. Δεν είναι αυτό. Χρειαζόμαστε εκβάθρων αλλαγές εκεί. Και ως προς τη μείωση του πληθυσμού και ως προς την περαιτέρω υγειονομική κάλυψη, αλλά και ως προς τους ελέγχους που γίνονται στο τι μπαίνει, στο τι βγαίνει. Και θα πρέπει να σταματήσουμε πλέον να θεωρούμε κανονικότητα να υπάρχουν ναρκωτικά στις φυλακές, να υπάρχουν κινητά στις φυλακές και οτιδήποτε άλλο απειλεί ανθρώπινη ζωή. Θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ. Αλλά οι δύο αποκαλύψεις ήταν αυτές. Η θανατηφόρα μίξη των δύο ναρκωτικών, φθηνό ναρκωτικό που προμηθεύονται εύκολα, αλλά και η πηγή εισόδου. Και σας μεταφέρω αποκλειστικές πληροφορίες για το θέμα των φυλακών Αγίου Στεφάνου.

αλλάζω θεματολογία και θέλω να απαντήσω σε ένα ερώτημα ακροατή. Είδατε, σήμερα έχουμε τον χρόνο να συνομιλούμε μεταξύ μας και να απαντάω τουλάχιστον στα περισσότερα μηνύματα. Για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, τι μας κάνουν, πρέπει να χτυπάμε κάρτα κτλ. Να σας πω κάποια από τα επίσημα στοιχεία που προκύπτουν. Έχουμε περισσότερες δηλωμένες υπερορίες, άρα κάποιοι θα πάρουν περισσότερα χρήματα εργαζόμενοι, αλλά και αυξημένα έσοδα για το ασφαλιστικό σύστημα. Αυτά καταγράφει μεταξύ άλλων το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Όταν λοιπόν ένας εργαζόμενος αμείβεται βάσει των ωρών που εργάζεται, προφανώς δημιουργείται ένα νέο τοπίο για εκείνον. Και αυξάνονται και τα έσοδα του κράτους, διότι κάποιοι πληρώνουν περισσότερα για ασφαλιστικές φορές. Και με τον ίδιο τρόπο, επειδή όλα σε ένα σύστημα είναι, οι εργαζόμενοι πληρώνονται στα σίγουρα. Αυτά τα καλά έχει ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Βλέπω, βάσει των στοιχείων του Υπουργείου Εργασίας, ότι από το διάστημα Μάρτης έως Δεκέμβρης του 25 είχαμε τεράστια διαφορά σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο στους ίδιους εργαζόμενους, διότι έγινε και αξιολόγηση. Άρα ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αγαπητή ακροάτρια? Ότι κάποιος δούλευε 15 ώρες και πληρωνόταν με το τάδε ποσό και τώρα δουλεύει, αν θέλει, υπερορίες και πληρώνεται κανονικά με το ποσό που το αναλογεί. Άρα ναι στην ψηφιακή κάρτα εργασίας και ισχυρότερα μέτρα στην αγορά εργασίας.

σε σχέση με τις γυναικοκτονίες. Είδαμε τι έγινε στην Βόρεια Ελλάδα, όπου αστυνομικός σκότωσε τη γυναίκα του. Ο άνθρωπος αυτός εξετάστηκε από τον ψυχολόγο της αστυνομίας, όχι ψυχίατρο, ψυχολόγο, και του είπε ότι είσαι καλά, μπορείς να συνεχίσεις να εργάζεσαι και να κρατάς και όπλο, Λεωνίδα μου, που μου στέλνεις μήνυμα. Άκου, γιατί αφορά εσένα. Λοιπόν, όχι με εσένα, το επάγγελμά σου. Και του είπε ότι είναι καλά. Πώς οι αστυνομικοί περνούν από τα ψυχολογικά τεστ? Κάθε πόσο? Και τι είναι αυτά τα ψυχολογικά τεστ? Και από ποιους ειδικούς επιστήμονες που σε βγάζουν κανονικό, ενώ στην ουσία δεν είσαι και την επόμενη μέρα σκοτώνεις? Πρώτον. Δεύτερον, πριν φτάσουμε εκεί, προφανώς υπάρχουν δείγματα, αποδείξεις, και από τη γυναίκα και από τον άντρα. Διότι η βία δεν είναι μόνο από τους άντρες στις γυναίκες, είναι και το αντίστροφο. Βλέπετε συμπεριφορές. Δεν θα πας να δουλέψεις, να μείνεις στο σπίτι κτλ. Ποιο είναι αυτό που σκέφτεται? Ότι όταν πάει στη δουλειά θα γνωρίσει νέους άντρες, παράδειγμα. Δεν θα φτιάχνει social media, γιατί τα social media σε οδηγούν τώρα, χαμουρεύεσαι με άλλους εκεί, κάνεις ράνεις και τα λοιπά. Άρα μην έχεις δουλειά, μην έχεις social media. Αν βάλω και κάμερες, αν γίνει κάτι, αν μπει κανένα στο σπίτι, πώς θα γίνει? Πώς θα το δει? Για να δράσω κατευθείαν, ναι. Θα έρθει από τη δουλειά που δουλεύει για να δράσει κατευθείαν εκείνος. Να βάλω και ένα GPS στο αυτοκίνητο, να ξέρω που είσαι, μωρέ, για λόγους ασφαλείας. Τώρα μην πάθεις κάτι, να τρέξω κατευθείαν. Και άλλα πολλά. Ή μην τύθεις έτσι, γιατί τώρα πάμε σε ένα κοσμικό γεγονός, σιγά μη σε δουν έτσι ντυμένοι. Και πού πας έτσι? Ή έκανες κάτι, φάει και μια σφαλιά, αλλά εντάξει, κατά λάθος το έκανα, δεν θα επαναληφθεί. Στο υπόσχομαι, και όλο επαναλαμβάνεται. Δείγματα υπάρχουν, άρα μιλάτε. Μιλάμε σε αυτούς που πρέπει. Και στο οικογενειακό μας περιβάλλον και στους ειδικούς. Και σε αρμόδιες αρχές. Για να μην φτάνουμε εκεί. Πάντα συνέβαιναν και δυστυχώς θα συμβαίνουν ανθρωποκτονίες, γυναικοκτονίες. Το θέμα είναι ότι είμαστε στην πηγή της πληροφόρησης πλέον, έχουμε το διαδίκτυο και τα μαθαίνουμε όλα πιο εύκολα, πιο γρήγορα, πιο έγκαιρα. Όχι ότι δεν συνέβαιναν παλιότερα, αλλά δυστυχώς έχουν αυξηθεί, και ειδικά σύμφωνα με έρευνες μετά τον εγκλεισμό του κορονοϊού. Όμως αν μιλήσουμε, αν απευθυνθούμε εκεί που πρέπει και αν φύγουμε όταν είναι καιρός, πολλά μπορεί να αλλάξουν. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που περνάμε, είτε άντρες είμαστε είτε γυναίκες. Μιλάμε όσο είναι καιρός. Λεωνίδα, στο μήνυμα αυτό δεν μπορώ να απαντήσω. Το πιθανότερο είναι πως ναι, το έκανε αυτό, αλλά δεν το λέει ο κύριος αυτός στον οποίο αναφέρεσαι και με ρωτάς για εκείνον. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Χριστίνα μου, καλημέρα. Με αγάπη και σε όλους τους φίλους και τις φίλες που βρίσκονται εκεί μαζί σου. Είναι πρωί ακόμα, αλλά ξέρω ότι ετοιμάζεστε για ένα βαρύ πρόγραμμα επαγγελματικό σήμερα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10, εδώ στον ισχυρό ραδιοφωνικό σταθμό της Πάτρας, στο Max FM. Θα ακολουθήσει η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο, την Αθανασία Ροδίτη που ήταν στον ήχο, και όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, στην εβδομάδα σας και στην εργασία σας. Μην ξεχνάτε dt.gr, ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει, ipavlaradio.gr, εκεί αναρτώνται όλες οι συνεντεύξεις μας αλλά και τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων, και ακούτε όλους τους σταθμούς του ομίλου Plus Media και οι ιντερνετικές μουσικές. Επίσης pluspod.gr, εκεί αναρτώνται όλες οι εκπομπές των τηλεοπτικών παρεμβάσεων και τα κυριότερα αποσπάσματα στα social media, TikTok, Facebook, Instagram. Καλημέρα σας, γεια σας.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ιωνίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά.

0: βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Again.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα από τη βροχερή Πάτρα. Σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 17 Ιουνίου, είμαστε εδώ. Είτε με βροχή είτε με ήλιο, είμαι πάντα στις θέσεις μας. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο, Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα μας βρείτε, θα μας βρίσκετε καθημερινά πάντα, όλες τις ώρες της ημέρας, 2-6-13-43-200. Στην Πάτρα, που σήμερα έχει 25 βαθμούς Κελσίου, αυτή την ώρα που ξεκινήσαμε την εκπομπή μας, έβρεχε από τις 5 ώρα τα ξημερώματα. Έχουν πέσει αστραπές, βροντές, αρκετό νερό. Κυρίες και κύριοι, το περιμέναμε λίγο πιο αργά, παρόλα αυτά ήρθε νωρίτερα. Δεν θα κρατήσει. Θα έχουμε συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ίσως λίγο ψηλόβροχο τις μεσημεριανές ώρες. Παρόλα αυτά, από αύριο ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία, ακόμα περισσότερο, και θα έχουμε ηλιοφάνεια. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα, το οποίο σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, στην περιοχή του Αλισού. Οι συνθήκες διορευνώνται. Φαντάζομαι ότι έπαιξε ρόλο και η βροχή, γιατί καταλαβαίνετε ότι με το που θα βρέξει λίγο, σίγουρα υπάρχει έτσι και μεγαλύτερο κυκλοφοριακό κομφούζιο και βεβαίως και κάποια ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν. Το ευτυχές είναι ότι ναι, μεν υπήρξε τραυματισμός, όχι όμως σοβαρός, και αυτό είναι το βασικότερο. Σε λειτουργία σήμερα και η νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών Πόσο Κάνει, η οποία πλατφόρμα, κυρίες και κύριοι, φιλοδοξεί να αποτελέσει το βασικό εργαλείο ενημέρωσης όλων εμάς, των καταναλωτών, για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Στη συνέχεια θα μιλήσω και με τον κύριο Ανδρικόπουλο για το θέμα. Πάντως είναι μια πλατφόρμα η οποία είναι ήδη διαθέσιμη και μέσω της διεύθυνσης posokani.gov.gr, δηλαδή αν πάτε να μπείτε από εκεί θα το βρείτε, και αν κατεβάσετε την εφαρμογή στο κινητό σας. Μια πλατφόρμα η οποία έχει ήδη αναρτηθεί στα ηλεκτρονικά καταστήματα εφαρμογών. Σήμερα παρουσιάζεται και στο Πρωθυπουργό. Στη συνέχεια θα υπάρξει και αναλυτική παρουσίαση από την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η πρώτη περιήγηση στη νέα υπηρεσία πάντως δείχνει ότι πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό εργαλείο σύγκρισης τιμών. Δηλαδή είναι μια βάση δεδομένων. Περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε περίπου 8.000 κωδικούς προϊόντων από τουλάχιστον 10 λυσίδες σούπερ μάρκετ. Δηλαδή κάποιο θα είναι το σούπερ μάρκετ το οποίο ψωνίζεται, θα μπορείτε εν πάση περιπτώσει να κάνετε συγκρίσεις τιμών σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Εκεί θα μπορείτε να παρακολουθείτε και το ιστορικό μεταβολών αναπροϊόν, δηλαδή πότε αυξάνεται η τιμή του, πότε πέφτει η τιμή του, και θα μπορείτε να δημιουργείτε και τη λίστα αγορών σας. Δηλαδή θα μπορείτε να προσθέτετε, θέτετε, με συγχωρείτε, σε ένα εικονικό καλάθι τα προϊόντα τα οποία θέλετε να αγοράσετε και να έχετε και το budget, το συνολικό που θα ξοδέψετε. Τώρα το θέμα δεν ξέρω αν είναι η οργάνωση από πριν από το σπίτι, για να κάνουμε οργάνωση τι θα ξοδέψουμε και πόσο κάνει, αλλά το θέμα είναι να έχουμε λεφτά να το πληρώσουμε αυτό το budget, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η εφαρμογή, σίγουρα θα δουλέψει. Δεν ξέρω αν θα είναι επικοδομητική και αν θα είναι βοηθητική με κάποιο τρόπο σε εμάς τους καταναλωτές. Έχουμε και τα νεότερα στοιχεία τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τη δολοφονία της 45χρονης αστυνομικού στην Δράμα από το σύζυγό της, ο οποίος αμέσως μετά αυτοκτόνησε. Που, συγγνώμη που δεν το πω, αλλά αν ήθελε να αυτοκτονήσει, γιατί δεν αυτοκτονούσε εξ αρχής και να αφήσει και τη γυναίκα ήσυχη να ζήσει τη ζωή της? Εν πάση περιπτώσει, ο αστυνομικός τέλος πάντων δεν μπορούσε να διαχειριστεί το χωρισμό του με τη 45χρονη. Είχε κάνει κάποιες συνεδρίες με ψυχολόγο ιδιωτικά, 2 συνεδρίες. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Δεν είχαν, λέει, καταγραφεί ζητήματα κακοποίησης, ούτε αυτοκτονικές τάσεις ή οποιαδήποτε μορφή βίας και απειλής. Πάντως, είχαν μετά από αυτές τις 2 ιδιωτικές ψυχοθεραπείες που είχε κάνει ο 50χρονος, και ο ίδιος και η γυναίκα του είχαν παρεπεμφθεί σε ιδιώτη ψυχίατρο, ο οποίος τους παρακολουθούσε. Και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι είχε δώσει συνταγή για αγωγή και στους 2. Τώρα, δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες προς την Ελλάδα από τον ψυχίατρο για όσα έχει διαπιστώσει κατά τη διάρκεια των επαφών με το ζευγάρι. Πάντως στο σπίτι, κυρίες και κύριοι, εντοπίστηκαν ηρεμιστικά χάπια και εξετάζεται αν υπήρχε και χρήση τους, κάτι το οποίο θα διευκρινιστεί βεβαίως και από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Γιατί μπορεί να μένα τους είχαν γράψει κάποια χάπια για να τα παίρνουν, κάποια φαρμακευτική αγωγή. Υπάρχει όμως και πιθανότητα ποτέ να μην είχαν πάρει αυτά τα χάπια. Θα φανεί με τις τοξικολογικές. Να πω και ένα ωραίο ευχάριστο, να πάω στον πύργο εδώ στη δική μας περιοχή. Μιλάμε για χτύπημα της τύχης, κυρίες και κύριοι, και ωραίο είναι να μοιραζόμαστε και τόσο ωραίες έτσι ειδήσεις. Μήπως πάρουμε κι εμείς λίγο από αυτή την τύχη. Έπαιξε μόλις 0,50 λεπτά
ο άνθρωπος αυτός που πήγε και έπαιξε στοίχημα και πέτυχε με μία μαντεψιά η οποία είναι βγαλμένη από όνειρο. Δηλαδή, αν δείτε τι έπαιξε, δεν θα τον φανταζόταν κανείς. Πάντως, τίναξε την μπάνκα στον αέρα. Γιατί το λέω αυτό? Είναι ένα δελτίο το οποίο έγραψε ιστορία, έπαιξε μόλις 0,50 λεπτά στο στοίχημα και κέρδισε 350.000 ευρώ. Από αυτά τώρα, για να σας κάνω έτσι και το λογαριασμό, πάντως το τυχερό κουπόνι να πω ότι ήταν στο πύργο, βρέθηκε εκεί στο Αστέρι, έτσι λέγεται το κατάστημα στο οποίο παίχτηκε το τυχερό αυτό δελτίο. Να σας πω ότι περίπου 28.500 ευρώ θα του τα πάρει η εφορία. Εντάξει, δεν πειράζει, μένουν 320.000 ακόμα. Ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό που βέβαια αν δεν προσέξεις μπορεί να το φας πολύ σύντομα. Δεν είναι και πάρα πολλά τα 350.000. Τι λέμε τώρα, Θέλει προσοχή και διαχείριση. Ωραίες εικόνες και από τη Λευκάδα, από το Ιόνιο νότια της Λευκάδας προς τους Παξούς. Τι ωραίες εικόνες είναι αυτές, εντυπωσιακές, με τις φάλαινες οι οποίες κυκλοφόρησαν βέβαια τα βίντεο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα μεγάλα αυτά θαλάσσια θηλαστικά, 5 φάλαινες διακρίνονται να κινούνται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Χορεύουν έτσι μέσα στο νερό, βγαίνουν και στην επιφάνεια της θάλασσας. Πολύ ωραίες εικόνες από το Ιόνιο και βεβαίως να πούμε το Ιόνιο, το οποίο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιότοπους για τα κοιτώδη στην Μεσόγειο. Και βεβαίως έχουμε και εμφανίσεις φαλαινών αλλά και δελφινιών που καταγράφονται κάθε χρόνο. Οι τυχεροί που τα είδαν μπροστά τους τα κατέγραψαν κιόλας. Είναι μαζί μας η Real Water Filtra Νερού, η εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997 με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου, 24 είναι η Παλιά Καρόλου και στην Τρίπολη πάλι 28 Οκτωβρίου. Προσφέρουν φίλτρα και ψυκτές νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε και από περιττά έξοδα και από τη μεταφορά εμφιαλωμένων και από όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους και προτιμήστε ένα φίλτρο νερού για το πόσιμα, για το μαγείρεμα και για το πλήσιμο των τροφίμων σας. 2610-273-511 για την Πάτρα και για την Τρίπολη στο τηλεφωνικό, στο τηλέφωνο 2710-235-171 ή και στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί όχι. Θα τους βρείτε πάντως, είναι η Real Water Filtra Νερού και είναι εκεί και σας περιμένω. Τώρα, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομία, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr και στο τηλέφωνο 2610 27 05 51.

0: Οι ελλείψεις προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία της Αχαΐας επενάρχονται, κυρίες και κύριοι, στο προσκήνιο με ιδιαίτερα, θα λέγαμε, ανησυχητικό τρόπο. Έχουμε και είχαμε την παρέτηση ακτινολόγου από το Καραμανδάνιο, που έχει φέρει το ακτινολογικό τμήμα εκεί του παιδιατρικού νοσοκομείου σε οριακή, θα λέγαμε, κατάσταση. Απομένει πλέον μόλις ένας μόνιμος γιατρός για να καλύψει τις ανάγκες ενός ολόκληρου παιδιατρικού νοσοκομείου, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό, όλοι αντιλαμβανόμαστε. Πάμε να συζητήσουμε για το θέμα αυτό με τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας, τον κύριο Χρήστο Δάβουλο, προκειμένου να αποτυπώσουμε τη σημερινή εικόνα. Κύριε Δάβουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σήμερα και σας και στους ακροτές.
0: Θέλετε έτσι να μας περιγράψετε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Καραμανδάνιο μετά την παρέτηση του ακτινολόγου και πώς προέκυψε κιόλας? Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε πώς προέκυψε αυτή η παρέτηση.
1: Θα να πούμε ότι ουσιαστικά εδώ ότι στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο εδώ και ένα αρκετό διάστημα πάνω από εξάμηνο εργάζονται μόνο δύο μόνιμοι ακτινολόγοι, καθότι μία είχε λάβει μια θέση τέλος πάντων στον Πανεπιστημιακό του Ρίου. Θέση πανεπιστημιακού, η τρίτη ακτινολόγος που εργαζόταν εκεί μέχρι πέρσι, που και τρεις ακτινολόγοι για ένα νοσοκομείο, για παράδειγμα, που εξυπηρετούν τη Δυτική Ελλάδα, καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγοι, μιας και θα πρέπει να καλύπτουν 10 μέρες το μήνα.
0: Πόσοι θα έπρεπε να υπάρχουν έτσι κανονικά, για να έχουμε και μία εικόνα στο μυαλό μας? Πόσοι θα έπρεπε να είναι?
1: Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι για να καλύπτουμε το τμήμα των νοσοκομείων, και να είναι, ας το πούμε, και επιστημονικά ορθή και από συνθήκες εργασιακής και επιστημονικής αξιοπρέπειας εργασία, άλλο πόσες θέσεις. Γιατί τα νοσοκομεία μπορεί να μην προβλέπουν τόσες θέσεις στα οργανογράμματά τους. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να είναι τόσο ώστε να βγαίνει μία εφημερίδα την εβδομάδα για τους συναδέλφους. Ώστε να μπορεί να υπάρχει εκπαίδευση των τακτικών ιατρίων, γιατί μιλάμε για ασθενείς που μπορούν να έχουν τακτικά για πάνε εξετάσεις από τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, από τα Γιάννενα.
0: Βέβαια, γιατί το Καραμανδάνιο εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή. Εννοείται.
1: Ναι, ακριβώς. Άρα θεωρούμε ότι θα πρέπει τουλάχιστον 4 συνάδελφοι, τουλάχιστον 4. Για μένα ίσως και 5 δηλαδή. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εδώ και ένα εξάμεινο ήταν 2 συνάδελφοι. Στην προηγούμενη προκήρυξη προκήρυξε μόνο μία θέση ακτινολόγου, η οποία προκήρυξη ήταν άγωνη, δεν τα έβαλε κάποιος συνάδελφος στα χαρτιά του. Αλλά όπως είπα και πριν, το έχουμε ξανατονίσει άπειρες φορές, ότι όσο ακολουθείται αυτή η λογική του Υπουργείου και της κυβέρνησης και των τοπικών διοικούντων, οι προκήρυξεις θα γίνουν άγωνες, γιατί είναι άγωνη η πολιτική των προκήρυξεων.
0: Δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Γιατί όταν έχει μειωθεί μισθός κατά 30% το 2012 σε ονομαστικό επίπεδο, δεν μιλώ για πραγματικό, με πληθωρισμούς κτλ., όταν θα πρέπει να κάνει υπερεφημέρες και υπερεργασία, όταν τον περιμένει ένα περιβάλλον πιθανών μετακινήσεων, γιατί τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή προχθές ήρθε με εντολή μετακίνηση για ένα συνάδελφο παιδίατρο για μια εβδομάδα στη Ζάκυνθο. Έχει ήρθε εντολή μετακίνηση για γενικού γιατρού Κεφαλονιά. Μετακινήθηκαν γιατροί, μεταξύ αυτών και εγώ προσωπικά, Πέμπτη στον πύργο για παράδειγμα. Άρα λοιπόν, όταν έχει ένα τέτοιο εργασιακό περιβάλλον να σε περιμένει, προφανώς και δεν θα βάλει τα χαρτιά στην προκήρυξη. Γι' αυτό έφταναν όμως οι γιατροί, γιατί ακριβώς έχουν αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Και τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε προσδοκισμένοι, γιατί είμαστε σε μια κατάσταση πολύ δυσμενή, γιατί έχει απομείνει μόνο ένα συνάδελφο. Γεγονός που καθιστά επισφαλή τη λειτουργία του νοσοκομείου, μιλάμε για νοσοκομείο και πριν που χειρίζεται νεογνά, που χειρίζεται παιδιά, όλη την Δυτική Ελλάδα.
0: Είναι ασφαλές να λειτουργεί ένα τόσο κρίσιμο τμήμα με μόλις ένα μόνιμο ακτινολόγο? Δηλαδή, αν φύγει ο ακτινολόγος και πάει σπίτι του, γιατί κάποια στιγμή θα πάει και σπίτι του, τι θα κάνει? Δεν μπορεί να κάτσει εκεί πέρα ύπνος. Τι γίνεται όταν φεύγει ο ακτινολόγος?
1: Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε προτελεσμένων. Αυτό πρέπει να το απευθύνεται στους διοικούντες. Εμείς είμαστε εκπαιδευτικούς φορές, δεν διοικούμε αυτή τη στιγμή την ΥΠΕ και θεωρούμε ότι θα πρέπει ήδη να έχει το πρόβλημα. Όχι τώρα να περιμένουμε στο ΚΕΠΕΝΤΕ όπως κάθε φορά γίνεται. Βλέπουμε όταν γίνει ένα τραγικό συμβάν, για παράδειγμα στην Κεφαλονιά, όπως έγινε, να ανακαλύψουμε τι. Ξαφνικά, ενώ την τελευταία πενταετία λειτουργεί με έναν παθολόγο των νοσοκομείων Κεφαλονιάς, να το θυμηθούμε τώρα. Οι διοικούντες γνωρίζουν και γνώριζαν μια χαρά. Αλλά είναι στην ευχαίρειά τους, διακριτική τους ευχαίρεια, να επιλέγουν να μην προχωρήσουν σε αυτή την ενίσχυση του συστήματος υγείας που τόσο πολύ ζητάμε και εμείς οι υγειονομικοί. Γιατί είναι πραγματικά λύσεις για το τώρα. Διάμεσα λοιπόν κατεπίγουσα προκήρυξη και όχι εντέλεστε μετακινήσετε. Αυτό θα γίνει τώρα. Αυτό δηλαδή υπάρχει μια συζήτηση ποιος θα καλύψει. Είναι η κλασική κουβέντα. Είναι έκτακτες συνθήκες, άρα πάντα
0: δηλαδή
1: κάτι,
0: να έρθει κάποιος ακτινολόγος από κάπου αλλού και να καλύψει προσωρινά το κενό.
1: Μονίμως και στην ΥΠΕ που είχαμε συναντηθεί για τις μετακινήσεις στη Ζάκυνθο μας είχε πει ότι είναι έκτακτες συνθήκες. Ορίστε κάποια λύση. Αυτό λένε. Έκτακτες συνθήκες που παγιώνονται 3 χρόνια, 5 χρόνια. Εκείνες ένα χρόνο δεν είναι έκτακτες συνθήκες. Είναι πάγιες συνθήκες τις οποίες ξέρουμε και πάγιες ανάγκες. Άρα λοιπόν οφείλουμε να το λύσουμε το πρόβλημα πριν δημιουργηθεί. Γιατί αν φτάσανε δύο, που ήταν προτελεσμένο δηλαδή ότι θα είναι δύο από την υπεργασία, θα πάρει δύο ένας όσο βρει κάποια άλλη διέξοδο στη ζωή του. Άρα λοιπόν είναι κάποια πάγια ανάγκη του νοσοκομείου.
0: Και προφανώς υπάρχουν καθυστερήσεις έτσι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και κίνδυνοι για την εξυπηρέτηση των περιστατικών. Που είναι και το πιο βασικό, γιατί η καθυστέρηση εντάξει, αλλά αν υπάρχει κίνδυνος, εκεί είναι πολύ βασικό το θέμα που μπορεί να προκύψει.
1: Ακριβώς, και επίσης μιλάμε για μια ευαίσθητη ομάδα του πληθυσμού.
0: Ναι.
1: Μιλάμε
0: για παιδιά.
1: Γενικά ενηλίκων, ναι, που απαιτείται και μια εμπειρία, προηγητική εμπειρία. Δηλαδή δεν είναι έτσι απλά παίρνω έναν τεχνολόγο επιστημονική και το μεταφέρω, άρα το μετάφερα. Απλά έβαλε ένα όνομα σε μια εφημερία, αυτό έκανα. Λέω ότι έχει νόημα μια εφημερία. Οπότε δεν κατάσταση. Το κάτω-κάτω είναι και επισφαλές, γιατί δεν έχει εξειδικευτεί να κάνει. Είναι ογνάει περίπου για παράδειγμα. Οπότε πιστεύουμε ότι αυτό που στο τέλος θα γίνει είναι απλά να γίνει σύμβαση όπως τα νοσοκομεία της Αθήνας και θα γίνει σύμβαση με κάποια ιδιωτική εταιρεία όπως γίνεται σε άλλα νοσοκομεία της περιφέρειας της Αθήνας. Που και αυτό είναι αντιπιστημονικό και επισφαλές, γιατί πρέπει να έχεις διαζώσεις, διαπιστημονική συνεργασία με τον συνάδελφο, να το πεις τι ψάχνεις και να ζητάς ιατρικά. Δεν είναι στείλνο μια εξέταση, ένα CD, ονομάτευσέ το για παράδειγμα.
0: Αν σας άκουγε αυτή την ώρα ο Υπουργός Υγείας, εγώ με αυτό θέλω να κλείσουμε, ή αν τον είχατε απέναντί σας, τον κύριο Γεωργιάδη, εσείς τι θα του ζητούσατε, ώστε να μην φτάσουμε στην ολοκληρωτική κατάρρευση?
1: Κύριε Γεωργιάδη, τα αιτήματα τα έχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι την Πολωνική Επινομοσπονδία ενός νοσοκομειακών γιατρών Ελλάδας. Απλά αρνείται πεισμαρχιά ακόμα και συνάντηση μαζί της. Οπότε είναι ζήτημα ευθυνών συγκεκριμένων. Γιατί μία δεν μπορεί να δίνονται απευθείας αναθέσεις σε διάφορες εταιρείες, να δίνονται ζεστά λεφτά του κρατικού προϋπολογισμού, δισευρώ για πολεμικές δαπάνες που δεν έχουν και να κάνουν με την ανάγκη της αμυντικής της χώρας, ας θέλουμε, Σαουδική Αραβία και όπου αλλού, που κοστίζουν και 500.000 ευρώ την μια μέρα η φρεγάτα, λοιπόν, που στέλνουμε στα θένα του Ορμού. Άρα λοιπόν λεφτά υπάρχουν, σημαίνει που δίνονται. Όταν παίρνουν οι εφοπλιστές φόρο και υποστήριξη των άβλων, επειδή έχουν υποτίθεται τώρα έξοδα με τις ανατιμήσεις του πετρελαίου, είναι επιλογή που δίνουν τα χρήματα. Είναι πλέον ότι πρέπει να δοθούν στην υγεία άμεσα. Και ανάγκες συνάμεσες. Δεν μπορεί να περιμένουν. Ήδη μιλάμε για μια κατάσταση η οποία πραγματικά έχει φέρει σε οριακή θέση, σε οριακή κατάσταση.
0: Είναι προφανές όταν υπάρχει ένας εκτινολόγος, τουλάχιστον καλά, υπάρχουν παντού προβλήματα, έτσι, σε όλα τα τμήματα. Απλά εμείς επικεντρωθήκαμε σήμερα στο συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί μιλάμε για παιδιά και είναι λίγο πιο ευαίσθητο το ζήτημα. Υπάρχει θέμα σε πάρα πολλά νοσοκομειακά τμήματα στην Αχαΐα και σε όλα τα νοσοκομεία, έτσι.
1: Ακριβώς. Σας λέω μετακινήσεις 5 χρόνια στην Αχαΐα. Λόγω των οποίων προσπαθεί πάνω 5-6 συναντήσεις.
0: Κύριε Δαβούλε, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε και πάλι. Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν με τα νοσοκομεία. Μια κατάσταση βεβαίως που τη γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι τωρινή, δεν είναι χθεσινή και σίγουρα δεν θα λυθεί με ένα μαγικό ραβδί. Απλά καταλαβαίνετε ότι όσον αφορά τα παιδιά, γιατί τα παιδιά θα πέσουν, θα χτυπήσουν, μπορεί να προκύψει οποιοδήποτε άλλο σοβαρό πρόβλημα. Εκεί είμαστε λίγο πιο ευαίσθητοι, ειδικά τώρα τους μήνες του καλοκαιριού. Δείχνει μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας το γεγονός να μην υπάρχει ένας δεύτερος έστω ακτινολόγος στο Καραμανδάνιο. Real Water, φίλτρα νερού, δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997 με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 και στην Τρίπολη πάλι 28 Οκτωβρίου 24 και στο ανανεωμένο τους βεβαίως ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr. διαθέτει προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού παγκοσμίως, όπως η Geyser, η Torrey Vino, η Penter, η Matrix και διάφορες άλλες με συμβατά ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse, συνοδευόμενα από πιστοποιήσεις NFS και ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος, όπως και πολλές άλλες γνωστές μάρκες φίλτρων. 2610-273-511 για την Πάτρα το τηλέφωνο και για την Τρίπολη 2710-235-171.

0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα που καίει στην ακρίβεια που συνεχίζει να απασχολεί τα νοικοκυριά παρά τα αισιόδοξα μηνύματα από τις διεθνείς εξελίξεις και βεβαίως και τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση του κόστους. Οι καταναλωτές αναζητούν καθημερινά τις καλύτερες τιμές. Είναι και η νέα πλατφόρμα το πόσο κάνει.gov.gr που βγήκε σήμερα στον αέρα και φιλοδοξεί να δώσει έτσι περισσότερη διαφάνεια στην αγορά. Πάμε να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει σήμερα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Χάρη Ανδρικόπουλο, ιδιοκτήτη αλυσίδας σούπερ μάρκετ εδώ στην περιοχή μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ανδρικόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα, καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Να έχουμε καλό καλοκαίρι. Να δούμε όμως τι θα γίνει και με την ακρίβεια. Είπα προηγουμένως και στην εισαγωγή μου ότι έχουμε αισιόδοξα μηνύματα. Περιμένουμε να τελειώσει ο πόλεμος. Θα αλλάξει κάτι στις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ μετά από αυτό?
1: Να το πάρουμε λίγο αλλιώς και να κάνω εγώ ένα ερώτημα. Αν θα αλλάξει κάτι στο εισόδημα των καταναλωτών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτό που βλέπουμε αυτή την περίοδο είναι το εισόδημα των καταναλωτών πιέζεται το τελευταίο διάστημα που περνάει τους 6 μήνες. Είτε γιατί κάποια πάγια έξοδα που είναι μια φορά το μήνα, όπως τα ενίκια, όπως το ρεύμα, όπως τα μεταφορικά έξοδα, έχουν ακριβήνει πάρα πολύ, οπότε όλες αυτές οι δαπάνες είναι ανελαστικές, αφήνουν πολύ λιγότερα χρήματα στον καταναλωτή μέσα στο μήνα για να ξοδέψει είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στο να πάει έξω να φάει σουβλάκια ή πίτσα, είτε στο να αγοράσει παπούτσια ή μια φόρμα για το παιδί του. Και ουσιαστικά αυτό είναι το πρόβλημα της αγοράς. Το πρόβλημα της αγοράς σήμερα είναι ότι έχει πιεστεί το εισόδημα το που μένει στον καταναλωτή αφού φύγουν οι πάγιες δαπάνες του.
0: Και είναι και πολύ βασικό αυτό και το ζούμε.
1: Είναι πολύ βασικό και αυτό βλέπουμε. Τώρα όσον αφορά τις τιμές στα ράφια, αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, τελευταία χρόνια θα έλεγα, οι τιμές που βρίσκονται στα ράφια είναι δίκαιες, με την έννοια ότι ένα σούπερ μάρκετ, από το πόλεμο της Ουκρανίας και μετά, που είναι 3 χρόνια αυτό το πράγμα, πουλάει με κλειδωμένα περιθώρια κέρδους. Άρα, από τη στιγμή που το κράτος ελέγχει τα περιθώρια κέρδους όλου του κλάδου του σούπερ μάρκετ, προφανώς δεν μπορούμε να μιλήσουμε για φαινόμενα σκροκέρδειας στον κλάδο το δικό μας. Από εκεί και πέρα, μιλώντας και με παραγωγούς, τον παραγωγό που βγάζει την ντομάτα, τον άνθρωπο που πουλάει τα κρέατα ή που συσκευάζει ένα προϊόν, όλοι μας μεταφέρουν τα κόστη τους, έχουν αυξηθεί. Είτε κόστος ρεύματος, είτε κόστος ζωοτροφών, είτε κόστος λιπασμάτων. Οπότε όλο αυτό μοιραία κάποια στιγμή φαίνεται και στο ράφι. Στο διατάφτα, πάμε λίγο στο διατάφτα, με τα σημερινά δεδομένα που έχουμε, οι τιμές γενικότερα δεν αυξάνονται. Είναι όμως υψηλές. Δεν είναι χαμηλές. Έχουν σταθεροποιηθεί σε ένα επίπεδο υψηλό. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα οι τιμές στην πλειονότητα των προϊόντων έχουν σταματήσει να αυξάνονται ή μεσοσταθμικά οι αυξήσεις σε ένα σούπερ μάρκετ τον τελευταίο μήνα, όπως τις έβγαλε και η Ελικά, είναι 1,2%. Ένα πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με πέρσι. Όμως αυτό δεν σημαίνει κάτι. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι ο καταναλωτής δεν πιέζεται, δεν σημαίνει ότι οι τιμές δεν είναι σε ένα υψηλό επίπεδο.
0: Οι πωλήσεις στο σούπερ μάρκετ έχουν επηρεαστεί από αυτή την ακρίβεια. Θέλω να πω, οι καταναλωτές συνεχίζουν να ψωνίζουν, έχουν αλλάξει τις αγοραστικές τους συνήθειες, έχουν στραφεί στην ιδιωτική ετικέτα. Ποια είναι η συμπεριφορά των καταναλωτών και αν έχουν μειωθεί οι πωλήσεις στο σούπερ μάρκετ?
1: Μάλιστα, πολύ ωραία ερώτηση. Όχι, οι πωλήσεις στο σούπερ μάρκετ δεν έχουν μειωθεί. Οι καταναλωτές έχουν στραφεί, όπως είπατε και εσείς, στην ιδιωτική ετικέτα. Έχουν γίνει περισσότερο κυνηγοί προσφορών, αλλάζουν αλυσίδες και ψάχνουν να βρουν προϊόντα, τα προϊόντα που θέλουν να αγοράσουν, που θα τα βρουν σε προσφορά να τα αγοράσουν. Όπως επίσης έχουν στρέψει τις αγορές που κάνουν σε άλλα κανάλια προς το σούπερ μάρκετ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μιλώντας με ανθρώπους της εστίασης, μου λένε ότι η εστίαση είναι 7 με 10% κάτω. Ο καταναλωτής πλέον ψωνίζει και μαγειρεύει στο σπίτι περισσότερο. Κάνει λιγότερες αθόρμητες αγορές από ένα mini market, από ένα φούρνο πιθανόν, αν θέλετε, δεν το γνωρίζω αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε, το σούπερ μάρκετ έχουν πάρει καταναλωτές από άλλα κανάλια, γιατί τα σούπερ μάρκετ είναι πιο οικονομικά ή έχουν κάποιες προσφορές που ο καταναλωτής μπορεί να τις βρει και να εκμεταλλευτεί, θεωρώντας ότι έτσι κάνει πιο έξυπνες αγορές και ουσιαστικά κερδίζοντας κάποια χρήματα.
0: Σήμερα βλέπουμε και το πόσο κάνει την πλατφόρμα αυτή, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της. Εσείς πιστεύετε ότι θα βοηθήσει πραγματικά τον καταναλωτή να εξοικονομήσει χρήματα, ή υπάρχει και το ενδεχόμενο, γιατί σίγουρα υπάρχει και αυτό στο δικό σας το μυαλό, ότι μπορεί να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδων σούπερ μάρκετ? Δηλαδή θα κοιτάει το ένα σούπερ μάρκετ τι τιμές έχει βάλει το άλλο. Θα γίνει αυτό, έτσι δεν είναι, αναπόφευκτα?
1: Κοιτάξτε, το τι τιμές πουλάει το ένα σούπερ μάρκετ με το άλλο σούπερ μάρκετ είναι πολύ εύκολο να το βρει κάποιος κοιτώντας τα ίσο του ενός σούπερ μάρκετ και του άλλου. Είτε καταναλωτής είναι, είτε εμείς κοιτώντας τον ανταγωνισμό να βλέπουμε τις τιμές του. Από εκεί πέρα η πλατφόρμα αυτή είναι άλλος ένας τρόπος να δει ο καταναλωτής τις τιμές. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι θα στραφούν πολλοί καταναλωτές προς εκεί. Μακάρι να στραφούν να κάνουν σύγκριση. Όμως ο καταναλωτής έχει πολλά κανάλια σήμερα να κάνει σύγκριση. Δηλαδή, να το πάρουμε σε έναν διαφορετικό κλάδο. Η πλατφόρμα Scrooge, ξέρουμε ότι ξεκίνησε με αυτή τη λογική.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Εκεί μπόρεσαν και μπήκαν όλοι σε αλυσίδες. Στο πόσο κάνει, έχει μια γραφειοκρατική διαδικασία. Είναι υποχρεωμένες να μπουν οι μεγάλες αλυσίδες. Εμείς που είμαστε πιο μικρή αλυσίδα δεν είμαστε σε αυτήν την πλατφόρμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πουλάμε οικονομικά.
0: Οπότε, και καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, ναι, γιατί μπορεί κάποιος να μην μπορεί να δει και το δικό σας, ας πούμε, κατάστημα εκεί.
1: Οι τοπικές αλυσίδες, όχι μόνο εμείς, σε κάθε πόλη δεν είναι μέσα στην πλατφόρμα, όμως υπάρχουν και άλλες αλυσίδες, και όχι μόνο εμείς στην Πάτρα, μπορεί να είναι και άλλες αλυσίδες στην πόλη μας. Και βέβαια να έχουν οικονομικές τιμές, να έχουν καλές προσφορές, να μην τις δει μέσα από αυτήν την πλατφόρμα. Γενικότερα, και ένα άλλο θέμα είναι ότι δεν μπορεί να συγκρίνει ποιότητα. Δηλαδή, όλες οι ντομάτες δεν είναι ίδιες, όλα τα κρέατα δεν είναι ίδια. Όλα τα προϊόντα δεν είναι ίδια, οπότε εκεί μπορείς να συγκρίνεις κάποια προϊόντα που είναι υποποιημένα. Το Πουμαρό, την Coca-Cola, χωρίς να θέλω να κάνω διαφημίσεις, συσκευάζουμε ένα προϊόντα επώνυμα. Ένα σούπερ μάρκετ όμως και ένα μεγάλο ποσοστό του ζωηρινού σούπερ μάρκετ είναι και προϊόντα που δεν είναι επώνυμα.
0: Σωστά. Τώρα εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το τι επιλέγει ο κάθε καταναλωτής, έτσι. Κάτι τελευταίο, κύριε Ανδρικόπουλε. Υπάρχουν και σήμερα αποκλίσεις από αλυσίδα σε αλυσίδα, έτσι, σε κάποια προϊόντα. Υπάρχουν διαφορές τιμών. Αυτό πώς εξηγείται? Γιατί μου στέλνουν και μηνύματα τώρα καταναλωτές που διάφορα μηνύματα, αλλά ένα είναι από αυτά. Πώς εξηγείται αυτή η απόκληση που μπορεί να υπάρχει από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, στην τιμή ενός προϊόντος που μπορεί να είναι και το ίδιο, η ίδια ετικέτα?
1: Μιλάμε για σούπερ μάρκετ διαφορετικής αλυσίδας, φαντάζομαι.
0: Σωστά.
1: Προφανώς είναι. Αυτή τη στιγμή οι αλυσίδες ανταγωνιζόμαστε μεταξύ μας. Υπάρχει ανταγωνισμός. Κάθε αλυσίδα έχει τη δική της εμπορική πολιτική. Κάποιος μπορεί να θέλει να πουλάει πιο φθηνά τα αναψυκτικά, κάποιος μπορεί να θέλει να πουλάει πιο φθηνά τις συνθετικές κρέμες, κάποιος μπορεί να θέλει να πουλάει πιο φθηνά το κρέας ή οτιδήποτε. Οπότε προφανώς λειτουργεί ο ανταγωνισμός και κάθε αλυσίδα επιλέγει το μείγμα προϊόντων και πώς θα τοποθετήσει την αλυσίδα στο μυαλό του καταναλωτή. Είναι λογικό, δεν είμαστε οι ΔΕΗ που πουλάμε όλο το σούπερ μάρκετ για τιμή.
0: Μάλιστα, κύριε Ανδρικόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Θα τα πούμε και πάλι, σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριο.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο κάθε καταναλωτής προφανώς και επιλέγει αυτό που θα ψωνίσει. Είτε κάνει έρευνα διαζώσεις και πάει στα σούπερ μάρκετ και κοιτάξει, γιατί ξέρω πάρα πολλούς που λένε θα πάρω από εδώ τα συγκεκριμένα, από εκεί τα άλλα που είναι πιο φθηνά, και πάνε και ψωνίζουν σε 4-5 σούπερ μάρκετ, διαφορετικά σούπερ μάρκετ, διαφορετικά πράγματα για να πάρουν τα πιο οικονομικά, και προφανώς είναι λογικό, γιατί όλοι κυνηγούν τις προσφορές. Ποιος δεν το κάνει? Στη Winmasters θα βρεις πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως, που δεν θα το βρεις αλλού, είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό σου στη Winmasters και έχεις 5 spins εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα, Τετάρτη, μπαίνουμε και παίζουμε το δωρεάν spins που χαρίζει η Winmasters.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα για να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Μια ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε και εσύ μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες. Ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
5: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendourisferis.com.
6: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
7: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
6: Και η νομική προστασία?
7: Προστασία, αλλά νομική.
6: Και η απαλλαγή?
7: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
6: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
7: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
9: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: έργο βεβαίως του φυσικού αερίου, κυρίες και κύριοι, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες υποδομές που υλοποιούνται αυτή την περίοδο στην πόλη μας, στην Πάτρα, και αναμένεται φυσικά να αλλάξει τον ενεργειακό χάρτη της πόλης. Γίνονται εργασίες λοιπόν στην καρδιά του κέντρου. Υπάρχει έτσι μία μικρή ταλαιπωρία σε οδηγούς. Νομίζω όμως ότι αξίζει και η διαδικασία που γίνεται τώρα στο κέντρο της Πάτρας και αυτή η πολυετής προσπάθεια για να μπορέσει να αποκτήσει η πόλη μας φυσικό αέριο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Φωκίωνας Ζαΐμης. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαΐμη.
1: Καλημέρα και καλημέρα και στους ακρατές, κύριε Παραφούτη.
0: Νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε λίγο υπομονή και να μην γκρινιάζουμε, περισσότερο για τους οδηγούς το λέω αυτό, που κινούνται στο κέντρο της πόλης, γιατί θα αλλάξουν τα δεδομένα πλέον εφόσον αυτό το έργο ολοκληρωθεί.
1: Είναι ένα έργο το οποίο ήταν ένα όνειρο για την περιοχή μας, για όλη τη Δυτική Ελλάδα, και για την Πάτρα και για τη βιομηχανία και για τα νοικοκυριά. Είμαστε στο τελευταίο στάδιο.
0: Mm-hmm.
1: Θυμίζω ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί το έργο στη ΒΠΕ και ήδη οι επιχειρήσεις εκεί μπορούν και προμηθεύονται με αέριο. Το έργο πάει πολύ γρήγορα πλέον. Mm-hmm. Περάσαμε τα πιο δύσκολα κύματα τα προηγούμενα χρόνια. Η ταλαιπωρία που λέτε υφίσταται, αλλά είναι πολύ σύντομη.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα έργο το οποίο όπου πηγαίνει σε όποιον δρόμο έχει πολύ γρήγορους ρυθμούς. Δηλαδή το σκάψιμο και το να μπουν οι σωλήνες και να γίνει μετά η αναπλήρωση του εδάφους κτλ. Είναι πολύ γρήγορη διαδικασία.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Το λέω αυτό διότι δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα έργα που γίνονται, με τους πεζοδρόμους κτλ.
0: Γιατί υπάρχει ανησυχία ότι ίσως μετά δημιουργηθεί θέμα και για να καλυφθούν αυτά τα κενά που έχουν δημιουργηθεί.
1: Όχι,
0: μέχρι να υπάρξει
1: είναι,
0: κατάσταση.
1: Ο ίδιος εργολάβος κάνει και την αναπλήρωση και την άσφαλτο και το κάνει όσο καλύτερη δουλειά γίνεται.
0: Άρα αυτή
1: νομίζω ότι όπου έχει περάσει αυτή το αέριο σε κάποιες άλλες συνοικίες της Πάτρας δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο σοβαρό θέμα.
0: Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, κύριε Ζαΐμη, για τις εργασίες που εκτελούνται αυτή την περίοδο στην Αγίου Ανδρέου και πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ανά εβδομάδα περίπου, το οποίο το έχω αναρτήσει και στην προσωπική μου σελίδα του Facebook, στην ελληνική σελίδα. Έχει ανακοινωθεί από την εταιρεία, έχει δοθεί στο Δήμο και στην αστυνομία. Μπορεί κάποιο να ανατρέξει και να το δει αναλυτικά. Το θέμα βέβαια είναι ότι θεωρώ ότι θα μπορούσε να γίνει και μια μεγαλύτερη ενημέρωση σε σχέση και με τα υπόλοιπα έργα. Γιατί δεν είναι μόνο το αέριο, είναι και τα υπόλοιπα έργα που γίνονται στην πόλη. Αλλά καλό θα ήταν να υπάρχει μια ευρύτερη ενημέρωση.
0: Για να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε, αυτό εννοείται. Ναι, λόγω των έργων που γίνονται.
1: Τι να αποφύγει ή τι να προσέχει, εν πάση περιπτώσει.
0: Όσον αφορά το αέριο, εσείς πότε εκτιμάτε ότι θα μπορέσουν έτσι, τα πρώτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις να συνδεθούν με το δίκτυο?
1: Κοιτάξτε, εμείς θα λέγαμε μέχρι τέλος του χρόνου να γίνει η πρώτη σύνδεση. Το λέω αυτό διότι κάθε γειτονιά που ολοκληρώνεται είναι ένας βρόχος, θα το πω έτσι. Είναι περίπου 7 βρόχοι στην Πάτρα. Δηλαδή ένας βρόχος αν κλείσει, μετά μπορεί να γίνονται δοκιμές και μπορεί αυτή η γειτονιά να πάρει. Μετά πάμε στην επόμενη και στην επόμενη. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τελειώσει όλο το έργο, όλη η Πάτρα, για να γίνει η πρώτη σύνδεση. Άρα θα προηγηθούν κάποιες περιοχές. Σας θυμίζω ότι έχουμε ήδη ολοκληρώσει τα προσφυγικά και στην περιοχή και του Γλάφκου, άρα κάποιες γειτονιές πιο σύντομα. Αλλά νομίζω ότι σχετικά μέχρι το τέλος του 26, μέσα του 27, θα έχει ολοκληρωθεί πιστεύω για όλη την πόλη.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον από πολίτες και επιχειρήσεις της Πάτρας, που προφανώς αυτό μπορεί να φέρει και την επέκταση του δικτύου έτσι και σε άλλες συνοικίες τα επόμενα χρόνια.
1: Να πω, αυτό είναι πολύ σωστή ερώτηση που κάνετε και χαίρομαι. Διότι ήδη στη βιομηχανική οι δύο δεξαμενές που είναι συνολικά 250 κυβικά, 100 και 150, αυτή τη στιγμή δουλεύουν full. Και γι' αυτό γίνεται και άλλες δύο, άλλα 250 κυβικά αερίου, σε όμορο οικόπεδο, πάλι στη ΒΠΕ, στο οποίο είμαστε στη διαδικασία της αδειοδότησης. Διότι πλέον θέλουμε κι άλλο. Και η Πάτρα όταν θα συνδεθεί και αυτή θα έχει ανάγκες, υπάρχει ζήτηση, ναι, υπάρχει ζήτηση. Από εκεί και πέρα τα συμβόλαια θα γίνονται με τις γνωστές εταιρείες, αυτές που είναι και για το ρεύμα δηλαδή, οι γνωστοί πάροχοι. Δεν έχω εικόνα για τα νοικοκυριά ακόμα, δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα. Αλλά σε κομμάτι επιχειρηματικό υπάρχει μεγάλη ζήτηση με αποτέλεσμα να είμαστε πολύ πιο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα.
0: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τελικά, κύριε Ζαΐμη, άξιζε όλη αυτή η προσπάθεια? Όχι. Γιατί σίγουρα και η πράσινη ενέργεια και όλες αυτές οι εξελίξεις μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα τα επόμενα χρόνια. Άξιζε.
1: Είναι ένα μεταβατικό καύσιμο, το οποίο μεταβατικό το λέμε γιατί έχει πολύ λίγους ρήπους. Δεν είναι ανανεώσιμη πηγή, αλλά είναι με πολύ χαμηλούς ρήπους. Οι επιχειρήσεις το προτιμούν σε σχέση με το ντίζελ ή με οποιοδήποτε άλλο καύσιμο, ορυκτό καύσιμο. Από εκεί και πέρα, θεωρώ η δική

0: θέλετε, το πράσινο φως από όλους. Ήδη έχει πάρει πράσινο φως από τη Διευθυνιστική Αρχή Ενέργειας. Εκκρεμεί ένα τελικό OK και από το Υπουργείο Ενέργειας για να ξεκινήσουν οι εργολαβίες από τη Μεγαλόπολη, το οποίο θα είναι γρήγορο. Μπορεί να ακούγεται μια μεγάλη απόσταση, αλλά είναι έργα τα οποία τρέχουν σχετικά γρήγορα. Δεν είναι δύσκολα με την έννοια ενός αυτοκινητοδρόμου. Είναι ένα έργο το οποίο από τη στιγμή που έχεις το υλικό, από τη στιγμή που έχεις την αδειοδότηση, δεν χρειάζεται απαλωτριώσεις, το τονίζω αυτό. Είναι πολύ λίγες οι απαλωτριώσεις. Ουσιαστικά πληρώνεις στα οικόπεδα στα οποία περνάς μια δουλεία. Άρα το έργο αυτό, εφόσον ξεκινήσει, θα τρέξει πάρα πολύ γρήγορα. Και είναι ένα έργο για μας το οποίο θα κουμπώσει με τις υφάρουσες δεξαμενές που είναι στη ΔΥΠΕ, που δίνουν στην πόλη, με αποτέλεσμα να μπορούν αυτές οι δεξαμενές να πάνε σε άλλες περιοχές της Αχαΐας. Διότι δεν πρέπει να μείνει καμία περιοχή της Αχαΐας χωρίς αέριο.
1: Και να συνδεθούν.
0: Ο στόχος μας είναι τα Καλάβρητα σε πρώτη φάση και το Αίγιο.
1: Μακάρι να το δούμε να προχωράει τόσο γρήγορα. Είναι αισιόδοξα όσα μας είπατε και πολύ θετικές οι εξελίξεις. Οπότε αναμένουμε. Κύριε Ζαΐμη, σας ευχαριστώ.
0: Και εγώ, να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Την καλημέρα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Γιατί να επιλέξει τώρα κάποιος τη Real Water για να αγοράσει φίλτρο νερού? Γιατί σε ένα περιβάλλον που όλοι κινδυνολογούν, η Real Water έχει ως πρωταρχικό σκοπό τη σωστή ενημέρωση, την άμεση εξυπηρέτηση και την καλύτερη δυνατή εμπειρία υποστήριξη των πελατών της. Σας ενημερώνει με αναλύσεις νερού για οποιαδήποτε περιοχή, ανά πάσα στιγμή, ανά πάσα ώρα, σας βοηθά να επιλέξετε το σωστό φίλτρο ανάλογα την περιοχή, τα άτομα, το χώρο. Έρχεται, σας μεταφέρει, σας εγκαθιστά το φίλτρο, σας ενημερώνει για τη σωστή του λειτουργία, σας ενημερώνει για το πότε πρέπει να το αντικαταστήσετε, έρχεται, σας το αντικαθιστά όταν αυτό χρειαστεί, ελέγχει για τη σωστή του λειτουργία και βεβαίως αν υπάρξει κάποια βλάβη ή κάποια διαρροή που μπορεί βεβαίως να προκύψει, η Real Water είναι εκεί. Γιατί στη Real Water δεν αγοράζεται μόνο ένα φίλτρο νερού, αγοράζετε τη βεβαιότητα ότι τα χρήματά σας δεν ξοδεύονται άδικα. Και να πω σε αυτό το σημείο, πριν πάω στον επόμενο καλεσμένο, γιατί θα πάμε στα Καλάβρητα, ότι δεν ξέρετε τι καταπληκτικό πράγμα είναι το φυσικό αέριο. Δηλαδή, εγώ είχα στη Θεσσαλονίκη φυσικό αέριο, είχα φυσικό αέριο, δεν μπορείτε να διανοηθείτε πόσο γρήγορα, πόσο αβίαστα, πόσο με χαμηλό κόστος μπορεί να ζέστηνε στο σπίτι αμέσως, όλη μέρα, να υπάρχει μια σταθερή θερμοκρασία, καμία σχέση με το πετρέλαιο, έτσι. Και βεβαίως να έχεις και νερό. Δηλαδή, σίγουρα όσες περισσότερες κατοικίες και επιχειρήσεις συνδεθούν, τόσο καλύτερο θα είναι. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα, υπάρχει στόχος, οπότε φαντάζομαι όλο και περισσότερες γειτονιές θα συνδεθούν με το φυσικό αέριο και είναι δεδομένο ότι αυτό θα είναι προς όφελός μας.

0: Ναι, μου πήρε τα κύματα.
1: Πάμε τώρα στα Καλάβρητα, εκεί όπου η παρατεταμένη διακοπή λειτουργία του οδοντοτού σιδηροδρόμου έχει αρχίσει δυστυχώς να αφήνει το οικονομικό της αποτύπωμα στην τοπική αγορά. Και ξενοδόχοι και επαγγελματίες της εστίασης και έμποροι, βεβαίως κυρίες και κύριοι, κάνουν λόγο για σημαντική πτώση της επισκεψιμότητας και για απώλειες οι οποίες μάλιστα φτάνουν ακόμη και στο 50% σε κάποιες περιπτώσεις των τζίρων των καταστημάτων. Για τις επιπτώσεις αυτές, λοιπόν, θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρίτων, τον κύριο Θύμιο Τζόβολο, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζόβολο.

0: Πολύ
1: καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Νομίζω είναι κάτι. Εσείς βέβαια δεν ξέρω αν είστε τόσο καλά, γιατί είναι κάτι το οποίο το είχαμε συζητήσει για εκεί, για τα Καλάβρητα.
1: Πάρα πολλές φορές. Ναι. Και δεν είναι το κεντρικό θέμα στα Καλάβρητα. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα στα Καλάβρητα. Τα Καλάβρητα, όλος ο κόσμος αυτό συζητάει. Η αγωνία είναι ακόμα και στους ανθρώπους που είναι σε σύνταξη. Δηλαδή, φανταστείτε, χθες το μεσημέρι είδα μια κυρία και μου λέει, ρε Θήμιο, μου λέει, έχει πολύ νέκρα τα Καλάβρητα. Λέω, είναι φυσιολογικό να έχει νέκρα τα Καλάβρητα, γιατί δεν ανεβαίνει κανείς, που ήταν ο κινητής μοχλός μετά τις εξετάσεις των παιδιών, να έρθει με τον ντοτό, να έρθουν οι διακοπές, να έρθουν οι τουρίστες, να έρθουν οι άνθρωποι της μεγάλης ηλικίας που προχώρησαν με τα λεωφορεία, να έρθουν οι ξένοι άνθρωποι που προχώρησαν με κλεισμένες εκδρομές στα Καλάβρητα, και καταλαβαίνετε όλος αυτός ο κόσμος σε καθημερινή βάση φαίνεται. Και υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη καθίδρυση στο τζίρο των επαγγελματιών. Το κυριότερο κομμάτι είναι το ψυχολογικό. Γιατί ο κόσμος στα Καλάβρητα αυτή τη στιγμή είναι σαν ζωντανή νεκρή, να το πω. Το χοντρένουν λίγο, αλλά η πραγματικότητα αυτή είναι. Όταν έρχονται στα εξωτερικά και σου λένε ότι δεν είναι ωραία τα Καλάβρητα αυτή τη στιγμή. Γιατί ο κόσμος έχει σύνθηση να έχει κίνηση,
0: να έχει ζωή.
1: Ξένους, να βλέπει αυτό, να βλέπει παιδιά να τρέχουν, παιδιά που έρχονται από σχολεία, εκδρομές προγραμματισμένες. Αυτό το πράγμα λύνεται τα Καλάβρητα.
0: Δηλαδή τώρα αν κάνει κάποιος μια βόλτα στην κεντρική πλατεία των Καλαβρίτων, εκεί που είναι τα καταστήματα που έχουν έξω τις καρέκλες τους, τα προϊόντα τους, εκεί που πουλάνε τα εμπορικά καταστήματα,
1: εν πάση περιπτώσει. Αν θέλετε, μπορώ να σας στείλω και μια φωτογραφία τώρα live τα Καλάβρητα, που δεν υπάρχει άνθρωπος στον πεζόδρομο.
0: Ναι.
1: Δεν κυκλοφορεί. Τώρα είμαι στον κεντρικό δρόμο των Καλαβρίτων και δεν κυκλοφορεί αυτοκίνητο.
0: Πάντως είναι στενάχωρο αυτό, κύριε Τζόβολε, έτσι, ακόμα και για εμάς που μπορεί να μην ζούμε εκεί.
1: Είναι στενάχωρο για όλη την κοινωνία. Δηλαδή και εμείς στεναχωριόμαστε όταν σε κάποιο νησί, κάποιο όπως είχε γίνει σαν το Ρήνη που είχε γίνει ο σεισμός και ο κόσμος δεν πήγαινε. Όλοι θα καταλαβαίνουμε τον αντίκτυπο αυτών των πραγμάτων, απλά τώρα δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Εδώ είναι ένα φαινόμενο της κυβέρνησης, η οποία είναι ανεπαρκής στην δουλειά που την επιλέξαμε να κάνει. Την ψηφίσανε ένα μεγάλο ποσοστό κόσμου να κάνει σωστά τη δουλειά της. Και όχι να μεταθέτει αυτό που κάνει την επίθεση στον Δήμαρχο Καλαβρίτων, που να λέει ότι φταίνε για όλα ο Δήμος. Δεν φταίνε τίποτα ο Δήμος Καλαβρίτων, είστε κανείς πολίτης, φταίνε μόνο η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έβαλε υπουργό τον κ. Γεωργιανάκη, η κυβέρνηση δεν μπορεί να τα απεξέλθει 20 χρόνια, δεν είχε κάνει τίποτα για το τρενάκι, άρα γιατί να... Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να έχουμε αυτό το αντίκτυπο εμείς σαν Καλαβρίτινη, γιατί να πληρώνουμε μετά τον κορονοϊό, μετά την κρίση, μετά από όλα αυτά, να πληρώνουμε και την απώλεια του τρενάκι. Δηλαδή ένα εισόδημα που είχαμε σταθερό στη ζωή μας. Εδώ και 130 χρόνια το παλεύαμε, το αγαπάγαμε, το συντηρούσαμε όσο μπορούσαμε να βοηθήσει ο καθένας από το μετερίζι του, και ξαφνικά έρχονται όλοι αυτοί να σου πούνε με μία μέρα ότι γεια σας παιδιά, καλημέρα σας, το κλείνουμε επειδή έτσι θέλουμε.
0: Πέρα από τον τουρισμό, σημαίνει πολλά και για την ταυτότητα και την προβολή των Καλαβρητών η απουσία του οδοντοτού, έτσι δεν είναι δηλαδή? Μην επικεντρωθούμε μόνο στον τουρισμό.
1: Δεν είναι μόνο τουρισμό. Το τρενάκι, μόνο που σφύριζε, ξέραμε ανά πάσα στιγμή τι ώρα είναι. Πέραμε ότι το τρενάκι ήρθε στη μία η ώρα. Ξέραμε το σφύριγμα ότι είναι αυτό. Περνάγαμε τα παιδιά μας, είχε συμφερθεί το τρενάκι με τη ζωή μας. Από παιδιά. Ζουν τα παιδιά, τα μεγαλύτερα παιδιά πάνε και κάθονται εκεί και βλέπουν το τρενάκι να φεύγει, να έρχεται, μιλάνε με τους ξένους. Είναι ένα ζωντανό κομμάτι το τρενάκι, και το 43 όλες οι γυναίκες μετά την καταστροφή πήγανε και καθίσανε εκεί στη στάση του τρένου. Γιατί ήταν το μόνο υπόστεγο. Τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή, τα μεγαλύτερα και μικρότερα, πάνε εκεί και παίζουν. Τρενάκι είναι ένα απόστεγο κομμάτι των Καλαβρίτων. Το οποίο δεν έχω καταλάβει γιατί έκλεισε. Δεν έχει καταλάβει κανείς γιατί έκλεισε, γιατί πραγματικότητα δεν είναι αυτό.
0: Ο Δήμος τι κάνει από την πλευρά του, κύριε Τζόβολη, για αυτό το θέμα? Δηλαδή, γνωρίζουμε ότι γίνονται κάποιες κινήσεις. Τώρα, τι σκοπεύει να κάνει ο Δήμος όσον αφορά αυτή την κατεύθυνση? Γιατί είναι πάρα πολλοί κλάδοι που έχουν επηρεαστεί.
1: Ο Δήμος προσπαθεί να βοηθήσει την τοπική κοινωνία με το να φέρει κάποια event ώστε να φέρουν κόσμο στα Καλάβρητα. Διάφορε τι δράσει, ώστε να έρθει ο κόσμο στα Καλάβρητα ανεξαρτήτως του τρενάκι και να στηρίξει επαγγελματίες. Τώρα σίγουρα ο Δήμος Καλαβρίτων έχει στο μυαλό του κάποια μέτρα τα οποία θα ξαναγγείλει σε λίγο καιρό, αν δεν λειτουργήσει πάλι τρενάκι, γιατί πιστεύουμε ότι το τρενάκι τώρα που έφυγε ο Υπουργός θα ξαναλειτουργήσει.
0: Άρα θεωρείτε ότι ο Υπουργός ήταν το θέμα?
1: Θεωρώ ότι από τη στιγμή που είχε πάρει μια αποφασική ότι θα το κλείσει το τρενάκι για την ασφάλεια, δεν υπήρχε περίπτωση να το ανοίξει ο συγκεκριμένος υπουργός. Αυτό καταλαβαίνω. Από τη στιγμή που αποσύρθηκε και όπως είπαμε το αναβαθμίστηκε και πήγε σε άλλη θέση, πιστεύω ότι δεν ξέρω, κάναν τη στήριξη, κάναν αυτό που έπρεπε να κάνουν, μαζέψαν τα τρένα, χρειαζόταν χρόνο, δεν ξέρει κανένας μας. Και αυτό είναι το κυριότερο, ότι δεν έχει βγει κανένας μας σε μια αληθινή κουβέντα. Μας είπαν ότι θα βάλει το line αποτύπωση του φαρακιού και ήμασταν όλοι σύμφωνοι ότι πρέπει για πρώτη φορά να ξέρουμε πού πονάει το κομμάτι του φαρακιού, και δεν έγινε ποτέ. Δεν μας έδωσε κανείς μια σαφή, μας έδωσαν μόνο, μας ζητάγανε μόνο να βάλουμε την υπογραφή μας και την πλάτη μας ώστε να λειτουργήσει ένα τρένο το οποίο δεν έχουμε καμία ευθύνη για να λειτουργήσει το τρένο. Εμείς τη μόνη ευθύνη που έχουμε είναι να λειτουργήσει το Μουσείο του Καλλιτεχνικού του Αυτώματος στο κοινωνικό κέντρο μας και να λειτουργήσει και τα σπήλαια των Ελληνικών Καστριών και ό,τι υπάρχει στο Δήμο Καλαβίτων. Αυτή είναι η ευθύνη μας, δεν έχουμε καμία άλλη ευθύνη και γι' αυτό κλεινόμαστε καθημερινά. Mm-hmm. Και όπως έχουμε βάλει πλάτη, θα βάζουμε πάντα πλάτη και είπαμε να βάλουμε πλάτη για το δρενάκι. Δεν το συζητάμε αυτό, αλλά να βάλουμε πλάτη σε κάτι το οποίο μας αναλογεί, όχι σε κάτι το οποίο δεν μας αναλογεί.
0: Και κάτι τελευταίο, κύριε Τζόβολε, εάν ο οδοντωτός δεν επανέλθει σύντομα, παίρνουμε το αρνητικό σενάριο, έτσι, σε πλήρη λειτουργία, ποια θεωρείτε ότι θα είναι η επόμενη μέρα για την οικονομία και τον τουρισμό των Καλαβρίτων?
1: Οι νέοι θα φύγουν. Αυτοί που έχουν επιχειρήσεις θα συγκνωθούν, δηλαδή θα κόψουν το προσωπικό, θα κόψουν βάρδιες, θα κόψουν τα πάντα. Τώρα αυτή τη στιγμή σας λέω, είμαι στο κεντρικότερο δρόμο των Καλαβρίτων, είμαι με τα μάξι μου, δεν κυκλοφορεί άνθρωπος.
0: Ε, βέβαια, γιατί ήταν εύκολο να πάρει κανείς να αφήσει το αυτοκίνητό του στο διακοπτό και να πάρει το τρενάκι να ανέβει για μια βόλτα στα Καλαβρίτα.
1: Εδώ πήγαμε στον Ταχάο προχτές και μας ρωτάγανε οι Γερμανοί, οι Έλληνες, οι άνθρωποι που είναι στη Γερμανία, γιατί έτυχε το τρενάκι και γιατί είχαν κανονίσει μερικοί από αυτούς για να έρθουν και με τις μηχανές από τη, μια μοτοπορία από το... από τη Γερμανία στα Καλάβρητα, πώς θα κάνουν βόλτα με τρενάκι. Δεν το έχουν κάνει από παιδιά και θέλουν να το κάνουν. Ήταν μια ευκαιρία. Δυστυχώς δεν θα το κάνουν.
0: Ξέρετε, και εγώ δεν έχω κάνει βόλτα με το τρενάκι, οπότε θα ήθελα να κάνω.
1: Γιατί σας έλεγα τόσες φορές να φύγετε να κάνετε βόλτα με το τρενάκι.
0: Ευγόμαστε να επαναλειτουργήσει.
1: Αν δεν είχαμε ωραία και σε αυτούς, να τα ρίχνουμε και σε εμάς. Κάποια στιγμή ότι θα ξαναλειτουργήσει είναι σίγουρο. Το θέμα είναι πώς θα λειτουργήσει και με τι εφόδιο θα λειτουργήσει. Μακάρι να το δουν οι υπεύθυνοι, να το δει ο ΣΕ, να το δουν όλοι, ώστε να λειτουργήσει κανονικά όπως το γνωρίζαμε, όπως το ξέραμε. Το τρενάκι αυτό αυτή τη στιγμή είναι ένα νεκρό σημείο στα Καλάβρητα. Είναι σαν να κάνουμε μνημόσυνο σε κάτι, σε ένα φίλο μας. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να πω άλλα λόγια, δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημεία, όταν σας λένε άνθρωποι οι οποίοι είναι 60-70 χρονών, και δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική, δεν έχουν καμία σχέση με την εστίαση ή με τους καφέδες ή οτιδήποτε. Λένε ότι αυτό δεν μας αρέσει τα Καλάβρητα. Γιατί άνθρωποι αυτοί έχουν ζήσει όλες αυτές τις εποχές με τις φούλσες με το τρενάκι. Καταλαβαίνετε ότι ο αντίκτυπος είναι τεράστιος. Όταν αυτοί οι άνθρωποι σκέφτονται έτσι, δεν έχουν σωστό κάτω τίποτα αν κερδίσουν το τρενάκι. Το μόνο που έχουν κερδίσει είναι ότι βλέπουν κόσμο. Αυτό είναι το κυριότερο παντού, σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτα και σε εσάς. Να βλέπεις κόσμο να κυκλοφορεί, να ανατερώνει το ηθικό.
0: Βέβαια, υπάρχει ζωντάνια, ναι.
1: Το ηθικό μας είναι πεσμένο στα τάρταρα.
0: Νομίζω μας το περιγράψατε με τον απόλυτα αντιληπτό και κατανοητό τρόπο, είναι σαν να γίνεται μνημόσυνο.
1: Δεν θέλαμε να κλεβόμαστε. Το ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε μιλήσει πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
1: Είμαστε αισιόδοξοι.
0: Και λέμε και τα πολύ ωραία που γίνονται στα Καλάβρητα, τα οποία είναι επισκέψιμα είτε με το τρενάκι είτε με το αυτοκίνητο. Γιατί καλό είναι να έρχεται ο κόσμος εκεί και για Σαββατοκύριακα είναι τώρα η κατάλληλη περίοδος που έχει δροσίσει και όλα είναι ωραία.
1: Είναι το πιο ωραίο κομμάτι να μπορεί να βγεις σε ένα πλάτανο από κάτω και να πεις ένα ωραίο καφέ, να παίρνεις τα παιδιά σου σε ένα ασφαλές περιβάλλον και να δεις τόσες χιλιάδες πράγματα που είναι τα Καλάβρητα. Γιατί τα Καλάβρητα έχουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά μία αφετηρία και το κεντρικότερο κομμάτι, γιατί είναι μέσα στο κέντρο, είναι το τρενάκι μας.
0: Έχετε δίκιο και αυτό λείπει
1: μας
0: τώρα.
1: Μας κόβουν το ένα πόδι, καταλαβαίνετε ότι θα πάμε κουτσό.
0: Έχετε δίκιο.
1: Και δεν μπορεί να πας μακριά.
0: Έχετε δίκιο. Κύριε Τζόβολε, σας ευχαριστώ. Για μία ακόμη φορά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Την καλημέρα μας, τα Καλάβρητα.
1: Ευχόμαστε σύντομα να ξεκινήσει το τρενάκι.
0: Μακάρι και να έρθουμε κι εμείς να κάνουμε τη βόλτα μας. Καλημέρα.
1: Αν δεν είναι και τώρα, εντάξει.
0: Όχι, τώρα δεν το ρισκάρω, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται.
1: με το πρώτο που θα ανοίξω,
0: θα το εγκαινιάσω. Καλημέρα.
1: Καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Τζόβολε. Η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12μηνη εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου μέχρι 22 Ιουνίου έχεις έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. BMW έως 7.350 ευρώ. Volvo έως 5.985 ευρώ και το Toyota έως 2.000 ευρώ.

Και να του πω, και να του πω. Μάικης Χριστοδουλόπουλος το έβγαλε η Ρέα Ελληνίδου. Το τραγούδι, το οποίο βεβαίως τεράστια επιτυχία και πριν και τώρα. Νομίζω ότι το ακούμε όλοι. Έτσι θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Ωραία, χαρούμενα, όσο πιο αισιόδοξα. Μπορούμε, θα τα πούμε αύριο, βέβαια στις 11. Θα είμαι εδώ κοντά σας, μαζί σας. 11 με 12. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, εδώ μέσα από τη συχνότητα του Max, με Αθανασία Ροδίτη στον ήχο και 2610-343-200 στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Αλεξάνδρα Κοσμά. Λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Την καλημέρα μας και τα φιλιά μας.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρι Σφαίρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
0: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
8: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά.

βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Max FM 93,4. Τα νέα στην

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Τετάρτη σήμερα, τεταρτούλα έφτασε. 17 Ιουνίου έχει ο μήνας, τον φάγαμε και τον Ιούνιο. Το λέω για να κάνετε τα κουμάντα σας δηλαδή. Γιατί το καλοκαιράκι είναι περιορισμένης χρήσης, δεν είναι δηλαδή έτσι και για πολύ. Άμα περάσει ο Ιούνιος, μετά τίποτα, ένα διμηνάκι έχει μείνει. Με αυτά και με αυτά είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε παρέα με τον κύριο Θανάση Φωσκίδη για την επόμενη μία ώρα. Σας στέλνουμε όλους στην ακρόαση. Θα κάνουμε τα καλύτερα, όπως και κάθε μέρα άλλωστε. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Το ερώτημα σήμερα είναι ένα που θα θέσουμε σε αυτήν την εκπομπή. Κάτι normal σε αυτή τη χώρα μπορούμε να ακούσουμε. Γενικότερα θέλω να πω, έτσι. Το θέτω για όλους και για όλες. Δηλαδή είναι ένα ερώτημα με πολλές έτσι απευθύνσεις. Κάτι normal, ξαναλέω, μπορούμε να το... Όχι, λοιπόν. Ελένη Τάγκα, στο 211-1080-880. Περιμένει τις καλημέρες σας, τις καλησπέρες. Τώρα αναλόγως, τα έχουμε πει αυτά. Τι ωράριο κάνει ο καθένας. Δηλαδή, άμα έχεις ξύπνησει από τις 5, τώρα σου φαίνεται κατά μεσήμερο ένα πράγμα. Βασίλης Κρυμπάς, τις μουσικές που θα ακούσουμε, που δεν χαλάει ποτέ χατήρι. Το χρυσό αυτό παιδί. Και βεβαίως Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, που είναι και αρκετά, γιατί όπως ξέρετε μπορεί οι εκλογές να δρομολογούνται, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης, για το 27. Η προεκλογική περίοδος όμως έχει έτσι ξεκινήσει. Είναι έτσι πολύ ζωηρή η πολιτική αρχηγή. Άλλοι μετακινούνται με πατίνια, άλλοι με τα πόδια, άλλοι με κάτι τζιπάρες που είδαμε, όπως η κυρία Καριστιανού πήρε το μάτι μας, για να έχει μια άνεση, ρε παιδί μου. Όχι ότι οι άλλοι βέβαια είναι και άλλοι με μηχανές, άλλοι με ό,τι βρουν, τέλος πάντων. Κανένα λεωφορείο, κανένα βανάκι. Ναι, με ό,τι μπορεί ο καθένα.
1: Τρέχοντας,
0: δεν έχω δει κανένα. Κάνοντας γιατί joking. Μάλλον το τεστικό πόσος δεν το έχουν περάσει ακόμα. Αστείευομαι τώρα, έτσι.
1: Τι λέμε,
0: γιατί ρε παιδί μου, έχεις κανένα τρέχει.
1: Φαρμακογλωσιά πρωί-πρωί.
0: Πρωί δεν είναι καταρχάς. Δεν
1: καλά, μεσημέρι.
0: Καλύτερα να είμαι φαρμακόγλωσσα παρά διάφορη. Οπότε κανένα πρόβλημα. Μπορεί να συνεχίσει.
1: Τι όμως.
0: Για πες μας εσύ που είσαι μες στη γλυκά.
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ γλυκός.
0: Τι σε πείραξε δηλαδή από αυτό που είπα.
1: Τίποτα, ίσα. Ο καθένας σας μετακινείται όπως θέλει.
0: Αυτό το λες για ποιον. Για την κυρία Καριστιανού.
1: Ναι, και κρίνεται, ρε παιδί μου. Έχουν παρέλθει προπολού, παιδιά, οι εποχές που κρίνονταν οι πολιτικοί ανάλογα με αυτού του είδους τα ζητήματα.
0: Αλήθεια.
1: Διαφωνούμε.
0: Εγώ διαφωνώ.
1: Δηλαδή,
0: αυτό.
1: Τι έλεγες, ότι έρχεται με Mercedes. Με εξαίρεση το μνημόνιο που. Τα λέγαμε το 80 και το 90.
0: Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Θα σου πω γιατί. Δεν αμφισβητώ τον τρόπο που το έχεις αποκτήσει. Θεωρώ όμως ότι γενικότερα καλό είναι να είμαστε και λίγο μαζεμένοι.
1: Θα δεις ότι στο τέλος.
0: Μπορείς να κυκλοφορήσεις, εννοείται. Κάποιοι στη χώρα μπορούν να κυκλοφορούν και με ελικόπτερο.
1: Θα δεις ότι στο τέλος θα συγκλίνουμε. Θέλω να πω το εξής.
0: Αυτό περιμένω.
1: Ότι έχει παρέλθει ως αντικείμενο σοβαρής πολιτικής κριτικής το πώς έρχεται ο πολιτικός. Συμφωνούμε.
0: Τι είναι πώς έρχεται.
1: Αν έρχεται, ρε παιδί μου, με ελικόπτερο, με Mercedes ή με παπάκι. Με εξαίρεση την περίοδο του μνημονίου που έπρεπε να δείχνει μια ενσυναίσθηση, έστω και για σημειολογικούς λόγους, αυτή είναι μια ζήτηση που ανοίγει στο παρελθόν. Όταν όμως. Και εδώ έρχομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν όμως. Στο επίκεντρο της πολιτικής σου και της δημόσιας ρητορικής σου βρίσκεται το παλιό πολιτικό σύστημα που τα παίρναν όλα για να κυκλοφορούν αυτοί με χαϊλίκια και ο λαός πεινούσε. Και αυτό δεν είναι δικαιοσύνη να προκαλείς με το βίο σου ως πολιτικός, ενώ ο λαός τον οποίο υποτίθεται ότι υπηρετείς περνάει μαύρες μέρες, ξέρω εγώ, έτσι. Όταν λοιπόν αυτό δεν συνάδει και με τις επιλογές σου για την δημόσια παρουσία σου, εκεί μπορείς να κάνεις μια κριτική και να υπάρχει ένα ζήτημα. Συμφωνήσαμε σε αυτό.
0: Εγώ θέλω να πω το εξής. Ούτε είπα ότι ο λαός περνάει μαύρες μέρες, ούτε
1: του
0: είπα
1: λέγινε,
0: ότι
1: μου, ναι.
0: Δεν έχει δικαίωμα κάποιος να κυκλοφορήσει όπως θέλει. Απλώς είπα ότι από τη στιγμή που είσαι δημόσιο πρόσωπο και εκτίθεσαι και είσαι και πολιτικό πρόσωπο, θα υποστείς προφανώς όταν θα σου γίνει την κριτική που θα πρέπει να την ακούσεις. Τώρα θα μου πεις, στέκεσαι στην πράντα και δεν στέκεσαι στην ιδεολογία. Μα δεν έχω ακούσει καμιά ιδεολογία ακόμα. Άμα ακούσω κάποια πρόταση, θα κάτσω να κάνω και να κρίνω. Ας πούμε ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρος και ο Ανδρουλάκης μεταξύ τους, σωστά κατά τη γνώμη μου, αντιπαρατίθενται για το τζάμπα, για το ποιος θα δώσει, ποιος δεν θα δώσει, οκ. Τώρα εδώ δεν ακούσαμε κάτι, οπότε γι' αυτό ασχολούμαστε με την μπράντα.
1: Μα επειδή υπάρχει η μπράντα που σου περιέγραψα, στο είπα και εγώ με τον τρόπο αυτό. Ότι ρε παιδί μου, όταν θες να περάσεις ένα μήνυμα, καλό είναι να συνάδουν όλα μεταξύ τους. Ναι. Κατά τα άλλα, επαναλαμβάνω, εσύ δηλαδή θα μπεις στη διαδικασία να ψηφίσεις ένα πολιτικό χ, βγάλει την Καριτσιανό από την εξίσωση. Ναι. Να ψηφίσεις τον Κύρκο ή την Καντόνα. Ανάλογα με το αν έρχεται με γκολφ ή με μπεμβέ.
0: Άκουσα να σου πω. Επειδή σε αυτή τη χώρα κατά καιρούς έχουν υπάρξει άνθρωποι που έχουν υποστεί δολοφονία χαρακτήρα πάνω στο κομμάτι
1: μα
0: αυτό.
1: Γι' αυτό και λέω,
0: από όλες τις πλευρές.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αν ρωτάς εμένα, όχι. Αλλά επειδή έχουν υπάρξει άνθρωποι που έχουν κρίνει και άλλους πολιτικούς.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και κάνουν εκείνη τα χειρότερα. Εγώ σε αυτή την κατηγορία τώρα αναφέρομαι για να το κλείσουμε κιόλας. Ωραία. Ούτε θα κάνω την οικονομική αστυνομία.
1: Δεν θα μας ρίξετε για ένα κόλλο αυτοκίνητο από την εξουσία που σε χειριό.
0: Αυτή είναι η δουλειά μου, πώς το λένε, να κάνω την. Δεν είμαι η ανεξάρτητη αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και όλα τα σχετικά, ούτε καμία υπηρεσία. Απλώς το σχολιάζω. Να μην το σχολιάσω. Και αν θέλετε να το δείτε ακόμα καλύτερα, μπείτε στο www.powergame.gr, να μπείτε στο Big Mouth μέσα. Να το δείτε κι εσείς.
1: Θυμάσαι εκείνη τη ρίση. Πού να θυμάσαι τότε. Τότε πήγαινε προνίδπιο εσύ. Που είχε πει ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος για τον Παπανδρέου. Αείμνηστη αμφότερη. Που τότε που είχε γίνει ο χαμός με το σπίτι της Συναγράμπελη.
0: Λοιπόν, λέει εδώ πέρα ο Λτάμπρος. Καλησπέρα, παιδες. Καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε. Η αλήθεια είναι ότι βαίνομεν προς εκλογάς. Επίσης, Γεώργια, καλημέρα από την μεγάλη παρέα από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Σας ακούμε δυνατά και είστε καλεσμένοι. Για το ξακουστό πανηγύρι 18 Ιουλίου, με αγάπη Γεωργία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία μου, για την πρόσκληση. Θα γίνει εκεί χαμός.
1: Χαμός ο σουλάρι, χαμός ο σουλάρι.
0: Καλημέρα.
1: Πού είναι το σουλάρι στην Αρκαδία, για να δω.
0: Άκου εδώ, αδιάβαστο. Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι Στέλλα και Θανάση. Γεια σα.
1: Ξέρει αν είναι κοντά στην Τρίπολη, ξέρω εγώ, ή αν είναι μακριά από την Τρίπολη.
0: Βρέστε εδώ πέρα. Στην πρώτη θέση Κύπρος, Λεωνίδιο, ψηλά στη λίστα και η Ελλάδα. Να διαβάζετε, λέει, το ρεπορτάζ μου για τις καθαρές θάλασσες.
1: Ορίστε, στο Δήμο Μεγαλόπολη είναι. Στη Μεγαλόπολη είναι.
0: Ωραία. Τέλεια. Εξαιρετικά. Όχι ότι πρόκειται να έρθει ο Θανάσης, αλλά λέμε τώρα, έτσι το βρήκε. Λοιπόν, τώρα, με αυτά και με αυτά, παιδιά, έχει πάει και τέταρτο. Να σας πούμε το πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής. Όταν επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις, θα ξεδιαλέξουμε τον Τραχανά, ο οποίος έχει απλωθεί. Θα πούμε για τα μηνύματα που έστειλε χθες από την Ανατολική Αττική ο κύριος Μητσοτάκης. Θα πούμε τι απαντά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα πούμε τι γίνεται με την αντιπαράθεση τώρα πάνω στο τζάμπα. Θυμάστε την κυρία Αλεξοπούλου που είχε πει το τζάμπα πέθανε πριν από κάποιους μήνες, με αφορμή βέβαια τις κατοικίες για τους εκπαιδευτικούς τότε. Είχε φάει τη λέζα όλη η κυρία Αλεξοπούλου. Τώρα το είπε ξανά ο Μητσοτάκης αυτή τη φορά. Οπότε θα το σχολιάσουμε αργότερα. Θα δούμε τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλεσμένη μας σήμερα θα είναι η κυρία Ρένα Δούρου. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον, μείνετε στην ακρόαση για αυτή τη συνέντευξη, υπό την έννοια ότι έχουμε καιρό έτσι να συνομιλήσουμε
1: και
0: με την ίδια και είναι ένα από τα κεντρικά πρόσωπα
1: θέμα
0: των ημερών.
1: Με φόντο τα όσα συμβαίνουν γενικότερα στο χώρο.
0: Ακριβώς. Επίσης, να πούμε ότι έχει υπάρξει μια έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και των συγγενών των θυμάτων για τη δίκη των Ντεμπών. Οπότε και αυτό θα το δείτε μέσα στη μέρα να εκτελήσετε. Προτείνω να πάμε να πάρουμε ορότα τις διαφημίσεις για να έχουμε με το Θανάση μου καθαρό χρόνο μετά να τα πούμε όλα αναλυτικός και διεξοδικός. Και θα πούμε και για τις καθαρές θάλασσες, να ξέρετε, μετά. Θα σας δώσουμε 2-3 συμβουλές. Πού να πάτε, ρε παιδί μου, να κάνετε τα μπάνια σας. Για να περάσετε ωραία, δεν είναι ωραίο αυτό. Χωρίς λαγοκέφαλο. Για να έχετε το κεφαλάκι σας εσείς, που δεν σας δαγκώσει.
1: Αλλά κυρίως εσείς πρέπει να διατηρήσετε τη θάλασσα καθαρή.
0: Ορίστε.
1: Οι ίδιοι πρέπει να διατηρούμε τη θάλασσα καθαρή.
0: Ναι, και αν δεν έχει και ο κόσμος καμία καλή πρόταση, δηλαδή αν τώρα μας ακούει ο άλλος και θέλει να μας προτείνει τώρα μια παραλία για το σουκού, χωρίς να υπάρχει βέβαια κίνδυνος, radio@parapolitica.gr, δεχόμεθα προτάσεις.
2: Σας παρακαλώ, κυρίες μου, φανείτε ψύχρεμες, μη χειροδικείτε. Λυσάρες!

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το tzatzala.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
5: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
6: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί νομίζω ever στην ελληνική μουσική σκηνή, Γιώργος Χατζηνάσιος με την μοναδική φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Τι ωραία τραγούδια.
1: Τι άλλο να κάνουμε δηλαδή ρε παιδιά σε αυτή την εκπομπή? Το βλέπετε.
0: Θέλω ακούστε.
1: Το έχουμε πει, τώρα, είναι πάπυρος λαρούς τώρα, Βρυτάνικα ο Φουσκίδης, εντάξει.
0: Τώρα το καλοκαίρι,
1: τι άλλο να κάνουμε δηλαδή.
0: Θα σταματήσουμε να ασχολούμαστε με τους πολιτικούς, γιατί από Σεπτέμβρη και μετά θέλοντας και μη θα γίνει ένας χαμός.
1: Θα το γυρίσουμε σε αμιγώς ερωτική εκπομπή.
0: Σε αμιγώς ερωτική, όχι ερωτική όπως σε βρίσκει ο καθένας.
1: Εντάξει, είναι. Γιατί είναι ρομαντικό, ωραίο.
0: Θα ψάξουμε να βρούμε
1: ερωτικά τραγούδια
0: αυτού του είδους τα τραγούδια σε εκτελέσεις μοναδικές. Δηλαδή,
1: μήπως να δεχόμαστε και αφιερώσεις.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Δηλαδή να στέλνετε πώς παλιά έλεγε ο Θανάσης αφιερώνει στην Ειρήνη.
0: Ακόμα
1: η Στέλλα λέμε. Αφιερώνει στο Βαγγέλη. Ο Δημήτρης αφιερώνει στην Αναστασία τύπου. Πώς σας φαίνεται αυτό,
0: ναι,
1: σας άρεσε?
0: Και να, και να βρίσκουμε εκτελέσεις αυτών των κορυφαίων τραγουδιών live κιόλας. Δηλαδή υπάρχουν εκτελέσεις που τραγουδάει αυτό ταυτόχρονα ο Πάριος με την Αλεξίου και τη Γαλάνη. Φοβερά πράγματα. Ξέρεις, σε παλιές συναυλίες στο Ηρώδιο.
1: Λοιπόν, βάλαμε και το γαλλικό,
0: το γαλλικό
1: που είναι το μιλάει φαρσί ο κύριος Φουσκίδης.
0: Κέρδισε και η Γαλλία
1: δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι.
0: Κέρδισε η Γαλλία, τι ωραία.
1: Δεν θέλω να σας προσγειώσω απότομα, αλλά θα σας προσγειώσω τώρα, δεν πειράζει.
0: Για λέγε τι έχουμε.
1: Να πούμε έτσι για να το ξέρετε ότι υπάρχει σε λειτουργία η νέα υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, το λεγόμενο www.posokani.gov.gr.
0: Δηλαδή.
1: Είναι ένα application για τα κινητά, το οποίο ας πούμε σου δείχνει προφανώς την τιμή ενός προϊόντος και όχι μόνο βέβαια έτσι, δεν έχω μπει τώρα βήμα-βήμα για να δω πώς λειτουργεί, αλλά το σκεπτικό είναι το εξής: υπάρχουν κάποιες κατηγορίες, υπάρχουν προφανώς χιλιάδες προϊόντα μέσα σε αυτή την πλατφόρμα, έτσι, από γαλακτοκομικά, προϊόντα τέλος πάντων κωδικοί διάφοροι, κατεψυγμένα τρόφιμα, 1002, και σου δείχνει ανάλογα με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ πόσο κάνει το προϊόν. Και για να συγκρίνεις τιμές, τώρα θα μου πεις κάθε σου όλη μέρα συγκρίνεις τιμές, εντάξει, σου δείχνει και το ιστορικό των τιμών, έτσι, ανά προϊόν και ανά αλυσίδα, να το δεις δηλαδή, να σου έρθει κανένα εγκεφαλικό με τα συγχωρήσεως. Τέλος πάντων, έχει το ενδιαφέρον του, γιατί κάπου διάβαζα ότι αυτή η λειτουργία θα δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνεις και τιμές σε συγκεκριμένα προϊόντα με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλά κρασιά τώρα, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, το ερώτημα δεν είναι βέβαια ότι μας έλειπε το πόσο κάνει. Το πόσο κάνει το είχαμε και με άλλες πλατφόρμες. Το θέμα είναι τι λεφτά μας μένουν στην τσέπη για να μπορέσουμε να αγοράσουμε.
0: Βοηθάει,
1: αυτό
0: ρε,
1: είναι το ζήτημα.
0: Βοηθάει,
1: δεν λέω, γιατί είναι μια πλατφόρμα.
0: Και φαντάζομαι θα έχει και κανονικά στοιχεία, δεν θα έχει κουκουρούκου σερενάτα.
1: Όχι, δεν λέω αυτό.
0: Έκανε
1: λέω
0: και διαφήμιση,
1: ότι υπήρχε, λέω, και πριν όμως πλατφόρμα αντίστοιχη. Το θέμα νομίζω του κόσμου τώρα που μας ακούει δεν είναι ότι δεν ξέρει πόσο κάνει ή αν ανεβαίνουν οι φρυγανιές ή αν ανεβαίνει ένα απορρεπαντικό. Το θέμα είναι τα χρήματα της τσέπης της λεγόμενης. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση αυτή. Πάμε λίγο στα πολιτικά να ακούσουμε Κυριάκο Μητσοτάκη τι είπε για το τζάμπα, για να το κολλήσουμε κιόλας εδώ πέρα, μιας και λέμε για τιμές. Τζάμπα 1, τζάμπα 2. Πάμε, Δημήτρη μου.
2: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
0: Καταρχήν είσαι Γκέμπελς, τουλάχιστον.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Τι λέει.
0: Θηλυκός.
1: Θηλυκός.
0: Τι είπε νωρίτερα. Όχι, έχω μάρτυρα τον Κύρκο, ο οποίος με αντικειμενικό βλέμμα, ψυχραιμία και αντίστοιχα αισθήματα
1: και
0: προς τους δυο μας, θα μου πει αν έχω δίκιο ή άδικο. Ταύτισε την ατάκα Μητσοτάκη με την ατάκα Αλεξοπούλου ή όχι? Την ταύτισε. Είναι το ίδιο.
1: Η
0: Αλεξοπούλου τι είχε
1: δεν,
0: πει.
1: Δεν είπαν και οι δύο τον τζάμπα πέθανε.
0: Είχε πει τον τζάμπα πέθανε η Αλεξοπούλου.
1: Θέλω να σου μιλήσει.
0: Ατυχώς, σε μια συζήτηση, και γι' αυτό και έγινε και ένας χαμός, σε μια συζήτηση που αφορούσε το κατά πόσο πρέπει να υπάρχει μέρημνα για τους εκπαιδευτικούς που πάνε στην επαρχία ή σε απομακρυσμένες περιοχές για να διδάξουν. Σωστά, ναι. Σωστά. Ο Μητσοτάκης που το λέει εδώ τον τζάμπα πέθανε.
1: Για τις παροχές.
0: Για τις παροχές που τάζει ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη.
1: Εγώ τι είπα.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Εντάξει, άλλο το. Η φράση είναι η ίδια.
0: Η φράση είναι η ίδια. Πολύ διαφορετική συνθήκη και, και με πολύ ξεκάθαρα διαφορετική αφορμή.
1: Εγώ είπα ότι ο κύριος Μητσοτάκης το είπε αυτό με φόντο τις εξαγγελίες που έχουμε ακούσει.
0: Αυτά που τάζουν από ο Τσίπρας, ναι. Και ο Ανδρουλάκης, ναι.
1: Απλώς ξαναλέμε ότι σε αυτή τη χώρα έχουμε φτάσει στο σημείο ότι τάζει ο Μητσοτάκης να είναι super ok και normal, και ότι τάζουν οι άλλοι, βέβαια δεν λέω έτσι, οι άλλοι έχουν, βέβαια έχουμε μπει στη διαδικασία, την έχουν τεινάξει την μπάγκα στον αέρα.
0: Πάντα έτσι, δηλαδή, πάντα έτσι ναι. γινόταν.
1: Δηλαδή ναι. όταν τάζει ο ένας είναι καλό το τάξιμο, όταν τάζει ο άλλος είναι κακό το τάξιμο.
0: Ο Μητσοτάκης κρίνεται από το κατά
1: πόσο. Είπε όμως μια αλήθεια.
0: Θα σου πω όμως, ο Μητσοτάκης κρίνεται από το
1: σύμφωνο.
0: Κατά πόσο αυτό που τάζει το υλοποιεί.
1: Ναι,
0: έτσι κρίνεται. Και οι άλλοι κρίνονται κατά πόσο αυτά που λένε μπορούν να πείσουν ότι μπορούν να αποτελέσουν πραγματικότητα.
1: Να πω όμως κάτι. Ναι. Αυτά που τάζει ο Μητσοτάκης δεν θα τα πάρει και αυτός από κάπου. Δηλαδή, όταν σου τάξει, για παράδειγμα, ρε παιδί μου, έτσι. Ακόμα και ένα επίδομα. Από κάπου θα πρέπει να βρει αυτά τα χρήματα να τα δώσει. Ποιος τα πληρώνει? Εγώ τα πληρώνω, εσύ τα πληρώνεις, δεν τα πληρώνει ο Φούφουτος.
0: Πάμε πάλι. Ο Μητσοτάκης κρίνεται για το αν αυτά που τάζει τα υλοποιεί. Οι άλλοι κρίνονται για το αν μπορούν να πείσουν ότι αυτά που λένε μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτό.
1: Συμφωνώ.
0: Στο μέλλον. Έτσι, αυτό.
1: Να ακούσουμε και λίγο πρόεδρο Ανδρουλάκη, γιατί δεν θέλω να νομίζετε ότι έχουμε ρίξει το Πασόκ λόγω του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος Ανδρουλάκης είπε κάτι που δεν το πολύ κατάλαβα εγώ ακριβώς. Επικαλέστηκε το θέμα της εντολής. Θέλω να το ακούσουμε όλοι μαζί. Να στείλετε κι εσείς μήπως το έχετε καταλάβει καλύτερα. Να το ακούσει εδώ και ο Θανάσης, να μπορέσουμε να το κάνουμε μια μετάφραση. Αναφέρεται στην επομένη της κάλπης.
3: Η αξιοπιστία κρίνεται αν αυτά που λες είναι σοβαρά και αν μπορούν να υλοποιηθούν. Το αποτέλεσμα μιας κάλπης δεν κρίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Άρα δεν είναι θέμα αξιοπιστίας ο πολιτικός στόχος. Είναι θέμα πίστης στον αγώνα και στην προσπάθεια για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Εμείς λέμε κάτι απλό. Αν το ΠΑΣΟΚ πάρει την εντολή, η χώρα θα έχει μια άλλη κυβέρνηση, σταθερή, προοδευτική, αξιόπιστη.
0: Όχι, συμφωνώ σε αυτό.
1: Αν το ΠΑΣΟΚ πάρει την εντολή, ποια εντολή?
0: Να
1: τη
0: πω...
1: λαϊκή εντολή, τη διερευνητική εντολή, είπε θα έχουμε προοδευτική κυβέρνηση. Δεν το κατάλαβα εγώ τώρα.
0: Την εντολή ακριβώς. Φαντάζομαι τη λαϊκή. Εκεί το πήγαινε.
1: Δεν το διευκρίνησε πάντως.
0: Γιατί βάσει δημοσκοπήσεων το ΠΑΣΟΚ θα πάει την εντολή τρίτο.
1: Όχι.
0: Για σχηματισμό κυβέρνησης, εφόσον δεν έχουμε αυτοδυναμία.
1: Πάντως είπε ότι θα συμμετέχει σε κυβέρνηση από ό,τι κατάλαβα τώρα εδώ. Δεν κάνω λάθος. Θες να το ακούσουμε άλλη μια φορά.
0: Για πάμε, γιατί αυτό είναι ενδιαφέρον.
3: Η αξιοπιστία κρίνεται αν αυτά που λες είναι σοβαρά και αν μπορούν να υλοποιηθούν. Το αποτέλεσμα μιας κάλπης δεν κρίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Άρα δεν είναι θέμα αξιοπιστίας ο πολιτικός στόχος. Είναι θέμα πίστης στον αγώνα και στην προσπάθεια για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Εμείς λέμε κάτι απλό. Αν το ΠΑΣΟΚ πάρει την εντολή, η χώρα θα έχει μια άλλη κυβέρνηση, σταθερή, προοδευτική, αξιόπιστη.
0: Την εντολή να κυβερνήσει, φαντάζομαι.
1: Μάλλον.
0: Είναι 50-50.
1: Δεν προκύπτει,
0: είναι διφορούμενο. Είναι διφορούμενο.
1: Αυτό με βλέπεις έτσι λίγο
0: ναι,
1: κουμπωμένη.
0: Όχι, είναι διφορούμενο, θα έχει ενδιαφέρον. Ωραία. Να δούμε τι εννοεί ο ποιητής προϊόντας του χρόνου.
1: Γιατί είναι άλλο να παίρνεις τη λαϊκή εντολή, άλλο τη διερευνητική εντολή. Όταν θες την εντολή παίρνει.
0: Πώς λέμε για το Μητσοτάκη, περίμενε, μην τάζεις 27, γιατί μπορεί να μας έρθει Οκτώβριος και μετά πώς θα το μαζέψουμε. Έτσι και για τον Ανδρουλάκη σου λέει. Μη μου έρθει τώρα καμιά κατραπάκια άλλη και δεν μπορώ να το μαζέψω και πρέπει να συμμετάσχω σε καμιά κυβέρνηση, λέω εγώ. Κοίταξε, η αξιοπιστία εξαρτάται από πολλά πράγματα. Σίγουρα οι δημοσκοπήσεις δεν αποτελούν κάλπη. Σαφές αυτό, έχει δίκιο ο Ανδρουλάκης που το λέει.
1: Σωστό.
0: Αυτό. Αλλά δείχνουν μια τάση. Η αξιοπιστία εξαρτάται από πολλά. Για παράδειγμα, επαναλαμβάνω, τι αξιόπιστο είναι ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει και σπέβδει από τώρα τόσους μήνες πριν από τις εκλογές να πει τι θα κάνει την επομένη των εκλογών χωρίς να έχει προκύψει λαϊκή ετοιμιγορία. Είναι σοβαρό αυτό? Όχι, θα πω.
1: Πριν κλείσουμε αυτό το ποτπούρι και προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, άφησα το καλύτερο για το τέλος, ναι. που είναι ο αγαπητός κύριος Βασίλης Κόκαλης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ηγέτης, ωραίος.
1: Ο οποίος σε αυτό που θα ακούσουμε, δηλαδή ο Τσίπρας, τον Τσίπρα να είχαμε τώρα απέναντι, καλή του ώρα, γεια σου πρόεδρε, αν μας ακούς. Δεν ξέρω αν θα το έλεγε έτσι. Θέλω όμως να το δώσουμε και αυτό στον κόσμο.
4: Η Κεντρική Επιτροπή με πλειοψηφία αποφάσισε ότι θα συμπορευτούμε με το νέο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα. Εσείς... Πρέπει να αναγνωρίσουμε στον Αλέξη τον Τσίπρα το απόλυτο δικαίωμα να επιλέξει αυτός ποιος θα είναι ή όχι στα ψηφοδέλτια. Στα σίδια και ρεζερβέ, τέλος.
1: Στα σίδια και ρεζερβέ, τέλος. Τέλος. Όταν με τέλος, τέλος. Αυτό να πούμε το λέει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ξαναλέω έτσι, γιατί έχει σημασία να λέμε και πού είσαι βουλευτής. Έτσι, το λέω γιατί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν έχει και κοινοβουλευτική ομάδα προς το παρόν, έτσι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, και να μην αφήνουμε και το χρόνο να περνάει έτσι, πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Ρεναδούρου.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
5: Καλό μεσημέρι και στους δυο σας και σε όσες και όσους μας παρακολουθούν.
1: Τι κάνετε, ελπίζουμε να είστε καλά. Έχουμε καιρό έτσι να τα πούμε.
5: Καλά είμαι.
1: Τώρα πέσαμε πάνω στο Στασίδι, κυρία Δούρου, και πάνω στο ρεζερβέ, το οποίο βέβαια δεν υπάρχει, όπως λένε έτσι οι συνάδελφοί σας που προφανώς ενδιαφέρονται να μετακινηθούν κάπως μετά και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω λίγο ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Πώς τα ακούτε εσείς αυτά στη δημόσια συζήτηση?
5: Καταρχάς κλέβω εκκλησία τώρα, διότι στο τελευταίο συνέδριο, στο πρώτο τελευταίο, με συγχωρείτε, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είχα πει ότι δεν μπορεί κάποιοι να ταξιδεύουν μονίμως πρώτη θέση στο καράβι και κάποιοι να φτιαρίζουν κάρβουνο στο αμπάρι. Η ενασχόληση με την πολιτική, είτε με την αριστοτελική έννοια, είτε όπως την έχουμε καταλάβει στο 19ο και στον 20ο αιώνα, σημαίνει καταρχάς να εκπροσωπείς τους συμπολίτες σου, να εκπροσωπείς συγκεκριμένες πολιτικές και όχι να προσπαθείς με τον ένα με τον άλλο τρόπο να βρίσκεσαι μονίμως σε μια έμιστη θέση ανεξάρτητα πολιτικών, ιδεολογίας, προτάσεων. Άρα το να ρωτάτε με ένα κλέβουμε εκκλησία, διότι όπως ξέρετε και στο παρελθόν έχω παραιτηθεί από τη θέση μου χωρίς να είμαι υποχρεωμένη. Όταν διεκδίκησα την περιφέρεια Αττικής, την ίδια στιγμή που άλλοι ήταν βουλευτές και ήταν υποψήφοι περιφερειάρχες, αλλά θεωρούσα ότι είναι ανέντιμο. Οπότε σε αυτό το καταλαβαίνω απόλυτα. Έχω ξαναπεί σε αγαπητούς συναδέλφους σας ότι είναι πάρα πολύ κρυστάλλινη και καθαρή και δεν χρειάζεται ερμηνείας η θέση του νέου φορέα που λέει ότι όσοι και όσες θα έρθουν εδώ δεν θα έρθουν με προκρατημένες VIP.
1: Απλώς τώρα το λέει αυτό κάποιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν το λέει ο Τσίπρας, καταλάβατε.
5: Ωραία,
1: αυτό
5: τώρα με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε κάτι άλλο της Προοδευτικής Συμμαχίας στο τελευταίο
1: χρόνο. Εδώ είναι τσιπρικότερη του Τσίπρα δηλαδή, καταλάβατε, αυτό είναι το ζήτημα.
5: Δεν είναι, δεν θα ποινικοποιήσω εγώ την ελευθερία του λόγου. Απλώς εδώ έχουμε κάτι άλλο που είναι πολύ σπουδαίο και δυστυχώς θλιβερό. Το ότι παρουσιαζόνται βουλευτές που έχουν τη λαϊκή εντολή με τις εθνικές εκλογές του 2023 να εκπροσωπήσουν τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να φλερτάρουν με την ιδέα ότι έχουν σύμβαση ορισμένου χρόνου και ότι θα πάνε σε κάποιο άλλο κόμμα. Και έχω πάλι ξαναπεί, λυπάμαι που επαναλαμβάνομαι, αλλά δεν αλλάζουν και εύκολα τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη, ότι το να θέλει η Στέλλα να σταματήσει να βρίσκεται σε έναν φορέα και θεωρεί ότι θα εκπροσωπήσει και θα εκπροσωπηθεί καλύτερα σε έναν άλλον, είναι απόλυτα θεμητό στην πολιτική. Αναθεωρεί και προχωρεί. Αυτό που δεν είναι θεμητό όμως και δεν έχει να κάνει με την αριστερά-δεξιά, έχει να κάνει με την κοινή λογική πάντα ζητούμενη, είναι να έχει πιάσει Στασίδι, τώρα θα χρησιμοποιήσω εγώ αυτή τη λέξη, και να προσβλέπει για προσωπικούς ιδιωτελείς λόγους αυτό το Στασίδι, αυτή την καρέκλα να την πάει βόλτα κάπου αλλού. Αυτό δεν είναι πρόβλημα για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μόνο, παρόλο που έχουμε γεμίσει παραπολιτικά, παρόλο που έχουμε κατασπαταλήσει τηλεοπτικό χρόνο και ραδιοφωνικό χρόνο για να τα σχολιάζετε και να τα σχολιάζετε όχι κακοπροαίρετα, γιατί πραγματικά είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Είναι θέμα για την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, για τη δημοκρατία εν τέλει. Και όσες φορές απαξιώθηκε η πολιτική και πριν από τη Χούντα και μετά από τη Χούντα, δεν κέρδισε η δημοκρατία, κέρδισε η ακροδεξιά.
0: Εδώ βεβαίως έχουμε απόφαση ενός ολόκληρου κόμματος δομημένου βάσει των όσων συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν στα όργανα του να συμπορευθείτε με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος βεβαίως δεν έχει κάνει κανένα κάλεσμα, αλλά τώρα μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, για το συντεταγμένο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ.
5: Η απόφαση της 6ης Ιουνίου δεν γράφει πουθενά, εκτός αν πραγματικά, και θα το ακούσω με προσοχή αν το έχετε κάπου επισημάνει, δεν γράφει πουθενά ότι πατάμε σε δύο βάρκες.
1: Λέει ότι δεν θα πάτε αντιπαραθετικά με τον Τσίπρα η απόφαση αυτή.
5: Ναι, προσέξτε, και δεν έχουμε και κανένα λόγο να πάμε αντιπαραθετικά ούτε με τον Τσίπρα ούτε με τον Πασόκ. Εγώ, ξέρετε, βλέπω όμορους χώρους στην πολιτική.
1: Είναι όμορος χώρος το κόμμα Τσίπρα, φαντάζομαι είναι.
5: Αλλά το ότι δεν πάμε αντιπαραθετικά μέχρι το ότι να φαίνεται αυτή η εικόνα ότι κάποιοι, ξαναλέω, είναι υποαίρεση και εκπροσωπούν τους συμπολίτες μας υποαίρεση, είναι πολύ, πολύ δρόμος.
0: Συμφωνούμε. Παρόλα τα αυτά όμως.
5: Τώρα κύριε Φουσκίδη, προφανώς εγώ έχω πρόβλημα και σας ακούω. Ναι.
0: Με ακούτε τώρα?
1: Ακούτε.
5: Τώρα ναι.
0: Είμαστε εντάξει. Παρόλα τα αυτά όμως, υπάρχει μια κατεύθυνση, μια γραμμή στο κομμάτι αυτό. Και θα ήθελα να μας πείτε ξεκάθαρα αν εσείς συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτή τη γραμμή.
5: Λοιπόν, ξαναλέω ότι η απόφαση της κεντρικής πολιτικής της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου είναι μια απόφαση η οποία λέει δεν πάμε, στηρίζουμε το νέο φορέα. Mm-hmm. Και τις μέρες που προηγήθηκαν έγινε ένα ψευτοδίλημα για το οποίο δεν ευθύνονται οι λειτουργοί της ενημέρωσης, ότι όσοι και όσες, περίπου 110 άνθρωποι της κεντρικής επιτροπής, καταθέσαμε διαφορετικές τροπολογίες, αλλά τροπολογίες οι οποίες αγωνιούσαν για το πώς αυτό θα θερμινευτεί στην πράξη το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, παρουσιαστήκαμε ότι είμαστε αντιπαραθετικά προς τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι που υπογράψαμε τις τροπολογίες δεν είμαστε αντιπαραθετικά προς τον Αλέξη Τσίπρα, δεν είμαστε αντιπαραθετικά προς τους όμορους χώρους, αλλά αγωνιούμε για το πώς θα επιτευχθεί η ενότητα των δημοκρατικών δυνάμεων. Δεν είναι με ευχολόγια, ούτε με πολλές παραγράφους γραμμένες στην απόφαση της κεντρικής επιτροπής. Διότι εγώ επιμένω, γιατί εμένα ρωτάτε, δεν θα μιλήσω
1: στο όνομα των 110.
5: Είναι μονόδρομος η ενότητα των δημοκρατικών δυνάμεων για να φύγει η κυβέρνηση.
1: Αυτό θα γίνει όμως, κυρία Δούρου, με συγχωρείτε, με συνεργασία μετά την κάλπη, ή θα γίνει με ένα ψηφοδέλτιο στις εθνικές εκλογές?
5: Για ερωτήματα τα οποία ουσιαστικά προκύπτουν επειδή χρειάζεται αποσαφήνιση.
1: Γι' αυτό,
5: και
1: να καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει.
5: Της απόφασης. Πράγματι, λοιπόν, ο κόσμος της αριστεράς τη λέει: βρείτε τα, ενωθείτε, και εμείς σήμερα αλλά και στο μέλλον, εγώ προσωπικά δεν θα σταματήσω να παλεύω γι' αυτό. Το ερώτημα είναι πώς και πότε μπορεί να γίνει αυτή η ενότητα δυνάμεων, όπως είπατε και εσείς, κυρία Καντώνα, δεδομένου ότι εξαρτάται πλέον σχεδόν αποκλειστικά από αυτούς στους οποίους απευθυνόμαστε. Και αυτές είναι οι δύο βασικές παράμετροι που καθορίζουν και την επιτυχία του εγχειρήματος της ενότητας. Αν έχεις το Πασόκ να σου λέει δεν θέλω, και εγώ αναζητώ, αυτό είναι και λίγο σόλικο, να πάρω και μία ψήφο πάνω από τη Νέα Δημοκρατία και μετά τις εκλογές συζητάμε. Αν έχεις το νέο φορέα να λέει καθαρά και ξάστερα, δεν συζητάω με κόμματα άλλο, όποιος θέλει μεμονωμένα μπορεί να έρθει, mm-hmm. και εγώ υπογραμμίζω το χωρίς συμφωνίες και χωρίς θέσεις ρεζερβέ. Άλλα κόμματα όπως είναι της Νέας Αριστεράς που δεν έχουν απαντήσει ακόμα και επιμέρους προσωπικότητες του χώρου, δεν θα πρέπει να δούμε πώς θα πορευτούμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Mm. Απλώς να πω κάτι, επειδή οι εκλογές μπορεί να είναι και σχετικά κοντά. Εσείς προσωπικά ως Ρένα Δούρου θέλω να ρωτήσω.
5: Ανεξάρτητα, κυρία Καντώνα, ανεξάρτητα
1: να πω, έχετε αποφασίσει εάν θα είστε υποψήφια με ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα είστε κάπου αλλού?
5: Ακούστε, επειδή αναγκάστηκα να μιλήσω και σε σχέση με το παρελθόν και πώς έχω πράξει εγώ. Εγώ την έδρα μου δεν τη βγάζω σε πληστηριασμό. Εγώ έχω μία έδρα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και χιλιάδες συμπολιτών μου στα δυτικά προάστια που δοκιμάζονται 7 χρόνια τώρα και θα κάνω τα πάντα για να μην δοκιμαστούν 11 εάν επανεκλεγεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ με μία λογική προσωπικής επιβίωσης να μετακινηθώ.
0: Ούτε να την εγκαταλείψετε, okay. την οποία ο κύριος Αλέξης Τσίπρας βάζει ως βασική προϋπόθεση για όσους θέλουν να τον ακολουθήσουν, εν πάση περιπτώσει, άμεσα ή μελλοντικά.
5: Έχω ξαναπεί, κύριε Φουσκίδη, ότι σε αυτόν τον κατήφορο της πολιτικής και της απαξίωσης της πολιτικής, όπου με τόσο ευκολία άνθρωποι που ξεχνάνε ότι την έδρα δεν την κατέχει για τα ωραία σου μάτια, γιατί είσαι όμορφος, όπως είπε και ένας πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, αλλά γιατί κάποιοι συμπολίτες σου πραγματικά με ανιδιοτέλεια σε εμπιστεύονται. Έχω λοιπόν πει ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να μπαίνει σε παζάρι.
1: Ωραία, άλλη ερώτηση εγώ που θέλω να σας κάνω. Υπάρχει το ενδεχόμενο να σας δούμε υποψήφια πρόεδρο για το ΣΥΡΙΖΑ? Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά ρεπορτάζ που λένε ότι είστε σε μια κρίσιμη καμπή, ότι μπορεί να ξαναπάμε σε μια κεντρική επιτροπή, να αμφισβητηθεί ο κύριος Φάμελος. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο ή το διαψεύδετε?
5: Δεν έχω πορευτεί, κυρία Καντώνα, ούτε με παραπολιτικά, ούτε με διαψεύσεις, ούτε με σκοπιμότητες, ούτε με προσωπικές λογικές. Αυτή τη στιγμή είμαι από εκείνους και εκείνες που, επειδή πραγματικά θέλω το ενωτικό ψηφοδέλτιο και την ενότητα, αγωνιώ για μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής η οποία χρειάζεται άμεσα αποσαφήνιση.
0: Τώρα, επειδή για δεύτερη φορά αναφέρεστε στο κομμάτι της ενότητας και έχει ενδιαφέρον, όταν είχαμε φιλοξενήσει πριν από λίγο καιρό εδώ τον κύριο Νίκο Παπά, μας είπε ότι εκτός των άλλων, εκτός των προγραμματικών συγκλήσεων, εκτός των οργανωτικών ζητημάτων, ο δρόμος προς την ενότητα, κατά την άποψη του ιδίου, θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει και την εκλογή, δεν μας είπε ακριβώς τον τρόπο, δεν το διασαφήνισε, αλλά και την εκλογή από τον κόσμο της αριστεράς του προσώπου που θα ηγηθεί. Για σας υφίσατε τέτοιο θέμα ή συλλήβδην, εφόσον συμφωνήσετε στα υπόλοιπα υποθετικά, μοιραία το πρόσωπο αυτό είναι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας?
5: Τώρα όμως οικοτολογούμε όσα να έχετε πάρει τετράωρη εκπομπή και όχι όσα να
0: φτιαχνόμαστε. γιατί λέμε τα υπόλοιπα, δεν λέμε αυτόν ο οποίος θα ηγηθεί της προσπάθειας. Για σας ο μυαλός σας είναι ξεκάθαρο ο κύριος Αλέξης Τσίπρας αυτός βάσει και δημοσκοπήσεων ή όχι?
5: Έχω πει και με βάζει αναγκαστικά να πηγαίνω στο προσωπικό για να δώσω διαπιστευτήρια σε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα απίστευτης απαξιώσεις των λεγόμενων των πολιτικών. Αλλά τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Έχω πει από την ίδια μέρα που ο Αλέξης Τσίπρας πήρε την απόφαση να μην βρίσκεται εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έναν σπουδαίο ρόλο, όχι μόνο για την αριστερά της πατρίδας μας, αλλά γενικότερα για τη χώρα. Αλλά αυτή τη στιγμή κάνουμε ερωτήματα προφύστερα.
1: Έχει έρθει για να ενώσει ή για να διαλύσει ο Τσίπρας, κατά τη γνώμη σας?
5: Ο Αλέξης Τσίπρας ως ώρας είναι πάρα πολύ καθαρός. Λέει τι θέλει να κάνει, λέει ότι θέλει να δημιουργήσει ένα καινούριο φορέα και λέει και όλος και με ποιον τρόπο, ξαναλέω, για να σταματήσει αυτή την απαξίωση των εδρών που γυροφέρνουν βόλτα. Διότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι από το Πασόκ βρέθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκαν στους Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη, από το Στέφανο Κασελάκη βρέθηκαν στο Πασόκ και μιλάμε για την απαξίωση της πολιτικής όταν μας έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο στόχαστρο, όταν δεν βγάζουμε τον μήνα, όταν για το ΠΚΠ ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουν ξεκινήσει.
1: Άρα έχει έρθει για να ενώσει, από ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σας.
5: Αλλά ξαναλέω, εξίσου απαξιωτικό είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή

0: τόσο με την παραίτηση του Κώστα Ζαχαριάδη, του εκπροσώπου τύπου, και σας απασχολήσαμε και με...
1: με κάποιες αλλαγές εκεί που έγινε.
0: Και με την αλλαγή του Νίκου Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Να πω ότι δεν πρόκειται για ίδιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Στην περίπτωση του αγαπητού Κώστα Ζαχαριάδη, με δικά του λόγια, είπε ότι η θέση υπενόησε και το γράφει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι η θέση του εκπροσώπου τύπου ενός κόμματος είναι κρίσιμη σημασία και αν υπάρχει αίσθηση του ίδιου ότι δεν μπορεί να εκφράσει αυθεντικά τη θέση του κόμματος ή αποχώρηση, νομίζω ήταν η πιο έντιμη λύση, όπως και έγινε, γιατί μίλησε και αυτός για καθαρές θέσεις. Η περίπτωση του Παπά είναι διαφορετική. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη καμπή και δεν νομίζω ότι απομακρύνσεις, επιθέσεις λύνουν τα προβλήματα. Αντιθέτως, τα γιγαντώνουν.
1: Είναι εκτός γραμμής ο κύριος Παπάς, για να το θέσω έτσι, και αντικαταστάθηκε.
0: Όχι, γιατί το καταστατικό του κόμματος, για το οποίο πάλι έχουμε απασχολήσει τον Έλληνα και την Ελληνίδα, και θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να το απασχολούμε αυτό, είναι ξεκάθαρο σε συγκεκριμένο άρθρο και σε συγκεκριμένα παράγραφο, άρθρο 5, παράγραφο 6, ότι δημοκρατικά και αν κάποιος διαφωνεί μπορεί αυτό να το λέει δημόσια, αλλά λίγη σημασία έχει. Αυτές οι καταστάσεις στο τέλος μέρας χαροποιούν τη δεξιά, παγιώνουν.
1: Ο πρόεδρος Φάμελος το έχει χειριστεί καλά το θέμα, κατά τη γνώμη σας, συνολικά?
0: Δεν είμαι στη λογική της αξιολόγησης, δεν έγινα δασκάλα, παρόλο που κατέχω το πτυχίο. Γι' αυτό και κάνω έκκληση όχι στον Σοκράτη Φάμελο, σε όλους μας.

0: εαυτό μας κάθε μία και κάθε ένας από αυτά που μπορεί να κάνει, γιατί αλλιώς ανασύνθεση του χώρου και ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο δεν το βλέπουμε.
1: Η διαγραφή Πολάκη, κατά τη γνώμη σας, ήταν μία κίνηση, πώς να το πω, ήταν σωστή κίνηση?
0: Κυρία Καντώνα, έχω την τύχη να έχω και την τιμή να έχω δική στην περιφέρεια Αττικής με έναν σχηματισμό, ο οποίος δεν ήταν από την ίδια πολιτική και ιδεολογική μήτρα. Ήταν μέσα άνθρωποι από τους οικολόγους πράσινους, ήταν άνθρωποι από τη ΛΑΕ, ήταν άνθρωποι από το ΠΑΣΟΚ ανένταχτοι. Θέλω να σας πω ότι ούτε διασπαστήκαμε, ούτε απασχολήσαμε το δημόσιο λόγο με πρακτικές και πολιτικές οι οποίες είναι διοικητικές και δεν εισφέρουν στο ενωτικό ψηφοδέλτιο. Διαφωνίες, ξαναλέω, προσωπικές επιθέσεις, επιτείνουν τα προβλήματα, βαθαίνουν την κρίση, δεν συμβάλλουν στην προοπτική τους υπέρβαση.
2: Εγώ να σας ρωτήσω και τουλάχιστον ότι με αφορά κάτι τελευταίο, εσύ τελείωσες, ωραία, κάτι τελευταίο. Θα ήθελα να μου πείτε ειλικρινώς, πώς βλέπετε όλο αυτό τον διαγωνισμό?
0: Δεν σας μιλάω ψεύτικα τόσο.
2: Όχι, προς Θεού, προς Θεού. Απλώς υπερθεματίζω, γιατί πράγματι διαχρονικά μιλάτε ειλικρινά, είναι αλήθεια αυτή. Πώς βλέπετε όλο αυτό το διαγωνισμό γύρω από το κόμμα και την προσπάθεια του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, των στελεχών που είτε είναι ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, ίδρυσαν τη Νέα Αριστερά, τώρα μπορούν να ξαναφλερτάρουν με τον Αλέξη Τσίπρα? Θεωρώ ότι αυτό το περμάρε περτέραμ στην επόμενη Βουλή έχει και λίγο Νέα Αριστερά. Το σχόλιο σας μου άρεσε, είναι αλήθεια. Ενώ ο κύριος Αλέξης Τσίπρας τους παλιούς συνοδοιπόρους, για την ώρα τουλάχιστον, τους έχει στον εξώστη της προσπάθειας αυτής.
0: Όχι, εγώ
2: σας το είπα και εγώ λίγο ποιητικά για να σας κοντράρω στο λατινικό, αλλά...
0: Όχι, δεν το ερμηνεύω εξώστες, πλατείες κτλ. Εγώ άλλωστε στη πλατεία ήμουνα, άρα θα μπορούσα με τη λογική τη δικιά σας, αν την ακολουθούσα, να έλεγα ότι εντάξει, δεν με αφορά, αλλά ξαναλέω, το να καταρτήσουμε έναν οδικό χάρτη για την πορεία και τις μαχίες του ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα, μετά τις αποφάσεις και του Μαρτίου και του Ιουνίου, λαμβάνοντας υπόψη την απόρριψη των συντεταγμένων συνεργασιών και από τον νέο φορέα, δεν σημαίνει ούτε την παράθεση με τον Ελλάς, ούτε ότι στρεφόμαστε κατά του Αλέξη Τσίπρα. Σημαίνει ότι ένα ιστορικό κόμμα της αριστεράς με μεγάλη αγωνιστική παράδοση θα διαιτητήσει να συμβάλλει στο προοδευτικό μέτωπο. Διότι και τις δημοσκοπήσεις να πάρω υπόψη, παρόλο που δεν έχω πορευτεί ποτέ στη ζωή μου με τις δημοσκοπήσεις, δεν θα είχα ενταχθεί στο συνασπισμό, ούτε θα παρέμενα στο ΣΥΡΙΖΑ το 2008 και το 2010 το 4%, αλλά και τις δημοσκοπήσεις εγώ να πάρω υπόψη, δεν γυρίζει σελίδα ο τόπος για να αποκτήσουμε προοδευτική κυβέρνηση. Άρα, λίγο το προσωπικό πίσω σε σχέση με το συλλογικό. Παναγκάστηκα να είμαι αυτοαναφορική και να αναφερθώ στα χρόνια της περιφέρειας, να αναφερθώ πώς παρέδωσα την έδρα μου, διότι ξαναλέω, δεν πληρώνεις αλλιώς το ηλεκτρικό.
1: Ναι. Κάτι τελευταίο έχω να ρωτήσω πριν σας χαιρετήσουμε, επειδή δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα πούμε το προηγούμενο διάστημα, οπότε είναι αναδρομικές οι απορίες που έχω. Όλο αυτό το διάστημα που ο κύριος Τσίπρας είχε κάνει πίσω και ήταν ο κύριος Στέφανος Κασελάκης επικεφαλής του κόμματος, η στάση Τσίπρα κατά τη γνώμη σας βοήθησε το χώρο ή όχι?
0: Βοήθησε προς ποια κατεύθυνση?
1: Δεν ξέρω. Προς την ενότητα πάντως.
0: Πάντως πολλά μπορούνται να χαρακτηρίζεται και στον Αλέξη Τσίπρα και σε μένα, αλλά δεν είμαστε από αυτούς οι οποίοι είμαστε μέσα στα μπουγαδοκόφινα.
1: Στα πια, στα μπουγαδοκόφινα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δούρου, για την συνέντευξη αυτή.
2: Καλή συνέχεια, όλα τα καλά.
0: Καλή δύναμη με αυτά που τραβάτε και από εμάς.
2: Και
0: με αυτά που υφίσταται η χώρα ολόκληρη.
2: Σας ευχαριστούμε, κυρία Δούρου.
1: Όλα τα καλά. Γεια σας. Χαιρετούμε.

0: Κλείνοντας, παιδιά, να σας πούμε ότι αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών, με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr.
1: Κλείνουμε.
0: Σας χαιρετούμε, τα λέμε αύριο στις 12, δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσκα και τα γόρια της Ελληνοφρένειας. Γεια σας.
1: Όλα τα καλά.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
7: Φουσκωτό.

0: Βαλτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους.

0: βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Άμεση εκεχηρία στο Λίβανο ζητούν οι ηγέτες των χωρών της G7 που χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη σύνοδό τους στη Γενέβη. Ανακοίνωσαν ότι σχεδιάζουν να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές οδούς τους ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, δήλωσαν έτοιμοι να συμβάλλουν στην εφαρμογή της συμφωνίας συμπεριλαμβανομένης μιας διεθνούς πρωτοβουλίας για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας μόλις επαναλειτουργήσουν τα στενά του Ορμούζ. Απότομη αλλαγή του καιρού στην κεντρική Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τα βόρεια τμήματα της Θερεάς, κύριε χαρακτηριστικά βροχές και καταιγίδες, τα οποία κατά διαστήματα θα είναι έντονα και υπάρχει πιθανότητα για πλημμυρικά φαινόμενα. Ισχυρές βροχές αναμένονται από αργά το μεσημέρι και στην Αττική. Διακοπή στη δίκη για τα Τέμπη μετά από ένταση μεταξύ συγγενών θυμάτων και τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Οι συγγενείς επιτέθηκαν στην κυρία Κωνσταντοπούλου, από την οποία ζήτησα να μην αναφέρεται γενικά στα θύματα των Τεμπών, ενώ τις καταλόγησαν στα λεγόμενά της λόγους εντυπωσιασμού. Εντείνει τη μάχη κατά της ακρίβειας η κυβέρνηση που θέτει σε λειτουργία τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών Πόσο Κάνει, που θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο ενημέρωσης των καταναλωτών για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Επίθεση σε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που δηλώνουν πως θα στηρίξουν το κόμμα Τσίπρα, εξαπέλυσε μιλώντας πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής του κόμματος Ρένα Δούρου. Όπως είπε, κάποιοι θεωρούν ότι έχουν σύμβαση ορισμένου χώρου και χρόνου και σημείωσε πως δεν είναι θεμητό κάποιος να έχει πιάσει στασίδι και να προσβλέπει για προσωπικούς λόγους να περιφέρει το στασίδι την καρέκλα για να πάει κάπου αλλού. Ανέφερε πως δεν βγάζει την έδρα της σε πληστηριασμό. Μονόδρομος ή κάθοδος στις εκλογές με την Ελλάς του Τσίπρα, δεν υπάρχει άλλη λύση από αυτή, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Επεσήμανε ότι δεν θα παρατηθεί από το βουλευτικό αξίωμα, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα κατέβει σε εκλογές με άλλο ψηφοδέλτιο πέραν αυτό της Ελλάς. Μένεται η φωτιά σε αγροτοδεσκή έκταση στη θέση Ξηρολίμνη στη Φωκίδα. Επιχειρούν 7 οχήματα με 31 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα, υδροφόρες, ΟΤΑ και ένα ελικόπτερο. Απαντρακωμένη σωρός εντοπίστηκε μετά από πυρκαγιά σε σπίτι στον οικισμό Δεσπότης Γρεβενών. Εκτιμάται ότι η φωτιά προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου. Στη διεθνή ενημέρωση, αύριο οι αναπληρωματικές εκλογές στην εκλογική περιφέρεια του Makefield στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ. Στα αθλητικά, στην Αθήνα αναμένεται το απόγευμα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Στην Άθενς Καλυθέα θα συνεχίσει την καριέρα του ο 29χρονος αριστερός μπακ Αντώνης Αναστασίου.
0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Μπέρκε.
1: Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς.
2: Τυχαίο, δεν νομίζω.
3: Το λέει ο άνθρωπος. Τυχαίο είναι όλο αυτό. Κανείς δεν τον έχει πει βλάκα. Ή εν πάση περιπτώσει δεν το έχει ακούσει τώρα Μπακογιάννη, γιατί εμείς που κυκλοφορούμε ακούμε πολλά. Το βλάκα είναι το λιγότερο. Αλλά ή εδώ η Μπακογιάννη, θέλοντας να μας πείσει ότι γι' αυτό δεν μειώνει, δεν κάνει κάτι για την ακρίβεια, γιατί δεν, όχι ότι δεν θέλει, αλλά δεν μπορεί κιόλας, γιατί η ακρίβεια είναι παντού. Εν πάση περιπτώσει, χτίζει μια επιχειρηματολογία για την ακρίβεια και καταλήγει σε αυτόν τον συλλογισμό, σε αυτή τη διαπίστωση.
1: Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Εάν καταφέρουν να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι αυτά υπάρχουν τα λεφτά και κάπου αυτός ο κακός πρωθυπουργός τον οποίο έχουν σήμερα δεν θέλει, γιατί άκουσα τον κύριο Τσουκαλά σήμερα το πρωί να λέει δεν θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μειώσει την ακρίβεια. Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς. Είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός να θέλει να είναι ψηλά ο πληθωρισμός? Βεβαίως και δεν θέλει.
3: Αυτό είναι το απόσπασμα από το οποίο προέκυψε αυτή η διαπίστωση. Είναι και λίγο ερώτημα αν κάποιος τον έχει πει βλάκα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι είναι η απάντηση.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάξ που επιμένει στο λάθος του.

0: Τούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι.
1: Τυχαίο, δεν νομίζω.
2: Το Στούκας είναι πιο ωραίο πάντως. Και το Κόπανος επίσης. Το Βλάκας είναι παροχημένο και δεν περιγράφει ακριβώς. Δεν λέω για το Μητσοτάκη που δεν είναι πρωθυπουργός μας. Λέω γενικώς, σαν χαρακτηρισμός. Ενώ το Κόπανος εμπεριέχει και το Βλάκας μέσα και, είναι και, και δίνει και μια έτσι πιο ελεύθερη απόδοση. Λειτουργεί φαντασία. Γιατί Κόπανος είναι και ένα εργαλείο εκεί που καθαρίζουμε, που κάνουμε, πλένουμε τα χαλιά. Ξέρω εγώ τι κάνουμε με τον Κόπανο. Οπότε. Όλο αυτό, έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα, με το θέμα της ακρίβειας. Στο ίδιο θέμα θα παραμείνουμε και μιλάει και ο νέος γραμματέας για αυτό το θέμα της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας ο Κυρανάκης, και μας λέει τα ευχάριστα νέα.
3: Είχαμε πει το 23 θέλουμε να φτάσουμε στα 1500 ευρώ μέσο μισθό. Το κάναμε.
4: Μπράβο!
3: Ένα χρόνο πριν την κάλπη. Είχαμε πει ότι θα ανεβάσουμε τον βασικό μισθό στα 950 ευρώ. Είμαστε 920.
4: Μπράβο!
3: Θα φτάσουμε στα 950 και θα φτάσουμε και παραπάνω.
4: Μπράβο!
5: Φτάσατε, αλλά ο πληθωρισμός.
3: Είχαμε πει μείωση ανεργίας.
5: Κύριε Υπουργέ,
2: τις τρώνε τις αυξήσεις.
5: Τις τρώνε τις αυξήσεις.
3: Ο πληθωρισμός είναι μικρότερος από την αύξηση των μισθών.
2: Εδώ είναι το κλου. Οπότε ας ακριβήνουν τα τρόφιμα, τα προϊόντα, δεν μας ενδιαφέρει, γιατί έρχονται οι αυξήσεις που είναι μεγαλύτερες από τον πληθωρισμό και πάλι είμαστε πλούσιοι. Είμαστε αρχόντι, όπως λένε. Δηλαδή, ό,τι και να συμβεί, όσο και να πάνε τα κεράσια, τα χλάδια, δεν έχουμε μετρήσει κατά καιρούς οι γραβιέρες με διάφορους ακροατές. Μετράμε τα προϊόντα που τα βλέπουν με το κιάλι, που πάνε εκεί, παίρνουν μισό το κουνουπίδι. Όλα αυτά λοιπόν και να συμβαίνουν, αυτά και άλλα τόσα, δεν μας νοιάζει, γιατί έρχεται η κυβέρνηση και δίνει αυξήσεις που είναι πάνω από τον πληθωρισμό. Άρα έχουμε και περίσσευμα. Άρα ας αυξηθούν και άλλο τα προϊόντα. Δεν μασάμε. Δεν μασάμε έτσι κι αλλιώς με αυτές τις τιμές. Αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Το λέει ο Κυρανάκης, το πιστεύει ο Κυρανάκης. Γι' αυτό πήρε και τη θέση του γραμματέα. Γιατί λέει αλήθειες.
3: Είχαμε πει μείωση ανεργίας.
5: Κύριε Υπουργέ,
2: τις τρώνε τις αυξήσεις.
5: Τις τρώνε τις αυξήσεις.
3: Ο πληθωρισμός είναι μικρότερος από την αύξηση των μισθών. Υπάρχει πληθωρισμός. Υπάρχει ακρίβεια. Δυσκολεύεται κάποιος κόσμος. Αλλά.

0: Αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος βλέπει τους δείκτες και δεν ξέρει να διαβάζει τους δείκτες, δεν αντιλαμβάνεται ότι η αύξηση μισθών υπερβαίνει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
1: Μπράβο!
0: Ότι η αύξηση μισθών υπερβαίνει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
2: Τα βλέπετε, εσείς όλοι αχάριστοι, μίζεροι, είστε πάρα πολύ και όλο γκρινιάζετε όταν δείτε και κάμερα, ειδικά και μικρόφωνο. Το λέει εδώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, έβαλε αυτό το αλλά. Ναι, κάποιοι δεν τα βγάζουν πέρα, αλλά. Και το αλλά μετά είναι αυτή η ωραία διαπίστωση, ότι η αύξηση των μισθών υπερβαίνει τον πληθωρισμό. Άρα είμαστε και με το παραπάνω. Άρα δεν μας νοιάζει, ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνεται στον κόσμο, οι Χούθοι, ο πόλεμος, το Ιράν ή οτιδήποτε άλλο που λέει η βούλτευση, δεν μας απασχολεί καθόλου, δεν υπάρχει ως θέμα άρα. Γιατί αν πάντα στην τσέπη έχεις παραπάνω από αυτά που χαλάς, δεν έχεις θέμα, περνάς μια χαρά, γιόλο. Όπως λέμε, εδώ ο Κυρανάκης λοιπόν με τις ωραίες διαπιστώσεις βγαλμένες από τη ζωή. Νομίζω συμφωνείτε και εσείς με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι φερέγγυος, είναι τεκμηριωμένος και αυτά που λέει πατάνε στην πραγματικότητα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κάπως αυτά που έλεγε είπε και για τους δείκτες. Να ξέρει κάποιος να διαβάζει τους δείκτες. Γιατί αν δεν ξέρεις να διαβάζεις τους δείκτες, δεν έχει νόημα η ζωή. Έχεις τη δική σου ζωή, την καθημερινότητα, το πορτοφόλι, αλλά πάνω από αυτά είναι οι δείκτες. Μπορεί εσύ να μην περνάς καλά, αλλά αν οι δείκτες πάνε πάρα πολύ καλά, αναγκαστικά και εσύ θα περάσεις καλά κάποια στιγμή. Είναι θέμα να αυτοπιστείς, να συζητήσεις με τον εαυτό σου και να αλλάξεις ρότα, ματιά, οπτική που βλέπεις τα πράγματα. Έχουν τον Κώστα Χατζηδάκη καλεσμένο, τον ρωτάνε για τα χρέη των οικοκυριών.
3: Τα βλέπετε τα στατιστικά μία έτσι μία αλλιώς, γιατί στα στατιστικά είναι ότι έχουν αυξηθεί και τα χρέη στην εφορία και στον ΕΦΚΑ. Είναι 40 δις στον ΕΦΚΑ.
4: Επαναλαμβάνω ότι δεν ισχυρίζομαι πως δεν υπάρχουν προβλήματα. Πρέπει να δούμε την τάση.
2: Το ρωτάνε για τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ. Που είναι 40 δις, ο Κούτρας του κάνει αυτή την ερώτηση. Και περιμένουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να απαντήσει για τα χρέη στον ΕΦΚΑ. Δηλαδή όταν χρωστά 40 δις και αυτό επιμερίζεται, είναι κάτι, μια δύσκολη κατάσταση. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Άγχος, ψυχολογικός, στερείς από αλλού για να δώσει τις δόσεις. Και αντί ο αντιπρόεδρος να μιλήσει για αυτό το θέμα που τον ρώτησαν, πετάει την μπάλα όχι στην εξέδρα, μιλάει για ένα άλλο θέμα.
4: Πρέπει να δούμε την τάση.
2: Ναι.
4: Και η τάση σε πολλά και διαφορετικά μεγέθη είναι θετική.
3: Και έρχεται και
4: η Ελλάδα,
3: ας πούμε,
4: να σας πω, ένα άλλο, ναι, στοιχείο, για να δούμε αν είναι ακριβές ή όχι. Η Ελλάδα αυτή την ώρα είναι μέσα στις 10-12 χώρες παγκοσμίως που είναι στην ψηλή κλίμακα του τουρισμού.

0: είναι μέσα στις 10-12 χώρες παγκοσμίως που είναι στην ψηλή κλίμακα του τουρισμού.
1: Εντάξει, εντάξει! Λοιπόν, ακούστε μέσα εδώ. Μόλις θα έρθει το καίκι και θα αρχίσουν να κατεβαίνουνε, θα χειροκροτήσετε όλοι μαζί. Το καταλάβατε?
2: Ναι!
1: Ωραία. Και μην ξεχνάτε ότι οι Έλληνες από ανέκαθεν υπήρξαν φιλόξενοι και φιλότιμοι. Και εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω να είμαστε ευγενικοί μαζί τους, γιατί θα έρθουν εδώ στο νησί μας να αφήσουν τα ωραία τους τα λεφτά.
0: Αυτό σημαίνει έσοδα.
3: Εδώ ο αντιπρόεδρος και ο Φέδωρος Γεωργίτσης ταυτόχρονα από τον τουρισμό που είχε κάνει απόφαση, θυμόσαστε ποιοι τουρίστες ήτανε, στο νησί, στους Γοργόνες και στους Μάγκες. Ρωτάνε το Χατζηδάκι, χρωστάει κόσμο 40 δις και λένε αλλά έχουμε τουρίστες. Δηλαδή αυτός που χρωστάει και περπατάει στην Αθήνα και έχει το ινένια και το άγχος του χρέους, θα απαλύνει λίγο τη σκέψη του και θα τον ελαφρύνει λίγο αν δει ένα γκρουπ τουριστών στη Φιλελλήνων να περπατάνε. Γιατί θα πει: έχουμε τουρίστες στη χώρα, άρα τι θα γίνει, θα μειωθεί το χρέος, δεν θα το πληρώσει? Όχι. Παράλληλες ζωές και παράλληλες διαδρομές προς το σύμπαν. Δεν πάνε να έρθουν εδώ οι τουρίστες να είναι. Το χρέος θα παραμείνει χρέος και πρέπει να πληρωθεί. Και αυξάνεται αυτό το χρέος, που σημαίνει κάποιοι δεν μπορούν, παρά τους τουρίστες τους πολλούς, να πληρώσουν τις ανάγκες και τα χρέη που έχουν. Πολύ ωραίος τρόπος σκέψης. Το ρωτάνε κάτι έναν υπουργό, κάποιος στέλεχος κυβέρνησης, και απαντάει κάτι άλλο άσχετο. Θα πάει μετά στο γραφείο, θα πει πολύ ωραία τάπα, θα του πούνε υπουργοί, οι συνεργάτες, πολύ ωραία τάπες υπουργέ, πολύ ωραία τα είπα, ωραίο επιχείρημα εκεί σε αυτή την ερώτηση, ήταν τεκμηριωμένο το επιχείρημα, και θα πούνε μετά τα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα? Πάλι από το Χατζηδάκι, ότι ευτυχώς έχουμε σώσει τις τράπεζες.
0: Την περασμένη δεκαετία οι Έλληνες φορολογούμενοι πλήρωναν τις τράπεζες για να μείνουν όρθιοι.
4: Ναι.
0: Αυτό σταμάτησε, διότι με τη Νέα Δημοκρατία οι τράπεζες ορθοπόδησαν.
4: Κάποια στιγμή θα πρέπει και οι τράπεζες να αρχίσουν να κάνουν αυτό που πρέπει. Έτσι,
0: ορθοπόδησαν. Για να
5: μην... Σε ευχαριστώ, Παναγία.
0: Ήρθαν και ξένοι και Έλληνες και επένδυσαν στις τράπεζες. Το ότι οι τράπεζες είναι κερδοφόρες είναι ένα μήνυμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ότι ανεβαίνει η οικονομία.
4: Βεβαίως.
0: Έτσι δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, γιατί σημαίνει ότι είμαστε φιλοεπενδυτικοί.
4: Αλλά πρέπει να εισπράξουμε και το μέρισμα για τα λεφτά που δώσαμε στις τράπεζες.
0: Εκείνο το οποίο έχει συμβεί.
4: Για να λαϊκίσουν λίγο τώρα, καταλάβατε.
0: Είναι ότι οι τράπεζες από την προηγούμενη δεκαετία χρωστούσαν στο δημόσιο με το λεγόμενο αναβαλλόμενο φόρο.
4: Ναι, ναι.
0: Τα κέρδη τους είναι προϋπόθεση για να ξεπληρώσουν αυτά τα οποία χρωστούν στο δημόσιο.
4: Ναι. Μπράβο!
0: Άρα δεν πρέπει να θέλουμε να έχουμε ζημιογόνες τράπεζες.
4: Να παραπάνω.
0: Διότι αν είναι ζημιογόνες θα κλείσουν. Όπως καταλαβαίνετε, και αν κλείσουν θα ξαναγυρίσουμε στην εποχή του
4: κράτους. Δεν πρέπει να
0: εισπράξει. Αυτό σας λέω. Ότι επειδή χρωστάνε, το λέω λίγο απλουστευτικά. Γιατί είναι λίγο πιο σύνθετο. Από την περασμένη δεκαετία, η κερδοφορία τους είναι προϋπόθεση να κλείσουν οι εκκρεμότητες που έχουν οι τράπεζες με τους φορολογούμενους.
4: Μάλιστα.
0: Με το κράτος.
4: Πότε θα κλείσουν αυτές οι
0: εκκρεμότητες? Μα κλείνουν σταδιακά.
4: Μπράβο!
0: Διότι η στήριξη ήταν πολύ μεγάλη.
4: Πληρώνουν δηλαδή οι τράπεζες.
3: Εσείς δεν πληρώνετε, έχετε χρέη στον ΕΦΚΑ, ενώ οι τράπεζες πληρώνουν. Πάρτε παράδειγμα, Γύφτη, είδατε τι ωραίες που είναι οι τράπεζες. Και όσο πιο πολλά έσοδα έχουν οι τράπεζες, τόσο το καλύτερο, γιατί θα πληρώσουν τα χρέη που έχουν οι τράπεζες, τα οποία χρέη τα έχουν οι τράπεζες. Επειδή τους είχαμε πάρει και ένα μεγάλο δάνειο, χρέη δεν έχουμε εμείς, έχουν οι τράπεζες. Ένα μεγάλο δάνειο τότε για να σώσουμε τις τράπεζες, γιατί χωρίς τράπεζες θα γυρίσουμε στην εποχή του χαλκού. Οπότε, όσο περισσότερα κέρδη έχουν οι τράπεζες, τόσο το καλύτερο για όλους μας, γιατί δεν θα γυρίσουμε στην εποχή του χαλκού, θα μείνουμε στη σημερινή που είναι σύγχρονη, μοντέρνα και πάρα πολύ ωραία εποχή. Αυτά τα λέει ο Κωστής Χατζηδάκης για τις τράπεζες και όπως είπε, επί Νέας Δημοκρατίας ορθοπόδησαν οι τράπεζες. Άρα είμαστε όλοι ικανοποιημένοι, θέλουμε να έχουμε γερές τράπεζες, να πάρουν άλλα 10 σπίτια, 15 την ημέρα, γιατί έτσι γίνονται πιο ισχυρές οι τράπεζες και έτσι θα αποπληρώσουν τα χρέη που έχουν προς τους φορολογούμενους, όπως είπε και το κράτος, παίρνοντας τα σπίτια και κάνοντας και επιτελώντας το λειτουργήμα των τραπεζών, γιατί χωρίς αυτές δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει κοινωνία, οικονομία, καπιταλιστικό σύστημα, τίποτα, νόημα. Νόημα ζωής δεν υπάρχει χωρίς τις τράπεζες. Έχουμε αυτά που λέει ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, έχουμε όμως και έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος παλιά ήξερε τι ήθελε, δεν μπορούσε, τώρα και ξέρει και θέλει και μπορεί.
6: Έχω μια ισορρογμένη εμπειρία, έγινα ο νεότερος στην ιστορία, τη σύγχρονη ελληνική ιστορία πρωθυπουργός. Κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια στις πιο δύσκολες συνθήκες μεταπολίτευσης. Έχω νίκες, έχω επιτυχίες, έχω ήττες. Όλα αυτά γεμίζουν εμπειρίες. Θέλω να σας πω όμως ότι αν με μια φράση μπορούσα αυτό όλο να το περιγράψω, θα έλεγα ότι πριν από 10 χρόνια, το 15, όταν έγινα πρωθυπουργός, ήξερα τι θέλω να κάνω. Ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται.
2: Κάν το λίγο πιο λιανά, να καταλαβαίνει εδώ και η Αλβανία.
5: Ορίστε.
2: Πες το πιο απλά, ρε αδερφή.
6: Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.

0: τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
1: Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε?
2: Ευχέλαιο. Tu non vivevi senza me. Hai l'amore, hai l'amore.
0: Prima sapevi il perché. Hai l'amore, che cos'è. Όταν έγινα πρωθυπουργός ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
3: Πόσο πιστικός είναι ο Αλέξης Τσίπρας, πόσο έχει οριμάσει και πόσο ειλικρινής απέναντί μας και με τον εαυτό του, δεν το συζητώ, με αυτό ήταν πάντα. Παλιά ήξερε τι θέλει να κάνει, ήξερε που έλεγε τη μία αυτό και την επόμενη το ακριβώς αντίθετο, αλλά δεν ήξερε τον τρόπο. Δεν μας είχε πει όμως όταν ερχόταν το 14 με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη ότι παιδιά εγώ αυτά θέλω να κάνω αλλά δεν ξέρω τον τρόπο. Στην πορεία το πείραμα του Κασίδη το κεφάλι, το ζήσαμε όλοι μαζί με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα, 10 χρόνια μετά, λέει ότι και ξέρει το ένα και ξέρει και πώς να το κάνει και ξέρει τι θέλει. Και φαίνεται αυτό από τις δηλώσεις του, από την οριμότητά του έχει μεστώσει. Δεν είναι ο παλιός Αλέξης Τσίπρας, ο ασυνάρτητος που έλεγε κουλαμάρι στη μία ψη από την άλλη. Τώρα ξέρει ακριβώς και είναι πολύ πιστικό όλο αυτό που λέει. Ήθελε στην οικογένεια προχτές να μιλήσει και αγγλικά και να αναφερθεί στην Τίνα. Τίνα δεν είναι όνομα, είναι τα αρχικά των αγγλικών λέξεων «There is no alternative». Είναι τέσσερις λέξεις «There is», «There is», «No alternative». Τα αρχικά είναι T-I-N-A, Τίνα. Αυτό είναι μια τάση παγκόσμια, ένα πολιτικό εργαλείο, μια ερμηνεία ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, άρα κάνουμε αυτό. Έχει ακουστεί και στη Θάτσερ, έχει ακουστεί στην εκείνη την εποχή, έχει ακουστεί και παλιότερα και είναι μια τάση μόδα στην πολιτική γενικότερα ότι είναι ένας μονόδρομος, περιγράφει με κάποιον τρόπο σε κάποιες καταστάσεις ένα μονόδρομο. Αυτό ήθελε να πει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν το είπε έτσι. Έβγαλε μια λέξη από όλο αυτό όταν το περιέγραφε στους κοκκινιώτες κάτω εκεί, έβγαλε το νο και έμεινε το τία.
4: Το μήνυμα ότι... Το «There is alternative», το «There is alternative» που λέγανε κάποτε για τη Margaret Thatcher στα ελληνικά, δεν είναι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Το «There is alternative».
3: Αν βγάλεις τον νο από αυτή τη φράση, έχει ακυρωθεί όλο. Γιατί αν θες να περιγράψεις τον μονόδρομο, θα πεις «There is no alternative». Δεν υπάρχει διέξοδος εναλλακτική ή οτιδήποτε. Αν βγάλεις το «δεν», υπάρχει διέξοδος εναλλακτική. Δεν στέκει. Έκανε ένα λάθος ο άνθρωπος σε μια κομβική φράση. Το πρώτο είναι εδώ, είχε πει 360 μοίρες θα γυρίσουμε. Είχε πει τη Λέσβο, τη Μυτιλίνη. Είχε πει ένα σωρό, ένα τρίλεπτο τα έχουμε μαζέψει όλα μαζί και τα μεταδίδουμε όποτε έχουμε κέφι. Οπότε κρατάμε αυτό το μικρό του λαθάκι που το είπε έτσι με τόσο θάρρος και με τόση χαρά. Το μοιράστηκε εκεί με τους καλεσμένους στην κοκκινιά. Και πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επιμένει ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο.
5: Σήμερα, ουσιαστικά για το μέλλον της χώρας, υπάρχει μόνο ένα κόμμα και μία παράταξη.
4: There is alternative.
5: Η οποία προσφέρει πραγματική κυβερνητική λύση στα ζητήματα της χώρας. Αυτή δεν είναι άλλη από την παράταξή μας, από τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο.

0: αυτή δεν είναι άλλη από την παράταξή μας, από τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο.
1: Η alternative, όπως λέμε. Κυριάκος Μητσοτάκης, μόνο αυτός έχει σχέδιο, δεν βλέπει τον άλλον τα σχέδια, βλέπει μόνο τα δικά του. Πολύ λογικό, τι περιμένουμε να πει κάτι διαφορετικό, όχι. Από σήμερα έχει ξεκινήσει και μια νέα πλατφόρμα. Αυτή η κυβέρνηση, όταν δει πλατφόρμες, γενικώς κάπως αφιονίζεται και φτιάχνει πλατφόρμες να διευκολύνει το κόσμο, να ξέρει πού ακριβώς θα βρει το πιο φτηνό.
0: Και νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ως προς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Αύριο θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα. Την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
2: Μόνο φράγκα 7, αφού το θέλει Σπάρτο.
0: Την ονομάζουμε Πόσο Κάνει και θα σας δώσει τη δυνατότητα να μπορείτε να συγκρίνετε σε πραγματικό χρόνο τιμές, να δημιουργείτε το δικό σας καλάθι του νοικοκυριού και να μπορείτε να βρίσκετε πραγματικά ποιος προμηθευτής έχει την καλύτερη τιμή για το προϊόν το οποίο αναζητάτε.
3: Μπράβο!
0: Να μπορούμε να βλέπουμε πόσο κάνουν τα αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό και να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να πιέσουμε και την αγορά να λειτουργήσει σε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού.
3: Μπράβο!
0: Και να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να πιέσουμε και την αγορά να λειτουργήσει σε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού.
1: Έτσι θα λύσουμε το θέμα του ανταγωνισμού με το Ender. Θα μπαίνουμε στο πληκτρολόγιο και θα πατάμε σε μια νέα εφαρμογή, γιατί υπήρχε κάτι αντίστοιχο, δεν υπήρχε, που μπαίναμε και βλέπαμε τις τιμές. Τώρα θα μπαίνουμε στο Πόσο Κάνει. Είναι ωραίος. Αυτά είναι πάρα πολύ καλή αυτή η κυβέρνηση. Δώσε εφαρμογές, δώσε κουμπιά, δώσε app. Να μπαίνει μέσα ο κόσμος και να βλέπει ακριβώς τι γίνεται, που είναι το πιο φτηνό, για να τρέχει μετά να βρει το πιο φτηνό. Και με αυτόν τον τρόπο χτυπάμε και τον ανταγωνισμό και την κερδοσκοπία. Γιατί έτσι χτυπιούνται αυτά, όπως όλοι το ξέρουμε, με μια εφαρμογή, ένα πληκτρολόγιο και το πάτημα ενός κουμπιού. Είναι ωραίο όμως το όνομα, Πόσο Κάνει.
0: Και νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ως προς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Αύριο θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
3: Είναι 3x2, 6, έτσι, 30x6, 4x6, 4x6, 24, πόσο πάρει, λένε.
4: Όχι, παιδί μου, στους τρεις έχεις δύο.
3: Στους τρεις έχεις δύο. Στους 30, 60, 60 δια 3, 60 δια 3, σωστά, πόσο είναι 60 δια 3?
4: 10.
0: Μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
5: Χ τετράγωνο, συν 5, χ και 6. Πόσο κάνει ρε...
3: Συν 3, άντε 9!
1: Πόσο κάνει, εδώ βάλαμε τα σποτάκια, τα διαφημιστικά της σχετικής πλατφόρμας, για να ξέρετε κι εσείς, να γίνει κτήμα όλων μας, να το κατεβάσουμε στο κινητό για να βλέπουμε πόσο κάνει. Ότι δεν ξέρουμε, πάμε στο σούπερ μάρκετ, θα πρέπει και πριν να κάτσεις να σκρολάρεις, να δεις πόσο κάνει η αγκινάρα, για να ξέρεις αν θα πας, πού θα πας, θα κάνεις το γνωστό ταξίδι στην Αττική. Θεωρούν τον κόσμο ηλίθιο με πολλούς τρόπους και το αποδεικνύουν με ακόμη περισσότερους. Ένα από αυτά είναι αυτές οι εφαρμογές εδώ, οι οποίες θέλουν και εκατομμύρια για να γίνουν. Αλλά δεν πειράζει, αφού είναι για το καλό του κόσμου, να γίνουν. Έχει πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτά που το λέει, τα Πόσο Κάνει και όλα τα υπόλοιπα, είναι στην Βούλα χτες. Βουλιαγμένη, τα 3 β. Μιλάει εκεί και κάποια στιγμή θέλει να πει ποια είναι η Νέα Δημοκρατία. Να πει ότι αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, το είπε δηλαδή, και ψηφίστε αυτή τη Νέα Δημοκρατία.
0: Έχουμε μαζί μας και τον καινούριο γραμματέα της πολιτικής μας επιτροπής, τον κύριο Κυρανάκη. Είναι πολιτικός σας γείτονας. Η εκλογική του περιφέρεια είναι λίγο πιο κάτω από εδώ. Είμαστε σχεδόν στα σύνορα με την Γλυφάδα και εγώ του έχω δώσει μια εντολή. Παταγκάζει, πάμε να βάλουμε μπροστά την κομματική μηχανή. Η Νέα Δημοκρατία είναι το πιο οργανωμένο κόμμα στην Ελλάδα.
6: Πιστεύω τη Νέα Δημοκρατία, ψηφώ τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία.
7: Λέω, είστε μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
8: Και πάντα θα είμαι, κύριε Κωνσταντίνο.
7: Και πάντα θα είστε, ακούτε εσείς.
0: Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία.
9: Είχατε κατέβει και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία το 2019.
10: Ναι, είχα κατέβει το 2019, κυρία Καδαμίτρο.
0: Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Ξέρω ότι και πάλι θα σας έχω μαζί μου και επειδή έχετε πάλι τον πύχη πολύ ψηλά, πάμε να το ξεπεράσουμε στις επόμενες εκλογές. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Εδώ βάλαμε και τα αποδεικτικά που είναι ο Τζιτζής, ο Ξυλούρης, ο Χασάπης, ο Μενούσης, ο Μεμέτης και όλοι. Και ο Μαγειρίας. Ήταν και ο Μαγειρίας ένας από αυτούς. Μέλη στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι το αντίστοιχο που λέει ο Κουτσούμπας. Εδώ λοιπόν τεκμηριώνεται. Ενώ με τον Κουτσούμπα δεν έχουμε να το τεκμηριώσουμε. Εδώ έχουμε τα μπουμπούκια που τεκμηριώνεται μια χαρά. Οπότε κλείνοντας το πρώτο μέρος, πρέπει να το κλείσουμε έτσι όπως το ξεκινήσαμε.
4: Γιατί άκουσα τον κύριο Τσουκαλά σήμερα το πρωί να λέει δεν θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μειώσει την ακρίβεια. Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς. Αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς.
8: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάκας.
11: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάκας.
12: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάκας.
13: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάκας.
14: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάκας.

0: Σίλβα την πατάμε λίγο, δεν πειράζει με τη χοροδία και τα ΟΟΕ, πώς τα λέει εδώ και ΑΚΙΟΥ και, να, και τα πνουδού φουκού. Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μεσημέρι εδώ στα παραπολιτικά 1-2. Το τηλέφωνο είναι 2-11-10-80-8-80, είναι μέσα, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά και προσμονή και κατανόηση πάνω απ' όλα. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Επιτέλους, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Η Αλίκη με η Μπομπονά, τι κάνεις?
2: Γεια σου Αλικάκη, Μπομπονάκη.
1: Επιτέλους, πόσο καιρό προσπαθώ.
2: Σιγά μου ρε, όλη γκρίνια πια.
1: Τάχανε στην πρόσκληση άδικα.
2: Ποια πρόσκληση?
1: Γιατί πήρα τηλέφωνο.
2: Γιατί πήρες τηλέφωνο?
1: Πήρα να κάνω παράπονο για τους άλλους που είναι πάνω το τηλέφωνο και δεν αφήνουν να εμάς να μιλήσουμε. Όχι. Πήρα. Γιατί? Και εγώ έχω να προσφέρω. Σου δίνω 10 δωρεάν συνεδρίες.
2: Εμένα.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί θέλει. Πράγμα.
1: Ψυχοθεραπεία.
2: Άντε, καλά, με βλέπεις να έχω ανάγκη.
1: Όχι.
2: Μια χαρά παιδί είμαι.
3: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου. Και παιδί.
1: Μπορείς να τις κάνεις δώρο κάπου αλλού. Και έτσι λοιπόν θα γίνει και με ένα γνωστό το όνομά μου αύριο μεθαύριο.
2: Α, εσύ είσαι ψυχοθεραπεύτρια ή έτσι σκιτζού?
1: Κοίτα, στην παρούσα φάση είμαι φοιτήτρια. Θυμάσαι. Με είδες. Με κορόιδεψες κιόλας.
2: Φοιτήτρια, ναι.
1: Είμαι εγώ.
2: Πού ήσουν, θύμισέ μου?
1: Στη Λάρισα.
2: Στη Λάρισα. Μπράβο. Ωραία.
1: Όλα μέχρι να έρθει πελάτης θα είμαι και ψυχοθεραπεύτρια.
2: Να το.
1: Ωραία. Και αφού δεν κάνει αυτή η προσφορά, γιατί ο καθένας ό,τι δίνει. Έτσι.
2: Σωστό, σωστό. Δεν φτούρισε πολύ. Πάμε κάτι άλλο.
1: Ναι, πάμε κάτι άλλο. Αλλά αυτό είναι καλό.
2: Καλό, αλλά πάμε κάτι άλλο.
1: Σε προσκαλώ στο πάρτι που θα κάνω.
2: Με ούζα?
1: Όχι, ο καθένας πίνει ό,τι θέλει βέβαια.
2: Άντε πάλι.
1: Ναι, δηλαδή αν θέλεις ούζα να το κανονίσουμε.
2: Ναι, δεν είχα αυτό στο μυαλό μου ακριβώς.
1: Το κατάλαβα, αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να προκύψει.
2: Σωστό, μπορεί να προκύψει κανένα ούζο 12.
1: Μπράβο, μπορεί να προκύψει. Έχουμε τον D-Day μας, έχουμε τον bar μας που μας κάνει τα ποτά. Θα έχει ίσως και χορευτικά, δεν ξέρω.
2: Ναι, ναι, δεν ξέρεις, όλα παίζουν.
1: Ναι, οπότε μπλεχτή πρόσκληση για 3 Ιουλίου.
2: 3 Ιουλίου, ναι, δεν ξέρω. Παρασκευή, μάλλον θα πάω η Μισκούμπρια.
4: Εγώ είμαι ο Κύρης.
5: Είσαι κακομύρη.
4: Είμαι τα αφεντικό.
5: Είσαι εξαιρετικό.
1: Αχ, κρίμα, γιατί έλεγα μα επίσης ότι μπορεί και να έρθω, να ψινόταν η αδερφή μου να μην φύγει και να είναι εκεί στην πρίζα. Θα πάει, δεν θα πάει, όπως όλες μου πως δεν φύγει.
2: Άμα θες μπορώ να το αφήσω έτσι στο φλού για να έρθει η αδερφή και να πιστολιάσω εγώ μετά.
1: Κανένα θέμα.
2: Ναι, ναι, θα έρθω. Ποια η Μισκούμπρια τώρα, ναι.
1: Σωστά, α, μπράβο. Ωραία. Και έχω και ένα αίτημα.
2: Ναι.
1: Με τη νέα χρονιά τώρα.
2: Ναι.
1: Κοίταξε τώρα, να σου πω κάτι. Δίνουμε πολύ χώρο στην φρένεια από το Ελληνοφρένεια. Δίνουμε. Στη φρενίτη δεν πολύ χώρο. Μήπως να το περιορίσουμε, ρε παιδί μου, λιγάκι.
2: Δεν βγαίνουμε, αγάπη μου, δεν βγαίνουμε. Τσίμα τσίμα είμαστε. Δηλαδή, βλέπεις. Ναι. Παράγουμε περισσότερους φρενείς από όσους μπορούμε να καταναλώσουμε.
1: Ναι, δεν αντέχω άλλο όμως.
2: Το καταλαβαίνω, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα τι να σε κάνω.
6: Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα.
6: Ωραία εκπομπή, Αποστόλη. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σου. Ειλικρινά, ρε Αποστόλη. Ειλικρινά, ειλικρινά, ειλικρινά.
2: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Ειλικρινά, να είσαι καλά. Ειλικρινά.
6: Ξέρεις, σπάνιο σήμερα, γιατί έχουμε φτάσει, η ώρα δεν είναι παρά 10 να μπορέσεις να διορθώσεις κάτι, να πεις ότι κάτι πάει να γίνει, αλλά η ώρα είναι και 10 και δεν βλέπω τον κόσμο να ξυπνάει. Κοιμάται όρθιος, κοιμάται με τα τσαρούχια. Ειλικρινά, τι να πω. Συνεχίστε όπως είστε, παιδιά.
7: Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις?
2: Έλα, φίλε, καλά.
7: Καλά είσαι?
2: Καλά.
7: Να σου πω, ως πότε θα έχετε εκπομπές?
2: Ως τις 3 Ιουλίου.
7: 3 Ιουλίου, μάλιστα. Και μετά, Σεπτέμβριο,
2: Ναι.
7: Οκ. Okay.
8: Ναι, παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
8: Και Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
2: Η ίδια.
8: Μπάλουρντο Χιονάτη.
2: Ποιος είσαι, η Αλίκη Μπομπονά?
8: Είχα λίγη υπομονά. Επιτέλους επέτυχα. Λοιπόν, ρε φίλε, ο Κυρανάκης στο παιδί έχει δίκιο.
9: Ο Ελλάς για τους νεότερους, γιατί ίσως να μην είναι κατανοητό αυτό που λέω σε όλους, ήταν ο στρατός του ΕΑΜ.
10: Με την αντίσταση.
9: Στον εμφύλιο. Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
8: Δεν είπε και για τον Κολοκοτρώνη. Γιατί τον βάλαμε φυλακή, ξέρεις?
2: Δεν είπε για τον Κολοκοτρώνη, γιατί λέει η Λουκά για τον Κολοκοτρώνη. Και ο Κυρανάκης δεν είναι μακριά από τη Λουκά.
8: Ο Κολοκοτρώνης ήταν κατάσκοπος από τον Στάλιν.
2: Να το.
8: Και τον έπιασε ο Λούκι και τον έβαλε φυλακή μετά την επανάσταση του 21.
2: Γνωστό.
8: Μόνο Κυρανάκης, αλλά οι μαλακικές, λέω κι εγώ. Μαζί με τον Οβελίκη.
2: Ναι, αλλά είναι αλλιώς η κυβερνητική.
8: Ναι, είναι πιο πομπόδες.
2: Ναι.
11: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε! Πράγματι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: People have Repower.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
16: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξία σπαγωτό καϊμάκι στρατιατέλα ενός λίτρου μόνο 2,99. Live χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξία.
15: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
17: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Όπως λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι ίδιον του Έλληνα να τρώγεται με τις σάρκες του, να τρωγόμαστε μεταξύ μας, και όταν βλέπουμε κάποιον που ξεπετάγεται μπροστά να πάμε να τον φάμε. Η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή της Άννας Μισέλα Σημακοπούλου, θυμόσαστε εκεί με τα mail τότε, όλο αυτό που είχε γίνει, είναι ο λόγος που δεν την έχουμε και στην Ευρωβουλή, για τα αδικήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου και της παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αν είναι δυνατόν, επειδή η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου τότε είχε στα mail της κόσμο που τα είχε βρει επειδή μάζευε κάρτες, τους οδοντιάτρους, τους επιφανείς, του Βελγίου, όχι το, σαν τα ορυχεία, όχι της Ελλάδας, του Βελγίου, τους οδοντιάτρους. Το θέμα συζητήσανε με σπαραγμό ψυχής ο δημοσιογράφος οικονόμου και ο εκπρόσωπος Μαρινάκης.
1: Το διάβασα και μου έκανε εντύπωση πραγματικά αρνητική. Νομίζω ότι δεν αξίζει στην Άννα Σημακοπούλου όλο αυτό που συμβαίνει, αλλά συμβαίνει όμως. Έχουμε την πρόταση εισαγγελέα ή την ενοχή της Άννας Σημακοπούλου, πρώην ευρωβουλευτούσας και του Γενικού Γραμματέα τότε του κ. Σταυριανάκου, για τη διαρροή των emails των ομογενών. Τι λέτε για αυτό το θέμα?
2: Πάγια αρχή και της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και δική μου είναι να μην σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις ή τέλος πάντων εδώ είναι μια πρόταση εισαγγελική και εκκρεμεί να εκδοθεί, να ανακοινωθεί δικαστική απόφαση. Άρα ως προς το δικαστικό νομικό σκέλος δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Σε ανθρώπινο και πολιτικό επίπεδο να πω και για την κυρία Σημακοπούλου και για τους υπόλοιπους ότι είναι εντελώς υποκριτική και κάτι παραπάνω από υπερβολική αυτή η ανθρωποφαγία.
0: Κάπου όπα, κάπου έλεος, πρέπει να σταματήσει αυτή η ανθρωποφαγία. Και πολύ ωραία τα λέει ο Δημήτρης Οικονόμου στην αρχή ότι δεν αξίζει στην Άννα Μισέλ με αυτό το όνομα, είναι και βαφτισιμιά του τέος, του κοκκού, δεν αξίζει σε αυτό το όνομα, σε αυτό το πρόσωπο, αυτή η ανθρωποφαγία. Είναι άδικο. Και αν αυτή τη στιγμή στον τόπο μας μιλάμε για αδικίες, αυτή είναι νούμερο ένα, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει κάποια στιγμή να μπαίνουν τα πράγματα σε μια τάξη. Διότι τι έκανε η Άννα Μισέλ Σημακοπούλου? Έπαιρνε, όπως είπαμε, τις κάρτες από τους οδοντιάτρους, τους επιφανείς, όχι την πλέμπα των οδοντιάτρων, κάτι που είναι στα οίκα των του Βελγίου και των Βρυξελών, τους καλούς οδοντιάτρους στο κέντρο των Βρυξελών, όχι παραπέρα στα προάστια, επειδή έπαιρνε τις κάρτες τους.
3: Στείλατε email σε αποδέχτες οι οποίοι δεν γνώριζαν ότι εσείς θα τους στέλνατε email?
4: Ναι, ναι, βεβαίως.
3: Και πώς βρέθηκαν αυτά τα email στα χέρια σας?
4: Εγώ πηγαίνω, γυρίζω όλη την Ευρώπη. Μου δίνουν τις κάρτες τους. Μου στέλνουν άνθρωποι λίστες επειδή πήγα και επισκέφτηκα το σύλλογό τους ότι τα μέλη τους θα ήθελα να επικοινωνήσω.
0: Ναι, αλλά τα email που τα βρήκατε.
5: Όλο το πολιτικό σύστημα.
0: Πού δηλαδή?
5: Έρχεται ένας άνθρωπος σε επαφή μαζί μου και μου δίνει την κάρτα του. Βρίσκω μία λίστα στο ίντερνετ επιφανών οδοντιάτρων στο Βέλγιο.
0: Άμα βρεις λίστα επιφανών οδοντιάτρων, ό,τι καλύτερο. Αυτό το ότι κρατάς αυτή τη λίστα, γιατί μπορεί να σχολιαστεί κάποια στιγμή. Σε πιάνει το δόντι σου και είσαι στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες. Δεν θα πας όπου να είναι, θα ανασύρεις τη λίστα. Θα πεις ποιους επιφανείς οδοντιάτρους ξέρω, για να μην πάω σε μία επιφανή οδοντίατρο, και πας εκεί. Να, έτσι την πάτησε, τόσο αγνά, με αγνές προθέσεις, επειδή είχε μαζέψει καμιά εικοσαριά λίστες, από εδώ και από εκεί, μισές ήταν του κράτους, δεν αποδεικνύεται αυτό, ότι πήγε εισαγγελέας. Οπότε είναι μια ανθρωποφαγία όλο αυτό, επειδή ήθελε μόνο τους οδοντιάτρους. Απλά, τελεία σε αυτό, λαός, συνεχίζουμε.
6: Φίλε Αποστόλη, πολύ καλημέρα.
7: Καλημέρα.
6: Καιρό έχουμε να τα πούμε, αλλά τώρα ήρθε η ώρα για να ενημερώσω αυτούς τους ντόπιους γερμανοτσολιάδες εδώ, δηλαδή Βορύδης, Γεωργιάδης, τελευταία την κυρία Βούλτευση, που έχει σηκώσει πολύ το αναμάνε, θέλω να μάθωνε ότι την ύπαρξή τους την οφείλωνε αποκλειστικά στο κόκκινο στρατό και στους κομμουνιστές. Και εξηγούμε γιατί. Αρχίζω πρώτα από τη Ρουμανία, η αγαπημένη χώρα της Βούλτευση.
8: Το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
6: Στις 31 Αυγούστου του 1944, από την ηγεσία του στρατηγού Τολμπούχιν, του κόκκινου στρατού, απελευθερώνει τη Ρουμανία. Μετά περνάει το Δούναβι και μπαίνει στη Βουλγαρία, κάνει το ίδιο, και στις 9 Σεπτεμβρίου απελευθερώνεται και η Βουλγαρία. Εκεί στη Σόφια ο στρατηγός Τολμπούχιν έρχεται σε ένα δίλημα και δεν γνωρίζει πού πρέπει να κατέβει. νότια προς Ελλάδα ή δυτικά προς Ιουγκοσλαβία. Εκεί ενημερώνει το στρατηγό, το μεγάλο Γιώργη Ζούκοφ, για να πάρει εντολές από τον Στάλιν που να κατέβει. Ο Ζούκοφ ενημερώνει το μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος δίνει εντολή στο Τολμπούχιν να μην κατέβει νότια στην Ελλάδα, γιατί υπήρχε τότε ο μεγάλος στρατός του ΕΑΜΕΛΑΣ και δεν χρειάζεται να χάνει χρόνο και δυνάμεις. Και παίρνει την εντολή ο Τολμπούχιν και προχωράει προς τη Ιουγκοσλαβία. Και έτσι έφτασε στις 9 Μαΐου και καρφώθηκε η κόκκινη σημαία στη βολή της Γερμανίας, τη λεγόμενη Reichstag στο Βερολίνο. Αυτό πρέπει να μάθουν αυτοί οι Γερμανοτσουλιάδες και να το βολώσουν μια για πάντα, και θα τους πονάει επίσης μια για πάντα, γιατί κέρδισε ο μεγάλος Ιωσήφ Στάλιν και ο κόκκινος στρατός στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά ήθελα να πω, και αυτά είναι πραγματικά γεγονότα και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας, καταγραμμένα στην ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Αποστόλη, και σε εύχομαι καλό καλοκαίρι και χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Καλαμογκή.
7: Γεια σου, Τσολιά μου.
9: Γεια σου.
7: Τι κάνεις?
9: Καλά, εσύ?
7: Καλά. Πήρα να σου πω κάτι που γίνεται εδώ σε αυτή τη μικρή πόλη που ζούμε.
9: Τι γίνεται σε αυτή τη μικρή πόλη που ζείτε?
7: Τα ακούω και τη Λουκά τώρα ταυτόχρονα και έχω ενθουσιαστεί. Λοιπόν, το παιδάκι μου φέτος τελείωσε το νηπιαγωγείο. Και πήγαινε σε ένα νηπιαγωγείο το οποίο προσωρινά εδώ και 11 χρόνια στεγαζόταν σε ένα δημοτικό.
9: Οκ, εντάξει, είναι και σε λιόμενο, μην αρχίζουμε τις γκρίνιες τώρα.
7: Σωστά. Στα μέσα της χρονιάς τους είπανε, επειδή αποφασίσανε να κάνουν πειραματικό το δημοτικό, ότι το νηπιαγωγείο πρέπει να φύγει.
9: Να φύγει.
7: Να φύγει, να πάει αλλού.
10: Να φύγετε, κύριε! Να πάει αλλού!
9: Να πάει στην τοπική της Νέας Δημοκρατίας, που μαθαίνουν καλά γράμματα εκεί πέρα και τα προσέχουν τα παιδάκια ιδιαίτερα.
7: Εννοείται.
9: Ναι.
7: Μα αυτός είναι ο απότερος στόχος. Και έχει τελειώσει η σχολική χρονιά και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κατάλληλη σχολική υποδομή. Δεν μπορούν να πάνε το σχολείο πουθενά και τους λένε, εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Μείνετε για άλλο ένα χρόνο.
9: Τώρα σου λένε νήπιο, τι θα μάθει τον νήπιο τώρα.
7: Και του χρόνου βλέπουμε.
9: Ναι.
7: Αντί να δώσουν λεφτά στα βιβλία, στα σχολεία, στους δασκάλους, δίνουν στους παπάδες και κυκλοφορούν ξετσούτσουνοι στους δρόμους. Και είμαστε εμείς υποχρεωμένοι τώρα να τους βλέπουμε.
10: Πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
7: Τέλος πάντων. Αυτό.
9: Α, το πες. Εντάξει. Ωραία.
7: Εντάξει, ήθελα να πω για τους ξετσούτσουνους.
9: Ήθελες κάτι ξετσούτσουνο να πεις. Εντάξει. Συμβαίνει αυτό τώρα. Είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του καθενός. Οφείλουν.
7: Έχει καλοκαιριάσει και όλες βαράκι ζέστη.
11: Θα αλλάξει καριέρα, θα γίνει τιτουλάριος.
9: Τι θα γίνω?
11: Τιτουλάριος.
9: Τιτουλάριος. Τι είναι αυτό?
11: Είναι ο αρχιμαδρίτης που δεν έχει αρχιεπισκοπή. Και θα μένει για αυτός 3,5 χιλιάρικα άνεφα το φυλακείο.
9: Α, δεν το είχα υπόψη μου. Okay.
11: Γιατί εγώ Μητροπολίτης δεν θέλω την ευθύνη και όλα αυτά. Τιτουλάριος μια χαρά θα είμαι. Απλώς θα προσεύχομαι για εσάς για να σώσω τις ζωές σας και όλα τα υπόλοιπα.
9: Το ακούω.
11: Συμφωνείς?
9: Ναι, ναι, όχι. Τιτουλάριος γίνομαι κι εγώ.
11: Δηλώνω συμμετοχή λοιπόν.
9: Okay. Οκ, θα περάσετε την επιτροπή, ξέρω εγώ.
11: Όχι, δεν θέλω.
0: Σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Βράχων έχει μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση με τίτλο 18-9. 18-9 ήταν η ημερομηνία που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας το 2013. Η παράσταση έχει αυτόν τον τίτλο, 18-9, τα δύο νούμερα αυτά. Είναι η Δώρα Χρυσικού που παίζει και έχει φτιάξει την παράσταση.

0: χώρα όταν θέλει ένας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Δώρα Χρυσικού, λοιπόν, εκεί διάβασε ένα ποίημα ενός κουβανού ποιητή.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πλατεία της Επανάστασης, στην πλατεία του Τσέ. Τραγουδάνε ακόμα συνθήματα, χειροκροτήματα, φωνές, σεισμός. Βγήκε ο Φιντέλ και χαιρετάει, αρχίζει να μιλάει. Και όλοι ακούν με προσοχή, σιωπή, ησυχία. Μιλάει ο Φιντέλ. Το χειροκρότημα ακούγεται ως τη Φλόριντα, τη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον απέναντι. Και βγάζουν αφρούς οι γκάνγκστερ. Ακόμα μιλάει ο Φιντέλ. Εβίβα Κούβα! Εβίβα Κομαντάντε!

0: Με αυτό το κουβανικό αέρα φτάνουμε στο τέλος, αέρα της Καραϊβικής. Φτάνουμε στο τέλος, θα πάμε να ακούσουμε το τρίτο μέρος του λαού. Διαφημίσεις, μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα εμείς μαζί με τον άλλον αύριο. Γεια σας.
1: Έλα ρε κουνούμα, λέ.
2: Έλα.
1: Λοιπόν, άπολυτες, χρειάζονται τα λεφτά αυτά. Γιατί πώς θα κλονίζουν τα τεκνά, τόσες παπαδιές μητροπολίτες.
2: Ναι, εντάξει, έχει ανέβει το μεροκάματο, όπως έχει ανέβει στις ελιές, έχει ανέβει και το μεροκάματο του έρωτα.
1: Τα τεκνά πρέπει να πληρώνονται, ωραία. Παρακάτω. Αναρωτιέμαι με αυτά τα μπουλόσκυλα, με τα χουντοσπρέματα αυτά, οι άνθρωποι των τεχνών, των γραμμάτων, αυτοί που έχουν βήμα και μιλάνε στις τηλεοράσεις δεξιά-αριστερά, γιατί δεν λένε την πραγματικά μου την πάπια όλοι, γιατί δεν τα κράζουν αυτά τα αρχίδια της δεξιάς.
2: Γιατί βρίζετε.
1: Συγγνώμη, παρασύρθηκα, συγγνώμη, δεν το ήθελα. Διασφαλίζω την ασφάλεια.
2: Μπράβο, αυτό ήθελα.
3: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
4: Γεια σου Αποστόλη.
2: Γεια χαρά.
4: Να σε ρωτήσω ρε φίλε. Μπάσκ τυχόν και ξέρεις, ο Χατζηνικολάου μετά το Τσουβέλα και το Μητσοτάκη θα φέρει και άλλους stand-up comedians.
2: Πιστεύω ναι. Το έχει ξεκινήσει καλά.
4: Το έχει ξεκινήσει, το πηγαίνει.
5: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
3: 41%.
6: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο. Ζούμε στο 2026, που αυτές τις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.
1: Ρε μαλάκις,
2: μην μιλάτε έτσι, κύριε.
1: Άκουσε να δεις. Εγώ ψηφίζω Τσίπρα ούτε γιατί είμαι Ελλασίτης, ούτε γιατί είμαι κομμουνιστής. Ούτε Ελλασίτης είμαι, ούτε κομμουνιστής.
2: Κοίταξε να δεις. Κανείς δεν σε θεώρησε έτσι. Περιφερόμενο θεία σου είχαμε στο μυαλό μας.
1: Λοιπόν, για μένα αυτά τα ονόματα κομμουνιστής και Ελλασίτης είναι ιερά.
2: Να.
1: Εγώ προσωπικά που μένω στα βόρεια προάστια και είμαι σκατόφλωρος, δεν μπορώ ούτε να τα αναφέρω. Εμείς αυτό που θέλουμε, κυρανάκι, είναι να σε ρίξουμε, να σε στείλουμε στο σπίτι και να παίζεις τάβλη μαζί με το ραγκούσι. Αυτό θέλουμε. Όχι να σε παρακαλέσουμε να αλλάξεις τα νομοσχέδια και αν γίνεται και αν μπορείτε, να πέσεις, να πας στο σπίτι σου. Αυτό θέλουμε. Να σου πω την Παρασκευή, ξέρεις που ήμουν, ε?
2: Όχι.
1: Μαζί με Κουτσούμπα, Τσίπρα, Νικήτα Κακλαμάνη, Παφίλη.
2: Κραουνάκι.
7: Την κατάρα μου.
1: Ηρώδιο.
2: Ήθελε και ηρώδιο κόλο σου.
1: Να σου πω, στα 62 ρε φίλε, πήγα στο Ηρώδιο πρώτη φορά. Αλλά ξέρεις τι μου είπε ένας φίλος και συμφωνώ. Φίλε, πρέπει να πας Ηρώδιο μπουζούκια. Αν πήγαινες μου λέει.
2: Ναι, δεν είναι το ίδιο τώρα. Ίδιο είναι να βλέπεις Καρουνάκι, ίδιο Αργυρό.
1: Εντάξει ρε, όχι Αργυρό, όχι. Ο άνθρωπος μίλησε για Μητροπάνο. Μην μπερδεύουμε την πουτσα με το λάστιχο, άστο.
2: Για να δεις Μητροπάνο πρέπει να ταξιδέψεις λίγο παραπέρα.
8: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ. Παραπάνω.
1: Ναι, αυτό λέω, αυτή την κλάση τώρα μου είπε ρε μαλάκα, τώρα πιάνεις Μητροπάνο και μου πας στον Αργυρό.
8: Κάτω κάτω και πιο κάτω, ξεπέσες πιο παρακάτω, κρίμα βρες εσένα ναι.
2: Είπα εγώ για Μητροπάνο.
1: Όχι, εγώ είπα να ακούσεις μπουζούκια την κλάση του Μητροπάνου, κάποιος σαν το Μητροπάνο, να πας στο Ηρώδιο. Τώρα ακούσω Αργυρό, γαμίζε μας τώρα. Αυτά είναι για την Κίμπερλη που είναι πεινασμένη.
8: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω, σιγά από μένα λέει.
1: Εντάξει.
2: Ισχύει.
1: Να σου πω και μιλάω σοβαρά τώρα. Ξέρεις γιατί η Νέα Δημοκρατία με σουρανεί.
2: Γιατί.
1: Μιλάω σοβαρά τώρα, δεν κάνω πλάκα. Άκουσε να δεις.
2: Λέγε.
1: Ο Άδωνης είχε βάλει υποψηφιότητα.

0: ιδιότητα για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είχε.
2: Όταν θα εκλεγώ αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ήτανε δεύτερος, τρίτος, τι ήτανε.
1: Δεύτερος δεν ήτανε, τρίτος, τέταρτος, δεν θυμάμαι.
0: Τρίτος, τέταρτος. Λέει, εγώ παιδιά έκανα την προσπάθειά μου. Αυτά τα λέω να τα ακούει ο Πολάκης, να τα ακούει ο Κασελάκης, να τα ακούνε οι διάφοροι αυτοί σιλικοκό. Καλά κάνουμε και βάλανε υποψηφιότητα. Λοιπόν, ο Άδωνης που τον κοροϊδεύουμε όλοι. Σου λέει, φιλαράκο, εγώ έκανα την προσπάθειά μου. Βγήκα τρίτος, τέταρτος. Τελείωσε το θέμα. Βγήκε ο Μητσοτάκης, τον υποστηρίζω. Του γλύπω τα αρχίδια. Του κάνω ό,τι γουστάρει να κάνω και με σουρανεί. Παιδιά, συγκεντρωθείτε. Καλά κάνατε και βάλατε υποψηφιότητα, ρε Πολάκη, και σε γουστάρω κιόλας. Ρε Πολάκη, ούτε αρχηγός σου ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να βγεις. Δεν μας σχέζει, ρε Νταλάρα.
3: Δεν μας σχέζει, ρε Νταλάρα.

0: Επειδή αυτός ο Ταρίφας σου έδωσε το ελεύθερο να λες τα λόγια του κουπέδα Γκοτό, κάθε φορά που θα λέει μαλακίες για τον Αλέξη και τον Αντρέα, βάζε το αυτό σε παρακαλώ. Κουκουέδα Γκοτό.
1: Έγινε.
2: Κουκουέδα Γκοτό.
3: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
4: Μα ναι, εδώ.
5: Παραπολιτικά 90,1. Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
6: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
10: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
11: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
12: Βραδιά νικητών 2026.

0: για των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
3: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Μεταστροφή κλίμακος στις παγκόσμιες αγορές. Πώς η προοπτική συμφωνία μεταξύ Αμερικής και Ιράν και η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς πυροδότησε δυναμικό ράλι στα ομόλογα. Κατρακυλά το Brent που υποχώρησε κάτω από τα $79. Πότε αναμένεται να μειωθούν οι τιμές στην Αντλία στη χώρα μας μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μπλόκο στα πανωτόκια των τραπεζών, το πλαφόν στις επιβαρύνσεις, το όριο στα επιτόκια και τα ψηλά γράμματα. Τι αλλάζει για τις συμβάσεις των δανείων και των πιστωτικών καρτών. Σε λειτουργία το πόσο κάνει η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για τη σύγκριση τιμών στα σούπερ μάρκετ. Τέλος το e-καταναλωτής. Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τις τιμές, συγκρίσεις αλλά και μεταβολές στα βασικά αγαθά καθημερινής κατανάλωσης, επισημαίνει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές για την Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα η ακρίβεια συνεχίζει να αποτελεί τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο για τους καταναλωτές. Είδος πολυτελείας του μοσχαρίσιο κρέας, οι Έλληνες στρέφονται σε χοιρινό και κοτόπουλο, λένε οι κρεοπόλες. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα σας τις πάρει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός χθες από τη Βούλα, ασκώντας έντονη κριτική στην παροχολογία της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τσάμπας για τους πολιτικούς του φίλους και τα οικονομικά του συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες, απαντά ο Νίκος Ανδρουλάκης και επανέλαβε ότι αν το Πασόκ πάρει εντολή, η χώρα θα έχει αξιόπιστη κυβέρνηση. Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάμελος αντικατέστησε τον Παπά και έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής. Κοινή συνενέση το διαζύγιο με τον Ζαχαριάδη. Εγώ την έδρα μου δεν την βγάζω σε πληστηριασμό, ανέφερε στα παραπολιτικά η Ρένα Δούρου. Λαγοκέφαλος δάγκωσε ηλικιωμένη στην παραλία της Βάρκιζας, οδηγίες εξέδωσε ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Ένταση στη δίκη των Τεμπών, συγγενείς θυμάτων στράφηκαν κατά τη ζωή Κωνσταντοπούλου, διακόπη συνεδρίαση. Ξανά στο εδόλιο, στο εφετείο, για αντιμέτωπος με μεγαλύτερες ποινές, ο Δημήτρης Λιγνάδης για 3 βιασμούς. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 12 χρόνια με αναστολή. Με ένα ανεπανάληπτο ποδοσφαιρικό σόου του Λάιονελ Μέση, το One Man Show και το Hard Trick, η Αργεντινή συνέτριψε με 3-0 στο Κάνσας στην Αλγερία. Η οδύσσια της Εθνικής Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες και υποχρεωτική αναχώρηση μετά από κάθε μάτς του Μουντιάλ. Υπό δρακόντια μέτρα και αυστηρούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς αγωνίζεται η εθνική ομάδα. Αλλαγή σκηνικού του καιρού με συννεφιά, βροχές και κατατόπους καταιγίδες σε κεντρική Ελλάδα, Θεσσαλία και Χαλκιδική. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που αφορά την επικείμενη συμφωνία, τη συμφωνία που περιμένουμε να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στην Γενέβη μεταξύ της Αμερικής και του Ιράν. Πάνω λοιπόν σε αυτή τη συμφωνία έρχεται και μια μεταστροφή στις αγορές, στις παγκόσμιες αγορές, στο κλίμα των αγορών. Έχουμε ένα δυναμικό ράλι στα ομόλογα και μια κάθετη πτώση στο πετρέλαιο. Ο Μάριος Χριστοδούλος θα μας δώσει όλη την εικόνα, μια εικόνα που δεν θυμίζει τίποτα στις εποχές του περασμένου Μαρτίου. Μάριε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Θετικό είναι το κλίμα σήμερα στις διεθνείς αγορές, με τους επενδυτές να υποδέχονται με αισιοδοξία τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία καθησύχασε τους επενδυτές. Η βελτίωση του γεωπολιτικού κλίματος αποτυπώνεται άμεσα στην αγορά ενέργειας, όπου το πετρέλαιο Brent υποχωρεί στην περιοχή των $79 το βαρέλι και το αμερικάνικο αργό στα $76 το βαρέλι, έχοντας απομακρυνθεί σημαντικά από τα υψηλά επίπεδα των 110 και 120 δολαρίων που είχε προσεγγίσει κατά τη διάρκεια της κρίσης. Οι αγορές εκτιμούν πλέον ότι ο κίνδυνος σοβαρών διαταραχών στις εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό κόλπο έχει περιοριστεί σημαντικά, οδηγώντας σε μαζική αποχώρηση κερδοσκοπικών κεφαλαίων που είχαν τοποθετηθεί λόγω του γεωπολιτικού κινδύνου. Παράλληλα, αέρι, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο συνεχίζει να κινείται πτωτικά, υποχωρώντας προς τα 40 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν θετικά την ομαλοποίηση των ενεργειακών ροών και τα υψηλά επίπεδα αποθεμάτων φυσικού αερίου στην Ευρώπη, περιορίζοντας ανησυχίες για την επάρκεια εφοδιασμού εν ώψη του επόμενου χειμώνα. Το θετικό κλίμα, μη τι άλλο, μεταφέρθηκε στα διεθνή χρηματιστήρια. Οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται νοδικά, ενώ η Wall Street διατηρείται κοντά στα ιστορικά υψηλά της. Οι επενδυτές βλέπουν πλέον χαμηλότερο γεωπολιτικό ρίσκο, χαμηλότερες τιμές ενέργειας και καλύτερες προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία. Ανώδικα κινήθηκε το χρηματιστήριο Αθηνών, με το γενικό δείκτη να κινείται πάνω από τις 2.475 μονάδες και τις τραπεζικές μετοχές να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον.
0: Τώρα, Μάριε, αναρωτιούνται όλοι πότε θα δούμε αυτή την αποκλιμάκωση στις τιμές της αντλίας, της βενζίνης. Αυτό είναι κάτι που αφορά εμάς εδώ την Ελλάδα.
2: Λογικά, Έρη, πρέπει τις επόμενες ημέρες να αρχίσουμε να δούμε αισθητή μείωση των τιμών του πετρελαίου και της βενζίνης και να φανεί αυτό στην τσέπη μας. Δηλαδή, να τις αντλία να φανεί και στην τσέπη μας, Έρη. Λογικά.
0: Ήδη όμως αρκετά πρατήρια έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ η βενζίνη.
2: Όντως. Αυτό αληθεύει. Έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ η τιμή της βενζίνης, Έρη. Είναι κοντά στα 1,9 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβης εδώ πέρα στην περιοχή της Αττικής. Και σε πολλά πρατήρια είναι ακόμα και κάτω από 1,9 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο κινείται κοντά στο 1,675 πέρι, το είδαμε σήμερα το πρωί. Πιστεύουμε ότι τις επόμενες ημέρες η διεθνή τιμή του πετρελαίου που είναι κινείται όπως είπαμε κάτω από 80 δολάρια να έρθει έστω και με μικρή καθυστέρηση και στην ελληνική αγορά ενέργειας. Έρη, ναι. Πρέπει να τονίσουμε ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά ομολόγων, όπου οι αποδόσεις καταγράφουν σημαντική αποκλιμάκωση. Μάλιστα, η απόδοση του ελληνικού δεκαετού κινείται πλέον στην περιοχή του 3,58 με 3,62, αντανακλώντας την αυξημένη ζήτηση για ελληνικούς τίτλους και τη βελτίωση της επενδυτικής εμπιστοσύνης. Και αν μη τι άλλο τώρα, Έρη, οι αγορές θα με την προσοχή στα επόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό και στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών και στην πορεία της παγκόσμιας ανάπτυξης, καθώς η αποκλιμάκωση της μέσης ενέργειας δημιουργεί, όπως είπαμε, ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για επιχειρήσεις, νοικοκυριά και επενδυτές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα έρχεται μπλόκο στα πανωτόκια των τραπεζών. Είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Μπαίνει πλαφόν στις επιβαρύνσεις, μπαίνει όριο στα επιτόκια και βεβαίως μπαίνει μπλόκο και στα ψηλά γράμματα. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
3: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Κοίταξε, το πιο σημαντική ρύθμιση, η οποία είναι βέβαια ευρωπαϊκή ρύθμιση αυτή, είναι ότι μπαίνει ένα πλαφόν στο πραγματικό επιτόκιο που πληρώνει ο καταναλωτής σε δάνεια τα οποία είναι χωρίς εγγυήσεις. Φτάνουν και μέχρι 100.000 ευρώ και είναι χωρίς εμπράγματα σε εγγυήσεις. Εκεί, είτε εμπιστωτικές κάρτες, είτε καταναλωτικά δάνεια κλπ. Εκεί το πραγματικό ετήσιο επιτόκιο μπορεί να φτάνει να ξεπερνούσε το 100%. Δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο να διπλασιάσει το κεφάλαιο που έχει δανειστεί ο καταναλωτής. Τώρα μπαίνει κόστης. Ο κόστης δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη, θα είναι στο 30 έως 50% του πραγματικού επιτοκίου που ορίζει κάθε φορά η τράπεζα της Ελλάδας. Αυτό πρέπει όμως να γίνει με πολιτική απόφαση η οποία θα καθοριστεί κατόπιν εισηγήσεως της τράπεζας της Ελλάδας. Αυτή είναι η πιο σημαντική ρύθμιση. Πάνω σε αυτό, στο ίδιο πλαίσιο, ένα δάνειο δεν μπορεί να ξεπεράσει, η αποπληρωμή του δεν μπορεί να ξεπεράσει το 75% του κεφαλαίου, δηλαδή να πληρώσει μία φορά το κεφάλαιο και 75% του κεφαλαίου τόκους. Μετά από για δάνεια μέχρι και 8 χρόνια. Το ποσοστό είναι μικρότερο για δάνεια μικρότερης διάρκειας, π.χ. 4-5 ετών κλπ. Ναι. Είναι μια σημαντική ρύθμιση η οποία γίνεται χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έρχεται βέβαια η κυβέρνηση να εφαρμόσει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία. Υπάρχουν και άλλες ρυθμίσεις οι οποίες θα έρχονται για να διευκολύνουν τους καταναλωτές. Ας πούμε, για παράδειγμα, θα πρέπει να σταματήσει αυτή η διαφήμιση περί ότι εμείς βγάζουμε πράσινα προϊόντα για τα οποία είναι φυσικά στο περιβάλλον κλπ. Θα πρέπει αυτό το πράγμα να αποδεικνύεται ότι είναι πραγματικά ωφέλιμο και δεν είναι μια καταχρηστική χρήση του όρου πράσινο προϊόν και αγαπώ, ας το πούμε.
0: Τώρα αυτό, Βαγγέλη, θα αφορά τις νέες δανειακές συμβάσεις, αυτές που θα υπογραφούν από τον Νοέμβριο και μετά ή...
3: Από 20 Νοεμβρίου και μετά και δεν έχει αναδρομικό χαρακτήρα ή...
0: Ναι.
3: Η ρύθμιση, δηλαδή δεν μπορεί να περιλάβει προηγούμενες συμβάσεις.
0: Και δεν περιλαμβάνει και στεγαστικά δάνεια, αφορά μόνο καταναλωτικά και επισκευαστικά.
3: Μιλάμε κατά κανόνα, ένα στεγαστικό δάνειο είναι πράγματος, συνήθως κρατάει το σπίτι. Όταν παίρνεις δάνειο για να αγοράσεις ένα σπίτι ή τράπεζα, δηλαδή μέχρι να το αποπληρώσεις είναι στην ιδιοκτησία της τράπεζας. Είναι εντελώς διαφορετική κατηγορία δανειών αυτή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα έχουμε την νέα πλατφόρμα, το Πόσο Κάνει, το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Έχουμε πληροφόρηση λοιπόν σε πραγματικό χρόνο για τις τιμές σε σχεδόν 10.000 κωδικούς. Σήμερα έγινε η παρουσίαση, και του Πρωθυπουργού, Βαγγέλη.
3: Ναι, κοίταξε, όπως έλεγε κάποιος, λέει, το πόσο κάνει ένα αγαθό συνήθως το ξέρουμε. Το θέμα είναι αν έχουμε χρήματα.
4: Ναι, σωστό. Σωστό.
3: Ό,τι γίνεται, το οποίο είναι προς την ενημέρωση για την, για την, πώς θα το πω, για την ανταγωνιστικότητα στην αγορά, είναι θετικό. Και προς αυτή την κατεύθυνση, όπως επικροτήσαμε και τον καταναλωτή που στην αρχή ξεκίνησε δυναμικά κλπ, έτσι χειροκροτούμε και το πόσο κάνει gov.gr. Δίνουν μια πιο αναλυτική παρουσίαση τιμών και αγαθών, αλλά το ζητούμενο έρι δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι αυτό το πράγμα να έχει συνέχεια, να υπάρχει κάποιος να το, να το συντηρεί, να το τροφοδοτεί σε καθημερινή βάση με στοιχεία, το οποίο δεν γίνεται, συνήθως δεν γίνεται. Δηλαδή ξεκινάει δυναμικά ένα πράγμα και μετά στο τέλος ξεφυγώνει. Ο e-καταναλωτής, για παράδειγμα, που ήταν μια πλατφόρμα η οποία ξεκίνησε δυναμικά. Στο τέλος πήγαινε και έβρισκε 4 προϊόντα.
0: Ναι, στο τέλος απαξιώθηκε και έχω την αίσθηση, Βαγγέλη, ότι δεν έμπαιναν οι καταναλωτές μέσα στο e-καταναλωτής πριν πάνε να ψωνίσουν για να δουν πού ακριβώς μπορούν να βρουν. Έτσι, το τελευταίο διάστημα ποτέ. Το θέμα είναι λοιπόν, εάν αυτή η νέα πλατφόρμα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για την τσέπη του καταναλωτή αφενός ή για ή και για να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση να ελέγξει όλη αυτή την εσχροκέρδεια που υπάρχει στην αγορά.
3: Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, το θέμα είναι να έχει συνέχεια αυτό το πράγμα. Επειδή όμως είναι μια κοστοβόρα διαδικασία, δεν μπορείς κάθε μέρα να τροφοδοτείς, μην πω κάθε ώρα, γιατί πολλές φορές στα σούπερ μάρκετ αλλάζουν οι τιμές των προϊόντων μέσα, μέσα στην ημέρα.
0: Είναι χρηματιστήριο.
3: Είναι ο μηχανισμός αυτός. Άρα είναι δύσκολο δηλαδή να παρακολουθηθεί ένας τέτοιος μηχανισμός, ας πούμε, γιατί ο καθένας αλλάζει, οπότε θέλει μέσα στην ημέρα και τιμές.
0: Και τώρα που λες, Βαγγέλη, ότι μέσα στην ημέρα μπορεί να αλλάξουν οι τιμές, έρχονται οι κρεοπόλες και λένε ότι οι Έλληνες γυρίζουν την πλάτη στο μοσχαρίσιο κρέας. Όχι από επιλογή, αλλά από ανάγκη, στρέφονται σε άλλα είδη κρέατος, κοτόπουλο, χοιρινό, ακόμη και έτσι αποφεύγουν κάποιοι να βάλουν στο πιάτο τους το κρέας, στρέφονται προς τα όσπρια ή κάτι όσο μπορούν πιο οικονομικό.
3: Είναι λογικό, Έρη, γιατί όταν θέλεις να πληρώσεις 20 ευρώ το κιλό το κρέας, και πρόσφατα μιλάμε για ένα αγαθό το οποίο είναι βασικό στη διατροφή. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι δεν θα δώσω μοσχάρι, θα δώσω χοιρινό. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Σωστά.
3: Το παιδί. Εντάξει, δεν είναι βασικό αγαθό. Δηλαδή δεν μπορείς να το δεις. Αλλά τι να κάνει, ανάγκη και θεοί πείθονται.
0: Σωστά.
3: Ανάγκη και θεοί πείθονται. Αλλά έτσι όπως έχει φτάσει η τιμή του, στα 20 ευρώ το κιλό το μοσχάρι, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος, ας πούμε, σε καθημερινή βάση για παγιτό. Πες ότι έχει παιδιά, ξέρω εγώ κλπ. Όπως το χρησιμοποιήσαμε μέχρι τώρα, όταν ήταν φθηνό. Τώρα θα βάλεις και κοτόπουλο, θα βάλεις και ίσως δεν ξέρω εγώ και...
0: Ναι, και βεβαίως όταν έχεις, Βαγγέλη, χαμηλή ποιότητα φαγητού στο τραπέζι, τότε έχεις και άλλα προβλήματα.
3: Ακριβώς. Δηλαδή αρχίζεις και δημιουργείς άλλα προβλήματα, θέματα ανάπτυξης και λοιπά στα παιδιά, κυρίως στα παιδιά, γιατί το μοσχάρι συνήθως είναι τροφή για παιδιά, δεν είναι τροφή για μεγάλους, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός για τη νέα πλατφόρμα, πόσο κάνει.
5: Μια πραγματικά εξαιρετική και πολύ χρήσιμη εφαρμογή, και από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής. Θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του.
0: Στη νέα πλατφόρμα αναφέρθηκε και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
6: Σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να σας παρουσιάζουμε ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος όλων των ελληνικών νοικοκυριών και προστατεύοντας στην πράξη, όσο αυτό είναι εφικτό εξαιτίας αυτής της εφαρμογής, το εισόδημα της ελληνικής οικογένειας και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων οικονομικά νοικοκυριών. Οι νέοι άνθρωποι και η μεσαία τάξη πιστεύω ότι θα κάνουν εξαιρετικά μεγάλη χρήση σε αυτή τη σπουδαία πρωτοβουλία. Κάθε πολίτης, προτού κάνει τα ψώνια του, θα μπορεί να αναζητά το προϊόν που τον ενδιαφέρει, το πακέτο των προϊόντων που τον ενδιαφέρει, να βλέπει online πόσο κοστίζουν σε κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
0: Ο πρόεδρος των Κρεοπολών, ο κ. Σάβας Κεσίδης, αποτυπώνει απολύτως την σημερινή κατάσταση στα ελληνικά νοικοκυριά.
7: Δυστυχώς με τις ανατιμήσεις των τελευταίων ετών ο κόσμος στράφηκε σε άλλα είδη κρέατος. Αυτοί που τρώγαν μια φορά, δύο φορές μοσχάρι τη βδομάδα τρώνε μία. Αυτοί που τρώγαν μία ίσως το έχουν ελαχιστοποιήσει. Έχουμε αύξηση στο κοτόπουλο, έχουμε αύξηση στο χοιρινό, εννοείται στη λιανική πώληση.
0: Επιμένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Πάμε και πάλι στο Μάριο Χριστοδούλου, διότι έχουμε μια νέα ρύθμιση 72 δόσεων, κούρεμα δανείων και προστασία της πρώτης κατοικίας. Αφορά 1,5 εκατομμύριο φιλέτες. Καλό μεσημέρι και πάλι, Μάριε.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Έχουμε 7 παρεμβάσεις για το κόκκινο ιδιωτικό χρέος που κινείται πάνω από το φράγμα των 240 δισευρώ. Και τις παρεμβάσεις αυτές προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία σε 1,5 εκατομμύριο φιλέτες με ληξιπρόθεσμα χρή προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες. Τώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία αναμένεται να ανοίξει ως το τέλος Ιουνίου για τους φορολογούμενους να υποβάλουν τις αιτήσεις και να αποπληρώσουν παλιά χρέη τα οποία έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Το μέτρο αφορά 1,3 εκατομμύρια φυσικά και 284.000 νομικά πρόσωπα με 95,3 δις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Τώρα, για να υπαχθεί κάποιος στη ρύθμιση θα πρέπει να μπει μέσα στην πλατφόρμα τέλος Ιουνίου, όπως είπαμε, το πολύ αρχές Ιουλίου, να έχει ανοίξει ΕΡΙ και να υποβάλει τη σχετική αίτηση, καταβάλλοντας ένα ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 30 ευρώ. Πρέπει να πούμε ότι η στηρίκληση των 92 δόσεων, η βασική οφειλή, επιβαρύνεται με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 5,84%. Η πρώτη δόση ΕΡΙ καταβάλλεται εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παγωγής της ρύθμισης και οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής για αυτή τη ρύθμιση. Τώρα, όσοι δεν θέλουν να μπουν στις 72 δόσεις, υπάρχει και η δυνατότητα μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, ο οποίος διευρύνεται και καλύπτει και μικρότερες οφειλές από 5 έως 10.000 ευρώ, ανοίγοντας έτσι την πόρτα σε περίπου 300.000 οφειλέτες. Μάλλον επιπλέον οφειλέτες, ναι. Γιατί μέχρι τώρα ο εξοδικαστικός κάποιος κάλυπτε χρέη τα οποία κινούνταν από 10.000 ευρώ και πάνω. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής και διάσωσης της κύριας κατοικίας με ρευστοποίηση των λοιπόν ακινήτων. Σε αντίθεση με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, ο εξοδικαστικός μηχανισμός λαμβάνει υπόψη τη συνολική εικόνα του οφειλέτη, εξετάζονται εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία, τραπεζικές καταθέσεις, λοιπές υποχρεώσεις και πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής. Για το λόγο αυτό, ΕΡΙ, η ένταξη προϋποθέτει συνένεση στην άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρίτου. Το πλεονέκτημα της διαδικασίας του εξοδικαστικού είναι ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να προβλεφθεί όχι μόνο μακροχρόνια αποπληρωμή, αλλά και μερική διαγραφή τόκων προς αυξήσεων ή ακόμη και μέρους της βασικής οφειλής. Τώρα, Έρη, έχουμε και τη ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Ναι. Το είπαμε και χθες, παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειολήπτων σε ελβετικό φράγκο και σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, περίπου 14.000 δανειολήπτες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα. Να θυμίσουμε ότι η ρύθμιση αφορά εξυπηρετούμενα ή ήδη ρυθμισμένα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και προβλέπει μετατροπή του σε ευρώ με ευνοϊκότερη ισοτιμία, σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια αποπληρωμής και δυνατότητα επιμήκυνσης έως και 5 έτη. Τώρα, Έρη, έχουμε και στοχευμένη προστασία, όπως το αναφέρθηκε, της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, ο οποίος από τις 21 Σεπτεμβρίου παρέχει τη δυνατότητα διαχωρισμού της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη. Δηλαδή, ο οφειλέτης μπορεί να εξαιρέσει το σπίτι του από τη διαδικασία ρευστοποίησης, εξασφαλίζοντας κούρημο οφειλών, μικρότερη μηνιαία δόση και αποπληρωμή σε έως 420 δόσεις έως 35 έτη, με αντάλλαγμα τη ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών του στοιχείων. Την ίδια στιγμή, Έρη, έχουμε και αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού, καθώς αυξάνεται το ακατάσχετο ποσό καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 για όλα τα χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Την ίδια στιγμή, φορολογούμενοι και επιχειρήσεις με δεσμευμένους λογαριασμούς λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών θα μπορούν να τους ξεμπλοκάρουν καταβάλλοντας το 25% της συνολικής οφειλής και να ρυθμίσουν το υπόλοιπο ποσό. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται άπαξ και αποσκοπεί στη διατήρηση ενός ελάχιστου επίπεδου ρευστότητας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, ιδίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες που τα έχουν βρει δύσκολα μέσα στην ενεργειακή κρίση, Έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάριε. Τώρα, χθες ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα είπε ότι όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα σας τις πάρει. Ασκώντας φυσικά έντονη κριτική για την παροχολογία της αντιπολίτευσης. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Βέβαια, λοιπόν, μια ακόμα περιοδία του Πρωθυπουργού μετά τη Ρόδο το Σάββατο. Χθες ήταν στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένη. Θα ακολουθήσουν και άλλες περιοδίες. Με τον ίδιο πάντως να επιμένει ότι δεν πρόκειται για προεκλογικές περιοδίες, ότι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Δηλαδή στο τέλος της πραγματικής θητείας της κυβέρνησης και ότι αυτά είναι τα πρώτα χιλιόμετρα ενός μαραθωνίου δρόμους, ο οποίος, όπως λέει εκείνος, η Νέα Δημοκρατία έχει και τις εντοκές και τον τρόπο να αντέξει όλα τα χιλιόμετρα, ενώ αντίπαλοι της δεν τον έχουν αυτόν τον τρόπο. Τώρα, σχέση με τους αντιπάλους της Νέας Δημοκρατίας, τα υπόλοιπα κόμματα, ιδίως δεν τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, και επεφύλασε μία ακόμα σκληρή και αιχμηρή κριτική χθες στην ομιλία του προς τους πολίτες ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για πολιτικό διαγωνισμό, στον οποίο έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε αξιοποιήσει, δηλαδή τις υποσχέσεις του κ. Βουλά και του κ. Τσίπρα για δωρεάν μεταφορές, με διαφορετικό περιεχόμενο βέβαια η κάθε μία από τις δύο αυτές δεσμεύσεις και προτάσεις των κομμάτων, λέγοντας κυρία Κοντσουτάκη ότι ο Τζάμπα 1, δηλαδή ο Νίκος Ανδρουλάκης όπως καταλαβαίνουμε, ανταγωνίζει τον Τζάμπα 2, δηλαδή όπως καταλαβαίνουμε ο Αλέξης Τσίπρας, θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4. Τους δύο λοιπόν τον Τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος υπόσχεται Τζάμπα αροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει, είναι οι ίδιοι οι οποίοι τάκησαν τους πόρους στην μεσαία τάξη αστάθεια τους αντιπάλους της Νέας Δημοκρατίας, ενώ έδειξε ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός στην χθεσινή ομιλία και μια βασική προεκλογική στόχευση που είναι το κοινό, όπως είπε, οι οποίοι ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία και δημιούργησαν μια πλατιά κοινωνική συμμαχία όπως το αποκάλυψε το 19 και το 23. Θέλω είπε να ζητήσω βοήθειά σας στους πολίτες να πάμε να μιλήσουμε σε αυτούς οι οποίοι για διάφορους λόγους μπορεί να έχουν τις δικές τους δυσαρέσκειες και τις δικές τους στενοχώριες και να τους μιλήσουμε σε απλή γλώσσα και μετά προέταξε το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων για να πιστούν ακριβώς αυτοί οι πολίτες που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία ενδεχομένως έχουν αποστασιοποιηθεί τώρα από το κυβερνών κόμμα σε μια προσπάθεια να, ας το πούμε έτσι, επαναπατριστούν πολιτικά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε μέσα ένα χαρακτηριστικό αποσπάσμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός χθες από τη Βούλα.
9: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το Τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται Τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
0: Η χώρα πλήρωσε ακριβά τη λογική του Τζάμπα, είπε ο Παύλος Μαρινάκης.
10: Η χώρα αυτή, επειδή πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του τζάπα, του λεφτά υπάρχουν, του εδώ στα όλα, έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες. Και δεν τους λέω μόνο εγώ, δεν τους είπε μόνο ο Πρωθυπουργός, η ίδια πραγματικότητα τους λέει. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος όπου υποχρεωτικά τα κόμματα πρέπει να κοστολογούν τα προγράμματά τους προεκλογικά. Εγώ θα πω γιατί όχι, να μην δούμε να κοστολογούνται και μεμονωμένα κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα εμφανίζουν στο δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί τους. Όλες αυτές που έχουμε ακούσει. Η πλειοδοσία, τζάπα μέχρι τους 25 λέει ο ένας, τζάπα σε όλους το εισιτήριο ο άλλος, που το τζάπα τι είναι, τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι η κυβέρνηση πριν ανακοινώσει τα μέτρα τα οποία εφαρμόζει, πριν κάνει αυτό, εξήγησε πώς βρήκε τα λεφτά για αυτό. Όλοι αυτοί τάζουν λεφτά χωρίς να μας πούνε από πού θα τα βρουν. Πρέπει να τα βρεις τα λεφτά.
0: Τώρα, πριν από λίγο, ο κύριος Ανδρουλάκης απάντησε στο Τσάμπα. Είπε ότι Τσάμπας είναι ο κύριος Μητσοτάκης για τους πολιτικούς του φίλους και τα οικονομικά του συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Τι ακριβώς είπε, θα μας πει ο Ανδρέας Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
11: Καλό μεσημέρι, Ερή μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γίνεται ένα πινκ-πονγκ μεταξύ της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε σχέση με την πρόταση που κατέθεσε πριν από λίγες ημέρες ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Και στην οποία επιμένει, Ανδρέα, σωστά.
11: Ναι, επιμένει και μάλιστα λέει ότι είναι. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο το οικονομικό, αλλά να αποκτήσει νέα γενιά κουλτούρα για την μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι ούτε πας, ούτε ρουσφέτη, ούτε πελατειακή πρακτική. Είναι μια ολόκληρη αντίληψη για τη νέα γενιά, λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky και τον συνάδελφο Παύλο Τσίμα, επιτέθηκε στον πρωθυπουργό λέγοντας ότι ο ίδιος είναι τσάμπα για τους πολιτικούς του φίλους και τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά, Έρη, ότι για τον κύριο Μητσοτάκη μπορεί να είναι τσάμπα τα 35 εκατομμύρια, γιατί δεν είναι τίποτα σε σχέση με το 1 δισεκατομμύριο πρόσημο του ΠΚΠ, τα όσα έχουν γίνει με τις απευθείας αναθέσεις, τις υπερκοστολογήσεις σε μία σειρά από έργα, τα χρήματα που μοιράστηκαν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης με υποτυπώδεις διαγωνιστικές διαδικασίες και ούτω καθεξής. Γενικώς βλέπουμε να σηκώνεται το κλίμα μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσωπικά ο κ. Ανδρουλάκης να στοχεύει στον Πρωθυπουργό, στον κ. Μητσοτάκη.
0: Τώρα, Ανδρέα, γίνονται κάποιες συζητήσεις στο εσωτερικό του κόμματος για κάποιες συνεργασίες, έτσι, πιθανές συνεργασίες?
11: Κοίτα να δεις τώρα, το θέμα της διεύρυνσης είναι ψηλά στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ. Ήδη έχουν γίνει κάποιοι κύκλοι ανακοινώσεων. Υπάρχουν πρόσωπα, όπως για παράδειγμα ανεξάρτητοι βουλευτές, η κυρία Νίνα Κασιμάτη ή ο Ευάγγελος Αποστολάκης, που είναι εδώ και καιρό στα ραντάρ της Χάρης Λαού στην Κούπη. Υπάρχουν βουλευτές, πρώην βουλευτές, που παλιότερα ήταν στο ΠΑΣΟΚ και είχαν για διάφορους λόγους είχαν αποχωρήσει και τώρα είναι εν αναμονή. Αλλά θα σου έλεγα έτσι, χωρίς ακόμα να το πολυλένε στο ΠΑΣΟΚ, παρατηρούν με αρκετό ενδιαφέρον τις διεργασίες στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, κάποιοι λένε ότι θα μπορούσε η πλευρά της Χαρλάου Τρικούπη να συνομιλήσει με βουλευτές που δεν θα ακολουθήσουν το εγχείρημα του κ. Τσίπρα, ενώ κάποιοι πιο προωθημένοι βάζουν στην εξίσωση ακόμα και το κόμμα του κ. Κασελάκη. Ο τελευταίος πάντως σε συνεντεύξεις του λέει ότι με το ΠΑΣΟΚ είναι πιο κοντά σε προγραμματικό επίπεδο. Ωστόσο, οποιαδήποτε επιλογή κάνει δεν θα είναι ατομική, δηλαδή ο ίδιος ο κ. Κασελάκης να πάει, για παράδειγμα, στο ΠΑΣΟΚ και να μπει στο ψηφοδέλτιο, αλλά να είναι η συνεργασία των δημοκρατών με το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
12: Ποιος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι τζάμπας, διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΚΠ. Είναι τζάμπας για όλους αυτούς και ακριβώς για τους πολίτες. Και εγώ εγγυώμαι με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας δυναμικό και τις αξίες μας, μια πραγματικά μία νέα αρχή για την κανονική ευρωπαϊκή Ελλάδα.
0: Τώρα, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σωκράτης Φάμελος αντικατέστησε τον Παπά, έστειλε μήνυμα μηδενικής ενοχής. Υπήρξε και ένα διαζύγιο κοινή συνενέση με τον κύριο Ζαχαριάδη. Η Ελένη Καλογεροπούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
13: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη. Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών προχώρησε χθες ο κύριος Φάμελος κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δηλαδή, μετά από συζήτηση προφανώς που είχε με τον Νίκο Παπά, τον έβγαλε από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, ορίζοντας δύο άλλους βουλευτές, τον κύριο Ξανθόπουλο και τον κύριο Μπάρκα, για τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Παράλληλα, αντικατέστησε και τον Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος του κόμματος της Κουμουντούρου, με τον κύριο Γιαννούλη. Οι αντικαταστάσεις αυτές έγιναν όπως είναι προφανώς, καθώς ο κύριος Παπάς από την πλευρά του είχε εκφράσει κατ' επανάληψη διαφορετικές απόψεις από τον κύριο Φάμελο. Μάλιστα, ήταν από τα στελέχη που μαζί με τον κύριο Πολάκη είχαν βάλει ένα χρονοδιάγραμμα 10 ημερών προκειμένου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει εάν έχει κάνει κάποια συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα για μια ενδεχόμενη συνεργασία με την Ελλάδα. Ο Σωκράτης Φάμελος θέλησε με την κίνηση που έκανε να δείξει ότι υπάρχει ένα όριο στις παρεμβάσεις τις οποίες μπορούν να κάνουν οι βουλευτές και ότι εν πάση περιπτώσει δεν βρίσκεται ο ίδιος υπό επιτροπία. Αυτό ήταν, θα έλεγα, και ένα ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε και προς την πλευρά του κυρίου Πολάκη, λέγοντας ότι δεν μπορεί ένας διαγραμμένος βουλευτής να θέτει όρους για το προς τα που θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν μάλιστα υπάρχει και η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ο κύριος Παπάς, απαντώντας μέσα στα όργανα, είπε και κάνοντας μια συζήτηση και με εμάς, είπε ουδής αναδικατάστατος. Ωστόσο, από σήμερα, όπως φαίνεται, ξεκίνησε την αντεπίθεση. Σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα, είπε ότι είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Ζαχαριάδης, ο οποίος υπερψήφισε την πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής για τη στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σε δηλώσεις που είχε κάνει, είχε πει ότι η απόφαση αυτή, υπάρχει μάλλον μία θολότητα στο περιεχόμενο της απόφασης αυτής και γι' αυτό είναι δύσκολο και να υλοποιηθεί. Έτσι είπε ο κύριος Παπάς, ότι από τη στιγμή που τα ίδια τα στελέχη που ψήφισαν την πρόταση του κυρίου Φάμελου έχουν απορίες, πολύ περισσότερο όσοι διαφωνούν με το περιεχόμενο της πρότασης του κυρίου Φάμελου έχουν πολύ περισσότερα ερωτηματικά, τα οποία είχαν υποχρέωση να τα θέσουν. Και μάλιστα πρόσθεσε ότι αν κάποιος συνηγορεί ή είναι έτοιμος να συμφωνήσει ή να συνενέσει με αυτή την αρχή, δεν μπορεί να κρατά μια ηγετική θέση στον ΣΥΡΙΖΑ. Την απάντηση αυτή την έδωσε σε ένα ερώτημα που του έγινε, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι δεν συνεργάζεται με άλλα κόμματα και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του. Ρωτήθηκε δηλαδή σχετικά και αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε ο κύριος Φάμελος. Τώρα να σας πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην Κύπρο, επιστρέφει σήμερα, συναντήθηκε με την Κυπριακή ηγεσία, ήταν στα πλαίσια της τρίτης εκδήλωσης που έκανε το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα και προφανώς ο πρώην Πρωθυπουργός ήθελε να δείξει την έμφαση που δίνει πλέον το κόμμα του στα εθνικά θέματα και δει στο κυπριακό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη μου. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
14: Εμείς έχουμε πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων με πρόσφατη την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Ότι συμπλέουμε και συμπερατασσόμεθα με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάδα, δίπλα στο Αλέξη τον Τσίπρα, ο οποίος παίζει πρωταγωνιστικό και καθοριστικό ρόλο.
15: Έχει και ένα λόγο ύπαρξη ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα.
14: Έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά μετακυλίεται στο μεγάλο σχήμα.
15: Άρα δεν παρατήσετε.
14: Όχι, δεν παρατήσετε.
0: Τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε και η Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή της Στέλλας Καντώνα και του Θανάση Βουσκίδη και είπε ότι δεν βγάζει την έδρα της σε πληστηριασμό.
16: Παρουσιαζόνται βουλευτές που έχουν τη λαϊκή εντολή με τις εθνικές εκλογές του 2023 να εκπροσωπήσουν τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να φλερτάρουν με την ιδέα ότι έχουν σύμβαση ορισμένου χρόνου και ότι θα πάνε σε κάποιο άλλο κόμμα. Αυτό που δεν είναι θεμητό και δεν έχει να κάνει με την αριστερά-δεξιά, έχει να κάνει με την κοινή λογική πάντα ζητούμενη, είναι να έχει πιάσει στασίδι, τώρα θα χρησιμοποιήσω εγώ αυτή τη λέξη, και να προσβλέπει για προσωπικούς ιδιωτελείς λόγους αυτό το στασίδι, αυτή την καρέκλα να την πάει βόλτα κάπου αλλού. Εγώ την έδρα μου δεν τη βγάζω σε πληστηριασμό. Έχω πει από την ίδια μέρα που ο Αλέξης Τσίπρας πήρε την απόφαση να μην βρίσκεται εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έναν σπουδαίο ρόλο όχι μόνο για την αριστερά της πατρίδας μας, αλλά γενικότερα για τη χώρα.
17: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
18: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
17: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: από την Κρήτη Αραπετρίτη, η Ελλάδα παρακολουθεί στενά το ζήτημα των περιουσιακών δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, ενώ ο ίδιος έχει ήδη ξεκαθαρίσει τον Αλβανό ομολογό του πως δεν θα υπάρξει πρόοδος χωρίς τον κλήρη σεβασμό τους, καθώς και πως θα πρέπει να υπάρξουν αυτά αποτελέσματα έτσι ώστε να κλείσουν τα ενταξιακά κεφάλαια. Ακόμη ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε ότι η χώρα μας μεριμνά ώστε να αυξηθεί η απόδοση των τίτλων και επεσήμανε πως και αυτό συνιστά προϋπόθεση για την ένταξη, ενώ υπενθύμησε πως κατά την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων η χώρα μας επέβαλε ειδική αναφορά ως σημείο συμμόρφωσης το σεβασμό της ελληνικής εθνικής μειονότητας, ιδίως σε ό,τι αφορά το περιουσιακό. Ενεργήσαμε προληπτικά και ουσιαστικά υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης, ενώ απαντώντας στον κ. Κουρδάκη σχετικά με την οριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών, τόνισε πως αναπτύσσεται μια συζήτηση, σημειώνοντας σε κάθε περίπτωση πως είναι ήδη καταγεγραμμένο μέσα στις προϋποθέσεις ότι η συμφωνία για το δίκαιο της θάλασσας είναι προϋπόθεση για την ενταξιακή διαδικασία ΕΡΙ.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης.
2: Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να είναι η επισπεύδουσα δύναμη σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι ιστορικό χρέος, αλλά είναι και μια πράξη ισχύως να έχουμε εμείς την δυνατότητα να είμαστε οι επισπεύδοντες σε ό,τι αφορά την ευρύτερη περιοχή μας. Εμείς παρακολουθούμε, κύριε Βουλευτά, πάρα πολύ στενά το ζήτημα των περιουσιακών δικαιωμάτων και είχα την ευκαιρία ο ίδιος να θέσω στον Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πρόοδος της διαδικασίας ή μη μόνο να υπάρξει πλήρη σεβασμός των περιουσιακών δικαιωμάτων της μειονότητας. Και προς τούτο θα πρέπει να υπάρχουν απτά αποτελέσματα έτσι ώστε και η διαδικασία να προχωρήσει και τα σχετικά κεφάλαια να κλείσουν.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μια ηλικιωμένη γυναίκα τραυματιστήκε ύστερα από δάγκωμα λαγοκέφαλου ενώ κολυμπούσε σε παραλία της Βάρκισσας. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το ψάρι επιτέθηκε και προκάλεσε τραύμα στο πόδι της γυναίκας. Χρειάστηκε την ιατρική φροντίδα. Από εκεί και πέρα ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει εκδώσει κάποιες οδηγίες. Κάποιες οδηγίες διότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, όλα ένα και περισσότερες αναφορές από ψαράδες, κυρίως από αλλοιείς που μιλούν και λένε ότι τους καταστρέφουν τα δίχτυα, έρχονται να προσθεθούν σε αυτό που λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει λίγο μεγαλύτερη προσοχή και από τους ψαράδες αλλά και από τους λουόμενους. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η ηλικιωμένη συνάνθρωπός μας αναζήτησε βοήθεια σε κάποιο νοσοκομείο, σε κάποιο κέντρο υγείας, γιατί το ΕΚΑΒ δεν κλείθει. Ωστόσο, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στις οδηγίες που έχει δώσει για τσιπνδάκωμα από λαγοπόδαρο, διευκρινίζει με έμφαση ότι πρέπει στο τέλος της περιποίησης του τραύματος να υπάρξει ιατρική βοήθεια γιατί χρειάζεται αντιτετανικός ορός και μπορεί να χρειαστούν και ράματα. Κάνει αιμορραγία. Δεν είναι τοξικός, λέει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο λαγοπόδαρος.
1: Ο λαγοκέφαλος.
3: Ο λαγοκέφαλος, με συγχωρείτε. Αλλά τα σαπόνια του είναι τόσο δυνατά που μπορεί να προκαλέσουν βαθύ τραύμα και μεγάλη αιμορραγία. Γι' αυτό θέλει πλύσιμο με καθαρό νερό, χωρίς να βάλουμε αντισηπτικό, γιατί θα δημιουργήσει πληγή, και στη συνέχεια καθαρισμό με καθαρή γάζα ή πανί. Στη συνέχεια ιατρική φροντίδα. Ελπίζουμε όλα αυτά να τα έκανε η συνανθρωπός μας,
1: ναι,
3: η πολίτης, η γιαγιά και να...
1: Ο οποίος λαγοκέφαλος κυκλοφορεί στις ελληνικές θάλασσες από το 2003, σύμφωνα με τους ιχθυολόγους. Αλλά το τελευταίο διάστημα... Ναι, αλλά το τελευταίο διάστημα έχει κάνει την επανεμφάνισή του. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στη Βάσο Παλαιό, διότι είχαμε μία ένταση στη δίκη για τα Τέμπη. Υπήρξαν αντιδράσεις ανάμεσα σε συγγενείς θυμάτων και στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Βάσο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Δημιουργήθηκε μεγάλη ένταση στη δίκη των Τεμπών που συνεχίστηκε σήμερα στο Τιμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Όταν κατά τη συζήτηση του αιτήματος για την οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης που υπέβαλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο πατέρας του Βάιου Βλάχου Χρήστος διαφώνησε μαζί της αναφορικά με τις έρευνες που είχαν γίνει στο κουλούρι και τι στοιχεία εντοπίστηκαν. Υπήρξε μεγάλη ένταση, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέκρινε και τη στάση του δικηγόρου της οικογένειας Βλάχου, του κυρίου Καλογύρου, ο οποίος, να θυμίσουμε, είναι πρώην υπουργός δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα η πρόεδρος του δικαστηρίου να διακόψει για μισή ώρα τη διαδικασία και να απευθύνει έκκληση σε όλους να διεξαχθεί η δίκη με ηρεμία. Να σας πω ότι στη συνέχεια ο κύριος Βλάχου ζήτησε συγγνώμη για την ένταση που υπήρξε νωρίτερα, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρατήρησε ότι υπάρχει μια διαίρεση των συγγενών που εξυπηρετεί, όπως ανέφερε, χαρακτηριστικά άλλους σκοπούς. Η δίκη τελικά διεκόπη για την επόμενη Τρίτη, όπου θα έχουμε και την απόφαση του δικαστηρίου για διάφορα αιτήματα που έχουν τεθεί, μεταξύ αυτών και αυτό που αφορά την οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης.
1: Τώρα βάζω ξανά στο εδόλιο, στο εφετείο και ο Δημήτρης Λιγνάδης.
4: Ναι, ακριβώς. Σήμερα συνεχίστηκε η διαδικασία. Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Και σήμερα είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου με την οποία γίνεται δεκτή η εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί για την αθώηση του Δημήτρη Λιγνάδη για μία τρίτη υπόθεση βιασμού. Έτσι θα δικαστεί στο εφετείο για τρεις βιασμούς και είναι πλέον αντιμέτωπος και με μεγαλύτερες ποινές από αυτές που το είχαν επιβληθεί σε πρώτο βαθμό. Να σας πω ότι, να θυμίσουμε μάλλον, ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για δύο υποθέσεις βιασμού σε 12 έτη κάθεξης. Του είχε χορηγηθεί αναστέλουσα δύναμη στην έφεση και είχε αφαιθεί ελεύθερος και στη συνέχεια είχε ασκηθεί εισαγγελική έφεση στην αθώωσή του για μια τρίτη υπόθεση. Αυτή η έφεση λοιπόν σήμερα έγινε δεκτή. Ξεκινάμε από το μηδέν, θα δικαστεί και για τις τρεις υποθέσεις του εφετείου και σήμερα είχαμε και ένα αίτημα από την υπεράσπιση του να διοριστεί πραγματογνώμονας, ψυχολόγος ή ψυχίατρος που θα εξετάσει τους καταγγέλλοντες ώστε να κρίνουν να κριθεί η αντιληπτική τους ικανότητα και η ψυχική τους κατάσταση και φυσικά στη συνέχεια να είναι εκεί και να τους συνδράμει και κατά τη διάρκεια της κατάθεσής τους στο ακροατήριο. Γι' αυτό το αίτημα λοιπόν θα απαντήσει στο δικαστήριο αύριο το πρωί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Επανερχόμαστε με έναν τρόπο στο πρώτο θέμα του Δελτίου. Είπαμε για τις οικονομικές επιπτώσεις και την επικείμενης συμφωνίας και την προοπτική. Η προοπτική με τη συμφωνία φέρνει αλλαγή κλίματος στις αγορές. Πάμε όμως να δούμε τι συμβαίνει στο πεδίο. Εκεί. Τι λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, ποιες είναι οι νεότερες εξελίξεις σε μια συμφωνία που την περιμένουμε όλοι την ερχόμενη Παρασκευή. Ο Σπύρος Σερμπέτης από το παραπολιτικά.gr είναι μαζί μας να μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Αυτή τη στιγμή, αυτές τις ημέρες, θυμίζουμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη η σύνοδος G7 στο Εβιάν, στη Γαλλία, όπου από εκεί έχουμε βέβαια πλέον και τις ειδήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, όπως φαίνεται και σε ένα βίντεο το οποίο δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος, προσερχόμενος στη σύνοδο με τους ηγέτες, είπε χαρακτηριστικά: εγώ είμαι το αφεντικό. Χιουμοριστικό σχόλιο, θα λέγαμε, αλλά μάλλον ήθελε να δείξει τις προθέσεις του Αμερικανού Πρόεδρου. Κάτι τέτοιο, ένα νέο μήνυμα έστειλε στο Ιράν εν όψη και των τελετών που περιμένουμε στην Ελβετία για την επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, αυτής μια μισή σελίδας, όπως έχει ανακοινωθεί ουσιαστικά, ότι θα πρόκειται της ενδιάμεσης δηλαδή συμφωνίας. Μιλώντας λοιπόν στα μέσα με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, τον Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι στο πλευρό του, ουσιαστικά διεμήνυσε και πάλι ότι η συμφωνία είναι δυνατή με το Ιράν. Δεν θα διαθέσουμε ούτε δεκάρα για την ανασυγκρότησή του. Βέβαια, απείλησε ότι μπορεί και πάλι να βομβαρδίσουμε το Ιράν, την Ιρανική πλευρά. Άφησε λοιπόν και πάλι ανοιχτές, θα λέγαμε, όλες τις επιλογές. Την ίδια ώρα βέβαια που ακούμε πάρα πολλά έρη αναφορικά και με το πώς μπορεί να εφαρμοστεί το πέρασμα από τα στενά του Ορμούζ. Ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει παρουσιάσει ένα δημοσίευμα του Πολίτικο, το οποίο ουσιαστικά λέει ότι θα μπορούσε η συνοδεία να γίνει με πλοία του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και ουσιαστικά αυτά τα πλοία να πληρώνουν ένα VIP pass στην Αμερική. Δηλαδή, ναι, έχουμε όλη τη συζήτηση για το Ιράν.
1: Προσπαθεί να πείσει τους εφοπλιστές να διέρχονται τα πλοία τους από το στενά.
5: Ναι, ουσιαστικά αυτό, και τώρα ίσως θα μπορούσαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες να μπουν σε αυτό το παιχνίδι. Βέβαια, υπάρχουν ίδιες αναφορές στο συγκεκριμένο μέσο που αναφέρει αυτό το σενάριο, ότι πιθανόν είναι και ένας μοχλός πίεσης στους Ευρωπαίους, ενώ όσο είναι σε εξέλιξη αυτή η σύνοδος G7, για να έχουν μεγαλύτερη παρουσία στα στενά και να αναλάβουν και εκείνη το μερίδιο για την ασφάλεια της ευσυπλοείας, όπως θέλουν να μοιραστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούμε όλα αυτά λοιπόν, με την ίδια ώρα που έχουμε δει ότι τα 14 ουσιαστικά σημεία της συμφωνίας έχουν διαρρεύσει σε όλα τα μέσα, δεν αλλάζει ουσιαστικά κάτι σε σχέση με αυτά τα οποία λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, τόσο για το άνοιγμα των στενών τορμούς και για την διάμεση φάση, όσον αφορά και για αυτό το ταμείο ανοικοδόμησης των 300 δολαρίων, για το οποίο Τραμπ είπε και πάλι ότι δεν δίνουν δεκάρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, βέβαια, αν θέλουν οι χώρες του κόλπου να το κάνουν, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Κατά πάσα πιθανότητα, βέβαια, ιδιωτικά κεφάλαια θα είναι αυτά τα οποία θα έχουν αυτή τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο ταμείο. Και αναφέρεται μάλλον από το πρακτορείο Reuters ότι πιθανόν ήδη το μισό ποσό, τα 150 από τα 300 δις, να έχει ήδη δεσμευτεί για αυτό το λόγο, παρότι τυπικά θα λειτουργήσει πιθανότατα από την Παρασκευή, εφόσον δηλαδή συναυθεί επίσημα η συμφωνία. Να πούμε, βέβαια, καταληκτικά, ότι φαίνεται ότι όντως πάνε καλά τα πράγματα. Είχαμε αναφορά ουσιαστικά ότι πέρασαν από τον αμερικανικό αποκλεισμό τα πρώτα πλοία ιρανικού που μεταφέρουν ιρανικό αργό, δηλαδή ότι φαίνεται σιγά σιγά να χαλαρώνει ο αποκλεισμός από πλευράς των ΗΠΑ των ιρανικών λιμανιών. Είχαμε τις αναφορές από τους ιστότοπους μάλλον παρακολούθηση των δεδομένων, που τη βεβαιώνουν του λόγου του αληθές και δείχνουν ότι όντως πηγαίνουμε σε μια κατάσταση όπου πάμε μάλλον σε μια κατάσταση, θα λέγαμε, αποκλιμάκωσης. Και περιμένουμε βέβαια να δούμε και τις εξελίξεις της Παρασκευής.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε και πάλι σε εσωτερικές ειδήσεις. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για τρεις μήνες μπαίνει η Τίνος και η Αλόνσος. Ξεκαθαρίζουν βέβαια ότι η απόφαση αυτή έχει να κάνει περισσότερο με γραφειοκρατικούς λόγους, για να μπορούν πιο γρήγορα να γίνονται κάποιες διεργασίες εκεί αφαλάτωσης στο νησί της Τίνου. Όμως η Άννα Ιμεΐ από το παραπολιτικά.gr είναι εδώ, έκανε ρεπορτάζ και μας έχει όλη την εικόνα.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, πράγματι τα δύο αυτά νησιά μπαίνουν σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψιδρίας για τους επόμενους τρεις μήνες. Να πούμε πως η απόφαση αυτή είναι του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και εκδόθηκε κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων των Ενέργειας και Υδάτων, της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ενώ με την ίδια απόφαση παρατάθηκε για ακόμα τρεις μήνες και το αντίστοιχο καθεστώς στο Μεγανήσι της Λευκάδας. Mm-hmm. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος για τη λήψη έκτακτων και άμεσων μέτρων, ώστε να ληφθούν οι αυξημένες ανάγκες υδροδότησης των νησιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου που θα έχει που και πολύ κόσμο.
1: Διπλασιάζεται ο πληθυσμός. Υπερδιπλασιάζεται μάλλον.
6: Τώρα ναι, ο Δήμαρχος Τίνου μίλησε στο παραπολιτικά.gr, ο Παναγιώτης Κροντιράς. Μας είπε ότι η απόφαση αυτή είναι ασπίδα για την Τίνο και όχι λόγος ανησυχίας, γιατί με την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ξεκλειδώνουν οι διαδικασίες για να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας για νέες μονάδες αφαλάτωσης. Ξεκλειδώνουν οι διαδικασίες για να υλοποιήσουμε το

0: πήραν συγκεκριμένη απόφαση, γιατί είναι καλύτερο να προσέχουμε για να έχουμε ακριβώς.
1: Η πρόληψη. Και από ό,τι είπε κιόλας, ότι δεν υπάρχουν περίοδοι μέσα στο καλοκαίρι, που κάποιες ώρες μέσα στο καλοκαίρι που θα υπάρξει διακοπή του νερού.
0: Όχι.
1: Δεν θα υπάρξει κάτι τέτοιο. Απλά
0: για να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Είναι, ναι, γραφειοκρατικό.
1: Είναι γραφειοκρατικό το
0: ζήτημα,
1: θέμα. Και επίσης να γίνεται έτσι και μια κατανάλωση με φιδό.
0: Αυτό δεν είναι και άμεσος ο κίνδυνος ούτως ή άλλως, αλλά πρέπει να προλαμβάνουμε τις.
1: Σωστά, σωστά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κύριος Παναγιώτης Κροντιράς, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά.
2: Κύριε Κτηνισιού, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας, αλλά είναι μια πράξη ευθύνης και διεκδίκησης. Δεν έχει πρόβλημα άμεσο εκείνος με το νερό. Πλώς η κύριε Κτηνισιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι η ασπίδα μας το να ξεπεράσουμε προβλήματα γραφειοκρατικά που υπάρχουν και να μπορέσουμε να προβλέπουμε για να έχουμε. Ήδη υπάρχουν χρηματοδοτήσεις για προμήθεια αφαλατώσεων, για ενοικίαση αφαλατώσεων. Δυστυχώς η γραφειοκρατία μας κρατάει εδώ και χρόνια να μην μπορούμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και να τις έχουμε να λειτουργούν. Η κύριε Κτηνισιού σε κατάσταση ανάγκης για 3 μήνες μας οδηγεί να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα της γραφειοκρατίας και να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα, περισσότερο γίνεται για το καλοκαίρι αλλά και για τα επόμενα χρόνια.
1: Πάμε τώρα σε ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Είχαμε πάλι ένα επεισόδιο που αφορά ανήλικα παιδιά στην Εύβοια. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους αγροτές των παραπολιτικών. Όλο ένα και πληθαίνουν τέτοια περιστατικά, έτσι. Και όχι μόνο αυτό, καταγράφονται και σε κάμερες κινητών τηλεφώνων και άμεσα μετά από λίγο αναρτώνται ως δείγμα τιμής και για καμάρι των νεαρών οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτές τις υποθέσεις. Τώρα είχαμε μια υπόθεση, το Βασιλικό της Εύβοιας, όπου τουλάχιστον 2 κορίτσια μεταξύ τους 13 ετών έξω από το γυμνάσιο της περιοχής του Βασιλικού ενεπλάκησαν σε ένα καυγά για άγνωστη και ούτως ή άλλως δεν έχει και μεγάλη σημασία η αιτία σε αυτές τις ηλικίες, με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια και βεβαίως να στηθεί μια κερκίδα γύρω τους, όπου ακούγονται παιδιά να ζητοκραυγάζουν και να προτρέπουν είτε τη μία είτε την άλλη να χτυπήσει πιο δυνατά. Όπως φαίνεται από το βιντεοκλιπικό υλικό που έχει προκύψει και έχει δημοσιευτεί πρώτα στα τοπικά μέσα αλλά και αργότερα και στα πανελλαδική εμβέλειας μέσα, τα παιδιά όχι μόνο δεν μπαίνουν στη μέση για να αποτρέψουν το κακό, αλλά μπαίνουν και πολλές φορές και παίρνουν το μέρος είτε της μίας κοπέλας είτε της άλλης και χτυπούν την άλλη. Οπότε καταλαβαίνετε η κατάσταση σε αυτό το περιστατικό είχε ξεφύγει πέρα από κάθε έλεγχο. Το βίντεο είναι πολύ μεγάλης διάρκειας. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή ότι όλη η διαδικασία διήρκησε για πολλή ώρα. Έχει επιληφθεί η αστυνομία του περιστατικού μετά και τη δημοσίευση του συγκεκριμένου βίντεο, γιατί δεν υπήρξε άμεση καταγγελία. Ναι. Και τώρα μένει πλέον να δούμε ποιες θα είναι οι κυρώσεις που θα υποστούν όλοι όσοι εμπλέκονται, παρά το γεγονός ότι είναι ανήλικοι, και αν ποτέ ως κοινωνία βρούμε έναν τρόπο να αποτρέψουμε τα παιδιά να εμπλέκονται σε τέτοια περιστατικά.
1: Τώρα, Σπύρο, είχαμε την εξάρθρωση ενός κυκλώματος παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης με αρκετούς πελάτες, είχαμε και συλλήψεις μάλιστα και διακινούνταν και πολύ μεγάλα ποσά. Τι ακριβώς είχε συμβεί?
3: Είναι μια υπόθεση γνωστή στα μέλη της οικονομικής αστυνομίας, από την οποία περνούν τέτοιες υποθέσεις. Εδώ μιλάμε για 7 άτομα οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση και έχουν συλληφθεί και 5 ακόμη οι οποίοι είναι συνεργοί και δεν έχουν συλληφθεί αλλά εμπλέκονται στην συγκεκριμένη δικογραφία. 86.000 είναι οι συνδρομητές τους οποίους είχαν προσεγγίσει οι συγκεκριμένοι, με τους οποίους, δεν ξέρω, μπορεί να το έχετε ακούσει, με τα παραδοσιακά μηχανάκια που λέμε των πειρατικών σταθμών, παρουσιάζουν και πουλούν το συνδρομητικό προϊόν από διάφορα κανάλια τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά. Ωστόσο, για να έχεις επαφή με αυτά θα πρέπει να καταβάλεις συγκεκριμένη συνδρομή. Να πούμε πως η ζημία που η οποία έχει προκληθεί στους νόμιμους παρόχους ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. 7 εκατομμύρια ευρώ είναι τα κέρδη αυτής της ομάδας, η οποία λειτουργούσε από το 2017, είναι δηλαδή μια

0: ιστορία παλιά η οποία έτρεχε κάτω από τα ραντάρ τόσο της αστυνομίας όσο και των αρμόδιων φορέων για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
0: Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκε τόσο ο τεχνολογικός εξοπλισμός που απαιτείται για να υπάρξει σύνδεση με όλο αυτό δίκτυο που συνδέεται με το ίντερνετ, αλλά στην ουσία είναι κρυφό από το ευρύ κοινό.
1: Mm-hmm.
0: Και εντοπίστηκαν και μετρητά σχεδόν 20.000 ευρώ, όπως και οχήματα, αλλά και στοιχεία χρηστών, τα οποία αποδεικνύουν και τη δράση αυτού του κυκλώματος. Η υπόθεση αυτή δεν σταματάει εδώ, θα συνεχιστούν οι έρευνες περαιτέρω, γιατί είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει πολύ την ελληνική αστυνομία τα τελευταία χρόνια.
1: Τώρα, Σπύρο, είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα δυστυχώς εκεί στην Μύκονο. Νεκρή είναι μια 40χρονη Ιταλίδα, η οποία έχασε πολύ άδικα τη ζωή της σε ένα τροχαίο με καραμπόλα.
0: Ήταν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, γύρω στις 12:30 το βράδυ, όταν η 40χρονη Σάρα, η οποία επέβαινε σε ένα όχημα, ήταν στη θέση των επιβατών, στις πίσω θέσεις, για να αντιληφθούμε την ατυχία κιόλας της κατάστασης. Η συγκεκριμένη κοπέλα βρισκόταν με άλλες τρεις φίλες της, επίσης ιταλικής καταγωγής, στο αυτοκίνητό τους. Ήταν στην Μύκονο προκειμένου να κάνουν το λεγόμενο μπατσελορέτ, για να γιορτάσουν τον δεύτερο, τον επικείμενο γάμο της, της 40χρονης, όταν συγκρούστηκαν με το όχημα ενός Έλληνα οδηγού. Εκεί όμως η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφόδρη, ήταν πλαγιομετρητική και το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε άλλα τρία οχήματα. Ως αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης αλλά και των προσκρούσεων ήταν ο τραυματισμός των τριών εκ των τεσσάρων γυναικών που επέβαιναν στο πρώτο όχημα. Μόνο ο οδηγός έμεινε αλόβητη. Οι δύο εξ αυτών τραυματίστηκαν σοβαρά. Η μία ήταν η 40χρονη, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Σύρου. Δυστυχώς χθες έχασε τη ζωή της, υπέκυψε στα τραυματά της, ενώ και η φίλη της, η οποία έχει διακομίστηκε στην Αθήνα, στο νοσοκομείο της Αθήνας, εξακολουθεί να δίνει σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Να πούμε πως η 40χρονη, όπως θα ανέφερα προηγουμένως, ετοιμαζόταν το Σάββατο για να κάνει το γάμο της, το δεύτερο γάμο της, και είναι ήταν μητέρα ενός παιδιού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Ο Χρήστος Μπατάκας είναι μαζί μας για τις αθλητικές ειδήσεις. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Έχουμε λοιπόν, τι νεότερα έχουμε για τον ΠΑΟΚ, περιμένουμε να μάθουμε τον αντίπαλο.
2: Έχουμε μάθει τον αντίπαλο, ναι, του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτατέ Ατλούς με στόχο την πρόκριση. Ενώ έχουμε μάθει και αντιπάλους του Ολυμπιακού για τον τρίτο προκριματικό γύρο,
1: για στο Champions
2: League. Είναι μία εκ των Ουνιών Σεν Σιλουά, Σπάρτα Πράγας, Τουρμ Γκρατ, Χατζ ή Νάιμεγκεν. Όσον αφορά τον Παναϊκό, θα μάθει στους αντιπάλους του στις 3 η ώρα για το ποιον θα αντιμετωπίσει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
1: Άρα σε λίγα λεπτά λοιπόν μαθαίνουμε τον αντίπαλο.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε το hard trick του Messi. Έτσι, ένα φαντασμαγορικό show από τον ίδιο τον Lionel Messi, ο οποίος πραγματικά έτσι είχε ένα ανεπανάληπτο αγώνα εκεί. Συνέτριψε με 3-0 την Αργεντινή στο Κάνσας.
2: Ακριβώς. Ο Messi νίκησε σχεδόν μόνος του την Αλγερία. Έκανε hard trick, όπως πολύ σωστά είπες, και έσπασε πάρα πολλά ρεκόρ, εκτός από το γεγονός πως σοφάρισε τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών στο Μουντιάλ, τον Γκλόζε, με 16 γκολ. Θα πρέπει να πούμε πως μπήκε σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ ποδοσφαιριστών που έχουν πετύχει hat-trick σε πρεμιέρα Μουντιάλ. Πρόκειται για τους Παντενόουντ, Ποντέν και τον Μπατιστούτα, που μάλιστα είχε πετύχει hat-trick απέναντι στη δική μας εθνική ομάδα το 1994. Όσον αφορά τα υπόλοιπα παιχνίδια του της μέρας που πέρασε, η Γαλλία νίκησε τη Σενεγάλη με 3-1, η Νορβηγία συνέτριψε το Ιράκ με 1-4, ενώ η Αυστρία το πρωί νίκησε την Ιορδανία με 3-1.
1: Τώρα είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα για την αποστολή του Ιράν. Διαμαρτύρεται το Ιράν, διότι περνά πολύ δύσκολα. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
2: Έχει προκύψει ένα θέμα με την αποστολή του Ιράν στο Μουντιάλ του 2026, καθώς οι αμερικανικές αρχές ξεκαθάρισαν ότι η ομάδα μπορεί να εισέρχεται ΣΥΠΑ μόνο για τους αγώνες της και είναι υποχρεωμένη να αποχωρεί λίγες ώρες μετά τη λήξη τους. Έτσι, μετά την ισοπαλία με τη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες, η ιρανική αποστολή ουσιαστικά αναχώρησε σχεδόν άμεσα για τη βάση της στο Μεξικό, γεγονός που όντως έχει προκαλέσει πολύ έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των Ιρανών, με τις ΗΠΑ να υποστηρίζουν ότι εφαρμόζουν αυτούς τους ειδικούς περιορισμούς για άτομα που συνδέονται με τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.
1: Μάλιστα, στο Μουντιάλ, εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι, έτσι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Χρήστο, και οι προσωπικές ιστορίες. Μια τέτοια ιστορία είναι ο τερματοφύλακας από το Πράσινο Ακροτήριο, ο οποίος σταμάτησε την Ισπανία 7 φορές, απέκρουσε 7 διαδοχικές επιθέσεις. Ένα παιδί, ένας άνθρωπος 40 χρονών, ο οποίος μέσα σε μια νύχτα απέκτησε 5 εκατομμύρια followers. Γιατί? Διότι το Πράσινο Ακροτήρι, φυσικά, όπως γνωρίζουμε όλοι, δεν έχει καμία σχέση με την Ισπανία, τουλάχιστον σε επίπεδο ποδοσφαίρου, αλλά και σε άλλα επίπεδα. Ο άνθρωπος αυτός, λοιπόν, με το που τελείωσε ο αγώνας, Χρήστο, άρχισε, ξέσπασε σε κλάματα.
2: Ακριβώς. Ναι. Είναι μια συγκλονιστική ιστορία.
1: Συγκλονιστική.
2: Είναι μια από τις πολλές ιστορίες,
1: ναι,
2: που θα δημιουργηθούν μέσα στο Μουντιάλ. Πράγματι, ούτε ο ίδιος περίμενε ότι μετά από τον αγώνα αυτό θα έχει τόσους followers, γιατί είναι και η άνοδος στους λογαριασμούς στο Instagram πλέον και η άνοδος στην αξία του, στη μεταπολιτική του
1: ο
2: αξία.
1: Ο ίδιος έκανε δηλώσεις και είπε ότι έκλαψε γιατί μεγάλωσε με τους παππούδες του. Δυστυχώς δεν είναι πια εδώ για να τον δουν. Έτσι έφυγαν από τη ζωή πριν από αρκετά χρόνια. Ξεκίνησε να ασχολείται με το ποδόσφαιρο στα 25 του, είναι 40. Είναι πολύ δύσκολο να αποκρούσεις επίθεση των Ισπανών, όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό ήταν ένα όνειρο ζωής και είπε ότι η μητέρα του δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι στον αγώνα λόγω της βίζας. Θυμίζουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τη βίζα. Σε κάποιες χώρες ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε επιπλέον ποσό της τάξης των 15.000 ευρώ επιπλέον για όσους ήθελαν να μπουν σε αμερικανικό έδαφος. Και έτσι, λοιπόν, η μητέρα του δεν μπόρεσε να είναι εκεί και δεν έκρυψε την συγκίνηση και την περηφάνεια του. Έτσι, αυτές οι συγκλονιστικές ιστορίες, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, μας θυμίζουν ότι πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, για την εικόνα των αγωνιστικού ενδιαφέροντος του Μουντιάλ. Και σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
3: Max FM 93,4 τα λέει όλα. 50 χρόνια φανοποιεί οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
4: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
10: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια

0: Βελόπουλου. Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρότηρη Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.
2: Για ενημέρωση ακούω Max FM 93,4.

0: Κακίν κακός.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
2: Προς εκλογάς φαινόμενο.
1: Λοιπόν, ωραία εικόνα. Ευτυχώς δεν έχουμε κάμερες. Έχουμε δηλαδή, αλλά δεν δουλεύουν τώρα. Αυτό εννοώ. Δύο τύποι οι οποίοι ένα λεπτό πριν μπουν στο στούντιο ψάχνουν στους διαδρόμους το κινητό του τηλέφωνο. Πού το άφησαν.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
2: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
1: Εγώ το βρήκα πρώτος να πούμε, έτσι, μετά το βρήκε εσύ. Λοιπόν, ο κύριος Πάνος Χαλάρης μαζί μας. Θα το καταλάβατε ήδη και θα το καταλάβετε και στη συνέχεια. Καλημέρα, κύριε Χαλάρη. Λοιπόν, η κυρία Ελένη Τάγκα είναι στο 211-1080-880 και περιμένει τα τηλεφωνήματά σας. Εκτός όλων των άλλων και για και σήμερα κληρώνουμε διπλό εισιτήριο, δηλαδή για δύο άτομα. Πήγαινε έλα από Πειραιά για Κρήτη σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή. 2-11-10-80-8-80 προσφορά της Annette Klein. Τα περισσότερα θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, Βασίλης Κρυμπάς, μουσικές επιλογές. Η κυρία Κατερίνα Πλατή βεβαίως στην παραγωγή της εκπομπής. Και ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά της εκπομπής. Ξέχασα τίποτα?
2: Όχι, όχι.
1: Ωραία. Κάτσε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, γιατί ως τον Κυφισό στο ποτάμι η κάθοδος, όπως την έβλεπα 5 λεπτά πιο πριν μπω στο στούντιο, δεν ήταν καθόλου καλή. Να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Μισό λεπτό μόνο. Ωραία, άνοιξε. Από πριν, όπως καταλαβαίνεις, από μεταμόρφωση δηλαδή, ψηλά δηλαδή σχετικά, όλη η κάθοδος μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών είναι κόκκινη. Κάτι θα έχει συμβεί εκεί στη Λεωφόρο Αθηνών, γιατί σταματάει μετά από το και ανοίγει. Στην άνοδο πάλι από τη Λεωφόρο Αθηνών, λίγο μετά τη Λεωφόρο Αθηνών και πριν τη Λένορμαν, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι την έξοδο Κίμης, νομίζω είναι η πολλή κίνηση. Μετά σπάει λιγάκι. Στη γνωστή διαδρομή από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, τα συνηθισμένα αυτή την ώρα, κόκκινη είναι όλοι από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Και βέβαια στον Πειραιά από το Σταύρος Νιάρχος ουσιαστικά, όταν στρίβεις κατεβαίνεις Συγκρού μέχρι και να φτάσεις στον Πειραιά, είναι τα πράγματα τίγκα στον καινούριο δρόμο, γιατί παλιώς δεν υπάρχει, είναι, έχουν έργα. Και επίσης έχει πολλή κίνηση και η παραλία. Ναι, έτσι δεν είναι, έτσι είναι. Εδώ, ο Χαλάρης. Μέχρι τον Οκτώβριο. Ναι. Θα είχαν πει, είχαν πει μπράβο, είχαν πει ότι μέχρι τον Οκτώβριο πέρσι θα είχαν τελειώσει τα αρία.
2: Ναι, ναι.
1: Είχαν πει σίγουρα μέχρι τον Οκτώβριο όμως τον περσινό, όμως είχαν πει μέχρι τον Οκτώβριο. Και εννοούσαν τον Οκτώβριο του 2026 ενδεχομένως. Λοιπόν, και έχει και κίνηση παραλιακή στην έξοδο, εδώ κάνουν το σταυρό. Κάθε πρωί, πού πηγαίνουν όλοι αυτοί, φαίνεται, δεν ξέρω, για μπάνια αποκλείεται να πηγαίνουν τέτοια το πρωί, με διακεκομμένα κίτρινα και κόκκινα, αλλά μέχρι το καλαμάκι τουλάχιστον.
2: Από το στόμα της Συγκρού. Πιάσεις το όνομα Κυρίου του Θεού σε επιμπατέω.
1: Δεν το πιάσα το στόμα μου.
2: Γιατί πάει ο άνθρωπος για μπάνιο.
1: Το χέρι μου έπιασα, δεν πιάσα το στόμα μου. Εν τω μεταξύ, τώρα κάνοντας ένα zoom στο χάρτη νωρίτερα για να δω κάτι εκεί στην Ανατολική Αττική, βρήκα μια περιοχή που λέγεται Μπουρμπουτσάνη. Την ήξερες εσύ?
2: Όχι.
1: Υπάρχει περιοχή Μπουρμπουτσάνη στο. Ναι, αν μας ακούει κανείς παιδιά από την Μπουρμπουτσάνη ή κοντά από εκεί, την ξέρεις, στείλτε ένα μήνυμα για να μας πείτε που ακριβώς είναι. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Κάπου στα Μεσόγεια το είδα το Μπουρμπουτσάνη, δεν το ήξερε κανείς εδώ πέρα μέσα.
2: Κάποιος μου είπε και ενέρει σωστά, αν είστε μάγκες, μην λέτε που είναι η κίνηση. Κάθε μέρα ξέρω μέσα και φυσό εκεί.
1: Που δεν έχει.
2: Από πού θα πάτε, θα πάμε, μπορείτε να μας πείτε.
1: Αυτό είναι επιπληρωμή.
2: Θα το προσπαθήσουμε. Έχω να πω, θα το προσπαθήσουμε.
1: Αυτό δεν γίνεται έτσι. Φίλε, αυτό θέλει μεγάλη προσπάθεια.
2: Θα το προσπαθήσουμε.
1: Αυτό είναι εύκολο.
2: Κάτσε να φτιαχτεί ο κόμβος.
1: Ο κόμβος.
2: Κόμβος, λέω.
1: Έχει φτιαχτεί ο κόμβος. Έχει ξεκινήσει ο κόμβος.
2: Δεν είναι ολοκληρωμένος.
1: Αν ολοκληρωθεί ο κόμβος. Λοιπόν, Αργεντινή 3-0 την Αργερία με hat-trick του Μέση. All time classic Messi. Και η Γαλλία κέρδισε τη Σενεγάλη 3-1. Αρχίζουν λίγο τα μάτς να έχουν και λίγο ενδιαφέρον. Μου λέει ο γιος μου ότι στη Σενεγάλη παίζουν οι Γάλλοι που δεν τους παίρνουν στην Εθνική Γαλλία.
2: Σωστά.
1: Λοιπόν, σωστά. Εμπαπέ. Αλλά και αυτοί λαχταρίσαν για να κερδίσουν. Δεν κερδίσαν εύκολα.
2: Ο Μέση ήταν όλα τα λεφτά.
1: Ο Μέση, ναι, δεν το είδα αυτό το μάτς. Έρχεσαι
2: χαράματα.
1: Είδα το πρώτο ημίχρονο στην Αργεντινή Γαλλία. Καλό ήταν.
2: Μία λέξη έχουμε πλέον στην πολιτική ζωή της χώρας, ο Τζάμπας. Ο Τζάμπας πέθανε.
1: Ο Τζάμπας
2: πάει.
1: Μα δεν καινούργιο αυτό εσύ. Το είναι παλιό το Τζάμπας πέθανε.
2: Ναι,
1: το Τζάμπας. Το γράφαν και παλιά μαγαζιά.
2: Τζάμπας 1, αλλά... Τζάμπα 2 λέει ο Μητσοτάκης.
1: Αλλά χθες το είπανε.
2: Τζάμπα 1 ποιος είναι, ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης.
1: Εδώ Τζάμπα 1 αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά είναι ο Τσίπρας και Τζάμπα 2 είναι ο Ανδρουλάκης. Δημοσκοπικά είναι από κάτω αυτό θέλω να πω.
2: Λέμε παιδί μου, ναι.
1: Τόπτα από τη Βούλα. Είχε πάει χθες στη Βούλα στο πλαίσιο των κινήσεων των προεκλογικών, που δεν είναι προεκλογικές, αλλά είναι προεκλογικές. Λοιπόν, τον έξω από τον τζάμπο που θέλει να τον χώσουν. Άμα τον έξω, τον βάλουμε κάποια στιγμή να τον ακούσουμε. Ναι. Θα σου πω. Ένα μετσοτάκι. Ένα μετσοτάκι θα σου πω. Α, να, ωραία. Αυτό κύριε πάνω μου. Άμα δεν σου πω, πώς θα μου βρει. Λογικό είναι. Αυτό. Όταν το βρει. Με αρκετούς βουλευτές και από τα νότια και από την Ανατολική Αττική. Χθες ήταν και ο κ. Μάκης Βορύδης εκεί από τη Ήρα. Ήταν και ο Περιφερειάρχης εκεί. Ήταν και ο Δήμαρχος του 3Β. Βάλτε τον κύριο Μητσοτάκη, να βάλτε μέσα.
0: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
1: Ακούστε λίγο, χαλαρίς. Κάτι σαν το Ρόκι. Ρόκι 1, Ρόκι 2, Ρόκι 3.
2: Καταλάβατε πως θα γίνει η προεκλογική αντιπαράθεση, έτσι.
1: Πώς θα έτσι. Άμα κάνει να γίνει έτσι. Εγώ δεν
2: ξέρω. Καλά, λες, ε.
1: Χειρότερα θα γίνει. Λοιπόν, από σήμερα μπαίνει στη ζωή μας, παιδιά. Ετοιμάστε πάλι τα καλάθια σας και ξεχυθείτε στα μαγαζιά. Γιατί μπαίνει η μπήκε, δηλαδή η πλατφόρμα posokani.gov.gr ή posokani app. Στο app δεν μπορούσα να μπω, αλλά στο posokani.gov μπήκα. Απλό είναι, δεν είναι τίποτα. Είναι 8.500, αυτή τη στιγμή μιλάμε, είναι 8.598 προϊόντα, χωρισμένα σε κατηγορίες, τρόφιμα, ποτά, προσωπική φροντίδα, καθαριότητα, βρεφικά, ίδια κατοικίδια. Και μπαίνεις μέσα και βλέπεις τις τιμές. Δηλαδή, θα το πάρει τώρα αυτό η μάνα μου, που είναι 83, 82 είναι, όμως 83 με φάει. Ναι, θα πάει, θα μπει μέσα στο Go.
2: Και τι θα κάνει αυτό, δηλαδή, πόσο χάνει, τι μας πας στο σούπερ μάρκετ.
1: Μπαίνεις μέσα, άκου το, τρόφιμα, λέει, ναι, λάδι, ξύδι, 265 ναι, προϊόντα μέσα. Ναι. Και έχει το έναν τέτοιο αμήλων φίρμες, ναι, ναι, και αρχίζει, ξύδι με 0,68, ξύδι με 1,52, ξύδι, το λίτρο βλέπεις κανονικά, δεν βλέπεις το, ναι, 0,68 το λίτρο, ξύδι με 0,76 το λίτρο, ξύδι που σε τετράλιτρο το ξύδι.
2: Αυτό είναι πόσα λεφτά έχουν ή πόσα πρέπει να έχουν.
1: Όχι, αυτό
2: σε
1: είναι,
2: διαφορετικά μαγαζιά είναι διαφορετικές. Τι.
1: Οι τιμές που μπορείς. Όχι, και σου δείχνει μετά, πατάς πάνω στο προϊόν, μισό λεπτάκι. Ναι. Μου λέει προσθήκη στη λίστα που δεν θέλω να ψωνίσω, ναι, το προσθήκη. Και σου λέει πόσο έχει σε μία σειρά από τα γνωστά όλα τα σούπερ μάρκετ.
2: Αυτό το ξανακάναμε πριν, δεν ήταν που θα βλέπεις πριν ότι ο οποίος θέλω να πας.
1: Μα το ή καταναλωτής δεν το κάνει αυτή τη δουλειά.
2: Αυτό.
1: Το ή καταναλωτής. Ναι. Τώρα είναι άλλη πλατφόρμα, είναι το πόσο κάνει. Είναι πιο εύκολο. Γιατί πού να θυμάσαι το ή καταναλωτής, ενώ με το ή πόσο κάνει. Εντάξει, νομίζω ότι σε μια εβδομάδα θα πάνε όλα τσάμπα. Τσάμπα 3 θα είναι αυτό. Λοιπόν, τώρα. Δεν θέλω τώρα, στα σοβαρά τώρα.
2: Συγγνώμη. Ο φίλος μου ο Βασίλης ο Κρυμπάς, εκεί που καθόμαστε δίπλα-δίπλα, μία φορά τη μέρα το παιδί τρώει υγιή τροφή, παίρνει ας πούμε φουντούλια από το μαγαζί. Λοιπόν, είναι μία σακούλα η οποία πια έχει μέσα μόνο αέρα. Έχει και τρία-τέσσερα.
1: Τι? Αυτά τα
2: βγαριδάκια τέτοια που
1: ναι.
2: Και?
1: Ναι.
2: Και όλο τα μικραίνουν και όλο μεγαλώνει ο αέρας μέσα και όλα έχουν την ίδια τιμή.
1: Α, εννοείς ότι
2: είναι ίδια
1: αέρα,
2: συσκευασία.
1: Ίδια συσκευασία.
2: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ αυτά ξέρεις πόσο σγίζουνε. Άμα δεις το βάρος είναι 25 γραμμάρια. Όλο το βάρος, δηλαδή στη σακουλάρα την τόση, έχει 30 γραμμάρια μέσα.
2: Είναι υγιεινά, να μην σε φουσκώ.
1: Είναι πάρα πολύ υγιεινά, παιδιά, οπωσδήποτε. Λοιπόν, κοίταξε εδώ και έχεις κατά σειρά 1, 2, 3, 4, 5 σούπερ μάρκετ. Τώρα να μην τα πω ποια είναι. Το ένα βλέπω από τα μεγάλα, τα δύο τα γνωστά, στη στιγμή κατηγορία στο ξύδι, έτσι. Και μετά είναι δύο-τρία μικρότερα και ένα συνεταιριστικό που δεν ξέρω που υπάρχει. Και προφανώς σου λέει πήγαινε εκεί. Οπότε αν θες να πάρεις, θα πας εσύ και θα πηγαίνεις.
2: Αυτό το επαναφέρουν μάλλον. Ναι. Το καλάθι Καπαμά, γιατί δεν το επαναφέρουν.
1: Το καλά τελείωσε, ρε.
2: Γιατί
1: ο Καπαμάς χάλασε.
2: Αφού ήταν πράγμα που βοηθούσε.
1: Ναι, χάλασε.
2: Δεν ακριβήναν παραπάνω τα προϊόντα.
1: Να σου πω. Έλα. Όταν έρχεται ένας υπουργός παιδείας, πρώτη υποχρέωση του δεν είναι να αλλάξει το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Όταν έρχεται ένας υπουργός
2: ανάπτυξης,
1: αλλάζει το ηλεκτρονικό σύστημα με το οποίο μπορεί να βρίσκουμε φθηνές τιμές. Να το κάνει ο κύριος φθηνές τιμές. Στα σούπερ μάρκετ. Εντάξει. Να το δούμε και αυτό το πόσο κάνει.
2: Λοιπόν, έγινε μια αντιπαράθεση εκεί στο Δήμο Αθηναίων μεταξύ του Δημάρχου και του Κώστα Μπακογιάννη, με τον Χάρη Ντούκα και του Κώστα Μπακογιάννη, για ένα δάνειο που παίρνει ο Δήμος. Δεν θυμάμαι πόσα λεφτά ήταν. Και έχασα να ψάξω τώρα να βρω. Ναι. Πρέπει να φτιάξουν σχολεία. Και λέω, ο Δήμος θα φτιάξει τα σχολεία. Τι γίνεται. Και κάθομαι λοιπόν και ψάχνω τα πρώτα στοιχεία. στοιχεία του ρεπορτάζ θέλω να στα πω είναι πραγματικά εντυπωσιακά.
3: Ναι.
2: Ο Δήμος της Αθήνας έχει 398 σχολεία.
3: Ναι, σχολεία συγκροτήματα.
2: Ναι. Κάποια από αυτά δεν ξέρω αν είναι και διπλοβάρδια. Θυμάσαι που συνήθως ήταν διαφορετικά σχολεία πρωί-απόγευμα. Δεν το ξέρω.
3: Τώρα απόγευμα δεν νομίζω πως
2: κάνω. Στα αλήθεια δεν το είδα δηλαδή. Δεν το ξέρω.
3: Πάλι ξέρω ότι είναι το απόγευμα.
2: Λοιπόν, το 76% των σχολείων της πρωτεύουσας έχει ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών.
3: Ναι.
2: Δηλαδή τα 3 στα 4.
3: Ναι.
2: Το 53% μεγαλύτερη των 50 ετών.
3: Ναι.
2: Και υπάρχουν 17 σχολεία με ηλικία μεγαλύτερη των 100 ετών.
3: Περίμενε. Ένα από τα 17, λοιπόν, όχι, αυτά είναι το Δήμο Αθηναίων, λες.
2: Ναι.
3: Το σχολείο το δικό μου, το πρώτο γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου, τέλος Ιουνίου, κάνει εκδηλώσεις, μια εκδήλωση μεγάλη, για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Το θέμα δεν είναι ότι είναι 100 χρόνια από την ίδρυσή του, γιατί θα μπορούσε να είναι άλλο κτίριο.
2: Ναι.
3: Το κτίριο είναι το ίδιο ακριβώς που κτίστηκε πριν από 100 χρόνια, στα οποία στεγάζεται τι έχουν κάνει τις αίθουσες αυτές που πηγαίναμε εμείς, εσύ μεγάλωσε επαρχία και δεν το ξέρεις, αλλά εμείς πηγαίναμε σε αίθουσες με 50 άνθρωποι, 52-53 παιδιά μέσα στην εποχή μου. Τι έχουν κάνει απλώς, τις αίθουσες αυτές εδώ και πολλά χρόνια τις έχουν κόψει, τις έχουν χωρίσει, έχουν χαμηλώσει και τα ταβάνια γιατί ήταν τεράστιες ψηλοτάβανες και τις έχουν κάνει πιο σύγχρονες. Αλλά είναι οι ίδιες αίθουσες που κάναμε αυτές, μάθημα το 1927-1928.
2: Τώρα θα πει κανένα
3: 1930, το πρώτο γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου. Δεν πήγα τότε, λίγο μετά εγώ.
2: Θα πει κάποιος ότι ξέρω εγώ 100 χρονών μπορεί να είναι γερά τα κτίρια. Δεν ξέρω,
3: είναι
2: πόσο γερά.
3: Είναι γιατί έχουν αντέξει σεισμούς και λοιπά, αλλά είναι και παμπάλι εκτός από γερά. Δηλαδή φαντάζομαι πως είναι τα υδραυλικά τους, φαντάζομαι πως είναι διάφορα άλλα πράγματα. Και το δημοτικό δίπλα ακόμη πιο παλιό, πρέπει να πω. Είναι πάνω από 100 ετών. Είναι και διατηρητέο νομίζω. Όχι, δεν κάνω λάθος, γιατί είναι πραγματικά πολύ όμορφο κτίριο.
2: Για την αντικατάσταση Παπά Ζαχαριάδη, σας το είπαμε χθες από την Εκουλή πριν συμβεί.
3: Γλίτωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, γλίτωσε ο άνθρωπος, βρήκε την ησυχία του. Δεν το πρίζουνε τώρα, ναι.
2: Βρήκε.
3: Και από ό,τι ξέρω, βρήκε. Δεν τη βρήκε την ησυχία του.
2: Κάτσε να δεις, θα το λέει σήμερα ο Παπάς, ο Φάμελος και η Ντούρου που θα βγουν στα ραδιόφωνο. Κάτσε να δεις, θα του λένε, περίμενε.
3: Α, ναι. Θα την πέφτουνε.
2: Ναι. Ναι, νομίζω.
3: Ναι, αλλά εκείνος ξέρω ότι λέει ότι δεν θα ξαναβγεί για το επόμενο διάστημα να μιλήσει. Αλλά αν τον. Αν τον βρίσουν, αν το επιτεθούν πολιτικά, δεν απαντήσει. Πολύ φασαρία κάνει για 1% αυτό το κόμμα.
2: Νομίζω. Πάντως ο Ζαχαριάδης ήταν καλός εκπρόσωπος.
3: Εξαιρετικός.
2: Γι' αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Εξαιρετικός.
2: Γι' αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
3: Τα κόμματα έχουν γενικά καλούς εκπροσώπους. Και ο κύριος Τσίπρας έχει βρει ένα πρόσωπο που καλή είναι η εικόνα που βγάζει προς τα έξω. Νομικά τα μέτρα τουλάχιστον. Και ο κύριος Ζαχαριάδης είχε πολύ καλή εικόνα. Και ο Κώστας Τσουκαλάς επίσης. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την άψη μου, για τα δεδομένα αυτή τη κυβέρνηση και αυτά που περνάει, μια χαρά είναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι, δεν σημαίνει, θέλω να πω ρε παιδί μου, ότι οι καλοί εκπρόσωποι μπορούν να σηκώσουν το βάρος προβλημάτων που έχει ένα κόμμα που δεν σηκώνονται. Ακούς και δικαιολογίες καμιά φορά και δημόσιο λόγο, ο οποίος γελάς.
2: Αλλά
3: τι να κάνουμε, αυτό το επιχείρημα έχουν, αυτό λένε.
2: Θέλω να σου πω ότι από σήμερα θα υπάρχει μπαράζ επιθέσεων της ομάδας των τριών, Πολάκης, Παπάς,
3: θα αντεπιτεθούν, έτσι.
2: Κατά Φάμελου, ουσιαστικά βάζοντας αργά αλλά σταθερά θέμα αλλαγής ηγεσίας.
3: Ναι, γιατί χθες τον αποκεφάλισε τον κύριο. Με τον κύριο Ζαχαριάδη έγινε πιο ομαλά από ό,τι ξέρω αυτό, έτσι. Δηλαδή και ο ίδιος ήθελε να φύγει.
2: Ο κύριος τους ταύτισε και έχει ενδιαφέρον και από πολλούς εμφανίστηκε ως δύο άκρα. Άδικο για τον κύριο Ζαχαριάδη, αλλά έτσι.
3: Αυτό λέω κι εγώ, ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θα πούμε πολλά σήμερα. Θα πούμε για την τιμή της βενζίνης. Άνοιξαν τα στενά του Ορμούς. Το πρωί μεταδίδουν ξένα δίκτυα ότι δύο υπερδεξαμενόπλια ιρανικά ξεκίνησαν με 3,8 εκατομμύρια βαρέλια. Φαντάζομαι πως είναι θηρία αυτά τα πράγματα. Και περάσαν και από τον αμερικανικό κλειό. Δηλαδή, όχι μόνο από τον. Και επίσης άλλα 67 πλοία νομίζω έχουν ξεκινήσει και πάνε να φορτώσουν πετρέλαιο. Άρα, πρώτη φορά δείχνει ότι υπάρχουν συνθήκες για κάτι θετικό, μόνο που το Ισραήλ στην ιστορία αυτή μπορεί να τα τεινάξει πάλι όλα στον αέρα. Λοιπόν, ο Νετανιάχου για την ακρίβεια.
2: Ναι, σωστά.
3: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα την περιοχή σου. Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G WiFi για να μπορείς να συνδέσεις από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G WiFi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G WiFi έχεις δύο μήνες δώρο, μάθε περισσότερα στο cosmote.gr και
1: Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor. Μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future, επιπλέον εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Να θυμίσουμε ότι κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για 2 άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. 2-11 10-80 8-80 τηλεφωνείτε, 11 παρα 5 κλήρωση, προσφορά της ANEC Lines. Ταξιδεύουμε σε Χανιά και Ηράκλειο με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, με 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβάτες και γιοταχή και με πακέτα προσφορών για επιβάτες με οχήματα από 114 ευρώ παρακαλώ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Όπως η θάλασσα, κατεβάστε το τώρα.
4: Καλώς του μάγου με τα δώρα.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο Ήλιο Βασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Βούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
7: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Παντέν σαμπουάν, always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.
0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε να στείλουμε καλημέρα στο φίλο μας, στο Γιάννη Σαμψούρη από τη Λάρισα, είναι, που μας τη στέλνει την καλημέρα του. Και είναι 19 πλατεία, που άκουσε το διάλογο που είχαμε για το πόσο κάνει app ή πόσο κάνει.gov.gr. Για πες μας, 19, πώς δουλεύει αυτό, γιατί δεν καταλάβαμε.
9: Πώς δουλεύει, και εγώ σήμερα το έψαξα. Ξεκίνησα να το ψάξω και να παίζω, και παίζω από το πρωί. Λοιπόν, μέσα σε αυτό μπορείς να βάλεις τα προϊόντα αν έχεις επώνυμα. Δηλαδή, παίρνω το νερό Σωτήρης Ξενάκης ή παίρνω την γαλοπούλα Βασίλης Κουρής.
10: Πούλα να πάρεις γαλοπούλα.
9: Τυχαία. Λοιπόν, μέσα λοιπόν κάτω βρήκα και τις λίστες. Έχει λίστες οι οποίες μπορείς να φτιάξεις για τα ψώνια της εβδομάδας, για το σπίτι, τα ψώνια των εορτών, καθώς και τα ψώνια του μήνα. Φαντάζομαι ότι τα ψώνια του μήνα είναι απορρυπαντικά πράγματα τα οποία τα χρησιμοποιείς. Κρατάνε. Ακριβώς, μακράς διάρκειες. Οπότε, και μετά άρχισα να παίζω με τα προϊόντα που παίρνω εγώ. Δηλαδή, χτες πήρα ένα μαλακτικό που συνειδητοποίησα ότι πήγα και το πήρα από ένα σούπερ μάρκετ, ενώ το σούπερ μάρκετ που ήταν πιο κοντά μου το είχε 30 λεπτά πιο φθηνό.
1: Αυτό σημαίνει. Καλά.
10: Συγγνώμη, κάτσε λίγο. Πήγες σε ένα σούπερ μάρκετ μακριά από αυτό που είναι κοντά σου για να κερδίσεις 30 λεφτά.
9: Όχι.
10: Την επόμενη φορά στα δίνω εγώ. Λοιπόν, την επόμενη φορά σου τα δίνω εγώ.
9: Πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ που νόμιζα ότι είναι πιο φθηνό. Που πει, νόμιζε ότι είναι πιο φθηνό.
1: Εντάξει,
9: για να
1: εδώ μιλά με ένα χάνο. Ο οποίο δεν ξέρει πόσο κάνει μια μεζούρα, α πούμε, απορριπαντικό από αυτήν που πάει στο πλυντήριο. Δεν ξέρει. Για συνέχιση λίγο,
9: Βέλγιο. Αλλά θα σα πω κάτι τώρα, παίζοντα. Εγώ τρώω κότατ. Μ' αρέσει πάρα πολύ και είναι και υγιεινό. Μπήκα μέσα και πάτησα στην αναζήτηση κότατ. Και μου βγάλε όλα τα κότατ και τι τιμέ που κυμαίνονται. Δηλαδή, έχει τα επώνυμα.
1: Ναι.
9: Τα είναι τα, τα σκουρίς.
1: Και τις τιμές τους.
9: Λοιπόν, έχει ναι και τις τιμές.
1: Σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
9: Έχει ναι, αλλά έχει και πιο φθηνά. Δηλαδή, μπορείς να συγκρίνεις ότι το κότατ της σκουρίς είναι πιο ακριβό από το κότατ της ξενάκης. Και έχει μέσα και όλα τα κότατ που αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν στην αγορά.
1: Είναι λίγο δύσκολο πάντως όλο αυτό, έτσι, να το φτιάξεις.
9: Προφανώς είναι δύσκολο.
1: Θέλει χρόνο, θέλει υπομονή και θέλει και τρέξιμο σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ. Στα οποία, ας πούμε, δεν έχουμε παρκάρει το αυτοκίνητό σου, λέω τώρα εγώ.
9: Με τίποτα.
1: Γιατί λίγα είναι αυτά που έχουν θέσει πάρκινγκ, μεγάλα. Σωστά.
9: Εγώ δηλαδή τα Σάββατα κάνω τη βόλτα των δύο σούπερ μάρκετ.
1: Θα το χρησιμοποιήσεις αυτό, Κατερίνα?
9: Ναι.
1: Α, ναι.
9: Εμένα μου αρέσουν κιόλας αυτά. Και επίσης εγώ πηγαίνω και μετά.
10: Για μένα θα ξεκινήσω να σου πω κάτι. Θα ξεκινήσω το Σάββατο το πρωί από το σπίτι μου. Πιο κοντά είναι ο Βασιλόπουλος. Μετά θα πάω λίγο πιο κάτω που είναι ο Σκλαβενίτης. Μετά θα πάω λίγο πιο κάτω που είναι ένα My Market. Μετά θα πάω λίγο που είναι ένα της γειτονιάς. Και μετά στο Μασούτι θα κάνω από ένα ψώνιο στον καθένα.
1: Έχει και ένα σύνδεσμο.
10: Και όπου μπαίνω μέσα θα δίνω τη σακούλα να την κρατάνε εκεί. Μην νομίζω ότι την έκλεψα από αυτό το σούπερ μάρκετ. Δεν αυτόνουμε τώρα να.
9: Εγώ πάντως τα Σάββατα πάω σε δύο σούπερ μάρκετ.
10: Εντάξει.
9: Εγώ πηγαίνω σε ένα. Σε δύο σούπερ μάρκετ. Πηγαίνω και στα δύο σούπερ μάρκετ, δηλαδή κάνω τα μισά.
1: Ξέρεις που είναι πιο φθηνό το προϊόν.
9: Ναι. Και εγώ έτσι κι αλλιώς το έκανα αυτό.
1: Μάλιστα. Τώρα θα το κάνεις ηλεκτρονικά.
9: Ναι.
1: Ωραία. Μπράβο, Κατρίνα μου. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Θα σου δίνω να ψωνίσεις και τα δικά σου.
1: Μα φτιάχνει μια λίστα. Μπράβο. Σου δίνει μια ποσοστό. Να κάνεις και τις δικές μας λίστες.
10: 30 λεπτά φτάνει.
1: Λοιπόν, αυτά είναι κύριε το πόσο κάνει. Σήμερα θα παρουσιαστεί αυτό και επισήμως, έτσι. Θα γίνει παρουσίαση κανονική. Θα πάει και ο πρωθυπουργός.
10: Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
1: Και έχουμε να δούμε παρουσίαση.
10: Πάει μακριά τώρα από τα σούπερ μάρκετ. Θυμάσαι ο υπουργός πήγαινε κάθε μέρα.
1: Τώρα δεν πάει.
10: Δεν πάει ποτέ, πάει. Το ξεχάσαμε.
1: Και η αλήθεια είναι, για να το ξαναπούμε, ότι η πηγή ακριβίας, ναι, είναι μία τα σούπερ μάρκετ, δεν το συζητώ εσύ, ναι, αλλά υπάρχουν και άλλες πολύ σημαντικές, όπως είναι η στέγη που είναι, νομίζω, ακόμα πιο μεγάλη από την ιστορία του σούπερ μάρκετ. Και για όσους τουλάχιστον δεν έχουν, σπίτι δικό τους, τουλάχιστον, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Και η ενεργεια, η οποία είναι Παναγία βοηθά. Ελπίζουμε τώρα κάτι να γίνει. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα για τις βενζίνες και πώς θα πάει η τιμή τους με τον κύριο Σμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο των Βενζινοπολών που ξέρει.
10: Από τα μεγάλα θέματα, τα μεγάλα ζητήματα του.
1: Λοιπόν, μπορούμε λοιπόν να πάμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, όσους έχουν οφειλές στο δημόσιο ουσιαστικά.
10: Το είπαμε πολλές φορές, θα το ξαναπούμε τώρα γιατί είναι το τελικό, έτσι δεν είναι, Σωτήρη?
1: Ναι, έχει διαμορφωθεί το τελικό κείμενο με τις
10: 72 δόσεις.
1: Με τις 72 δόσεις. Και ο Προκόπης Χατζηνικολάου, στην τηλεφωνική μας γραμμή, ελπίζω να τον ακούμε και καλά, για να δούμε ποιες οφειλές εντάσσονται, πότε χάνεται αυτή, πότε χάνεται ο διακανονισμός και τι μπορεί να κερδίσουν αυτοί οι οποίοι μπορούν να μπουν στη διαδικασία αυτή. Προκόπη, καλημέρα. Είναι και ΕΦΚΑ.
11: Καλημέρα,
1: και δημόσιο.
11: Καλημέρα.
1: Είναι και ΕΦΚΑ, δεν είναι μόνο δημόσιο. Είναι και ασφαλιστικά ταμεία.
10: Λοιπόν, σ' ακούμε.
1: Σ' ακούμε, Προκόπη.
10: Δεν σε ακούμε.
1: Ή μάλλον σε ακούμε θεωρητικά.
10: Ναι. Έλεγε ότι γύρω στα γράφει σήμερα αφορά 1,3 φυσικά πρόσωπα, 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα, μεγάλος αριθμός.
11: 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και περίπου 280.000 επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα.
11: Δυνητικά μπορούν να ενταχθούν όλοι αυτοί που έχουν χρέος 95 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
11: Αλλά όπως έχουμε πει, είναι απίθανο να συμβεί αυτό.
1: Ναι.
11: Και θα είμαστε ευχαριστημένοι εάν ενταχθούν οφειλές περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Γιατί αυτό βλέπουμε, αυτή είναι η εμπειρία με βάση τις προηγούμενες ρυθμίσεις που έχουν γίνει και η τελευταία ήταν το 2020, η ρύθμιση των 120 δόσεων. Τέλος πάντων, είναι ένα βοήθημα σημαντικό για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.
10: Ελάχιστο ποσό και επιτόκιο, Προκόπη.
11: Λοιπόν, ελάχιστο ποσό κάθε δόσης είναι 30 ευρώ.
1: Όπως ήταν κλασικά αυτό.
11: Ναι. Αυτό ήθιστε να είναι σε όλες τις ρυθμίσεις, το ποσό των 30 ευρώ. Είπαμε ότι είναι 72 δόσεις, δηλαδή σε 6 χρόνια είναι η αποπληρωμή του χρέους και το επιτόκιο είναι σταθερό 5,84%. Όποιος θέλει βέβαια να αποπληρώσει νωρίτερα τη δόση του, το επιτόκιο θα ισχύσει μέχρι την ημέρα αποπληρωμής της οφειλής. Δεν θα ισχύσει δηλαδή μέχρι το τέλος των 72 δόσεων. Τι να πούμε.
1: Ποιοι μπορούν να μπουν,
11: Ωραία. Όσοι έχουν αρρύθμιστες οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023. Δηλαδή, αν έχεις οφειλή που δημιουργήθηκε μέχρι τέλος 23 και δεν είναι αυτή τη στιγμή σε κάποια ρύθμιση, μπορεί να την εντάξεις και να ξεκινήσεις την αποπληρωμή των δόσεων από τα μέσα Ιουλίου που θα ανοίξει περίπου η πλατφόρμα. Ναι. Υπολογίζεται ότι μετά το τέλος της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που τελειώνει στις 15 Ιουλίου, θα ξεκινήσει και η διαδικασία για να υποβληθούν οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους.
1: Ναι.
11: Από τη στιγμή που υποβάλλει κάποιος την αίτηση, έχει περιθώριο τριών ημερών για να πληρώσει την πρώτη δόση.
1: Ναι.
11: Ουσιαστικά η ρύθμιση ενεργοποιείται με την πληρωμή της πρώτης δόσης. Διαφορετικά χάνεις τη δυνατότητα...
10: Πληρώνεις σε τρεις μέρες ή το χάνεις δηλαδή.
11: Ακριβώς.
1: Όπως συμβαίνει και με τις
11: μηχανισμό που κάνεις την αίτηση. Να κάνεις νέα αίτηση. Δεν θεωρείται ότι έχεις δυνατότητα να κάνεις νέα αίτηση. Οι αιτήσεις μπορεί να γίνουν πρώτη φορά, να πούμε ότι μένει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ανοιχτή η πλατφόρμα, θα μείνει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2026. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Συνήθως ξεκινούσε με ένα μήνα, έπαιρνε παράταση για έναν ακόμα μήνα για να γίνουν οι αιτήσεις. Τώρα δίνεται περιθώριο περίπου 6 μηνών, λιγότερο από 6 μήνες, αλλά είναι ένα μεγάλο βοήθημα για όσους πραγματικά θέλουν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό το μέτρο που έρχεται με αυτό το νομοσχέδιο, υπάρχουν και άλλα μέτρα προστασίας του πολίτη, όπως είναι η αύξηση του ακατάσχετου ποσού από τα 1.250 ευρώ στα 1.600.
1: Ωραία ήταν, εδώ που τα λέμε έτσι.
11: Βέβαια, γιατί έχει μείνει σταθερό πάνω από
1: χρόνια,
11: μια δεκαετία,
1: ναι, το ίδιο ποσό. Ναι.
11: Ακριβώς, έχουν αλλάξει τα πράγματα, τα δεδομένα, οπότε έπρεπε να γίνει και αυτό. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει, ότι ούτε το δημόσιο, ούτε οι τράπεζες μπορούν να σου κατασχέσουν ποσό έως 1.600 ευρώ. Και ένα ακόμα μέτρο, το οποίο είναι σημαντικό, Όσοι αυτή τη στιγμή τους έχει γίνει κατάσχεση στον τραπεζικό του λογαριασμό, εάν πληρώσουν το 25% της οφειλής που έχουν, έρεται η κατάσχεση.
1: Ναι.
11: Δηλαδή αποδεσμεύεται ο λογαριασμός και μπορεί να το κινεί ελεύθερα ο φορολογούμενος.
1: Μπαίνοντας στη ρύθμιση αυτό, μπαίνοντας και στη ρύθμιση ταυτόχρονα ή όχι, αυτό είναι άσχετο.
11: Φυσικά και μπαίνοντας αυτή τη ρύθμιση.
1: Μπαίνοντας και στη ρύθμιση.
11: Πρέπει να είναι ρυθμισμένη η
1: οφειλή. Ωραία, μπαίνεις πλέον στο 25%, φαίνεται ρυθμισμένη, οπότε μπαίνει στην...
11: Οπότε αποδεσμεύεται ο τραπεζικός λογαριασμός. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό βοήθεια. Βέβαια και υπάρχει και μία ακόμα ενδιαφέρουσα, πολύ σημαντική, για όσους έχουν πάρα πολύ μικρά χρέη, που ξεκινούν από 5.000 ευρώ, τα οποία αντί να επιλέξουν τη ρύθμιση των 72 δόσεων, μπορούν να πάνε στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος μειώθηκε το ποσό από το οποίο μπορείς να ενταχθείς στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Οπότε, με οφειλή 5.000 ευρώ, 6.000 ευρώ, μπορείς να το ρυθμίσεις σε πάρα πολλές δόσεις, με επιτόκιο σταθερό 3%, μικρότερο από τη ρύθμιση των 72 δόσεων, και ενδεχομένως και με κούρεμα. Δηλαδή μπορεί να ζητήσεις κούρεμα γιατί είσαι αδύναμος οφειλέτης, κάτι το οποίο δεν προβλέπει η ρύθμιση των 72 δόσεων. Βέβαια σε αυτή την περίπτωση δίνεις το δικαίωμα στο ελληνικό δημόσιο και στις τράπεζες, όπου οφείλεις, να σου ανοίξουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς και όλα τα περιουσιακά
1: στοιχεία. Ναι. Να σε ρωτήσω, επειδή έχουν έρθει ένα-δύο ερωτήματα, γιατί δεν βάζουν τα χρέη μετά το 23?
11: Λοιπόν, σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, εάν μπουν χρέη τα οποία έχουν δημιουργηθεί μετά το 2023, που ενδεχομένως να είναι και σε ρύθμιση, θα δημιουργηθεί δημοσιονομικό πρόβλημα. Γιατί αυτή τη στιγμή σου λέει κάποιος ότι έχω εγώ τη ρύθμιση των 24 και 48 δόσεων. Τι γίνεται εκεί να ρυθμίσεις τις οφειλές σου. Εάν είναι ήδη ρυθμισμένες, εγώ θα χάσω ένα σημαντικό ποσό, το οποίο έχω υπολογίσει στο φετινό προϋπολογισμό, γιατί αυτό θα ενταχθεί σε 72 δόσεις.
1: Τα αρρύθμιστα έστω. Εντάξει, αυτό έχει μια λογική που λες, γιατί το έχουν προϋπολογίσει, θα το πάρουν αυτό το ποσό. Τα αρρύθμιστα μετά το 23, το 24 δηλαδή, τα αρρύθμιστα, λέω τώρα εγώ.
11: Ναι, θα μπορούσε.
1: Λογική.
11: Δεν υπάρχει κάποια λογική και να σου πω την αλήθεια, δεν έχω ρωτήσει και εγώ γιατί δεν μπήκαν τα αρρύθμιστα έως το τέλος Δεκεμβρίου του 24 ή ακόμα και του 25.
1: Η λογική για τα άλλα είναι ότι θα βάζαν μέσα και τις οφειλές τους της ετήσιας εφορίας πολύ εν πάση περιπτώσει και τα πηγαίναν σε 72 δόσεις. Αλλά αυτό που είναι αρρύθμιστο και δεν έχει μπει σε δόση, γιατί να μην μπει και αυτό και του 24, ακόμα και του 25 μέχρι το πρώτο εξάμηνο, λέω τώρα εγώ έτσι.
11: Ναι.
1: Ωραία, θα μας πεις τις επόμενες μέρες, γιατί ρωτάει κόσμος γι' αυτό.
11: Ωραία. Θα ρωτήσω, αν και εντάξει.
1: Καλά, δεν θα αλλάξει κάτι φαντάζομαι.
10: Όλες οι οφειλές μπαίνουν μέσα προκόπη.
1: Δημόσια ασφαλιστικά.
11: Ναι, ως οι οφειλές προς τα ταμεία, τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία. Μόνο αυτές. Δεν υπάρχουν οφειλές προς τους δήμους.
1: Οι τράπεζες.
11: Ναι, οι οφειλές προς τους δήμους, οι οποίες είναι πολύ μεγάλες, δεν εντάσσονται σε αυτό το σχέδιο των 72 δόσεων. Σε άλλες περιπτώσεις, παλιότερα, γινόταν και μια ρύθμιση για τους δήμους. Τώρα δεν γίνεται αυτό.
10: Και να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Αν ας πούμε εγώ που χρωστάω, πιάσω το λότο μετά, το τζόκερ, πώς το λένε, μπορώ να αποπληρώσω συνολικά ή θα πρέπει να πάω σαν καταναλωτικό δάνειο?
11: Όχι, μπορείς να αποπληρώσεις κανονικά τη δόση σου, την οφειλή σου. Ναι. Σταματάνε να τρέχουν και οι τόκοι, την πληρώνεις και καθάρισες.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα όλοι αυτοί που κέρδισαν τζόκερ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μπορούν να παραθυμίσουν τις οφειλές τους. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Προκόπης Χατζηνικολάου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καλημέρα στη Δέσποινα. Καλημέρα και στη Χριστίνα. Λέει Χριστίνα, αυτό που λέγεις εσύ και πολύ ακόμα βέβαια, ότι αν αρχίσεις να πηγαίνεις από σούπερ μάρκετ, τη διαφορά στη μέση, την τρώει στη βενζίνη. Αυτό είπαμε και εμείς. Άσε που δεν έχεις τίποτα να παρκάρεις. Αυτό που το πας. Λοιπόν, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα ή γιατί όχι, να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση, ένα σταθερό το έχεις σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχεις. Με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις έκπτωση 10% στα εταιρικά κινητά. Εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και σημαντικές εκπτώσεις υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρηση σου, όπως ασφάλειας, παρακολούθηση των οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας επιχείρησης και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Θυμίζουμε ότι 11 παρα 5 κληρώνουμε ένα εισιτήριο με επιστροφές για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Μια προσφορά της ANEC Lines. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880 και στο τέλος εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι λοιπόν, είπαμε, της ANEC Lines, που με τα φιλόξενα πλοία της μας χαρίζει όμορφα ταξίδια και υπέροχες αναμνήσεις.
12: Επινάω, σε βαριέμαι και διψώ και κατρουγέμαι.

0: τραγουδάρε μουσική.
1: Ναι. Πατάμε. Λοιπόν, όχι, γιατί μας περιμένει άνθρωπος στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Είναι ο κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, βουλευτής Αχαΐας. Περιμένει άνθρωπος στην τηλεφωνική γραμμή και τον

0: μόνο από σένα
1: πρόσωπα και όσα. Θα δούμε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, εμείς αυτή είναι η απόφαση, αυτό εφαρμόζουμε. Ότι στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάς, δίπλα στον Αλέξη τον Τσίπρα, ο οποίος παίζει πρωταγωνιστικό και καθοριστικό ρόλο σήμερα στα πολιτικά πράγματα της χώρας.
1: Θα έλεγα ότι είναι σαν να ακούω βουλευτή άλλου, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά άλλου κόμματος, του κόμματος του κ. Τσίπρα. Φαντάζομαι ότι είστε έτοιμος κι εσείς, αν και εφόσον, να κάνετε το βήμα αυτό.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι μονόδρομος αυτό και κοινωνική απέτηση πλέον και η επανεμφάνιση του Τσίπρα, αλλά και η διαμόρφωση του κεντρικού εναλλακτικού προοδευτικού πόλου εξουσίας. Ναι. Οπότε σε αυτό σαφώς είμαστε έτοιμοι και νομίζω ότι δεν έχουμε άλλη λύση από αυτή και συμπαρατασσόμεθα εκεί όπως αποφάσισαν και τα όρδανα, αλλά ναι, και εγώ εδώ πριν έχω δηλώσει.
0: Αλλά λέμε ότι ο κ. Τσίπρας μετά την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ με δήλωση της Αμαλίας είπε ότι εμείς με κόμματα δεν συνεργαζόμαστε. Όποιος θέλει γράφεται μέλος, αυτό ήταν.
1: Και αν είναι βουλευτής παρετείται.
0: Και αν είναι βουλευτής παρετείται επίσης, ναι. Γι' αυτό σας ρωτώ.
2: Αυτά θέλουν τον χρόνο τους. Είναι μια πορεία μακρόχρονη ακόμα μέχρι τις εκλογές που θα διαμορφώσει η ίδια η κοινωνία τις συνθήκες και τους όρους της συμπαράταξης αυτής της μεγάλης, διότι όταν πάμε για να είναι η Ελλάς σήμερα που πρωταγωνιστεί στο προοδευτικό πεδίο να είναι η πρώτη δύναμη ουσιαστικά, όχι η δεύτερη, η πρώτη δύναμη και να διεκδικήσει εξουσία, νομίζω ότι η συμπαράταξη συνεχώς θα διευρύνεται. Ναι, οπότε αλλά έχουμε δρόμο για να διαμορφωθεί.
1: Θα πει κάποιος όμως, ενδεχομένως όχι καλόπιστος, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι περιμένουν δηλαδή να δουν αν και εφόσον είναι πρώτη ή πολύ κοντά στον πρώτο ή είναι ακόμα δεύτερη κλπ. Για να κάνουν το βήμα. Δεν το λέω για εσάς προσωπικά, το λέω και για τα μέλη όλη τη κοινωνική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Τα οποία παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δηλαδή παράδοξο, θέλω να πω, παρακολουθώντας την πολιτική, βουλευτές ενός κόμματος που υπάρχει στη Βουλή με αρχηγό, με όργανα κλπ. Να στηρίζουν τον πρόεδρο ενός άλλου κόμματος το οποίο ετοιμάζεται να μπει στη Βουλή.
2: Εντάξει, τώρα το λέτε, λες και είμαστε, είναι ένα κόμμα ή ένας αρχηγός ο οποίος δεν τον ξέρουμε, εμφανίστηκε τώρα.
1: Όχι.
2: Μην ξεχνάτε ότι το 23...
1: Το ξέρουμε ότι δεν εμφανίστηκε τώρα εμείς. Ναι, ναι, ναι, για πέστε μας, ναι.
2: Εξελέγημεν βουλευτές με τον Αλέξη τον Τσίπρα, είναι ο φυσικός ηγέτης αυτής της παράταξης και είναι λογικό αυτό να μετακυλίουμε συνεχώς προς τα εκεί και προς το μεγάλο
1: στο προοδευτικό
2: πόλο που ήταν και ο στόχος.
1: Έχει κανένα λόγο ύπαρξη ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα?
2: Έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά μετακυλίεται στο μεγάλο σχήμα.
1: Άρα δεν έχει λόγο ύπαρξη, αυτό θέλω να πω, έτσι δεν είναι?
0: Όχι,
1: ναι. Όχι, είναι σαφής και καθαρός, να το πούμε.
2: Ναι, εγώ είμαι καθαρός γιατί νομίζω ότι είναι και κοινωνική απέτηση αυτό σήμερα. Αυτή η πολιτική δεν μπορεί να συνεχίσει. Δεν φτωχοποιήθηκε ο ελληνικός λαός. Παλιότερα λέγαμε έχουμε κρίσιμη όχι το ΑΕΠ της χώρας. Εδώ έχει αυξηθεί το ΑΕΠ της χώρας κατά 30% και βλέπουμε να έχει φτωχύνει ο κόσμος κατά 50%. Δηλαδή δημιουργούνται παράδοξα πράγματα. Ουσιαστικά έχουμε μια οικονομική δικτατορία σε τούτο τον τόπο. Των φαντς και των ομίλων εκεί πέρα, των καρτέλ, οι οποίοι φτωχοποίησαν τον ελληνικό λαό. Πώς θα συνεχίσει αυτό?
1: Δεν
2: μπορεί να μένουμε απαθείς αυτό και να λέμε τώρα που, αν θα γίνω εγώ βουλευτής, αν με θέλει ο Τσίπρας και πότε με θέλει και τι θα κάνω. Νομίζω ότι πρέπει η ανιδιοτέλεια να χαρακτηρίζει τον καθέναν από εμάς πολιτικά και κοινωνικά, για να συμπαραταχθούμε σε ένα μέτωπο να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική προσόρφωση της κοινωνίας.
0: Για να το δούμε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι θα παραιτηθείτε από βουλευτής, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας?
2: Αυτό είναι μια άλλη διαδικασία, η οποία έχει και μια θεσμικότητα. Ο βουλευτής δεν είναι διορισμένος. Δεν με διόρισε ο Τσίπρας.
1: Με
2: εξέλεξε ο λαός της Αχαΐας. Και εκεί έχω συγκεκριμένη εντολή να βγάλω πέρα ζητήματα και προβλήματα που αφορούν τους κατοίκους της κοινωνίας εδώ και τους κατοίκους ευρύτερα.
0: Άρα δεν παρατήστε?
2: Όχι,
1: ερώτημα
0: άλλο. Με άλλο ψηφοδέλτιο πέρα από, από αυτό της Ελλάς μπορεί να κατέβετε στις εκλογές?
2: Ούτε να το συζητάμε αυτό. Ούτε το έχω διανοηθεί. Πάμε στη δουλειά μας.
1: Είναι γιατρός ο κύριος Παναγιωτόπουλος, να το πω αυτό.
2: Το ξανακάνει εξάλλου. Έφυγε από δήμαρχος εκλεγμένος το 65% πρώτη Κυριακή και πήγα στη δουλειά μου.
1: Αυτό δεν το ήξερα κανένα.
2: Δεν με φοβίζει. Έχω κάνει 20 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Δηλαδή αν παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς θα είστε με την Ελλάς υποψήφιος, αυτό λέτε?
2: Εννοείται αυτό. Δεν συζητιέται. Είναι αδιανόητο σενάριο να κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ χωριστά και ο

0: Ακόμα και αν δεν είστε υποψήφιος, αν ο κύριος Τσίπρας κρίνει ότι δεν θα είστε στα ψηφοδέλτια, εσείς θα στηρίξετε την Ελλάς, είτε είστε υποψήφιος είτε όχι. Με έτσι δεν είναι.
1: Ναι, σαφέστατα.
0: Ωραία, καθαρός.
2: Είστε απολύτως καθαρός για μία ακόμα φορά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
1: Παναγιώτη. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Πιο ευθέως δεν μπορείς να απαντήσει ο άνθρωπος.
2: Καταλαβαίνεις έτσι.
0: Εντάξει, βεβαίως όλο αυτό δεν βγάζει από το μυαλό του παράδοξο του πράγματος, έτσι.
2: Όχι. Αλλά σκέψου τώρα να είσαι ο Φάμελος.
0: Φάμελος, αυτό θέλω να σου λέει ένας. Φαντάζομαι να ακούει ο κύριος Φάμελος αυτή τη συνέντευξη.
2: Ναι. Τι κάνεις μετά.
0: Κανονικά, σε ένα κανονικό κόμμα έχει φύγει ο βουλευτής την ίδια ώρα, το ίδιο δευτερόλεπτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κανονικό κόμμα πια. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν θυμίζει κανονικό κόμμα. Και αυτοί που θα μείνουν και δεν θα πάνε στον Τσίπρα, αν δεν το καταλάβουν γέρος, θα τους πάρει και φτηνούς μαζί, νομίζω εγώ. Αλλά αυτό είναι άποψη. Δεν είναι είδηση. Οπότε, πάμε να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι.
2: Ναι, νομίζω.
0: Ναι, να ξελαμπικάρετε και λιγάκι. Θα μιλήσουμε στη δεύτερη ώρα για το θέμα των καυσίμων και των τιμών των καυσίμων που ενδιαφέρουν νομίζω τον κόσμο, τις προοπτικές που έχει. Μπας και δούμε κάτι καλύτερο στις Αγγλίες.
2: Τι γίνεται με κάτι σκάνδαλα στην Κύπρο.
0: Σκάνδαλα.
2: Τέτοια πράγματα.
0: Μόνο.
2: Έτσι λέει η αρχή. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό. Έλα, με αυτή το δίκο.
0: Να ακούσουμε το άσμα.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρετσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
9: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.
10: Έλα.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
0: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Η κορυφή

0: Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
2: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
3: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121. Και Μαρτζόκης.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
5: Λοιπόν, προσοχή και κοιτάτε εδώ,

0: ευχαριστούμε τον κύριο Βασίλη Κρυμπά που μας βάζει τακτικά χρονικά διαστήματα τον Εθνικό Ύμνο των Ανδρών. Καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Βασίλης Κουρής.
1: Σωτήρος Τσονάκης.
0: Αλλαγή βάρδιας εδώ στην Κονσόλα. Κύριος Δημήτρης Κύρκος. Καλημέρα κύριε Κύρκο, καλώς ήρθατε. Και 211-1080-880 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε να μας πείτε. Αν έχει κανένα θεματάκι σε κανένα σημείο της διαδρομής σας που βλέπετε. Και κυρίως μέχρι τις 11 παρα 5 κλήρωση για ένα εισιτήριο με επιστροφές για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Είναι μια προσφορά της ANEC Lines που με τα φιλόξενα πλοία της μας χαρίζει όμορφα ταξίδια και υπέροχες αναμνήσεις. Συμμετοχή με τηλέφωνο στο 211-1080-880 και μπόνους η φωνή της κυρίας Τάγκα που θα σας απαντήσει. Και 11 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση, να θυμίσουμε. Πληροφορίες θα κρατήσει στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τα πράγματα έχουν ομαλοποιηθεί κάπως στους δρόμους, πρέπει να πω. Για όσους κινούνται ακόμα. Ακόμα και ο Κηφισός είναι τώρα καλός, ειδικά στην ανεβασιά του. Στην κατεβασιά του έχει θέματα ακόμα, πρέπει να πω. Α, όσοι τολμήσατε, εντάξει, κουράγιο θέλω να πω. Σταθερή η κατάσταση από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Καταρχήν να πούμε ότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε για το θέμα των καυσίμων, που νομίζω ότι καίει τους πάντες, γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακή η διαφορά πια του πενιντάρικου, όποιος βάζει πενιντάρικο ακόμα στο δίκτυ, στο ρεζερβουάρ, στο αυτοκίνητο, από ό,τι ήταν πριν από 4 μήνες από τώρα. Και να δούμε τι μέλη να γίνει το επόμενο διάστημα, καθώς για πρώτη φορά φαίνεται ότι υπάρχει κάτι πιο, πώς να το πω, κάτι πιο στέρεο στο κομμάτι της διαδικασίας ειρήνευσης στην περιοχή εκεί, την έφλεκτη, έτσι δεν είναι, Βασίλη?
1: Έτσι.
0: Αν εξαιρέσει βέβαια ότι ο Μπίμπι δείχνει μάλλον απίθαρχος απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον άρχισε χθες τα...
2: Ναι.
0: Στα ωραία. Τον άρχισε χθες τα ωραία. Του είπε ότι αν δεν ήμασταν εμείς που θα ήσασταν και όλα τα υπόλοιπα. Χθες χτυπήσανε πάλι το Λίβανο όμως. Ενώ θεωρητικά αύριο, όχι μεθαύριο, μεθαύριο ετοιμάζονται να πάει στη Λουκέρνη σε ένα ωραίο πεντάστερο ξενοδοχείο που θα πηγαίνανε σε διαμονής. για να υπογράψουν.
2: Δεν είναι ιδέες.
0: Για να υπογράψουν ένα σύμφωνο ουσιαστικά, το οποίο τι θα είναι? Θα είναι ένα σύμφωνο που θα τους δίνει 60 ημέρες για να καταλήξουν σε μια οριστική συμφωνία.
2: Αυτό είναι. Μεγάλα ζητήματα όπως τα πυρηνικά, αυτά που μπήκαν εξ αρχής δηλαδή.
0: Το λύσαμε, λέει, το θέμα των πυρηνικών, λέει ο πρόεδρος Τραμπ.
2: Εντάξει, θα μου λύσανε.
0: Το λύσανε, λέει. Επίσης λέει ότι δεν είχαμε ποτέ εμείς βάλει από την αρχή θέμα καθεστώτος στο Ιράν.
2: Σωστό γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Τώρα θέλουν να καθίσουν τον Πούτιν στο ίδιο τραπέζι με G7.
0: Ναι. Είναι σε εξέλιξη G7, ακόμα δεν έκανε μελέτη στο Τραμπ χθες.
2: Είπε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί ο Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Πέμπτη χρονιά, έτσι.
0: Του έδωσε και μια μπλούζα της Εθνικής Γερμανίας ο Μέρτς με το νούμερο 47. Γιατί είναι ο 47ος προαρχιόμου, και εγώ γιατί το 47, γιατί το 80 θα ήταν λίγο άσχημο, γιατί είναι τα χρόνια του. 47 σκέφτηκε, είναι ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, γι' αυτό έδωσε το 47 της Εθνικής Γερμανίας. Δεν έχει παίξει ακόμα Εθνική Γερμανία. Όχι. Νομίζω σήμερα κάνει πρεμιέρα η Πορτογαλία. Είδαμε Μέση.
2: Εθνική Γερμανία έβαλε 7 γκολ στο κόλπο.
0: Α, έβαλε 7 γκολ. Σωστά, έχει παίξει. Δεν έχει παίξει Πορτογαλία που είναι ο Ρονάλντο. Για να δούμε. Γιατί ποια είναι τα 4 αστέρια. Ο Μέση που χθες έβαλε 3.
2: Αγγλία-Κροατία απόψε.
0: Ναι. Ο Μέση, ο Ρονάλντο, ο Εμπαπέ και ο Γιαμάλ, νομίζω είναι τα 4 έτσι μεγάλα αστέρια. Άντε να βάλω και τον Γκέιν από την Αγγλία.
2: Αυτή η λες.
0: Κοίταξε, το Μουντιάλ πάντα βγάζει αστέρια, αλλά.
2: Ο Σταρ.
0: Τα μεγάλα
2: είναι αστέρια. Ο Βοζίνια.
0: Ο τερματοφύλακας της εθνικής του. Πώς το λένε, του πράσινου ακροτηρίου, δεν είναι αυτό. Τον είδες που δίνει συνέντευξη.
2: 40 χρονών, β' κατηγορία, ναι. Πορτογαλίας παίζει ο άνθρωπος. Χρηματιστηριακή αξία 50.000 ευρώ. Ναι. Όσο με εμάς αν πάει να παίξουμε δηλαδή.
0: Και έχει 6 εκατομμύρια ακόλουθους τώρα στο. Απέξει ξαφνικά εκεί που είχε κάποιες χιλιάδες, πήγαν 6 εκατομμύρια μέσα σε μισή ώρα.
2: Γιατί πώς το λένε για εμάς τους τερματοφύλακες, κατέβασε τα ρολά.
0: Ναι, αλλά εμείς οι τερματοφύλακες ήμασταν διότι δεν μας δίναν να παίξουμε πουθενά εμάς, δηλαδή εμένα. Να παίξουμε κάπου αλλού. Γιατί με τις διαστάσεις μας απλώς καλύπταν πιο μεγάλο χώρο στο τέρμα από ότι ένας άλλος. Σωστά.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό παίζαμε τερματοφύλακες εμείς. Λοιπόν, με τέτοιες ώρες που είναι το Μουντιάλ, που να το δεις, με συγχωρείς πάρα πολύ δηλαδή. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σα. Όπω πάντα, τι διαβάζει εκεί με το ενδιαφέρον.
2: Διαβάζω τον κύριο Νικήτα Κακραμάνη σε μια συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ.
0: Ναι.
2: Σα λέω λοιπόν ότι τον λέει το μεγαλύτερο κομμάτι εκείνων που ενδεχομένω την πρώτη Κυριακή και που του λέω να μην το κάνουν θα κάτσουν σπίτι. Τη δεύτερη Κυριακή θα έρθουν να ψηφίσουν το κόμμα του και την παράταξή του. Λέει δηλαδή ότι.
3: Θα γίνει το 12.
2: Λέει δηλαδή ότι η πρώτη Κυριακή θα έχει αποχή ό,τι και αν γίνει. Αν καταλαβαίνω καλά ο κύριο Κακραμάνη. Και λέω ότι θα αντιπαρατεθεί με το Σαμαρά, αν κάνει κόμμα.
0: Μα έτσι και οι σχέσεις τους νομίζω δεν είναι. Εδώ και χρόνια δεν είναι καλές. Εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά λέει δηλαδή ότι θα δούμε το σκηνικό του 12. Που το 19 της Νέας Δημοκρατίας 18,5 έγινε 28, ξέρω εγώ, 28,5-29 και το 17 του ΣΥΡΙΖΑ έγινε 26, πόσο έγινε περίπου. Έτσι δεν έγινε τότε.
2: Συμβάσαι.
0: Και το 12 του Πασόκ έγινε, δεν θυμάμαι πόσο έγινε.
2: Τότε με πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή το ποσοστό έτσι στον κόσμο που πήγε.
0: Ναι.
2: Το 18% Σαμαρά ήταν παραπάνω από το 41%.
0: Εντάξει, αλλά οι εκλογές δεν κρίνονται με τα ποσοστά.
2: Ναι, παιδί μου, λέω όμως σηματοδοτώ ένα γιατί το ποιοι θα πάνε και ποιοι δεν θα πάνε έχει μεγάλη σημασία. Θυμάσαι, η Νέα Δημοκρατία για παράδειγμα έχει δίκιο σε αυτό ο κ. Κακλαμάνης. Δεν ψηφίζει άλλο κόμμα συνήθως.
0: Δεν πάει να ψηφίσει.
2: Δεν πάει να ψηφίσει.
0: Ναι. Πιο μεγάλοι άνθρωποι κλπ. Και τη δεύτερη Κυριακή, γι' αυτό λέω εγώ ότι ο Μπαμπούλας Τσίπρας εντός εισαγωγικών για ένα κομμάτι του κόσμου θα λειτουργήσει υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει στην πρώτη κάλπη, γιατί λέει μία θα είναι η κάλπη. Καλά, εντάξει. Εγώ δυσκολεύομαι να το πιστέψω ότι θα είναι μία κάλπη, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Έχω δει τόσα πράγματα να γίνονται στη ζωή αυτή, στην πολιτική, οπότε και αυτό ακόμα.
2: Σκέφτομαι καμιά φορά ακόμα και κυβέρνηση συνεργασίας. Πώς θα γίνει, μπορεί να χρειαστούν τρία κόμματα και όχι δύο.
0: Ναι, μπορεί να μην φτάνουν δύο κόμματα, να χρειάζονται τρία. Σωστά.
2: Αν δούμε ότι αυτό σημαίνει για μια σταθερή κυβέρνηση.
0: Αν δούμε τις δημοσκοπήσεις. Αν δούμε τη δημοσκόπηση της Άλκο τώρα. Ξέρει η δημοσκόπηση της Άλκο που δίνει 23% και κάτι ψηλά στη Νέα Δημοκρατία, 15% περίπου στο 14% και κάτι ψηλά στον κύριο Τσίπρα και 10% και κάτι ψηλά στον κύριο Ανδρουλάκη. Ούτε τα 23 και 14, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι φτάνουν, γιατί το 23 κάτω από το 25 δεν έχει μπόνους. Άρα μαζί με το, ας πούμε, ακόμα κι αν γινόταν αυτό που είπε, ποιος το είχε πει ότι θα συγκυβερνήσουν μυστική συμφωνία Τσίπρας Μητσοτάκης.
2: Ο κ. Δοδονής.
0: Α, μπράβο.
2: Τον έχουμε τα παιδιά
0: ακόμα
2: εδώ.
0: Ακόμα κι αν γίνει αυτό που ο κ. Δοδονής θυμεί και τεθεί σε λειτουργία μυστική συμφωνία Τάκη Τσίπρα, δεν φτάνουν οι βουλευτές για να κάνει.
2: Χωρίς μπόνους,
0: δεν φτάνει αυτό.
2: Ουσιαστικά πια
0: με τα ποστά της Άλκο, λέω έτσι. Δεν φτάνει. Λοιπόν, αν πάλι.
2: Η Άλκο έχει πολλούς αναποφάσεις.
0: 16%. Αν πάλι. Ναι, αν δεν πάνε, λέμε αυτή
2: τη.
0: Λοιπόν, αν πάλι προσθέτουν τα ποσοστά του κ. Αντρουλάκη και του κ. Τσίπρα μαζί, πάλι δεν βγαίνουν. Γιατί είναι κάτω από το 25%. Άρα μπορούμε να δούμε και τρία κόμματα. Όπως έχουμε δει και στο παρελθόν τρία κόμματα. Δεν είναι πρώτη φορά. Το έχουμε ξαναδεί. Μην δούμε και τέσσερα. Λοιπόν, γιατί υπάρχει και η ψήφος ανοχής, έτσι, εκτός από την ψήφο την εμπιστοσύνης, που μετράει σαν ψήφος εμπιστοσύνης, ψήφος ανοχής, αν δεν κάνω λάθος.
2: Δέχτηκε ο Ερντογάν χθες τον
0: Οικουμενικό
2: Πατριάρχη, έτσι, να δούμε τώρα.
0: Για τη Χάλκη.
2: Ήταν μαζί και ο Μητροπολίτης, ο Γέρον Χαλκιδόνος Εμμανουήλ. Και ο επίσκοπος Αναβησού Κασιανός, έτσι.
0: Ναι, χθες ξέρεις τι.
2: Αυτός εκτελεί χρέη Οικουμένου Συμμονή της Αγίας Τριάδας στη Χάλκη.
0: Ναι. Χθες έγινε και η συμφωνία για. Χθες δεν ξέρω αν έγινε, χθες έγινε γνωστό η συμφωνία για το μεγάλο το ορφανοτροφείο που υπήρχε, έχει σου 80% χρόνων. Το πιο μεγάλο λέει ξύλινο κτίριο της Ευρώπης.
2: Ναι, ναι.
0: Το οποίο.
2: Το είχαμε πει αυτό, για το οποίο θα γίνει συμφωνία, αλλά δεν είπαμε.
0: Το οποίο έγινε ξενοδοχείο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και εδώ και δεκαετίες είναι εγκαταλειμμένο πια και έχει γίνει ρημάδι. Συμφώνησαν δύο όμιλοι τουριστικοί μεγάλοι από την Τουρκία και από την Ελλάδα για να γίνει ουσιαστικά ένα ξενοδοχείο μεγάλο, το οποίο απλώς θα έχει μέσα και χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων και θα έχει και ένα χώρο το οποίο θα είναι αφιερωμένο σαν μουσείο, ας πούμε, στο ίδρυμα το οποίο αφορά το συγκεκριμένο κτίριο. Αλλά χθες οι δύο τους συζήτησαν για τη Χάλκη. Εγώ τώρα ήμουν νιώσει και γέρασα να ακούω ότι ανοίγει η θεολογική σχολή. Για να δούμε αν θα ζήσω να το δω. Ωραία, καλό θα είναι να συμβεί αυτό και να δούμε και με ποιες συνθήκες θα συμβεί. Πώς να παίξει τέρμα, πάμε πέσει κάτω, θα λες ο παλάκι για να σηκωθεί. Όχι τώρα, ρε εσύ.
2: Αυτό δεν το είδα. Είναι στα νέα της Εύης Αλτού, τώρα το κοιτάζω.
0: Ναι.
2: Δημογραφική βόμβα, η μείωση των γεννήσεων.
0: Ναι.
2: Σε σύνολο 882 ληξιαρχείων,
0: ναι.
2: 717 δεν κατέγραψαν ούτε μία γέννηση.
0: Και γιατί τα έχουμε, τι κάθονται.
2: Εκ των οποίων τα 59 είναι στα νησιά.
0: Ναι.
2: Ενώ στα ληξιαρχεία 36 δημοτικών ενωτήτων της Αττικής εδώ δεν υπήρχε κανένα νεογέννητο. Πραγματικά είναι
0: εδώ στην Αττική.
2: Εδώ
0: στην Αττική.
2: Ναι. Έλα να τα βρούμε μετά από πώς έχουμε.
0: Εντάξει. Σημαντικό και ενδιαφέρον στοιχείο αυτό πρέπει να πω. Λοιπόν, άλλο. Σήμερα τι έχουμε. Μην μου πει τα μάτια του Μουντιάλ. Αν έχει τίποτα άλλο.
2: Είναι
0: στην Κύπρο από ό,τι ξέρω ο κ. Τσίπρας.
2: Λοιπόν. Θα έχει ενδιαφέρον μία, τώρα θα μου πεις τι λέω, μία έρευνα του Πικετή, μία μελέτη του Πικετή, άστο, δεν ξέρεις, γι' αυτό σου λέω άστο.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
0: θα το γράψουμε εδώ. Ναι. Για πες.
2: Θα μάθω ποιος είναι ο Πικετή.
0: Το μα Πικετή, οικονομολόγος, ναι, ναι, για πες.
2: Για τις ανισότητες, η οποία θα παρουσιαστεί κατά αποκλειστικότητα εκεί. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει τον υπόλοιπο κόσμο έξω, ξέρεις.
0: Είναι Γάλλος οικονομολόγος που στηρίζεται το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Αυτό. Θεωρείται κορυφαίος. Ναι, και οραματιστής του συμμετοχικού σοσιαλισμού.
2: Αυτό.
0: Τι είναι ο συμμετοχικός σοσιαλισμός, Βασίλη μου, εσύ που τα ξέρεις αυτά. Τι διαφορά έχει από τον απλό, ο συμμετοχικός.
2: Δεν ξέρω. Χιούμορ το με τσακίζει. Του παιδιού.
0: Εσύ όμως Δημήτρη μου, ξέρεις τι διαφορά έχει ο συμμετοχικός. Έχει σχέση με το μαζί τα φάγαμε. Λοιπόν. Να, τάνκερ του Ιράν βγήκαμε την περίμετρο αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιβεβαίωνε τη είδηση. Δύο υπερδεξαμενόπλοια, λέει, τεράστια, που κουβαλάνε 3,8 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο και πέρασαν τον αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι ένα θετικό σημάδι.
2: Εδώ υπάρχει ένα στοίχημα αυτή τη στιγμή. Αν στα αλήθεια όσα οφείλονταν στην αύξηση του πετρελαίου θα ξαναγυρίσουν στις αρχικές τιμές ή θα φτάσουν κάπου στις αρχικές τιμές. Αυτό είναι το μεγάλο. Γεια, δίκιο έχεις. Αλλά δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε.
0: Ότι η βενζίνη κάπως θα πέσει, κάπως θα πέσει. Πέρα από τη βενζίνη όμως, τα προϊόντα τα οποία επηρεάστηκαν από την αύξηση των τιμών των καυσίμων, άμα πέσουν, γράψτε μου.
2: Σωστό γι' αυτό, αλλά.
0: Ναι. Άμα πέσουν, γράψτε μου. Σε κάθε περίπτωση, να πέσουν, γράψτε μου.
2: Αυτό έχει δίκιο Σωτηρής, αλλά δεν μπορούμε να μην το επισημαίνουμε και να μην το ζητούμε, να μην το καθεριάζουμε και να μην.
0: Μα είναι πόνος, παιδί.
2: Κάθε
0: φορά που στέκεσαι σε ταμείο σούπερ μάρκετ, είναι πόνος και το λέμε εμείς που δουλεύουμε και απασχολούμαστε. Και όλος φαντάσου αυτός ο οποίος μετράει και το δεκάλεπτο. Και είναι πάρα πολλοί οποίοι μετράνε και το δεκάλεπτο. Βλέπω στα σούπερ μάρκετ που πηγαίνω ότι μετράνε και το δεκάλεπτο οι άνθρωποι. Και τέλος πάντων. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να θυμίσουμε καταρχήν ότι έχουμε σε διαγωνισμό σε εξέλιξη 11 παρά 5 διαγωνισμό. Μια προσφορά είναι, στην οποία μπορείτε να μπείτε και να δοκιμάσετε την τύχη σας. Ένα εισιτήριο με επιστροφές για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη, προσφορά της Anek Lines. 2-11-10-80-8-80. Στο τέλος εκπομπής η κλήρωση. Anek Lines, ταξιδεύουμε σε Χανιά και Ηράκλειο με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, με 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβάτες και γιοταχή και με πακέτα προσφορά για επιβάτες με οχήματα από 114 ευρώ. Anek Lines με τον αέρα του τόπου της. Και βρίσκεται σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ή να αλφές γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα μπες στο κοσμοτέ.gr. Πάμε σε διαλυματάκι, κύριε Σκουρίνη.
2: Πάμε.
0: Διαλυμα,

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
2: να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
1: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
2: καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
1: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
9: Λοιπόν, σε βουλός τα πιάσω και ακούστε το μεγάλο μου πολιτικό πρόγραμμα. Άρθρο πρώτο, έργα διάφορα και ποικίλα. Πω, τι έχω να σας πιάσω.

0: Λοιπόν, αν πάρετε σήμερα την απογευμανή, θα βρείτε στην πρώτη σελίδα ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πόρισμα φωτιά για Νίκο Αναστασιάδη και άλλα 14 άτομα. Αρχή κατά της διαφθοράς στην Κύπρο. Και επειδή το θέμα βλέπω ότι έχει πάρει μια έκταση που έχει ξεφύγει από τα όρια του νησιού, είπαμε να επικοινωνήσουμε με έναν βουλευτή, τον κύριο Χρήση Παντελίδη, είναι βουλευτής Λευκωσίας, το ΔΥΚΟ, του Δημοκρατικού Κόμματος. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, νομίζω. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα και όσοι μας ακούν.
1: Στην έρευνα, στο πόρισμα που υπάρχει, εμπλέκεται και ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Αναστασιάδης. Θα, θα μας πείτε λίγο
0: για την
1: υπόθεση, γιατί δεν είναι γνωστή εδώ.
2: Λοιπόν, αυτό που καθιστά το συγκεκριμένο πόρισμα σημαντικό είναι μια σειρά από παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος είναι το γεγονός ότι είναι το πιο σημαντικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς, ενός σώματος το οποίο ιδρύθηκε πριν από 3 χρόνια στην Κυπριακή Πολιτεία. Είναι ένας καινούριος θεσμός στην κατεύθυνση της πάταξης των φαινομένων διαφθοράς. Αρχίζουμε από αυτό. Το δεύτερο που καθιστά το συγκεκριμένο πόρισμα σημαντικό είναι ότι έγινε η όλη διερεύνηση, η οποία κράτησε τα τελευταία 2,5 χρόνια, έγινε σε συνέχεια ενός βιβλίου,
1: το Μακάριου Δρουσιώτη,
2: κράτος μαφία του Μακάριου Δρουσιώτη, ο οποίος, η ιδιαιτερότητα αν θέλετε που αφορά τον συγγραφέα, υπήρξε για πολλά χρόνια στενός συνεργάτης του τέος Προέδρου Αναστασιάδη και τον επίμαχο χρόνο υπήρξε συνεργάτης του Προέδρου Αναστασιάδη στο Προεδρικό Μέγαρο. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, διαβάζοντας κανείς το βιβλίο, θα διαπιστώσει ότι ο κύριος Δρουσιώτης ήταν παρόν ή, εν πάση περιπτώσει, ήταν στο χώρο την επίμαχη περίοδο.
1: Τώρα, αυτό η αρχή βιβλίο, κατά της διαφθοράς, τι έβγαλε?
2: Η αρχή της κατά της διαφθοράς πήρε το βιβλίο αυτό, το διάβασε, πήρε όλα τα γεγονότα, τα περιστατικά, όλες αυτές τις αναφορές, κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, δεκάδες μάρτυρες, οι οποίοι αναφέρονται στο βιβλίο, εξέτασε μια σειρά από τεκμήρια και υλικό το οποίο συνοδευόταν με τα γεγονότα που περιγράφονται στο βιβλίο και κατέληξε σε ένα πόρισμα μερικών πολλών εκατοντάδων σελίδων και σε μια ανακοίνωση 67 σελίδων χθες, που λέει ότι ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα που συνδέονται με την κατάχρηση εξουσίας και άλλα παρόμοια από 15 πρόσωπα. Το επίσης σημαντικό αυτού του πορίσματος ή αυτής της ανακοίνωσης είναι το γεγονός ότι στα 15 πρόσωπα περιλαμβάνεται ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Αναστασιάδης, πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής, περιλαμβάνεται δικαστής, περιλαμβάνεται ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας, περιλαμβάνεται η προϊστάμενη της μονάδας δίωξης οικονομικού εγκλήματος, δημόσιοι λειτουργοί. Το λέω αυτό γιατί δυστυχώς στα 15 πρόσωπα περιλαμβάνονται, αν θέλετε, πρόσωπα από όλους τους κλάδους της δημόσιας ζωής, γεγονός που δίνει την εντύπωση, και αυτό είναι το εξίσου λυπηρό, ότι υπήρχε ένα σύστημα διαπλοκής που μπορούσε να χειριστεί συγκεκριμένες υποθέσεις από την αρχή ως το τέλος και να τις οδηγήσει σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
1: Μιλούμε για κατηγορίες, για σύνδεση με προνομιακή μεταχείριση Ρώσων ολιγαρχών, χρηματοδότηση κομμάτων όταν κατέρευσε η Λαϊκή Τράπεζα.
2: Είναι ζητήματα που συνδέονται με τα διαβατήρια, με την αντιμετώπιση Ρώσων ολιγαρχών, όπως έχετε πει, με χρηματοδότηση κομμάτων. Επομένως, σε αυτό το πόρισμα, σε αυτή την ανακοίνωση, θα βρούμε, αν θέλετε, όλα όσα μπορεί να συνδέονται με φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς. Από εκεί και πέρα, στο διατάφτα, αυτό το πόρισμα από μόνο του δεν μπορεί να οδηγήσει οποιοδήποτε πρόσωπο ενώπιον της δικαιοσύνης. Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι να διοριστούν ποινικοί ανακριτές από το Υπουργικό Συμβούλιο, οι οποίοι θα μαζέψουν όλα αυτά τα ευρήματα, θα συλλέξουν ήδη οι ανακριτές μαρτυρικό υλικό και άλλα στοιχεία, έτσι ώστε να στοιχειοθετηθεί φάκελος, να στοιχειοθετηθούν υποθέσεις και να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης τα πρόσωπα τα οποία ενδέχεται να έχουν διαπράξει.
1: Πόσο χρόνο θα χρειαστεί αυτό?
2: Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Το βέβαιο είναι ότι δεν πρέπει να χρειαστεί περισσότερος χρόνος από ό,τι χρειάστηκε η αρχή κατά της διαφθοράς. Λέμε επομένως ότι έχει γίνει πολλή δουλειά ήδη από πλευράς της αρχής κατά της διαφθοράς. Είναι πολύ συγκεκριμένη η κατεύθυνση που δίνει το πόρισμα σε σχέση με το ποια πρόσωπα, για ποια γεγονότα, για ποιες υποθέσεις πρέπει να διερευνηθούν. Υπάρχει υλικό έτοιμο, το οποίο αν θέλετε πρέπει να μετατραπεί σε δικογραφία, για να το πω έτσι με όρους, χωρίς να είμαι νομικός, που να μπορεί να σταθεί ενώπιον του δικαστηρίου. Γιατί όλο το πόρισμα της αρχής στηρίζεται στο ισοζύγιο των πιθανοτήτων, όπως αναφέρεται, ενώ για να οδηγηθεί κάποιος στο δικαστήριο ή μάλλον για να καταδικαστεί κάποιος θα πρέπει να είναι ένοχος πέραν πάσης αμφιβολίας. Επομένως υπάρχει ακόμα δρόμος να διανυθεί, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε είναι είδηση, είναι ιστορικό το γεγονός ότι σε ένα τέτοιο πόρισμα περιλαμβάνεται το όνομα του τέος Προέδρου της Δημοκρατίας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Και ο
0: Γιάννης Παντελίδης, βουλευτής Λευκωσίας του Δημοκρατικού Κόμματος, νομίζω μας έδωσε μια εικόνα της υπόθεσης που έχει δημιουργήσει έτσι μεγάλη αναταραχή πολιτική. Και λογικό είναι, γιατί υπάρχει αναφορά ενός όνομα, το όνομα ενός και μάλιστα δύο φορές εκλεγμένο τουλάχιστον, έτσι, ναι, Προέδρου της Δημοκρατίας στην Κύπρο, και ένα πολιτικό πρόσωπο που είναι στην πολιτική επικαιρότητα, ήταν στην πολιτική ζωή για πάνω από 20-25 χρόνια, νομίζω, έτσι. Ο Κυριάκος από τη Θεσσαλονίκη, ο αγαπητός, λέει: μη διαμαρτύρεσαι που σας αναβαθμίζω στις συμμετριότητες, για μένα το λέει. Πέφτεται όλο και χαμηλότερα, καλύτερα να μην το διάβαζε το συμμετοχικό σοσιαλισμό, αφού δεν ξέρετε τι είναι. Δεν ήξερα, διάβαζα και έμαθα. Το χαϊβάνι, να σας πω, εσείς που ξέρετε, γράφετε με γιώτα, όχι με ήττα, αλλά δεν πειράζει. Ο καθένας μαθαίνει και κάτι κάθε φορά.
1: Συγγνώμη, εδώ δεν ήξερα τον Πικετή, θέλετε να ξέρετε για το.
0: Δεν τον ήξερα, παιδιά, τον Πικετή. Ναι, δεν τον ήξερα. Το συμμετοχικό, το με τη συμμετοχή. Όχι, και βρήκα τι είναι και ενδιαφέρον, δηλαδή, ρε παιδί μου. Είναι, δεν είναι.
1: Ο Πικετή είναι ένα πρόσωπο πολύ γνωστό.
0: Ναι, δεν τον ήξερα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι, δεν τον ήξερα. Αλλά βρήκα τι είναι ο συμμετοχικό σοσιαλισμό. Έχει, ρε παιδί μου, μια βάση. Δεν είναι ένα γενικό πράγμα, έχει κάποιες βασικές αρχές.
1: Μην ξεχάσω, πήραμε αρκετά μηνύματα για το θέμα των ταξί. Ότι δεν βρίσκουν σε τηλεφωνήματα να τους πάρουν, ότι δεν προτιμούν τους Έλληνες στον δρόμο.
0: Τέτοια εποχή εννοείς.
1: Προφανώς πάνε στους τουρίστες που είναι μεγαλύτερα τα μεροκάματα. Είναι πολλά μηνύματα. Και τι άλλο. Και επίσης ότι στον δρόμο αρχίζουν και διαλέγουν ξανά. Παιδιά, προσέξτε τα. Προσέξτε, αν αυτά συμβαίνουν, προσέξτε τα. Και επίσης όποιος γι' αυτό έχει κάτι, μπορεί να μας στείλει μήνυμα, εφόσον ταξιτζής να πάρει τηλέφωνο. Όπως θέλω να πω ότι χθες βγήκε ένα θέμα μεγάλο με το θέμα των ΕΛΤΑ, έτσι που η διοίκηση καλούσε τα στελέχη μία μέρα εθελοντικά να πάνε και να μοιράζουν δέματα για να δουν τι πραγματικά συμβαίνει. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Είχαμε πει ότι θα το ψάξουμε, δεν το ψάξαμε όσο χρειαζόταν, κάνουμε την αυτοκριτική μας, αλλά είναι σοβαρό το θέμα. Μπαίνουν τα δέματα που υπάρχουν εκεί, τα γράμματα, οι ολιογραφίες, μέρες για μέρες πηγαίνουν στα σπίτια των ανθρώπων λιγμένα. Είναι αλήθεια αυτό, έτσι. Λιγμένοι λογαριασμοί που μετά, αν ας πούμε, θα πρέπει ακόμα να πάνε και σε εταιρείες, αν δεν μπορούν, η ΔΕΗ, ξέρω εγώ, που πρέπει να την πληρώνει στη ΔΕΗ κλπ. Είναι μια ολόκληρη ταλαιπωρία. Μην το βάζετε τον κόσμο σε αυτή την ταλαιπωρία. Και αν να εξηγιανθούν τα ΕΛΤΑ, να εξηγιανθούν πραγματικά. Και εκεί, αν έχουν φίλοι περιπτώσεις, να μας στείλουν μηνύματα, να δούμε πώς μπορούμε να το δουλέψουμε.
0: Μου επιτρέψετε να διαβάζω τέσσερις γραμμές από τη θεωρία του συμμετοχικού σοσιαλισμού του Πικετή, που είναι και βραβευμένος ο άνθρωπος οικονομολόγος, έτσι. Κακώς δεν ήξερα, δεν τον ξέρω. Δίκαιη ιδιοκτησία, ανώτατα όρια στην ιδιωτική περιουσία με σκοπό την αναδιανομή της μέσω προοδευτικής φορολογίας. Συνδιοίκηση, οι εργαζόμενοι κατέχουν έως και το 50% των δικαιωμάτων ψήφου στα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων εταιριών. Καθολικό βασικό εισόδημα, εγγύηση ενός ελάχιστου επίπεδου διαβίωσης για όλους και, αυτό μου κάνει εντύπωση πιο πολύ απ' όλα, κοινωνικό κεφάλαιο 150.000 ευρώ. Δηλαδή, κάθε νέος που ενηλικιώνεται, στην ενηλικίωσή του θα παίρνει, προφανώς κεντρικά το κράτος το παίρνει, 150.000 ευρώ για αγορά σπιτιού ή δημιουργία επιχείρησης. Ωραία είναι όλα αυτά, εμένα μου αρέσουν όλα αυτά.
3: Κομμουνιστές είστε!
0: Ναι, είμαι σοσιαλιστής και να μην το ξέρω.
1: Αυτό είναι ωραίο, αρέσει. Βάλτε ολόκληρο αυτό. Ολόκληρο.
0: Αν το βρεις ολόκληρο, να
1: το βρεις.
3: Εγώ που το ψήφισα, τι να πω. Ναι. Αλλά μην το πείτε στον παπά μου, γιατί εκείνος νομίζει ότι ψήφισα ΚΚ. Ήiii, κομμουνιστές είστε! Ναι. Πρώτη φορά βλέπω από κοντά. Στις αίρες δεν έχετε. Είσαι τρελός, καλέ. Πού να τους βρουν. Όλη Νέα Δημοκρατία είμαστε. Απορώ γιατί ψηφίζουμε. Στα σέρας οι εκλογές είναι σαν το Πάτσχα. Πάμε όλοι. Βάζουμε τα καλά μας, περιμένουμε. Στις 12 βγει ο Δεσπότης και λέει Χριστός Ανέστη. Είναι δυνατόν ποτέ να βγει και να πει συγγνώμη χριστιανή. Τα έξι πόλη δείχνουν ότι φέτος δεν θα αναστηθεί.
4: Ζουμπουλιά, πάλι βγαίνεις από το θέμα.
5: Τελικά την καλύτερη δουλειά έκανα από που ψήφισα τα κουμέλια.
0: Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Γεια σου Γιάννη μας, καλημέρα. Ρωτάει ένας φίλος εδώ για τις δωρεάν συγκοινωνίες, λέει, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι οι πολίτες του Αγρινίου, λέει εκείνος του Αγρινίου, θα συνεισφέρουν φορολογικά για να μετακινούνται δωρεάν οι πολίτες της Αττικής. Ρωτάει τώρα ο φίλος ο Βαγγέλης.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, η φορολογία κάπως έτσι γίνεται. Δηλαδή, πώς ας πούμε οι άγονες γραμμές επιδοτούνται από το κράτος για να έχουν οι κάτοικοι των νησιών συγκοινωνία, γιατί αλλιώς δεν θα είχαν. Κάπως έτσι. Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι, από τον προπολογισμό θα είναι.
1: Δεν ξέρω πόσο έχει το εισιτήριο, έχει ένα ευρώ, ας πάρουμε ένα παράδειγμα, ούτε. Έχει ένα ευρώ. Ναι. Λοιπόν, αυτό αν δεν υπήρχε η συμμετοχή του κράτους, θα είχε 3 και 4 ευρώ.
0: Ισχύει αυτό.
1: Δηλαδή βάζει ένα ποσό ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να κινούνται με τη συγκοινωνία τη δημόσια. Όπως γίνεται με τις άγονες γραμμές, όπως γίνεται σε πολλά άλλα παραδείγματα. Έτσι γίνεται, παιδιά, αυτό είναι και αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχουν δηλαδή μέσα που βγάζουν, δημόσια εννοώ μέσα που βγάζουν κέρδος.
0: Ένας φίλος σας λέει τώρα για ταξί να μείνουμε με αυτά που είπαμε, γιατί έχουμε πάρει μηνύματα στις προηγούμενες μέρες. Αυτό είπαμε και εμείς πάνω κάτω. Θα διαβάσω το μήνυμα, γιατί είναι και πολύ επιθετικό με τους ταξιτζίδες. Αλλά αυτό ακριβώς είπε. Είπε ότι δεν παίρνουν κόσμο για τις σκοτεινές διαδρομές. Κάποιοι έτσι, ότι κάνουν επιλεκτικές. Αυτό είπε και ότι επειδή αυτή δεν είναι η πλειοψηφία, σίγουρα. Έτσι, σίγουρα. Όμως φτάνουν για να δυσφημίσουν ένα κλάδο ολόκληρο.
1: Εγώ δεν ξέρω αν είναι η πλειοψηφία ή η μειοψηφία. Αν συμβαίνει, κακώς θα συμβαίνει και πρέπει να το πάρουν υπόψη τους. Εμείς υποστηρίξαμε τα ταξί. Γιατί θεωρούσαμε σε κάποια θέματα ότι οι άνθρωποι είχαν δίκιο.
0: Ναι. Και σε κάποια,
1: δίκαια, και σε κάποια που δεν είχαν δίκιο.
0: Και σε κάποια η αλήθεια είναι πως και κάνανε πίσω και την κυβέρνηση και τα δεχθήκανε αυτά. Έτσι. Δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία βγάζανε μάτι ότι είναι σωστά. Κάποια άλλα όχι.
1: Τώρα πρέπει να έχουν επαφές με τον κύριο Κότσιρα, ο κύριος Λιμπερόπουλος.
0: Έφυγε πια ο κύριος Κυρανάκης.
1: Έφυγε. Δεν το βγάζουμε τον κύριο Λιμπερόπουλο μία στις επόμενες ημέρες να μας πει τι.
0: Ωραία ιδέα.
1: Αύριο ίσως αν έχουμε.
0: Αν έχει κάνει έτοιμα να συναντηθεί με τον νέο Υπουργό Μεταφορών. Έχει φύγει ο κύριος Κυρανάκης, γιατί με τον κύριο Κυρανάκη είχε γίνει και λίγο προσωπική βεντέτα το θέμα από τον κύριο
1: Λιμπερόπουλο. Και να δούμε αν ήταν πολιτική Κυρανάκη, ήταν πολιτική της κυβέρνησης αυτό. Να το δούμε αύριο.
0: Λοιπόν, κοίταξε εδώ, το βίντεο το είδες θες, με το ξύλο στην Εύβοια, έξω από σχολείο. Κορίτσια εδώ μεταξύ σκοτώνονταν. Το χειρότερο απ' όλα δεν είναι ότι σκοτώνονταν δύο κορίτσια μεταξύ τους, γιατί δεν είχε κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Είναι ότι γύρω-γύρω ήταν καμιά εικοσαριά άτομα, προφανώς φίλοι, συμμαθητές κλπ. Οι οποίοι αντί να παρεύουν να τα χωρίσουν, όπως συνέβαινε συνήθως έτσι τα παλαιότερα χρόνια, απλώς τραβάγανε με τα κινητά τους τηλέφωνο τον καυγά. Και βέβαια έχει γίνει viral στο διαδίκτυο ο καυγάς και το ξύλο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα, χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr/Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Και μια τελευταία αναγγελία που λένε για ένα εισιτήριο για δύο άτομα από Πειραιά για Κρήτη με καμπίνα και γιοταχή, προσφορά της Annec Lines. Πάρτε τώρα 211-1080-880. Η κλήρωση σε περίπου 15 λεπτά από τώρα.
1: Να πω στο κύριο ότι χθες μου είπαν πολύ πολύ καλά λόγια για τον Μητροπολίτη Κυθύρων, ο οποίος βγήκε στην εκπομπή για το πώς θα δώσει τα χρήματα. Ναι. Και πραγματικά και εμάς μας συγκίνησε, έτσι δεν ήταν?
0: Φωτισμένος.
1: Τον παρακολουθούσαμε αλήθεια με κατάνοιξη. Δεν λέω απλώς με ενδιαφέρον. Ένιωθε ρε παιδί μου κάτι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, διαβάζω σε ένα
0: και λαϊκός άνθρωπος.
1: Ναι, ναι. Του επιμακαριστού Χριστόδουλου είπε ότι ορίστηκε.
0: Ναι, ναι, το 2005.
1: Εκεί, ναι, το 2005.
0: Είναι 21 χρόνια.
1: 21 χρόνια είναι στα
0: Κύθυρα και τα αντικύθυρα.
1: Ναι, ναι.
0: Σπάει.
1: Ναι, βέβαια. Διαβάζω ένα ρεπορτάζ του συναδέλφου του Θανάση Κουκάκη. Κοστίζει στο δημόσιο συνολικά 3,6 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 150 αρχιερείς.
0: Εντάξει, αλλά λέμε από την αρχή ότι δεν είναι το θέμα το κόστος. Ναι, ναι, το κόστος, ναι, ναι, είναι αστείο, έτσι, για το δημόσιο προϋπολογισμό. Είναι το συμβολικό κομμάτι του πράγματος.
1: Ήθελα να πω ότι δεν παίρνουν μόνο οι Μητροπολίτες και Αρχιεπίσκοποι.
0: Και επίσκοποι.
1: Και επίσκοποι. Ναι, ναι, ναι, δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, ναι, είναι πάνω από 100, ήξερα. Εγώ είναι 150. Ο Θανάσης κάνει ρεπορτάζ, φαίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι μουφτίδες είναι δύο.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί όλο αυτό στηρίχθηκε στην επιχειρηματολογία ότι οι μουφτίδες δεν πάνε παραπάνω. Οι μουφτίδες είναι δύο. Και οι δύο ψευτομουφτίδες.
1: Και βάζει άλλο ένα θέμα που. Σωστό. Και βάζει άλλο ένα θέμα που εγώ δεν το ήξερα, δεν το είχα σκεφτεί δηλαδή. Λέει να έχουν και τα τυχερά τους. Και ρώτησα, συγγνώμη, έχουν τυχερά και οι Μητροπολίτες.
0: Κάνουν και αυτοί. Κανένα γάμο, κανένα βαφτίσει, κανένα αυτό. Σε μεγάλο πρόσωπο. Σε πρόσωπα, ξέρεις, που έχουν μια. Δηλαδή, πολλοί κάνουν γάμους και άμα δεν έχουν Μητροπολίτη, δεν το θέλουν ότι έγινε ο γάμος. Κατάλαβε. Έχουν ένα Μητροπολίτη, τρεις αρχιμανδρίτες, 10 παπάδες, 8 διάκους.
1: Αν πάει σε διάφορους γάμους, ο αρχιεπίσκοπος.
0: Καταρχάς, κάποιοι είναι φίλοι γνωστοί και το ζητάνε.
1: Έτσι. Ναι, ναι.
0: Ναι, δεν σημαίνει ότι παίρνουν τυχερά.
1: Όχι, όχι, όχι, αυτό λέω.
0: Αλλά κάποιοι μπορεί να παίρνουν κάτι μαζί. Ξέρω, δεν το ξέρω εγώ. Εγώ τυχερά ξέρω για τους παπάδες τους απλούς. Παίρνουν 10 ευρώ, 20 ευρώ και αυτά είναι τα τυχερά στα φοβερά και τρομερά. Τι λέω, Κατζόλης, καλημέρα, λέει. Τι τραβάς και εσύ ξενάκι που ανέχεσαι κάθε μέρα κομμουνιστή δίπλα στο απορρίζει ζουμπουλία με την υπομονή σου. Μην το πείτε στον κύριο Κουτσούμπα αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε. Και πάμε γιατί μετά θα συζητήσουμε βενζίνα.

0: Έχω εδώ το φάκελό σου.
1: Διαγωγή με 3. 5 μέρες φυλακής, 42 κράτηση. Και τα πολιτικά σου φρονήματα, δυστυχώς πολύ

0: Ταξιάρχο, νομίζω ότι ήταν. Νομίζω ότι ήταν. Διοικητή ήταν. Μαντάρι, ήταν κάτι τέτοιο. Πάντω ήταν ο καλό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα που τα πράγματα στη Μέση Ανατολή δείχνουν ότι πάνε, αλλά δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά, για εξομάλυνση. Και τα τάνκερ αρχίζουν και κινούνται στα στενά του ορμού και αρχίζουν και φεύγουν πετρέλαια και πάνε να φορτώσουν κλπ. Αν έχουμε καμιά ελπίδα κι εμεί να δούμε αυτό να φτάνει και στι Αγγλίε κάποια στιγμή. Ο κύριο Γιώργο Ασμάτογλου είναι μαζί μα, πρώην πρόεδρο τη Πανελληνική Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Καλημέρα κύριε Ασμάτογλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Σκουρή, καλημέρα κύριε Ξενάκη.
1: Τα λέτε τόσο καλά που τα καταλαβαίνω κι εγώ. Λοιπόν.
0: Όπω δεν οδηγεί, γι' αυτό το λέει. Ναι, να έχει σταματήσει εδώ και χρόνια. Λοιπόν, δώστε μα μια εικόνα. Καταρχήν, πόσο είναι τώρα περίπου μέση τιμή στην Αττική και πόσο είναι το ακραία σε διάφορε περιοχέ όπω νησιά.
2: Έχει υποχωρήσει η μέση τιμή πανελλαδικά. Αλλά βέβαια δεν είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να είναι, επειδή αλλάζουν καθημερινά προς τα κάτω οι τιμές.
0: Ναι.
2: Για τα μεγάλα αστικά κέντρα πράγματι αλλάζουν καθημερινά ή ανά 2 μέρες ανάλογα με τον εφοδιασμό που έχει το κάθε πρατήριο.
0: Ναι.
2: Για την υπόλοιπη Ελλάδα, για τις απομακρυσμένες περιοχές της Βορειοτικής Ελλάδας όπως και για την Ισιωτική Ελλάδα είναι πιο ετεροχρονισμένα, γιατί οι εφοδιασμοί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι στη μεν υπηρετική Ελλάδα 2-3-4 μέρες, ενώ για την ισιωτική Ελλάδα είναι στο 10 ημέρες. Αλλά σε κάθε περίπτωση, από το Σάββατο που μας πέρασε, έχουν αρχίσει οι μειώσεις στα δηλισμένα προϊόντα, τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο.
0: Ναι.
2: Και αυτό γιατί υποχωρεί καθημερινά η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου. Εχθές το βράδυ λοιπόν έκλεισε στα 79,5 δολάρια το βαρέλι.
0: Ναι.
2: Σήμερα δεν ξέρουμε που θα κατέβει. Φανταστείτε ότι το Σάββατο που μας πέρασε ήταν στα 96,5 την Παρασκευή.
0: Ναι.
2: Το Σάββατο είχε υποχωρήσει και υποχωρεί καθημερινά. Ήδη στα μεγάλα αστικά κέντρα έχει κατέβει η τιμή κάτω από το 2, από το Σάββατο βεβαίως. Και βέβαια αρχίζει και η κάθοδος αυτή, ίσως και μέχρι το τέλος της εβδομάδος, στα μεγάλα αστικά κέντρα να το δούμε και κάτω από το 1,90.
0: Ναι.
2: Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτή την υποχώρηση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου.
0: Ναι.
2: Βεβαίως θα υποχωρήσει κι άλλο και δεν ξέρω πότε μπορεί, αν φτάσει στα επίπεδα του προπολέμου, η διεθνή τιμή του αργού.
0: Θυμήστε μου πόσο ήταν πριν από 3,5 μήνες περίπου εδώ στην Αττική.
2: Ένα 75 ήταν η αμόλυβδη βενζίνη μέσα στην πανελλαδική και στην Αττική ήταν και στο 1,67 η αμόλυβδη βενζίνη όταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Το δε πετρέλαιο ήταν στο 1,43-1,45 και μια μέση πανελλαδική ήταν στο 1,55 περίπου.
0: Ναι.
2: Όπως επίσης η μέση πανελλαδική ήταν στο 1,75 όπως σας είπα για την αμόλυβδη. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό

0: με του αργού που κρατάω την επιφύλαξη, γιατί ήταν μια τιμή τουλάχιστον που δεν συνέφερε τις πετρελοπαραγωγές χώρες. Αν θέλετε την εκτίμησή μου, δεν θα υποχωρήσει τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Γιατί, το ξαναλέω, ήταν κάτι το οποίο δεν συνέφερε.
1: Δηλαδή ήταν χαμηλή τιμή, οπότε ήτανε έτσι κι αλλιώς και όλα να πάνε κατευχήν εκεί, λέτε ότι θα χρειαστεί ένας μήνας για να φτάσουν πιο χαμηλά, αλλά όχι τόσο όσο ήταν το Φεβρουάριο, σωστά.
0: Τουλάχιστον δύο μήνες.
1: Δύο μήνες. Προς το τέλος του καλοκαιριού πια θα γίνει αυτό.
0: Προς το τέλος του καλοκαιριού, αν θέλετε.
1: Άρα το καλοκαίρι στην περιφέρεια 2 ευρώ θα είναι η βενζίνη πάνω κάτω.
0: Δεν θα είναι 2 ευρώ, ίσως να είναι λίγο κάτω, αλλά στην νησιωτική Ελλάδα δεν νομίζω να κατέβει από το 2 ευρώ. Δηλαδή, ας πούμε τα Κυκλαδονήσια, ναι, τα οποία έχουν την υψηλότερη τιμή, είναι πολύ δύσκολο. Το Βόρειο Αιγαίο, το οποίο έχει μειωμένο ΦΠΑ, μπορεί να βρεθεί στο 2 ευρώ και λίγο κάτω από το 2 ευρώ. Αλλά τα Κυκλαδονήσια θα παραμείνουν εκεί.
1: Εντάξει, να μην ρωτήσω πάλι για αυτό τον τρόπο με τον οποίο τόσο γρήγορα ανεβαίνει η τιμή.
0: Ναι.
1: Και αφού έχουμε διευκρινίσει πως τα πρατήρια δουλεύουν επειδή έχουν πλαφόν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα το ιδιαίτερο.
0: Όχι,
1: έχει να κάνει με τα δηληστήρια μόνο, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Και βέβαια τα δηληστήρια, γιατί οι τιμές βγαίνουν από κέντρα εκτός Ελλάδος, έτσι. Και για όλες τις χώρες, βέβαια.
1: Όχι, εννοώ και εγώ για αυτό που καταλάβατε. Τη λέω ότι πολύ γρήγορα, με την άνοδο της τιμής, πολύ γρήγορα ανεβαίνει και η τιμή στην Αγγλία, ενώ με την κάθοδο πολύ πιο αργά. Αυτό.
0: Μα γι' αυτό και υπάρχει κερδοφορία στα δηληστήρια. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η κερδοφορία, την οποία την ξέρουμε όλοι και την έχουν αναδείξει όλος ο κόσμος. Και εσείς, οι δημοσιογραφικοί κύκλοι, το έχετε δείξει αυτό.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Ασμάτο.
0: Καλημέρα, σας ευχαριστώ εγώ.
2: Εμείς.
1: Καλημέρα. Από ό,τι καταλαβαίνεις, και όλα τέλεια να πάνε για την νησιωτική Ελλάδα μέσα στο καλοκαίρι, κάτω από 2 ευρώ αποκλείεται να πέσει η τιμή. Στη 10 καλύτερη περίπτωση εδώ δεν θα φτάσουν στο 70 και 75. Εγώ σου λέω τώρα από αυτά που καταλαβαίνω να πάμε στο 1,85, 1,90, 1,80 με 1,90. Εκεί θα είναι το σενάριο, το καλό.
2: Το ένα μέτωπο είναι τα καύσιμα.
1: Το καλό
2: μέτωπο είναι
1: ό,τι φέρνει αυτό.
2: Ό,τι φέρνει αυτό. Δηλαδή σούπερ μάρκετ, αγροτικά προϊόντα.
1: Μεγάλη Λαγκάρντ, εγώ θα το λέω 3 χρόνια τώρα. Θυμάσαι που είχε πει μια δήλωση, θα τη λέω κάθε τρίμηνο, το θυμάμαι. Που είχε πει ότι θα πέσει ο πληθωρισμός, λέει, αλλά δεν θα πέσουν οι τιμές. Και λέει, γιατί δεν θα πέσουν οι τιμές αυτό πέσει ο πληθωρισμός. Πόσο δίκιο είχε η Λαγκάρντ και πόσο ήξερε ότι.
2: Ξέρεις, εμείς είμαστε σχολιαστές.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι διοικήτρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
1: Δεν μπορεί να ασχοληθεί με τις τιμές, φαντάζομαι.
2: Γιατί θα ασχοληθεί με
1: τις τιμές.
2: Βεβαίως. Ας πούμε, εκεί που υπάρχουν καρτέλ, ποιος το αντιμετωπίζει. Κεντρικές τράπεζες δεν βάζουν θέματα. Και που υπάρχουν μια σειρά
1: στρεβλώσεις
2: της αγοράς, ποιος τις βάζουν.
1: Υπάρχουν αρχές οι οποίες κοιτάζουν τις στρεβλώσεις αυτές και πρέπει να τις ελέγχουν.
2: Μία από τις αρχές, τις βασικές, είναι και η Κεντρική Τράπεζα της κάθε χώρας. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Άμα η Κεντρική Τράπεζα της χώρας βγαίνει και λέει ότι υπάρχουν καρτέλ, όπως έγινε εδώ πριν από κάνα 1,5 χρόνο, δεν θυμάμαι που το έκανε ο κ. Τουρνάρας, κάνει τη δουλειά της όπως να την κάνει, μετά τι γίνεται.
2: Σχολιάστρια.
1: Τι να κάνει μετά. Μπορεί να πάρει μέτρα, να ελέγξει την αγορά η Κεντρική Τράπεζα. Πώς θα το κάνει αυτό. Μπορεί να βγάλει ελεγκτές ο κ. Τουρνάρας στον δρόμο, να στήσει στα σούπερ μάρκετ.
2: Δημιουργεί το πλαίσιο ότι δεν βγάζει ελεγκτές.
1: Ναι.
2: Κεντρικές τράπεζες δεν βγάζουν ελεγκτές.
1: Αυτό λέω.
2: Ναι.
1: Το γνωρίζω. Είναι η ερώτηση από αυτές που δεν περιμένουν απάντηση.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε, έτσι. Παπαλά. Θα πάει.
2: Τον νικητή.
1: Η κυρία Μαρία Χατζηγεωργίου, 968 τελειώνει το κινητό της, δεν βγάζω πολύ καλά ακριβώς το, Χρυσαφογιώργου, συγγνώμη, 968 το κινητό, καλό ταξίδι στην Κρήτη και για σας και για όποιον πάει μαζί σας. Αύριο νομίζω θα έχουμε καινούργια κλήρωση. Κάντε υπομονή, μπορεί αύριο να είναι η σειρά σας.
2: Το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων ακολουθεί με τον Βασίλη Ντέτσικα και αμέσως μετά Νίκη Λιμπεράκη.
1: Τελειώσαμε, τα λέμε αύριο.
3: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά τους χείλη.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Α, το ξεχάσαμε.
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
6: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
10: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
5: Παροδικές νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ του www.parapolitica.gr. Ακολουθούν οι Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
6: Παραπολιτικά.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάρα πολύ καλή τα κομμένα στο 91 με Κώστα Γκότζο και Διονύση Βερβελέ. Εν μέσω Ιουνίου στην καρδιά, σιγά σιγά του καλοκαιριού, στην καρδιά του Ιουνίου. Άντε να τον φάμε τον Ιούνιο, να τον φάμε και την καρδιά. Να δούμε, θα μας μείνει μετά. Λοιπόν, εν μέσω Μουντιάλ φυσικά, ορίστε, είδατε και Μέση. Έβαλε και 3 γκολ. Τα δύο τάπνη ξέρω άλλο, αλλά εντάξει, έβαλε 3 γκολ. Ό,τι και να λέμε, 39 χρόνια, 3 γκολ τώρα. Μεγάλη ιστορία. Δούμε και τον έτερο σήμερα, τον Κριστιάνο. Ναι. Εντάξει. Καλό ήταν το Μουντιάλ χτες. Καλά ματσάκια είχε. Δεν ξέρεις, εκείνο το πρώτο ημίχρονο της Γαλλίας. Τι ωραία ήταν αυτή. Πώς παίζανε έτσι, ρε. Και ο διαιτητής ίδιος. Δηλαδή, μιλάμε. Μπράβο τους. Το σχεδιάζαν ωραία. Εντάξει, ξεσπάσανε στο τέλος, ας πούμε έτσι. Τα φαβορί κερδίσανε. Εμένα μου έκανε εντύπωση πάρα πολύ αυτός ο κακομοίρης που βάλανε διαιτητή εκεί στην Νορβηγία, νομίζω, ένας από την Καμπόνα. Τι το βάλα το παιδί αυτό, ρε. Τον άνθρωπο αυτόν. Αυτός ήταν εντύπωση. Αυτός φοβόταν να κοιτάξει τους ποδοσφαιριστές στα μάτια. Οι άλλοι γελάγανε μόλις τον βλέπανε. Φοβόταν να υποδείξει. Δηλαδή, τέλος, τι το βάζετε, ρε παιδιά τώρα. Κατάλαβα, εντάξει, να έχει από παντού. Αλλά που φαινόταν ο άνθρωπος, δηλαδή ντρεπόταν, ήταν φοβισμένος, δεν σφύριζε απλά πράγματα. Κοίταγε δεξιά-αριστερά, λες, τα ξεφύτρωγε κανένας, τον πάρει στο κυνήγι. Οι άλλοι τον είχαν πάρει στο μεζέ, ας πούμε, πατάγανε το μάτι ο ένας τον άλλον σε κάθε σφύριγμά του, χαζογελάγαν, μέχρι και οι άλλοι τον πήραν πρέφα, οι Ιρακινοί, και άρχισαν και αυτοί να γελάνε μαζί του. Λοιπόν, ναι, κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακός μαθαίνει να περιμένει μεταγραφή σήμερα. Οι κληρώσεις ήταν. Εντάξει, για τον ΠΑΟΚ δεν είναι καλή κλήρωση. Δηλαδή και οι δύο ομάδες αυτές θέλουν να προκριθούν, είναι ανταγωνιστικές και έχουν και φιλοδοξία να προκριθούν. Και η Κλουζ και η Δυνάμο Κίεβου. Έτσι, πολύ δύσκολη κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος, μην ξεχνάτε ότι. Μας πνίξαν, συγγνώμη. Ωραία πράγματα. Και αν δεν έρθει κινηδάτωση, τα βλέπω δύσκολα. Λοιπόν, ο οποίος δεν έχει προπονητή ακόμα, ο ΠΑΟΚ, έτσι. Να είπα, τα προλάβει, να ετοιμαστεί. 23 του μήνα νομίζουν τα πρώτα παιχνίδια. Ο Πανέκος κληρώθηκε μια ομάδα που σήμερα τη μάθαμε. Πώς λέγεται, Πάξι. Στους Πάξους δηλαδή, κάτι τέτοιο. Εντάξει, μην αρχίσουμε τώρα ότι είναι το άγνωστο και φοβίζει κλπ. Αυτή την κλήρωση, αυτό το προκληματικό δεν το συζητάμε και δεν πρέπει να το συζητήσουμε κιόλας. Αλλήμον. Πιστεύω ότι. Μια σειρά φιλικά που θα δώσει ο Παναθηναϊκός θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικά και δύσκολα και ισχυρά και πιο, μπορώ να πω, απαιτητικά ποδοσφαιρικά από τον αγώνα από τους δύο παιχνίδια με την Πάξη. Έτσι. Είναι προφανώς ότι πρέπει να ασκήσει τον επασχολείο ο επόμενος γύρος, που και εκεί δεν νομίζω να βρει δυσκολίες. Δηλαδή, πολύ δύσκολο ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να αυτοκτονήσει εάν δεν περάσει τους τρεις προκριματικούς γύρους. Δηλαδή, να πάθει κάτι σαν και αυτό που είχε πάθει κάποτε η ΑΕΚ και με την ΟΑ και με τέτοια. Τα πράγματα γίνονται. Δηλαδή δεν φτάνει που έχουμε εμείς λόξικα από μόνοι μας, μας ματιάζεται και όλα. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα, πού να βρίσκω το πειρέστη, τι, πόσο σκλήρη είναι η κοινωνία έτσι. Τέλος πάντων, για να σας ανταμείψουμε για αυτό το ξεκίνημα εκεί που μας έπιασε ο λόξικας και μας έπιασε και το μάτιασμα, να σας πούμε ότι σήμερα σας έχουμε ωραίο ταξίδι. Στην καθημερινή προσφορά που κάνει εδώ ο σταθμός και η εκπομπή μας σε συνεργασία με την Blue Star Ferries, καθημερινά κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα. Σήμερα είναι από τον Πειραιά για Πάρο. Συμμετοχή με τηλέφωνο στο 211-10-80-880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 2189-19800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα, Blue Star Ferries, ή σταθερά στο ταξίδι. Μάλιστα, στείλουμε στον πρόδρομο κόσμο. Απαγορεύατε η συμμετοχή στο διαγωνισμό του πρόδρομου. Ναι, ας πω εγώ να μου βάζεις, πώς το λες αυτό, ο Μεντιλίμπαρ πολυμήχανος και τέτοια. Τα δικά μας τα σπίτια και το Θαναϊλάκια μου περιγράφει και το ίδιο πράγμα 150 φορές. Κομμένος. Δικτατορική απόφαση. Όλοι πάρτε τηλέφωνο στο 211 10 80 880 για να συμμετέχετε στην κλήρωση. Για ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα από Πειραιά για Πάρο. Εάν η Ειρήνη διαπιστώσει ότι είναι ο πρόδρομος, παρακαλώ να εξαιρεθεί της κλήρωσης. Την καλύτερη, και για να τον ανταμείψουμε, θα το βάλουμε αυτόν να πει ένα αριθμό για να κάνει την κλήρωση. Για να μην πάρω τον Παπαστέλιο εκεί πέρα, να είναι και η κλήρωση πιο έτσι αγιασμένη και το ταξίδι πιο ευχάριστο. Πάρτε λοιπόν συμμετοχές. Ωραία είναι η Πάρος, έτσι κι αλλιώς. Ωραία ήταν και η Νάξος. Ωραία ήταν όλα τα νησιά. Ωραία είναι όλα τα νησιά. Αρκεί να μπορείς να πας, να έχεις εξασφαλισμένη τη διαμονή και όλα αυτά. Τώρα εκλογές είναι, από ό,τι κατάλαβα, όπου να είναι θα αρχίσουν. Γιατί δεν προσφέρουν και αυτό, ρε παιδί, με τα κόμματα. Τι προσφέρουν τώρα τζάμπα ειστήριο στα μέσα μεταφοράς. Τσακώνεται ποιος θα προσφέρει τα πιο πολλά. Προσφέρεται τα πάντα τζάμπα όλα. Εισιτήρια με τα καράβια. Διαμονή. Έχουμε, δεν υπάρχουν δημόσιοι ξενώνες, ε?
1: Όχι.
0: Όχι, αυτό είναι. Παλιά υπήρχαν ωραίες κατασκηνώσεις, δεν ξέρω αν τις προλάβατε τις κατασκηνώσεις. Έτσι δεν είναι τώρα κατασκηνώσεις αυτές που είναι τώρα με κάτι σπιτάκια ωραία, με κάτι καλύβες έτσι που έχουν μέσα από ερκοντήσιο μέχρι ό,τι θέλεις. Μιλάμε κατασκηνώσεις. Με σκηνή. Σκηνή για 4 άτομα, για 6, για 8, που τις στείναν όλοι μαζί, τα κρεβατάκια στη σειρά, ωραία. Όλοι μαζί για μπάνιο στη θάλασσα. Λοιπόν, αλλά δεν έχουμε τίποτε φοβερά, έτσι. Ελπίζουμε να γίνουν φοβερά στη συνέχεια με τη συμμετοχή τη δικιά σας. Τα Μουντιάλ τα βλέπετε σιγά σιγά αρχίζουν και παίρνουν λίγο σάρκα και οστά. Σιγά σιγά θα κλείσει και ο πρώτος κύκλος, θα έχουμε δει όλες τις ομάδες. Κάποιες δυσκολευόμαστε. Η Αργεντινή είναι πάντα Αργεντινή. Εντάξει, δεν ήταν και πολύ. Θα μου πεις η Αλγερία είναι... Ναι. Ήταν καλή πάντως, ήταν καλή. Δεν θέλω να πω τίποτα τώρα για το τέτοιο, γιατί θα με αρχίσει ο Βερβέλες το Μωυσέ, θα μην πω τώρα πάλι τα γατάτια και τέτοια. Το πρώτο γκολ πάντως μου φάνηκε λίγο φάουλ. Το πρώτο γκολ. Αλλά εντάξει. Έχει και την υπηκιά μας, πώς το λέει, έχει την υπηκιά μας ο Μέση, είναι 39 χρονών. Το ότι παίζει ακόμα και μπορεί και βάζει 3 γκολ και χατρίξ σε παγκόσμιο κύπελο είναι τεράστια ιστορία, έτσι. Είναι τα πράγματα που δεν μπορούν να τα ξεπεράσουν. Δεν μπορούν να τα κάνουν καταρχήν πάρα πολύ και φυσικά αργότερα όταν τα έχουν πετύχει αυτοί που τα πετύχανε, πολύ πολύ δύσκολο έως απίθανο να τα ξεπεράσει κάποιος και να πεις ότι έκανε τα ίδια επιτεύγματα. Περιμένουμε με πολλά ερωτηματικά να δούμε και την καινούργια Αγγλία του Τούχελ, η οποία δεν ξέρω, λέει ότι ακολούθησε πολλά διαφορετικά πράγματα από τον προηγούμενο. Μπας και αλλάξει τίποτε. Ε? Απέκλεισε διάφορους εκεί αστέρια κλπ. Πήρε κάτι που δεν είχαν συμμετοχή πολύ. Πήρε έναν σεντερφόρα που έπαιζε στην Αλάχλη, δεν ξέρω, Αλάχλη που τη λέει και ο Σπυρόπουλος. Ναι. Εντάξει. Ωραία ήταν. Ωραία, θα δούμε. Θα δούμε. Είναι βέβαια και έχει πέσει με καλό αντίπαλο. Θα δούμε και την Κροατία ακριβώς, ναι. Δεν παίζει εκεί ο... Πώς δεν παίζει ο κανονικός Μοντρίτσο και ο άλλος πήραμε εμείς. Πάει, το φάγαμε το παιδάκι. Αρχηγός της Εθνικής Ελπίδας, δεν ξέρω τι ήταν, ήρθε στον Παναϊκό, έχασε και το Μουντιάλ. Μόνο Πελίστρια άντεξε και πάει και στο Μουντιάλ εκεί πέρα. Θα αρχίσει να μας επιστρέψει. Θα δούμε, θα δούμε. Η Ιταλία, η μισή Ιταλία μας ζητάει τον Καλάμπρια. Εγώ από ό,τι ξέρω, ο Καλάμπρια θέλει να φύγει. Δεν του άρεσε το σκηνικό, τα σκηνικά που δε πέρυσι. Δεν του άρεσε η αντιμετώπιση, δεν του άρεσαν πολλά. Θεωρεί ότι δεν, με αυτά, με βάση τις εμπειρίες που έχει ζήσει και τις παραστάσεις, είτε σαν αρχηγός της Μίλαν, είτε στο καμπιονάτο, του πέφτει λίγη εδώ πέρα το κοροπή, η ατμόσφαιρα, το πρωτάθλημα και όλα αυτά. Κοιτάει να δει αν μπορεί να ξαναπάει στην πατρίδα του εκεί στην Ιταλία, να κλείσει εκεί την καριέρα του. Και δικαιολογημένα φαντάζομαι άνθρωπος. Άλλο τίποτε δεν έχουμε. Το σύριαλ του Μπακασέτα τελείωσε με το που ξεκίνησε. Δεν υπάρχει κίχ πια. Ούτε καν ένα, ρε παιδί μου, ένα αφιέρωμα, κάτι ας πούμε στον μεγάλο αρχηγό. Δηλαδή έλεος, έχουν γίνει αφιερώματα για άλλους κι άλλους. Και δεν έγινε για τον Μπακασέτα. Πώς τον ξεχάσαν τόσο γρήγορα όλοι. Τι να αυτό οι φίλοι. Τέλος πάντων. Πάμε στο διάλειμμα γιατί προβλέπω σήμερα τα διαλύματα να είναι πράγματι χωρίς ενυδάτωση.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
1: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Κρατάς μυστικό.
12: Κρατάω.
11: Φιλάς σταυρό.
12: Φιλάω.
11: Παντρεύομαι.
12: Σόπα.
11: Αλλά...
12: Ο γάμος θρησκευτικός.
11: Όχι.
12: Πολιτικός.
11: Νο.
12: Τότε.
11: Κλιματιστικός.
13: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις. Το παντρεύεσαι.
11: Αλλά...
13: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
14: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς όρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
15: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Όταν κοιτάς από ψηλά...
17: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Μπορώ να σας πληροφορήσω ότι εξασφαλίστηκε η ενυδάτωση του προσωπικού εδώ. χάρη στον Διονύση Βερβελέ, τον, αυτόν τον άοπνο εργάτη της δημοσιογραφίας και τον πολύτιμο φίλο και συμπαραστάτη σε αυτή την δύσκολη πορεία της ζωής και της επιβίωσης που διανύει ο ελληνικός λαός και μαζί του και εντάξει φτάνει άστο, εντάξει παιδιά πάμε πάμε στην ωραία Σάμμο, στον Νίκο, έλα Νίκο.
18: Κωνσταντίνε μου τι κάνεις?
0: Εσύ πως είσαι?
18: Εγώ ήρθα τώρα εδώ. Λοιπόν φίλε, συμβαίνουν τέρατα και σημεία.
0: Συμβαίνουν, ε.
18: Άκου να δεις κωρί.
0: Πού, στη Σάμμο?
18: Ναι, εδώ στο Καρλόβαση που είχε γίνει ο σεισμός 7,2.
0: Ναι.
18: Κάτι ποιητής έχουν ρογμές. Ο δεσπότης που είναι από εδώ από το Καρλόβαση και είναι πατριώτης του Δημάρχου Πειραιά, δεν τα ξέρα, τρέτος τα έμαθα.
0: Ναι.
18: Βρέθηκε άνθρωπος να δώσει και να φτιάξει τον Άι Γιάννη εδώ στο λιμάνι που μένω εγώ.
0: Ναι.
18: Και του λέει, δώσ' μου τα λεφτά εμένα και να τη φτιάξω την εκκλησία. Και του λέει ο άνθρωπος αυτός, λέει, εγώ με τα λεφτά, εγώ θα φέρω εδώ. Εσύ λέει, όχι, δεν συμφωνούμε, λέει, και έμεινε η εκκλησία έτσι.
0: Έμεινε η εκκλησία στο Καρλόβας, έτσι.
18: Ναι, και άλλες τρεις εκκλησίες είναι, Κώστα.
0: Oh.
18: Θα τα δείξω βίντεο.
0: Σόδομα και εγώ μόρα.
18: Και τον άλλο μήνα που θα έρθω, Κωστή,
0: ναι.
18: θέλω να με δεχτείς εκεί στο... Να θέλω εδώ και να σας δω κιόλας. Να σας φέρω και κασάκι σαβιώτικο.
0: Ωραίο.
18: Και να δείτε και το βίντεο, ρε Κώστα.
0: Να το δούμε.
18: Είναι ντροπή και ξεφτίδα, ρε Κωστή.
0: Είναι, ρε φίλε, έχεις δίκιο. Είναι. Τι, δεν ξέρουμε από το μαζεύουμε ξεφτύλες και ντροπές, τι πράγμα που έχουμε μπλέξει.
18: Να θέλει ο δεσπότης τα λεφτά, δηλαδή εσύ βάζεις τα λεφτά και να τα κάνει κουμάντο ο άλλος. Είναι λογική αυτή.
0: Και να μην σέβεται και τίποτε, ούτε δεσπότη ούτε τίποτε.
19: Παναγιώτη.
18: Λοιπόν, δώσω και πού στο...
0: Εδώ είναι ο Διονύσης, ακούει ο Διονύσης, ακούει.
18: Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, καλά Νίκο μου, να είσαι καλά.
18: Υγεία πάνω απ' όλα, έτσι.
0: Ναι.
18: Καλό απόγευμα,
0: γεια. Να σου πω, έχεις αντίρρηση στον περιορισμό που έβαλα στην αρχή, τον άκουσες?
19: Όχι.
0: Εσύ κληρώνει μυστήρια για επιστροφή για πάρο. Είδα το ποτέ να αφήσουμε να συμμετέχει ο προδρομός. Είπα ότι θα αποκλειστεί από την κλήρωση.
19: Γιατί?
0: Στην καλύτερη, κάτσε ρε φίλε. Ο άνθρωπος θα μπει μες στο καράβι και θα βάζει, θα τύχει το καράβι ο Μεντιλί, μπαρ, πολύ μηχανός και τέτοια.
19: Τα συντζέτ που βάζουν τέτοιο.
0: Όχι, αν πάει με το συντζέτ.
19: Όχι,
0: αφού είναι με εμάς.
19: Γι' αυτό τον στείλουμε Blue Star για να είμαστε
0: μαζί. Με την Blue Star.
19: Να βάλει τα δικά μας. Σωστός.
0: Όχι.
19: Να παίξει κανονικά.
0: Όχι, όχι.
19: Πάρω και χάσα τα μυαλά μου.
0: Έχασα
19: τα μυαλά μου, βάλε λίγο.
0: Όχι, όχι, έλα, έλα.
19: Όχι, όχι, έλα. Ρε παιδιά.
0: Δεν είμαι στα καλά. Μεγαλείο σου μοναδικό. Πώς.
19: Και στην Οπαπαρίνα.
0: Εγώ για να μην τον αδικήσω, είπα στην καλύτερη να τον αφήσουμε να κάνει την κλήρωση. Εντάξει. Τι θέλει τώρα, δηλαδή δεν τα θέλει τα δικά του. Λοιπόν, για πάμε στο φίλο μας. Είδες χτες, πριν πάμε στο Βασίλη, είδες καθόλου μουντιάλ χτες?
19: Αυτό το γατάκι που λες.
0: Το γατάκι. Ωραία, τι έκανε. Ένα γκολ φάουλ και δύο γκολ τάκι.
19: Δεν έχεις αυτό, βρες το αυτό.
0: Να σου πω κάτι.
19: Βρες το να πέσει το 4 χρόνια πίσω όταν ξεκινάγαμε εδώ. Πέρασαν 4 χρόνια.
0: Ναι, ρε φίλε, ας τα πάνε. Δεν θυμάσαι ποιο είχε ο Μακαρίτσο Κούγιας εδώ και έλεγε. Δεν μπορεί να λες έτσι. Το θυμάσαι εσύ που είπε γιατί είναι Βραζιλία. Την έστειλα δεν έστειλε η Βραζιλία του. Καλησπέρα σας. Μαύρη, ψυχρή και ανάποδη μέρα. Μουντί, με γκρίζα σύννεφα. Να σκεπάζουν τον ουρανό της Αθήνας, του Κατάρ και όλης της γης. Σαουδική Αραβία, θα λαγοπάω,

0: Με αυτά τα γατάκια. Με μπλέξει.
1: Α σου πω και κάτι, ρε φίλε. Άλλαξε όνομα, ρε φίλε. Τη Λιονέλε, ρε. Τη Λιονέλε, ρε. Τη Λιοντάρι είναι και τρία πλάκια κάρτα. Τι γίνεται, άλλαξε όνομα, σε βγάλουν Θρασίβουλο.
2: Λέγε με Θρασίβουλο.
1: Σάβα, ξέρω εγώ. Αφροξυλάνδη, κάτι άλλο. Λιονέλ, Λιονέλ. Έτσι είναι τα λιοντάρια, ρε. Να το πάει, λέει ο κοντό, είναι το τελευταίο. Θα σα έλεγα τα κάνει ο κοντό.

0: αυτοκίνητο, είναι το έργο. Ε, αυτό είναι. Αφήστε με ήσυχο να πούμε. Θέλει αυτός να γίνει διάδοχος του Μαραντόνα.
1: Μέση! La calidad intacta.
0: Ή αυτός να συγκριθεί με τον Ρονάλντο. Παιδάκι που χαμογελάει παντού. Κάνει ευκαιρία και χαμογελάει.
1: Μέση πάρε κουάρτο, Μέση εγκατσό. Γολάσο. Γολάσο.
2: Μέση. Ιμένς Μέση. Αν καραμέση.
0: Γελάει, έχει δίπλα το όλο ο βορκέο του κόσμου. Με αυτά τα γατάκια που έχουμε μπλέξει.
3: Όταν μιλάς για τον Μέση, δηλαδή το στόμα σου να το πλένει.
0: Ούτε τα παπούτσια του Τη Μαρία δεν κάνει αυτό να δει. Έχει από 20 χρόνια όλη τη γη στα πόδια του και μια φορά να χαμογελάς δεν μπορεί. Και έχω το ξινομούρι να πούμε, το ξινολάχανο. Αφήστε με ήσυχο να πούμε.
4: Παιδιά,
0: παιδιά έγραψε, να αυτό είχε γράψει ιστορία. Πάντως έχουμε και το μακαρί, τον κούγια μας που είχε βγει. Ναι, αλλά τέλος πάντων. Άδε.
4: Καλά, αυτό ήταν μυθικό τηλεφωνικό.
0: Μυθικό ήταν, Ναι, ήταν μυθικό.
4: Συγγνώμη, μυθικό. Λέω κάτι άλλο είχε πει, είχε αναλύσει όλη τη Βραζιλία.
0: Φίλοι. Όλη τη Βραζιλία, ναι, του έδινε.
4: Τον είχε φίλο τον κότσο.
0: Ο τάδε. Τι. Εντάξει, τα έβαλε. Καλά να είναι. Έφυγε αυτό νωρί, έφυγε. Και αυτό έχει ακούσει πολύ πράγμα. Λοιπόν, πάμε στο Βασίλη στα Μέγαρα τώρα. Έλα Βασίλη, να σας πω και καλώς δεχτήκατε τον παίχτη, πήρατε μεταγραφή σήμερα.
4: Αυτά παράρχεται, περίμενε, γεια σας.
0: Θα έρθει.
5: Το Μαθαίο.
0: Το Μαθαίο.
5: Όχι Μαθαίο.
4: Μαθαίο.
0: Αν καραμέση.
5: Μαθαίο.
0: Ο Μαθιός.
5: Ναι, ο Μαθιός.
0: Ο Μαθιός πήρανε.
5: Το Μαθιό πήραμε, λοιπόν.
0: Τι γίνεται.
5: Και να ξαναδείς.
0: Τι έχω περασίσει σήμερα.
5: Η Αργεντινή είναι να μην πετύχει μπροστά της ο Κουρασάο, έτσι. Αλλιώς εντάξει, έχει ελπίδες.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, έτσι για τον Χρήστο το λέω.
0: Ναι, για το δικό μας τον Χρήστο.
5: Το Χρήστο να παίζει στοιχήματα εκεί πέρα, Κουρασάο. Λοιπόν, εγώ δεν απόψε σήμερα για ποδόσφαιρο, Μουντιάλ και τέτοια.
0: Τι θα πεις.
5: Να πω για Κολύμπη.
0: Για Κολύμπη, να σου πω κάτι.
5: Λοιπόν, όχι, αν θυμάσαι, ναι. Και πέρσι το ίδιο έκανα, τέτοιο καιρό.
0: Ναι.
5: Τελείωσαν τα παιδιά τις εξετάσεις,
0: ναι.
5: Μάλλον, έτσι τώρα είναι τις Πανελλήνιες και κάποια εβδομάδα έχουν Πανελλήνιες, μετά πλακώσουν διακοπές. Και δυστυχώς ο Έλληνας δεν ξέρει μπάνιο. Έτσι, πέρσι θυμάσαι τι είχαμε, πόσα επεισόδια να τα πω έτσι.
0: Πάντω να σου πω κάτι είχαμε. Μεταξύ μας, φίλε, προς το παρόν βλέπω ότι ο Έλληνας δεν ξέρει να κάνει οικογένεια. Αυτό το πράγμα πια που σκοτώνουν κάθε μέρα και από
5: έμπνευμα.
0: Δεν υπάρχει ρε παιδιά αυτό το πράγμα. Εντάξει, είπαμε τώρα. Τι μόδα είναι αυτή τώρα.
5: Δηλαδή,
0: εμείς μαλώσαμε τις γυναίκες μας.
5: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
0: Και εμείς μαλώνουμε με τις γυναίκες μας και εμείς έχουμε τις συγκρούσεις μας και το ανετά. Τι είναι αυτό το πράγμα. Όποιος θέλει πέρα μαχαίρι και σκοτώνει. Τι είναι αυτό ρε.
5: Και ξέρεις κάτι.
0: Και μαχαίρι κιόλα δηλαδή. Δείχνει ρε παιδί μου μίσος. Πώς να το πω.
5: Ακριβώς. Ναι, το μαχαίρι έχει μίσος, ναι. Ενώ το πιστόλι είναι, ας το πούμε, εξ αποστάσεως.
0: Πες ότι το πιστόλι είναι, ξέρω εγώ, με έπιασε τα νεύρα, δεν κρατήθηκα, πάτησα σκανδάλι. Το μαχαίρι είναι συνειδητό.
5: Ακριβώς.
0: Γιατί δεν είναι μια μαχαίρι, είναι μία, δύο, τρεις, τέσσερις,
5: πέντε. Και ψυχρό.
0: Και ψυχρό, πολύ ψυχρό, ρε φίλε. Τι να πω, ρε γαμό του.
5: Να μαχαιρώ στον άλλον. Λοιπόν, και ποιο είναι, να πεις ότι είναι οι δυο τους, να πω εντάξει, πρέπει να έχουν παιδιά.
0: Παιδιά, ρε.
5: Δεν λογαριάζουν τα παιδιά τους.
0: Όχι, τι να λογαριάσουν.
5: Δηλαδή, εγώ να πάρω, άσε αυτά που γίνανε έτσι, να πάρω ένα ζευγάρι, η γυναίκα να το πάρουμε και αντρικά, μου ρίχνει τα κέρατα της ζωής μου. Έτσι. Δεν αφήνει άντρα για άντρα. Θα μου πεις τη χωρίς, ναι, τη χωρίς. Αλλά άμα είναι τα παιδιά, υποχωρείς εκεί πέρα. Δηλαδή, για χατήρι των παιδιών. Δεν ξέρω, τόσο πλάκας, τόσο ηλίθιος είμαι εγώ, ρε παιδί μου.
0: Όχι, ρε φίλε, όχι, απλό έχει. Τι να πω, έχει χαλάσει πολύ το πράγμα και έχει γίνει η ανθρώπινη ζωή πολύ φτηνή. Το βασικό αυτό είναι για μένα, ότι έχει φτηνή είναι πολύ η ζωή.
5: Εγώ σου λέω, άσε είναι αυτή είναι. Είναι η τελευταία γυναίκα του κόσμου, έτσι. Να το πάρουμε, σου λέω, αντρικά, να το πάρουμε έτσι από τη δικιά μας
0: μεριά. Τι αντρισμός είναι αυτό, εσύ, Βασίλη.
5: Τα παιδιά σου δεν τα σκέφτεσαι.
0: Όχι, δεν τα σκέφτονται, γιατί δεν τα σκέφτονται. Αλλά σιγά τον αντρισμό σου λέω και πάλι.
5: Ναι,
0: εντάξει, κάτι. Σιγά, μεγάλε, σιγά, τι να πω, τέλος πάντων.
5: Ο άλλος πήγε την, κάτω στην Καλαμάτα στον ύπνο, τους εδώ πέρα να πούμε ήταν στο διπλανό δωμάτιο το παιδάκι.
4: Φίλε, δεν ξέρεις τι είχε καθένα στο κεφάλι του, άστο.
0: Ναι, εντάξει, αυτό λέμε.
4: Ότι... 10 δευτερόλεπτα, μην λέμε τα ίδια.
0: Τι στο καλό έχουν στο κεφάλι του.
4: Ξέρεις πώς έχουν μετρήσει. Πώς έχουν μετρήσει μέχρι το 10 και έχουν σωθεί ψυχές.
5: Δεν είναι στιγμιαίο. Δεν είναι στιγμιαίο, δηλαδή εκείνη την ώρα θόλωσε. Είναι κάτι πιστεύω
4: σαν αυτό. Είναι κάτι που είναι...
6: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
7: Η ώρα είναι 5:30.
8: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίσεις, ας το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
0: Ναι, έθιμο αυτό.
5: Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα? Δεν μπαίνουμε όταν έχουμε φάει. Είναι κοινότυπα, αλλά πρέπει να τα λέμε, γιατί κάποια φορά τα ξεχνάμε. Όταν έχουμε πιει τις μπύρες μας, δεν μπαίνουμε μέσα στη θάλασσα. Καθόμαστε, λιαζόμαστε, έχουμε θερμοκρασία 40-50 βαθμούς και πάμε βουτάμι και ξαφνικά σε νερό που έχει θερμοκρασία 25 βαθμούς. Έτοιμο το έφραγμα.
0: Παναγία βοήθεια.
5: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι
5: από το απότομο.
0: Έτσι είναι όλα.
5: Μετά, δεν πάμε βαθιά. Εγώ προσωπικά, αν δω τον άλλο να πνιγείται, παράδειγμα, σε 100 μέτρα, που είμαι και καλός κολλήμιτς, δεν πάω να τον σώσω. Γιατί μπορεί να πνιγώ κι εγώ. Δεν πας βαθιά. Κάτσε σε παραλία.
4: Να τον βλέπω να σβήνει.
5: Δεν άκουσα.
4: Να τον βλέπω να σβήνει τον άλλον δηλαδή.
0: Όχι, εντάξει.
5: Δεν πήγαινε, σώστονε.
4: Αν μπορώ να τον σώσω, τι να κάνω.
0: Αν μπορείς.
5: Αν μπορείς. Άμα είναι 100 μέτρα βαθιά.
4: Εγώ γενικά δεν είμαι φαν, με φίλους μου τσακώνομαι για αυτό το λόγο.
0: Τι?
4: Δεν είμαι φαν της βαθιάς κατάστασης.
0: Όχι, γιατί δεν είναι.
4: Η θάλασσα είναι άλλο έργο.
0: Παιδιά, δεν παίζεις με τη θάλασσα, δεν είναι.
5: Ακριβώς, τη θάλασσα πρέπει να σέβεται. Σου λέω εγώ παλιά έκανα έτσι και ψαρουτούφεκο πολύ και καταδύσεις. Έτσι, πριν από 30 χρόνια θα μου πεις. Εντάξει, σαν νιάτα μου. Τη θάλασσα τη σέβεσαι. Βλέπεις παράδειγμα, είσαι μέσα στη θάλασσα. Νιώθεις κάποια τσιμπηματάκια στα δάχτυλα, στα χέρια, στα πόδια. Έβγα κατευθείαν έξω. Μπορεί να είναι κράπα, μπορεί να είναι σάμπα. Σάμπα είναι που θολώνει το μυαλό, έτσι ξέρω εγώ, έλλειψη οξυγόνου και αρχίζει το κορμί του σπασμούς, έτσι, είσαι στα πρόθυρα του πνιγμού.
0: Ωπα, παραγία μου, δεν πρέπει να πλησιάσω θάλασσα, ο Βασίλης.
5: Ναι, άμα νιώσεις ρε παιδί μου, κάποιος ξέρω εγώ, κάποια τσιμπηματάκια, ξέρεις έτσι, ψιλομουδιάσματα στα άκρα, στα χέρια, στα δάχτυλα, έτσι, έξω, στην παραλία κατευθείαν. Και πάρε ανάσα, έλλειψη οξυγόνου. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και το δεύτερο, δεν ξέρω αν με έχετε ακούσει για τα λαγοκέφαλα. Κακός χαμός γίνεται κάτω στην Κρήτη.
4: Ναι, είδα εγώ. Λαγοκέφαλα. Έτσι.
5: Και θα πω το εξής, τα λαγοκέφαλα...
4: Εις γουστρώει.
5: Είναι ψάρια τα οποία τοξικότατα, τα οποία έρχονταν από Ινδικό...
4: Εδώ στη γη έτσι. Μετά θυμίσαι μου να σου πω και κάτι,
5: Και είναι καταδιωκτικά, δηλαδή ό,τι βρούνε το δαγκώνε. Πάνε κοπάδια, πώς είναι τα πυράγχας, ξύλο είναι, ψάρι είναι, άνθρωπος είναι, δαγκώνε. Το δάγκωμά τους, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι τόσο τοξικό όπως είναι της οχιάς. Να ξεδαγκώσει η οχιά. Εάν ένα λαγοκέφαλο, έτσι, το πάρεις, το βγάζεις στην παραλία, το πιάσεις με τα χέρια, πρέπει να απολυμάνεις τα χέρια. Το κόψεις με το μαχαίρι, πρέπει να απολυμάνεις το μαχαίρι. Μιλάμε για τόσο τοξικότητα. Πρέπει ο κόσμος να τα προσέξει αυτά.
4: Αν δεις κάτι λαγοκέφαλοι που κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά...
5: Καλά, εντάξει, δίποτε είναι, εντάξει, τους... Αλλά αυτό είναι, δηλαδή μπορεί να κάνεις, κάνεις μπάνιο στην παραλία, να έρθει να σε δακώσει και να λες εντάξει μωρέ, δεν έγινε τίποτα να πούμε και να έχεις δηλητηριαστεί όπως ξέρω εγώ τους έχει δακώσει μία οχιά.
0: Ωπα, πάει, δεν πλησιάζω θάλασσα, Βασίλη, σταμάτα και δεν πλησιάζω θάλασσα. Δεν αντέχω.
5: Άσε, είσαι σου πια εσύ.
0: Σκιάζομαι.
5: Αμολάς μελάνι.
0: Αμολάς μελάνι, στο μολάνι πάει με έπιασε αυτός ο λαγοπόδωρος, πώς το λες.
5: Λαγοκέφαλος.
0: Ο λαγοκέφαλος. Μες λαδιάβαστο.
5: Α, σου δείξω ο Διονύσης πώς είναι. Μιλάμε...
0: Γιατί ο Διονύσης ξέρει από λαγοπόδωρο.
5: Όπως είναι τα πυράγχας που βλέπουμε στο σινεμά. Έτσι πάνε. Άλλο πράγμα. Δηλαδή κάτω στην Κρήτη γίνεται χαμός. Λοιπόν, αυτά.
0: Έγινε Βασίλη.
5: Γεια σας.
0: Και για όσους θέλετε να κολυμπήσετε, υπάρχουν ασφαλείς παραλίες. Στην Αττική δεν έχει τίποτε, παιδιά. Λοιπόν, τι τραβάω. Πάμε στο Βασίλη στα Βρυλίσια. Έλα, Βασίλη.
4: Να σου πω επίσης, μισό λεπτό, Βασίλη, για όσους με ρωτούν, παιδιά μου, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Ναι, χθες στην Εθνική Γαλλία σου έβαλε δύο γκολ ο Εμπαπέ με τη Σενεγάλη. Το πλάνο που έδειξε τηλεόραση ήταν ο Κριστιαν Καρεμπέ στο κήπεδο.
0: Δεν το γνωρίζει ο Αλέξη, μπορεί.
4: Δεν ξέρω. Θέλω να ξέρετε ότι ήταν ο Καρεμπέ αυτός που είναι στον Ολυμπιακό. Παλιός μεγάλος άσος, πριν λίγες μέρες έπαιξε ένα φιλικό της Ρεάλ αποθέωση εκεί στο κήπεδο της Ρεάλ. Εθνική Γαλλία, πρεσβευτής της FIFA, της UEFA, παντού πηγαίνει, τον καλούν κτλ. Αυτός είναι. Δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή να πεις ότι δείχνει ο Καρεμπέ. Εκτός κι αν έχεις μπερδευτεί από τις άλλες ενασχολήσεις. Εκεί με τα συγχωρήσεις και με αγάπη. Εγώ πήγα κάποτε στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και μου λέγανε ο καλύτερος είναι ο Σωτηρακόπουλος, έλεγα ο καλύτερος είναι ο Αλέξης Πυρόπουλος. Αλλά περάσαν τα χρόνια και βλέπω κάποια πράγματα παρεκκλίνουν λίγο τα μυαλά. Άμα μπολιάζουν με πολλιά του Ολυμπιακού, μίσους κτλ. Μην πάτε στην ΕΡΤ να κάνετε τις μεταδόσεις. Υπάρχουν 100 παιδιά που σε κανάλια ιδιωτικά και εκείνο και το άλλο, εξαιρετικές μεταδόσεις που δεν μπορούσαν να κουμπίσουν εκεί. Και όχι μόνο αυτό. Και μια εντύπωση και έβλεπα σχόλια γιατί νόμιζα ότι είναι ιδέα μου. Σαν να βαριότανε.
0: Όχι, μα γενικά δεν γνώρισε πολλούς.
4: Όχι, άλλο λέγω το όνομα, σαν να βαριόταν να
0: δει τη μετάδοση. Τον παρέσυρε το μάτι.
4: Τον παρέσυρε το μάτι, τι να κάνει, τι να του φτιάξουμε να κάνει. Η σάλτσα με τέτοιο, με λαμπάντα και τέτοιο μαζί.
0: Γιατί και τον Gareth Bale που ήρθε μετά και γι' αυτό δεν είπε τίποτα.
4: Δεν είπε τίποτα, εντάξει. Εκεί πας για να είσαι διαβασμένος. Άμα είναι να κάτσε να κάνει παιδάκι με τηλεόραση. Να μην τρελαθούμε τώρα, μην με φτιάχνει και στο πρώτο παιχνίδι που έκανε δεν είδε. Λοιπόν, και τα λέμε στο πλαίσιο τη κριτική, δεν τα λέμε ότι να μην ξαναπάει. Έτσι κι αλλιώς έχει τις άκρες για να πάει. Πάμε. Όπως και άλλοι, οι σαλιάρδες τις έχουν τις άκρες, τις βρίσκουνε. Αλλά υπάρχει τόσος κόσμος έξω. Μου κάνει εντύπωση τα κριτήρια πως διάλεξε η ΕΡΤ κόσμο για αυτό το Μουντιάλ, μου κάνει εντύπωση.
0: Αφού έχει, λέει, την καλύτερη, λοιπόν, ομάδα, την καλύτερη ομάδα.
4: Λέει, την καλύτερη σου γιατί έχει τώρα, λοιπόν.
0: Γιατί.
4: Την καλύτερη εβδομάδα έχει, την καλύτερη ομάδα. Oh. Έλα, Βασίλη, συγγνώμη γιατί...
10: Όχι, μπορεί να μου την αυτά που λέει, πρώτα απ' όλα υπογράφω και πάνω δεν κάτω στην κόλλα.
4: Μπράβο,
10: όχι, έγραψες ακριβώς έτσι όπως είναι. Θα σπηράζει βέβαια, δεν το ξέρουν τον Κριστιαν, το μάθουν χθες. Λοιπόν, δεν πειράζει. Ας πονάνε. Θα με συγχωρέσεις, Νιόνιο, πήρα για το φίλο μου τον Κώστα.
4: Ναι,
10: και
4: πίσω, τι θέλεις.
10: Και που στενοχωριέται για το φίλο μας το σύγχαυρο από την Πάρο να μην βάλει λέει το... ναι. Λοιπόν, Κώστα που σε καταλαβαίνω, σε αγαπάω, ξέρεις πολύ καλά, είμαστε δεν κοντά έχουμε εμείς σε όλα.
0: Δεν ευχαριστεί ο κόσμος στο ταξίδι, μα κυρωθεί.
10: Τον πόνο τον ξέρω.
0: Θα μπει μέσα και θα βάλεις ο Μεντιλίμπαρ που λιμόγανε στο τέλειο.
10: Όχι, δεν θέλω να βάλει, όχι, ειλικρινά όχι. Ούτε εγώ θα το άντεχα. Θέλω μια χάρη από τον Διονύση, θα μας βάλει στο τέλος το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάτες.
4: Εννοείται,
0: βέβαια, λοιπόν, τα αφήσω.
10: Θα αγαπώ πολύ, καλή συνέχεια, φιλιά.
4: Σήμερα, Νίκο, παρακαλώ που σημειώσουμε στη λίστα μας να προσθεθεί το τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου. Το οποίο το λέγει η κόρη μου με πολύ καλά βήματα και εξέλιξη.
0: Του έχεις μάθει το κουτσάκι, να λέει στο δικό μας
4: και άλλο νοικιάστη. Μεγάλωσε με το τέτοιο, ρε φίλε.
0: Τι.
4: Με τον Παπαρίνα μεγάλωσε.
0: Και εγώ τι φταίω. Εγώ τι φταίω. Καλά η κοπέλα μεγάλωσε έτσι. Το δικό σου το σπίτι σε άλλο νοικιάστη. Λοιπόν, πού πάμε. Δεν πάμε πουθενά. Ορίστε, να, ορίστε. Αυτά κάνετε. Θα πείτε εσείς τώρα για τους κολοσσούς της ενημέρωσης. Είστε πολύ μικροί. Γατάκια. Δεν τολμάξαμε.
4: Πες μας λίγο για μέση, για πες μας λίγο για μέση.
0: Τι να σου πω μωρέ, εντάξει. Εσείς δεν έχετε καταλάβει ένα πράγμα. Δεν συζητήσαμε ποτέ εδώ αν είναι καλός ή κακός. Δεν λέμε προφανώς δεν τέτοιο συζητάμε τώρα αν είναι. Είναι φαινόμενο, παιχτάρα κλπ. Λέμε ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία όμως, εντάξει. Εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσουν. Δηλαδή το στυλ, οι επιλογές του, χίλια δυο. Αλλά εντάξει, προφανώς είναι φαινόμενο ποδοσφαιρικό. Και πολύ δύσκολο να ξαναπεράσει τέτοιο πράγμα. Δεν, εγώ δεν είμαι σε αυτά. Άλλο πράγμα, εσύ μην μπερδεύεις εσύ, Διονύση. Πώς το πω. Το αν πω κάτι σε κάποιον πολύ γνωστό ότι δεν μ' αρέσει, δεν σημαίνει ότι τον απαξιώνω σαν παίχτη, σαν οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να υπάρχει ένας πολύ καλός τραγουδιστής που όμως εσένα να μην σ' αρέσει.
4: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι παιδί, δεν είναι τόσο φοβερό αυτό. Μην μου παίρνετε όλοι, ας πούμε, τι είπα εγώ για το Μέση. Τι είπα για το Μέση, δηλαδή. Ότι είναι γατάκι.
4: Δεν φαίνεται το νερό.
0: Μεταξύ μας είναι όμως.
4: Τι είναι. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ τώρα.
0: Επιμένω, δεν λες τίποτα.
4: Σε παρακαλώ. Αύριο τη μέρα είναι, παιδιά.
0: Αύριο είναι η επόμενη σημερινής.
4: Πέμπτη, ε.
0: Ναι.
4: Τι έχουμε αύριο.
0: Δε, άστε να πάνε, Διονύση. Δεν είναι, τα πράγματα δεν είναι καλά. Παγκόσμια, όχι μόνο εδώ. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, θα πεις τίποτα ή θα τα λέω εγώ. Άκου. Ρε Διονύση.
4: Αύριο είναι Πέμπτη, μου πες.
0: Ναι, μεταγραφές έχετε κάνει. Πες, okay. Πες κάτι. Έχετε πάρει παίχτες.
4: Είπαμε, 7 παρά 20 είναι το Μαφαίο. Μη στα πούμε, εσείς Παίρνω ζητήν αντίπαλο του Παναθηναϊκού.
0: Τι?
4: Παίρνω ζητήν αντίπαλο του Παναθηναϊκού.
0: Εντάξει μωρέ, τι να πω τώρα για αυτή.
4: Την Πάξη.
0: Έλα μου εκεί, γιατί ξέρεις, εσύ την ήξερες την Πάξη.
4: Αμέ, την έχω παίξει 50 φορές.
0: Την Πάξη.
4: Αμέ.
0: Πού την έχεις παίξει.
4: Ανερχόμενη δύναμη.
0: Η Πάξη.
4: Ουγγαρία, πρωτάθλημα.
0: Έλα μου τώρα.
4: Με κόμβεται εκεί.
0: Άσε ρε τώρα. Αυτή την περάσουμε για προπόνηση.
4: Τι την περάσετε.
0: Για προπόνηση.
4: Αλλά.
0: Την επόμενη κύριος και μετά βλέπουμε. Τι θα πει και ο Πάπ τώρα.
4: Πήρε κύπελο πριν κάνα δύο χρόνια εκεί στην Ουγγαρία.
0: Έλα μου, πήρε κύπελο στην
4: Ουγγαρία. Μεγάλη σχολή Ουγγαρία.
0: Ναι, ναι, πήρε κύπελο στην Ουγγαρία.
4: Καλά.
0: Να κολώσει η πανάθα του Νίστρουπ. Σε αυτό το πράγμα.
4: Έχει παίξει σε ευρωπαϊκέ οργανώσει. Δεν είναι χθεσινή.
0: Τι?
4: Δεν είναι χθεσινή.
0: Και εμεί έχουμε παίξει. Τι, εμεί είμαστε χθεσινοί. Πέρυσι φτάσαμε μια ανάσα από το να το πάρουμε. Λίγο αν η διαιτησία εκεί μα με την Πέτση μα έσφαξε, αλλά πηγαίναμε καλπάζοντα με τον ηγέτη εκεί τον έμπειρο.
4: Αλλά του είχατε πει να βγει τέταρτο.
0: Από ευρωπαϊκέ. Α, ναι, του είχαμε πει να βγει τέταρτο του ανθρώπου και σταμάτησε. Τι θέλει αυτό κάτι κλωτσιές πάντως.
4: Ήρεμα, δεν θέλω τέτοια.
0: Έλα, ήρθε εδώ τώρα και του είπανε. Θέλουμε από σένα. Εσύ τώρα, άσε με τώρα, Διονύση. Είναι απάτη τώρα αυτό. Έλα.
4: Ποιο είναι απάτη?
0: Ο Μπενίτεθ.
4: Ντροπή.
0: Εσύ πιστεύει ότι ήρθε εδώ και του είπανε γεια σου, εμεί θέλουμε να βγει τέταρτο, δεν θέλουμε τίποτα άλλο.
4: Σίγουρα.
0: Έλα, Διονύση τώρα.
4: Σίγουρα.
0: Και αυτό πήρε, του λέει, εγώ για να σα βγάλω τέταρτο θέλω. Πώ το λένε. Θέλω 4,5 εκατομμύρια συμβόλαιο και ένα staff δικό μου. Άσε με μωρέ Διονύση τώρα κι εσύ. Εντάξει, δεν λέω ότι η δική μου δεν είναι της επικοινωνίας που το αφουσκώνουν και έτσι, αλλά αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να το πάνε. Απλά δεν ξέρω γιατί δεν το διαψεύσανε. Το μόνο που μου έκανε εντύπωση.
4: Τι έκανε. Καλά, καλά, καλά.

0: Πού πάμε, στο Χρήστο? Και μετά στο Βάγκη, έτσι τον Πειραιά. Ναι. Έλα, Ξτάκη.
1: Έλα, παιδιά, τι έγινε.
0: Τι θες να γίνει, τίποτε.
1: Λοιπόν, ναι. για να φτάσει ο Μέση το Μαραντόνα, πρέπει να περάσουν 10 ζωές.
0: Μπράβο.
1: Για να κάνει αυτά που έκανε ο Μαραντόνα ο Μέση.
2: Τι παραπάνω έχει κάνει, δηλαδή. Τι παραπάνω.
1: Έλα, ρε Διονύση, τώρα. Που θα μου συγκρίνεις τώρα το Μαραντόνα με το Μέση. Τώρα ο άλλος πήρε μια ομάδα μόνος του και την έκανε δύο φορές πρωταθλητή. Τη χώρα του την έκανε παγκόσμια πρωταθλήτρια. Όπου πήγαινε και γινόταν έλα το αντάξει. Μεγάλη προσωπικότητα ο Μαραντόνα. Τι να φτάσω. Μετάξει, ένας καλός παίκτης είναι το αντάξει.
0: Καλά και εσύ το κάνεις λύσα τώρα. Ένας καλός παίκτης είναι ο Μέση.
2: Εγώ πόσα μουντιάλ πήρε ο Μέση. Πόσα μουντιάλ
0: είχε. Δεν ήταν κάτι. Ο ένας είχε κόντρα όλα τα θηρία, όποιον έπαιζε.
2: Το πήρε.
0: Δεν σε ενδιαφέρει.
2: Το πήρε.
0: Δεν σε ενδιαφέρει.
1: Πάντα μου διαλύπηρε ο Μέση, δεν πέσε.
2: Όλος έχει πάρει... Τι συζητάει, δεν μπορεί να συγκριθούν αυτοί οι δύο.
0: Τι λες, ρε.
2: Δεν γίνεται να συγκριθούν.
0: Δεν Διονύση τώρα.
2: Αλλά εντάξει.
0: Είναι διαφορετικές συνθήκες.
2: Δεν γίνεται.
0: Καλά, εντάξει.
2: Δεν γίνεται.
1: Πόσα μου διαλύπηρε
0: ο ένας ήταν το μαύρο πρόβατο της FIFA.
2: Όσα έχει πάρει και ο Μαραντόνα, ένα.
0: Το πιο προβεβλημένο είδωλο.
2: Όσα έχει πάρει και ο Μαραντόνα, ένα.
1: Πόσα έπαιξε ο Μαραντόνα.
2: Δεν ξέρω πώς έπαιξε ρε φίλε, ο Μουντιάλ Μέση έχει παίξει 6.
1: Τι δεν ξέρεις πώς έπαιξε.
2: Πώς έχει παίξει, 4, 5, πώς έπαιξε. Έπαιξε το 90, ήταν το 82,
1: ναι.
2: Έχει παίξει, τουλάχιστον 4 θυμάμαι εγώ.
1: Ο Μέση πώς έχει παίξει.
2: 6 νομίζω με αυτό.
1: Α, και έχει πάρει ένα.
2: Πόσο. Και.
1: Τι και. Εντάξει, δεν συγκρίνεται Γιώργης τώρα με ο Μέση τώρα.
2: Δεν συγκρίνεται, άλλος έχει βάλει κοντά 1000 γκολ, άλλος έχει βάλει 200, μπορεί να συγκριθεί.
1: Ναι.
2: Πήρε λέει πρωτάθλημα με την Νάπολη, τι να κάνω, εγώ πήρε και εντάξει. Πήρε και ΑΕΛ κάποτε πρωτάθλημα, τώρα δοκιμάζεται και κυνηγάνε και το ταβέλι. Τι να κάνω, ιστορική ομάδα κτλ. Πήρε Νάπολη, λέει πρωτάθλημα, ωραία, για την Νάπολη. Ο άλλος είναι άλλη κλάση τώρα, άλλαξε το ποδόσφαιρο.
0: Πάψε.
1: Ποιος.
2: Άλλαξε το ποδόσφαιρο, κέρδισε το ποδόσφαιρο φίλους μικρούς που πάνε εκεί, φορά φανέλες μέσα από εδώ.
1: Όχι, όχι.
2: Λοιπόν, να συζητήσουμε προσωπική ζωή.
1: Ναι,
2: ναρκωτικά ναι, κλπ. Και όλα τα σχετικά, εξάρτηση και τέτοια, άστο τώρα.
1: Και τι να δηλαδή, τι να κάνω, μάγκας ήταν.
2: Δεν μπορώ να κάνω τέτοιο, δεν μπορώ να κάνω καμία τέτοια.
1: Ο Μαραντόνα έκανε Βραζιλιάνους που υποστήριζαν τη Βραζιλία να υποστήριζαν την Αργεντινή, ξέρεις τι είναι αυτό.
2: Εντάξει.
1: Βραζιλιάνους που υποστήριζαν τη
0: Βραζιλία. Μη συγκρίνεται. Ο ένας ήταν παγκόσμιος ηγέτης, ο άλλος είναι ηγέτης μεν, ναι, αλλά ηγέτης αποδεκτός από όλους και προβεβλημένος. Ο άλλος ήταν το μαύρο πρόβατο, ρε εσύ.
1: Που θα χωρούσε τη μαρτία τον αυτό ο Μαραντόνα, θα του βάλανε την μαρτία.
0: Ο Μαραντόνα και ο Κανίγια, αν δεν τους στείλανε εκείνη την ιστορία στην Αμερική, θα το σηκώρανε εκείνο τον παγκόσμιο κύκλο, πήρε η Βραζιλία με το Μπέτο και Παυτούς και το Ρωμάριο, θα το σηκώρανε περίπατο. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, είναι άλλη ιστορία και ο Μέση είναι αυτός που είναι. Είναι ένας άνθρωπος που έχει γράψει όχι τη δική του ιστορία στο ποδόσφαιρο, είναι από τους κολοσσούς τους.
1: Ναι, τρομερή, εντάξει.
0: Ότι είναι γατάκι είναι βέβαια, εντάξει, άλλο, τώρα κι άλλο τώρα.
1: Ο Μέση διονύστηκε κανείς ή ο Ρονάλντο.
0: Τώρα δεν βγάζει αυτή η κουβέντα που θα άρεσε.
1: Μπράβο,
0: είναι σαν να λέμε ο Παναγιώτης, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, ο Παναγιώτης. Εντάξει, αλλά ποιο να πεις.
1: Διονύση. Αυτό το μεταρά που άμα τον πάρουμε.
0: Ποιον. Αφού έρχεται, φτάει η ώρα.
1: Όχι, θα ξεχάσουμε και τον Πύρλο και τον Πύρλο.
0: Τον Πύρλο λέει.
1: Το Ρέτσο και τον Πυρόλα.
0: Ποιο μπεκταρά λέει.
1: Τη Σάντερφιλ.
0: Τι.
1: Το στόπερ της Σάντερφιλντ που πάει να πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Το στόπερ, ναι.
0: Της Σάντερφιλντ.
1: Ναι, αυτό ναι.
0: Αυτό είναι η βασίλισσα του Όβερ εκεί.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Στον πάρουμε αυτό και θα σου πω εγώ.
0: Λες, θα είναι καλός τους, για την πατήσω, ε.
1: Ναι. Λοιπόν, πήγε ταμείο εχθές, εντάξει, ε.
0: Ποιος πήγε ταμείο.
1: Εσύ.
0: Το ταμείο δεν ήρθε σε μένα, εγώ πήγα σε αυτό.
1: Γαλλία, άσο και όλα, εντάξει, όλα όμως και όλα τα φαβορεί, εντάξει, δεν έχει.
0: Α, γι' αυτό, γιατί με έχεις εμένα, έτσι, ταμείο να πηγαίνω μόνο με κεδρίζω τα φαβορεί, ωραίο παίκτη με έχεις, ρε.
1: Όχι, λέω, εντάξει, δεν είναι, σήμερα τι βλέπεις.
0: Δεν βλέπω τίποτε, δεν είδα ότι δεν είδα.
1: Πορτογαλία, ο Ρονάντο, δεν θα μας κάνει καμιά ζημιά.
0: Δεν ξέρω, η Πορτογαλία είναι ομαδέρα, τώρα ο Ρονάντο αντέχει ακόμα να παίζει στην Πορτογαλία, δεν ξέρω.
1: Αυτό τον κάνω, βλέπω, άσο, ρε Κώστα.
0: Ποιο?
1: Τον Κάνα, την Κάνα.
0: Με ποιον?
1: Με την... με μία που δεν θυμάμαι τώρα. Την Κάνα δεν παίζει, ρε.
0: Ναι, με ποιον παίζει. Με τον Παναμά,
1: ναι.
0: Κάνα.
1: Ναι. Και είναι και 2.30 ο Άσος.
0: Πόσο?
1: 2.30.
0: Θα μπουν εκεί τα καϊνάρια, θα τρέχουν, τι άλλο. Αυτό βλέπω να γίνει καλά. Τη βλέπω τη δουλειά πάλι. Θα παίρνει αύριο. Παιδιά, μην ακούτε τι λέω εγώ. Δεν είμαι ο καλύτερος σε αυτά.
1: Ναι, εντάξει, ούτε εγώ.
0: Καλά, αυτό εντάξει.
1: Δεν το ακούσατε το άλλο. Άρα το ακούσατε, το διαβάσατε μάλλον.
0: Ποιο απ' όλα.
1: Στον πύργο.
0: Τι έκανε.
1: Το διάβασε σε Διονύση.
2: Τι.
1: Με το μισό ευρώ, ρε.
2: Τι.
1: Άρα το διάβασε, έχει χαλάσει όλος ο πύργος, έχει βγει ο πράκτορας, έχουν βγει εκεί μισό ευρώ, 14 παιχνίδια, 350.000 ευρώ.
0: Άσε ρε, αυτά τα ακούω 100 χρόνια, τώρα δεν έχω δει κανένα τέτοιο.
1: Όχι ρε, έχει βγει ο πράκτορας, ο πύργος, έχουν το δελτίο τυχοκολλήσει ρε.
2: Ναι, εντάξει, θα δείξει κάτι ο πύργος τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν θα δείξει
1: λοιπόν. Πήρατε και την πρόκληση άδικα εκεί, στη Β' Αθηνική, εντάξει, έγινε βαβά η δουλειά εκεί τώρα.
0: Βαβά έγινε, ναι.
1: Το λες εσύ κοντά.
2: Τελείως, δεν έχει κάνει έφεση.
1: Έχει κάνει έφεση ακόμα.
2: Ναι, περίμενε, μην διάσει.
1: Εντάξει, είναι εκεί οι βουλευτές του...
2: Ναι, έχουν γεμίσει όλο τον κόσμο. Τρομερή η παρέμβασή τους.
1: Εκεί έχετε βουλευτές, θα ψάξα
2: και τον τρομερό πάντως είναι ότι βγήκε να... Βγήκε να...
0: Ο Σκουλαρίκης δεν έγινε εκεί πάντοτε,
2: Πασόκης. Βγήκε να...
0: Τι.
2: Στατιστικό εκεί που αναλύσανε,
0: ναι,
2: ότι σε όλους αυτούς τους μήνες που έχει χρησιμοποιηθεί η νέα πατρόν πύργου δεν έχει ούτε ένα νεκρό. Ούτε εν ιστορία. Συντάξει για τους δρόμους και τα λοιπά.
1: Ούτε Καλαμάτα και τέτοια εκεί που έχει φτιαχτεί ο δρόμος.
2: Τέλος πάντων. Έγινε ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Άντε λέμε.
1: Άντε γεια.
2: Πάμε σε διάλειμμα.
3: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί και στην κουζίνα που θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί και στην

0: αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16. Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία. Εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά!
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Λοιπόν, γυρίσαμε, πάμε στον Πειραιά, στο Βαγγέλη. Έλα Βαγγέλη.
10: Καλησπέρα σας.
9: Καλώς το
10: να. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που μας κρατάτε. Είσαστε φοβερή παρέα.
9: Να είσαι καλά Βαγγέλη.
11: Τρομερή.
10: Τρομερή, τρομερή, ειδικά εσείς κύριε Διονύση.
9: Βέβαια, αυτό να λέγεται.
10: Αυτό λέγεται. Και κακώς που δεν το ακούτε, ναι. Γιατί σας λένε σου πια μερικές.
9: Όχι, όχι, δεν είναι κακό, αυτό είναι συκοφαντίες.
10: Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να πω, μια και το είπε ο προηγούμενος ακροατής, ότι για μένα είναι λάθος να συγκρίνουμε ποδοσφαιριστές άλλων εποχών.
9: Προφανώς.
10: Πρώτον. Δεύτερον, θεωρώ ότι ένας αθλητής πρέπει να έχει το ήθος και να είναι πρότυπο για τα μικρά παιδιά, και αυτό θεωρώ ότι το έχασε ο Μαραντόνα στη διάρκεια της πορείας του. Αν εξαιρέσω αυτό που είχε πει στον Πάπα τότε, που ήταν τρομερό και μπράβο του, θεωρώ ότι η ζωή του ήταν πολύ λάθος πρότυπο για τα παιδιά, ενώ ο Μέση αντίθετα ή ο Ρονάλντο ή αυτοί που έχουμε πλέον, τα παιδιά μπορούν να έχουν κάποια πρότυπα. Οπότε εκεί νομίζω ότι χάνεται αρκετά από τη Μαραντόνα. Φυσικά δεν το συζητώ, ότι είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε και βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους να παίζουν τέτοια μπάλα. Και η ερώτηση που έχω είναι, μετά το Μέση, ποιον θα βλέπουμε σε αυτό το επίπεδο?
9: Τον Μπακασέτα. Γιατί?
10: Ο Μπακασέτας είναι ένα πολύ καλό παιδί και με ήθος, και συμφωνώ ότι είναι πρότυπο αθλητή. Παρότι είμαι Ολυμπιακός. Άρα τον συμπαθώ πάρα πολύ.
9: Εντάξει.
10: Αλλά μιλάμε για ποδόσφαιρο.
9: Εντάξει. Πλάκα ήταν. Αλλήμουνο.
10: Ωραία. Και άλλη μια ερώτηση που θα ήθελα να κάνω σε εσάς και να κλείσω, να μην σας κρατήσω.

0: απαντήσετε αφού κλείσω. Θα ήθελα να μου πείτε, γιατί προσπαθώ να μάθω, αλλά με τα site έτσι πως έχουν γίνει δεν μπορείς να βγάλεις άκρη ποιος λέει αλήθεια, ποιος ψέματα. Αυτό το θέμα που έχει γίνει με τον γιο του Σαββίδη, που έχει καταδικαστεί για κάτι, τι είναι αυτό που καταδικάστηκε, γιατί καταδικάστηκε? Και δεύτερον, γιατί δεν ασχολείται κανείς? Αυτό αν είχε γίνει με τον Μιλτιάδη, ας πούμε, θα ήταν η ίδια προβολή? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, περιμένω τις απαντήσεις.
1: Είναι μια υπόθεση, εντάξει, επέξε εδώ και στο Δελτίο Ειδήσεων, μια υπόθεση για εκβίαση μάτζερ ποδοσφαιριστών, νομίζω του Κάτσε ήταν ο συγκεκριμένος, το 2015. Εντάξει, τώρα από και πέρα, θέμα προβολής, φίλε μου, είναι θέμα γιατί στη συγκεκριμένη εκπομπή ατζέντα μπαίνει. Πέρα παρά έξω, να σου πω τώρα, ίσως είναι σε φάση αναμονής, τι να πω, ξέρω εγώ.
2: Όπως εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, ρε φίλε, αν ήταν άλλος παιδί του Παναθηναϊκού που να είχε περάσει το Παναθηναϊκό κτλ και να ήταν στο Μουντιάλ προπονητής, θα είχαμε 100 αφιερώματα. Αυτό ναι. Με το Δόνι που δεν ασχολείται άνθρωπος.
1: Εντάξει, έχει παίξει λίγο στα site, έχει παίξει.
2: Πολύ λίγο έχει παίξει, Διονύση. Αν ήταν κανένα αγαπητό παιδί στο ρεπορτάζ, ας πούμε, ή στα τέτοια, ναι, θα είχε παίξει, θα γινόταν από το πρώτο φορά.
1: Νομίζω
2: να θα παίρναμε την οικογένειά του, στο χωριό του, το βίντεο, τι λέει ο γιος.
1: Με το Μουντιάλ και τέτοια.
2: Ναι, ως μη Μουντιάλ, το τέτοιο κλπ. Εδώ έχουμε κοντζάν προπονητή και είναι παιδί εδώ Έλληνας κλπ. Και δεν ακούγεται, μιλάμε κιχ, σαν να μην υπάρχει. Και έπαιξε και μάτς και πήγε και καλά. Δηλαδή, εντάξει, τι αμαρτίες έχει κάνει αυτός? Ποιος ξέρει, δηλαδή, ποιος τον αγόρισε τότε? Τέλος πάντων, άντε, πού πάμε? Πάμε σε Ρονίκη.
1: Ναι.
2: Μήπως μετά το διάλειμμα, πως θέλει ο Σπύρος?
1: Πάμε, έχει 3 λεπτά.
2: Δεν του φτάνει του Σπύρου 3. Θέλει να πει πολλά. Έλα, Σπύρο.
3: Δεν θέλω να πω καλησπέρα κάτι που το σπερικό. Απλά λέω θέλω να ξεστρεφτώ κάτι. Να καταλάβω ότι και εμείς εδώ πάνω δεν είμαστε καβαλιώτες. Εγώ έχω μια παρέμβαση που τα γάβε και δεξί, έτσι.
2: Ωραία παρέα αυτή, να μας πεις, να έρθουμε και εμείς να κάνουμε παρέα μαζί.
3: Ποικιλία. Είμαστε όλοι από 50 απλά.
2: Μπράβο. Και είσαστε όλοι δεξιοί και Ολυμπιακοί.
3: Και γάβε.
2: Μπράβο.
3: Το πεις και στον καφέ, δεν δεχόμαστε άλλο να πει. Μην χαλάσουμε το 7. Έτσι.
2: Ναι.
3: Το ζήτημα της κάναμε έναν γκάλο του Διονύση.
1: Ναι.
3: Και από τους δημοσιογράφους του Ολυμπιακού ποδοσφαιρικά είσαι 5-2. Δηλαδή σε ακούνε και εμπιστεύονται στο κομμάτι ειδικά μεταγραφών που είναι εσένα. Είχαμε 5-2. Οι 4 ακούνε και εκπομπή. Οι άλλοι βάλουν στην τρυπάκι να αρχίσουν να βλέπουν και εκπομπή, γιατί είναι λίγο ψωγατάκια με την κουβίδη. Και εσύ γκόντε έχεις 4 άτομα συμπάθεια.
2: Ο Πέμπτος γιατί, τι του έκανα?
3: 1-7.
1: Εντάξει, καλά.
3: Δηλαδή, είσαι πάνω από 50. Δηλαδή. Που σημαίνει κάτι καλό καλά.
2: Έλα μου, το ωραίο το πας τώρα, γιατί εκεί με το δεξί μου το χάλασε, εντάξει, θα το καταπιούμε, δεν βαριέσαι τα παιδιά, εντάξει.
3: Καλά και εσύ έχεις μείωσες αυτά, δεν ζητάμε, σου λέω,
2: εντάξει, παιδί, εντάξει, δεν βαριέσαι.
3: Του πρωινός καφέ ασχολούμαστε πριν μόνο με Ολυμπιακό. Δηλαδή, μία ώρα καθημερινά στο πρωί που θα πούμε τον καφέ μας, θα μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό. Ξεκινάμε με αυτό, γιατί εντάξει. Το οποίο δεν είναι έχουμε και κυρίως πάθος. Και φωνή, δηλαδή έντονη, δηλαδή. Και αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν κάποιοι, δηλαδή, ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο. Εμείς ασχολούμαστε με οτιδήποτε παίζουμε τον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για το καταλάβουν. Γιατί μου λέω, είμαι από το Σκάρι, βλέπεις Μουντιάλ. Λέω, δεν βλέπω Μουντιάλ. Εγώ βλέπω μόνο Ολυμπιακό. Δεν θα κάτσω να δω Μουντιάλ. Ούτε κάτι τελικό. Δηλαδή, σαν τους δεν βλέπω τελικό.
2: Ναι. Δεν το βλέπεις σοβαρά τώρα. Να σου πω σοβαρά τώρα. Δεν το βλέπεις,
3: ότι αν έχω πάνω από 6 χρόνια δω τελικό της Champions League.
2: Έλα ρε.
3: Βλέπω μόνο... Ναι, δεν μπορώ. Είμαι... Δεν μπορώ να δω. Θα δω μόνο Ολυμπιακό. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Δεν μπορώ. Και θα δω μόνο κάτω από εδώ και πόλο, γυναικό και βόλε και χάσμπολ. Αυτή και τα παιδιά μου λένε Πάσκαλα, έχεις θέμα λέει.
2: Ναι, εντάξει.
3: Εντάξει, είναι έτσι. Αλλά πήρα περισσότερο να πω για την Διονύση που είναι και μεγαλύτερη ηλικία, έτσι.
2: Πρέπει να πάμε δελτίο, κάτσε. Θα σου πω σπίρο.
3: Καταφέρει και τις έχεις πείσει.
2: Πάμε δελτίο, περίμενε μετά.
4: Η ώρα Είναι 6. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
5: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε πως αν δεν του αρέσει η τελική συμφωνία θα ξαναρίξει βόμβες, το CNN παρουσίαζε το προσχέδιο του μνημονίου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Βάσει του σχεδίου, μεταξύ άλλων οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο Ιράν να εξάγει πετρέλαιο και πετροχημικά προϊόντα, ενώ η Τεχεράνη θα μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση σε αναπτυξιακό ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το μνημόνιο συνεργασίας αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 ακόμη. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε εξειδικευμένος εξοπλισμός, ο οποίος προοριζόταν για πώληση σε νέους χρήστες συνδρομητές. Το παράνομο όφελος του κυκλώματος ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται πως ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια. Στη σύλληψη ενός 16χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Μαρκοπούλου Μεσογείας, καθώς κατηγορείται για εκβίαση κατά συναυτουργία σε βάρος 14χρονου παιδιού. Μαζί με δύο ακόμη συνεργούς του, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, φέρονται να εξανάγκαζαν τον 14χρονο να τους δίνει κοσμήματα που ανήκαν στη μητέρα του. Κατά την έρευνα στο σπίτι του 16χρονου, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 5 φωτοβολίδες, μηχανισμό εκτόξευσης φωτοβολίδων και μια σιδερογλωθιά. Παράλληλα, συνελήφθηκε η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ξεκίνησε τη λειτουργία της η ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, η οποία επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν τιμές προϊόντων από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη χαρακτήρισε ως ουσιαστικό όπλο στην προσπάθεια συγκράτησης του κόστου ζωής, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες αποκτούν πλέον άμεση σύγκριση στις τιμές μεταξύ μεγάλων αλυσίδων και ευρωπαϊκών αγορών. Τρεις αρκούδες στη Δυτική Μακεδονία θανατώθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες εξαιτίας του γεγονότος. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το Περιβάλλον Νέμεσης επικήρυξε τους δράστες με 3.000 ευρώ. Στην ανάρτησή της Ομοσπονδίας αναφέρεται πως θα υπάρξει απόλυτη χεμήθεια, ενώ καταγγέλλονται ως ηθική αυτούργη τα site των κυνηγών και μεμονωμένη κυνηγή. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, ανεξάρτητους ανακριτές με αφορμή το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το κράτος μαφία θα διορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου. Στα αθλητικά, στις 8 ο αγώνας μεταξύ Πορτογαλίας-Κονγκό στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου, στις 23 το Αγγλία-Κροατία για την ίδια διοργάνωση.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,38% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Ανωδική είναι η εικόνα και στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά η ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν ο Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.

0: Καλησπέρα, γιατρέ.
1: Τι, ο Θανάσης είναι. Θανάση, είσαι εδώ. Σπύρο, είσαι εδώ.
0: Πού σε Θανάση. Θανάση είναι ο χωρίτης εδώ δίπλα σου.
1: Ναι, μωρέ. Έλα, Σπύρο.
2: Αυτά είναι, αυτά. Έτσι περνάμε. Και το θέμα είναι, είναι πιο μεγάλη από μένα. Είναι και κάτω από τα βλάκια, δηλαδή. Ένας είναι κόλμος.
0: Γι' αυτό με πάνε.
2: Λοιπόν, να σου πω. Τα μάτια να τους παίρνουν γήπεδο, γιατί με τον ένα πρόβλημα είναι. Δεν μπορούσε να κάνεις ένα δημάτι. Παίρνει ένας εγγέλος και πήγαινε πέρα δότε, μόνος του. Πέρα δότε. Και κάποια στιγμή βέβαια, άμα πήγαινε παρέα στο γήπεδο, πάνε παρέα. Άμα από την αρχή του μας βέβαια στο τέλος σε χάνουν και περπατάς, λοιπόν. Και το σταμάτησε το γήπεδο. Λοιπόν. Αλλά είναι ωραία φάση, έχουμε τα κοινά μας, τις διαφωνίες μας έντονες, ποδοσφαιρικά, βασιλικά, οτιδήποτε.
1: Και για τον Ολυμπιακό.
2: Κοίτα, το διαφωνείς, ναι, για τον Ολυμπιακό. Για το άλλο, όχι σαν το άλλο, διαφωνείς, γιατί ο καθένας είναι λίγο δεξιά, ο ένας λίγο πιο κεντρό, ο άλλος, αλλά μας πει που δεν είναι Ολυμπιακός. Από εκεί ξεκινά ο καφές. Έτσι. Και τώρα ψάχνουμε για τους παίκτες. Δηλαδή, σήμερα το πρωί κάναμε, εγώ στην Ολυμπιακή δεν ασχολούμαι με παίκτες, γιατί τους μισούς τους ξεχνάω, δεν τους ξέρω. Όταν θα γίνει τη μεταγραφή, θα πάμε. Θα δούμε, λέω. Γι' αυτό λέω ότι τελικά, αν έχεις μεγαλώσει και είσαι και ο παδός ομάδας, υγιής ο παδός, έτσι, όχι άλλος να μπλέξεις επεισόδια κτλ. Σου γεμίζει ωραία η ομάδα το χρόνο. Και το καλοκαίρι είναι η χειρότερη περίοδος. Έτσι δεν περνάει το Σαββατοκύριακο. Με τίποτα. Με τίποτα. Δυστυχώς.
1: Θα αρχίσουν τα φιλικά σιγά σιγά. Θα αρχίσουν τα μεταγραφές. Θα αρχίσουν μεταγραφές. Θα έχετε θέμα.
2: Δηλαδή 14 μου ξενίζει ότι είναι ο προκριματικός Αυγούστου. Θα δω πώς θα το μοντάρω για τις 14 Αυγούστου.
1: Να είχατε ξεσυνηθίσει πουλάκια μου.
2: Ε?
1: Είχατε ξεσυνηθίσει λέω.
2: Έτσι μπράβο. Τώρα 14 θα αφήσουμε τώρα Αυγούστου η μέση διακοπές. Θα κατέβουμε το μάθος, πρέπει να το δούμε όμως.
1: Ε?
2: Έτσι. Λοιπόν, Γιονύση έτσι είναι. Και Γκοντζέ έχει συμπάθειες πάντως.
1: Ναι.
2: Έχει συμπάθειες πάντως.
1: Ναι, παρόλα αυτά που λες έχουν καλό γούστο οι άνθρωποι. Μπράβο τους.
2: Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ. Να σου πω περνώντας στη διαφημιστικό περιβάλλον, θέλεις να ταξιδέψεις στο Παρίσι, Nova και το Viasat Epic Drama χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης με αφορμή τις σειρές του καναλιού Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιτ και Μομάρτη που διαδραματίζονται στη Γαλλία. Ένας τυχερός συνδρομητής τηλεόρασης Nova θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Nova, δήλωση συμμετοχή στο nova.gr. Αν όχι, επέλεξε τώρα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση.
1: Μπήκαμε στην κλήρωση.
0: Να πούμε ότι υπάρχει νέα τιμωρία για τον Παναθηναϊκό.
1: Τι τιμωρία?
0: Μπάσκετ.
1: Έλα μωρέ, δεν βαρεθήκατε. Μας έχετε
0: ξεδώσει. Τις επόμενες μέρες θα γίνουν γνωστές και τιμωρίες για τον Ολυμπιακό όσον αφορά το σκηνικό με τον Ντέρικ Τζόουνς. Ο ΘΕΑΒ τιμώρησε την ΚΑΕ Παναθηναϊκός με μια αγωνιστική κλεισμένων και 50.000 ευρώ πρόστιμο στον ΑΝ για το σκηνικό με τον Ντέρικ Τζόουνς. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να τις κάνει κανένα 4 πλέον τις αγωνιστικές, αν δεν κάνω λάθος. Μία που είχε φάει, δύο μετά από τον αθλητικό δικαστή.
1: Δεν μας νοιάζει. Θα τη βρούμε.
0: Νοιάζει και ως πλέον διαρκείας πάντως.
1: Θα τη βρούμε την άκρη.
0: Την ιστορία. Σαν που να μην σε νοιάζει από τα βλέπεις στην τηλεόραση.
1: Έλα μου ωραία.
0: Ακόμα θα πληρώσει διαρκείας πάντως και φάω 4 κλεισμένα, με νοιάζει. Όπως έχει γίνει στο Ολυμπιακό στην μπάλα και όχι μόνο. Ξέρουμε τι λέμε.
1: Ναι.
0: Σε βλέπω λίγο ράτζ.
1: Τι θες
0: να. Μήπως λέω να στείλουμε τους κατόχους στην ιστορία να αποζημιωθούν εγώ εδώ.
1: Γιατί?
0: Ε?
1: Εγώ.
0: Γιατί?
1: Τι τρελός ρε.
0: Το παίζεις άνετος.
1: Στο ραδιόφωνο.
0: Το πε.
1: Όχι στη ζωή.
0: Να στείλουμε στο ραδιόφωνο να πάρουν τις αποζημιώσεις.
1: Όχι.
0: Α, γιατί στο ραδιόφωνο το παίζω άνετος. Εδώ να τις πάρουν, γι' αυτό λέω.
1: Ναι, όχι, εδώ το παίζω άνετος. Δεν είμαι. Τι είναι δυνατόν να είμαστε άνετοι.
0: Τον Εμπαπέ πώς το βλέπεις.
1: Τον.
0: Τον Εμπαπέ.
1: Ψηλό τσογλανάκι, δεν μου αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει. Δεν του αρέσει ο Μέση, του αρέσει ο Μπαπ. Τι να του πάρουμε ρε φίλε.
1: Λέω σαν φάτσα, σαν συμπεριφορά ρε παιδί μου. Και στο πρώτο επίπεδο μας έκανε χάρη που έπαιζε.
0: Τι να του πούμε ρε φίλε.
1: Τι να μου πεις μωρέ, γιατί δηλαδή, τι δεν κατάλαβα. Επειδή κάποιος είναι καλός ποδοσφαιριστής, εγώ πρέπει δηλαδή δεν και καλά να πω πω. Άμα υπάρχουν τύπου συμπαθώ και τύπου αντιπαθώ. Ναι, σαν τύπος δεν μου αρέσει το στυλάκι του. Έχει να φάει πολλά ψωμιά ακόμα για να το παίξει τόσο ηγέτης που το παίζει.
0: Γκολάρα βέβαια.
1: Και μπορεί παιχτάρε και οτιδήποτε άλλο πες μου. Αλλά άλλο σου λέω, έχει να φάει πολλά ψωμιά για να το παίξει έτσι όπως το παίζει. Ακόμα έχει πάει στη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου και έχει κάνει μια τρύπα στο νερό. Το ίδιο ισχύει και για τον άλλον εκεί πέρα. που έχει.
0: Το
1: Βινίσιους.
0: Τον Πάουκ τον βλέπω καλά.
1: Τον Πάουκ όχι.
0: Με τον νικητή λέει Τζοβαρίου, την Αμόγια Εύου Κλουζ.
1: Ναι. Ναι, δύσκολη κλήρωση. Πολύ δύσκολη κλήρωση. Τι συζητάμε τώρα.
0: Πήρε προπονητή.
1: Θα πάρει. Τι θα πάει χωρίς προπονητή.
0: Ποιο.
1: Τι σε νοιάζει εδώ. Θα πάρει, ρε. Θα μείνω πάω και έτσι χωρίς προπονητή.
0: Πότε τον πάρει, φίλε. Ξεκινάει μάτς.
1: Και γιατί πρέπει να
0: έχει προπονητή για τα μάτς. Και μετά τέτοια μας τελάνει.
1: Γιατί και που έχουν προπονητή για τα μάτς, τι έγινε δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Του προπονητέ έχουν για να του διώκουν μόνο, δεν του έχουν για να κουμαντάρουν. Άμα ήταν να κάνει προπονητέ κουμάντο, αδερφέ, δεν θα έπρεπε κανένα προπονητή.
0: Ρε, τι γίνεται.
1: Τι γίνεται, δηλαδή, συγγνώμη, αλήθεια σου λέω, τι σου λέω, ψέματα. Εσύ πιστεύεις ότι τις παίρνουν τους προπονητές για να φτιάξουν ομάδα και τέτοια. Σίγα. Να έχουν κάποιον να διώξουν, παίρνουν όλοι οι προπονητές. Άμα ήταν να τους είχαν εκεί πέρα και να τους φορτωθούν για πάντα, δεν τους παίρνανε. Και εδώ που τα λέμε δεν έχουν και άδικο για μερικούς.
0: Τι.
1: Πώς το έλεγε και ο Χαρικίν, τι κάνεις, σιγά τη δουλειά που κάνεις. Σκάβεις. Σκάβεις. Σιγά. Σιγά τα που λένε όλα. Μας έχουν επρίξει στη, πώς το λένε, στη φοβερή διδασκαλία. Τους βλέπω και στο Μουντιάλ. Τι να σου πω, έχω συγκινηθεί από την μπάλα που διδάσκουν εκεί τα, να παίζουν. Άσε μου μορδιώνεις τώρα κι εσύ. Έχω πιστεί τελικά ότι πρέπει να, με πολύ μικρές εξαιρέσεις, πραγματικά με πολύ μικρές εξαιρέσεις, έχω την αίσθηση πως είναι από τα πιο απατεώνικα επαγγέλματα που υπάρχουν. Το προπονητής. Παραμυθιάζουν εκεί τους επενδυτές, τους προέδρους, ότι είναι τίποτε φοβερό. Το παρουσιάζουν το ποδόσφαιρο σαν είναι κάτι φοβερά, δύσκολο κλπ. Το ίδιο κάνει και οι δημοσιογράφοι βέβαια. Έτσι, σου λέει, α, πολύ, και εγώ ξέρω από εδώ και από εκεί. Και τελικά όλα αυτά είναι για να κονομάνε κανένα φράγκονα. Προσπαθώ να δω προπονητές που έχουν αλλάξει τη μοίρα των ομάδων τους. Ελάχιστος βρίσκω. Παγκοσμίως. Δεν ξέρω
0: τι γίνεται, ρε φίλε.
1: Τι γίνεται, μωρέ, γιατί σου λέω κάτι περίεργο.
0: Μας έχει κάψει το κεφάλι.
1: Μη σου πω ότι πιο πολύ οι προπονητές καταστρέφουν ομάδες παρά φτιάχνουν. Είναι ορισμένες ομάδες που δεν έχουν. Δηλαδή, γι' αυτό και πια στο ποδόσφαιρο μετράει όχι τόσο πολύ τα συστήματα. Τα συστήματα παίζουν όλοι τα ίδια. Βλέπεις αφρικάνικες ομάδες, ξέρω εγώ, λατινοαμερικάνικες, ευρωπαϊκές, παίζουν όλοι με τα ίδια συστήματα. Ακριβώς τα ίδια πράγματα κάνουν στο γήπεδο. Δεν καταλαβαίνεις ποια είναι η διαφορά. Μετράει στον προπονητή πάντα πρώτον η προσωπικότητα, το πώς μπορεί να επιβάλλεται στα ποδητήρια, αν το σέβονται οι παίκτες, αν μπορεί να τους κάνει να παίζουν για την ομάδα. Τέτοια πράγματα πια. Που αγγίζουν τη σφαίρα της ψυχολογίας, όχι τόσο πολύ της προπονητικής. Δηλαδή, να σου πω κάτι τώρα μεταξύ μας. Τι μπορεί να διδάξει ένας προπονητής στον Εμπαπέα σου. Κοντρόλ, κάθε τη πάσα, την μπάλα με τη μία. Αυτό πρέπει να το κάνει να τον εντάξει ένα σύστημα και να του πει κάτσε αδερφέ εδώ είμαστε ομάδα. Εκεί δεν είναι κάτι άλλο δηλαδή. Απλά αυτά τα παρουσιάζουν στους προέδρους ότι εγώ έχω αυτή την τέτοια, ακολουθούν και οι δημοσιογράφοι από πίσω, δώσ' του τα κλειδιά και πάρ' του τα κλειδιά και κάν' του τα κλειδιά και βγαίνω αχταρμά στο αχταρμά μετά. Τρεχαγύρευε. Και μετά λένε, γεια σου φύγε. Δεν πέτυχες. Και με αυτά τα φοβερά και τρομερά πράγματα.
0: Πήγες στο διάλειμμα, ωραία τα παιφίλε, με κέρδισε.
1: Μπράβο.
3: Η ώρα είναι 6 και 4.
4: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δεν στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
10: Φυσικά, στο 91.
9: Στα παραπολιτικά 90,1.
10: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
9: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
12: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
14: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
15: Τι?
14: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
15: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
16: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
19: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
20: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
8: Παραπολιτικά 90,1.
1: Δηλαδή που λες καμιά φορά φυσιογνωμικά, ρε παιδί μου, πάρ' το Μαντσίνη τώρα, το στιγμήθηκα γιατί είναι ο Μαντσίνη στη γραμμή ο φίλος. Δεν ξέρω πόσο μεγάλος παίκτης θα με το πού βλέπεις αυτό το στυλάκι, ας πούμε, δεν έλεγες. Μου αρέσει, ρε παιδί μου. Ταρντέλι, δεν ήταν μόνο τον πανηγυρισμό του Ταρντέλι να δεις, λες δεν θέλω, άστο, εντάξει, ας μην είναι τόσο παιχταράς. Δεν πειράζει. Καλώς το Μαντσίνη.
21: Συμφωνώ απολύτως, καλησπέρα.
1: Βέβαια, τι.
21: Παιδιά, εγώ είμαι και ρετρό τύπος. Πλέον, εγώ όσο έχω δει επιλεκτικά 5-6 παιχνίδια, παιδιά, η παγκοσμιοποίηση πλέον το έχει αλλοιώσει την ταυτότητα των κρατών. Δηλαδή όλες οι ομάδες για μένα παίζουν το ίδιο ποδόσφαιρο.
1: Ναι,
21: όλοι έχουν τον ίδιο σωματότυπο και το ίδιο σύστημα. Δηλαδή, εγώ ξέρετε ότι είμαι εδώ στη Γερμανία. Δηλαδή, είδα προχθές στη Γερμανία 6 έχρωμοι. Δηλαδή, θυμάμαι παλιά, ας πούμε, κάτι Μπρέμερ, κάτι Όγκεντάλερ, δηλαδή ο μοναδικός σκουρόχρωμος παίχτης ήταν ο Πολ Μπράιτνερ πιο παλιά.
1: Ναι, με τον Μούση. Και συμπτωματικά ήταν και αναρχικός αυτός.
21: Απίστευτος τύπος με τον Μούση και αυτά, δηλαδή δεν βλέπεις. Ή ας πούμε παλιά βλέπαμε την Αργεντινή, είχε 6-7 μαλλιάδες.
1: Κορδελάκι και έτσι.
21: Ναι, μαλλιάδες. Ό,τι Ταραντίνη, ξέρω εγώ, Κέμπες. Να μην πούμε πιο μετά για Μπατιστούτα και τέτοια για αυτά. Τέλος πάντων, εμένα δεν μου αρέσει. Θα το περιμένω λίγο ακόμα τώρα στις επόμενες φάσεις να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, τώρα όσον αφορά το θέμα Μέση Μαραντόνα για παιδιά αυτά, τώρα επειδή εγώ εκτιμώ πολύ το Διονύση ποδοσφαιρικά και αυτά, νομίζω ότι το έχει χάσει εκεί πέρα με τον Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα είναι ο θεός του ποδοσφαίρου και από εκεί πέρα όλοι οι άλλοι είναι άγιοι. Δεν μπορεί να πλησιάσει δηλαδή κανένας ποδοσφαιριστής και δεν τα λέει ο Μαντσίνη, τα λένε όλοι οι παγκόσμιοι ποδοσφαιριστές που παίξαν, άφησαν ιστορία και μιλάνε για το παίξιμο που έκανε.
0: Δεν
21: όποιος έχει απορίες.
0: Εγώ άλλο είπα, δεν είπα, μισό λεπτό.
1: Εγώ είπα, ήταν καλό παιδί αφού.
0: Όχι, εγώ είπα γενικά στο ποιος είναι πιο πετυχημένος. Αυτό είπα,
1: εξαρτάται ενώ με επιτυχία.
21: Δεν είναι επιτυχία. Επιτυχημένος ποιος είναι. Όταν θα σταματήσει, δηλαδή ο Μαραντόνα έχει πεθάνει τώρα 6-7 χρόνια, έχει σταματήσει 30 χρόνια και το TikTok και τα YouTube κατακλείζονται από χιλιάδες βίντεο και ο κόσμος το παρακολουθεί.
0: Και τον Καρίντσα
21: ακόμα,
0: βλέπω
21: δηλαδή.
0: Εγώ, ότι του Ρέζεμπρικ βλέπω, πεχθαράδες ήταν, δεν έχει να κάνει, δεν λέμε όχι. Δεν σου λέω όχι ότι τα κατακλείζω. Δηλαδή του Μέση δεν θα βλέπουν να πιστεύει σε 50 χρόνια βίντεο.
21: Ναι, θα βλέπουν. Δεν σου λέω ότι θα βλέπουν.
0: Δηλαδή εδώ συζητάμε και λέμε ότι είμαστε ευλογημένοι που τον είδαμε στο Καραϊσκάκ, τον είδαμε στο Καμπνού, να μην τα λοιπά, δηλαδή πώς θα το πω.
21: Συμφωνώ και εγώ, και εμένα μου αρέσουν όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Απλώς δεν μπορώ να συγκρίνω το Μαραντόνα, το παίξιμο, δηλαδή το χαρακτήρα του, την προσωπικότητα που είχε, το εκτόπισμα, όλα αυτά ήταν, ο Μαραντόνα ήταν κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, πάμε σε έναν άλλο θεό. Διονύση, ο Γιωβάνι είναι εδώ.
0: Εδώ είναι, ναι.
21: Ρε φίλε. Και το συνδέω λίγο, είδα προχθές κάτι φωτογραφίες με τους παλεμάγους, δηλαδή, συγγνώμη, εκεί στους παλεμάγους δεν υπάρχει κάποιος να οργανώνει την κατάσταση, δηλαδή είδα όλους τους παίχτες με 3-4 διαφορετικές εμφανίσεις. Δηλαδή τώρα προφανώς ο Γιωβάνι γελάει με αυτά που βλέπει, έτσι.
0: Τι λες, φίλε, πιο οργανωμένος, δεν υπάρχουν άλλοι τόσο οργανωμένοι.
21: Ναι, μα δηλαδή βγάζεις φωτογραφία και έχει 4 διαφορετικές εμφανίσεις ο Ολυμπιακός.
0: Δεν νομίζω ότι είναι 4 διαφορετικές.
21: Τώρα θα με αναγκάσει να στείλω τον Κώστα σε λίγο τη φωτογραφία. 4 διαφορετικές. Η μισή φοράνε την επαιτειακή, όχι την επαιτειακή, τη φανέλα που φοράγαμε τα 100 χρόνια. Μετά έχει τον Γιωβάνι που φοράει την επόμενη χρονιά με το άσπρο γιακά. Τέλος πάντων, ένα μπάχαλο, δεν είναι τέτοιο. Θέλω να πω πάλι για το Σπυρόπουλο. Εγώ τον παρακολούθησα χθες το Σπυρόπουλο, παιδιά, τρεις ή τέσσερις φορές από δίλεπτες παύσεις. Δηλαδή τώρα που πήγε ο άνθρωπος και αυτά. Δηλαδή η αξιολόγηση αυτών που είπε και ο Διονύσης πριν, πώς γίνεται. Και εν πάση περιπτώσει, ρε παιδιά, έλεος με αυτόν τον Φίσα. Δεν υπάρχει άλλος legend να πάει να μιλήσει. Δηλαδή, έλεος. Ακούμε συνέχεια το Φίσα και το Φίσα. Οποιαδήποτε εκδήλωση και πετάει και τα καρφάκια του, έτσι, με τον Ντέμι και αυτά.
0: Τι καρφάκια.
21: Με ακούτε.
1: Όχι, τι καρφάκια.
21: Καρφάκια, εντάξει, καρφάκια έχει τα καρφάκια. Ό,τι και καλά η διαιτησία. Κάποτε τραβήξαμε κι εμείς κάποτε παλιά και αυτά, έτσι πετάει τα καρφιά. Αλλά είναι τέτοιο, ρε παιδί μου, δηλαδή, και είναι παράγοντας του Παναθηναϊκού, έτσι. Δεν είναι απλώς ένας legend.
0: Ναι, εγώ, πώς θα είναι.
21: Δηλαδή.
0: Σε καλά η ΕΡΤ.
21: Εγώ δεν λέω να πάει το Ολυμπιακό, αλλά ρε παιδιά, τόσα άτομα περάσαν. Δηλαδή, γιατί να μην ακούσουμε τον Κατεργιανάκη που ο άνθρωπος είναι χαρά Θεού, ας πούμε, όταν μιλάει.
0: Δεν έχει στην κυβέρνηση άκρη ο Κατεργιανάκης.
21: Ναι, ενδεχομένως. Ναι,
1: κυβερνητικό είναι το θέμα.
0: Τι?
1: Κυβερνητικό λέω είναι το θέμα, δεν ξέρω.
0: Νομίζω ότι είναι και κυβερνητικό από κάποιες.
1: Θα κατέβει ο Φίσας.
0: Πού?
1: Σε εκλογές.
0: Δεν ξέρω θα κατέβει, ρε φίλε, γιατί όχι. Μα αφορά. Να απογοήτευση μου όμως, εγώ θα τη μεταφέρω. Δεν αντρέπομαι.
21: Διονύση, την τελευταία φορά σε ρώτησα για την προετοιμασία. Το πρώτο στάδιο ή το δεύτερο στάδιο θα είσαι?
0: Σε κανένα
21: τάδιο.
0: Όπως με βλέπω, σε κανένα από τα δύο.
21: Ναι, και εγώ τώρα μέχρι στιγμής τα φιλικά που έχουμε κλείσει, δηλαδή μόνο με την Alkmaar.
0: Θα παίξουμε τέτοιο, παίξουμε τον Άγιαξ, ξέρεις.
1: Τι θα κάνετε?
0: Έχω μια πληροφορία, θα παίξουμε φιλικό με τον Άγιαξ.
1: Γιατί?
0: Να δούμε.
21: Για την επέτειο.
0: Έτσι ακριβώς, για να πάμε με την πλακέτα του Γουέμπλι.
21: Ναι. Μήπως βάλουν και τη δικιά μας η φανέλα στο μουσείο, γιατί λέει είναι του Αντωνιάδη, έχουν τον Αντωνιάδη.
1: Φυσικά.
21: Αλλά και εγώ τέτοιο Τέλος πάντων.
1: Βάλτε, παιδιά, για το φιλικό, βάλτε και εσείς τη φανέλα. Γιατί, αμαρτία είναι. Να υπάρχουν φανέλες.
0: Μια αγωνιστική και στον Ολυμπιακό και πρόσημο και στο Direct Jones για το επεισόδιο από τη ΔΕΑΒ. Εντάξει.
21: Όλα με λίγα άλλα. Διονύση, πότε ξεκινάει το κανάλι?
0: Τι σταμάτησε το κανάλι?
21: Από Σεπτέμβρη λογικά,
0: Τι σταμάτησε?
21: Όχι, εννοώ καινούριο στούντιο και αυτά. Λογικά από Σεπτέμβρη.
0: Νομίζω Αύγουστο θα είναι στον αέρα. Και Ιούλιο μπορεί να προλάβει.
21: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Είχες πει θα βγάλεις γραμμές.
0: Ναι.
1: Άντε ρε να βγαίνω κι εγώ.
21: Διονύση, να το δεις λίγο αυτό πάλι με τις γραμμές, γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα ακούμε 6-7 φωνές κάθε μέρα πάλι.
0: Να μην φοβάσαι τίποτα.
21: Δεν φοβάμαι, απλώς λέω ότι είναι κουραστικό δηλαδή να ακούμε συνέχεια τις φωνές. Δεν είναι ότι δεν παίρνει ο κόσμος τηλέφωνο.
0: Υπάρχει οργάνωση και στοργή εκεί, προχώρα.
21: Φιλάκια, καλό απόγευμα.
1: Τι εννοείς θα υπάρχει οργάνωση και στοργή?
0: Έχω ένα μηχάνημα που θα βγάζει αυτόματα όπως παίρνουν. Το ορίζω με τεχνητή νοημοσύνη, τα πάντα γίνονται πλέον. Έχουμε τεχνικούς, ένα επιτελείο από την Αγγλία που δουλεύει πάνω από το καμπ. Γελάζε, φίλε.
1: Αυτή είναι Αγγλία.
0: Έχω εκεί τον Παύλο, τον Γιάννη, παιδιά που δουλεύουν μεσημέρι βράδυ, ασχολούνται με αυτό. Κάθε μέρα έχουμε κάνει εκεί μια ομάδα εκεί, μου στέλνουν τα παιδιά, τις οπτικές σύνες και τέτοια. Μακάρι να είχαν κι άλλοι αυτοί. Και αυτά τα παιδιά διαφερθήκαν με αγάπη στο κανάλι, στο πρόσωπό μου κτλ. Και τους ευχαριστώ και τους εκτιμώ και τους τιμώ. Τα καλύτερα λένε και εσένα. Έχουν κεράσει και εδώ κάτι φορές να μιλήσω, δηλαδή, στο πλαίσιο το χορηγικό.
1: Θα τους χρειαστώ κι εγώ.
0: Εσύ, εντάξει, εσύ. Περίμενε, εσύ.
1: Πετάω ετώ,
0: Πήγαινε στον Κώστα το Μανιλιδάκη. Λοιπόν, έλα.
1: Τι να κάνω?
0: Στον Κώστα το Μανιλιδάκη, πώς σου βρει τίποτα. Λοιπόν,
1: τι να μου βρει?
0: Α, δουλίτσα γύρω-γύρω.
1: Εγώ να πάω στο.
0: Γιατί,
1: γιατί.
0: Α, κουβέντα ωραία κάνει, δεν κατάλαβα. Στο ωραίο πλαίσιο, δεν το παγω.
1: Τι να κάνω?
0: Με τον Κώστα καλή συνεργασία όταν ξεκίνησε το 24.
1: Ναι.
0: Όχι το 24, ήταν σέντρα FM τότε είχαμε ξεκινήσει.
1: Όλα ωραία ήταν.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ να δεις.
0: Είπα για Νέα Δημοκρατία και πρέπει, δεν ξέρω αν είναι ο Κώστας ο Πεγάλη ο άλλος ή ο φαν της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω τώρα. Ο άλλος τόσο που είναι.
1: Για πάμε στο Εγάλιο πρώτα. Έλα Κώστα.
2: Καλησπέρα παιδιά.
1: Καλώς τώρα.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά.
2: Καλό καλοκαίρι να έχουμε όλοι.
1: Επίσης. Ναι.
2: Ήσυχο. Και όσο γίνεται δροσερό, όσο γίνεται.
1: Να εντάξει, καλά είμαστε αυτό.
2: Έχουμε ακόμα πίσω τουλάχιστον 2 μήνες. Αυτή η κουβέντα, το ποιος είναι ο καλύτερος και ποιος δεν είναι, νομίζω ότι βγάζει πουθενά.
1: Όχι μπρο, ποτέ δεν βγάζει.
2: Και πρέπει να μειώνουμε παίκτες όπως ήταν ο Μαραντόνα, όπως είναι τώρα ο Μέση. Δεν είναι, πώς το λένε, ο Μέση σε αυτή την ηλικία 39 ετών. Με το χαρακτήρα, με την ταχύτητα, την επιτάκυνση που έχει, το γρήγορο μυαλό, ολοκληρωμένος παίκτης, γκολτζής, φτιάχνει, κάνει, δείχνει, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μας αρέσει, διότι είναι μικρός. Απλά αυτή η κουβέντα τύπου ποιος είναι ο καλύτερος και ποιος δεν είναι, είναι διαφορετικές εποχές, κάθε ένα στην εποχή του, πιστεύω όπως και προσωπικά, ας πούμε, μου βάλεις τώρα το μαχαίρι στο λαιμό. Από αυτούς που έχεις δει, από αυτούς που έχεις προλάβει, ποιος είναι για σένα, για μένα είναι ο Γιώχαν Κρόιφ.
1: Μακράν και εμένα ο Κρόιφ. Και εμένα ο Κρόιφ είναι.
2: Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος, εντάξει, ακόμα παίζεται τα συστήματα, δηλαδή αν ρωτήσεις τον Γουαδιόλα, τώρα ποιος ο Γουαδιόλα, έτσι. Τα κατά ψέματα είχα παρακολουθήσει πριν από 2-3 μέρες.
1: Για μένα η τριάδα που... Παρά την τεράστια συμπάθεια που έχω, όχι συμπάθεια, μα τον θαυμάζω, μου αρέσει και σαν αθλητής, να παίξω τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η διαχρονική τριάδα για μένα είναι Κρόιφ, Μαραντόνα, Μπεστ.
2: Το Μπεστ τώρα...
1: Δεν το ζήσαμε πολύ, αλλά...
2: Ήταν παλαδόρος, αλλά ξέρεις, όταν λέμε ποδοσφαιριστή πρέπει να παίρνουμε το σύνολο.
1: Ναι, το σύνολο, εγώ εντάξει.
2: Το σύνολο ενός χαρακτήρα... Το...
3: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
22: Η ώρα είναι 6:30.
23: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
24: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
2: Και του στέλνω τα χαιρετίσματά μου του Βασίλη από τα Μέγαρα, μια περιοχή με τεράστιο ενδιαφέρον
21: και πολύ πρικισμένοι και αδικημένοι και από τους ίδιους και από την τοπική κοινωνία και από τους άρχοντες που έχουν περάσει από εκεί. Το λέω γιατί έχω δουλέψει και γνωρίζω αρκετά πράγματα για την περιοχή του. Όμως θα σταθώ σε αυτό που είπε για αυτά τα ψάρια. Από ειδικούς που άκουσα, το ψάρι αυτό δεν είναι λαγοκέφαλο, δεν είναι, πώς το λένε, είναι δηλητηριώδες από τη στιγμή που θα το φας. Το δάγκωμά του
0: είναι από την δουλειά.
21: Είναι
0: το που
21: έχει, η τοξίνη είναι μέσα στα εντόστια.
0: Ναι, ναι, ναι.
21: Μέσα στο κορμό σου. Δεν έχει λέπια.
0: Ισχύει αυτό που λες.
21: Δεν έχει λέπια. Είναι ένα πράγμα το οποίο τα δόντια του μπροστά, έτσι και σε βουτήξουνε, σου χώνουν μια πληγή που κατά 90% έτσι, θα χρειαστείς να κάνεις ράματα. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να το κλείνεις το σημείο εκείνο με καθαρό νερό, όχι θαλασσινό, θα το κάνει χειρότερα, και κατευθείαν γάζα για να μην έχεις τρομερή αιμορραγία και μείνεις στο δρόμο. Είναι δηλαδή δάγκωμα, όχι αστείο. Είναι δάγκωμα το οποίο χώνεται αρκετά μέσα.
1: Πώς είναι η Σμέρνα δηλαδή.
21: Οι θηρευτές που υπάρχουν δυστυχώς έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Δηλαδή οι καρχαρίες, ας πούμε, έχουμε ένα καρχαρία εδώ και ένα παραπέρα. Δεν, τα δελφίνια δεν τα κυνηγάνε. Αυτοί που το κυνηγάνε είναι οι ροφοί. Οι ροφοί, αλλά σε μικρό μέγεθος. Άμα μεγαλώσει δεν καταλαβαίνει τίποτα. Απλά θέλει λίγο προσοχή. Θέλει λίγο προσοχή. Αυτό, να μην τρομάζει ο κόσμος. Δεν έχουν κατακλείσει όλη την Ελλάδα, έτσι. Δηλαδή έχουν πάει, ξέρω εγώ, κομμάτια από την Κρήτη κτλ. Αλλά αν δεν πάρθουν μέτρα, θα μου πεις τώρα τη μέτρα. Δεν ξέρω. Οι ειδικοί θα τα πούνε, δεν είμαι ειδικός. Δυστυχώς θα πολλαπλασιαστούν και με πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Τίποτα άλλο, δεν ήθελα να πω κάτι άλλο. Για τον Παναθηναϊκό, μόνο το τελευταίο, έτσι, 6 παίκτες πήρανε.
1: Ναι, δεν θα συμμετέχω στις προπονήσεις.
21: Έτσι, ο Μπακατσέτας, δεν θα πάνε στις προπονήσεις. Ο Μπακατσέτας, ο Γετβά είναι άτομα τα οποία επί της ουσίας και ο προηγούμενος προπονητής πλην του Μπακατσέτα δεν τους είχε υπολογισμούς. 10 παίκτες θα φύγουν, ίσως και 12. Οι 6 είναι σίγουροι. Και τώρα από εκεί και πέρα τα μπακ δεν ξέρω τι θα κάνουν, ειδικά ο Ιταλός. Τον βλέπω να θέλει να φύγει.
0: Ιταλό, τον βλέπω και εγώ, ψάχνεται λίγο νομίζω.
21: Ψάχνεται για Ιταλία, θέλει να πάει. Και για οικογενειακούς λόγους, ίσως και να μην μπορεί να προσφέρει πλέον εδώ πέρα.
0: Α, δεν νομίζω ότι είναι. Από τους πιο τίμιους ήταν πάντως.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Από τους εγώ που είχα κάνει πλάκα κάποια στιγμή, από τους πιο τίμιους ήταν.
21: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήρθε κύριος και φεύγει κύριος.
0: Ναι.
21: Αυτό δεν μπορούμε να πούμε, δηλαδή, ότι δημιούργησε θέματα και τα λοιπά.
0: Υπάρχει και τραγούδι εδώ. Κύριος.
21: Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αν μπορέσετε εκείνο το τραγουδάκι που σας το είχα πει, το βάζετε. Το κάτω-κάτω της γραφής του Γιάννη του Πάριου.
1: Ναι.
21: Τον είχα πρωτογνωρίσει στο σπίτι του Κωνσταντινού Κόλλου, 40 έμενε τη Νέα Σμύρνη, πολύ κοντά σε εσάς, λίγο πιο κάτω. Τότε, μιλάμε τώρα, είναι 40 χρόνια υπόθεση. Και σκέπτω ότι ήταν ακόμα με την Σοφία, έτσι. είναι ένας αγαπημένος τραγουδιστής. Το είδος του κορυφαίος.
1: Να είσαι καλά.
21: Καλά.
1: Πάμε στο Κωνσταντίνο, στα Βόρεια Προάστια. Έλα, Κωνσταντίνο.
4: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Εσείς?
4: Να πω και εγώ για την ΕΡΤ.
1: Βεβαίως.
4: Το πρωί που κάθε μέρα έχει εκπομπή αθλητικά 8 παρατέταρτο, περίπου 7,5 με 8 παρατέταρτο. Εκεί λοιπόν στο 5 λεπτό-10 λεπτό πάντα λένε τις εφημερίδες. Τυχαίο είναι ότι πάντα στους τίτλους λένε πρώτη η Live Sport. Του Βέργη. Και όχι το πρωταθλητή, όχι το Φως που είναι η παλαιότερη εφημερίδα, όχι τη Sport Day. Κάθε μέρα από τους 10 γιατί αλλάζουν οι παρουσιαστές που λένε τις ειδήσεις. Μια έχει γυναίκες, μια έχει άντρες κλπ. Τις περισσότερες φορές λένε πρώτη την εφημερίδα αυτή.
0: Είναι αντιολυμπιακή. Τα κάνανε και με εμάς όταν λέγανε τον τέρμι πριν και τα λέγανε τον γάμπρο.
1: Το τέρμι το λέγανε τον τέρμι. Λοιπόν, έλεγα τσακωθεί με τον τέτοιο ρε, άσε με τώρα. Το
4: πρώτη κύριε Περβελέ, πρώτη αυτή, ενώ δεν είναι ούτε στην κυκλοφορία πάει καλά, ούτε είναι παλαιότερη, ούτε είναι δημοφιλέστερη, ούτε τίποτα. Συνέχεια το ίδιο βιολί.
0: Έτσι.
4: Μετά να πω κάτι για το μπάσκετ. Από πού και σπου ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού κάθεται στον πάγκο του Ολυμπιακού, ο Μενεγάκης. Ο Μενεγάκης είναι Παναθηναϊκός σε όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
1: Εντάξει, γιατί
4: δεν έχει ο Ολυμπιακός να έχει ρεπόρτερ?
0: Όχι, νομίζω.
4: Πώς γίνεται, ο Μενεγάκης ο Λεωνίδας είναι Παναθηναϊκός?
0: Νομίζω, έφυγε.
4: Όχι. Δεν κάνω λάθος.
1: Έχει σημασία τι ομάδα είναι, ρε παιδιά. Για το αν θα κάνει το θέμα, κάνει καλά τη δουλειά του ή όχι.
4: Συγγνώμη, παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Ναι, ωραία, τι να κάνουμε τώρα. Κάνουμε διαχωρισμό οπαδικών προβλημάτων.
4: Έχει στον πάγκο του Ολυμπιακού σε όλα τα παιχνίδια. Είναι δυνατόν.
1: Ωραία, την κάνει καλά τη δουλειά του. Έχει πει κάτι το οποίο προσβάλλει. Αυτό μετά, κάνει καλά τη δουλειά του.
4: Προχτές είχε χάσει τα λόγια του με τον Μπαρτζόκα και έλεγε ότι το σκόρ είναι 57 τόσο. Είναι τα 47 και το διόρθωσε ο Μπαρτζόκας, ας πούμε. Το λέει 47 είναι στο ημίχρονο, δεν είναι 57. Λοιπόν, γιατί τον έχουν συνέχεια σε όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Γιατί ο Χατζηγεωργίου είναι διευθυντής εκεί. Και γιατί επιλέγει όλους να είναι Παναθηναϊκοί. Για ποιο λόγο. Έχουμε λοιπόν, ακούστε, ο Γάτας για τον Δόνη που είπατε πριν, έφερε και τον Παπαδόνη, τον πήρε τηλέφωνο και τον έβγαλε, και τα δύο παιδιά του Δόνη, βεβαίως συμφωνώ, είναι ο πατέρας τους, εκεί να τους βγάλει μέσα σε μια εβδομάδα, και τους τρεις, και τα παιδιά και τον πατέρα. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Και καλά έκανε.
4: Μα αυτό λέω, καλά έκανε.
1: Στο Μουντιάλ,
4: σήμερα είχε τον Καλτζάκη στη Χριστοφιλέα. Είχε τον Καλτζάκη. Εχθές είχε και τον Θεοφιλόπουλο στο πάνελ, είχε και τον Κλέτο που παίξει στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή κάθε μέρα παίχτηκε τον Παναθηναϊκό. Λες και πήγε μου τι άλλο Παναθηναϊκό σήμερα, ας πούμε. Πώς γίνεται. Η Βραχάλη με τον άλλον, με τον Μαυραγιανίδη, πήρα την αθλητική Κυριακή. Έτσι δεν είναι. Όλοι εκεί, ρε παιδί μου. Όλες οι εκπομπές δικές τους. Θυμάμαι παλιά που είχαν βάλει όλο το Παναθηναϊκό μέσα. Κύριε Βερβελή, εσείς δεν είχατε γεννηθεί. Όλος ο Παναθηναϊκός ήταν στην ΕΝΕΒ. Όλος ο Παναθηναϊκός. Φύλαδοι του Παναθηναϊκού, δημοσιογράφοι. Όλοι είχαν μπει μέσα. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην έχει πει. Να πω ονόματα. Ο Κώστας ο Κυριαζής. Να πω το Φωτοκύλι. Να πω το Διακογιάννη. Να πω το Σωτηρακόπουλο. Να πω
1: το Σωτηρακόπουλο.
4: Όλοι. Όχι ότι δεν ήταν καλοί κάποιοι από αυτούς, αλλά όλοι οι Παναθηναϊκοί ήταν. Και του Ολυμπιακού ήταν μόνο ο Χρήστος ο Ράπτης, ας πούμε, ο συγχωρεμένος.
1: Μα τι σημασία, γιατί οι άνθρωποι αυτοί συνεργαζόντουσαν μια χαρά και προσφέραν και ποτέ δεν αφήσανε να φανεί οποιαδήποτε οπαδική προτίμηση. Τι συγκρίνησε, μη συγκρίνησε τις εποχές εκείνες και τους ανθρώπους αυτούς. Είναι λάθος.
4: Κύριε, μην τους καλύπτετε, αφήστε να σας πω εγώ τώρα.
1: Ναι, σας λέω κι εγώ τι είσαι, θα μου πείτε μόνο.
4: Πώς μπήκαν αυτοί, κύριε. Πώς μπαίνουν όλοι οι Παναθηναϊκοί μέσα στην Ελλάδα.
1: Τι Παναθηναϊκοί μόνο τώρα, πλάκα μου κάνεις το τώρα, σε παρακαλώ.
4: Παναθηναϊκοί δεν είναι. Στα αθλητικά. Όλες οι εκπομπές
1: δεν ήταν. Ο Τσόκος τι ήταν, παίξει του Ολυμπιακού ήταν.
4: Ο Μπόμις, αργότερα.
1: Ο Τσόκος δεν ήταν παίξει του Ολυμπιακού.
4: Αργότερα, κύριε. Μιλάμε από το
1: τι αργότερα, δηλαδή άλλα τα άλλαξε η μέρα.
4: Αργότερα. Οι Χούτας είχαν μπει όλοι μέσα.
1: Καλά.
4: Πώς γίνεται αυτό, τι καλά. Τώρα ο Γιάννης Παπαδόπουλος δεν είναι στην ΕΡΤ.
1: Ποιος Γιάννης Παπαδόπουλος, τι σχέση έχει ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Αυτοκίνητο κάνει ο Γιάννης Παπαδόπουλος.
4: Δεν ήταν στο Sky πριν.
1: Και τι να πει, τι να πει αυτό δηλαδή. Ρε παιδιά τώρα έχουμε φτάσει. Να σου πω, έχουμε φτάσει σε παραλογισμό τώρα, εντάξει.
4: Δεν θέλω να ακουστώ. Αφήστε να τελειώσω και πείτε.
1: Τελειώστε, κάτι πέφτει, δεν θέλει, ορίστε.
4: Επειδή κάνω μπάμα, α πούμε τώρα. Αφήστε να τα πούμε. Κάθε μέρα βαρέθηκα να τους βλέπω, α πούμε. Όλα τα κανάλια στις 12 τη νύχτα που είχε εκπομπή, Παναθηναϊκή μέσα. Το απόγευμα που είχε Παναθηναϊκή, στις 7 που είχε ο Γάτας Παναθηναϊκή. Μα τι είναι αυτό δυνατόν. Έφερα μόνο τον Αριστόπουλο μια φορά, ας πούμε, σε 6 μήνες.
1: Και κάνω να διώξουμε τον κύριο Παναθηναϊκό από τα κρατικά μέσα.
4: Τι γίνεται τώρα.
1: Τι γίνεται δηλαδή.
4: Τι γίνεται, πώς γίνεται αυτό το πράγμα το Ολυσβερίσι.
1: Ωχ, μάνα μου.
4: Πώς γίνεται αυτοί και μπαίνουν μέσα, ρε παιδί μου. Λύστε μου την πορεία, ας πούμε να πούνε. Πώς μπαίνετε όλοι. Sky και τέτοια είναι δίπορτο. Sky Earth. Έτσι δεν είναι. Η ΕΡΤ τώρα για τους φιλάδους του Ολυμπιακού που είναι στο δικαστήριο έχει ό,τι έχει ο Σκάι, έχει και η ΕΡΤ στο δελτίο που την περασμένη εβδομάδα. Εκτενές ρεπορτάζ. Για αυτούς που ερχόντουσανε στη Φιλαδέλφεια, το Μιχάλη, ψάξανε να βρούνε ποιοι είναι. Τους περικυκλώσανε.
1: Είναι ποιοι είναι. Ψάξανε το κράτος να ψάξουν οι ρεπόρτερ.
4: Όχι, λέω για τους ρεπόρτερς, κύριε. Λέω για την αστυνομία. Δεν περικύκλωσε τότε η αστυνομία. Τους φιλάδους του Ολυμπιακού, δεν έκλεισε το γήπεδο, τους έχωσα μέσα. Αυτός που ήταν στη Ριζούπολη και που πηγαίνανε εκεί να κάνουν τα επεισόδια με τους Κροάτες, γιατί δεν τους περικυκλώσαν. Και δεν λένε ποια τηλέφωνα χτυπάγανε σε εκείνο το σημείο. Δεν μπορούν να τα βρουν με την τεχνολογία. Ψάχτε και από εκεί, ρε παιδιά. Ψάχτε και από εκεί. Ψάξτε τα από εδώ πέρα.
1: Έγινε, κύριε Κωνσταντίνε μου.
4: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Τι πόσο κιόλας.
0: Θέλεις και φίλοι, περνώντας σε διαμυστικό περιβάλλον, μείνε σταθερά και στα αξιδιωτικές προσφορές, Blue Star Ferries. Απολαύστε το ταξίδι στις Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες, 20% έκπτωση special οικονομική και για τα μέλη C-Miles ως 30% έκπτωση στα αγιώταχη. Πληροφορίες σε κρατήσεις θέσεις στο boosterfairs.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σπράκτορα ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα, Booster Ferries, σταθερά στο ταξίδι. Πάμε διάλειμμα, βάλε διάλειμμα. 2-11-10-80-8-80.
1: Γιατί μετά έχω... Να βγει κέρας, θα κάνουμε και την κλήρωση.
0: Έχω μετά...
1: Για την πάρω.
0: Δικό μας το σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, σ

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Άδε και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κρατάς μυστικό?
4: Κρατάω.
3: Φιλάς σταυρό?
4: Φιλάω.
3: Παντρεύομαι.
4: Σόπα.
3: Αλλά...
4: Ο γάμος θρησκευτικός?
3: Όχι.
4: Πολιτικός?
3: Νο.
4: Τότε...
3: Κλιματιστικός.
5: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
3: Αλλά.
5: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και

0: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media iEfημερίδα.gr.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.

0: Ναι, πού να θα πάμε.
1: Χάσα τα μυαλά μου.
0: Άσε μου, Διονύση, εσύ με τα μυαλά σου τώρα. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε.
1: Δεν είμαι στα καλά.
0: Ακούμε στον δρόμο κάθε με τη μία κλειδώνεσαι έξω, την άλλη χάνει τα μυαλά σου. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Φυγούμε έξω, ψάχνουμε τα μυαλά του Διονύση.
1: Το μεγαλείο σου μοναδικό.
0: Ναι, το μεγαλείο, τι να σου πω, μεγάλο μου. Μεγάλο μεγαλείο. Όχι εσύ, δεν μου φταίει εσύ. Ποιο είναι το μεγαλείο.
2: Μαραντόνα.
0: Κάσε ρε φίλε.
1: Ο Μαραντόνας.
0: Είναι ένα νέο τη εποχή. Αυτό δεν πήγα να τραγουδήσει. Ο Μαραντόνα κυκλοφοράει σαν 20. Και είναι ωραίο σαν εραστή.
1: Έφυγε τζάπα Μαραντόνα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Δηλαδή, βλέπει τι γίνεται στη δίκη του χαμού.
0: Ναι. Τι να βρει, άστο τώρα. Λέμε. Άστο. Τι. Όχι, ρε. Περίμενε πρώτα να δούμε πού θα κάνει την κλήρωση. Ειρήνη, πόσα νούμερα έχουμε.
1: Που στην κοινωνία ή διαγωνισμό.
0: Νούμερα στην κοινωνία γεμάτο. Αν δεν είσαι νούμερο σήμερα, Διονύση.
1: Νούμερο ή σαλιάρης.
0: Κοίταξε. Εγώ σκέφτομαι να ξεκινήσω την. Από το 1 έως το 20. Ναι.
1: Στάρνε, πάρω.
0: Άλλο θέλω να σου πω εσύ. Σκέφτομαι να ξεκινάμε την εκπομπή και εμείς, γιατί οι άλλοι μάγκες είναι που ξεκινάνε. Η εκπομπή που ενοχλεί τους κάθε λογής κύριους τίποτε. Τους κάθε λογής νταβατζίδες της ενημέρωσης. Και για να έχω και το Διονύση μαζί μου. Και του κάθε λογή αλλιάριδε. Καλά, το είπα Διονύση.
1: Αυτό μου αρέσει.
0: Αυτό σου αρέσει. Μάλιστα. Πάμε σε έναν αγέροχο κυκλαδίτη ακροατή. Καλό στο φίλο μα.
1: Στην Παρό και στην Άξο.
0: Άστο να μου να τον προλογίσω τον άνθρωπο. Καλό στο φίλο μα. Κοίτα εδώ.
1: Καμπάκι. Αν είσαι και αν δεν είσαι του Δήμαρχου, παιδί.
0: Άσο το μαρχαίο κάτω. Γεια σου, πρόδρομε. Τι είναι αυτό. Ξαναπάρε πρόδρομε.
1: Σε γύρωσε.
0: Εμένα.
1: Από πού.
0: Γιατί με γύρωσε εμένα και όχι εσένα.
1: Στόλι.
0: Συγγνώμη, γιατί γύρωσε εμένα και όχι εσένα.
1: Στόλι.
0: Ναι, άστο τον Τόλι τώρα.

0: οποίο...
1: Αλλά γιατί γύρω σε μένα και για σένα μπορείς να μου εξηγήσεις πώς... εδώ είναι ο άνθρωπος.
2: Πιου.
1: Πού το θυμίζει και τον πιου.
0: Το πιστεύω πιου.
3: Με γύρευε.
1: Σε γύρευα, θέλουμε έναν παριανό.
3: Κατατσίν έλεγες τα χειρότερα για μένα.
1: Όχι, πάρε παιδί μου, δεν είναι νόημα κερδίσεις. Τώρα δεν έχεις κάποιο αγώνα, πεις ότι θα χρειαστεί να ανέβεις Αθήνα κλπ. Πότε να μην πάει τζάμπα.
3: Θα είναι βορράς εδώ.
1: Άμα είναι να με δεις, εντάξει, ναι. Τέτοιο αξιοθέατο, πού το ξαναβρεις.
3: Να πας να με κεράσεις να φάω.
1: Τα πάντα, ό,τι θες. Αυτό είναι κανονισμένο. Από τώρα.
3: Αχ, Παναγία. Τι κάνετε.
1: Καλά ρε φίλε, παίρνω καταρχήν ένα αριθμό από το 1 έως το 20.

0: Ολυμπιακός Βερακλής. Η κυρία Ιουλία Μακρυγιάννη είναι η τυχερή που κερδίζει με την Blue Star.
1: Η Μακρυγιάννη, η Μακρυγιάννη στην Παρού.
0: Είναι ανοιχτή η κατάσταση.
1: Θα πάει.
2: Να είναι καλά.
0: Η κυρία Ιουλία λοιπόν με την.
1: Ωραίο όνομα.
0: Με την. Πώς το λένε, με την άβρα του πρόδρομου που έκανε την κλήρωση, η κυρία Ιουλία Μακρυγιάννη κερδίζει. Κάτσε να πω τι κερδίζει η γυναίκα.
1: Ο προδρόμος.
0: Ωραία. Ένα διπλό εισιτήριο με την Blue Star Ferries από Πειραιά για Πάρο με επιστροφή. Καλά να περάσετε, κυρία Ιουλία μας.
2: Να αφήσει τον πρόδρομο, να γνωρίσει τον πρόδρομο, έτσι θα τη πει.
0: Τι δηλαδή, να αφήσει τον πρόδρομο, ότι τρακάρει η γυναίκα με γαμάξι. Δηλαδή να τρακάρει η γυναίκα να δει το φαναρζίδι.
2: Όχι, γιατί γίνεται χαμό. Όχι,
1: του κοσταλάσσια, ρε φίλε να μου.
0: Δεν είναι χαμό. Πραγματικά.
2: Χαμό γίνεται.
1: Ναι, άστο.
0: Τι τρακάρουν όλοι.
1: Ναι, δεν είναι.
2: Είχαμε και ένα θανατηφόρο προχθέ.
0: Έλα, ρε φίλε. Αυτό δεν
2: εκεί είναι. Κοντά στο σπίτι της αδερφής σας, κύριε.
0: Αυτό δεν είναι για γέλια.
1: Όπα.
2: Ναι, εκεί κοντά, ναι.
1: Και προσωπικά δεδομένα στην εκπομπή. Όπα.
0: Ναι. Όπα, προσωπικά δεδομένα, όταν πάτε. Δεν κρύβει τίποτε η εκπομπή, δεν φοβάται τίποτε.
1: Να σου πω, μπορεί να κάνει μια μήνυση στον κύριο να βγάλει καλοκαίρι.
0: Πού θα βρούμε λεφτά.
1: Ποιος είναι ο κύριος που μας πήρε, για σημείωση τα στοιχεία του.
0: Ναι, σημείωση ήταν.
2: Εγώ.
1: Να βγαίνει επαγγελματικά. Εγώ, ο πρόδρομος μπιπ, δηλώνω υπεύθυνο, δεν είχα σκοπό να πλήξω και να βλάψω κτλ. Και λέω ότι ο Διονύσης Βερβέλης είναι ο καλύτερος παρουσιαστής. Δεν είχα σκοπό να πω κάτι.
2: Δεν χρειάζεται να τα λες τώρα. Αυτά μην βάζεις κασέτα, αυτά είναι.
1: Θα είναι δεδομένα, φίλε, θα είναι δεδομένα. Πες και με σάλτσα, πας και γνωρίζεις το ένα από την
2: κυρία. Τα πνοήκα, μην τα λες. Ναι, γίνεται λίγο, εντάξει, κοίτα, γενικά ρε παιδιά, οι δρόμοι, το έχω ξαναπεί, οι δρόμοι σε όλες τις Κυκλάδες.
0: Είναι
2: οι δρόμοι του 1960, του 1970, αυτοί που ανοιχτήκανε τότε.
0: Η μόμα τους είχε ανοίξει.
2: Η μόμα, ναι, ρε φίλε, γιατί, η μόμα, αυτό, ναι, αυτή.
0: Οι δρόμοι της μόμα. Δεν γελάω, το καταλαβαίνω. Ναι.
2: Αυτοί οι ίδιοι δρόμοι είναι, δεν έχουν αλλάξει. Δηλαδή ο κόσμος, πες μου, εσύ, ας πούμε, από το να ρίχνουμε πίσω πάνω από την πίτσα, τι έχουμε κάνει, ας πούμε, για τους δρόμους των νησιών. Ας πούμε, να πεις ότι έχουν γίνει, έχει ανοιχτεί ένας καινούριος δρόμος. Πες μου, σαν νησί που έχει ανοιχτεί ένας καινούριος δρόμος, που έχει γίνει μια διαπλάτηση. Πλάκα μου κάνεις εσύ. Εδώ είχαμε λεωφορεία παλιά 30 και τώρα έχουμε 50 και 60 λεωφορεία αυτά τα που πάνε, ξέρω εγώ. Ναι. Τέτοιο, να είμαι στα νησιά τώρα εδώ να. Παράδειγμα, ένα απλό παράδειγμα. Φορτηγά, νοικιαζόμενα, δηλαδή γίνεται ένας χαμός.
0: Πού μπαίνουν αυτά, που χωράνε ρε φίλε.
2: Πού χωράνε, έλατε, πού χωράνε. Και δεν είναι ότι που χωράνε, είναι δεν γνωρίζουμε ότι δεν χωράμε και ότι και από το αντίθετο ρεύμα κάποιος κινείται και κάνουμε και προσπεράσεις σε σημεία που δεν γίνεται να κάνεις προσπέραση. Δηλαδή τα σημεία που πρέπει να κάνεις προσπέραση, ειδικά στο νησί της Πάρου, το οποίο είναι από τα καλύτερα οδικά δίκτυα γιατί είναι flat, δεν είναι όπως είναι της Νάξου, της Άνδρου, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες το σύλλο.
0: Ναι,
2: που είναι ανέβα, κατέβα, βουνά, ξέρω εγώ και αυτά. Είναι λίγο flat. Ρε φίλε, δεν χρειάζεται να κάνεις προσπέραση. Εκείνη η παραλία σε περιμένει. Και δεν φεύγει. Δεν θα φύγει. Ειλικρινά σου μιλάω. Τόσα χρόνια που είμαι εγώ εδώ δεν έχει φύγει καμία
0: παραλία. Δεν έχει φύγει παραλία.
2: Τίποτα. Εκεί είναι όλες. Κάθε χρόνο εκεί είναι. Ηρεμία.
1: Με το μαφαίο.
2: Και δεν βέβαια τσακώνονται, παίζουν ξύλο και μετά φταίει ο φαρνατζής, κατάλαβες.
0: Όχι, εντάξει, καλά είναι να βρίσκεις εσύ στη δουλειά. Καλά κάνουν οι άνθρωποι.
2: Ρε, φταίει και ο φαρνατζής μετά, άκουσε το.
0: Φταίει,
2: ναι, ρε φίλε.
0: Δεν τα έκανε καλά.
2: Ναι, φταίει ο φαρνατζής μετά, γιατί παίρνει τόσο, γιατί
1: κάνει. Εντάξει, άμα σ' ακούει και εσένα έρχεται και μιλάς με τον κότζο σε εκπομπές, σου λέει.
2: Αχ, ναι, έλα.
1: Κάνει το μυαλό του, σου λέει, κατάλαβες.
2: Λοιπόν, πώς αισθάνεσαι τώρα που είμαστε στο. Σε ένα μήνα έχεις πάρει δύο ευρωπαϊκά εσύ.
1: Εγώ.
0: Ποιος
1: έχει πάρει δύο
0: ευρωπαϊκά. Ποιος έχει πάρει δύο ευρωπαϊκά, για το ξέρουμε.
1: Να δεις πως θα αισθάνεται πολύς κόσμος. Να δεις πως θα αισθάνεται πολύς κόσμος σε ένα μήνα, περίμενε.
2: Γιατί.
0: Όχι, δεν μου αρέσει.
2: Τι ήταν αυτό. Τι καμπάνα.
1: Θα κάνει μεταγραφές ο πρόεδρος, θα σαρώσει όλα.
2: Να κάνει ρε φίλε, γιατί να μην κάνει.
1: Αντραλαθείτε όλοι φέτος το καλοκαίρι.
2: Μακάρι, άστο.
1: Κλείστε τους γέρους και τις γκρίες στα σπίτια τους.
2: Άστο να κάνει.
1: Ρε μέσα!
0: Τι είπατε αυτό ρε.
1: Λοιπόν αυτό, τι είναι αυτό. Γεια σου πρόδρομε. Καλό απόγευμα φίλε μου.
2: Καλό απόγευμα, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά ρε φίλε.
1: Φίλες και φίλοι, περνώντας σε ρυθμιστικό περιβάλλον όλο το καλοκαίρι του καζίνο της Πάρνηθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes πόλης, το ρίζες καζίμο Παρνέ σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό.

Δελτία συμμετοχή με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αφιερώμενο το τραγούδι. Ευχαριστούμε τον Κώστα Βίλντερ που ήταν σήμερα μαζί μας. Καλή επιτυχία. Τα λέμε αύριο.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Α! Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
9: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε

0: σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβελί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Βραβιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου

0: Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς.
1: Τυχαίο, δεν νομίζω.
2: Το λέει ο άνθρωπος. Τυχαίο είναι όλο αυτό. Κανείς δεν τον έχει πει βλάκα. Ή εν πάση περιπτώσει δεν το έχει ακούσει τώρα Μπακογιάννη, γιατί εμείς που κυκλοφορούμε ακούμε πολλά. Το βλάκα είναι το λιγότερο. Αλλά εδώ η Μπακογιάννη, θέλοντας να μας πείσει ότι γι' αυτό δεν μειώνει, δεν κάνει κάτι για την ακρίβεια, γιατί δεν, όχι ότι δεν θέλει, αλλά δεν μπορεί κιόλας, γιατί η ακρίβεια είναι παντού. Εν πάση περιπτώσει, χτίζει μια επιχειρηματολογία για την ακρίβεια και καταλήγει σε αυτόν τον συλλογισμό, σε αυτή τη διαπίστωση.
0: Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Εάν καταφέρουν να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι αυτά υπάρχουν τα λεφτά και κάπου αυτός ο κακός πρωθυπουργός τον οποίο έχουν σήμερα δεν θέλει, γιατί άκουσα τον κύριο Τσουκαλά σήμερα το πρωί, να λέει δεν θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μειώσει την ακρίβεια. Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς. Είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός να θέλει να είναι ψηλά ο πληθωρισμός? Βεβαίως και δεν θέλει.
2: Αυτό είναι το απόσπασμα από το οποίο προέκυψε αυτή η διαπίστωση. Είναι και λίγο ερώτημα αν κάποιος τον έχει πει βλάκα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι είναι η απάντηση.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάκς που επιμένει στο λάθος του.

0: Τούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι.
1: Τυχαίο, δεν νομίζω.
2: Το Στούκας είναι πιο ωραίο πάντως. Και το Κόπανος επίση. Το Βλάκας είναι παροχημένο και δεν περιγράφει ακριβώς. Δεν λέω για το Μητσοτάκη που δεν είναι πρωθυπουργός μας. Λέω γενικώς, σαν χαρακτηρισμός. Ενώ το Κόπανος εμπεριέχει και το Βλάκας μέσα και, είναι και, και δίνει και μια έτσι πιο ελεύθερη απόδοση. Λειτουργεί φαντασία. Γιατί Κόπανος είναι και ένα εργαλείο εκεί που καθαρίζουμε, που κάνουμε, πλένουμε τα χαλιά. Ξέρω εγώ τι κάνουμε με τον Κόπανο. Οπότε. Όλο αυτό, έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα, με το θέμα της ακρίβειας. Στο ίδιο θέμα θα παραμείνουμε και μιλάει και ο νέος γραμματέας για αυτό το θέμα της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας ο Κυρανάκης, και μας λέει τα ευχάριστα νέα.
3: Είχαμε πει το 23 θέλουμε να φτάσουμε στα 1500 ευρώ μέσο μισθό. Το κάναμε.
4: Μπράβο.
3: Ένα χρόνο πριν την κάλπη. Είχαμε πει ότι θα ανεβάσουμε τον βασικό μισθό στα 950 ευρώ. Είμαστε 920.
4: Μπράβο.
3: Θα φτάσουμε στα 950. Και θα φτάσουμε και παραπάνω.
4: Μπράβο.
5: Φτάσατε, αλλά ο
3: είχαμε πει μείωση ανεργίας.
5: Κύριε Υπουργέ,
2: τις
5: τρώνε τις αυξήσεις.
3: Ο πληθωρισμός είναι μικρότερος από την αύξηση των μισθών.
2: Εδώ είναι το κλου. Οπότε ας ακριβήνουν τα τρόφιμα, τα προϊόντα, δεν μας ενδιαφέρει, γιατί έρχονται οι αυξήσεις που είναι μεγαλύτερες από τον πληθωρισμό και πάλι είμαστε πλούσιοι. Είμαστε αρχόντι, όπως λένε. Δηλαδή, ό,τι και να συμβεί, όσο και να πάνε τα κεράσια, τα χλάδια, δεν έχουμε μετρήσει κατά καιρούς οι γραβιέρες με διάφορους ακροατές. Μετράμε τα προϊόντα που τα βλέπουν με το κιάλι, που πάνε εκεί, παίρνουν μισό το κουνουπίδι. Όλα αυτά λοιπόν και να συμβαίνουν, αυτά και άλλα τόσα, δεν μας νοιάζει, γιατί έρχεται η κυβέρνηση και δίνει αυξήσεις που είναι πάνω από τον πληθωρισμό. Άρα έχουμε και περίσσευμα. Άρα ας αυξηθούν και άλλο τα προϊόντα. Δεν μασάμε. Δεν μασάμε έτσι κι αλλιώς με αυτές τις τιμές. Αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Το λέει ο Κυρανάκης, το πιστεύει ο Κυρανάκης. Γι' αυτό πήρε και τη θέση του γραμματέα. Γιατί λέει αλήθειες.
3: Είχαμε πει μείωση ανεργίας.
5: Κύριε Υπουργέ,
2: τις τρώνε τις αυξήσεις.
5: Τις τρώνε τις αυξήσεις.
3: Ο πληθωρισμός είναι μικρότερος από την αύξηση των μισθών. Υπάρχει πληθωρισμός. Υπάρχει ακρίβεια. Δυσκολεύεται κάποιος κόσμος. Αλλά

0: Αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος βλέπει τους δείκτες και δεν ξέρει να διαβάζει τους δείκτες δεν αντιλαμβάνεται ότι η αύξηση μισθών υπερβαίνει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
1: Μπράβο!
0: Ότι η αύξηση μισθών υπερβαίνει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
2: Τα βλέπετε. Εσείς όλοι αχάριστοι, μίζεροι, είστε πάρα πολύ και όλο γκρινιάζετε όταν δείτε και κάμερα, ειδικά και μικρόφωνο. Το λέει εδώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Έβαλε αυτό το αλλά. Ναι, κάποιοι δεν τα βγάζουν πέρα, αλλά. Και το αλλά μετά είναι αυτή η ωραία διαπίστωση. Ότι η αύξηση των μισθών υπερβαίνει τον πληθωρισμό. Άρα είμαστε και με το παραπάνω. Άρα δεν μας νοιάζει. Ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνεται στον κόσμο, οι Χούθοι, ο πόλεμος, το Ιράν ή οτιδήποτε άλλο που λέει η βούλτευση, δεν μας απασχολεί καθόλου. Δεν υπάρχει ως θέμα άρα. Γιατί αν πάντα στην τσέπη έχεις παραπάνω από αυτά που χαλάς, δεν έχεις θέμα. Περνάς μια χαρά. Γιόλο. Όπως λέμε, εδώ ο Κυρανάκης λοιπόν με τις ωραίες διαπιστώσεις βγαλμένες από τη ζωή. Νομίζω συμφωνείτε και εσείς με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι φερέγγυος, είναι τεκμηριωμένος και αυτά που λέει πατάνε στην πραγματικότητα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κάπως αυτά που έλεγε είπε και για τους δείκτες. Να ξέρει κάποιος να διαβάζει τους δείκτες. Γιατί αν δεν ξέρεις να διαβάζεις τους δείκτες, δεν έχει νόημα η ζωή. Έχεις τη δική σου ζωή, την καθημερινότητα, το πορτοφόλι, αλλά πάνω από αυτά. Είναι οι δείκτες. Μπορεί εσύ να μην περνάς καλά, αλλά αν οι δείκτες πάνε πάρα πολύ καλά, αναγκαστικά και εσύ θα περάσεις καλά κάποια στιγμή. Είναι θέμα να αυτοπιστείς, να συζητήσεις με τον εαυτό σου και να αλλάξεις ρότα, ματιά, οπτική που βλέπεις τα πράγματα. Έχουν τον Κώστα Χατζηδάκη καλεσμένο, τον ρωτάνε για τα χρέη των οικοκυριών.
1: Τα βλέπετε τα στατιστικά μία έτσι μία αλλιώς, γιατί στα στατιστικά είναι ότι έχουν αυξηθεί και τα χρέη στην εφορία και στον ΕΦΚΑ. Είναι 40 δις στον ΕΦΚΑ.
3: Επαναλαμβάνω ότι δεν ισχυρίζομαι πως δεν υπάρχουν προβλήματα. Πρέπει να δούμε την τάση.
2: Το ρωτάνε για τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ. Που είναι 40 δις, ο Κούτρας του κάνει αυτή την ερώτηση. Και περιμένουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να απαντήσει για τα χρέη στον ΕΦΚΑ. Δηλαδή όταν χρωστά 40 δις και αυτό επιμερίζεται, είναι κάτι, μια δύσκολη κατάσταση. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Άγχος, ψυχολογικός, στερείς από αλλού για να δώσει τις δόσεις. Και αντί ο αντιπρόεδρος να μιλήσει για αυτό το θέμα που τον ρώτησαν, πετάει την μπάλα όχι στην εξέδρα, μιλάει για ένα άλλο θέμα.
3: Πρέπει να δούμε την τάση.
2: Ναι.
3: Και η τάση σε πολλά και διαφορετικά μεγέθη είναι θετική.
1: Και έρχεται και
3: η Ελλάδα,
1: ας πούμε,
3: να σας πω, ένα
1: ναι.
3: άλλο, ένα άλλο
1: ναι.
3: στοιχείο, για
1: ναι.
3: να δούμε αν
1: ναι.
3: είναι ακριβές ή όχι. Η Ελλάδα αυτή την ώρα είναι μέσα στις 10-12 χώρες παγκοσμίως που είναι στην ψηλή κλίμακα του τουρισμού.

0: μέσα στις 10-12 χώρες παγκοσμίως που είναι στην ψηλή κλίμακα του τουρισμού.
1: Εντάξει, εντάξει! Λοιπόν, ακούστε μέσα εδώ. Μόλις θα έρθει το καΐκι και θα αρχίσουν να κατεβαίνουνε, θα χειροκροτήσετε όλοι μαζί. Το καταλάβατε?
2: Yeah!
1: Ωραία. Και μην ξεχνάτε ότι οι Έλληνες από ανέκαθεν υπήρξαν φιλόξενοι και φιλότιμοι. Και εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω να είμαστε ευγενικοί μαζί τους, γιατί θα έρθουν εδώ στο νησί μας να αφήσουν τα ωραία τους τα λεφτά.
0: Αυτό σημαίνει έσοδα.
3: Εδώ ο αντιπρόεδρος και ο Φέδωρος Γεωργίτσης, ταυτόχρονα από τον τουρισμό που είχε κάνει απόφαση, θυμόσαστε ποιοι τουρίστες ήταν, στο νησί, στους Γοργόνες και στους Μάγκες. Ρωτάνε το Χατζηδάκη, χρωστάει κόσμο 40 δις και λένε, αλλά έχουμε τουρίστες. Δηλαδή αυτός που χρωστάει και περπατάει στην Αθήνα και έχει το ενένια και το άγχος του χρέους, θα απαλύνει λίγο τη σκέψη του και θα τον ελαφρύνει λίγο αν δει ένα γκρουπ τουριστών, φιλελλήνων, να περπατάνε. Γιατί θα πει, έχουμε τουρίστες στη χώρα, άρα τι θα γίνει, θα μειωθεί το χρέος, δεν θα το πληρώσει? Όχι. Παράλληλες ζωές και παράλληλες διαδρομές προς το σύμπαν. Δεν πάνε να έρθουν εδώ οι τουρίστες να είναι. Το χρέος θα παραμείνει χρέος και πρέπει να πληρωθεί. Και αυξάνεται αυτό το χρέος, που σημαίνει κάποιοι δεν μπορούν, παρά τους τουρίστες τους πολλούς, να πληρώσουν τις ανάγκες και τα χρέη που έχουν. Πολύ ωραίος τρόπος σκέψης. Το ρωτάνε κάτι έναν υπουργό, κάποιος στέλεχος κυβέρνησης, και απαντάει κάτι άλλο άσχετο. Θα πάει μετά στο γραφείο, θα πει πολύ ωραία τάπα, θα του πούνε υπουργοί, οι συνεργάτες, πολύ ωραία τάπες υπουργέ, πολύ ωραία τα είπα, ωραίο επιχείρημα εκεί σε αυτή την ερώτηση, ήταν τεκμηριωμένο το επιχείρημα, και θα πούνε μετά τα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα? Πάλι από το Χατζηδάκη, ότι ευτυχώς έχουμε σώσει τις τράπεζες.
0: Την περασμένη δεκαετία οι Έλληνες φορολογούμενοι πλήρωναν τις τράπεζες για να μείνουν όρθιοι.
4: Ναι.
0: Αυτό σταμάτησε, διότι με τη Νέα Δημοκρατία οι τράπεζες ορθοπόδησαν.
4: Κάποια στιγμή θα πρέπει και οι τράπεζες να αρχίσουν να κάνουν αυτό που πρέπει. Έτσι,
0: ορθοπόδησαν.
5: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
0: Ήρθαν και ξένοι και Έλληνες και επένδυσαν στις τράπεζες. Το ότι οι τράπεζες είναι κερδοφόρες είναι ένα μήνυμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ότι ανεβαίνει η οικονομία.
4: Βεβαίως.
0: Έτσι δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, γιατί σημαίνει ότι είμαστε φιλοεπενδυτικοί.
4: Αλλά πρέπει να σπράξουμε και το μέρισμα για τα λεφτά που δώσαμε στις τράπεζες.
0: Εκείνο το οποίο έχει συμβεί.
4: Για να λαϊκίσω λίγο τώρα, καταλάβατε.
0: Είναι ότι οι τράπεζες από την προηγούμενη δεκαετία χρωστούσαν στο δημόσιο με το λεγόμενο αναβαλλόμενο φόρο.
4: Ναι.
0: Τα κέρδη τους είναι προϋπόθεση για να ξεπληρώσουν αυτά τα οποία χρωστούν στο δημόσιο.
4: Ναι. Μπράβο!
0: Άρα δεν πρέπει να θέλουμε να έχουμε ζημιογόνες τράπεζες. Διότι αν είναι ζημιογόνες θα κλείσουν. Όπως καταλαβαίνετε, και αν κλείσουν θα ξαναγυρίσουμε στην εποχή του καλού. Αυτό σας λέω. Ότι επειδή χρωστάνε, το λέω λίγο απλουστευτικά, γιατί είναι λίγο πιο σύνθετο. Από την περασμένη δεκαετία, η κερδοφορία τους είναι προϋπόθεση να κλείσουν οι εκκρεμότητες που έχουν οι τράπεζες με τους φορολογούμενους.
4: Μάλιστα.
0: Με το κράτος.
4: Πότε θα κλείσουν αυτές οι
0: εκκρεμότητες? Μα κλείνουν σταδιακά.
4: Μπράβο!
0: Διότι η στήριξη ήταν πολύ μεγάλη.
4: Πληρώνουν δηλαδή οι τράπεζες.
3: Εσείς δεν πληρώνετε, έχετε χρέη στον ΕΦΚΑ, ενώ οι τράπεζες πληρώνουν. Πάρτε παράδειγμα, Γύφτη, είδατε τι ωραίες που είναι οι τράπεζες. Και όσο πιο πολλά έσοδα έχουν οι τράπεζες, τόσο το καλύτερο, γιατί θα πληρώσουν τα χρέη που έχουν οι τράπεζες, τα οποία χρέη τα έχουν οι τράπεζες. Επειδή τους είχαμε πάρει και ένα μεγάλο δάνειο, χρέη δεν έχουμε εμείς, έχουν οι τράπεζες. Ένα μεγάλο δάνειο τότε για να σώσουμε τις τράπεζες, γιατί χωρίς τράπεζες θα γυρίσουμε στην εποχή του χαλκού. Οπότε, όσο περισσότερα κέρδη έχουν οι τράπεζες, τόσο το καλύτερο για όλους μας, γιατί δεν θα γυρίσουμε στην εποχή του χαλκού, θα μείνουμε στη σημερινή που είναι σύγχρονη, μοντέρνα και πάρα πολύ ωραία εποχή. Αυτά τα λέει ο Κωστής Χατζηδάκης για τις τράπεζες και, όπως είπε, επί Νέας Δημοκρατίας ορθοπόδησαν οι τράπεζες. Άρα είμαστε όλοι ικανοποιημένοι, θέλουμε να έχουμε γερές τράπεζες, να πάρουν άλλα 10 σπίτια, 15 την ημέρα, γιατί έτσι γίνονται πιο ισχυρές οι τράπεζες και έτσι θα αποπληρώσουν τα χρέη που έχουν προς τους φορολογούμενους, όπως είπε και το κράτος, παίρνοντας τα σπίτια και κάνοντας και επιτελώντας το λειτουργήμα των τραπεζών, γιατί χωρίς αυτές δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει κοινωνία, οικονομία, καπιταλιστικό σύστημα, τίποτα, νόημα. Νόημα ζωής δεν υπάρχει χωρίς τις τράπεζες. Έχουμε αυτά που λέει ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, έχουμε όμως και έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος παλιά ήξερε τι ήθελε, δεν μπορούσε, τώρα και ξέρει και θέλει και μπορεί.
2: Έχω μια ισορρογμένη εμπειρία, έγινα ο νεότερος στην ιστορία, τη σύγχρονη ελληνική ιστορία πρωθυπουργός. Κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια στις πιο δύσκολες συνθήκες μεταπολίτευσης. Έχω νίκες, έχω επιτυχίες, έχω ήττες. Όλα αυτά γεμίζουν εμπειρίες. Θέλω να σας πω όμως ότι αν με μια φράση μπορούσα αυτό όλο να το περιγράψω, θα έλεγα ότι πριν από 10 χρόνια, το 15, όταν έγινα πρωθυπουργός, ήξερα τι θέλω να κάνω. Ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται.
5: Κάν το λίγο πιο λιανά, να καταλαβαίνει εδώ και η Αλβανία.
6: Ορίστε.
5: Πες το πιο απλά, ρε αδερφή.
2: Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.

0: τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
1: Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε?
2: Ευχαίλαιο.
0: Όταν έγινα πρωθυπουργός ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
3: Πόσο πιστικός είναι ο Αλέξης Τσίπρας, πόσο έχει οριμάσει και πόσο ειλικρινής απέναντί μας και με τον εαυτό του, δεν το συζητώ, με αυτό ήταν πάντα. Παλιά ήξερε τι θέλει να κάνει, ήξερε που έλεγε τη μία αυτό και την επόμενη το ακριβώς αντίθετο, αλλά δεν ήξερε τον τρόπο. Δεν μας είχε πει όμως όταν ερχόταν το 14 με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης ότι παιδιά εγώ αυτά θέλω να κάνω αλλά δεν ξέρω τον τρόπο. Στην πορεία το πείραμα του Κασίδη το κεφάλι, το ζήσαμε όλοι μαζί με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα 10 χρόνια μετά λέω ότι και ξέρει το ένα και ξέρει και πώς να το κάνει και ξέρει τι θέλει. Και φαίνεται αυτό από τις δηλώσεις του, από την οριμότητά του έχει μεστώσει. Δεν είναι ο παλιός Αλέξης Τσίπρας ο συνάρτητος που έλεγε κουλαμάρι στη μία από την άλλη. Τώρα ξέρει ακριβώς και είναι πολύ πιστικό όλο αυτό που λέει. Ήθελε στην οικογένεια προχτές να μιλήσει και αγγλικά και να αναφερθεί στην Τίνα. Τίνα δεν είναι όνομα, είναι τα αρχικά των αγγλικών λέξεων «There is no alternative». Είναι τέσσερις λέξεις «There is», «There is», «No alternative». Τα αρχικά είναι T-I-N-A, Τίνα. Αυτό είναι μια τάση παγκόσμια, ένα πολιτικό εργαλείο, μια ερμηνεία ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, άρα κάνουμε αυτό. Έχει ακουστεί και στη Θάτσερ, έχει ακουστεί στην εκείνη την εποχή, έχει ακουστεί και παλιότερα και είναι μια τάση μόδα στην πολιτική γενικότερα ότι είναι ένας μονόδρομος, περιγράφει με κάποιον τρόπο σε κάποιες καταστάσεις ένα μονόδρομο. Αυτό ήθελε να πει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν το είπε έτσι. Έβγαλε μια λέξη από όλο αυτό όταν το περιέγραφε στους κοκκινιώτες κάτω εκεί, έβγαλε το νο και έμεινε το τία.
4: Το μήνυμα ότι... Το There is alternative, το There is alternative που λέγανε κάποτε για τη Margaret Thatcher στα ελληνικά δεν είναι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Το There is alternative.
3: Αν βγάλεις τον νο από αυτή τη φράση έχει ακυρωθεί όλο. Γιατί αν θες να περιγράψεις τον μονόδρομο θα πεις There is no alternative. Δεν υπάρχει διέξοδος εναλλακτική ή οτιδήποτε. Αν βγάλεις το δεν υπάρχει διέξοδος εναλλακτική. Δεν στέκει. Έκανε ένα λάθος ο άνθρωπος σε μια κομβική φράση. Το πρώτο είναι εδώ, είχε πει 360 μοίρες θα γυρίσουμε. Είχε πει τη Λέσβο, τη Μυτιλίνη. Είχε πει ένα σωρό, ένα τρίλεπτο τα έχουμε μαζέψει όλα μαζί και τα μεταδίδουμε όποτε έχουμε κέφι. Οπότε κρατάμε αυτό το μικρό του λαθάκι που το είπε έτσι με τόσο θάρρος και με τόση χαρά. Το μοιράστηκε εκεί με τους καλεσμένους στην κοκκινιά. Και πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επιμένει ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο.
5: Σήμερα, ουσιαστικά για το μέλλον της χώρας, υπάρχει μόνο ένα κόμμα και μία παράταξη.
4: There is alternative.
5: Η οποία προσφέρει πραγματική κυβερνητική λύση στα ζητήματα της χώρας. Αυτή δεν είναι άλλη από την παράταξή μας, από τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο.

0: αυτή δεν είναι άλλη από την παράταξή μας, από τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο.
1: Η alternative, όπως λέμε. Και Κυριάκος Μητσοτάκης, μόνο αυτός έχει σχέδιο, δεν βλέπει τον άλλον τα σχέδια, βλέπει μόνο τα δικά του. Πολύ λογικό, τι περιμένουμε να πει κάτι διαφορετικό, όχι. Από σήμερα έχει ξεκινήσει και μια νέα πλατφόρμα. Αυτή η κυβέρνηση, όταν δει πλατφόρμες, γενικώς κάπως αφιονίζεται και φτιάχνει πλατφόρμες να διευκολύνει το κόσμο, να ξέρει πού ακριβώς θα βρει το πιο φτηνό.
0: Και νομίζω ότι έχω ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ως προς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Αύριο θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα. Την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
2: Μόνο φράγκα 7, αφού το θέλει Σπάρτο.
0: Την ονομάζουμε Πόσο Κάνει και θα σας δώσει τη δυνατότητα να μπορείτε να συγκρίνετε σε πραγματικό χρόνο τιμές, να δημιουργείτε το δικό σας καλάθι του νοικοκυριού και να μπορείτε να βρίσκετε πραγματικά ποιος προμηθευτής έχει την καλύτερη τιμή για το προϊόν το οποίο αναζητάτε.
3: Μπράβο!
0: Να μπορούμε να βλέπουμε πόσο κάνουν τα αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό και να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να πιέσουμε και την αγορά να λειτουργήσει σε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού.
3: Μπράβο!
0: Και να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να πιέσουμε και την αγορά να λειτουργήσει σε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού.
1: Έτσι θα λύσουμε το θέμα του ανταγωνισμού με το Ender. Θα μπαίνουμε στο πληκτρολόγιο και θα πατάμε σε μια νέα εφαρμογή, γιατί υπήρχε κάτι αντίστοιχο, δεν υπήρχε, που μπαίναμε και βλέπαμε τις τιμές. Τώρα θα μπαίνουμε στο Πόσο Κάνει. Είναι ωραίος. Αυτά είναι πάρα πολύ καλή αυτή η κυβέρνηση. Δώσε εφαρμογές, δώσε κουμπιά, δώσε app. Να μπαίνει μέσα ο κόσμος και να βλέπει ακριβώς τι γίνεται, που είναι το πιο φτηνό, και να τρέχει μετά να βρει το πιο φτηνό. Και με αυτόν τον τρόπο χτυπάμε και τον ανταγωνισμό και την κερδοσκοπία. Γιατί έτσι χτυπιούνται αυτά, όπως όλοι το ξέρουμε, με μια εφαρμογή, ένα πληκτρολόγιο και το πάτημα ενός κουμπιού. Είναι ωραίο όμως το όνομα, Πόσο Κάνει.
0: Και νομίζω ότι έχω ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ως προς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Αύριο θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
3: Είναι 3x2, 6, έτσι, 30x6, 4x18, 4x6, 24, πόσο πάρει, λέμε.
4: Όχι, παιδί μου, στους τρεις έχεις δύο.
3: Στους τρεις έχεις δύο. Στους 30, 60, 60x3, 60x3, σωστά, πόσο είναι 60x3?
4: 10.
0: Μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
5: Χ τετράγωνο, συν 5, χ και 6. Πόσο κάνει ρε.
3: Συν 3, άντε 9.
1: Πόσο κάνει, εδώ βάλαμε τα σποτάκια, τα διαφημιστικά της σχετικής πλατφόρμας, για να ξέρετε κι εσείς, να γίνει κτήμα όλων μας, να το κατεβάσουμε στο κινητό για να βλέπουμε πόσο κάνει. Ότι δεν ξέρουμε, πάμε στο σούπερ μάρκετ, θα πρέπει και πριν να κάτσεις να σκρολάρεις, να δεις πόσο κάνει η αγκινάρα, για να ξέρεις αν θα πας, πού θα πας, να κάνεις το γνωστό ταξίδι στην Αττική. Θεωρούν τον κόσμο ηλίθιο με πολλούς τρόπους και το αποδεικνύουν με ακόμη περισσότερους. Ένα από αυτά είναι αυτές οι εφαρμογές εδώ, οι οποίες θέλουν και εκατομμύρια για να γίνουν. Αλλά δεν πειράζει, αφού είναι για το καλό του κόσμου, να γίνουν. Έχει πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτά που το λέει, τα Πόσο Κάνει και όλα τα υπόλοιπα, είναι στην Βούλα χτες, βαριβουλιαγμένη, τα 3Β. Μιλάει εκεί και κάποια στιγμή θέλει να πει ποια είναι η Νέα Δημοκρατία. Να πει ότι αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, το είπε δηλαδή, και ψηφίστε αυτή τη Νέα Δημοκρατία.
0: Έχουμε μαζί μας και τον καινούριο γραμματέα της πολιτικής μας επιτροπής, τον κύριο Κυρανάκη. Είναι πολιτικός σας γείτονας. Η εκλογική του περιφέρεια είναι λίγο πιο κάτω από εδώ. Είμαστε σχεδόν στα σύνορα με την Γλυφάδα και εγώ του έχω δώσει μια εντολή. Παταγκάζει, πάμε να βάλουμε μπροστά την κομματική μηχανή. Η Νέα Δημοκρατία είναι το πιο οργανωμένο κόμμα στην Ελλάδα.
6: Πιστεύω τη Νέα Δημοκρατία, ψηφώ τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία.
7: Λέω, είστε μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
6: Και πάντα θα είμαι, κύριε Κουσοπούλου.
7: Και πάντα θα είστε, ακούτε εσείς.
0: Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία.
8: Είχατε κατέβει και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία το 2019.
4: Ναι, είχα κατέβει το 2019, κυρία Καδαμίτρο.
0: Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Ξέρω ότι και πάλι θα σας έχω μαζί μου και επειδή έχετε πάλι τον πύχη πολύ ψηλά, πάμε να το ξεπεράσουμε στις επόμενες εκλογές. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Εδώ βάλαμε και τα αποδεικτικά που είναι ο Τζιτζής, ο Ξυλούρης, ο Χασάπης, ο Μενούσης, ο Μεμέτης και όλοι. Ή και ο Μαγειρίας. Ήταν και ο Μαγειρίας ένας από αυτούς. Μέλη στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι το αντίστοιχο που λέει ο Κουτσούμπας. Εδώ λοιπόν τεκμηριώνεται. Ενώ με τον Κουτσούμπα δεν έχουμε να το τεκμηριώσουμε. Εδώ έχουμε τα μπουμπούκια που τεκμηριώνεται μια χαρά. Οπότε κλείνοντας το πρώτο μέρος, πρέπει να το κλείσουμε έτσι όπως το ξεκινήσαμε.
9: Γιατί άκουσα τον κύριο Τσουκαλά σήμερα το πρωί να λέει δεν θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μειώσει την ακρίβεια. Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς.
10: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάκας.
11: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάκας.
12: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάκας.
13: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάκας.
14: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάκας.

0: κλπ. Την πατάμε λίγο, δεν πειράζει με τη χοροδία και τα ΟΟΕ, πως τα λέει εδώ και ΑΚΙΟΥ και, και τα πνουδουφουκού. Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μεσημέρι εδώ στα παραπολιτικά 1-2. Το τηλέφωνο είναι 211-1080-880, είναι μέσα, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά και προσμονή και κατανόηση πάνω απ' όλα. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Επιτέλους, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Η Αλίκη με η Μπομπονά, τι κάνεις?
2: Γεια σου Αλικάκη, Μπομπονάκη.
1: Επιτέλους, πόσο καιρό προσπαθώ.
2: Σιγά μου ρε, όλη γκρίνια πια.
1: Τα είχαν στην πρόσκληση άδικα.
2: Ποια πρόσκληση?
1: Γιατί πήρα τηλέφωνο.
2: Γιατί πήρες τηλέφωνο?
1: Πήρα να κάνω παράπονο για τους άλλους που είναι πάνω το τηλέφωνο και δεν αφήνουν να μας να μιλήσουμε. Όχι, πήρα. Γιατί? Και εγώ έχω να προσφέρω. Σου δίνω 10 δωρεάν συνεδρίες.
2: Εμένα?
1: Βεβαίως.
2: Γιατί θέλεις πράγμα?
1: Ψυχοθεραπεία.
2: Άντε, με βλέπεις να έχω ανάγκη.
1: Όχι.
2: Μια χαρά παιδί είμαι.
3: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου. Και παιδί.
1: Μπορείς να τις κάνεις δώρο κάπου αλλού. Και έτσι λοιπόν θα γίνει και με ένα γνωστό το όνομά μου αύριο μεθαύριο.
2: Α, εσύ είσαι ψυχοθεραπεύτρια ή έτσι σκιτζού?
1: Κοίτα, στην παρούσα φάση είμαι φοιτήτρια. Θυμάσαι. Με είδες. Με κορόιδεψες κιόλας.
2: Φοιτήτρια, ναι. Πού ήσουν, να θυμίσαι μου?
1: Στη Λάρισα.
2: Στη Λάρισα. Ωραία.
1: Όλα μέχρι να έρθει η πελάτησα είμαι και ψυχοθεραπεύτρια.
2: Να το.
1: Ωραία. Και αφού δεν κάνει αυτή η προσφορά, γιατί ο καθένας ό,τι δίνει.
2: Σωστό, σωστό. Δεν φτούρισε πολύ. Πάμε κάτι άλλο.
1: Ναι, πάμε κάτι άλλο. Αλλά αυτό είναι καλό.
2: Καλό, αλλά πάμε κάτι άλλο.
1: Σε προσκαλώ στο πάρτι που θα κάνω.
2: Με ούζα?
1: Όχι, ο καθένας πίνει ό,τι θέλει βέβαια.
2: Άντε πάλι.
1: Ναι, δηλαδή αν θέλει ούζα να το κανονίσουμε.
2: Ναι, δεν είχα αυτό στο μυαλό μου ακριβώς.
1: Το κατάλαβα, αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να προκύψει.
2: Σωστό, έχουμε... μπορεί να προκύψει κανένα ούζο 12.
1: Μπράβο, μπορεί να προκύψει. Έχουμε τον DJ μας, έχουμε τον μπαρ μας που μας κάνει τα ποτά. Θα έχει ίσως και χορευτικά, δεν ξέρω.
2: Ναι, δεν ξέρεις, όλα παίζουν.
1: Ναι, οπότε κλειστή πρόσκληση για 3 Ιουλίου.
2: 3 Ιουλίου, ναι, δεν ξέρω. Παρασκευή, μάλλον θα πάω η μισκούμπρια.
4: Εγώ είμαι ο Κύρης.
5: Είσαι κακομύρης.
4: Είμαι τα αφεντικό.
5: Είσαι εξαιρετικό.
1: Αχ, κρίμα, γιατί έλεγα μα επίσης ότι μπορεί και να έρθω, να ψινόταν η αδερφή μου να μην φύγει και να είναι εκεί στην πρίζα. Θα πάει, δεν θα πάει ο Παστόλης, μήπως δεν φύγει.
2: Άμα θες μπορώ να το αφήσω έτσι στο φλού για να έρθει η αδερφή και να πιστολιάσω εγώ μετά.
1: Κανένα θέμα.
2: Ναι, ναι, θα έρθω. Ποια η μισκούμπρια τώρα, ναι.
1: Σωστά, μπράβο, ωραία. Και έχω και ένα αίτημα με τη νέα χρονιά τώρα. Κοίταξε τώρα, να σου πω κάτι. Δίνουμε πολύ χώρο στην φρένεια από το Ελληνοφρένεια. Δίνουμε. Τη φρενίζεται πολύ χώρο. Μήπως να το περιορίσουμε, παιδί μου, λιγάκι.
2: Δεν βγαίνουμε, αγάπη μου, δεν βγαίνουμε. Τσίμα τσίμα είμαστε. Δηλαδή, βλέπεις. Ναι. Παράγουμε περισσότερους φρενείς από όσους μπορούμε να καταναλώσουμε.
1: Ναι, δεν αντέχω άλλο όμως.
2: Το καταλαβαίνω, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Ναι. Τώρα τι να σε κάνω.
6: Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα.
6: Ωραία εκπομπή, Αποστόλη. Ευχαριστούμε τα σχόλιά σου. Ειλικρινά, ρε Αποστόλη. Ειλικρινά, ειλικρινά, ειλικρινά.
2: Να σε καλά, ρε φίλε. Ειλικρινά, να σε καλά, ειλικρινά.
6: Ξέρεις, σπάνιο σήμερα, γιατί έχουμε φτάσει, η ώρα δεν είναι παρά 10 να μπορέσεις να διορθώσεις κάτι, να πεις ότι κάτι πάει να γίνει. Αλλά η ώρα είναι και 10 και δεν βλέπω τον κόσμο να ξυπνάει. Κοιμάται όρθιος, κοιμάται με τα τσαρούχια. Ειλικρινά, τι να πω. Συνεχίστε όπως είστε, παιδιά.
7: Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις?
2: Έλα, φίλε, καλά.
7: Καλά είσαι?
2: Καλά.
7: Να σου πω, ως πότε θα έχετε εκπομπές?
2: Ως τις 3 Ιουλίου.
7: 3 Ιουλίου, μάλιστα. Και μετά, Σεπτέμβριο, ε?
2: Ναι.
7: Οκ. Okay.
8: Ναι, παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
8: Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
2: Η ίδια.
8: Μπάλουρ το χιονάτι.
2: Ποιος είσαι, η Αλίκη Μπομπονά?
8: Είχα λύκη που γονά. Επιτέλους επέτυχα. Λοιπόν, εσύ ο Κυρανάκης, το παιδί έχει δίκιο.
9: Ο Ελλάς για τους νεότερους, γιατί ίσως να μην είναι κατανοητό αυτό που λέω σε όλους, ήταν ο στρατός του ΕΑΜ.
10: Με την αντίσταση.
9: Στον εμφύλιο. Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
8: Δεν είπε και για τον Κολοκοτρώνη. Γιατί τον βάλαμε φυλακή, ξέρεις?
2: Δεν είπε για τον Κολοκοτρώνη, γιατί λέει η Λουκά για τον Κολοκοτρώνη. Και ο Κυρανάκης δεν είναι μακριά από τη Λουκά.
8: Ο Κολοκοτρώνης ήταν κατάσκοπος από το Στάλιν.
2: Το.
8: Και τον έπιασε ο Λούκι και τον έβαλε φυλακή μετά την επανάσταση του 21.
2: Γνωστό.
8: Μόνο Κυρανάκης, αλλά οι μαλακικές, λέω κι εγώ. Μαζί με τον Οβελί.
2: Ναι, αλλά είναι αλλιώς η κυβερνητική.
8: Ναι, είναι πιο πομπόδες.
2: Ναι.
11: Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
13: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης.
12: Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
12: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
14: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Όπως λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι ίδιον του Έλληνα να τρώγεται με τις σάρκες του, να τρωγόμαστε μεταξύ μας, και όταν βλέπουμε κάποιον που ξεπετάγεται μπροστά να πάμε να τον φάμε. Η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή της Άννας Μισέλα Σημακοπούλου, θυμόσαστε εκεί με τα mail τότε, όλο αυτό που είχε γίνει, είναι ο λόγος που δεν την έχουμε και στην Ευρωβουλή, για τα αδικήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου και της παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αν είναι δυνατόν, επειδή η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου τότε είχε στα mail της κόσμο που τα είχε βρει επειδή μάζευε κάρτες τους οδοντιάτρους, τους επιφανείς του Βελγίου, όχι το, σαν τα ορυχεία, όχι της Ελλάδας, του Βελγίου, τους οδοντιάτρους. Το θέμα συζητήσανε με σπαραγμό ψυχής ο δημοσιογράφος οικονόμου και ο εκπρόσωπος Μαρινάκης.
15: Το διάβασα και μου έκανε εντύπωση πραγματικά αρνητική. Νομίζω ότι δεν αξίζει στην Άννα Σημακοπούλου όλο αυτό που συμβαίνει, αλλά συμβαίνει όμως. Έχουμε την πρόταση εισαγγελέα ή την ενοχή της Άννας Σημακοπούλου, πρώην ευρωβουλευτούσας και του Γενικού Γραμματέα τότε του κ. Σταυριανάκου, για τη διαρροή των emails των ομογενών. Τι λέτε για αυτό το θέμα?
16: Πάει για αρχή και της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και δική μου είναι να μην σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις ή τέλος πάντων εδώ είναι μια πρόταση εισαγγελική και εκκρεμεί να εκδοθεί, να ανακοινωθεί δικαστική απόφαση. Άρα ως προς το δικαστικό νομικό σκέλος δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Σε ανθρώπινο και πολιτικό επίπεδο να πω και για την κυρία Σημακοπούλου και για τους υπόλοιπους ότι είναι εντελώς υποκριτική και κάτι παραπάνω από υπερβολική αυτή η ανθρωποφαγία.
0: Κάπου όπα, κάπου έλεος. Πρέπει να σταματήσει αυτή η ανθρωποφαγία. Και πολύ ωραία τα λέω ότι με τις οικονόμους στην αρχή, ότι δεν αξίζει. Στην Άννα Μισελ, με αυτό το όνομα, είναι και βαφτισιμιά του τέος, του κοκκού, δεν αξίζει σε αυτό το όνομα, σε αυτό το πρόσωπο, αυτή η ανθρωποφαγία. Είναι άδικο. Και αν αυτή τη στιγμή στον τόπο μας μιλάμε για αδικίες, αυτή είναι νούμερο ένα, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει κάποια στιγμή να μπαίνουν τα πράγματα σε μια τάξη. Διότι τι έκανε η Άννα Μισελ Σιμακοπούλου? Έπαιρνε, όπως είπαμε, τις κάρτες από τους οδοντιάτρους, τους επιφανείς, όχι την πλέμπα των οδοντιάτρων, κάτι που είναι στα οίκα των του Βελγίου και των Βρυξελών, τους καλούς οδοντιάτρους στο κέντρο των Βρυξελών, όχι παραπέρα στα προάστια, επειδή έπαιρνε τις κάρτες τους.
17: Στείλατε email σε αποδέχτες οι οποίοι δεν γνώριζαν ότι εσείς θα τους στέλνατε email?
18: Ναι, ναι, βεβαίως.
17: Και πώς βρέθηκαν αυτά τα email στα χέρια σας?
18: Εγώ πηγαίνω, γυρίζω όλη την Ευρώπη. Μου δίνουν τις κάρτες τους. Μου στέλνουν άνθρωποι λίστες επειδή πήγα και επισκέφτηκα το σύλλογό τους ότι τα μέλη τους θα ήθελα να επικοινωνήσω.
0: Ναι, αλλά τα email που τα βρήκατε.
19: Όλο το πολιτικό σύστημα.
0: Πού δηλαδή?
19: Έρχεται ένας άνθρωπος σε επαφή μαζί μου και μου δίνει την κάρτα του. Βρίσκω μια λίστα στο ίντερνετ επιφανών οδοντιάτρων στο Βέλγιο.
0: Άμα βρεις λίστα επιφανών οδοντιάτρων, ό,τι καλύτερο. Αυτό το ότι κρατάς αυτή τη λίστα, γιατί μπορεί να σου χρειαστεί κάποια στιγμή. Σε πιάνει το δόντι σου και είσαι στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες. Δεν θα πας όπου να είναι, θα ανασύρεις τη λίστα. Θα πεις ποιους επιφανείς οδοντιάτρους ξέρω, για να μην πάω σε μία επιφανή οδοντίατρο, και πας εκεί. Να, έτσι την πάτησε, τόσο αγνά, με αγνές προθέσεις, επειδή είχε μαζέψει καμιά εικοσαριά λίστες, από εδώ και από εκεί, μισές ήταν του κράτους, δεν αποδεικνύεται αυτό, ότι πήγε εισαγγελέας. Οπότε είναι μια ανθρωποφαγία όλο αυτό, επειδή ήθελε μόνο τους οδοντιάτρους. Απλά, τελεία σε αυτό, λαός, συνεχίζουμε.
20: Φίλε Αποστόλη, πολύ καλημέρα.
2: Καλημέρα.
20: Καιρό έχουμε να τα πούμε, αλλά τώρα ήρθε η ώρα για να ενημερώσω αυτούς τους ντόπιους γερμανοτσολιάδες εδώ, δηλαδή Βορύδης, Γεωργιάδης, τελευταία την κυρία Βούλτευση, που έχει σηκώσει πολύ το αναμάνε, θέλω να μάθωνε ότι την ύπαρξή τους την οφείλωνε αποκλειστικά στο κόκκινο στρατό και στους κομμουνιστές. Και εξηγούμε γιατί. Αρχίζω πρώτα από τη Ρουμανία, η αγαπημένη χώρα της Βούλτευση.
21: Το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
20: Στις 31 Αυγούστου του 1944, από την ηγεσία του στρατηγού Τολμπούχιν, του κόκκινου στρατού, απελευθερώνει τη Ρουμανία. Μετά περνάει το Δούναβι και μπαίνει στη Βουλγαρία, κάνει το ίδιο, και σε 9 Σεπτεμβρίου απελευθερώνεται και η Βουλγαρία. Εκεί στη Σόφια ο στρατηγός Τολμπούχιν έρχεται σε ένα δίλημα και δεν γνωρίζει πού πρέπει να κατέβει. Νότια προς Ελλάδα ή δυτικά προς Ιουγκοσλαβία. Εκεί ενημερώνει το στρατηγό, το μεγάλο Γιώργη Ζούκοφ, για να πάρει εντολές από το Στάλιν που να κατέβει. Ο Ζούκοφ ενημερώνει το μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος δίνει εντολή στο Τολμπούχιν να μην κατέβει νότια στην Ελλάδα, γιατί υπήρχε τότε ο μεγάλος στρατός του ΕΜΕΛΑΣ και δεν χρειάζεται να χάνει χρόνο και δυνάμεις. Και παίρνει την εντολή ο Τολμπούχιν και προχωράει προς Ιουγκοσλαβία. Και έτσι έφτασε στις 9 Μαΐου και καρφώθηκε η κόκκινη σημαία στη βολή της Γερμανίας, τη λεγόμενη Reichstag στο Βερολίνο. Αυτό πρέπει να μάθουν αυτοί οι Γερμανοτσουλιάδες και να το βολώσουν μια για πάντα, και θα τους πονάει επίσης μια για πάντα, γιατί κέρδισε ο μεγάλος Ιωσήφ Στάλιν και ο κόκκινος στρατός στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά ήθελα να πω, και αυτά είναι πραγματικά γεγονότα και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας, καταγραμμένα στην ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Αποστόλη, και σε εύχομαι καλό καλοκαίρι και χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Καλαμούκη.
22: Γεια σου, Τσολιά μου.
2: Γεια σου.
22: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
22: Καλά. Πήρα να σου πω κάτι που γίνεται εδώ σε αυτή τη μικρή πόλη που ζούμε.
2: Τι γίνεται σε αυτή τη μικρή πόλη που ζείτε?
22: Ακούω και τη Λουκά τώρα ταυτόχρονα και έχω ενθουσιαστεί. Λοιπόν, το παιδάκι μου φέτος τελείωσε το νηπιαγωγείο. Και πήγαινε σε ένα νηπιαγωγείο το οποίο προσωρινά εδώ και 11 χρόνια στεγαζόταν σε ένα δημοτικό.
2: Οκ, εντάξει, είναι και σε λιόμενο, μην αρχίζουμε τις γκρίνιες τώρα.
22: Σωστά. Στα μέσα της χρονιάς τους είπανε, επειδή αποφασίσανε να κάνουν πειραματικό το δημοτικό, ότι τον νηπιαγωγείο πρέπει να φύγει.
2: Να φύγει.
22: Να φύγει, να πάει αλλού.
3: Να φύγετε, κύριε! Να πάει αλλού!
2: Να πάει στην τοπική της Νέας Δημοκρατίας που μαθαίνουν καλά γράμματα εκεί πέρα και τα προσέχουν τα παιδάκια ιδιαίτερα.
22: Εννοείται.
2: Ναι.
22: Μα αυτός είναι ο απότερος στόχος. Και έχει τελειώσει η σχολική χρονιά και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κατάλληλη η ψυχολογική υποδομή. Δεν μπορούν να πάνε το σχολείο πουθενά και τους λένε εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Μείνετε για άλλο ένα χρόνο.
2: Ε, τώρα σου λέει νήπιο, τι θα μάθει τον νήπιο τώρα.
22: Και του χρόνου βλέπουμε.
2: Ναι.
22: Αντί να δώσουν λεφτά στα βιβλία, στα σχολεία, στους δασκάλους, δίνουν στους παπάδες και κυκλοφορούν ξετσούτσουνοι στους δρόμους. Και είμαστε εμείς υποχρεωμένοι τώρα να τους βλέπουμε.
3: Πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
22: Τέλος πάντων, αυτό.
2: Α, το πες. Εντάξει, ωραία.
22: Εντάξει, ήθελα να πω για τους ξετσούτσουνους.
2: Ήθελες κάτι ξετσούτσουνο να πεις. Εντάξει. Συμβαίνει αυτό τώρα. Είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του καθενός. Οφείλουν.
22: Έχει καλοκαιριάσει και όλες βαράκι ζέστη.
4: Θα αλλάξει καριέρα, θα γίνεις τιτουλάριος.
2: Τι θα γίνω?
4: Τιτουλάριος.
2: Τιτουλάριος. Τι είναι αυτό?
4: Είναι ο αρχιμανδρίτης που δεν έχει αρχιεπισκοπή. Και θα μένει για αυτός 3,5 χιλιάρικα άνευα το φυλακείο.
2: Α, δεν το είχα υπόψη μου. Οκ. Okay.
4: Γιατί εγώ Μητροπολίτης δεν θέλω την ευθύνη και όλα αυτά. Τιτουλάριος μια χαρά θα είμαι. Απλώς θα προσεύχομαι για εσάς για να σώσω τις ζωές σας και όλα τα υπόλοιπα.
2: Το ακούω.
4: Συμφωνείς?
2: Ναι, ναι, όχι. Τιτουλάριος γίνομαι κι εγώ.
4: Δηλώνω συμμετοχή λοιπόν.
2: Οκ. Okay. Θα περάσετε την επιτροπή, ξέρω εγώ.
4: Όχι, δεν θέλω.
0: Σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Βράχων έχει μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση με τίτλο 18/9. 18/9 ήταν η ημερομηνία που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας το 2013. Η παράσταση έχει αυτόν τον τίτλο, 18 ×9, τα δύο νούμερα αυτά. Είναι η Δώρα Χρυσικού που παίζει και έχει φτιάξει την παράσταση. Είναι ένα μείγμα ντοκουμέντων, πραγματικών μαρτυριών και μυθοπλασίας. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα πάμε να το δούμε και έχει παιχτεί και αλλού αυτή η παράσταση και έχει διθυραμμικές κριτικές. Τη Δώρα Χρυσικού θα την ακούσουμε εδώ τώρα από κάπου άλλου που χθες έκανε το ΚΚΕ μια εκδήλωση για την Κούβα, αλληλεγγύη στην Κούβα, γιατί αυτό που γίνεται στην Κούβα έχει επισκιαστεί από τα όσα γίνονται στο Ιράν. Είναι ενδεικτικά του πού οδεύει ο πλανήτης και πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και όλοι μας πώς δεχόμαστε να καταπατάτε μια χώρα όταν θέλει ένας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, Ηνωμένες Πολιτείες. Η Δώρα Χρυσικού, λοιπόν, εκεί διάβασε ένα ποίημα ενός κουβανού ποιητή.
5: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πλατεία της Επανάστασης, στην πλατεία του Τσέ. Τραγουδάνε ακόμα συνθήματα, χειροκροτήματα, φωνές, σεισμός. Βγήκε ο Φιντέλ και χαιρετάει, αρχίζει να μιλάει. Και όλοι ακούν με προσοχή, σιωπή, ησυχία. Μιλάει ο Φιντέλ. Το χειροκρότημα ακούγεται ως τη Φλόριντα, τη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον απέναντι. Και βγάζουν αφρούς οι γκάνγκστερ. Ακόμα μιλάει ο Φιντέλ. Εβίβα Κούβα! Εβίβα Κομαντάντε!

0: αυτό το κουβανικό αέρα φτάνουμε στο τέλος, αέρας της Καραϊβικής. Φτάνουμε στο τέλος, θα πάμε να ακούσουμε το τρίτο μέρος του λαού. Διαφημίσεις, μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα εμείς μαζί με τον άλλον αύριο. Γεια σας.
1: Έλα, κουνούμα, λέ.
2: Έλα.
1: Λοιπόν, άπολυτες, χρειάζονται τα λεφτά αυτά. Γιατί πώς θα ψουρίζουν τα τεκνά, τόσες παπαδιές μητροπολίτες.
2: Ναι, εντάξει, έχει ανέβει το μεροκάματο, όπως έχει ανέβει στις ελιές, έχει ανέβει και το μεροκάματο του έρωτα.
1: Τα τεκνά πρέπει να πληρώνονται, ωραία. Παρακάτω. Αναρωτιέμαι με αυτά τα μπουλόσκυλα, με τα χουντοστρέμματα αυτά, οι άνθρωποι των τεχνών, των γραμμάτων, αυτοί που έχουν βήμα και μιλάνε στις τηλεοράσεις δεξιά-αριστερά, γιατί δεν λένε την πραγματικά μου την πάπια όλοι, γιατί δεν ακράζουν αυτά τα αρχίδια της δεξιάς.
2: Γιατί βρίζετε.
1: Συγγνώμη, παρασύρθηκα, συγγνώμη, δεν το ήθελα. Διασφαλίζω την ασφάλεια.
2: Μπράβο, αυτό ήθελα.
3: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
4: Γεια σου Αποστόλη.
2: Γεια χαρά.
4: Να σε ρωτήσω ρε φίλε. Μπας τυχόν και ξέρεις, ο Χατζηνικολάου μετά το Τσουβέλα και το Μητσοτάκη θα φέρει και άλλους stand-up comedians.
2: Πιστεύω ναι. Το έχει ξεκινήσει καλά.
4: Το έχει ξεκινήσει, το πηγαίνει.
5: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
3: 41%.
6: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο. Ζούμε στο 2026, που αυτές τις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.
1: Ρε μαλάκις,
2: μην μιλάτε έτσι, κύριε.
1: Άκουσε να δεις. Εγώ ψηφίζω Τσίπρα ούτε γιατί είμαι Ελλασίτης, ούτε γιατί είμαι κομμουνιστής. Ούτε Ελλασίτης είμαι, ούτε κομμουνιστής.
2: Κοίταξε να δεις. Κανείς δεν σε θεώρησε έτσι. Περιφερόμενο θεία σου είχαμε στο μυαλό μας.
1: Λοιπόν, για μένα αυτά τα ονόματα κομμουνιστής και Ελλασίτης είναι ιερά.
2: Να.
1: Εγώ προσωπικά που μένω στα Βόρεια Προάσια και είμαι σκατόφλωρος, δεν μπορώ ούτε να τα αναφέρω. Εμείς αυτό που θέλουμε, κυρανάκι, είναι να σε ρίξουμε, να σε στείλουμε στο σπίτι και να παίζεις τάβλη μαζί με το ραγκούσι. Αυτό θέλουμε. Όχι να σε παρακαλέσουμε να αλλάξεις τα νομοσχέδια και αν γίνεται και αν μπορείτε, να πέσεις, να πας στο σπίτι σου. Αυτό θέλουμε. Να σου πω την Παρασκευή, ξέρεις που ήμουν, ε?
2: Όχι.
1: Μαζί με Κουτσούμπα, Τσίπρα, Νικήτα Κακλαμάνη, Παφίλη.
2: Κραουνάκι.
7: Την κατάρα μου.
1: Ηρώδιο.
2: Ήθελε και ηρώδιο κόλο σου.
1: Να σου πω στα 62 ρε φίλε και πήγα στο Ηρώδιο πρώτη φορά. Αλλά ξέρεις τι μου είπε ένας φίλος και συμφωνώ. Φίλε, πρέπει να πας Ηρώδιο μπουζούκια. Αν πήγαινες μου λέει.
2: Δεν είναι το ίδιο τώρα. Ίδιο είναι να βλέπεις Καρουνάκι, ίδιο Αργυρό.
1: Εντάξει ρε, όχι Αργυρό. Όχι. Ο άνθρωπος μίλησε για Μητροπάνο. Μην μπερδεύουμε την πουύτσα με το λάστιχο. Άστο.
2: Για να δεις Μητροπάνο πρέπει να ταξιδέψεις λίγο παραπέρα.
8: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω.
1: Ναι, αυτό λέω, αυτή την κλάση τώρα μου είπε ρε μαλάκα, τώρα πιάνεις Μητροπάνο και μου πας στον Αργυρό.
8: Κάτω κάτω και πιο κάτω, ξεπέσες πιο παρακάτω, κρίμα βρες εσένα ναι.
2: Είπα εγώ για Μητροπάνο.
1: Όχι, εγώ είπα να ακούσεις μπουζούκια την κλάση του Μητροπάνου, κάποιος σαν το Μητροπάνο, να πας στο Ηρώδιο. Τώρα ακούς το Αργυρό, γαμίζε μας τώρα. Αυτά είναι για την Κίμπερλη που είναι πεινασμένη.
8: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω, σιγά από μένα λέει.
2: Ισχύει.
1: Να σου πω και μιλάω σοβαρά τώρα. Ξέρεις γιατί η Νέα Δημοκρατία με σουρανεί.
2: Γιατί.
1: Μιλάω σοβαρά τώρα, δεν κάνω πλάκα. Άκου να δεις.
2: Λέγε.
1: Ο Άδωνης είχε βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Είχε.
9: Όταν θα εκλεγώ αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ήτανε δεύτερος, τρίτος, τι ήτανε.
2: Δεύτερος δεν ήτανε, τρίτο, τέταρτος, δεν θυμάμαι.
1: Τρίτος, τέταρτος. Λέει, εγώ παιδιά έκανα την προσπάθειά μου. Αυτά τα λέω να τα ακούει ο Πολάκης, να τα ακούει ο Κασελάκης, να τα ακούνε οι διάφοροι αυτοί σιλικοκό. Καλά κάνουμε και βάλανε υποψηφιότητα. Λοιπόν, ο Άδωνης που τον κοροϊδεύουμε όλοι, σου λέει φιλαράκο, εγώ έκανα την προσπάθειά μου, βγήκα τρίτος τέταρτος, τελείωσε το θέμα, βγήκε ο Μητσοτάκης, τον υποστηρίζω, του γλύπω τα αρχίδια, του κάνω ό,τι γουστάρει να κάνω και με σουρανεί. Παιδιά, συγκεντρωθείτε. Καλά κάνατε και βάλατε υποψηφιότητα, ρε Πολάκη, και σε γουστάρω κιόλας. Ρε Πολάκη, ούτε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να βγεις. Δεν μας χαίζει, ρε Νταλάρα.
10: Δεν μας χαίζει, ρε Νταλάρα.

0: Επειδή αυτό ο Ταρίφας σου έδωσε το ελεύθερο να λες τα λόγια του κουπέδα Γκοτό, κάθε φορά που θα λέει μαλακίες για τον Αλέξη και τον Αντρέα, βάζε το αυτό σου παρακαλώ. Κουκουέδα Γκοτό.
1: Έγινε.
2: Κουκουέδα Γκοτό.
3: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
4: Μα ναι.
5: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε

0: άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
3: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
2: Πανεπιστήμιο βολεύει. Εγώ στο κέντρο!
4: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18300 και 2610 205 205 για οποιοδήποτε προορισμό.
5: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
6: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
5: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
6: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
5: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή.

0: Παπαδόπουλου. Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
2: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
4: Η ώρα είναι 8.
3: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.

Κάθε φορά, κάθε φορά που η ματιά σου έσμιγε με τη δική μου, κάθε φορά που έγερνες στον ώμο μου το κεφάλι σου, κι εγώ σε έσφυγα στην αγκαλιά μου, κάθε φορά που έσμιγαν τα χείλη μας.

Γιατί εσύ δεν είσαι πια κοντά μου. Προσπαθώ να σε ξεχάσω, αλλά δεν μπορώ. Κάθε τι μου θυμίζει εσένα. Εσένα που χωρίς να σκεφτείς τίποτα

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
7: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
14: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
15: Βραδιά Νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια

0: βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Ορισμό του στη θέση αυτή, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση θητείας της κυρίας Θεανός Καρποδίνη, προσωρινός διοικητής του ΕΟΠΗ αναλαμβάνει ο κύριος Ζαμάνης, σημειώνει η ανακοίνωση. Σε σύλληψη 16χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Μαρκόπουλου, καθώς κατηγορείται για εκβίαση κατά συναυτουργία σε βάρος 14χρονου ανηλίκου, μαζί με δύο ακόμη συνεργούς του, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, φέρονται να εξανάγκαζαν τον 14χρονο να τους δίνει κοσμήματα που ανήκαν στη μητέρα του. Κατά την έρευνα στο σπίτι του 16χρονου, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 5 φωτοβολίδες, μηχανισμό εκτόξευσης φωτοβολίδων και μια σιδερογροθιά. Παράλληλα, συνελήφθηκε η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στις 10 το βράδυ λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στην Αττική Οδό, στην οδό από Βάρη Κοροπή με κατεύθυνση προς Ελευσίνα. Ο συγκεκριμένος κλάδος εισόδου θα παραμείνει κλειστός έως τις 6 το πρωί. Οι οδηγοί θα μπορούν να ακολουθήσουν για την είσοδό τους εναλλακτική διαδρομή με τη βοήθεια σήμανσης. Σε εξωτερικές ειδήσεις, εργαζόμενος σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Βρετανίας επιχείρησε να πουλήσει τον ιατρικό φάκελο της Kate Middleton, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της χώρας. Η ανακοίνωση τονίζει χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για φάκελο με εξαιρετικά ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες. Στα αθλητικά, απόψε στις 11 Αγγλία-Κροατία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου, στις 2 τον Γκάνα-Παναμάς και στις 5 τα ξημερώματα Ουζμπεκιστάν-Κολομβία για την ίδια διοργάνωση. Παροδικές νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίδης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, είστε συντονισμένοι. 8 λεπτά μετά τις 9 βράδυ Τετάρτης 17 Ιουνίου ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Και απόψε μαζί για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες, όπως κάνουμε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 9 μέχρι τις 12, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε.

Πριν απ' όλα θυμίζω ότι σε 5 λεπτά φιλοξενούμε, όπως κάνουμε κάθε Τετάρτη λίγο μετά το ξεκίνημα της εκπομπής, τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο και αναλυτή, ο οποίος μας ενημερώνει για όλη την επικαιρότητα στα θέματα της οικονομίας και εφόσον μπορεί απαντάει και σε κάποια ερωτήματά σας που έχετε πάνω σε αυτά τα θέματα. Τα ερωτήματα τα στέλνετε ηλεκτρονικά με email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Βεβαίως εσάς αυτό που βασικά σας ενδιαφέρει είναι να καλείτε για να βγείτε στον αέρα και ο τρόπος επικοινωνίας είναι να δηλώσετε συμμετοχή στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 880. Ήδη οι πρώτοι ακροατές έχετε καλέσει, επαναλαμβάνω, στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 880. Δεύτερο ημίχρονο στο Πορτογαλία Κογκό. Προηγήθηκε ένα 0 νωρίς η Πορτογαλία. Ισοφάρισε λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου το Κογκό, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό. Θα έχει ενδιαφέρον, παρένθεση, θα έχει ενδιαφέρον να παίζει, να υπήρχε αναμέτρηση Βέλγιο Κογκό. Βέλγοι με το Λεοπόλδο είχαν κάνει στο Κογκό ακρότητες. Καλά, μην νομίζετε, όχι μόνο οι Ευρωπαίοι. Τις παραλές έβλεπα μια ταινία για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην πλευρά του Ειρηνικού. Οι Ιάπωνες, να δείτε τι είχαν κάνει σε Φιλιππινέζους, Κινέζους, Νοτιοκορεάτες. Λάθος μου, Κορεάτες ακόμα δεν είχαν χωριστεί. Προσπαθούσα, σπάω το κεφάλι μου αυτές τις μέρες να καταλάβω τα παράδοξα αποτελέσματα που βλέπουμε, που περιμένεις ομάδες παραδοσιακά ισχυρές και λες θα κάνουν ένα περίπατο ή να φέρνουν ισοπαλία ακόμα και να χάνουν από ομάδες της Αφρικής και της Ασίας, να κερδίζει η Νότια Κορέα την Τσεχία, να φέρνει ισοπαλία η Ιαπωνία, κάτι τρελά αποτελέσματα. Δεν μπορούσα, έσπαζα το κεφάλι μου, τι γίνεται, τι συμβαίνει. Αρχίζω και νομίζω ότι ο λόγος είναι ότι πλέον πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, ενώ δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή δεν ξεκίνησε πέρσι, αλλά κάτι ξεκινάει και μέχρι να αρχίσει να αποδίδει θέλει και ένα χρονικό διάστημα. Μια πενταετία, μια δεκαετία, μια εικοσαετία. Πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές αυτών των ομάδων, η Αφρικής, κυρίως υποσαχάριας Αφρικής και Ασίας, διότι πάνω από τη Σαχάρα ούτως ή άλλως γενικώς θεωρούνταν ότι είχαν μια ποδοσφαιρική παράδοση, αγωνίζονται στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Άρα δεν είναι ο Ιάπωνας που έπαιζε στην Ιαπωνία και ο Κογκολέζος που έπαιζε στο τοπικό πρωτάθλημα του Κογκό. Ο ένας Ιάπωνας έπαιζε στην Premier League, ο άλλος Κογκολέζος έπαιζε στην Primera División, το Ισπανικό. Οπότε δεν μπορώ να βρω άλλη εξήγηση για το λόγο που έρχονται κάποια τέτοια αποτελέσματα. Εν μέρει ακόμα ξεκινάνε πιο χαλαρά οι ισχυροί, αλλά εν μέρει οι ανίσχυροι δεν είναι πλέον τόσο ανίσχυροι, γιατί οι ποδοσφαιριστές τους έχουν εμπειρίες από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα.

0: συντελεστές για το απόψινό μας ανεμολόγιο με τον Νίκο Πισμπίκη. Ξεκινάμε στη ρύθμιση του ήχου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο την Ειρήνη Λεγαϊκή, στην μουσική επιμέλεια τον Θανάση Βούτσινο, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Θέλω διάφορα να σχολιάσω, αλλά βλέπω το χρόνο και μάλλον δεν θα προλάβω, θα τα ξεκινήσω δηλαδή, και δεν θα προλάβω έτσι να τα ολοκληρώσω. Θα έχουμε τον κύριο Χατζησαλάτα, οπότε τα αφήνω για λίγο πιο μετά. Ήδη βλέπω ότι είναι, μία που το είπα, μία που είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πάμε λοιπόν να τον καλησπερίσουμε. Πώς είστε, τι κάνετε, κύριε Χατζησαλάτα?
1: Καλησπέρα σας, κύριε Λαβίθη, δόξα τω Θεώ, και το αυτό εύχομαι και για εσάς και για όλους που μας ακούν αυτή τη στιγμή, γενικά για όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος και αναλυτής, επαναλαμβάνω, κάθε Τετάρτη μας ενημερώνει τέτοια ώρα για επικαιρότητα στα θέματα της οικονομίας που ενδιαφέρει όλους ανεξαιρέτως. Και ξεκινάμε με τον οδηγό που μου έχετε στείλει για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικιών. Κάτι καινούριο, κάτι που υπάρχει καιρό.
1: Και πολύ σωστά το είπατε, ανακαίνιση κατοικιών. Γιατί ακούγεται σαν περιγραφή το ανακαινίζω, νοικιάζω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι, γιατί μέσα στο πρόγραμμα αυτό υπάρχει και ιδιοκατοίκηση. Δεν υπάρχει μόνο κτίρια τα οποία ήταν κενά και θα μπουν σε μια μακροχρόνια μίσθωση.
0: Μάλιστα.
1: Προϋπολογισμός του έργου 500 εκατομμύρια ευρώ και στόχος είναι η ανακαίνιση 25.000 κατοικιών. Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Πρώτη ξεκίνησε ήδη και είναι η φάση της επιλεξιμότητας. Δηλαδή να δούμε αν θα είμαστε επιλέξιμοι βάσει κριτηρίων ως ιδιοκτήτες, αλλά και αν το ακίνητο το οποίο θέλουμε να ανακαινήσουμε, αν είναι επιλέξιμο. Έτσι λοιπόν κάνουμε έτσι στην πλατφόρμα ανακαίνιση.apps.gov.gr, πάντα με κωδικούς τάξης, και επιλέγουμε το ακίνητο. Αν όντως έχουμε τα κριτήρια τα χέρια εμείς και το ακίνητο, τότε θα δει μια βεβαίωση επιλεξιμότητας, την οποία ή την εκτυπώνουμε και την αφήνουμε στην άκρη ή την αφήνουμε στην άκρη του υπολογιστή μας. Περιμένουμε αρχές Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει η δεύτερη φάση, που είναι αυτή η φάση στην οποία θα πάρουμε και τα χρήματα για να προχωρήσουμε στις εργασίες. Εφόσον λοιπόν έχουμε την βεβαίωση της επιλεξιμότητας, πιθανότατα τμηματικά θα γίνουν η κατανομή των χρημάτων, ίσως ανάλογα με την επιδότηση 12, 24 ή 36.000 ή βάσει εισοδηματικών κριτηρίων τα οποία έχουμε δηλώσει. Τα ακίνητα για να είναι επιλέξιμα θα πρέπει οπωσδήποτε η άδειά τους να έχει εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 1990, δηλαδή στην ουσία να είναι 35 ετών και περισσότερα και μεγαλύτερη παλαιότητα. Δεύτερον, να είναι κλειστά τα έτη 24-25 ή να ιδιοκατοικούνται από τον δικαιούχο. Η επιφάνεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120 τετραγωνικά ή τα 150 για τρίτεκνες πολίτεκνες οικογένειες κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να είναι ενεργειακή κατηγορία έως γάμα και να μπορεί να έχει να μπει στη διαδικασία αναβάθμισης ενεργειακής, να μην έχει ενταχθεί σε κάποιο άλλο πρόγραμμα, σαν αυτό που λέγαμε ανακαινίζω, νοικιάζω, σπίτι μου, οτιδήποτε άλλο κτλ.
0: Να μην είναι.
1: Από 1η Ιανουαρίου του 2020.
0: Να μην είναι και σε άλλο, ναι.
1: Ναι, να μην έχει ενταχθεί σε κανένα από αυτά τα προγράμματα, από το 20 και μετά, και να μην είναι καταχωρημένο στο Μητρό Βραχυχρόνιας Μίσθωσης τύπου Airbnb, να μην μου αποφέρει δηλαδή εισόδημα στην ουσία. Η επιδότηση έως 36.000 ευρώ το ανώτερο, που είναι για τα 120 τετραγωνικά, γιατί υπάρχει πλαφόν στα 300 τετραγωνικά ένα τετραγωνικό μέτρο. 300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο λοιπόν σημαίνει ότι αν ανακαινήσω ένα σπίτι 80 τετραγωνικών θα πάρω 24.000 ευρώ. Τα 300 ευρώ φυσικά για μια ανακαίνιση δεν επαρκούν, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα βάλουμε και για κεφάλαια. Πέρα από αυτά τα χρήματα των 300 ευρώ ένα τετραγωνικό, υπάρχει και ένα ποσό 2.500 ευρώ, το οποίο καλύπτει τα έξοδα των μηχανικών, την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, τις άδειες οι οποίες θα απαιτηθούν, καθώς και τον έλεγχο της ολοκλήρωσης. Το ποσοστό της επιδότησης ξεκινάει από 70% και τελειώνει στο 95%. Αν έχουμε ιδιοκατοικούμενη κατοικία, έχουμε ως βάση το 70%, αν είναι κλειστή κατοικία έχουμε ως βάση το 80%, και αυτές οι δύο βάσεις, ανάλογα με το αν είναι κλειστό ή ιδιοκατοικούμενο, προσαυξάνονται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες αν έχουμε τρίτεκνες πολύτεκνες οικογένειες, συν 5 μονάδες αν έχουμε οικογένειες στο μέλλον τους υπάρχει κάποιο άτομο με ειδικές ανάγκες, συν 5 μονάδες αν τα ακίνητα αυτά είναι σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές. Άρα λοιπόν το 70 γίνεται 85 και το 80 γίνεται 95 που είναι και το πιο υψηλό ποσοστό. Τι επιδοτείται κύριε Λαβή?
0: Ναι.
1: Τα πάντα όλα. Οι εργασίες ανακαίνησης από 60-80% της συνολικής δαπάνης, γκρεμίσματα, βαφτίσματα, υδραυλικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, κουζίνα, μπάνιο, οτιδήποτε δηλαδή μπορούμε να κάνουμε σε ένα σπίτι. Επίσης, από 20-40% είναι ενεργειακές παρεμβάσεις για εγκατάσταση αν δεν έχουμε ή αν έχουμε αντικατάσταση ηλιακού θερμοσύφωνα, αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων, αντικατάσταση συστήματος ψήξης θέρμανσης με αντλίες θερμότητος, θερμομόνωση ταράτσας δωματίων. Εισοδηματικά κριτήρια. Είπαμε πως πρέπει να ήταν τα ακίνητα, αλλά να δούμε και αν εμείς πλέον δικαιούμαστε ως ιδιοκτήτες. Τότε, αν με ενδιαφερόμαστε για κλειστή κατοικία, εισοδηματικά κριτήρια είναι 18.000 ευρώ για τον άγαμο έως φυσικά και έως 35.000 ευρώ για το ζευγάρι, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αν ενδιαφερόμαστε να κάνουμε μια ανακαίνιση στην κατοικία την οποία μένουμε, τότε το εισοδηματικό κριτήριο είναι έως 25.000 για τον άγαμο, 45.000 για το ζευγάρι, συν 5.000 για κάθε παιδί, και τα κτίρια, οι οικίες οι οποίες θα ανακαινιστούν, θα πρέπει για 5 χρόνια όσα ιδιωτικοποιούνται να χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, δεν έχουν το δικαίωμα να κάνουν ανακαίνιση στην εξοχική μου ή στη δευτερεύουσα, τα δε κλειστά ακίνητα θα πρέπει ή να ιδιωτικοποιηθούν ή να μισθωθούν με μακροχρόνια μίσθωση όμως. Αυτή η μίσθωση που έχει διάρκεια στα 1-2-3 χρόνια κτλ. Απαγορεύεται να μπουν στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb, όπως επίσης απαγορεύεται να γίνουν επαγγελματική χρήση. Καθώς επίσης και να επεκμισθωθούν, δηλαδή ανακαινίζω ένα ακίνητο, το μισθώνω σε κάποιον, αλλά αυτός ο κάποιος το κάνει πλέον βραχυχρόνια μίσθωση. Απαγορεύεται λοιπόν η επεκμίσθωση, αν έχουμε τα κριτήρια τα εισοδηματικά εμείς και το κτίριο, η κατοικία, αυτά που είπαμε ως κατοικία, και έχουμε και ορισμένα χρήματα, γιατί είπαμε 300 ευρώ δεν φτάνουν, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά θα βοηθήσει.
0: Οπότε, έχουμε το στοιχείο ότι δεν είναι μόνο για Airbnb, για βραχυχρόνια μίσθωση, όπως το λέμε ελληνικά, μπορεί να είναι και για την ιδιοκατοίκηση, το σπίτι που μένουμε.
1: Για βραχυχρόνια απαγορεύεται.
0: Μάλιστα. Όχι, το ανακαινίζω, δεν είναι μόνο, όπως μας είπατε στην αρχή, είναι και για κάποιον, δεν είναι ανακαινίζω, νοικιάζω, δεν είναι ανακαινίζω, συγγνώμη, βραχυχρόνια.
1: Ακίνητα,
0: έχετε δει.
1: Ή για κτίρια τα οποία είναι κλειστά τα δύο τελευταία χρόνια και επιθυμεί ο ιδιοκτήτης να το ανακαινήσει για να το βάλει στη μακροχρόνια μίσθωση. Μακροχρόνια όμως.
0: Μπράβο, σωστό, εγώ φταίω. Άρα δεν είναι όμως μόνο για τη μακροχρόνια, δεν είναι το ανακαινίζω για να το νοικιάσω. Μπορώ και να το ανακαινήσω εκεί που ζω. Ωραία. Και κατά τα λοιπά μπαίνουν οι πολίτες στη σχετική πλατφόρμα που έχει ανοίξει και μέσω του gov.gr στο ανακαίνιση.apps.gov.gr και βλέπουν αν είναι, αν πληρούν τα κριτήρια.
1: Επιλέξουμε αυτή ή το ακίνητο, γιατί μπορεί κάποιος να είναι επιλέξιμος παραδείγματος χάρη βάσης εισοδήματος, αλλά μην είναι επιλέξιμο το ακίνητο.
0: Οπότε δείτε το όσοι σκεφτόσασταν ότι είναι μόνο για να τον νοικιάσω, άρα δεν με ενδιαφέρει. Από τη στιγμή που δεν είναι μόνο για να τον νοικιάσετε αλλά και να μείνετε, δείτε το αν πληρείτε τα κριτήρια και μακάρι να μπορέσετε να το προχωρήσετε.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα, αλλάζουμε θέμα λοιπόν και πάμε στους περίφημους λογαριασμούς ρεύματος, όπου δεν πληρώνουμε, νομίζουμε πολλές φορές, όχι νομίζουμε, εντάξει, το ρεύμα είναι ένα ποσοστό του τελικού λογαριασμού. Και μας φαίνεται πολύ μεγαλύτερος από αυτός που πραγματικά είναι ο λογαριασμός του ρεύματος, διότι υπάρχουν οι χρεώσεις τρίτων. Τι γίνεται με αυτό, κύριε Χατσαλάτα?
1: Το είχαμε πει και σε παλαιότερες εκπομπές, ότι όταν λέμε και προτρέχουν σε μια διαδικασία όλοι να αλλάξουν χρωματιστό τιμολόγιο, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι υποδεικνύουν χρωματιστικά τιμολόγια, να ξέρουμε ότι οτιδήποτε διαφορά προκύψει θα είναι πάνω στο κατανάλωση ρεύματος και όχι στο σύνολο του λογαριασμού. Γιατί μεγάλο κομμάτι του λογαριασμού είναι υπέρ τρίτων. Είτε αυτά είναι δίκτυα, είτε αυτά είναι τοπική αυτοδιοίκηση, είτε είναι ΕΡΤ. Έτσι λοιπόν έχουν ανησυχήσει οι πάροχοι, γιατί υπάρχει ένα έλλειμμα πληρωμών γύρω στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, και εύλογα λένε ότι αν σε περίπτωση ήταν διαχωρισμένος ο λογαριασμός, θα μπορούσε ίσως αυτός ο οποίος έχει καταναλώσει το ρεύμα και θα πιώνει μόνο για το ρεύμα, να μπορούσε να μου είχε εξοφλήσει το λογαριασμό. Οπότε και εγώ να μην είχα ένα έλλειμμα 3 δισεκατομμύρια.
0: Ναι. Καταλαβαίνω πώς το λέτε.
1: Γιατί δεν μπορεί να διαχωρίσουμε τον λογαριασμό. Δεν μπορούμε, παραδείγματος χάρη, να πάμε στο Ταμείο Παρακαταθήκων και να πούμε καταθέτω τα χρήματα για τον πάροχο του ρεύματος, αλλά δεν πληρώνω τα υπόλοιπα. Πρέπει να τα πληρώσουμε όλα. Και η Ευρώπη πλέον μπαίνει σε τέτοια διαδικασία, δίνει δηλαδή κατεύθυνση για διαχωρισμό των λογαριασμών. Η Γερμανία έχει αφαιρέσει τις χρεώσεις για τις χρήσεις δικτύων και τις μετέφερε στο κρατικό προϋπολογισμό. Οι ΔΕ Βρυξέλλες προωθούν μείωση φορολογίας στον ηλεκτρισμό και απαλληφθεί των πρόσθετων φόρων ή εισφορών. Και σε ολόκληρη Ευρώπη τρεις χώρες, η χώρα μας, η Ιταλία και η Πορτογαλία, είναι οι μόνες χώρες που εισπράττουν τέλος υπέρ δημόσιας τηλεόρασης. Και αν δούμε στο λογαριασμό.
0: Στις άλλες χώρες η δημόσια τηλεόραση δεν εισπράττει τέλος.
1: Δεν επιβαρύνουν τους λογαριασμούς, δεν πληρώνει ο πολίτης.
0: Μάλιστα.
1: Και αν δούμε τη διαδικασία, το τι μας χρεώνουν, είναι δυνατόν να μας χρεώνουν, παραδείγματος χάρη, τις ρευματοκλοπές και τις απώλειες δικτύου? Τι ευθύνεται ο συνεπής καταναλωτής όταν πληρώνει το ρεύμα του, αν ο ΔΔΕ ή οποιοδήποτε άλλος δεν έχει δίκτυο και θέλει συντηρήσει το δίκτυο? Όταν αγοράζει ένα προϊόν, δεν πληρώνει τη διαδικασία για να φτιαχτεί αυτό το προϊόν. Όλα αυτά περιέχουν την τελική τιμή. Φτάνουμε στο σημείο να καλύπτουμε εμείς οι συνεπείς τις ρευματοκλοπές. Γιατί? Και αν σε περίπτωση η ρευματοκλοπή εντοπιστεί...
0: Αυτό γινόταν και παλιότερα ή τώρα με τους παρόχους?
1: Όχι, παλιότερα.
0: Και επιδέει.
1: Βεβαίως. Και αν εντοπιστεί η ρευματοκλοπή και μπει οποιοδήποτε πρόστιμο...
0: Αυτό που λέτε να πούμε είναι οι λεγόμενες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, η ΙΚΟ.
1: Σωστά.
0: Είναι ένα ανταποδοτικό τέλος, το πληρώνουμε σε όλους τους παρόχους, όχι μόνο στη ΔΕΗ. Και όπως μας είπατε, χρηματοδοτεί και, όπως το αναφέρατε, ρευματοκλοπές. Βεβαίως χρηματοδοτεί, για ολοκληρωστική θα σας πω.
1: Χρηματοδοτεί τα δίκτυα. Είχαμε διαβάσει ότι ένα νησί που θα συνδέονταν με την Αθήνα με υπόγειο καλώδιο, ακόμη και αυτή την επένδυση καλούμαστε να την πληρώσουμε εμείς. Μα γιατί? Εμείς θα πληρώσουμε την επένδυση του οποιοδήποτε? Αν ήταν έτσι, θα μας είχαν μέτρηση στα κέρδη και θα μας ελαφρύνουν τον λογαριασμό. Δεν μπορεί να είμαστε μόνο σε αυτά τα οποία θα πληρώσει οποιοδήποτε πάροχος.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή, όπως είπα και προηγουμένως, να πληρώνουμε τις ρευματοκλοπές, να πιάνετε τόσο που έχει ρευματοκλοπή, να του μπαίνει πρόστιμο, να εισπράττει το πρόστιμο από το ΔΔΕ και εμείς πλέον να έχουμε πληρώσει ήδη τα σπασμένα του προηγούμενου και το ΔΔΕ να έχει βάλει κέρδη. Αυτά είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Δυστυχώς όμως επικρατούν και στη χώρα μας.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι έκανα λάθος και είναι διαφορετικό αυτό που είπα το ΙΚΟ. Δηλαδή υπάρχει αυτή για τις ρευματοκλοπές που είπατε, μία έμεση χρέωση, οι λεγόμενες μη τεχνικές απώλειες. Και πληρώνουμε
1: στο ΔΔΕ. Περιλαμβάνει και τα δίκτυα μέσα.
0: Περιλαμβάνει
1: και τα απώλειες δικτύου.
0: Και οι λεγόμενες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έχουν την ηλεκτροδότηση των κατοικιών στα μύδια συνδεδεμένα νησιά, αυτό που είπατε.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχει και χαρακτήρα κοινωνικό, δηλαδή πληρώνουμε όσοι υπόλοιποι για να μπορεί μια οικογένεια να έχει ή κάποιος να έχει κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο.
1: Μα αυτό δεν πρέπει να πληρώνει.
0: Αυτός που πληρώνει καλύτερα, αυτό θέλω να πω. Αν ο Νίκος που είναι απέναντί μου είναι στο κοινωνικό τιμολόγιο, είναι διότι ο Γιάννης, εσείς, πληρώνει, χρεώνεται.
1: Βεβαίως.
0: Δεν πληρώνει, δηλαδή, δεν είναι από την τσέπη του, πώς να το πω, του κράτους, είναι από την τσέπη του Γιάννη και της Ειρήνης. Χρεώνεται παραπάνω πόσο ο Γιάννης και η Ειρήνη, και αθρηστικά με αυτό το ποσό κάνουν τη λεγόμενη κοινωνική πολιτική, το λεγόμενο κοινωνικό τιμολόγιο. Έτσι παρέχεται.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Αυτό είναι λίγο περίεργο. Γιατί έχει μια λογική, αλλά υποτίθεται πληρώνω φόρους για να έχω μια λογική αλληλεγγύης, να μπορεί να καλύπτει τις ευάλωτες ομάδες το κράτος. Καλά, υπάρχει και κόσμος που σου λέει δεν με ενδιαφέρει, εγώ θέλω να είναι λιγότερη φόρη και ο καθένας όπως επιβιώσει. Είναι ανάλογα, είναι πιο δεξιό ή πιο αριστερό, ανάλογα πώς σκέφτεται κάποιος.
1: Ίσως αυτό να οθεί τον πολίτη σε τέτοιες σκέψεις, γιατί βλέπει ότι υπάρχουν υψηλοί φόροι και το χειρότερο απ' όλα δεν είναι ανταποδοτικοί. Δηλαδή δεν βλέπει ο πολίτης ότι με τα χρήματα που πληρώνει έχει μια υγεία, παιδεία, ασφάλεια, τους δρόμους, την καθημερινότητά του σε ένα επίπεδο όπως είναι και ο Βόρειος Ευρωπαίος, πληρώνει ίσως και περισσότερους φόρους. Αλλά βλέπει ανταποδοτικότητα. Ο Βόρειος Ευρωπαίος, παραδείγματος χάρη, ο οποιοσδήποτε Ευρωπαίος, δεν θα ματώσει οικονομικά για το παιδί του είναι το γυμνάσιο και θα πρέπει να πάει στο Λύκειο και από το Λύκειο και να κοιτάξει, να κάνει μαθήματα για να μπει στη το βάθμια εκπαίδευση. Αυτά είναι άγνωστα στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα πάει παραδείγματος χάρη σε ένα νοσοκομείο και θα τους δεις να φέρει μαζί του και μαξιλάρι.
0: Ελπίζω πάντως να πηγαίνουν τα ποσά που πληρώνουμε σε ανθρώπους που τα χρειάζονται και όχι να καλύπτονται από αυτά, πίσω από αυτά, στρατηγικοί κακοπληρωτές, δηλαδή κάποιοι που έχουν, αλλά επειδή δεν τα δηλώνουν.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Ο κόσμος να εγκαταλείψει τα ισόβια συμβόλαια. Και άνθρωπος της αγοράς που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο μου έχει εμπιστευτεί ότι ακόμη και οι ασφαλιστικοί πράκτορες παίρνουν ακόμη και μπόνους ή χρήματα ή παροχές άλλες για να πείσουν τους ασφαλισμένους να εγκαταλείψουν τα ισόβια και να πάνε σε αιτήσια ανανεώμενα συμβόλαια. Έτσι λοιπόν, υπάρχει αυτή τη στιγμή ασφαλιστική εταιρεία με αυξήσεις σε ποσοστό 8,5-13% που φτάνει ακόμα και στο 30% για ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει 70 έτους ηλικίας τους, και αυτές οι αυξήσεις τέθηκαν σε ισχύ από 1η Αύγουστο 2026. Ευτυχώς υπάρχει ένας φύλακας άγγελος που λέγεται Εκπιζό, κύριε Καλαποθαράκου, και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Απέστειλε εξώδικη πρόσκληση κατά της ασφαλιστικής εταιρείας, γιατί είπε το αυτονόητο, ότι ο τρόπος υπολογισμού που κάνετε για αυτά τα ασφάλιστα ακόμη δεν είναι θεσμοθετημένος. Να θυμίσω ότι η κυρία Καλαποθαράκου ήταν αυτή η οποία πήγε σε μια διαδικασία δικαστική με την Εθνική Τράπεζα για το θέμα των χρεώσεων των 0,80 κάθε μήνα που ήταν στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς και είχαν μετατρέψει τους λογαριασμούς από ταμιευτηρίου σε προνομιακούς. Έτσι λοιπόν και στα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτή τη στιγμή έχει μπει μια τέτοια διαδικασία. Δυστυχώς αυτός που έχει υπογράψει ισόβιο συμβόλαιο πριν από ορισμένα χρόνια βλέπει κάθε χρόνο να υπάρχουν υπέρογες αυξήσεις. Και σε αυτή την δικαιολογία εντός εισαγωγικών η λέξη των ασφαλιστικών εταιριών ότι έχει ανέβει πάρα πολύ το κόστος νοσηλείας, η απάντηση είναι ότι όταν εσείς κάνετε ένα ισολογισμό στο τέλος της χρονιάς και είστε κερδοφόροι, μου επιστρέφετε χρήματα εμένα, πώς καλείτε εμένα να μπω στις ζημιές τις δικές σας και όχι τα κέρδη. Ευτυχώς λοιπόν η Εκπιζό έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες με εξώδικα και διαμαρτυρία. Θέλω να πιστεύω αυτός ο παραλογισμός θα σταματήσει.
0: Μάλιστα. Τώρα, αλλάζω δύο ακόμη θέματα και μετά ερωτήματα από ακροατές μας. Το πρώτο μου κάνει λίγο εντύπωση. Μας γίνονται στη χώρα συστάσεις να περιορίσει οι φοροαπαλλαγές. Τις συστάσεις τις κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν και ο ΩΣΑ. Ενώ οι πολίτες εδώ έχουμε την αίσθηση ότι και κάποιες φοροαπαλλαγές που υπήρχαν έχουν περιοριστεί πάρα πολύ. Οπότε έχουν απομείνει πάρα πολύ λίγες. Αλλά εδώ μου λέτε ότι οι φοροαπαλλαγές, σύμφωνα και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αθροίζονται στα 22 δισεκατομμύρια. Για πείτε μας.
1: 22,9 για την ακρίβεια και είναι 1236 φοροαπαλλαγές.
0: 1236, μάλιστα. Ενώ εμείς έχουμε την αίσθηση ότι τίποτα δεν εκπίπτει πλέον από το φόρο.
1: Δεν είναι οι φοροαπαλλαγές που είχε ο πολίτης και δικαίως τις είχε όταν πλήρωνε κάποιο ενίκιο, όταν πλήρωνε ένα ασφάλιστρο ζωής όπως συζητάγαμε προηγουμένως, ή όταν τα παιδιά του πηγαίνουν φροντιστήριο. Αυτές έχουν φύγει άπαξ διαπαντός, ακόμα και η δόση δανείου που πηγαίνει για πρώτη κατοικία. Υπάρχουν φοροαπαλλαγές, οι οποίες έχουν δοθεί οι περισσότερες, με κοινωνικό πρόσημο, σε ευάλωτους πολίτες, σε τρίτεκνες πολίτεκνες οικογένειες, σε ανθρώπους οι οποίοι πέσαν μια καταστροφή, πλημμύρα, φωτιά ή οτιδήποτε άλλο, σεισμό. Αυτές οι φοροαπαλλαγές καλείται τώρα η Κομισιόν να τις περιορίσει. Και μάλιστα είχαμε ακούσει και από το Κεντρικό Τραπεζίτη κάποια στιγμή να μιλάει για τέσσερις φοροαπαλλαγές. Και το χειρότερο από όλα ξέρετε ποιο είναι. Ότι μας εγκαλεί εντός εισαγωγικών γιατί έχουμε χαμηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης στο ντίζελ κίνησης που είναι 41 λεπτά το λίτρο.
0: Ναι.
1: Όταν, και μας λένε εδώ πάμε στο ύψος της βενζίνης, όταν στη βενζίνη έχουμε τους πιο υψηλούς στην Ευρώπη ειδικός φόρος κατανάλωσης.
0: Ναι, το ντίζελ είναι δυνατόν.
1: Μα είναι δυνατόν. Υπάρχουν φοροαπαλλαγές, παραδείγματος χάρη 39 περιπτώσεις για ένφια. Εκεί μέσα θα δούμε και απαλλαγές ένφια για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών οι οποίοι έχουν πάθει καταστροφές. Υπάρχουν παραδείγματος χάρη σε δωρεές γονικές παροχές. Υπάρχουν διάφορες φοροαπαλλαγές στα νομικά ή στα φυσικά πρόσωπα ως κίνητρο για αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν να επενδύσουν ή να επιχειρήσουν στη χώρα. Θα τους πεις τώρα ότι σας είχα δώσει μια φοροαπαλλαγή, αλλά τώρα σας την κόβω. Το είχαμε γνωρίσει πριν από κάποιες δεκαετίες, αν θυμάστε, με τα τέλη κυκλοφορίας για τα τζιπ και τα λοιπά. Που είχαν έρθει κάτι υπέρογκα ποσά, είπε τότε ότι παγώνουν να αγοράσετε αυτοκίνητα, δεν παίζει ρόλο ο κυβισμός, και όταν αγοράσαν αυτοκίνητα οι άνθρωποι μετά από 1-2 χρόνια ξαναπήκαν τέλη κυκλοφορίας πάρα πολύ ψηλά.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι αυτές οι συστάσεις γίνονται από την Κομισιόν, αφού είναι από την Κομισιόν, σε όλες τις χώρες μέλη, ανάλογα ποια έχει περισσότερες ή λιγότερες, αλλά από τη στιγμή που αρκετές από αυτές, όπως είπατε, είναι αιτιολογημένες, είτε η φυσική καταστροφή, είτε για να προσελκύσω επενδύσεις, προφανώς και οι κυβερνήσεις δεν θα την ακούσουν την Κομισιόν. Καλά θα κάνουν σε αυτή την περίπτωση.
1: Περιπτώσεις για τέλη κυκλοφορίας για ταξινόμηση οχημάτων. Δηλαδή, όταν ένας πολύτεκνος έπαιρνε ένα όχημα με καλύτερες συνθήκες από κάποιον άλλον και δικαίως το έπαιρνε, θα του πεις τώρα σου κόβω αυτή την απαλλαγή.
0: Και να κλείσουμε με το θέμα των φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι. Το είχαμε ανοίξει και την προηγούμενη εβδομάδα, που φαίνεται ότι είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει αρκετά, διότι έχει, εδώ βλέπω μου έχετε στείλει και τα στοιχεία για την απόσβεση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Για πείτε μου λοιπόν.
1: Και βλέπουμε διάφορες έρευνες.
0: Πείτε μας, συγγνώμη.
1: Αλλήμωνο. Βλέπουμε διάφορες έρευνες από ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και γνωρίζουν τα πράγματα καλύτερα, ότι ίσως να μην είναι και τόσο πολύ δελεαστικό το να βάλουμε ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι. Γιατί ένα σύστημα ισχύως 800 βατ στοιχίζει περίπου γύρω στα 550 ευρώ ή κάτι παραπάνω. Η απόδοση ιδανική στα χαρτιά που λέγονται σκευαστής είναι 1200 κιλοβατόρες έως 1300. Η πραγματική απόδοση όμως, γιατί υπάρχουν μέρες που πάνε στην ευχιά ή οτιδήποτε άλλο, περιορίζεται περίπου στις 1000. Από τις 1000 κιλοβατόρες, εμείς στο σπίτι, όταν θα κάνουμε κατανάλωση, γιατί λείπουμε τις περισσότερες ώρες, να καταναλώσουμε τις 500. Έτσι λοιπόν, τα κέρδη σε αυτό ένα τέτοιο φωτοβολταϊκό σύστημα υπολογίζεται περίπου γύρω στα 125 ευρώ το χρόνο, δηλαδή περίπου 10 ευρώ το μήνα. Και η απόσβεση 4,5 χρόνια, αν δεν πάθει κάποια ζημιά. Εάν επιτραπεί και τοποθέτηση μπαταρίας, που το κόστος είναι γύρω στα 1.600 ευρώ, τότε εκεί το ετήσιο όφελος πάει στα 250 και έχουμε απόσβεση στα 6,5 χρόνια. Ας αναλογιστεί λοιπόν ο καθένας, αν θέλει να βάλει ένα τέτοιο σύστημα στο μπαλκόνι του, για να εξοικονομεί 10 περίπου ευρώ το μήνα. Και χωρίς εδώ να έχουμε συνυπολογίσει τις αμοιβές του ηλεκτρολόγου, ο οποίος όταν βάλουμε ένα τέτοιο, ναι μεν λένε όλοι δεν χρειάζεται ηλεκτρολόγο, το βάζεις στην πίσω του σπιτιού σου και τελείωσε, αλλά υπάρχουν προβλήματα. Γιατί αν η κατοικία έχει τριφασικό ρεύμα, τότε βάζοντας το φωτοβολταϊκό στην πρίζα θα τροφοδοτεί μία τυχαία φάση. Σε αυτή τη φάση μπορεί να μην είναι ούτε το air condition, ούτε το ψυγείο, ούτε το πλυντήριο, ούτε κάποια άλλη εργονοβόρα συσκευή. Οπότε καταλαβαίνετε, ίσως να πρέπει να το κοιτάξουμε με μία δεύτερη ματιά πιο σκοπτική, αν αξίζει τον κόπο να το κάνουμε.
0: Μάλιστα. Αναλυτικότατος. Πάμε λοιπόν σε ερωτήματα που έχουν στείλει οι ακροατές. Ο κύριος Νικόλας ρωτάει το εξής, απαντάτε σε ό,τι γνωρίζετε, έτσι, κάποια ερώτηση που είτε δεν την γνωρίζετε είτε για να απαντηθεί χρειάζεται πολύς χρόνος, την αφήνουμε. Οι αποφάσεις συνταξιοδότησης των Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης δεν κοινοποιούνται, πού μπορούμε να τις βρούμε?
1: Εννοεί να κάνει αίτηση για επικουρική σύνταξη και δεν το έχει βγει ακόμη επικουρική σύνταξη?
0: Μάλλον κάτι τέτοιο κατάλαβα.
1: Νομίζω απευθύνεται στο Ταμείο της Επικουρικής του Ασφάλισης, αλλά και η επικουρική ασφάλιση, βασική προϋπόθεση να έχει πάρει κύρια ασφάλιση και έπεται επικουρική, έχει νομίζω ένα διάστημα 1-2-3 μήνες μέχρι να βγει και επικουρική. Αν έχει καθυστερήσει, πρέπει να επικοινωνήσει με το ταμείο του.
0: Γνωρίζετε, ρωτάει ο Νικ, αν υπάρχει πρόγραμμα επιδότησης για φωτοβολταϊκά συστήματα στη στέγη για ατομικές επιχειρήσεις, έχετε υπόψη σας?
1: Όχι, ακόμη δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και ήταν μια διαδικασία για την παραγωγή του ρεύματος, ώστε να το καταναλώνεται από τις επιχειρήσεις. Όχι ακόμη, αυτά τα φωτοβολταϊκά, συν τα φωτοβολταϊκά που είναι για το χωράφι, ακόμη δεν έχουν εφαρμοστεί.
0: Για το τέλος της ΕΡΤ που ρωτάει η κυρία Νάταλη, απαντήσατε νωρίτερα. ή μπορεί να μην είναι η Ναταλή, τέλος πάντων να είναι κάποια άλλη προηγούμενη ακροάτρια. Όχι, μάλλον η κυρία Ναταλή. Κάποιος ακροατής ρωτάει εδώ, αν λέει είχε η ακροάτρια είχε κάνει αίτημα και απερίφθη η οικοδομή του 1972, μάλλον για το πρόγραμμα αυτό που είπατε, το ανακαινίζω. Άμα κάνει καινούριο αίτημα, θα πληρώσει 2.500 και μετά θα είναι στην τύχη αν θα εγκριθεί.
1: Όχι, από τη στιγμή που έχει τα εισοδηματικά κριτήρια και το ακίνητο έχει τα χαρακτηριστικά που είπαμε προηγουμένως, γίνεται επιλέξιμο και το Σεπτέμβρη πλέον μπαίνει στη διαδικασία να ξεκινήσει η χρηματοδότησή του. Δεν πληρώνει κάτι. Απλά στα χρήματα τα οποία θα πάρει αυτά τα 300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, υπάρχει και ένα κονδύλι 2.500 ευρώ από αυτά για να πληρωθούν οι μηχανικοί, οι ταυτότητες κτιρίου κτλ.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα. Κύριε Χατζησαλάτα, μου να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Τα λέμε με το καλό την επόμενη Τετάρτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος και αναλυτής, κάθε Τετάρτη τον φιλοξενούμε λίγο μετά το ξεκίνημα της εκπομπής. Τι εννοείτε, κυρία Βασιλική, από το Κερατσίνη, μου το μετέφερε το ερώτημά σας, Ειρήνη, για τους φόρους και τον ένφη. Αν μπορούμε να κάνουμε κάποια ερώτηση, πρέπει να είσαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι ως προς το τι ακριβώς εννοείτε. Έχετε καλέσει ακροατές, αλλά θα ανοίξουμε σε λίγο τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Θα πάμε σε τραγούδι, θα ακολουθήσει διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά περνάμε σε εσάς.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι. Ακούτε το ανεμολόγιο και ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, να ακούσουμε τους ακροατές μας. Κάποια πρώτα μηνύματα που έχετε στείλει νωρίτερα. Πρώτη-πρώτη, καλησπέρα στην κυρία Δήμητρα από την Αγία Παρασκευή με το χαιρετέ της. Να είστε καλά. Αυτό που είπες για τους Ιάπωνες και άλλους λαούς υπάρχει σε βιβλίο, γράφει ο Γιώργιος. Τα βρώμικα μυστικά της επιστήμης, με φωτογραφίες και φρικιαστικά ντοκουμέντα. Έχουν ψοφήσει από τον αριθμό αγώνων οι ποδοσφαιριστές των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και την ένταση. Γι' αυτό είναι πιο πεσμένοι σε σχέση με τους άλλους, η γνώμη μου, γράφει ο Τάκης. Ο Φιτς θέλει να ρωτήσει και τους υπόλοιπους στο στάδιο για την επιλεξιμότητα και ανάκτηση δεδομένων ακινήτων που πρέπει να διαλέξω σπίτι, κολλάει η πλατφόρμα και δεν προχωράει να μου εμφανίσει επιλογές και ρωτάει λίγο αν είναι κάτι που ένα κόλλημα που το έχετε εντοπίσει και άλλοι στην πλατφόρμα, στο στάδιο για την επιλεξιμότητα, στην ανάκτηση δεδομένων ακινήτων που πρέπει να επιλέξεις την οικία σου, κολλάει και δεν προχωράει. Έχει αναφερθεί πνεύμα αντιλογίας με τις κατοικίες του 90. Ανάλογα τώρα, η κυρία Βαλεντίνα από τη Λάρισα, καλησπέρα και σε εσάς. Της ήρθε πολύ ανεβασμένος ο λογαριασμός και δεν είναι ότι βάζω και λειτουργώ και το φούρνο. Φταίει ο ΔΔΕ, η εταιρεία που είμαι. Δεν μπορώ να απαντήσω έτσι πρόχειρα, ή ο κύριος Χατζησαλάτας. Είναι θέμα δηλαδή να δείτε και τις χρεώσεις στο λογαριασμό.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτος μας ακροατής είναι ο Παρμενίωνας. Γεια σου, Παρμενίωνα.
1: Γεια σου, Κώστα. Γεια στους ακροατές. Θέλω να ευχαριστήσω τον Μυρμηδόνα. Πριν δύο εκπομπές που είχα μιλήσει, είχε πει καλά λόγια. Τον κύριο Μιχάλη, που είναι πάντα ακριβής, ειδικά στα εθνικά θέματα, και πάρα πολύ έγκυρος, και τον ακούμε χρόνια, είναι ακροατής και μιλάει. Και έναν άλλον κύριο που είπε ότι ο Παρμενίων είναι ο πιο άδολος, δηλαδή χωρίς συμφέρον, αυτά που λέει. Τον ευχαριστώ και αυτόν. Τώρα, θα ήθελα να πω ότι 72 δεσποτάδες επήραν αύξηση, 100%. Το λέω και στο Μυρμηδόνα, 72. Τυχαίνει να έχουμε. Πήραν αύξηση, εγώ δεν θα πω τι θα κάνουνε. Άνθρωποι πνευματικοί είναι, ιερείς είναι. Ένας των Κυθύρων νομίζω βγήκε και είπε, ρε παιδιά, εγώ δεν θέλω αύξηση μισθού. Περνάω και με αυτά που έχω και είμαι πολύ καλά. Ελπίζω και οι άλλοι να ακολουθήσουν το παράδειγμά του και να τα δώσουν σε ορφανοτροφία και συντηρούν κιόλας, να τα δώσουν τα λεφτά αυτά. Γιατί είναι πρόκληση. Αυτό που του έκανε ο Μητσοτάκης, τους έκανε για να τους εκθέσει. Όχι για καλό τους, για να τους εκθέσει στον κόσμο. Γιατί και εμείς που είμαστε μαζί με την Εκκλησία, θα είμαστε εναντίον αυτών των 72. Ειδικά το νούμερο 72 κι αυτοί.
0: Βέβαια, ο Μητροπολίτης Λάρης σας είπε ότι στην Κύπρο παίρνουν 10.000. Τι σας φαίνονται πολλά εδώ?
1: Ναι, υπάρχουν μέσα στους Μητροπολίτες. Οπότε, και αυτοί οι οποίοι μόνο έχουν χάσει το δρόμο τους από παλιά. Ούτε στα μνημόνια.
0: Ναι, αλλά να λέμε και τους μεν και τους δε, μη λέμε μόνο τους. Τι να κάνουν στα μνημόνια?
1: Δεν αντισταθήκαν τίποτα, ούτε στα μνημόνια, ούτε πουθενά. Κοίταξε, και ο Παπαφλέσσας ήταν μαζί με την ιεραρχία και έλεγε αυτά. Και μετά όμως, επειδή το μετάνιωσε, μετανόησε, ας μετανοήσουν και αυτός ο Μητροπολίτης Λαρίστης, ας μετανοήσει, πήγε και κάθισε το μανιάκι για να πέσει.
0: Και πόσους Παπαφλέσσες μπορείς να αναφέρεις δηλαδή? Ένας ο Παπαφλέσσας.
1: Υπάρχει και ο Παλτζέων Πατρών Γερμανός. Υπάρχουν και ο Κοσμάς ο Ετωλός που προετοιμάζεται από την Επανάσταση. Υπάρχει και επανάσταση. Ο Παπουλάκος στη Μεσσηνία. Υπάρχουν πολλοί.
0: Τρεις.
1: Τώρα μην λέμε ταράστα, δεν θυμάμαστε. Σου είπα τέσσερα παραδείγματα.
0: Όχι, σε ανώτερο επίπεδο. Τρεις.
1: Σε ανώτερο.
0: Ούτε τρεις δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, σε ανώτερο δύσκολα.
0: Τότε από πού προκύπτει εσένα αυτό το ότι η Εκκλησία θα αντισταθεί? Δηλαδή τι παραδείγματα έχεις ιστορικά για να το πεις αυτό? Εκτός από τους μύθους με τους οποίους μεγάλωσες με την Μαπούτια.
1: Με το σύστημα, ένας. Το μετάνιωσε.
0: Και αυτός τι είναι, ένας. Άλλοι.
1: Ένας φέρνει την αλλαγή, τι να κάνουμε τώρα. Ένας,
0: αλλά δεν είναι το
1: δεδομένο. Υπήρχε και ο Κατσίκης.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι το κυρίαρχο.
1: Ναι, όχι, φυσικά δεν είναι το κυρίαρχο.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Φυσικά δεν είναι το κυρίαρχο. Το ξέρουμε.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Ωραία. Εγώ λέω να βρέθηκε τον Κυθύρων, ας βρεθεί και κανένας άλλος. Τώρα θέλω να πω. Δηλαδή τώρα οι ιερείς των Ιρανών, δηλαδή αντίστοιχα με τους δικούς μας, υπάρχουν και αυτούς που λέμε μουλάδες εμείς. Απλώς αυτοί οι μουλάδες που φτιάξαν ένα σιδερένιο κράτος του Ιράν, που εγώ ήμουν εναντίον τους από θέμα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ, φτιάξαν όμως ένα σιδερένιο κράτος, το οποίο νίκησε, ουσιαστικά μέχρι τώρα έχει νικήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τίποτα δεν μπορούν να του κάνουν και τους νίκησε.
0: Τους ζηλεύεις.
1: Και αυτοί οι μουλάδες που λέμε ιερείς είναι σε λάθος θρησκεία.
0: Τους ζηλεύεις απλώς...
1: Τους ζηλεύω, έπρεπε να τους έχουμε εμείς τέτοιους παπάδες. Τέτοιους παπάδες, όχι να τα παίρνουν μόνο σαν τους δικούς μας, να είναι παπάδες της θυσίας για το λαό. Να φτιάξουν εδώ ένα σιδερένιο κράτος. Αλλά εδώ πέρα είναι μόνο πίσω να τα αρπάξουμε. Από εδώ ένα σιδερένιο κράτος.

0: Βαλάτσι,
1: ναι, βρέθηκαν στο σιρτάρι.
0: Ναι.
1: Ναι, το σιρτάρι της βρέθηκε, δεν ξέρω εγώ αν είναι ένοχη. Βρέθηκε 185.000, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουν ακουστεί την Εσκάδα, πήγε στη...
0: καλά,
1: νομίζω φυλακίστηκε, νομίζω φυλακίστηκε.
0: Έχεις δίκιο ότι...
1: Και όχι, ναι, μόνο αυτή, δεν μπορούμε, είναι κύκλωμα, αλλά... μεγάλο.
0: Ναι, δεν βρίσκονται τυχαία τώρα τέτοια ποσά.
1: Ναι, τώρα το σιρτάρι σου πατάς που, αλλού που έχει, μπορεί να έχει. Και η κυρία Λατινοπούλου τα βάζει με τους Ρωμά, για να ακούει ο κόσμος αυτά που θέλει να ακούσει, και, αλλά λέει να φέρουμε Ινδούς εργάτες. Η κυρία Λατινοπούλου, καλά, σαν άσχετη που είναι από θέματα, οι Ινδοί, οι Ρωμά είναι Ινδοί. Οι Ρωμά, οι δικοί μας, και όλοι οι Ρωμά στην Ευρώπη, οι γύφτοι δηλαδή, έχουν έρθει από την Ινδία. Δηλαδή, ναι μεν εδώ καταπολεμάει, υποτίθεται, τι πολεμάει τέλος πάντων, αυτή στηρίζει την κυβέρνηση. Τους Ρωμά, που αυτά ο κόσμος θέλει να ακούσει, γιατί το κλέβουν για διάφορα θέματα.
0: Χαμός στην ακροδεξιά πολυκατοικία. Τσακωμή. Δεν μιλάει ο ένας ένικος με τον απέναντι. Χτυπάει να πάρω. Γείτονα να πάρω λίγο ζάχαρη. Ρε, φύγε από εδώ που θα σου δώσω ζάχαρη.
1: Η Λατινοπούλη είναι ακροδεξιά. Το κοριτσάκι δεν ξέρει, το έχουμε πει. Και είχα πει εδώ πέρα ότι αν την πάρει ο Τραμπ τηλέφωνο, τι θα του πει, όχι. Και βγήκε ο Μητσοτάκης, ακούει παραπολιτικά ο Μητσοτάκης και είπε ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 ώρα. Είχα πει σε μια εκπομπή, δεν ξέρω τώρα ποιος του
0: το
1: είπε.
0: Εσύ να το βλέπεις. Ότι όσο το λέω, το δημόσιο βήμα το ακούνε, δεν με ακούνε.
1: Το ξέρω το ακούνε. Μετά, τώρα θέλω να πω, εγώ λέω τώρα στον Αντώνη, παρότι ότι όταν ήταν ο Αντώνης είχα διαφωνίες και είχα βγει. Δεν συμφωνούσα με την πολιτική του, γιατί άρχισε τότε από το σχέδιο Πισαρίδη, που είχε βγάλει το σχέδιο Πισαρίδη, να εξοντώσει τους μικρομεσαίους. Το 90% των Ελλήνων της ελληνικής οικονομίας είναι μικρομεσαίοι, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Έχουμε μόνο μικρομεσαίους οικογενειακές επιχειρήσεις. Εάν καταστραφεί, μπορεί ο κύριος Πισαρίδης να έχει σαν επιστήμονας να τα λέει κάπως ορθολογικά, αλλά αν καταστραφούν οι μικρομεσαίοι, που έχει το σχέδιο αυτό να καταστραφούν οι μικρομεσαίοι και να μείνουν 10 πολυεθνικές, για να μην φοροδιαφεύγουν, δήθεν, που τα βγάζουν στο εξωτερικό οι πολυεθνικές. Τέλος πάντων, θα καταστραφεί η Ελλάδα. Δεν υπάρχουν στο χωριό, στα χωριά, έχει ερημώσει ύπαιθρο. Κλείνουν μαγαζιά μέσα στην Αθήνα. Το σχέδιο Πισαρίδη. Αυτό άρχισε μετά, δηλαδή επί Σαμαρά. Δεν ήταν τόσο έντονο, αλλά άρχισε. Αυτό του το καταλογίζω. Τώρα όμως, μετά επιδεινώθηκε επί Τσίπρα, έβαλε φορολογία προκαταβολή για την επόμενη χρονιά, δηλαδή εγώ αν πεθάνω την επόμενη χρονιά θα έχω πληρώσει εφορία, πρωτοφανή πράγματα, δηλαδή αντιευρωπαϊκά, ούτε στις αφρικανικές χώρες δεν υπάρχουν αυτά. Και μετά ήρθε ο Κυριάκος και έβαλε και τεκμαρτό, δηλαδή εισοδήματα που δεν έχω εισπράξει, να φορολογούμε. Συν αυτό του Τσίπρα την προκαταβολή για την επόμενη χρονιά που κράτησε και ο Μητσοτάκης. Και λέει τώρα ότι μείωσε την εφορία. Ο Σαμαράς μόνο είχε μειώσει το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Το θυμάμαι αυτό και το είχε κάνει. Και εγώ τώρα τι του λέω. Σαν Μεσσηνή, ας πούμε κι εγώ, η Μεσσηνή πρέπει να πρωτοστατήσει αυτή τη φορά και να ρίξει αυτή την κυβέρνηση. Εδώ δεν έχουμε Kim Jong. Δεν μπορεί να έχουμε 3 και 4 τετραετίες Kim Jong, ούτε Χάφτεν Χούφτεν Γερμανούς, που ήταν η Μέρκελ 17 χρόνια. Εδώ έπρεπε από μόνος του να παραιτηθεί και να πει παιδιά και να με ψηφίσετε, εγώ δεν θα ξανακυβερνήσω σε ένα δημοκρατικό, υπάρχουν και άλλοι, δεν είμαι ο μοναδικός. Τέλος πάντων, και λέω τώρα στον Αντώνη,
0: και να κλείσουμε.
1: Επειδή κλείνω στη Μεσσηνία, η Μεσσηνία πρωτοστάτησε στους αγώνες του έθνους, κινδυνεύει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, το έχουμε πει πολλές φορές, το λέει και ο Καραμαλής, δεν νομίζω να τα αλλάξει τώρα, γιατί αν τα αλλάξει θα αναιρέσει τον ίδιο τον εαυτό. Υπάρχει κίνδυνος ή δεν υπάρχει? Άρα αν τα αλλάξει, εντάξει, ας κάνει ό,τι θέλει, εγώ δεν θα του πω τι θα κάνει, ας τα αλλάξει. Άρα αυτά που έλεγε, αν τα βρει δηλαδή με τον Κυριάκο, με τον Kim Jong, ωραία, θα είναι και αυτή η μέρος του συστήματος. Αλλά δεν νομίζω να τα αλλάξει, γιατί θα επικρατήσει η λογική στο τέλος. Και λέω τώρα, εμείς οι Μεσσηνοί κάναμε και κοινωνική επανάσταση την πρώτη, πριν από το Κιλελέρ το 1834, εναντίον της αντιβασιλείας, και ένα από τα αιτήματα, δεν ήμασταν εναντίον του συστήματος, ήμασταν εναντίον της αντιβασιλείας που είχε βάλει τρομερούς φόρους στο λαό, κάτι που συμβαίνει σαν σήμερα, ίδια
0: περίπτωση.
1: Κλείνω, αλλά θέλαμε γρήγορα ενθρόνηση του όφωνα για να αποκατασταθεί η δημοκρατία και η ελευθερία της επαναστάσεως, δηλαδή να επικρατήσει και σύνταγμα. Και ζητήσαμε και σύνταγμα πριν από τις 3 Σεπτεμβρίου. Εμείς οι Μεσσίνοι.

0: Και λέω τώρα στον Αντώνη και κάναμε και είμαστε και με το Μητροπέτροβα και με το Παπατσόλι. Εντάξει, το Παπατσόλι πρόλαβαν να το κρεμάσουν στο ψάρι πριν ακόμα ο Όθωνας του δώσει χάρη. Θα του δίνει χάρη και η Αντιβασιλής ήταν και να δει τον Θέλω να πω τώρα στον Αντώνη, περίμενε, αυτό θα πω και
1: σε
0: τέρμα.
1: Ευχαριστώ.
0: Τον Αντώνη Σαμαρά πρέπει να ρίξουμε αυτή την κυβέρνηση. Τέρμα.
1: Γεια σου, Αντώνη. Γεια. Γιατί τον είπα Αντώνη, γιατί μου λέγε θέλω να πω στον Αντώνη και στον Αντώνη Σαμαρά και να πω στον Αντώνη και του είπα και εγώ γεια σου Αντώνη. Ο Παρμενίωνας ήταν στον αέρα, όχι ο Αντώνης. Έφεραν χ. Δεν το πιστεύω αυτό. Έφερε χ η Πορτογαλία που έχει ίσως το καλύτερο, την καλύτερη κεντρική γραμμή στο Μουντιάλ με ποδοσφαιριστές που είναι σε Champions League επίπεδο, στην ομάδα που πήρε κιόλας το Champions League. Φέραν χ με το Κονγκό. Τη λαϊκή δημοκρατία, τη δημοκρατία του Κονγκό, δεν ξέρω αν και λαϊκή. Δεν γίνει, δηλαδή. Δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Δόθηκαν στη δημοσιότητα κάποια από τα σημεία του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ Ιράν. Όπως αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων. Συγκεκριμένα, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Επιπλέον, προβλέπεται ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεσμεύονται να καταλήξουν σε τελική συμφωνία εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος 60 ημερών. Την ίδια ώρα, μεγάλη νίκη για το Ιράν χαρακτήρισε τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ. Σε τηλεοπτικό του μήνυμα χαιρέτησε τον λαό του Ιράν που διψά, όπως είπε, για ανεξαρτησία και ελευθερία σε αυτήν τη μεγάλη ιστορική νίκη απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα μάχη έντονη στο εσωτερικό του Πασόκ, αυτήν τη φορά ανάμεσα σε Διαμαντοπούλου Δούκα. Σε συνέντευξή της στο Open, η κυρία Διαμαντοπούλου επιτέθηκε στον Χάρη Δούκα, δηλώνοντας ότι η συζήτηση που άνοιξε ο Δήμαρχος Αθηναίων για συνεργασία πριν από τις εκλογές με το κόμμα του Τσίπρα είναι συνταγή για να ανοίξουν πόρτες και παράθυρα ώστε να φεύγουν οι ψηφοφόροι. Πιο γελία προσέγγιση από αυτήν δεν θα μπορούσα να έχω φανταστεί, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου χαρακτηριστικά. Άμεση απάντηση του Χαριδούκα μέσα από ανάρτησή του. Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ, είπε και καταλήγει. Μέσα από αυτές τις θέσεις της δεν μου κάνει καμία εντύπωση να βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Πήρα πολλάκι και σε φάμελο σε συνέντευξή του στο Open. Εγώ δεν έκανα ποτέ πίσω σε κρίσιμες στιγμές, διαμήνυσε ο ανεξάρτητος βουλευτής και επιτέθηκε κατά μέτωπο στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σωκράτης Φάμελος στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Παρέλαβε ένα κόμμα στο 10% και τώρα βρίσκεται στο 2%, σημείωσε χαρακτηριστικά. Περισσότερους από 86.000 πελάτες είχαν σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με τη στοιχεία της Ελλάς, το κύκλωμα συνδρομητικής τηλεόρασης, το οποίο εξάρθρωσαν οι αρχές της Κρήτης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 ακόμη. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε εξειδικευμένος εξοπλισμός, ο οποίος προοριζόταν για πώληση σε νέους συνδρομητές. Το παράνομο όφελος του κυκλώματος ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται πως ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια. Στη σύλληψη ενός 16χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Μαρκόπουλου Μεσογείας, καθώς κατηγορείται για εκβίαση κατά συναυτουργίας σε βάρος 14χρονου ενηλίκου. Στα αθλητικά, ισόπαλο με 1-1 έληξε το Πορτογαλία-Κονγκό στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 Γκανά-Παναμάς και στις 5 τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία στην ίδια διοργάνωση. Παροδικές νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά η ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Δεύτερη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή, πάντα συντονισμένη στα παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το ανεμολόγιο, 5 λεπτά μετά τις 10, βράδυ Τετάρτης, 17 Ιουνίου. Τρεις ώρες είμαστε μαζί συνολικά, από τις 9 μέχρι τις 12. Δευτέρα με Παρασκευή, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, συζητάμε. Για να δηλώσετε συμμετοχή, καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 211-10-88-80. Επαναλαμβάνω, 211-10-88-80. Ο Γιάννης ρωτάει γιατί να πληρώσει κάποιος τηλεόραση, γιατί να πληρώνει τέλος για την ΕΡΤ, αν δεν έχει τηλεόραση. Εδώ δεν υπάρχει αυτό, στο Φισμπάντεν της Γερμανίας. Όσο για το σύστημα των φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι, γράφει δεν συμφέρει. Μα όπως μας είπε και ο κύριος Χατζησαλάτας, τρεις χώρες έχουν τέτοιο τέλος. Εμείς, Ιταλοί, Πορτογάλοι. Ακριβώς, κύριε Βαγγέλη, η διαβόητη μονάδα 731 του Ιαπωνικού Αυτοκρατορικού Στρατού που έκανε πειράματα σε ανθρώπους. Δεν γνωρίζει η συντριπτική πλειονότητα του κόσμου για το τι συνέβαινε στο μέτωπο του Ειρηνικού στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στην από εκεί πλευρά, διότι εδώ στην Ευρώπη είχαμε τη λέλαπα του ναζισμού. Η διαβόητη μονάδα 731 του Ιαπωνικού Αυτοκρατορικού Στρατού έκανε πειράματα σε ανθρώπους και το δικαιολογούσαν στη λογική τους οι Ιάπωνες ότι δεν είναι άνθρωποι, δεν νιώθαν τύψεις, δεν κάνουμε κάτι σε ανθρώπους, είναι κατώτεροι, δεν είναι το ίδιο είδος με εμάς. Πώς κάνανε παλιά, σιγά σιγά και αυτό θέλουν να το περιορίσουν, δοκιμές σε πειραματόζωα, σε διάφορα ζωάκια, έτσι το βλέπανε. Αυτός ο υπέροχος, γράφει, ιαπωνικός λαός που τόσο πολύ μας έχει εντυπωσιάσει εκτός Ιαπωνίας. Η κλίμακα του πόνου και του θανάτου που υπέστησαν Κινέζοι και Κορεάτες, αδιανόητη. Εντάξει, το άλλο που λέτε για τις ατομικές δεν το αναφέρω. Αλλά υποθέτω ένας Κινέζος ή ένας Φιλιππινέζος ή ένας Κορεάτης θα μπορούσε να το πει.

0: Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα με τον πρώτο μας ακροατή, τον κύριο Γιώργο Παπαλίνη, και χθες είχε καλέσει αλλά δεν πρόλαβε, οπότε τον ακούμε σήμερα. Γεια σου Γιώργο και ευχαριστώ που πήρες την επόμενη μέρα.
1: Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα που μας ακούει.
0: Καλώς την.
1: Εγώ χαίρομαι να σου πω την αλήθεια που χθες θα ήμουν ο τελευταίος, ενώ σήμερα είμαι ο πρώτος.
0: Εντάξει.
1: Και όχι από θέμα θέσης, αλλά από θέμα χρόνου. Δηλαδή χθες είχα αρχίσει και αγωνόμουν, γιατί το θέμα, η θεματική χθες ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και όλος τυχαίως συμπέπεσε με μια κουβέντα που έκανα το απόγευμα με την κόρη μου.
0: Τη
1: 16χρονη, ναι, γιατί ανταλλάσσαμε κάποιες ανησυχίες. 16 είναι.
0: Α, εντάξει, είναι μεγάλη κοπέλα πλέον, ναι.
1: Ναι, και είναι σε μια κοινωνία που και εκείνη έχει πολλά ερεθίσματα και ερωτήματα. Θα ξεκινήσω από κάτι που θέλω πολύ καιρό να σου πω. Είναι αναφορικά με την ομάδα μας. Είχα κάνει, δεν θα το έλεγα πρόβλεψη, είχα εκφράσει μια επιθυμία τότε στα play-off ότι θα τα καταφέρουμε και θα πάρουμε το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Το οποίο ήταν περισσότερο ελπίδα, επιθυμία και όχι πρόβλεψη. Γιατί ναι, αναφέρεις πολλές φορές και καλώς το κάνεις κατ' εμέ, ότι πολλοί σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε έχω πηγές, την άλλη εβδομάδα θα γίνει αυτό. Και όταν περνάει η εβδομάδα και δεν συμβαίνει, λες δεν με έχει πάρει και κανένας να μου πει έκανα λάθος ή έπεσε. Εγώ με αφορμή
0: περνάει
1: αυτό
0: λίγος καιρός και μετά μου λένε το επόμενο.
1: Έτσι.
0: Την επόμενη εσωτερική πληροφορία που έχουν.
1: Ακριβώς, που είναι, τους την έχουν εκμυστηρευτεί μόνο σε αυτούς. Είναι ελάχιστοι αυτοί που το ξέρουν, αλλά το λένε δημόσια μετά. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω ποιος θα είναι ο προπονητής στην ομάδα μας ο καινούριος, αλλά φαντάζομαι που θα κάνουμε προετοιμασία. Μας βλέπω για Άγιο Όρος πάλι. Λοιπόν, το χθεσινό θέμα, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία, διαβάζω, προσπαθώ να διαβάζω πηγές και ανθρώπους που μπορεί φαινομενικά να μην συμφωνώ μαζί τους.
0: Ωραίος.
1: Αλλά έτσι θα πάρω και μία άλλη οπτική και ή θα αναθεωρήσω αυτούς που μου ακούγονται πιο ευχάριστα στα αυτιά, ή θα επιβεβαιωθούν ή θα υπάρξει μια... θα υπάρχουν αντικρώμενες απόψεις ή τροφή για να φταχτώ περισσότερο.
0: Πάρα πολύ σωστό, ναι.
1: Χθες συζητούσαμε για τα μεταναστευτικά ρεύματα, για τη μετανάστευση. Εγώ διαβάζοντας ιστορία καταλήγω ότι η μετανάστευση, οι μεταναστευτικές ροές, οι μετακινήσεις πάντα υπήρχαν από την αρχή του ανθρώπινου είδους. Πάντα υπάρχουν μετακινήσεις πληθυσμών για διάφορους λόγους. Για κλιματικούς, για κοινωνικούς, για εθνικούς, λόγω έκτακτων προβλημάτων, πάντα. Μην ξεχνάμε αυτός εδώ ο τόπος, η ιστορία που μαθαίνουμε, μας λέει ότι φτιάχτηκε από οι άνθρωποι που κατοικήσαν εδώ, ήταν προερχόμενοι από την κάθοδο των Δωριαίων. Πρέπει λοιπόν να αναλογιστούμε κανείς στη σημερινή εποχή γιατί και να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι που βάζουν έναν άνθρωπο, μια οικογένεια, ένα άτομο, μια προσωπικότητα σε μια διαδικασία τέτοια. Κανένας δεν θέλει να φύγει από τον τόπο του. Κανένας δεν θέλει να εγκαταλείψει φίλους, συγγενείς, ανθρώπους αγαπητούς του. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούμε να είμαστε ενάντια σε κάτι που αποτύχει, δεν έχουμε γεννηθεί στη θέση του. Αποτύχει έχουμε γεννηθεί στην Ευρώπη. Θα μπορούσαμε να έχουμε γεννηθεί σε μια άλλη Ήπειρο, κάτω από άλλες συνθήκες. Να έχουμε γεννηθεί ένα άλλο φύλλο από αυτό που είμαστε τώρα. Εγώ λέω χαρακτηριστικά στις κόρες μου ότι να νιώσετε τυχερές, γιατί αν είχατε γεννηθεί σε μια αφρικανική χώρα υπό Σαχάρια, μπορεί τώρα να σας είχα ανταλλάξει με δύο καμίλια. Και σοκάρονται τα παιδιά, αλλά δυστυχώς ακόμα σε αυτές, σε πολλές τέτοιες κοινωνίες υπάρχουν τέτοια φαινόμενα.
0: Βέβαια.
1: Πώς μπορούμε να είμαστε ενάντια? Εμένα ο παππούς μου ήταν Έλληνας πόντιος πρόσφυγας, ο οποίος έφυγε σχετικά αργά από τον Πόντο, την Τουρκία, όλες αυτές τις περιοχές. Πήγε στα τέλη του 30, κέρδισε σε μια χώρα και πέτυχε τους παγκόσμιους πολέμους, σε φίλους μετά. Πώς μπορεί να είσαι. Αναφορικά με αυτά που ακούστηκαν χθες. Τώρα θα μπω στη θέση να υπερασπιστώ το μαρξισμό. Λοιπόν, ο μαρξισμός αναλύει τη μετανάστευση ως δομικό φαινόμενο του καπιταλισμού. Τι λέει δηλαδή, ότι ο σκοπός των μεταναστευτικών ορών και μετακινήσεων στον καπιταλισμό γίνεται ξεκάθαρα και μόνο για τη μείωση του εργασιακού κόστου. Φθηνό εργατικό δυναμικό. Το βιώνουμε σήμερα, το βιώνουμε. Είχε όμως σαν σύνθημά του ότι οι προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε, που προλετάριους ονομάζει τους εργάτες. Εγώ όμως, ασπαζόμενος πιο πολύ τους αναρχικούς φιλόσοφους του ελευθεριακού χώρου, οι οποίοι πρότειναν τρόπους στο μεγάλο σου ερώτημα χθες, ωραία, και τι κάνουμε, και τι κάνουμε, και τι κάνουμε. Υπάρχει. Οι αναρχικοί φιλόσοφοι του ελευθεριακού χώρου έλεγαν το εξής, ότι για να καταπολεμηθεί και να μην υπάρξει μετανάστες και μεταναστευτικές ροές, θα πρέπει να σταματήσουν οι λόγοι που τους γεννούν. Οι πόλεμοι. Λέμε ότι η Ευρώπη δέχεται χιλιάδες ανθρώπων κτλ. Ναι, στα μάτια πολλών είναι η γη της επαγγελίας. Ανέφερες πριν στο λόγο σου για το ποδοσφαιρικό αγώνα, θα ήταν ενδιαφέρον να ήταν το κοκό με το Βέλγιο. Υπάρχουν φωτογραφίες, μία μάλιστα έχει στοιχειώσει τη μνήμη μου, από την εποχή του Λεοπόλδου, Βέλγος αξιωματικός φοράει αυτή τη χαρακτηριστική ανοιχτόχρωμη στολή στρατιώτη με καπέλο, ο οποίος είναι περιχαρής, πάνω και δίπλα του έχει δύο κοφίνια, που το ένα είναι πεσμένο στο έδαφος και προεξέχουν, κυλάνε από μέσα του μικρά λευκά μπυλάκια, ασπρόμαυρη φωτογραφία. Φαινομενικά φαίνεται ότι πανηγυρίζει για κάτι. Η λεζάντα από κάτω με σόκαρ. Ήτανε μάτια, αυτή η βόλη που φαινόταν, ήτανε μάτια εργατών Κογκολέζων ως ποινή, γιατί εκείνη τη χρονιά είχε μειωθεί η παραγωγή. Αυτά τα εγκλήματα έχουμε κάνει. Αυτά τα εγκλήματα συνεχίζουμε και κάνουμε. Μέσα από την πολεμική μας βιομηχανία τέλουμε σε όλες αυτές τις χώρες εξοπλισμούς, τους τα πουλάμε, σκοτώνονται οι άνθρωποι, αναγκάζονται να φύγουν ή συντηρούμε απολυταρχικά καθεστώτα τα οποία είναι φίλια προς τις ευρωπαϊκές χώρες. Φαινομενικά η Νιγηρία, η Νότιος Αφρική απελευθερώθηκαν. Το Κονγκό, τις πλουτοπαραγωγικές όμως, πλουτοπαραγωγικό υπέδαφος και η περιουσία τους, την εκμεταλλεύονται απόγονοι δυτικών, Ευρωπαίων. Άρα όλα αυτά είναι σε ένα φαινομενικό δίκτυο. Και μετά, ποιος θα ζει σε ένα χώρο στον οποίο θα νιώθει απειλή, θα νιώθει ότι δεν έχει ελπίδα. Από την Ελλάδα, εμένα αδελφός μου και πολλοί φίλοι του φύγανε. Φύγανε πριν το 10. Δεν φύγανε από μια εμπόλεμη κατάσταση, φαινομενικά. Φύγανε όμως από μια χώρα που, όντας κάτοχοι πτυχίων, η μόνη διέξοδος που βρίσκανε για εργασία ήταν ευκαιριακή, με όχι πλήρη ασφάλιση, στο χώρο της Εστίας.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Και κάνανε το βήμα και πολλοί λένε φύγανε από τη χώρα. Όχι. Η χώρα έδιωξε και συνεχίζει και διώχνει όλα αυτά τα παιδιά. Και τα διώχνει όχι γιατί είναι φυγόπονοι. Όχι γιατί δεν θέλουν να παλέψουν. Όχι δεν θέλουν να πολεμήσουν. Όχι. Όλους αυτούς τους βαρύβους τίτλους που βάζουμε. Φεύγουν και αφήνουν πίσω τους συγγενείς, γονείς, περιουσίες. Μπορεί να φανταστεί καθένας. Εγώ το βλέπω στο οικογενειακό μου περιβάλλον. Εγώ πήρα τηλέφωνο τον αδελφό μου και του ανακοίνωσε ότι ο πατέρας μας ήταν τα τελευταία του. Και έτρεχε να βρει ένας άνθρωπος που είχε την οικονομική άνεση. Να βρει εισιτήριο για να έρθει να τον αποχαιρετήσει. Πόσοι από αυτούς τους συνανθρώπους μας που ζουν σήμερα στη χώρα μας μαθαίνουν για τους συγγενείς τους που είναι σε χώρες που δεν μπορούν να επιστρέψουν. Ότι πέθαναν, φύγανε, παντρεύτηκαν, μεγάλωσε η οικογένειά τους και δεν μπορούν ποτέ να τους ανταμώσουν.
0: Το καταλαβαίνω, Γιώργο.
1: Και χθες ο κύριος Σάββας από τη Γερμανία.
0: Και να κάνεις επίλογο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και με συγχωρεί. Είπε μια μεγάλη αλήθεια. Αυτή τη στιγμή, θέλουμε δεν θέλουμε, οι ροές των ανθρώπων που ήρθαν βοήθησαν τις οικονομίες. Αύξησαν το ΑΕΠ. Η Γερμανία με μια τεράστια ανάπτυξη είχε ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν είχε εργατικό δυναμικό. Γιατί αντιμετωπίζει το φαινόμενο της υπογενετικότητας, όχι στο βαθμό που το αντιμετωπίζει η Ελλάδα, και εκεί. Κλείνω με αυτό, μύθος στα επιδόματα. Στην Ελλάδα παίρνουν επιδόματα μόνο όσοι θα πάρουν άσυλο, είναι 90 ευρώ το μήνα και είναι για ελάχιστο διάστημα, δεν είναι φόρου ζωή. Για τα επιδόματα, τα επιδόματα τα υπόλοιπα που παίρνουν είναι καθαρά όπως τα παίρνουν και οι Έλληνες πολίτες λόγω του χαμηλού εισοδήματος που έχουν, αυτά του ΟΠΕΚΑ, του παιδιού, του ενοικίου και όλα αυτά. Και κλείνω και χαιρετίζω και σε ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι δεν είμαστε ενάντια στους ξένους εδώ στη χώρα μας. Είμαστε ενάντια στους φτωχούς ξένους. Αν έρθει κάποιος μουσουλμάνος, Σαουδάραβας, Καταριανός και πάει στη Μύκονο και ζητήσει να του φέρουν άμμο και καμήλες, αναφέρομαι σε γεγονότα που έχουν γίνει, θα τα φέρουν και θα νιώθουν πολύ καλά που πήραν τα χρήματά του. Άρα δεν έχουμε πρόβλημα ούτε με τον ξένο, ούτε με αυτόν που πιστεύει διαφορετική θρησκεία από αυτούς από αυτή που πιστεύει η πλειοψηφία, αλλά έχουμε πρόβλημα με το φτωχό. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και χαίρομαι πολύ για τη χθεσινή θεματική, Κωνσταντίνε.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Η κοινή ομάδα που αναφέρθηκε ο Γιώργος, ο ΠΑΟΚ. Έχω μικρές, αλλά μπορεί να είναι λίγο, να είναι ουσιαστικές, ενώ μου είναι εξαιρετικά συμπαθής από το ηχόχρωμα, τον τρόπο που μιλάει. Πολλές φορές μόνο και με την ομιλία του κάποιος άνθρωπος σου βγάζει κάτι καλό, σου βγάζει μια συμπάθεια ή μια ανάλογα και μια αντιπάθεια. Αλλά συνήθως, έτσι όταν έχει κάτι ζεστό, από το γεγονός ότι είναι συζητήσιμος. Ωστόσο ιδεολογικά απλώς δεν έχω το χρόνο. Έχω κάποιες ενστάσεις, κάποιες διαφωνίες, αλλά δεν ήταν τώρα η κατάλληλη ώρα, ίσως σε κάποια επόμενη εκπομπή να τις συζητήσουμε. Κάποια πράγματα από αυτά είπα και χθες, κάποιες από τις διαφωνίες μου. Ας πούμε, πλέον θεωρώ ότι είναι πολλά τα χρόνια που έχει φύγει ο Λευκός από την Αφρική και κάπου πρέπει και οι ίδιοι Αφρικανοί να δούνε το δικό τους μερίδιο. Επίσης θεωρώ ότι δεν είναι θέμα μόνο οικονομικό, είναι οικονομικό, αλλά υπάρχει και μια φοβία που υπάρχει απέναντι, το είπα και χθες, τον οποιονδήποτε ξένο με την έννοια στην επαρχία να φύγει, να πει κάποιος από την πόλη, θα θέλει λίγο καιρό να προσαρμοστεί εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή θα τον κοιτάνε λίγο, πώς λέμε, οι κλειστές, πόσοι και πόσοι δηλαδή οι κλειστές κοινωνίες, το έτσι το αλλιώς. Πόσο μάλλον να φύγουν και πάνε πολύ ταυτόχρονα. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι τόσο οικονομικοπολιτική ανάλυση, τα βαθύτερα αίτια δεν θεωρώ ότι είναι τόσο, ότι είναι μόνο οικονομικοπολιτικά. Είναι, αλλά και σε έναν άλλο βαθμό είναι και ανθρώπινες συμπεριφορές. Αυτός είναι και ο λόγος που με εξητάρει πάρα πολύ η συνδυαστική επιστήμη της κοινωνιοβιολογίας, που δεν παραγνωρίζει ούτε τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και τα κοινωνιολογικά, αλλά ούτε και τα βιολογικά. Σου λέει δεν μπορεί ούτε μόνο το ένα, ούτε μόνο το άλλο. Είναι ένας συνδυασμός. Δεν συμφωνούν όλοι, αλλά εγώ νιώθω ότι στο συνδυασμό αυτών των επιστημών μου δίνονται οι απαντήσεις σε ερωτήματα που δεν έχω μπορέσει αλλιώς να απαντήσω. Επόμενος ακροατής μας ο Κωνσταντίνος από την Ολλανδία. Γεια σας κύριε Κωνσταντίνε.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Αυτή τη στιγμή βέβαια βρίσκομαι στο Βέλγιο. Ήμουν στην Ολλανδία πριν.
0: Εντάξει. Από το Βέλγιο. Δεν πήγε καλά το Βέλγιο.
2: Γιατί, ας το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
2: Καλά είναι αυτό. Έτσι είναι, υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Πώς και μας καλέσατε, τι θέλετε να μας πείτε.
2: Και θα ήθελα να πω 2-3 πραγματάκια, γρήγορα, βέβαια, γιατί δεν μου αρέσει να κρατώ τη γραμμή.
0: Παρακαλώ.
2: Όσο για την μετανάστευση, που δεν το χειριζόμαστε σωστά. Κανείς δεν λέει να έρθουν μετανάστες, αλλά να ξέρουν ποιος είναι. Δεν μπορεί όλοι να είναι 17χρονοι ανήλικοι και να έχουν την ίδια ημερομηνία γέννηση. Απλά θα πρέπει να υπάρχει έλεγχο. Να ξέρεις όμως ποιος είναι. Γιατί σε όλα τα πράγματα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος και ένα μέτρο.
0: Και νιώθετε ότι δεν υπάρχει έλεγχος όπως πρέπει ή καθόλου?
2: Καθόλου δεν υπάρχει.
0: Καθόλου.
2: Καθόλου. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Το ίδιο γίνεται και στη Γαλλία για Αγγλία. Αντιμετωπίζουν και πάρα πολλοί επαγγελματίες οδηγοί τεράστια προβλήματα, γιατί τους φέρνουν οργανωμένα, επειδή το έχω δει αυτό που σας λέω, με κλειστά βανάκια, τα πάρκι τους πάνε και ξεπηδώνουν πόρτες, οτιδήποτε και τους βάζουν μέσα. Είναι οργανωμένο δηλαδή το κύκλωμα, δεν είναι ταλαιπωροί μετανάστες. Πού τα βρίσκουν όλα αυτά τα λεφτά? Πληρώνουν χιλιάδες δολάρια από εκεί που ξεκινάνε. Πού τα βρίσκουν, αφού τα μεροκάματά τους είναι ελάχιστα? Δηλαδή υπάρχει ένα οργανωμένο κύκλο. Γιατί πολλοί πάνε με αεροπλάνα στη Τουρκία και από την Τουρκία μετά μπαίνουν στις βάρκες και έρχονται στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, άλλο ήθελα να πω, αλλά έπηκε τώρα να μιλήσω για το συγκεκριμένο λόγο που άκουσα τον ακροατή. Μας έχουν κατακλείσει, μάλλον μας έχουν απογοητεύσει γενικά. Ανοίγεις ράδιο, γιατί τηλεόραση πλέον δεν ανοίγω, γιατί πάει, έχει γίνει πολύ απογοήτευση. Ανοίγεις και το ράδιο και ακούς κάθε μέρα και οτιδήποτε. Δηλαδή έχουμε γίνει, πώς θα το πω, απογοητευμένοι. Δεν χαιρόμαστε αυτό.
0: Έχουμε και ως λαός μια μιζέρια και μια κλάψα, οπότε ναι, υπάρχει μια ατμόσφαιρα ότι όλα είναι μαύρα, όλα είναι χάλια. Ματαιώτης ματαιωτήτων. Το έχουμε όμως και ως λαός αυτό, δυστυχώς. Έχει μια... Μ' ακούτε? Έπεσε η γραμμή. Να τον ξανακαλέσουμε. Έχουμε αυτό του... Τα σπίτια είναι χαμηλά. Αυτό που σας βάζω το μπαγλαμαδάκι και αχ το σπιτάκι μας και στις φτώχεια στο σχολείο. Στις ανάγκες στα θρανία και στις φτώχεια στο σχολείο. Μάθαμε την κοινωνία και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έχει λίγο αυτό το ζεμπέκι, το ανάταστη, το ότι προσπαθεί η ζωή να με καταβάλει, αλλά θα κάνω το πέταγμά μου να... Δεν διαφωνώ σε αυτό. Καλλιεργείται γενικότερα ένα κλίμα, δηλαδή θα μου πείτε, ρε Κωνσταντίνε, είναι δικαιολογημένο μετά το 10. Θα το δεχόμουν αν ήταν διαφορετικό πριν το 10. Δεν θυμάμαι εγώ δηλαδή τη δεκαετία του 2000... πώς παρουσίαζαν οι περισσότεροι που βγαίναν στην εκπομπή και την νοοτροπία, γιατί μάλλον το έχει περιγράψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο τρομερός Χάρη Κλίν της δεκαετίας του 80, γιατί και αυτός μετά λίγο το πήρε διαφορετικά, που όπως έχω ξαναπεί, κατά τη γνώμη μου, αν ο Χάρη Κλίν είχε γεννηθεί στις ΗΠΑ, θα τον ήξερε όλος ο κόσμος. Το έχει περιγράψει λοιπόν με τον απίστευτο σατυρικό του τρόπο, όχι τόσο το παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους με ρόλεξ στα χέρια, με γούνες στους ώμους, με την άλλη του αναφορά πως είναι τα πράγματα χάλια, το κρασί είναι παλιό, ο αστακός είναι ψόφιος, το τυρί είναι μουχλιασμένο. Αυτή ακριβώς η κλάψα και η μιζέρια που μας συνοδεύει, δεν ξέρω γιατί, με τη σύγχρονη εδώ μάλλον. Και γι' αυτό είχαμε σύμβολό μας τον Καραγκιόζη, για πόσο καιρό τον είχε κόσμος πρότυπο, και ο Καραγκιόζης αυτό και ο Καραγκιόζης εκείνο και ο λαϊκός ήρωας. Και μα είναι δυνατόν να έχεις για πρότυπο και για λαϊκό σου ήρωα? Μια χαρά η τέχνη, του θεάτρου Σκιών και ο υπέροχος Παθάρης και. Αλλά να γίνει πρότυπο ένας τύπος μίζερος που προσπαθούσε με διάφορες λαμογές και παγαμποντιές να επιβιώσει και να. Τέλος πάντων. Ελάτε κύριε Κωνσταντίνε από Ολλανδία, δεν φταίει τόσο η τηλεόραση σε αυτό και το ραδιόφωνο. Έλληνες είμαστε. Είναι η νοοτροπία τώρα, τι συζητάμε.
2: Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Φταίει ακόμα και όλοι οι πολιτικοί, μα όλοι, μιλάνε για την ακρίβεια. Η ακρίβεια όμως, μέρος στην ακρίβεια, είμαστε κι εμείς. Γιατί λένε πόσο φεύγει το προϊόν από το χωράφι, τον παραγωγό. Πόσες βόλτες κάνει αυτό το προϊόν για να φτάσει στο σούπερ μάρκετ, αυτό το γνωρίζει κάποιος. Έχει ασχοληθεί κάποιος. Δηλαδή μπορεί ένα προϊόν.
0: Οι ειδικοί που είναι το αντικείμενό τους τώρα, ο απλός πολίτης.
2: Μπορεί ένα προϊόν να φύγει από τη Θεσσαλονίκη, να πάει στο εξωτερικό και να ξανάρθει στη Θεσσαλονίκη και να πουληθεί. Το ίδιο προϊόν.
0: Γιατί? Τι κάνει το γύρο του κόσμου, γιατί αναψυχή, κάνει βόλτα.
2: Κι όμως το εμπόριο.
0: Γιατί?
2: Το εμπόριο έτσι. Γιατί εγώ που είμαι εμπόρας.
0: Το εμπόριο είναι να
2: ξαναπουλάω.
0: Γιατί? Για να βγάλω παραπάνω κερδός.
2: Για το κέρδος.
0: Και αυτό επιτρέπει. Αυτό δεν είναι περίεργο.
2: Όλη η αλήθεια.
0: Μα να φέρω κάτι από το εξωτερικό να το καταλάβω. Να το έχω εδώ, να το στείλω έξω και να το ξαναφέρω για να το πουλήσω. Τι είναι αυτό τώρα, σας ακούγεται λογικό? Αμένα μου ακούγεται παγαποντιά λίγο αυτό. Μου ακούγεται, πώς να σας το πω. Λαμογιά μου ακούγεται. Μπα είναι νόμιμο. Αλλά. Κι όμως.
2: Νόμιμο, ναι, αυτό λέμε. Αυτό είναι δηλαδή. Αυτό είναι μια εφοδιαστική αλυσίδα. Δηλαδή έρχονται εμπορεύματα που το γνωρίζω, που τα έχω μεταφέρει. Γι' αυτό δηλαδή αυτό που συγκεκριμένο.
0: Σας ακούω λίγο πιο προσεκτικά. Γι' αυτό σας ακούω, επειδή κατάλαβα ότι η δουλειά σας είναι διεθνείς μεταφορές. Οπότε δεν μου μιλάει κάποιος που δεν ξέρει. Θα το έχετε κάνει. Θα το έχετε πάρει από τη Θεσσαλονίκη, θα το έχετε βγάλει έξω και θα το ξαναφέρατε για να πουληθεί. Και λες.
2: Και για το προϊόν πάλι. Που έρχεται απ' έξω, από Κύπρο, Ισραήλ προϊόντα. Έρχονται με το καράβι στην Ελλάδα, φορτώνονται τα ψυγεία, πάνε στην Ολλανδία και τα ίδια προϊόντα, πολλά από αυτά, όχι ολόκληρο το φορτίο, γιατί μοιράζεται. Τα φορτώνουν από την Ολλανδία και τα καταφέρουν στην Ελλάδα. Οπότε πώς να μην ανέβει αυτό το κόστος. Δεν μπορούμε δηλαδή να φέρουμε παράδειγμα. Αλλά ευθυνόμαστε πολλά εμείς. Τώρα με τη βενζίνα, ακρίβη είναι η βενζίνα. Τι αφήσανε τα αυτοκίνητα, τα αφήσει κανείς. Μόνο διαπιστώσεις κάνουμε, δεν κάνουμε εμείς κάτι. Έχουμε καταντήσει όπως το τεμπέλι που έλεγε πέσε πίτα να σε φάω. Έτσι έχουμε καταντήσει. Κάνουμε μόνο διαπιστώσεις. Δεν ευχαριστιόμαστε με τίποτα. Όσα και να έχουμε θέλουμε περισσότερα. Δηλαδή ο άνθρωπος εκεί που ήταν κάποιος λίγο προσγειωμένος έχει τεθεί. Και κάθεται και το πάει καλά αυτά ειδικά τα μέσα κοινωνικής δικτύου φέρει και ότι χειρότερο. Παραμυθιάζουμε τον κόσμο. Ο κάθε ένας βγαίνει και τον παραμυθιάζει. Ισχύει ή δεν ισχύει. Έχουν τον τρόπο τους, έχουν το λέγει και κοροϊδεύουν πολύ κόσμο. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω για να μην κρατάω και τη γραμμή, άλλη φορά θα πούμε άλλα.
0: Καλές διαδρομές.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή.
0: Γεια σας κύριε Κωνσταντίνο. Ο κύριος Κωνσταντίνος από Ολλανδία, από Βέλγιο όταν κάλεσε, από Ολλανδία και δήλωσε συμμετοχή, από Ολλανδία όταν... ήρθε η σειρά του για να τον βγάλουμε στον αέρα. Σε λίγο με επόμενους ακροατές. Νωρίτερα ο Γιώργος εδώ ενημερώνει Αγγλία-Κροατία στις 11. Εννοείται, γράφει ότι είμαστε με Κροατία. Παίζει Αγγλία. Δεν είναι εύκολο να είσαι με κάποιον άλλον όταν παίζει Αγγλία. Καλησπέρα Κωνσταντίνε μου, γράφει ο Θανάσης από το Εγάλιο. Φτωχοί Πακιστανοί έδιραν συναδέλφους εργάτες καθαριότητας του Ρέντι. Και Πακιστανοί είναι, δεν σημαίνει κάτι άλλο. Ενώ ένας Πακιστανός είναι ρατσιστής. Ένας Πακιστανός είναι ένα κάθαρμα. Ένας Πακιστανός είναι φασίστας. Ένας Πακιστανός είναι... Θες να πας να τους μιλήσεις για τον Μάρξ στο Θες να πας σε ένα Πακιστανό και να το εξηγήσεις για την δικτατορία του προλεταριάτου, για το όπιο του λαού και για την υπεραξία. Γεια σου Φώτη, ωραίες διαμάχες είναι αυτές. Ο Νικόλαος γράφει, αν κατάλαβα καλά, ο Παρμενίων θέλει Μητροπολίτη με θρύδια. Την καλησπέρα μου γράφει Κωνσταντίνε. Μητροπολίτη με... πώς να το πάρω τώρα αυτό ακριβώς. Νικόλαη.

Μα αυτό είναι το νόημα, ότι και το τυρί μου χλιασμένο που θεωρείται γευστικότατο έπαιρνε τα θετικά και τα γύμναζε σε αρνητικά για να σατυρήσει την κλάψα και την προσέξτε, κλάψα, γκρίνια, μιζέρια. Δεν είναι ο άνθρωπος που έχει ανάγκη. Ο άνθρωπος που έχει ανάγκη είναι απόλυτα δικαιολογημένος να εκφράσει το παραπονό του. Οι λέξεις κλάψα, γκρινιά, μιζέρια είναι για εκείνους οι οποίοι, όπως έλεγε και ο Κωνσταντίνος, έχουν μια διάθεση ότι όλα είναι μαύρα και σου συζητάνε ότι όλα είναι μαύρα τη στιγμή που ετοιμάζονται να βγουν και να πάνε σε ένα ακριβό εστιατόριο. Χάλια η κατάσταση. Δεν παλεύεται, δεν. Πλανήτης όλοι θα πεθάνουμε. Και ετοιμάζεται να πάει στην κράτηση που έχει κάνει σε ακριβό ιταλικό εστιατόριο. Να απολαύσει το φαγητό του. Είναι δηλαδή άνθρωποι. Πάρα πολλοί στην Ελλάδα το έχουν. Δεν ξέρω σε άλλες χώρες τι γίνεται και αν είναι ίδιο το ποσοστό. Την έχουν την απεσιοδοξία, σαν να σου λένε καλησπέρα, καλημέρα, καληνύχτα που λέγε και ο άλλος στην Ευρωλίγκα. Δεν καταλαβαίνουν δηλαδή. Δεν το λένε με. Δεν ξέρω αν δεν το συνειδητοποιούν καν. Μάστορα, πλακάκια, Καζατζίδης, τρανζίστορ, καφέ, ελληνικό διάλειμμα, τρεις μέρες εργασία. Ήρθαν οι Πολωνοί, σε πέντε ώρες τα βάλανε. Και χωρίς όλα τα περαιτέρω. Και καλύτεροι μάστορες. Μεταξύ μας, ούτε να χτίσουμε καλά-καλά, δεν είμαστε ικανοί. Παλιότερες πολυκατοικίες που είναι ο τείχος σάπιος, που είναι φίλο, που ακούγε ο ένας τον άλλον, που ακούγε ο από πάνω τον από κάτω, και μου πείτε το κόστος του εργολάβου. Ακόμα και, πώς να το πω, δικό του σπίτι να ανέβαζε κάποιος στο δικό του το οικόπεδο μέσα στις... Δεν λένε ότι στην Ελλάδα για να χτίσεις σπίτι μην χτίσεις και μην παντρέψεις, πρέπει να είσαι συνέχεια από πάνω. Και γιατί αυτό και γιατί εκείνο και πήγα να το περάσω και έτσι και αλλιώς. Μ' αρέσει που τα βάζετε με τους πολιτικούς όλοι. Διότι σε όλα τα υπόλοιπα είμαστε κορυφαίοι. Δηλαδή είμαστε οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές, γιατροί, δικηγόροι, χτίστες, αλλά έχουμε κακούς πολιτικούς. Την κατηγορία που θεωρείτε ή τους 108 οι δημοσιογράφοι, 108 είναι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, 108 είναι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, 108 είναι και οι μάστορες και οι χτίστες, 108 όλοι. Δεν είναι ο ένας 108 και οι άλλοι πρώτη τριάδα. Θεματική κράτους για το διαχωρισμό, εντάξει. Σύσυφε, δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς μου γράφεις. Καλησπέρα Μιχάλη, δεν άκουσα χθες οπότε δεν είμαι ενήμερος. Κρίμα όμως, θα ήθελα να ακούσω. Που μου γράφεις εδώ για αλήφες. Καλησπέρα στον Νίκο το Λεβαδιακό. Και στον Νίκο που λέει ότι κρίθηκε ένοχος για δύο βιασμούς ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας. Και ο Νίκος δεν το λέει απλώς για κουβέντα, το λέει ότι να το φέρνει ως ένα θετικό παράδειγμα, ότι υπάρχουν και χώρες όπου κάποια πράγματα που εδώ τα θεωρούμε υπέρβαση, σιγά μη γίνει αυτό, εκεί τα έχουν αυτονόητα. Δεν πανάσει ο γιος της πριγκίπισσας που, εντάξει, δεν έχει ουσιαστική εξουσία, αλλά δεν πάβει να είναι ένα πρόσωπο με μια παράδοση, ένας θεσμός και ούτω καθεξής στη συγκεκριμένη χώρα. Δεν πανάσει ο γιος της πριγκίπισσας. Δύο βιασμοί. Και νιώθει μάλλον, από ό,τι κατάλαβα, ότι αν γινόταν στην Ελλάδα θα πέρναγε απαρατήρητο. Βέβαια εδώ είναι πολύ συγκεκριμένο έγκλημα, δηλαδή είναι βιασμός, δεν είναι πήρα μια απόφαση ή δεν ασχολήθηκα με το χαρτοφυλάκιό μου έτσι όπως έπρεπε και μείναν πράγματα χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί. Είναι πολύ πιο ξεκάθαρο το συγκεκριμένο έγκλημα, δηλαδή το πολιτικό έγκλημα πολλές φορές δεν είναι τόσο ευδιάκριτο.
και γι' αυτό είναι και πιο δύσκολο να μπορείς να το αποδείξεις. Αλλά θέλω να πιστεύω, αλλά δεν έχει να κάνει με κάποια κυβέρνηση, έχει να κάνει με μια διάθεσή μου ότι με αυτόν τον τρόπο κάπου και η κοινωνία αντιδρά, ότι πλέον η κοινωνία δεν δέχεται τόσο εύκολα κάποιες συμπεριφορές που τις δεχόταν στο παρελθόν, που δεν την ενοχλούσαν καν στο παρελθόν, όχι απλώς τις δεχότανε, τις θεωρούσε δεδομένες, ότι και η κοινωνία πλέον δεν τις δέχεται, οπότε οι αντιδράσεις αυτές ασκούν μια πίεση και θα τιμωρεί το και στην Ελλάδα κάτι τέτοιο. Και ότι γενικότερα δεν έχει την ίδια ασυλία ή προστασία, αν θέλετε, που είχε στο παρελθόν κάποιος που έχει μια εξουσία πολιτική, οικονομική. Όχι ότι δεν έχει, έχει μια προστασία, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό. Διότι η κοινωνία πλέον δεν το δέχεται, δεν το ανέχεται, αν θέλετε, στον ίδιο βαθμό. Έτσι νιώθω. Ότι οι νεότερες γενιές δεν είναι τόσο ανεκτικές σε κάποιες συμπεριφορές όπως ήταν οι προηγούμενες. Τα υπόλοιπα σε λιγάκι, διότι θα έχουμε τραγούδι και διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα σας ακούσουμε και πάλι.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω, το κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια
1: μου και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση, δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία.

0: Καταφέρω.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.

Ο Μυρμηδόνας μου έστειλε μήνυμα με θηριώδες τζιπ κάνει προεκλογική περιοδία Ικαριστιανού. Προσπαθώ να θυμηθώ, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν το θυμάμαι και δεν θέλω να αδικήσω κάποιον, είτε σε ένα Μυρμηδόνα είτε κάποιον άλλον. Δεν θυμάμαι αν μου έλεγες παλιά η μάνα των τεμπών για να μου στέλνεις τώρα για τα τζιπ, τα θηριώδη. Οπότε να έχουμε το γνωστό, με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Μπορεί να μην ήσουν σε εκείνους που έλεγαν η μάνα των τεμπών και τώρα στέλνουν για θηριώδη τζιπ. Οπότε μη σε αδικό. Αλλά αρκετοί δεν ξέρω πώς το χειρίζονται μέσα τους. Τα βάζουμε την ίδια, τα βάζουμε τον εαυτό τους. Την Καριστιανού δεν την ανέβασε κανένα σύστημα. Την Καριστιανού την ανέβασαν δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι που συμμετείχαν. Θα μου πεις, συμμετείχαν, ρε Κωνσταντίνε, για κάτι διαφορετικό, όχι για να γίνει Καριστιανού. Από ένα σημείο και μετά όμως, δηλαδή με το που ακούς συγγενείς να μην τα βρίσκουν σε κάτι τέτοιο, αρχίζεις και λες, όπα, εδώ κάτι γίνεται. Τέλος πάντων. Γεια σου ρε Άγγελε, για τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Τελευταία φορά είδα σε διάφορους κόμβους και Κηφισίας Αλεξάνδρας τροχονόμους μετά από πολύ καιρό. Τελευταία. Το ερώτημα με προφανή απάντηση, αλλά επειδή ζούμε Ελλάδα, αν κάνει σήμα τροχονόμος να ξεκινήσουμε, έχει κόκκινο. Οι ρυθμισμένες κάμερες να βλέπουν μέχρι τη διάβαση, όχι μετά που είναι ο τροχονόμος. Την τρως αυτόματα και πήγαινε για ένσταση και αντεβγάλε άκρη. Εντάξει, ελπίζω ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, βέβαια, όπως λες, Ελλάδα είναι εδώ. Ελπίζω κάτι τέτοιο να μην το... να μην προκύψει. Είχε κάνει δουλειά στη ΣΥΠΑ. Είχε επηρεαστεί, μου γράφει ο Γιώργος ο Χάρη Κλίνα, από έναν καλλιτέχνη δρόμου, τον Wild Man Fisher. Έχει ένα τραγούδι του, το It's a Money World. Ακούστε το και θα καταλάβετε. Μάλιστα. Κρίθηκε ένοχος 4 χρόνια, αλλά από ό,τι κατάλαβα ο πρίγκιπας δεν θα μπει μέσα. Μου γράφει ο Κώστας από τα τρελά νερά. 4 μήνες. Στη Λιτζένη. Και έτσι πρέπει, Θανάση μου, από το Γάλλιο, και είδα και τη φωτογραφία που έστειλες και είναι τέλεια και καταπληκτική. Τι χαμός είναι αυτός με τα ψάρια από το πρωί. Και εμένα μου κάνει εντύπωση. Μου στέλνει χιουμοριστικά ότι ο Γιώργος ότι είναι ο τρομοκράτης της θάλασσας, η περίφημη λαγοκέφαλη. Διαβάζω στο ChatGPT. Είναι ένα εξαιρετικά τοξικό επικίνδυνο ψάρι στην οικογένεια των τετραοδοντιφόρμων. Τετραοδοντιφόρμων. Που έχει εξελιχθεί σε τεράστια μάστιγα τα τελευταία χρόνια για το οικοσύστημα των ελληνικών θαλασσών. Το θυμάστε τα προηγούμενα χρονιά. Έχει δηλητήριο. Έχει μια πανίσχυρη νευροτοξίνη στους ιστούς και τα όργανα του. Προκαλεί μυϊκή παράλυση. Αναπνευστική ανεπάρκεια και θάνατο. Είναι ανθεκτικό στο μαγείρεμα. Δεν καταστρέφεται το δηλητήριο με το ψήσιμο. Οπότε απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση. Έχει πολύ ισχυρό δάγκωμα. 4 δυνατά δόντια σαν ράμφος. Κόβουν σαν τανάλια. Καταστρέφουν αλλιευτικά εργαλεία, πετονιές. Και είναι και επιθετικό. Δεν είναι ότι βλέπει λουόμενους και φεύγει, πάει. Είναι, προσβλέθηκε στην Ελλάδα, είναι λεσεψιανός μετανάστης. Δηλαδή μετανάστευσε από τον Ινδικό ωκεανό και την Ερυθρά θάλασσα μέσω της διόρυγας του Σουέζ, λόγω της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης της θερμοκρασίας των υδάτων, με αποτέλεσμα να εξαπλωχθεί η ραγδαία στο Αιγαίο και το Ιόνιο, γιατί είχε αρχίσει πλέον η θερμοκρασία στον Ινδικό να μην είναι κατάλληλη για εκείνον. Οπότε σου λέει πρέπει να πάω να βρω κάπου αλλού να μπορώ να επιβιώσω πιο κατάλληλες θερμοκρασίες. Μετανάστευση λόγω κλιματικής αλλαγής, ε. Στρώει τα πάντα. Δεν έχει, λέει,
σημαντικούς φυσικούς εχθρούς. Οπότε μαλάκια όπως τα χταπόδια, τα καλαμάρια, άλλα ψάρια είναι, πώς το λένε, μάστιγα. Ερημώνει το βυθό και προκαλεί τεράστια οικονομική ζημιά στους ψαράδες. Δεν είναι, πώς να το θέσω τώρα.

0: Από τη βιολογία μαθαίνει κάποιος πάρα πολλά πράγματα και, για, και τα οικοσυστήματα και η φύση. Βγάζεις πολύ ωραία συμπεράσματα και για τους ανθρώπους, κατά τη γνώμη μου. Γεια σας, επόμενος ακροατής. Γεια σου, Έμωνα.
1: Γεια σου, αγαπητή μου.
0: Καλώς τον Έμωνα.
1: Γεια σου, φίλε μου. Από την εκπομπάρα μας όμως μαθαίνουμε πολύ περισσότερα.
0: Να είσαι καλά.
1: Και πιο ολοκληρωμένα. Και ένα μπράβο στην μουσική επιλογή, την προηγούμενη. Τραγούδι του Μάνου Ψεύδους.
0: Βεβαίως.
1: Με αγάπη λοιπόν κι εγώ να απαντήσω στον Γιώργο από Μεταμόρφωση, να είναι καλά, και ο Τζον Λοκ που ανέφερε, που με ρώτησε βασικά, και ο Ζαν Ζακ Ρουσό είναι τεράστιες προσωπικότητες και προφανώς δεν είναι διασκοτιστές. Διασκοτιστές είναι αυτοί που τους ξεζούμισαν, τους ήπιαν καλά καλά το πνευματικό μεδούλι και τους πέταξαν σαν στιμένες λεμονόκουπες, όπου στην επόμενη γενιά, προβλέπω, θα είναι εκτός και από κάθε εκπαίδευση. Κάτι παρόμοιο όμως δεν θα μπορούσε να συμβεί με τον Σοκράτη, που είναι και αρκετά αρχαιότερος. Αυτόν που πρότεινε, τον φιλόσοφο, δηλαδή που πρότεινε ως ποινή του την σίτηση στο Πριτανείο όπως οι Ολυμπιονίκες. Διότι ο μεν γάρ ημάς ποιοι ευδαίμονας δοκίν είναι, εγώ δε είναι. Γιατί ο Ολυμπιονίκης σας κάνει να φαίνεστε ευτυχείς, εγώ όμως να είστε. Στο ερώτημα του φίλου Γιώργου, ποια είναι η πιο ισχυρή πραγματικότητα κυριαρχίας, η οικονομική, η πολιτική ή η πνευματική κυριαρχία, αξίζει να πούμε, και ίσως είναι και λίγο άτυχος, πως το ερώτημα υπερκαλύφθηκε στην θρηλυκή τότε θεματική το τέλος των ιδεολογιών. Μιλάμε για Νοέμβριο του 2010, που όπου όχι απλά το απαντήσαμε, αλλά φτάσαμε και στην διάκριση της ομής απροκάλυπτης κυριαρχίας και της συγκεκαλυμμένης, αυτής που προσπαθεί να υφαρπάξει τη συνένεση. Διάκριση που αλλάζει πλήρως τη φύση του ερωτήματος. Τέλος, μεταξύ του κυνηγού και του ξυλοκόπου, ο ξυλοκόπος για μένα προσφέρει ξυλία και για σπίτι, αλλά και για ξύλινα τείχη. Με αγάπη, το φίλο τον Γιώργο. Όλα τα λαμπρά μυαλά της Δύσης παρασκόταν, να λέει και ο δίκαιος, είναι αδύνατον να τη σώσουν από αυτό που θα της συμβεί. Κανένας Κινέζος, κανένας Έλληνας, Αιγύπτιος, ακόμα και Ρωμαίος, τότε την παντοκρατορία τους, την παντοδυναμία, δεν ασπάστηκαν ποτέ την υποκρισία. Δηλαδή φαρετά και με αίσθημα τιμής, εκείνης της τιμής, έπραταν ό,τι έπραταν. Κάποια έχουμε κρατήσει, κάποια άλλα έχουμε πετάξει στον τενεκέ της ιστορίας. Η Δύση όμως έπραξε το πιο ανέσχυτο, το πιο ολέθριο που θα μπορούσε να πράξει ένας νηπιακός, παιδαριώδης σχηματισμός. Και δεν είναι η παραχάραξη, η κλοπή εγγραφών, θα τα δούμε όλα αυτά. Αυτή η τελειωμένη ρύπανση ή τα πυρηνικά. Είναι αυτό που λέει ο Νίκος Καρατζάκης, ακριβώς μάλιστα, το θανάσιμο αμάρτημα να βιάζεις τους αιώνιους νόμους. Να μην ακολουθάς τον αθάνατο ρυθμό. Είναι τόση απληστία, τόση λεμαργία που έπλασε το δυτικό άνθρωπο, που δεν κατανοεί πλέον μητεύχνος σοφίας, κοινής

απλής λογικής ή ενός ελάχιστου νοήματος. Και βιώνει αυτός ο δυτικός την κάθε αναπνοή του την ύβρη της παραβίασης του ρυθμού του κόσμου. Λέει ο Γεώργιος Βυζίνος, και από εκεί το πήραμε. Και από τότε που θρηνώ το ξανθό και γαλανό και ουράνιο φως μου, μετεβλήθη εντός μου και ο ρυθμός του κόσμου. Δοξάζω λοιπόν τους θεούς που σε αυτήν τη συγκυρία δεν είμαι δυτικός.

Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Δόθηκαν στη δημοσιότητα κάποια από τα σημεία του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. Όπως αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων. Συγκεκριμένα, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Επιπλέον προβλέπεται ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεσμεύονται να καταλήξουν στη τελική συμφωνία εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος 60 ημερών. Την ίδια ώρα, μεγάλη νίκη για το Ιράν χαρακτήρισε τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ. Στο τηλεοπτικό του μήνυμα χαιρέτησε τον Ιρανικό λαό που διψά, όπως είπε, για ανεξαρτησία και ελευθερία σε αυτήν τη μεγάλη νίκη απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέος εμφύλιος στο Πασόκ, αυτή τη φορά ανάμεσα σε Διαμαντοπούλου Δούκα. Σε συνέντευξή της στο Open, η κυρία Διαμαντοπούλου επιτέθηκε στον Χαριδούκα, δηλώνοντας ότι η συζήτηση που άνοιξε ο Δήμαρχος Αθηναίων για συνεργασία πριν από τις εκλογές με το κόμμα του Τσίπρα είναι συνταγή για να ανοίξουν πόρτες και παράθυρα ώστε να φεύγουν τρέχοντας οι ψηφοφόροι. Πιο γελία προσέγγιση από αυτήν δεν θα μπορούσα να έχω φανταστεί, τόνισε χαρακτηριστικά. Άμεση απάντηση του Χαριδούκα μέσα από ανάρτησή του. Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ, είπε ο κύριος Δούκας και καταλήγει. Μετά από αυτές τις θέσεις της, δεν μου κάνει καμία εντύπωση ότι βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Περισσότερους από 86.000 πελάτες σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελλάς, είχε το κύκλωμα τηλεοπτικής πειρατείας, το οποίο εξάρθρωσαν οι αρχές της Κρήτης. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 ακόμη. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε εξειδικευμένος εξοπλισμός, ο οποίος προοριζόταν για πώληση σε νέους χρήστες συνδρομητές. Το παράνομο όφελος του κυκλώματος ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παροχών εκτιμάται πως ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Σε εξωτερικές ειδήσεις, φοδρή επίθεση κατά της πρόσφατης έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία διαπιστώνει ότι η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ανέφικτη, εξαπέλυσε η Άγκυρα. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει την έκθεση προϊόν σκόπιμης πολιτικής χειραγώγησης, υποστηρίζοντας ότι βασίζεται σε ψευδείς ισχυρισμούς και στοχευμένη παραπληροφόρηση. Στα αθλητικά, ισόπαλο με 1-1 έληξε το Πορτογαλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στα πρώτα του λεπτά, το Αγγλία-Κροατία, ενώ στις 2 Γκάνα-Παναμάς και στις 5 τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Ο καιρός. Παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Καλό σας βράδυ. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 πάντα συντονισμένοι. Ακούτε το ανεμολόγιο, ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά, γεροί δυνατοί, καλή ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη. Βράδυ Τετάρτης 17 Ιουνίου, 6 λεπτά μετά τις 11 η ώρα στην πατρίδα. Έχει ξεκινήσει εδώ και 6 λεπτά η επιτέλους σημαντική αναμέτρηση Αγγλία-Κροατία. Τώρα με τις 48 ομάδες δηλαδή είναι, αλλά θα μου πείτε εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι δεν είναι και τόσο πολλά με λίγα τα παιχνίδια, ενώ ο πολύ ίσχυρος με τον πολύ ανίσχυρο. Τελευταίο παράδειγμα πριν λίγο, η Πορτογαλία έφερε ισοπαλία με το Κονγκό. Δεν έχουμε θεματική βραδιά στο απόψινό μας ανεμολόγιο. Αύριο η επόμενη, χθες ήταν η προηγούμενη. Με το ανεμολόγιο είμαστε μαζί εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε βράδυ. 3 ώρες, 9 με 12, όπου ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. Και όταν είναι θεματική βραδιά, να κουβεντιάζουμε συγκεκριμένο θέμα. Προσπαθώ να είναι κάθε φορά διαφορετικό, εκτός από ορισμένα που είναι η φύση τους τέτοια που τα επαναλαμβάνουμε. Τα επανεξετάζουμε σε διαφορετική χρονική στιγμή. Και μην ξεχνάτε ότι οι μισές και πλέον θεματικές είναι δικές σας προτάσεις, οπότε πάντα να συνεχίζετε να κάνετε προτάσεις για το ανεμολόγιο για θεματικές βραδιές. Για την ακρίβεια, οι μισές και πλέον είναι είτε προτάσεις σας, είτε κάτι που λέτε και μου δίνει εμένα μια αφορμή, μια έμπνευση. Όπως το ερώτημα του Γιώργου, ποια εξουσία είναι πιο ισχυρή, οικονομική, πολιτική ή πνευματική. Που σωστά είπε ο Έμωνας, που το θυμάται πολύ καλύτερα και από μένα, το συζητήσαμε στη θεματική για το τέλος των ιδεολογιών, αλλά από το 12 υπάρχουν ακροατές που δεν μπόρεσαν τότε να την ακούσουν, οπότε θα είχε πολύ ενδιαφέρον να την να τεθεί με διαφορετική μεν μορφή το 2026. Ο Νίκος Πισμπίκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Λεγάκη, στην μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Ενδιαφέρουσα η επιλογή του Έμωνα νωρίτερα, το τραγούδι κλεισίματος Deep Purple και Child in Time. Ο Φραγκίσκος ενοχλείται με την αιμονή, όπως γράφει, του Έμωνα με τη Δύση. Δηλαδή, σε τι υπολείπεται η Ανατολή, στα εγκλήματα, στη λεμαργία? Ή πιστεύει ότι η Ανατολή, αν είχε αποκτήσει πρώτη εκείνη η πυρηνική βόμβα, θα μας έστελνε λουλούδια, σοκολατάκια και αρκουδάκια? Από ό,τι έχω καταλάβει, στην δική του σκέψη, η Ελλάδα δεν είναι ούτε Δύση ούτε Ανατολή. Και όταν λέμε Ελλάδα, δεν είναι ακριβώς η χώρα, εννοούμε η παρακαταθήκη, η κληρονομιά που λέγεται, ο θεμέλιος λίθος μάλλον, που λέγεται ελληνικός, αρχαιοελληνικός πολιτισμός. Διευκρινίζει ο Μυρμηδόνας και τον ευχαριστώ, γιατί είπα και εγώ δεν ήμουν σίγουρος, δεν ήθελα να δικήσω, ουδέποτε την ανέφερα ως η μάνα των τεμπών, μη αδικής, ούτε την πήγαινα, ούτε την πάω, την Καριστιανού. Να μια περίπτωση, γράφει ο Στέλιος, που η κυβέρνηση δεν έφαγε και οι φίλοι της ούτε ένα ευρώ από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κονδύλια για τη φροντίδα ηλικιωμένων, απλούστατα, γιατί η Ελλάδα δεν έκανε αίτηση να πάρει το μερίδιο που της αναλογούσε. Ο Στέλιος στο μυαλό μου είναι, έτσι όπως έχω καταλάβει από τα μηνύματά του, εκτιμήσει, όχι καταλάβει γιατί μπορώ να κάνω λάθος, Πασόκ. Και όχι το παλιό το ορθόδοξο που λέγαμε, που κάνουν κάποιο διαχωρισμό πριν και μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου κτλ. Στο σήμερα. Έχει τη λέξη φασίστας πιο εύκολη από ότι κάποιο το Ανταρσία. Και αυτό μου δείχνει ότι δεν είναι Ανταρσία και πιο αριστερά, αλλά είναι Πασόκ. Η λέλαπα, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Το Πασόκ τώρα για τη δεξιά και το λαό που δεν ξεχνά. Στέλιο, τι γίνεται? Έρχεται ο Τσίπρας και θα το κλείσουμε το κόμμα? Τσακώνει τη Διαμαντοπούλου με τον Δούκα? Ο Δούκας δεν έμαθε το μαθημά του από τις πρόσφατες εκλογές? Τι συμβαίνει στο κίνημα? Θα κλείσει τον ιστορικό του ρόλο μετά από 50 χρόνια επί Ανδρουλάκη? στείλει τώρα μήνυμα. Δεν είμαι Πασόκ από πού. Άσε ρε, δεν είσαι Πασόκ. Που ακτινογραφία σας βλέπω τους περισσότερους. Ακτινογραφία. Περπατάτε και από πάνω έχετε οδηγίες. Τις οποίες τις βλέπω. Να πάω στη στοιχομηθεία. Μου κέντρισες λίγο την περιέργεια. Δεν ξέρω αν θα το κάνω, μην το υποσχεθώ μάλλον. Μου κέντρισες λίγο την περιέργεια όμως να ακούσω πώς ακριβώς εξελίχθηκε, Νίκο. Μπορεί να το ακούσω. Δεν υπόσχομαι. Αλλά το ότι με ιντρίγκαρε λίγο έτσι όπως το έστειλες, το δέχομαι. Τι έχουμε εδώ με το Αγγλία-Κροατία? Κέρδισαν πέναλτι οι Άγγλοι. Εκτέλεσαν, απέκρουσε. Φώναζε ο Κέιν ότι ο τερματοφύλακας κινήθηκε πριν την ώρα. Επανάληψη του πέναλτι. Το έβαλε τελικά. Τα μου λέτε για παράγκες. Να ξέρετε, μου λέει ο Γιώργος, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επικηρύξει τον λαγοκέφαλο με 5-6 ευρώ το κεφάλι. Ωραία, κόσμος που θα βγει έξω για να τον κυνηγήσει. Γεια σου, Σωτήρη μου από το Χαλάνδρη. Πιστεύω ότι θα ακουστεί λίγο εγωιστικό και κακό, αλλά είναι θέμα χρόνων, 5, 10, 20 ετών, να χαλάσουν οι θάλασσές μας. Δεν θα είναι για πάντα τα ωραία γαλάζια νερά που θα έρχονται από όλο τον κόσμο να κάνουν μπάνια. Μα από μόλυνση, από πετρέλαια, από ψάρια, καταλαβαίνω. Ελπίζω να μην και να αντιμετωπιστεί, αλλά... Ορίστε, ο μόνος του φυσικός εχθρός στην Ελλάδα, αυτό του λαγοκέφαλου, είναι η καρέτα καρέτα, η χελώνα. Κάτι μπορεί να γίνει στην πλευρά του Ιωνίου. Από εδώ. Οχο. Ο λαγοκέφαλος γράφει ο Καπαβίτα, δηλαδή είναι κάτι σαν την ελληνική αριστερά στα ελληνικά πανεπιστήμια. Οχο. Οχο. Γεια σου, κοσμονάυτη μου, με ρωτάς για το πρόγραμμα αδειών εν ώψη καλοκαιριού. Δεν ξέρω, όπως ξέρεις καλύτερα, μάλλον καλύτερα, όπως ξέρεις και εσύ, φέτος είναι η πρώτη μου χρονιά, με το καλό που να είναι θα την ολοκληρώσουμε εδώ στα παραπολιτικά, οπότε δεν έχω κάποια προηγούμενη εμπειρία και δεν μπορώ από τώρα να απαντήσω. Άνοδο Κηφισίας, ύψος Πανόρμου, για εσάς που κινείστε στο δρόμο, άνοδο Κηφισίας, ύψος Πανόρμου, έργα και καθυστερήσεις. Ίσως θα ήταν καλύτερα όσοι μετακινήσετε να προτιμήσετε Μεσογείον, μήπως είναι λίγο καλύτερα από εκεί. Επαναλαμβάνω, όσοι κατευθύνεστε και ετοιμάζεστε να ανεβείτε την Κηφισίας από τη συμβολή εκεί με Μεσογείον Αμπελόκηπους, στο ύψος της Πανόρμου κάνουν εργασίες με αποτέλεσμα να υπάρχει κινησούλα. Δείτε αν μπορείτε να το αποφύγετε, να πάτε από Μεσογείον να γλιτώσετε χρόνο. Επόμενος ακροατής μας περιμένει και πριν με το δελτίο, ο Άγρας. Πάμε να τον ακούσουμε. Γεια σου, Άγρα.
1: Φαντάζομαι, Κωνσταντίνε, πόσο ακροατής βλέπει εμένα που θεωρώ το Μητσοτάκη μπλε Ανταρσία.
0: Ναι, ναι. Και εγώ να δεις πώς σε βλέπω που τον θεωρείς μπλε Ανταρσία, το Μητσοτάκη.
1: Καλά, υποθέτω.
0: Στο συγκεκριμένο θέμα, γενικά ναι, στο συγκεκριμένο όχι.
1: Τέλος πάντων.
0: Πάκινος Τέλειος.
1: Τι είναι?
0: Πακ. Την εποχή που ο Σιμίτης έβαζε βόμβες.
1: Ποιος Σιμίτης έβαζε βόμβες?
0: Δεν ξέρεις ότι ο Σιμίτης έχει βάλει το ΠΑΚ επί δικτατορίας έχει...
1: Όχι, για το Σιμίτη όχι, δεν το ξέρω.
0: Ναι, κι όμως.
1: Ναι.
0: Και του κάνανε κάτω από τη ζώνη κριτική, τι βόμβες, κάτι στρακαστρούκες ήτανε. Κάτω από τη ζώνη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν το ξέρω. Και να το ξέρω δεν το θυμάμαι και να το έχω διαβάσει.
0: Σε τι έκανε στη Χούντα, Άγρα?
1: Δεν ζούσα.
0: Να, εντάξει.
1: Θες να σου πω όμως τι θα έκαναν, ζούσα.
0: Πού ήσουν την 11η Σεπτεμβρίου? Όχι, δεν θέλω. Όχι. Τι θέλω, θέλω. Πού ήσουν την 11η Σεπτεμβρίου?
1: 10η Σεπτεμβρίου...
0: Ναι, where were you 9-11? Κατά.
1: Είναι το... Είναι σε ποια ταινία το χάρτη αυτό, ρε, από αυτή την ερώτηση. Προσπαθούσε άλλο να σπηλώσει τον αντίπαλό του και έλεγε σε μια καμπάνια πολιτικών στην Αμερική και έλεγε γιατί δεν απαντάει που ήταν την 11η.
0: Ναι, μην έλατε.
1: Ναι, ναι.
0: Άκυρο. Άκυρο, τελείω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πού ήσουν 11 Σεπτεμβρίου.
1: Λοιπόν. Κοίταξε να δεις. Εσύ μπορεί να νομίζω ότι έχω καλή ιδέα για την επταετία. Δεν έχω καθόλου καλή ιδέα.
0: Το ξέρω, έτσι το είπα.
1: Για την δικτατορία, για την Κύπρο. Και αυτά που έχει κάνει.
0: Το ξέρω.
1: Να πούμε ότι είναι η πρώτη, δεν ξέρω αν είναι η πρώτη, όχι, το είχε κάνει και ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής είχε βγάλει, νομίζω ότι ο Καραμαλής ήταν που είχαν σκοτωθεί φοιτητές για την Κύπρο, που διαδηλώνανε. Και η Χούντα έκανε απελάσεις ενωτικών και είχε το γρήβα σε κατοίκον περιορισμό. Αυτά. Για τη Χούντα και για, για αυτούς που έτσι είναι πολύ υπέρ της Χούντας, γιατί ξέρουν τα μισά. Λοιπόν, να πω ότι μιας που αναφέρθηκε και ο Έμερος, θέλω να το πω την προηγούμενη φορά, ο Ζαν Ζακ Ρουσό είναι η γέφυρα μεταξύ διαφωτισμού και ρομαντισμού, οπότε δεν μπορείς ακριβώς να τον πεις, δεν μπορείς να τον βάλεις στον διαφωτισμό. Είναι ο ορισμός της γέφυρας δηλαδή.
0: Ωραία επισήμανση. Νομίζω όμως ότι το έχει με όλους. Όχι μόνο με τους οτιδήποτε είχε να κάνει με αναγέννηση, διαφωτισμό, ρομαντισμό. Οτιδήποτε, πώς να το θέσω τώρα, δυτικά της Αδριατικής, το απορρίπτει.
1: Ποιος?
0: Ο Έμωνας.
1: Όχι, ο Έμωνας μου το θύμισε. Το είχε πει ο ακροατής που σου είπε, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, που είχε αναφερθεί.
0: Νομίζω
1: είχε
0: ότι στον
1: Τζον Λοκ.
0: Εντάξει.
1: Και στον... ο απλός Έμωνας μου το θύμισε, γι' αυτό το...
0: Συγγνώμη, νόμιζα ότι γενικότερα έλεγες, ήσουν και αντίθετο στην... στον αντιδυτικισμό που εκφράζει.
1: Α, καλά,
0: που δεν είναι μόνο για το διαφωτισμό, επαναλαμβάνω. Είναι οτιδήποτε δυτικά της Αδριατικής.
1: Είμαι σίγουρα, συμφωνώ ότι η Ελλάδα είναι το με Κέρκυρας. Το...
0: Οτιδήποτε δυτικά της Κέρκυρας. Δεν είναι για μια περίοδο. Ωραία ειδήσει στην αναγέννηση, αλλά στο διαφωτισμό. Νομίζω ότι απορρίπτει συνολικά.
1: Ναι.
0: Τι είναι η Ελλάδα?
1: Ότι συμφωνώ μαζί του για την Ελλάδα, ότι είναι... πώς να το πω, το μετέχνιο, πώς να το πω,
0: ξέρω. Όχι, βέβαια. Τι σχέση έχουμε εμείς? Τι σχέση έχουμε, τι ανατολίτικο έχουμε εμείς? Πώς γίνεται να το λέτε αυτό?
1: Εντάξει, Κωνσταντίνε, εντάξει. Ας κάνουμε λάθος.
0: Μα τι έχουμε εμείς που κάνουν οι ανατολίτες? Τη δημοκρατία που έχουν, τον δεσποτισμό? Την,
1: μα ποια δημοκρατία, Κωνσταντίνε? Αρχαία Ελλάδα δημοκρατία. Με τέτοιο τώρα. Επειδή ήταν μια περίοδος δημοκρατία. Άλλα θέλω να πω, δεν θέλω να μην πας στο άλλο.
0: Εντάξει.
1: Άμα και εσύ δεν ξέρεις ότι αυτό που λες δεν ισχύει.
0: Όχι.
1: Δηλαδή η Ελλάδα αυτό είναι η Ελλάδα δημοκρατία.
0: Προσπαθώ να βρω κάτι που δεν θα μου πει κάποιος. Ναι, αλλά αυτό το πήρατε από τους Αιγύπτιους. Ναι, αλλά αυτό το είχαν και οι Μεσοποτάμοι. Ναι, αλλά μαθηματικά, αστρονομία θα μου πούνε τέτοια. Είχαν και οι υπόλοιποι. Οπότε αυτό δεν μπορεί να το έχει κανένας.
1: Φιλοσοφία έχουν δικιά μας.
0: Καλά, θα σου πω και οι Κινέζοι είχαν, Κομφούκιους και τα λοιπά. Και αυτό θα σου πω.
1: Ποιοι, για τους πρώτους λέμε τώρα. Εμείς είμαστε οι πρώτοι. Τέλος πάντων. Να σου πω ότι ο Χάρης...
0: Για μένα είμαστε πρώτοι και στα υπόλοιπα. Πρώτοι. Άλμα και στα υπόλοιπα.
1: Πρώτοι με χρονικά εννοώ, όχι με πρώτοι με την έννοια που καλύτερη.
0: Απλώς το Δημόκραση δεν μπορεί να σου πει άλλους ναι, αλλά όταν είχαν και άλλοι. Δεν μπορεί να σου πει και για άλλους.
1: Ναι, okay, δεν είχαν, αλλά πρέπει να είσαι υπέρ τη δημοκρατία για να το λες αυτό.
0: Ορίστε.
1: Πρέπει να είσαι υπέρ τη δημοκρατία για να λες ναι, αλλά ήμασταν οι πρώτοι που...
0: Ακριβώς, πρέπει να διαφωνείς με τον Πλάτωνα.
1: Να διαφωνώ με τον Πλάτωνα.
0: Ναι.
1: Α, γιατί δεν είσαι υπέρ, ναι, αυτό, ναι. Λοιπόν.
0: Για να είσαι με τη δημοκρατία εννοώ.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Πρέπει να διαβάζεις Πλάτωνα και να λες τι βλακίες γράφει αυτός.
1: Τι βλακίες γράφει αυτό. Ο Πλάτωνας δεν ήταν δημοκράτης.
0: Αυτό εννοώ. Αν είσαι υπέρ της δημοκρατίας, για να είσαι με τη δημοκρατία σημαίνει ότι διαφωνείς με τον Πλάτωνα.
1: Ναι, πρέπει να διαφωνήσεις.
0: Αλλά επειδή το 98% των Ελλήνων νομίζουν ότι ο Πλάτωνας μαζί με τον Περικλή και τον Σοκράτη. Ότι ο Πλάτωνας μαζί με τον Περικλή, τον Σοκράτη, τον Αριστοτέλη, τον Μεγαλέξανδρο ζούσαν στην ίδια εποχή και ήταν όλοι στην Αθήνα και συζητούσανε. Μπορεί να τους πεις ότι ο Πλάτωνας συχαινόταν τη δημοκρατία και να σου πετάξουν τα σάκι, λέγοντάς σου δεν τρέπεσαι να λες τέτοια ψεύδι.

0: Ναι, δεν άντεξα, τον έκλεισα. Δεν μπόρεσα να συγκρατηθώ. Άνθρωπος είμαι και εγώ. Τι να κάνω, είναι ορισμένες φορές που βγαίνω από το, βγαίνω από το όριο. Δεν ελέγχομαι. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τον Άγρα. Θα μου λένε τώρα κάποιοι, δεν τρέπεσαι, έκλεισες τον. Γεια σου, Άγρα.
1: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι, δεν χρειάζεται να είσαι τόσο αλλεργικός στη δημοκρατία.
1: Αλλεργικός, εντάξει.
0: Ναι, και να κλείνεις τα τηλέφωνα ενώ επειδή κάποιος σου είπε κάτι και τσαντίστηκες.
1: Λοιπόν, ο Χάρη Κλίν Κωνσταντίνο δεκαετία του 80 δεν έκανε σάτυρα, καταρχήν έκανε ντοκιμαντές, να πω.
0: Τέλειο, ωραίο αυτό, μου άρεσε, το κλέβω.
1: Για τους Ιάπωνες που είπες, ο όρος που χρησιμοποιούσαν για τους Κινέζους ήταν κούτσουρα.
0: Είσαι ενήμερος με το τι κάνανε οι Ιάπωνες εκεί το δεύτερο
1: παγκόσμιο? Είμαι ενήμερος γενικά για όλα του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου.
0: Μιλάμε για καθάρματα, έτσι, το ξέρεις.
1: Ναι, βέβαια η συγκεκριμένη...
0: Πώς έχουν περάσει οι Ιάπωνες όσο
1: μονάδα
0: ένας...
1: Μονάδα τους έλεγε έτσι, έτσι, όχι όλος ο στρατός.
0: Ναι, πώς έχουν περάσει οι Ιάπωνες ως ένας καλός, φιλήσυχος, ευγενικός που καθαρίζει τις θέσεις του όταν παρακολουθεί μοντιάλ λαός?
1: Γιατί ισχύει αυτό? Μετά το δεύτερο.
0: Τι είναι, διπολικές προσωπικότητες?
1: Όχι,
0: τι είναι, Τζέκιλ και Χάιντ είναι?
1: Όχι, μα ισχύει, το βλέπουμε. Απλά δεν ξέρουν πολύ.
0: Εννοείς ότι αν ξαναέχουν τη δυνατότητα αυτή τη φορά.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Ξέρεις πόσο καιρό περίμεναν οι Κινέζοι να αντιστραφούν οι όροι και να είναι αυτοί ισχυροί? Είναι μία από τις χειρότερες περιόδους για να είσαι Ιάπωνας. Κατά τη γνώμη μου. Πολύ κακή περίοδος για να είσαι Ιάπωνας.
1: Δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα κανένα μικρό κράτος ασήμαντο Ιάπωνες. Είναι ακόμα ισχυροί. Άσχετο που, εντάξει, είναι και οι Κινέζοι έχουν γίνει πολύ παραπάνω. Και είναι ξεχωριστό ότι οι Ιάπωνες έχουν και καλύτερες συμμαχίες.
0: Αυτό τους κρατάει. Αλλιώς νομίζω θα είχαν ήδη εισβάλει οι Κινέζοι. Τέλος πάντων. Αλλά έχεις δίκιο. Δεν σε ενδιαφέρουν. Έχεις πάρει πολύ στόχο προσιλωμένο σήμερα. Πες. Θες να πεις για συγκεκριμένα και πάει αλλού η κουβέντα.
1: Να μάθετε όμως καλύτερα και τα εγκλήματα που έκαναν άλλοι στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που είναι τελείως άγνωστα. Να δούμε τι έκανε ο κόκκινος στρατός στη Γερμανία, τι έκαναν οι Άγγλοι στην Ινδία, το ακόμα περισσότερο Άγγλοι στην Ινδία μάλλον, που κανένας δεν ξέρει.
0: Άγγλοι στην Ινδία τι κάνανε?
1: Άμα ψάξει κάποιος για το λοιμό στην Ινδία που έκαναν τη δεκαετία του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, τεχνητό λοιμό, θα δει τι έκαναν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, ένα σχόλιο μόνο για τη χθεσινή θεματική. Σου έχω πει ότι δεν θα ασχολούμαι.
0: Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταναστευτική πολιτική ήταν η χθεσινή θεματική, ο τίτλος.
1: Ναι. Καταρχήν έμαθες κάτι που πρέπει να ενημερωθούμε από Αγγλία? Βγήκε κάποια έρευνα που θα έπρεπε, πιστεύεις, να μάθουμε?
0: Όχι. Δηλαδή.
1: Δεν ξέρω. Έχει πέσει στο νου σου τίποτα? Πρέπει να μάθουμε κάποια έρευνα.
0: Από Αγγλία?
1: Α, ναι. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν
0: λέω όχι, δεν πειράζει, αλλά δεν λέω και ναι.
1: Δεν χρειάζεται. Σου έστειλε κάποιος μήνυμα, λοιπόν, και σου είπε για κάτι σημαίες που είχαν απαγορεύσει, κατεβήκανε στην Αγγλία.
0: Ο Καλλιγούλας, βεβαίως.
1: Είπες εσύ όχι, στην αρχή fake news.
0: Στην αρχή τι είναι αυτά τώρα τα fake news?
1: Κατάλαβα, σου έστειλε κάποια άλλη.
0: Μου έστειλε από εφημερίδες.
1: Ναι.
0: Του είπα ότι εντάξει, σε αντίκησα.
1: Και μετά του είπες ότι ναι, είναι,
0: γιατί συνήθως
1: είναι
0: από κάτι
1: μικρές πόλεις, οπότε δεν πιάνε. Fake και news, κάτι τέτοιο του είπες.
0: Αλλά ναι, είναι κάποια μικρά που μεγεθύνονται.
1: Ναι. Άμα σου πω δηλαδή ένα παράδειγμα από μια μεγάλη πόλη, θα το θεωρήσεις ότι είναι κάτι σοβαρό, ας πούμε?
0: Πες μου.
1: Ή ούτε αυτό, ή πρέπει να σου πω από μια χώρα μετά να πάμε?
0: Σκέφτομαι αν το εννοείτε όσοι το λέτε σε ένα βάθος χρόνου. Δηλαδή σε 10 χρόνια, αν τώρα είναι μικρό, σε 10 χρόνια θα είναι γενικευμένο.
1: Ας σου πω ένα.
0: Αλλά εγώ το θεωρώ απίθανο.
1: Εντάξει.
0: Να καταργήσουμε, ας πούμε, τα Χριστούγεννα.
1: Στη Βιέννη, λοιπόν, κάποιοι Τούρκοι δημοτικοί σύμβουλοι, καταρχήν με το που έλεγα στη Βιέννη κάποιοι Τούρκοι δημοτικοί σύμβουλοι θα έπρεπε να σταματήσει εδώ η κουβέντα, παρόλα αυτά θα τη συνεχίσω.
0: Τι είναι αυτό, σουρεαλιστικό ανέκδοτο?
1: Ναι.
0: Μπαίνει ένας Τούρκος δημοτικός σύμβουλος στη Βιέννη σε ένα μπαρ.
1: Ναι, κάποτε θα ήταν ανέκδοτο. Συγκεκριμένα μία...
0: Κάποιος ένας αυστριακός δάκρυσε τώρα.
1: Ναι. μια δημοτική σύμβουλος που ήταν ηγήθηκε ας πούμε αυτής της προσπάθειας που θα σας πω τώρα. Η Πολωνία ήθελε να δώσει στη Βιέννη το άγαλμα του βασιλιά που κατατρόπωσε τότε την πολιορκία της Βιέννης στους Τούρκους.
0: Των Χουζαρών.
1: Το, δεν το θυμάμαι πώς λέγεται.
0: Χουζαρών. Στιγμή, που, ναι. Τους υπότες. Το υπηκό.
1: Τη Χριστιανική Συμμαχία ας πούμε.
0: Ναι. Είχαν τους Χουζάρους οι Πολωνοί. Ήταν φοβερό και τρομερό βαρύ υπηκό.
1: Ο Λιάνσκι λέγονταν. Τέλος πάντων δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Και ήταν από το 2018 είχαν κανονίσει. Και τους το δώσανε, γιατί αυτό έγινε πριν λίγους μήνες. Ήταν έτοιμο, τους το δώσανε και μπλόκαρε αυτή, τελικά δεν το πήρε η Βιέννη, θα το πάρει το άγαλμα, γιατί τον μπλόκαρε και την ακύρωσαν αυτή την απόφαση. Και αυτή είχε ηγηθεί αυτής της προσπάθειας λοιπόν, γιατί λέει θα προκαλούσε αντιτουρκικά αισθήματα. Αυτά. Αλλά όλα αυτά να ξέρεις ότι δεν σας τα λέω με στεναχώρια πλέον. Το έχω ξαναπεί έτσι. Πάμε τώρα για την...
0: Έχεις δίκιο που... εντωμεταξύ, ναι. Είναι αυτό ας πούμε τώρα είναι εκνευριστικό.
1: Όχι, όχι, δεν είναι εκνευριστικό. Είναι επιλογές σας. Αυτό είναι.
0: Σομπιέσκι.
1: Σομπιέσκι, μπράβο. Τι είπα, ο Πολιάνσκι, είπα, ό,τι να είναι.
0: Δεν έχει, και εγώ δεν το ήξερα. Το διαβάζω.
1: Λοιπόν, πριν... κάποιες εβδομάδες, δύο ήταν οι τρεις είχες κάνει για την τέχνη και την υποκειμενικότητα και, και τα όρια.
0: Σωστά.
1: Το πρόβλημα
0: τα όρια της τέχνης, στην έκφραση, στην...
1: Το πρόβλημα με την, με την υποκειμενικότητα στην τέχνη.
0: Ήταν με αφορμή την... με αφορμή μαύρη, όχι για αυτό,
1: ήταν,
0: την επιλογή μαύρη. Των ηθοποιών στην ταινία των Όλη, ναι, η μαύρη, η ωραία Ελένη.
1: Η ωραία Ελένη, μπράβο. Εν τω μεταξύ διάβαζα ότι αυτή, λέει, η μαύρη που θα παίξει την ωραία Ελένη, θα παίξει, λέει, και την κλείτε μνήστρα.
0: Κοίτα, πώς, η συγκεκριμένη...
1: Με τα πιέσουνε.
0: Δεν ξέρω. Η Λουμπίτα Ενγκόγκο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Έχω δει ταινίες... που παίζει, καταρχάς είναι καταπληκτική ηθοποιός. Δεν ξέρω αν την έχεις.
1: Δεν έχει καμία σημασία.
0: Όχι, όχι. Αυτό λέω. Μα και εγώ δεν είμαι υπέρ του να είναι στο ρόλο της ωραίας Ελένης μια μαύρη. Θα πει κάποιος, μα είναι όμορφη. Δεν είναι. Και μια Ασιάτισσα είναι όμορφη. Φανταστείτε μια ωραία Ελένη με γιαπωνέζικα χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά από Ανατολής. Θα φαινόταν. Μπορεί να παίξει και την Κλιντερμίστρα και οτιδήποτε, είναι καταπληκτική ηθοποιός. Τώρα γιατί την έχει ο Νόλαν να κάνει τα πάντα δεν ξέρω.
1: Άσχετο με το, λέω πώς γίνεται να παίξει και τους δύο ρόλους αυτό τελείως...
0: Ένδια λίγο, ε. Τι, ναι, πάλι μια τόσης επιλογές.
1: Πέρα από την επιλογή δηλαδή, πώς γίνεται να παίξει και τους δύο, αυτό θέλω να πω, πέρα από την επιλογή.
0: Ναι.
1: Το μου κάνει λίγο έξτρα περίεργο. Τέλος πάντων. Μπορεί να είναι και fake news.
0: Θα πας να δεις την Οδύσσια.
1: Φυσικά και όχι.
0: Φυσικά και όχι επειδή είναι μια. Και εγώ διαφωνώ, αλλά θα πάω να τη δω για να έχω μια γνώμη. Μπορεί να είναι τόσο ωραία η ταινία.
1: Έχω ήδη γνώμη.
0: Όχι. Αυτό λέγεται προκατάληψη.
1: Okay, ευχαριστώ. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό.
0: Ωραία. Δεν έχω κάτι να απαντήσω. Συνέχισε. Για την τέχνη λοιπόν έλεγε τα όρια.
1: Ναι. Το πρόβλημα με την υποκειμενικότητα στην τέχνη είναι το εξής, ότι άμα βάλουμε ότι τα πάντα είναι υποκειμενικά, τότε όλοι είμαστε καλλιτέχνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην είναι καλλιτέχνης. Δεν καταλαβαίνεις, εννοώ.
0: Το καταλαβαίνω, δημιουργείται ένα παράδοξο. Όλα είναι υποκειμενικά, όλα είναι, ναι, ό,τι αρέσει στον καθένα, δημιουργείται εδώ ένα οξύμορο, το καταλαβαίνω.
1: Υπήρχε και παλιά αυτό το πράγμα της υποκειμενικότητας, μόνο που παλιά δεν το χρηματοδοτούσαμε. Και τι εννοώ, και δεν το διαφημίζαμε, και τι εννοώ. Κάποια στιγμή η Αμερική χρησιμοποίησε την τέχνη, αυτή την αφηρημένη τέχνη που λέμε, και χρησιμοποίησε αυτή την υποκειμενικότητα με την έννοια της ατομικότητας, δηλαδή στην περίοδο του ψυχρού πολέμου είναι αυτό. Ότι το άτομο είναι ελεύθερο, κάνει ό,τι θέλει ο καθένας κτλ. Και έτσι το χρησιμοποίησε σαν ένα είδους όπλο κατά της Σοβιετικής Ένωσης, το οποίο και πέτυχε. Όπως όμως όψα πολλά από όσα έκανε η Αμερική, μπορεί να ανοίξει, ιτήθηκαν από τη νίκη τους. Γιατί μπορεί τότε να ανοίξαν, αλλά ιτήθηκαν μετέπειτα. Γι' αυτό βλέπουμε πλέον Γιατί πολλοί, όπως είπα και παλιά, να υπήρχαν αυτά, αλλά παλιά δεν τα δεσμίζαν ούτε τα χρηματοδοτούσαν. Πλέον όμως βλέπουμε και παλιά επίσης, ακόμα και αυτό, προσπαθούσε ο άλλος. Δηλαδή αυτός που έκανε κάτι γραμμές, ας πούμε, μπορεί να ήταν γελίες, αλλά έκανε κάτι, είχε το κεφάλι του, το έφτιαχνε στην αφηρημένη τέχνη. Τώρα βλέπουμε γελιότητες του στυλ, μπανάνα με μονοτική ταινία. Αυτά είναι γελιότητες, δεν έκανε ούτε καν προσπάθησε ο άλλος. Βλέπουμε και το ακόμα πιο γελίο, πριν από κάποια χρόνια, όχι πολλά, πρέπει να ήταν πριν 4-5 χρόνια, πουλήθηκε ένα γλυπτό, αρκετές χιλιάδες ευρώ. Ξέρεις τι ήταν αυτό το γλυπτό, Κωνσταντίνε, το έχεις ακούσει?
0: Ποιο γλυπτό?
1: Δεν υπήρχε γλυπτό. Ήταν αόρατο γλυπτό.
0: Ποιο αόρατο γλυπτό? Τι λες?
1: Πουλήθηκε ένα αόρατο γλυπτό πολλές χιλιάδες δολάρια. Γιατί ήταν, λέει, έμπνευση του καλλιτέχνη να μην υπάρχει τίποτα. Άμα γράψεις αόρατο γλυπτό πουλήθηκε, θα το δεις. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου αυτά. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο γελιότητας.
0: Άρα στη λογική ότι αν ένα γλυπτό, αν ένα έργο δεν υπάρχει στην πραγματική, στην φυσική του μορφή, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει
1: στην πραγματική. Αυτός να βγάλει λεφτά ήθελε τώρα, πώς να το δικαιολογήσει, είναι το θέμα. Είπε εκεί πέρα κάτι, όλοι λένε, και θα βασικά μη σου πω ότι το ψηφίζω.
0: Μήπως ήθελε να δείξει ότι αυτό που λένε, η φύση απεχθάνεται το κενό. Άρα εδώ δεν είναι κενό, δεν είναι άδειο. Βλέπετε ένα γλυπτό. Γιατί υπάρχει αυτή η φράση, η φύση απεχθάνεται το κενό.
1: Ναι, και πουλήθηκε το τίποτα. Πουλήθηκε τίποτα. Τι πήρες, τίποτα. Έχει ένα έργο, έχει κάποιος αγόραζε, τίποτα. Δηλαδή είναι... Αν δεν καταλαβαίνετε, αυτό είναι κάτι το γελίο. Α, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε σαν άνθρωπο. Τελευταίο, Κωνσταντίνο, που θα ήθελα να πω είναι για το ποδόσφαιρο. Μιλάγατε, νομίζω πάλι θεματική είχες κάνει, σε θεματική το άκουσα.
0: Με αφορμή την έναρξη για τον...
1: Α, ναι, μπράβο, μπράβο, στη θεματική.
0: Αν δίνουμε υπερβολικά μεγάλη σημασία ως κοινωνίες, ως ανθρωπότητα στο... αθλητικό και... ταλέντο σε σχέση, ας πούμε, με το επιστημονικό και τα λοιπά.
1: Και είπες με έναν ακροατή, μιλάγατε και είπατε ότι...
0: Ναι, είναι πάντηση, δίνουμε υπερβολικά μεγάλη βαρύτητα στο αθλητικό ταλέντο.
1: Ναι, εγώ δεν ασχολούμαι να πω την αλήθεια, οπότε δεν έχω σε όλα αυτά.
0: Είπαμε να δώσουμε βαρύτητα, δηλαδή μη μου πει κάποιος, είπαμε να κατανοείτε ελληνικά, δεν φταίω εγώ που έχετε έλλειψη κατανόησης κειμένου κάποιοι. Δίνουμε μεγαλύτερη, δεν σημαίνει ότι δεν δίνουμε καθόλου. Σημαίνει ότι δίνουμε όχι μεγάλη που πρέπει, αλλά μεγαλύτερη που κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει. Μου πει κάποιος, δηλαδή να μην δίνουμε, λες του άλλου, δίνουμε μεγαλύτερη από ό,τι πρέπει και σου λέει, δηλαδή να μην δίνουμε. Λες και του είπες...
1: Είναι η ποιότητα της βαρύτητας βέβαια, έτσι, γιατί βαρύτητα δίνουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες στον αθλητισμό. Αλλά δίνουν βαρύτητα ως προς τη διασκέδαση. Δεν δίνουν βαρύτητα...
0: Είναι όμως ως προς τις αμοιβές, τον business, τα πρότυπα.
1: Ναι, είναι, αλλά για τους φιλάθλους.
0: Τα συμβόλαια.
1: Για τους φιλάθλους λέω τώρα εγώ. Δεν είμαι κάτσα να στήσουμε καρτέρι.
0: Όχι, σε αυτά είναι, το έλεγα και εγώ, ότι ενώ είναι πιο βίαιοι σε άλλα, στα του αθλητισμού είναι πολύ πιο χαλαροί από ότι οι Ευρωπαίοι.
1: Και μιλάγατε λοιπόν, Κωνσταντίνε, με έναν ακροατή και είπατε ότι οι ομάδες, νομίζω το έβαλε και λίγο με τον καπιταλισμό συγκεκριμένος, ότι ομάδες, από τότε που έγινε επαγγελματικό, ότι οι ομάδες χωρίζουν τους ανθρώπους και που αυτό ισχύει, όμως ισχύει το εξής παράδοξο. Που κάτι που το έχεις πει και εσύ και θα το πω με ένα στίχο των active member για να πιάσω και την πλειοψηφία του ακροατηρίου σου. Λέει λοιπόν ένα στίχο των active member στο τραγούδι τους Παράξενη Βόλτα, που λέει μην ένας τύπος που πηγαίνει στην Αθήνα και διηγείται τα πράγματα που βλέπει εκεί. Ένα στίχος λέει φασίστες και μπάχαλοι μαζεμένοι για την ίδια προστογή παιδοπορία. Οπότε οι ομάδες μπορεί να χωρίζουν, αλλά η ομάδα ταυτόχρονα ενώνει.
0: Ναι. Ισχύει. Έχει παράδοξα.
1: Έχει ένα παράδοξο. Αυτό
0: όλα, αυτά όλοι η ανθρώπινη κοινωνία τελικά είναι μια παραδοξότητα. Ευχαριστώ πολύ, Άγρα. Να είσαι καλά.
1: Γεια, γεια.
0: Όντως υπήρχαν σκέψεις. Κοίτα να δεις τώρα. Ένα πολυετές κιόλα σχέδιο ανέγερσης μνημείου στην Αυστρία, στη Βιέννη, στο Λόφο Κάλενμπερκ για τον Πολωνό βασιλιά Γιάν τον Τρίτο Σομπιέσκι, που το 1683 έσωσε την Βιέννη από την Οθωμανική πολιορκία. Νομίζω αυτή ήταν η δεύτερη. Είχε προηγηθεί τον 16ο αιώνα η πρώτη και τον 17ο στα τέλη 1683 η δεύτερη, που ευτυχώς, ποιος ξέρει πώς θα ήταν η ιστορία της Ευρώπης, την απέκρουσαν. Την απόθεσαν. Αν κάνω λάθος με τις ημερομηνίες, με διορθώνεται. Ο Δήμος λοιπόν απέρριψε το εγχείρημα, επικαλούμενος ανησυχίες για πρόκληση ξενοφοβικών και αντιτουρκικών αισθημάτων. Δηλαδή, μου φαίνεται τόσο παράλογο, να σας πω την αλήθεια, και τόσο χαζό που αρχίζω και σκέφτομαι ότι αυτό είναι η πρόφαση και μάλλον οι Αυστριακοί θα έχουν μια έτσι υποτιμητική γνώμη για τους Πολωνούς και σου λέει, μα εμείς ολόκληρη η Αυστρία θα κάνουμε άγαλμα ότι μας έσωσαν από την καταστροφή οι Πολωνοί και θα τιμούμε τους Πολωνούς που τους έχουμε χαμηλότερα από ότι εμείς. Αυτό θα μου φαινόταν πιο πιστευτό από το μην προκαλέσουμε αντιτουρκικά συναισθήματα. Για να μπει σε μια μηχανή του χρόνου, να μεταφερθείς στην ίδια σου την πόλη εκείνη την περίοδο και να τους πεις, ρε παιδιά, να σας κεράσουν, να σας μυρίσουν, θέλουν, πώς λέει η έκφραση. Σε λίγο με τους επόμενους ακροατές θα πάμε σε ένα τραγούδι. Περιμένει ο Δημήτρης από Αχαΐα, ο Φώτης από Μαγούλα. Ο πολεμιστής είναι νωρίτερα, ο Θανάσης από το Εγάλαιο. Μιχαήλ, όχι, δεν μπορούμε έτσι να σπάσουμε τη σειρά προς το κλείσιμο, δεν γίνεται. Ο Νίκος από τα Γιαννιτσά που πήρε και τώρα, ο πολεμιστής δεν μπορεί, εντάξει. Νίκο από τα Γιαννιτσά, το ανεμολόγιο είναι συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες και εσύ πήρες 12 παρά 20 και είπες θέλω να βγω. Δηλαδή, στο λέω, ή για ύπνο ή περίμενε μετά τις 12 τον επόμενο. Το λέω δηλαδή ξεκάθαρα. Δεν είναι εδώ παλιό ΣΥΡΙΖΑ του 4%, σου ξαναλέω. Εδώ είναι συνέδριο του κόμματος. Η ουρά, η λαοθάλασσα φτάνει μέχρι την απέναντι στεριά. Σας πονάει ο Άγρας, κύριε Λαβίθη, μου γράφει ο Βαγγέλης. Ναι, έχω ακούσει για τον Σαμψόν, αλλά δεν έχω ψαχθεί περισσότερο. Είσαι κι ανιστορήτως, μου λέει ο Στέλιος. Ο Σιμίτης δεν ήταν ΠΑΚ, αλλά δημοκρατική άμυνα και έβαζε βόμβες με τον Καράγιωργα, το Σάκη, που έχασε το χέρι του από τις τρακαστρούκες σου, ο καθηγητής Καράγιωργας. Μια χαρά το βρήκα. Στέλιο, άσε τώρα τι είμαι εγώ. Καίγεται το κόμμα, φωνάζει ο Δούκας, τσακώνεται με την Αδιαμαντοπούλου. Ο Ανδρουλάκης έχει μεν την νομιμοποίηση από τον κόσμο, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να χειριστεί τα στελέχη. Ήρθε ο Τσίπρας και έγινε αντιπολίτευση μέσα σε 24 ώρες. Δεν θα υπάρχει Πασόκ σε λίγο, έτσι όπως το πας. Νίκο Ανδρουλάκη, Στέλιο, ελπίζω μόνο το βράδυ να φύγει. Κανονικά ούτε το βράδυ. Θα πρέπει από το πρωί μέχρι το βράδυ όλη σου ενέργεια να είναι πώς θα σωθεί το κίνημα. Σε πληροφορώ, μου γράφει ο Μυρμηδόνας, ότι θεωρώ ότι η Χούντα κατέστρεψε την Ελλάδα σε περίπτωση που θεωρείς ότι κάθε πατριώτης είναι και Χουντέος. Νίκο, τι ωραίο, τι υπέροχο αυτό που μου έστειλες. Το γράφημα, όχι το γράφημα, το σχέδιο. Το στέλνω στον εαυτό μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σύντομο τραγούδι και ούτε ο Φώτης από Μαγούλα δεν μπορεί. Μάλιστα. Εντάξει. Με τους υπόλοιπους.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Φερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.

ώρα μπορούμε να τον ακούσουμε. Στο μεταξύ προηγήθηκε 1-0 και μετά ισοφάρισε. Προηγήθηκε 1-0 η Αγγλία, ισοφάρισε η Κροατία. Είναι στο 1-1. Ωραίο μάτς. Α, ξανέβαλε γκολ η Αγγλία. Συγγνώμη, δεν το. 2-1 η Αγγλία προηγείται της Κροατίας και όπου να είναι λίγη το ημίχρονο. Δημήτρης από Αχαΐα, ελάτε κύριε Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη, μας ακούτε κυρίως Δημήτρης από Αχαΐα? Όχι, κάποιο... Ναι, όχι. Δώστε μας λίγο χρόνο, πρέπει να τον ξανακαλέσουμε.

0: διαβάσω κάποια. Α, με σωστή ώρα, σωστό. Εντάξει κύριε Νίκο μου. Όπως και να έχει, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ξέρετε εσείς. Έχει φτιάξει μια εικόνα που είναι σαν που αναφέρεται στην εκπομπή, στο ανεμολόγιο, με τις ώρες, με τις ημέρες. Γεια σου Νίκο από τα Γιάννητσά. Και εγώ σου πάω τον έβρα, λέμε, ακούσω. Για την απελευθέρωση της Βιέννης, της Ευρώπης ουσιαστικά, από τον κόκκινο στρατό, γράφει ακροατής που υπογράφει ως Σεργέη. Φοβάσαι να εκφράσεις τη χαρά σου, ομορφόπεδο. Παραδουλεύτρα, ευχαριστώ. Θα μου βάζα ένα 8 στα 10, θα μου βάζα. Έχω και μια γοητεία, είμαι και ψηλός. Παραδουλεύτρα των Γερμανών θα ήσουν αν δεν υπήρχαν αυτοί κακομοίροι. Και ο Ελλάς στα καθημάς ευγνωμοσύνη μόνο. Αν ωραίες το λες όμως. Το email του είναι sphinxgku@dugoxuku.e. Αυτό είναι το email του Σεργέκη. Θα το πω να λάβω γιατί δεν το... Πώς λένε, με αλφα ή με λάβια. Ηλίας Ελιμάς, όπως καταλάβατε, στη ρύθμιση του ήχου. Δεν απάντησε ο κύριος Δημήτρης από Αχαΐα. Εντάξει, ναι, να προλάβουμε με τον κύριο Θανάση από το Γάλλιο τότε. Κύριε Δημήτρη μου, συγγνώμη, καλέστε αύριο. Τώρα είναι θεματική, μπορεί να μην θέλετε αύριο να σχολιάσετε, οπότε από Παρασκευή. Να διευκρινίσω λοιπόν, θα μου πείτε, ρε Κωνσταντίνε, δεν είναι όλοι υποχρεωμένοι να ακούνε κάθε μέρα την εκπομπή σου, ούτε να είναι τακτικοί ακροατές σου. Ο άλλος μπορεί να σε ακούει 5 λεπτά, 2 φορές την εβδομάδα. Εντάξει, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να έχει σχηματίσει γνώμη. Τέλος πάντων, μου λέει ότι δεν έχω εκφράσει τη χαρά μου για τον κόκκινο στρατό, παραδουλέστρα κτλ. Εμένα, που αν και ούτε μαρξιστής, λενινιστής, ούτε κομμουνιστής είμαι ούτε τίποτε, διότι έχω διαβάσει και έχω καταλάβει ότι δεν. Καλή ανάλυση, αλλά η λύση δεν. Βγάζουν φλίκτενες τώρα ορισμένοι. Έχω πει ότι το 85% του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν το Ανατολικό Μέτωπο και ουσιαστικά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη τον έκρινε η σύγκρουση Γερμανίας-Σοβιετικής Ένωσης. Έχω πει δηλαδή με λίγα λόγια ότι οι Σοβιετικοί ουσιαστικά κέρδισαν τον πόλεμο. Ούτε οι Άγγλοι, ούτε οι Γάλλοι. Καλά, οι Γάλλοι γελάει ο κόσμος τέλος πάντων. Ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε τίποτα. Ναι, ξέρω, με πολύ μεγάλη και υλική βοήθεια από τους Αμερικανούς και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά επειδή ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ουσιαστικά ήταν αυτό, κατά την γνώμη, επειδή έχω διαβάσει αρκετά, το 85% το Ανατολικό Μέτωπο, ναι, ο κόκκινος στρατός τον κέρδισε. Γεια σου Θανάση από το Γάλλιο. Οπότε τελικά δεν... Μάλλον χαμήλωσε τον λίγο. Αποφάσισε ρε Σεργέη, τώρα που το είπα αυτό θα ήμουν παραδουλεύτρα των Γερμανών ή θα μου πεις γεια σου ρε Λαβίθι ήρωα αντιστασιακέ. Δηλαδή επειδή είπα ότι ο κόκκινος στρατός κέρδισε τον πόλεμο στο μυαλό σου, είμαι ήδη στο βουνό με το όπλο μου και έχω κηρύξει το Ανταρκτικό. Το καταλαβαίνετε ρε εσείς ότι οι μισοί, οι 8 στους 10 που σας λένε διάφορα τέτοια αγωνιστικά, ούτε σε sleeping bag στην περάντα τους δεν μπορούν να κοιμηθούν. Όχι να βγουν πάνω στα βουνά και να κάνουν αντίσταση. Τι θέλετε τώρα να αρχίσω να λέω ονόματα ανθρώπων που έχουν δημόσιο λόγο και που τους ξέρω και προσωπικά, που για να πάνε από τον πρώτον όροφο στο δεύτερο θέλουν βοήθεια και εσείς νομίζετε ότι θα κάνουν χάπατα. Χάπατα. Γεια σου Θανάση.
1: Τι κάνετε, καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνη.
0: Καλησπέρα κύριε Θανάση.
1: Ήθελα να σας πω, μπορεί δεν είχα να γράψω το μήνυμα, μήπως ήταν μακροσκελές. Ήθελα να πω για το περιστατικό που έγινε στο Ρέντι. Ξεγνώρισες ότι κάνω αυτή τη δουλειά, έτσι.
0: Στον τομέα καθαριότητας, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το αντιμετωπίζουμε σχεδόν πάντα. Όλοι οι συναδέλφοι. Εγώ συγκεκριμένα είχα περιστατικό. Εχθές μου μίλησε μια γυναίκα αγενέστατη, ενώ είχα παρκαρισμένα αριστερά μου ένα που μου φόρτωνα μπάζα, σακούλες με μπάζα, άλλη. Πώς ήταν η κατάσταση θλιβερή αυτό, που πετάνε ανεξέλεκτα παντού τα μπάζα, παντού, παντού. Λοιπόν, και πέταξα, αφού τα ξεχώριζα τα σκουπίδια, πήρα μια μαύρη σακούλα και την πέταξα στον κάδο που θα πήρανε τα σκουπίδια. Δεν μπορούσα να πετάξω στα μπάζα και τα, πώς τα λένε, και τα φύλλα. Και σταματάει με ένα ύφος, τι να σας πω τώρα, ότι σαν να είμαι ο τελευταίος άνθρωπος. Τι πέταξες εκεί, μου λέει. Γυναίκα τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Λέω τίποτα, κυρία μου, λέω μια σακούλα. Όχι, μου λέει, τη βαριά. Βαριά, λέω, μπορεί να είναι για εσάς. Αλλά να ορίστε, λέω, φύλλα έχει εδώ πέρα. Δεν πιστεύω, μου λέει, να πετάς μπάζα. Της λέω, τα μπάζα τα μαζεύω από εκεί. Τέλος πάντων, το ύφος της, λέω, μπορείτε να αλλάξετε λιγάκι το ύφος.
0: Ναι, είχε φάκι, κατάλαβα.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, Ελληνίδα γυναίκα. Ελληνίδα γυναίκα, δικηγόρος, μας έβαλε όπισθεν 7 τόνους αυτοκίνητο. Γιατί δεν μπορούσαμε, η αλήθεια είναι ότι μπαίνουμε ανάποδα σε ένα σημείο.
0: Πολλές φορές γίνεται. Και στην δική μου περιοχή. Αλλά το, επειδή είναι το απορριμματοφόρο, ξέρω ότι γίνεται για...
1: Ξέρετε γιατί, να σας πω γιατί.
0: Γιατί υπάρχει λόγος, ότι δεν μπορεί αλλιώς να κάνει τη διαδρομή. Το καταλαβαίνουμε όλοι και περιμένουμε.
1: Δεν μπορεί να τραβήξεις τον κάδο στην άλλη φόρα.
0: Ακριβώς.
1: Και αν σου φύγει ο κάδος, μπορεί να σε σκεπάσει.
0: Ακριβώς. Οπότε όταν ο δρόμος είναι ανηφορικός, χρειάζεται το απορριμματοφόρο να έρθει ανάποδα. Αλλιώς θα είναι χειρότερα. Μπορεί να φύγει σε κάποιον.
1: Μας γύρισε 7 τόνους αυτοκίνητο. Δεν έκανε πίσω με τίποτα. Σας παρακαλώ, δεν μπορούμε να τον πάρουμε.
0: Πέσατε και σε δικηγόρο,
1: Δικηγόρος, δικηγόρος. Τέλος πάντων. Όσο αφορά για μένα, ρατσιστής δεν είμαι με τίποτα. Είμαι ρατσιστής με κάθε κακό άνθρωπο. Είμαι κακός με οποιονδήποτε ενοχλεί παιδιά. Είμαι κακός με οποιονδήποτε κάνει μπούκες στα σπίτια και κλέβει. Είμαι κακός με τον κάθε κακό άνθρωπο.
0: Έτσι θα έπρεπε να είμαστε όλοι.
1: Κοιτάξτε,
0: θα κρίνουμε από τις πράξεις ενώ και τη συμπεριφορά, όχι από άλλα πράγματα που δεν τα επέλεξε κάποιος.
1: Κάποια στιγμή
0: για τις επιλογές του να τον κρίνουμε κάποιον, όχι για αυτό που δεν επέλεξε.
1: Συμφωνώ. Κάποια στιγμή που ήμουν πριν χρόνια σε ένα γήπεδο, είχε έρθει ένας Αλβανός και κοιμόταν σε ένα αυτοκίνητο μέσα κατελημένο. Τον πήρε το μάτι μου στη σκιά, μπήκε να κάνει μπάνιο και τον πήρε το μάτι μου, πέρασε ανάμεσα από τα κάγκελα. Τον έψαξα, τον βρήκα, του λέω, τι κάνεις εδώ, φίλε. Μου λέει, θα να κάνω ένα μπάνιο.
0: Μπάνιο.
1: Του λέω, και πού κοιμάσαι. Ναι, στα ποδητήρια του γηπέδου. Του λέω, και πού κοιμάσαι, εδώ στα μάξι μου, με έχει διώξει η γυναίκα μου. Μία μέρα τον άφησα, δύο, του λέω, ρε φίλε, έλα εδώ να κοιμάσαι στην ακούλα. Εν πάση περιπτώσει, μετά από καιρό, ο γιος μου έπεσε σε μια ομάδα, στο Θεμιστεκλή Γάλλιο. Είχε έρθει ένα Αφρικανάκι. Μαύρος, να σου το πω έτσι, 16 χρονών. Αφού πήγαν να μου χρεώσουν τον Αλβανό ότι τον έκανε και νίκη ο Πασφαιριτός, είχαν γράψει επιχειρηματίες στο Γαϊδάρι, μαλακίες τέλος πάντων. Λοιπόν, μου φέρνει το Αφρικανάκι, έψαχνε να βρει το γιο μου. Τζίμι. Μου τον φέρνει στο γήπεδο. Δεν είχε δοντί το παιδί. Μου λέει, πατέρα, μπορείς, μου λέει, κάπου να βάλουμε αυτό το παιδί να κοιμάται, γιατί τον έχουν πετάξει από εδώ και από εκεί και κοιμάται μέσα στον παρτάδικο. Του λέω, αγόρι μου, πάρε το παιδί, πηγαίνε το σπίτι, βάλε το να φάει, βάλε το να κάνει μπάνιο και όταν θα έρθω θα τα πούμε. Δεν μπορώ να έχω, μου χρεώνει τον Αλβάνο. Μην μου χρεώσει να λέω και το ότι εδώ πέρα το έχω κάνει, ξέρω.

0: Ουκρανούς, δεν ξέρω τι είναι, δεν τα ψάχνω αυτά. Λοιπόν, και το έχουμε μαζί μας το παιδί. Δηλαδή, όπου πάμε, στις κοινωνικές μας υποχρεώσεις, έρχεται αυτό, έρχεται, τρώει σπίτι μας, έχει κλειδιά, μπαίνει, βγαίνει. Από 16 χρονών σου λέει 35. Τον επήρε στην εταιρεία και ο διευθυντής μας και οι συνεργάτες μας.
1: Πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά, κύριε Θανάση.
0: Ναι, κύριε Κωνσταντίνε, αυτό ήθελα να σας πω, ότι δεν έχω θέμα αυτό. Έχω με τους κακούς ανθρώπους. Δεν
1: πάνε
0: να πλήττει από την Καλαμάτα, από
1: και
0: την Πρέβεζα, από τη Θεσσαλονίκη, αυτά.
1: Έτσι,
0: δεν έχω τέτοια θέματα.
1: Έτσι πρέπει, και χαίρομαι πάρα πολύ που βγαίνετε και το λέτε. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω πόσοι από τους ακροατές, τις ακροάτριες, συμφωνώ 1000%.
0: Εντάξει, κύριε Κωνσταντίνε,
1: αυτό ήθελα
0: να πω, γιατί ίσως το μήνυμα ακούστηκε ότι...
1: Ευχαριστώ πολύ για τη διευκρίνηση. Εγώ δεν θα το παρεξηγούσα ποτέ, διότι γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, αλλά εκτιμώ τη διευκρίνηση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σας.
0: Yeah.
1: Πάμε για το κλείσιμο. Καλησπέρα στον καλό παιδό. Διευκρινίζεται εδώ κάποιοι ακροατές για το διπλό ρόλο που έχει η συγκεκριμένη ηθοποιός. Ο Χάρης λέει ότι ο Νόλαν την επέλεξε τη Λουπίτα Νιόγκο για διπλό ρόλο για να εξυπηρετήσει τη θεματική της διαδικότητας και των αντιθέσεων και για να αξιοποιήσει πλήρως το υποκριτικό της εκτόπισμα. Είπαμε, είναι τεράστια, αλλά αυτό δεν θα πείσει εύκολα κάποιον, θα σου πει όσο τεράστια και να είναι. Ο Γιώργος γράφει ότι τελικά υπάρχουν χώρες που αλλού, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Σιγκαπούρη, όπου το λαγοκέφαλο, επειδή εδώ τον απαγορεύουμε λόγω του δηλητηρίου, όχι μόνο τον τρώνε, αλλά θεωρείται και, όπως γράφει εδώ, εκλεκτός και πανάκριβος μεζές. Η θεματική πρόταση, κύριε Μάκη, με τον τρισεκατομμυρίουχο Μάσκ, εξαιρετική, την σημειώνω. Κύριε Γιώργο, δεν γνώριζα και μου προκαλεί τρομερή απέχθεια αυτό που μου γράφετε εδώ με το τι έκαναν Αμερικανοί επιστήμονες στο παρελθόν, που πλάσαραν τη σύφυλη και καλά για εμβόλιο και μόλυναν επίτηδες μια κοινότητα. Ενώ ο Σπύρος από την Καλυθέα μας θυμίζει ότι στην Οδύσσια την κλασική με τον Κέρκ Ντάγκλας το 1954 η Ιταλίδα ηθοποιός Σιλβάνα Μαγκάνο υποδίθηκε και το ρόλο της Κίρκης και της Πινελόπης. Υπάρχει ένα προηγούμενο. Και τι κάνει δηλαδή ο Νόλαν, κλείνει το μάτι στην αρχική Οδύσσια με αυτή του την επιλογή? Πάντως θα έχει ενδιαφέρον μετά το Όρατο Γλυπτό, που είπε ο καλλιτέχνης ότι η φύση απεχθάνεται, το κενό δεν σημαίνει ότι επειδή δεν έχει σχήμα δεν υπάρχει. 15.000 ευρώ πουλήθηκε, το διαπίστωσα. Θα έχει ενδιαφέρον διάφορα όρατα, η αόρατη ταινία, να πάει κάποιος και να είναι ένα πανί, τίποτα. Και να λέει, δεν σημαίνει ότι επειδή εσείς δεν βλέπετε αόρατο γλυπτό, Ηλία, κι όμως. Εγώ έχω μια συλλογή στο σπίτι, έχω ένα ξεχωριστό δωμάτιο με τα εκθέματά μου, τα γλυπτά μου, τους πίνακές μου. Νάτος, εδώ. Πού ρε Λαβίθι, νάτος. Εδώ. 1-0. Τα υπόλοιπα με τον Μάνο Τσιλιμίδη. Αύριο στις 9 το βράδυ θα είμαστε εδώ, να είστε καλά.

0: Bakula chupsala. Apora pariyali. Bakula chupsala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Τσιγάρα, σπίρτα, καραμέλες, καπτοφάκι, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέτες, σοκολάτες, παρμασέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, κοιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

καλημέρα μας, καλή δύναμη, με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας, να τα πούμε. Εύχομαι να είστε ακμαίοι και δυνατοί. Χαιρετίσματα για τον Ηλία Σελιμά, ρυθμίζει τους ήχους. Στο τηλεφωνικό κέντρο διευθύντρια επικοινωνίας η κυρία Τσαβρούλα και ο άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο.

0: Σας έχει τύχει ποτέ να περπατάτε σε έναν δρόμο, να σκέφτεστε έναν άνθρωπο και να τον δείτε μπροστά σας? Στο κέντρο της πόλης σας, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, οπουδήποτε ζείτε. Έχετε ζήσει ποτέ κάποιο γεγονός, μια απίστευτη σύμπτωση ή ένα φαινόμενο που να το θεωρείτε ανεξήγητο, απρόσμενα μυστηριώδες ή υπερφυσικό και που δεν καταφέρατε ποτέ να το εξηγήσετε και που θα μπορούσε κάποιος να το χαρακτηρίσει ως θαύμα? Από φιλοσοφική σκοπιά, το θαύμα δεν είναι απλώς ένα παράξενο γεγονός, αλλά ένα γεγονός που μας προκαλεί δέος και μας αναγκάζει να αναρωτηθούμε για τα όρια της γνώσης και της κατανόησής μας. Ας μιλήσουμε λοιπόν απόψε για θαύματα, εντός ή εκτός εισαγωγικών. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Λοιπόν, τώρα να διαβάσω ένα-δύο από τα μηνύματα που έχουν αναρτηθεί κάτω από το δικό μου ερώτημα. Η κυρία Λίκη Ρέντζιου μας καλημερίζει απλώς. Η κυρία Άννα Νομικού από την Τασμάνια, καλημέρα κύριε Μάνο, μου γράφει. Άννα, αν μας ακούσε, περιμένουμε, καιρό έχουμε να σε ακούσουμε. Ο Γιώργος Βλαδικός λέει, τα θαύματα δεν είναι αντίθετα στη φύση, αλλά αντίθετα σε αυτά που ξέρουμε για τη φύση. Ο Λάζαρος Σεϊταρίδης, πολύ ενδιαφέρον θέμα και ερώτημα. Λάζαρε, ήρθε η ώρα να πάρεις τηλέφωνο. 2-11-10-80-8-8-0 Κερνάω ένα άσμα και επιστρέφουμε δρυμύτεροι.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Ας πούμε τώρα και μερικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τον όρο θαύμα, που είναι ένας όρος βαθιά ριζωμένος στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Προέρχεται κατευθείαν από το αρχαίο ελληνικό θαύμα. Σύμφωνα με λεξικά όπως το Βικιλεξικό και άλλες πηγές, η ρίζα της είναι πιθανότατα πρωτοϊνδοευρωπαϊκή, που σχετίζεται με το βλέπω, θαυμάζω, καταπλήσωμαι, συνδέεται και με το ρήμα θεωρώ, παρατηρώ με θαυμασμό δηλαδή. Υπάρχουν βέβαια και θεωρίες ότι μπορεί να είναι προελληνική λέξη, η προέλευσή της δηλαδή, αλλά η χρήση της είναι απόλυτα ελληνική από την αρχαιότητα. Στην αρχαία Ελλάδα το θαύμα δεν σήμαινε απαραίτητα θρησκευτικό θαύμα, όπως το εννοούμε σήμερα, αν και χρησιμοποιούνταν και έτσι. Σήμαινε κυρίως κάτι που προκαλεί έντονο θαυμασμό ή κατάπληξη, ένα παράξενο, απρόσμενο ή εξαιρετικό γεγονός. Στη δε φιλοσοφία, ο Αριστοτέλης παραδείγματος χάρη, το θαυμάζειν, το να απορείς και να θαυμάζεις, ήταν η αρχή της φιλοσοφίας. Η έκπληξη μπροστά στο άγνωστο που οδηγεί, οθεί, αν προτιμάτε τον άνθρωπο, να αναζητήσει τη γνώση. Με την εξάπλωση του χριστιανισμού, η λέξη επέκτησε πιο έντονα τη σημασία του υπερφυσικού γεγονότος, του γεγονότος που παραβιάζει τους φυσικούς νόμους και αποδίδεται σε θεϊκή επέμβαση, όπως τα θαύματα του Χριστού και των Αγίων. Αυτή η σημασία κυριαρχεί ακόμα και σήμερα στα νέα ελληνικά. 2-11-10-80-8-8-0 είναι η κυρία Αθηνά Σχοινά στη γραμμή. Γεια σου, Αθηνά μου.
1: Καλημέρα, Μάνο, καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Πολύ ενδιαφέρον ασφαλώς το θέμα σήμερα και πολύπλευρο. Πολύπλευρο. Κοίταξε, ζούμε καθημερινά ένα θαύμα. Το ότι ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο και ότι ζούμε καθημερινά και δεν ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργεί και συντονίζεται ολόκληρος ο οργανισμός μας. Πώς ξεπερνάμε εμπόδια, πώς έχουμε επιβιώσει μέχρι σήμερα με τόσες δυσκολίες. Αυτό είναι ένα καθημερινό θαύμα που το ξεχνάμε. Ξεχνάμε δηλαδή, το θεωρούμε δεδομένο, πάρα πολύ απλό. Βεβαίως όταν έχουμε τα μυαλά μας και όταν μπορούμε και κινούμαστε, τα θεωρούμε όλα πάρα πολύ εύκολα, δεδομένα πια. Είναι γεγονός, ενώ δεν είναι τίποτα γεγονός. Είμαστε στην κόψη του ξηραφιού σε κάθε δευτερόλεπτο. Και αυτό είναι πραγματικά ένα θαύμα, αν δει κανείς όλο το μηχανισμό. Είπες προηγουμένως ότι πραγματικά ο άνθρωπος, ας πούμε, στην αρχαιότητα κοιτάζει τι γίνεται, τι είναι πίσω από τις αισθήσεις του κατά κάποιο τρόπο. Αυτό θα εννοούσες. Βεβαίως είμαστε πεπερασμένοι. Έχουμε 5 αισθήσεις, άντε και η διέστηση, ας πούμε 6, τέλος πάντων. Αλλά ουσιαστικά είναι πάρα πολλοί κόσμοι μέσα στους οποίους ζούμε. Είναι παράλληλοι κόσμοι, ο ένας μες τον άλλον. Ξέρουμε πάρα πολύ λίγα για την πραγματικότητα. Ξέρουμε πάρα ελάχιστα πράγματα για αυτό πώς λειτουργεί ο οργανισμός και κυρίως σε τι κόσμος ζούμε, σε ποιες πραγματικότητες ζούμε. Ανέφερες προηγουμένως, μας ρώτησες προηγουμένως, εάν μας έχει συμβεί κάτι να σκεπτόμαστε κάποιον άνθρωπο και ξαφνικά να τον δούμε μπροστά μας. Εμένα μου συνέβη το εξής, απίθανο. Με παίρνει συνάδελφος και μου λέει, ξέρεις κάτι, πέθανε ο προβατάκης, ένας πάρα πολύ αξιόλογος αρχαιολόγος, στενοχωρήθηκα. Τι λες ρε παιδί μου, από την καρδιά του, άσε. Κατεβαίνω στο κέντρο και θέλω να περάσω, είμαι στο φανάρι και θέλω να περάσω απέναντι της σταδίου. Είναι κόσμος και στο στη μεριά που είμαι εγώ και απέναντι. Ξαφνικά σηκώνω τα μάτια μου και βλέπω τον ίδιο τον προπατάκι να με κοιτάζει. Με μαύρη γραβάτα. Λέω, όχ. Δεν το πιστεύω. Νομίζω πως είναι παραειδολία. Παραειδολία λέγεται όταν αισθάνεσαι κάτι, δεν μπορεί να το πιστέψεις. Είναι σαν φαντασία ζωντανή. Μου χαμογελάει. Εγώ παγώνω, κάνω λίγα βήματα να πάω να περάσω, αλλά αντιστέκομαι, μένω ενεή, αυτός μου χαμογελάει περισσότερο, κουνάει το κεφάλι του και ανοίγει την αγκαλιά του και εγώ τρελαίνομαι και λέω Παναγία μου, βλέπω φάντασμα. Με πλησιάζει ίδιος όμως. Με αγκαλιάζει και μου λέει δυστυχώς τον χάσαμε. Είμαι ο δίδυμος αδελφός του. Φοβερό.
0: Φοβερό.
1: Εγώ δεν ξέρω τι έχει αδελφό φυσικά.
0: Ναι.
1: Το ξέραμε σαν επιστήμονα. Θέλετε να συνέλθουμε, να συνέλθετε λιγάκι, να πιούμε ένα καφεδάκι εδώ δίπλα. Κατάλαβα ότι τον ξέρατε τον αδελφό μου. Λέω ναι, δυστυχώς τον χάσαμε. Ελάτε να καθίσουμε, καθίσαμε εκεί. Στο Σύνταγμα να πιούμε ένα καφέ, εγώ έτρεμα. Και μου λέει, λέγομαι Θεοχάρης, δουλεύω στο Υπουργείο Πολιτισμού σε άλλη υπηρεσία, διοικητική αυτός, στα νεότερα μνημεία, ο αδελφός του ήταν βυζαντινολόγος.
0: Mm-hmm.
1: Και έμεινα. Μου λέει, σας κατάλαβα γιατί είχατε γίνει μπλε μαρέν. Είχατε ανοίξει γουρλός τα μάτια σας. Δεν το είχα ξαναδεί αυτό. Μα λέω, νόμιζα ότι έβλεπα φάντασμα. Μου λέει, είμαστε δίδυμοι και πάρα πολύ, μέχρι και οι γονείς μας και οι θείοι μας μας μπερδεύανε καμιά φορά. Πράγματι μοιάζω φοβερά, τον αγαπούσα πάρα πολύ. Τον αδελφό μου πέθανε ξαφνικά από την καρδιά του. Αλλά ξέρετε να έρθει απάνω σου να σε κρατάει. Εγώ είχα μείνει. Με κράταγε το φάντασμα. Και μου λέει δυστυχώς τον χάσαμε. Όπα, εγώ δεν μπορώ να βγάλω άχνα. Μου λέει έλατε να καθίσουμε. Ξέρω ότι θα είσαστε φίλοι του, τον ξέρατε πολύ καλά τον αδελφό μου. Είμαι ο δίδυμος αδελφός. Τρέλα δηλαδή. Αυτό που είχε συμβεί. Και ακόμη το θυμάμαι δηλαδή.
0: Ξεχνά,
1: και ακόμη το θυμάται και εκείνος και πάντα το λέει, μα ξέρεις λέει πως γνωριστήκαμε. Εγώ την πέτυχα ούτε στη μέση του δρόμου. Κάγγελο την Αθηνά δηλαδή. Έτσι γνωριστήκαμε μόνοι μας. Ναι, κατάλαβα από την φοβερή μου έκπληξη, είχα γουρλώσει τα μάτια και ήμουν ακίνητη.
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, κοίταξε, εμένα μου έχουν συμβεί βέβαια πάρα πολλά πράγματα. Και το πάρα πολλά πράγματα και στους γονείς μου και σε μένα. Φυσικά πράγματα που δεν τα φαντάζεσαι. Βεβαίως έχουμε τηλεπάθεια όλοι οι άνθρωποι. Αυτό είναι μέσα στις δυνατότητες μας, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και μπορούμε ας πούμε να... Όπως επίσης έχουμε και μια προμνησία όπως λέγεται. Είναι το déjà vu. Το λένε οι γιατροί, λέγεται προμνησία στα ελληνικά. Δηλαδή περνώντας κάπου θεωρούμε ότι έχουμε ξαναζήσει το γεγονός αυτό. Μάλιστα οι ψυχίατροι λένε ότι είναι μια πάρα πολύ ελαφρά μορφή επιληψίας που την έχουμε. Δηλαδή προσπαθώντας να αποθηκεύσει εντυπώσεις ο οργανισμός βιάζεται πάρα πολύ και σου δίνει την αίσθηση μόλις αποθηκεύει την εντύπωση ότι ήδη ακόμη δεν την έχεις δει. Δηλαδή γίνεται κάτι με το χρόνο εκεί και τα μπερδεύει ο άνθρωπος, πράγματι. Ναι, είναι πολύ, δηλαδή, απίθανο. Το έχουμε ζήσει όλοι, με λεπτομέρειες, να ξέρω ότι εκεί αριστερά που θα περάσω τη γωνία είναι ένα τσαγκαράδικο, όλα αυτά, περίπου. Κυρίως η αίσθηση που είχα από αυτές τις γειτονιές, έχει συμβεί σε όλους, νομίζω σε πάρα πολλούς ανθρώπους.
0: Σίγουρα. Ή να σκεφτείς κάποιον και να τον δεις μπροστά σου.
1: Μα αυτό που
0: ή να σε πάρει τηλέφωνο.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρα. Είναι τηλεπάθεια αυτό. Και το έχουν πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο, εμείς γνωρίζουμε πέντε αισθήσεις και μπορούμε και τις ορίζουμε αυτές τις πέντε αισθήσεις, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα που είναι συνδυασμοί νευροφυσιολογίας και όλα αυτά. Δηλαδή έχουμε δυνατότητες πάρα πολλές. Όπως ας πούμε διατρέχουν το σώμα μας ηλεκτρομαγνητικά κύματα, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο αυτό που βλέπουμε, αίμα, κόκαλα, ξέρω και εγώ τιμίες και όλα αυτά. Πολύ περισσότερα πράγματα είμαστε, ναι. Και ένα μυστήριο είναι η ζωή, πραγματικά. Και από που ερχόμαστε, αυτό ζητούσαν οι αρχαίοι. Οι αρχαίοι ήθελαν να ξέρουν τι ακριβώς είναι αυτό που βλέπουν, πώς λειτουργεί, από πού έρχεται, από πού προέρχεται και πού πηγαίνει. Πού οδεύει, δηλαδή πού καταλήγει αυτό το πράγμα. Πώς και με τι τρόπο εξελίσσεται, αν εξελίσσεται, πού καταλήγει. Αυτό ήταν ο βασικός πυρήνας της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Βεβαίως πολλά πολλά πράγματα υπήρξαν στην αρχαία Ελλάδα και μετακινήθηκαν και πέρασαν στο Βυζάντιο και συμπληρώθηκαν με την έννοια της αγάπης και της ταπεινοφροσύνης στο βαθμό που αναπτύχθηκε ασφαλώς. Επομένως πάρα πολλές από αυτές τις γνώσεις που είχαν, τις διαισθητήσεις που είχαν, τους υπολογισμούς, δεν σου κάνει εντύπωση ότι χωρίς μικροσκόπιο, χωρίς ας πούμε τηλεσκόπιο, ήξεραν τόσα πράγματα για τους πλανήτες, για το τι είναι εδώ, τι είναι εκεί.
0: Ότι είναι η γη στρογγυλή.
1: Ναι, ότι η γη είναι στρογγυλή, ασφαλώς.
0: Δηλαδή...
1: Βεβαίως, ο ύπαρχος, ναι.
0: Ναι.
1: Και τόσα άλλα πράγματα, ο Ερατοσθένης, που έκανε σχεδίασε το χάρτη της γης σχεδόν, όπου πατούσαν ας πούμε. Είχε αυτή την αίσθηση του να περνάει από τα χαμηλά ψηλά και να εποπτεύει. Και να κατοπτεύει και να εποπτεύει την πραγματικότητα. Επομένως ήταν πολύ εξελιγμένες ψυχές. Γιατί δεν σπαταλιόντουσαν μάνα μου δεξιά και αριστερά και σε σαχλαμάρες. Και δεν μπουκώνανε με άσχετες πληροφορίες. Εδώ πέρα η πληροφορία είναι επιθετική. Θέλει να σε εξουθενώσει. Να σε βάλει στο περιθώριο. Να σε φορτίσει τόσο πολύ που να θεωρεί, να είσαι ασφαλής υποτίθεται σου προσφέρει. Η μεγάλη προσφορά σου προσφέρει από τη μία πλευρά υποτιθέμενη ασφάλεια, από την άλλη η μία πληροφορία πολεμά την άλλη, εναντιώνεται στην επόμενη και εσύ μένεις χωρίς περιθώριο για να σκεφτείς, να κρίνεις, να διαμορφώσεις άποψη, γιατί δεν έχεις χρόνο, δεν μπορείς να εμβαθύνεις και δεν θέλει το σύστημα να εμβαθύνεις, γιατί όσο εμβαθύνεις μπορείς και επιλέγεις και όταν επιλέγεις κρίνεις και λες όχι αυτό δεν μου χρειάζεται, δεν το θέλω, ενώ όλο το σύστημα είναι να δουλεύεις για κάποια μοντέλα ζωής.
0: Ναι, σωστό.
1: Να δουλεύεις συνεχώς, να παράγεις.
0: Σωστό.
1: Μα ναι.
0: Και τώρα που είναι 13 ώρες η εργασία.
1: Κοίταξε, δεν είναι υποχρεωτικό, είναι αν
0: καλά,
1: το
0: ναι,
1: θέλεις
0: όχι,
1: μέχρι
0: το λέω,
1: 13
0: ναι,
1: ώρες.
0: Okay.
1: Ναι, αλλά μέχρι 13 δεν σε υποχρεώνει κάποιος.
0: Ναι, δεν σε υποχρεώνει.
1: Ναι.
0: Αλλά μπορεί να σε υποχρεώσουν οι συνθήκες ανέχειας.
1: Άλλο αυτό. Μπορείς ας πούμε να πεις, κοίταξε να δεις, εγώ θα κάνω το κτάδο και μετά θα βρω κάτι άλλο. Εντάξει. Και να σου πω και κάτι, δηλαδή δεν ξέρουμε, δεν είναι όλοι που εργάζονται. Μπαίνεις κάπου και σαχλαμαρίζεις δηλαδή ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Μην κοιτάς τώρα που τα παίρνουμε έτσι σοβαρά και τέτοια. Αντιπολιτεύσεις τα παίρνουν αυτά για να έχουν ένα λόγο να αντιπολιτεύουν το οτιδήποτε ακούγεται. Ναι, μπορείς. Δεν στο απαγορεύει, γιατί μέχρι τώρα στο απαγόρευε. Έτσι ήταν
0: ναι.
1: Ενάντια στην νομοθεσία. Δεν μπορούσες. Τώρα, εάν θέλεις, μπορείς. Αυτό είναι μια ελευθερία, μια δυνατότητα που σου δίνει ο νόμος. Δεν θέλεις ή τέλος πάντων διαλέγεις κάτι άλλο πιο εύκολο.
0: Διάβαζα κάτι άρθρα πριν για να έχω μια εικόνα του τι έχει αποδοθεί στην έννοια κατά καιρούς και μου έκανε εντύπωση ότι το μεγαλύτερο μέρος των θαυματουργών εικόνων που γύρω τους χτίστηκαν εκκλησίες κτλ. Έχουν έρθει στην επιφάνεια επειδή κάποιος μοναχός ή κάποιος κοινός άνθρωπος είδε στον ύπνο του, ξέρω εγώ, την Παναγία.
1: Μπράβο.
0: Ή κάποιον Άγιο και του είπε ότι στο τάδε μέρος είναι η εικόνα μου.
1: Αυτό δεν είναι περίεργο?
0: Πολύ πολύ.
1: Έχει
0: πολύ περίεργο.
1: Από την Αγία Πελαγία στην Τίνο μέχρι
0: στην Τίνο, μέχρι
1: τα
0: και
1: πάντα,
0: την Τίνο,
1: τα
0: την
1: πάντα,
0: Παναγία της Τίνο.
1: Πάρα πολλές εικόνες. Η Τσαμπίκα, η Παναγία Τσαμπίκα στη Ρόδο,
0: ναι.
1: Παντού δηλαδή. Λοιπόν, βλέπει ή κάποιο παιδάκι ή κάποιος γέρον, δηλαδή θέλει ταπεινοφροσύνη, άδειασμα ψυχής για να μπορείς να ακούσεις τα ραδιοκύματα από κάποια άλλη πραγματικότητα.
0: Η αδερφή μου όταν ήταν 2 ετών ήξερε μερικές λέξεις, μεταξύ αυτών και τη λέξη γιαγιά. Την ημέρα που έφυγε η γιαγιά μου ήταν τα γενέθλια της αδερφής μου και ήταν μωράκι, την αφήσαμε να την προσέχει μια γειτόνισσα και επιστρέψαμε από το κημητήριο και ήταν ξαπλωμένο το μωρό στο κρεβάτι, στο σπίτι της γειτόνισσας, έκανε τα χεράκια του κάποια στιγμή προς τα πάνω και είπε «Γιαγιά, έλα γιαγιά, έλα γιαγιά».
1: Απίθανα.
0: Ενώ η γιαγιά είχε φύγει, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, δηλαδή, Το είδα με τα μάτια μου, είμαι 5 χρόνια πιο μεγάλος, οπότε το είδα.
1: Υπάρχουν κόσμοι και υπάρχει και ενδοεπικοινωνία, αλλά με μηχανισμούς που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Είναι αδύνατον. Γι' αυτό είπα ότι ζούμε σε παράλληλους κόσμους. Και εντάξει, δηλαδή είναι πάρα πολλά πράγματα. Ξέρουμε το ένα χιλιοστό.
0: Και έτσι, πολύ λες,
1: το ένα εκατομμυριοστό από ό,τι υπάρχει στην πραγματικότητα.
0: Σωστό.
1: Ναι. Εκατομμυριοστό, ναι. Γι' αυτό και γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή παράλληλοι κόσμοι, συμπτώσεις, προρήσεις, προφητείες, ας πούμε, που βγαίνουν έτσι. Εμένα, εγώ δεν γνώρισα τον πατέρα Παΐσιο, θα το πω, ας πούμε. Η μητέρα μου είχε πάει στη Θεσσαλονίκη, είχε κατέβει ο Πεντήκης και μου είχε δώσει ένα μικρό εικονάκι από το Άγιον Όρος και το είχα δίπλα στο κρεβάτι μου και πέρασε ένα καρφάκι. Είχα και άλλα μικρά έτσι αυτά, εικονάκια. Μετά, όταν πέθανε ο πατέρας μου, το πήρα αυτό το εικονάκι και το έβαλα κάτω από το μαξιλάρι του. Πέθανε ο πατέρας μου, η μητέρα μου ήταν κοντά του το βράδυ που πέθανε. Εγώ θα πήγαινα το πρωί, είχα βάρδια πρωινή, να πάω στο νοσοκομείο. Και λέω, βρε μαμά, μετά από 3-4 μέρες, εκεί λέω, ήσουν δίπλα του, μωρέ, είχα ένα εικονάκι. Μου λέει, τώρα το εικονάκι, θα σου πάρω 500 εικονάκια, μα θέλεις. Εδώ χάσαμε τον πατέρα σου, τώρα τι μου συζητάς, δεν το βούλωσα. Πέρασαν 6 μήνες, 8 μήνες, ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη, με κάτι φίλες της, βρήκανε, λέει, παιδιά, πάμε μια βόλτα μέχρι τη Χαλκιδική, είδανε κόσμο, μια ουρά, παιδιά, λέει, τι είναι αυτό, αλλά είχε έρθει ένας μοναχός από το Άγιον Όρος, ρωτήσαν εκεί και πάνε και του φυλάνε το χέρι και όλα αυτά. Λέει, α, ωραία, λέει, ρε κορίτσια, πάμε κι εμείς. Πάμε, λένε. Κατεβήκαν οι φιλενάδες κάτω, κάσα στην ουρά, τους έδινε κάτι σταυρουδάκια, αυτός ο μοναχός, λίγο ψωμάκι, ξέρω κι εγώ, και οτιδήποτε, την ευχή του και φεύγανε, ας πούμε. Πλησιάζει η μητέρα μου, βάζει το χέρι του στην τσέπη και της λέει, αυτό να το δώσει στην κόρη σου. Λέω, τι είναι? Μου λέει, ψωμάκι. Σώπα, λέω, θα έχει χαλάσει. Μου λέει, δεν χαλάει. Αστιεύεσαι, ο άρτος, ξέρω
0: και το εγώ. Αντίδωρο, ξέρω εγώ.
1: Το αντίδωρο, ναι, ξέρω εγώ. Το ανοίγω, το ανοίγει, μου το έδωσε. Ναι. Τυλιγμένο σε ένα λευκό χαρτάκι. Αμάν, λέω, πώς να πω στα παξιμαδάκια, τέτοιο πράγμα. Το ανοίγω και βλέπω την ίδια εικόνα, το εικονάκι που ζητούσα. Με τον πατέρα Αρσένιο, δηλαδή δεν ήταν Παναγίτσα Χριστούλης και τέτοια, ήταν δύσκολος ο Άγιος Αρσένιος, ο δάσκαλος και του Παντοσπαϊσίου. Α, λέει ο πατήρας, ποιος του, πώς λεγόταν, λέει ο μοναχός. Α, μου λέει, δεν το ξέρω. Πήρε τη Θεσσαλονίκη και του είπε η φίλη, Παΐσιος λεγόταν ο μοναχός.
0: Άκου.
1: Που της είπε, αυτό να το δώσεις στην κόρη σου. Έχουν λοιπόν μια διέστηση πάρα πολύ μεγάλη. Εγώ το είπα εκεί, μου είπε μαμά μου, σταμάτα, θα σου πάρω τη θέση, ξέρω και εγώ ότι τώρα εκεί θα το κολλήσουμε,
0: θα
1: το
0: κολλήσει,
1: πράγμα, τι καταλαβαίνεις, το ξέχασα.
0: Ναι.
1: Και κατέβηκε και μου το έφερε, δε το ίδιο ακριβώς.
0: Φαντάσου.
1: Το ίδιο καρφί, ας πούμε, δεν το έβαλαν ένα πράγμα. Είναι απίθανα, μου έχουν συμβεί πάρα πολλά. Πώς γνώρισα τη Ρόδο, δηλαδή
0: πώς.
1: Που είχα φίλο μου πολύ τον Γιάννη τον Χατζηφώτη. Και ακόμα με τη γυναίκα του είμαστε φίλες.
0: Τον δημοσιογράφο της Εκκλησίας εννοείς.
1: Μπράβο, ναι, και τα λοιπά. Ήταν μεγαλύτερος από εμάς. Και άμα παίρναμε εργασία στα Βυζαντινά, μας έδινε βιβλιογραφία, όλα αυτά. Μελέτησε εκείνο, κάνει το άλλο. Είμαστε ακόμη φίλες με τη γυναίκα του. Και πάντα έλεγε, αρχάγγελε της θύμης, τέλος πάντων. Ο Γιάννης πέθανε ξαφνικά από την καρδιά του. Και είπα και εγώ κάποια στιγμή, λέω, αρχάγγελε τη Σίμη, πού να φτάσω στη Σίμη, ένα πολύ μικρό νησάκι από την Αθήνα, λέω τώρα, όχ, πρέπει να πάω στην Κό, να πάω στο λιμάνι, να περιμένω πλοίο μόνη μου, άσε τώρα και τα λοιπά. Και ξαφνικά την άλλη μέρα χτυπάει το τηλέφωνο, Ρόδος, μάλιστα, λέω, τι θέλετε. Μου λέει, ξέρετε κάτι, θέλουμε να μπείτε στο ψηφοδέλτιο, καλλιτεχνικός διευθυντής. Λέω, κοιτάξτε, εγώ είμαι στο δημόσιο, δεν το ξέρουμε, θα είστε χωρίς χρήματα. Αλλά σας παρακαλούμε, μη μας το αρνηθείτε, τουλάχιστον μπέστε στο ψηφοδέλτιο. Μα λέω, δεν ξέρω κανέναν, ποιος θα με ψηφίσει εμένα, μην το λέτε, λέει, μην το λέτε, και τα λοιπά. Και φυσικά βγήκα, με ψηφίσανε, γιατί ήταν τα πράγματα που είχα κάνει εδώ, με ξέρανε από το... Σου λέει, θα έρθει εδώ και χωρίς χρήματα και όλες καλά. Οπότε με το που φτάνω, ρωτάω, το πρώτο που ρωτάω, λέω, από εδώ είναι μακριά η Σίμη? Και κοιτάζονται, ο πρόεδρος, ο διοικητικός πρόεδρος ήταν αυτός, Εγώ είχα τη θέση καλλιτεχνικού διευθυντή, γι' αυτό με ψηφίσανε.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, μα αύριο η γυναίκα μου είναι Σημιακιά, θα πάει και αυτή η μέρα θα γυρίσει, γιατί έχουμε σπίτι εκεί.
0: Mm.
1: Θα πάτε μαζί 8 η ώρα και θα γυρίσετε. Θέλετε να πάτε, λέω, μάλιστα. Και βρίσκομαι την άλλη μέρα μπροστά στην εικόνα του. Δεν είναι φοβερά περίεργο αυτό?
0: Φοβερό. Εάν μου επιτρέπεις, μιας και μιλάς για τη Σίμη, είχε αρρωστήσει ένα οικογενειακό μέλος και έκανε ένα τάμα στον αρχάγγελο στην Σίμη.
1: Ναι.
0: Στο κινητό μου είχα βάλει, στον ταξιάρχη, ναι.
1: Ναι.
0: Που υπάρχει και στο Μανταμάδο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν, είχα γράψει, χωρίς να ξέρω που είναι η Σίμη, έτσι το είπα.
1: Αρχαγγεμένα.
0: Είχα γράψει στο κινητό μου την ημερομηνία. Γιατί υποτίθεται, είχα πει ότι σε ένα χρόνο θα έχω έρθει.
1: Αντά.
0: Και χτυπάει το αλάρμ, η επόμενη μέρα έκλεινε ένας χρόνος.
1: Άκ.
0: Οπότε επειδή θυμόμουν της μάνας μου και ότι εισπράξεις όταν είσαι μικρό παιδί σου μένει για πάντα, ότι το αθετημένο τάμα είναι η χειρότερη αμαρτία, βγαίνω από τη Νέα Σμύρνη και κατεβαίνω στο Σύνταγμα.
1: Ναι.
0: Και πάω από ταξιδιωτικό γραφείο σε ταξιδιωτικό γραφείο και δεν υπάρχει πουθενά εισιτήριο για Ρόδο. Εντάξει. Ήτανε μάλιστα μόλις είχαν αρχίσει διακοπές, δηλαδή είχαμε τελειώσει τη δουλειά. Έτσι. Καθώς κατεβαίνω, φτάνω μέχρι την Ομόνια. Πια είχα περάσει από 15 ταξιδιωτικά
1: πρακτορία.
0: Γραφεία, ναι, πρακτορία. Και μπαίνω μέσα σε ένα που ήταν ένας πολύ συμπαθής κύριος και του λέω, αγαπητέ, ξέρετε, έχω κάνει ένα τάμα να πάω στον ταξιάρχη και λύγει αύριο η προθεσμία. Μπορείτε να μου βρείτε ένα εισιτήριο να πάω στη Ρόδο και από εκεί στη Σίμη? Και μου λέει, περιμένετε μισό λεπτό. Αν σηκώνει το τηλέφωνο, παίρνει κάπου, ένα τηλέφωνο έκανε.
1: Ναι.
0: Και μου λέει, οκ, okay, και κάνει έτσι και μου δίνει το εισιτήριο και το εισιτήριο για το καραβάκι να πάω απέναντι.
1: Πω, όλο μαζί.
0: Ναι. Ναι. Πώς τον λέγανε αυτόν τον άνθρωπο?
1: Μιχαήλ.
0: Όχι.
1: Απίθανο.
0: Μιχαήλ. Ήτανε Κύπριος. Φτάνω στη Σίμη και δεν προλαβαίνω το λεωφορείο που πήγαινε. Λέω, ναι, καλά, δεν τρέχει τίποτα, θα πάρω ένα ταξί, σιγά την απόσταση.
1: Mm.
0: Είναι κάμπος η απόσταση.
1: Είναι.
0: Και είναι, ναι, και απόκριμνη η απόσταση.
1: Έχει.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα οδηγούσε άλλος, όχι εγώ. Λοιπόν, περιμένω, μου λέει ο μαγαζάτορας εκεί που τον ρώτησα, ένας, μου λέει, εδώ πέρα ένα ταξί έχουμε. Ναι, θα περιμένετε, μου λέει, κάποια στιγμή θα εμφανιστεί. Μετά από κάνα τέταρτο, sky meet το ταξί και του λέω την περίπτωση να πάω στο... Εντάξει, μου λέει, θα σας πάω, μου λέει, εγώ, αλλά θα πάμε πρώτα εδώ σε μια ανηφόρα να πάμε κάτι πράγματα σε μια γυραιά κυρία που δεν μπορεί να τα κουβαλήσει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Μπαίνουμε στο αυτό, με πάει στον ταξιάρχη και μου λέει, έλα, μου λέει, να πάμε από μια παράλληλη πόρτα που θα μας βγάλει μπροστά στην εικόνα, να μην περιμένουμε στην ουρά. Και πράγματι αυτός ήξερε και μπαίνουμε από μία πόρτα πλαϊνή, ακολουθούμε κάτι διαδρόμους και βγαίνουμε μπροστά στην εικόνα. Τελειώνει όλο αυτό. Μάλιστα μου είπε, είναι βυζαντινής τεχνοτροπίας,
1: ναι,
0: το πορτρέτο και η εικόνα δηλαδή, και όπου και να σταθείς σε κοιτάει.
1: Ναι.
0: Ναι. Είναι κόλπο των Βυζαντινών.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βγαίνουμε, μπαίνουμε στο ταξί για να επιστρέψουμε στην πρωτεύουσα να πάρω το καραβάκι να πάω στη Ρόδο.
1: Ναι.
0: Πώς τον λέγανε αυτόν? Ναι.
1: Πάλι Μιχαήλ.
0: Μιχαήλ.
1: Απίθανο.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Και μετά λες, συνέβη στα αλήθεια. Δηλαδή...
1: Ναι, είναι αυτή η παρηδολία που λέμε σχεδόν.
0: Ναι, και λες,
1: δηλαδή,
0: συνέβη
1: στα αλήθεια. Είναι σαν να είναι αληθινό και δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Mm.
0: Ενώ... Ήταν απολύτως αληθινό, μέχρι γαριδάκι Σημιακό έφαγα, για να καταλάβεις,
1: ναι,
0: σε μια,
1: ναι,
0: ταβέρνα, ναι. Ήταν δηλαδή πραγματικότητα όλο αυτό, αλλά μετά το σκέφτεσαι και ανατριχιάζεις.
1: Ναι, ναι.
0: Σηκώνεται η τρίχα σου, λες, τι έγινε τώρα εδώ πέρα.
1: Ναι, σε πάρα πολλά πράγματα. Ναι.
0: Αλλά Μιχαήλ,
1: ναι,
0: ο φοβερό άνθρωπος Μιχαήλ, ναι. Μιχαήλ.
1: Mm.
0: Οι Κύπροι έχουν πολύ συχνά
1: πολλά, ναι, τέτοια,
0: όνομα,
1: ναι,
0: και επώνυμο,
1: ναι,
0: ίδιο, ναι.
1: Το ίδιο. Ναι, μου έχουν συμβεί πάρα πολλά λοιπόν πράγματα. Φυσικά και πιστεύω ότι ζούμε σε πάρα πολλές πραγματικότητες και υπάρχουν πράγματα που δεν τα ελέγχουμε και είμαστε πάρα πολύ μικροί και ολιγοστοί στο να, ναι, ελέγχουμε τι είναι γύρω μας και εντός μας. Ξέρουμε ελάχιστα. Ελάχιστα.
0: Πολύ απλά. Όντως.
1: Αλλά δεν είμαστε τυχαίοι. Δηλαδή δεν είμαστε άντε ή και ως έτυχε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά. Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Γεια
1: σας, Αθηνά
0: μου. Καλή.
1: Γεια
0: χαρά.
1: Γεια.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Χαιρετώ τη φίλη μου τη Ζαφυρία που ενδεχομένως μας ακούει, εμείς δεν την ακούμε. Χαιρετώ τον Status FM 107,7, τον αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων, που αναμεταδίδει την εκπομπή ύστερα από την πολύ ωραία ιδέα, και τον ευγνωμονώ πραγματικά γι' αυτό, που είχε ο Δημήτρης Βενιέρης, ο διευθυντής του και δημιουργός του σταθμού, πήρε άδεια από τα παραπολιτικά και αναμεταδίδει και τη δική μου την εκπομπή και τη Σέρις Πανάγου 5 με 7. Γεια σου Ευτυχία από τα Ιωάννινα.
3: Γεια σου Μάνο από την Αθήνα.
2: Πρέπει να φτιάξουμε ένα βίντεο κλιπ, να σε βάλουμε σε μια βάρκα στη λίμνη των Ιωαννίνων, να τραγουδάς και να σε κινηματογραφούμε.
3: Δεν θα ήταν άσχημο, πολύ ωραία.
2: Μια χαρά θα ήταν.
3: Ναι, πολύ ωραία ιδέα.
2: Πώς είσαι?
3: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
2: Σου είχε πει κανένας για την...
3: Για να πάω για τραγούδι?
2: Όχι. Για που μας λες τραγούδια στην εκπομπή και τέτοια.
3: Τι να μου πούνε, με ακούνε κάποιοι.
2: Αυτό σου λέω, αν σε ακούνε.
3: Ναι, με ακούνε.
2: Τέλεια.
3: Πρέπει να με ακούει τώρα και ο κύριος Ηλίας Κόντης. Στην Αθήνα μένει ο κύριος.
2: Okay.
3: Πρέπει να μας ακούει.
2: Αν μας ακούει να μας παίρνει να μας το επιβεβαιώσει.
3: Και βέβαια. Αλλιώς πώς θα βεβαιωθούμε ότι ακούει.
2: Έλατε.
3: Ναι, ναι. Χθες ήθελα να βγω αλλά δεν τα κατάφερα, δεν ξέρω γιατί.
2: Δεν τα κατάφερες, τι εννοείς?
3: Για τις διακοπές που λέγατε.
2: Ναι. Αλλά
3: τώρα, ναι.
2: Γιατί δεν τα κατάφερες?
3: Δεν το αποφάσισα να σου πω.
2: Α, εσύ φταίς, α, οκ. Okay.
3: Εγώ φταίω, ναι, εγώ φταίω, ναι.
2: Οκ. Okay.
3: Ναι, ναι.
2: Γιατί τη Σταυρούλα δεν της ξεφεύγει τίποτα, είναι...
3: Η Σταυρούλα είναι...
2: Τσακάλι, γάτα.
3: Τσακάλι που λέμε ακριβώς, ναι, ναι.
2: Μα γι' αυτό και τη λέω συνεργάτα. Αντί για συνεργάτα.
3: Ναι, ναι. Το είδα, ναι.
2: Ναι, ναι.
3: Τότε, μάλλον τότε εκείνα τα χρόνια, παράδειγμα οι γονείς μου, δεν ξέρανε από διακοπές.
2: Όχι βέβαια.
3: Τι να ξέρανε. Τώρα στο χωριό όλοι οι άνθρωποι εκείνα τα χρόνια, όταν είχαν ζώα και αγροτικές δουλειές, δεν θα κάνανε τα ζώα να πάνε διακοπές. Να φανταστείς να πω
2: αυτό
3: εγώ.
2: Αυτό είναι ένα επιχείρημα πολύ σοβαρό.
3: Ναι.
2: Που εξηγεί το γιατί.
3: Να πω, όταν ήταν κάποτε στο χωριό το Πάσχα, γινότανε τρεις μέρες το απόγευμα, γινότανε πανηγύρι, γλέντι.
2: Μάλιστα.
3: Ναι. Και δεν μπορούσαμε να πάμε, γιατί κάποιος έπρεπε να είναι με τα ζώα.
2: Κατάλαβα.
3: Για να φανταστείς, ήταν μέσα σε ένα γκρεμό, ήταν ένας χώρος που ήταν ένα μικρό μονοπάτι, και εγώ τώρα σκέπτομαι και λέω πώς μπαίνανε εκείνα τα ζώα εκεί μέσα, ούτε είχε κρεμιστεί κανένα, τα κλείναμε εκεί μέσα για να πάμε στο πανηγύρι. Ναι, άλλα χρόνια τότε. Και εμείς που μετά, μην νομίζετε, και εμείς που πήγαμε στα ξένα και γυρίσαμε, οι διακοπές ήταν, πήγαινε έλα να πάμε στο χωριό να δούμε τους συγγενείς, στο άλλο το χωριό, περνούσε ο καιρός.
2: Βέβαια.
3: Ναι.
2: Στη Γερμανία, που τέλος πάντων τα πράγματα πήγανε λίγο καλύτερα από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Ναι.
2: Έτυχε ποτέ να πάτε κάπου για λίγες μέρες, διακοπές?
3: Όχι μάλλον, να πω την αλήθεια, όχι.
2: Μόνο δουλειά,
3: Μόνο δουλειά.
2: Μάλιστα.
3: Δουλειά, μόνοι μας μεγαλώσαμε τα παιδιά, χωρίς καμία βοήθεια από κανέναν, γιατί εδώ κάπου θα ήταν ο παππούς, η γιαγιά, κάπου. Ενώ εκεί, εγώ για μένα μιλάω, πού θα τα αφήναμε τα παιδιά?
2: Σωστό.
3: Περάσαμε δύσκολα χρόνια εμείς εκεί. Πάρα πολύ δύσκολα.
2: Πολύ δουλειά βασικά.
3: Α, πολύ δουλειά.
2: Ναι.
3: Εμείς δεν ξέραμε κάτι άλλο. Δουλειά σπίτι. Ενώ αλλιώς η ζωή εδώ είναι διαφορετικά, εντάξει.
2: Εννοείς εδώ στην Ελλάδα.
3: Στην Ελλάδα, ναι.
2: Ναι.
3: Εδώ άμα είσαι και κοντά στους δικούς σου ανθρώπους, έχεις και βοήθεια.
2: Ασφαλώς.
3: Ενώ εκεί είμαστε μόνοι.
2: Το ξέρεις ότι σε ένα τρένο κάποτε στη Γερμανία,
3: mm-hmm.
2: που πήγαινα σε ένα χωριό που λέγεται Φούλντα, εκεί που φτιάνουν και τα λάστιχα, τα Φούλντα.
3: Ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, διάβαζα ένα βιβλίο του Τρούμαν Καπότε, το πρόγευμας του Τίφανη. Και απέναντί μου καθόταν ένα ζευγάρι, όπου η γυναίκα διάβαζε το ίδιο βιβλίο. Στα γερμανικά, ξέρω εγώ, αλλά κατάλαβα από τη λέξη Τίφανη ότι ήταν και από το όνομα του συγγραφέα. Κάποια στιγμή λοιπόν μου έπιασε την κουβέντα ο άνθρωπος που ήταν δίπλα, ο άντρας της. Εγώ νόμιζα ότι ήταν Βαβαρός, αλλά αυτός ήταν Έλληνας. Απλά είχε αφήσει φαβορίτες μεγάλες και έμοιαζε με Βαβαρό.
3: Με Βαβαρό, ναι.
2: Η δε γυναίκα του, για να τον τιμήσει, είχε μάθει ελληνικά. Μίλαγε πολύ καλά. Κάποια στιγμή λοιπόν με ρώτησαν πού πάω, και είπα στη Φούλντα. Λέει, α, και εμείς από εκεί θα περάσουμε. Και τι κάνετε, λέω. Λέει, το γύρο της Ευρώπης. Ξεκινήσαμε χτες. Και αφού μου είπανε διάφορα πράγματα, πήραμε σύνταξη, μου λέει, και οι δύο, και κάνουμε το γύρο της Ευρώπης. Λέω, παιδιά, εγγόνια? Μου λέει, βέβαια, έχουμε παιδιά, εγγόνια, 4. Λέω, και τα αφήσατε τα εγγόνια και φύγατε? Λέει, α, λέει η γυναίκα, Γερμανίδα αυτή. Λέει, α, να μας κάνεις τη χάρη. Εμείς τα παιδιά μας τα μεγαλώσαμε. Τώρα τα παιδιά μας να μεγαλώσουν τα δικά τους τα παιδιά. Δεν είναι όπως είναι εδώ.
3: Όχι.
2: Κατάλαβες.
3: Όχι, δεν είναι όπως είναι εδώ. Δεν ξέρω τώρα τι είναι. Εκεί είναι καλό ή αυτό εδώ και εδώ.
2: Καλό είναι και εδώ και εκεί.
3: Και εδώ δεν είναι και, να πω εγώ, δεν είναι και τόσο καλό.
2: Αυτό.
3: Βλέπεις τώρα ένα παιδί, είναι 40-50 χρονών και είναι ακόμα μέσα με τη μάνα και τον πατέρα.
2: Ναι.
3: Δεν είναι και αυτό τώρα.
2: Όχι,
3: πρέπει
2: δεν είναι.
3: Πρέπει ο άνθρωπος να πάρει τη ζωή στα χέρια του για να προχωρήσει.
2: Συμφωνώ.
3: Να πετάξει, να βγάλει φτερά.
2: Σωστό.
3: Ναι, ο Γερμανός δεν το κάνει αυτό. Και ύστερα οι Γερμανοί δεν δουλεύουν όπως κάνουμε εμείς οι Έλληνες, να πάρουμε να κάνουμε σπίτι για τα παιδιά, να πάρουμε αυτοκίνητα για τα παιδιά. Δεν το κάνει ο Γερμανός.
2: Όχι, σου λέει, πήγαινε, δούλεψε και πάρτε.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Και να ύστερα, σου πω κάτι, δεν διαφωνώ εγώ με αυτή την πρακτική. Δηλαδή καλά κάνουν.
3: Και καλά κάνουν. Και εγώ το βρίσκω σωστό.
2: Και σε άλλα μέρη του κόσμου, όταν έρχεται το καλοκαίρι, τα παιδιά όλο και κάπου θα πάνε να δουλέψουν.
3: Ναι.
2: Για να βγάλουν ένα χαρτζελίκι. Δηλαδή άλλος θέλει να πάρει μια κιθάρα.
3: Ναι.
2: Για παράδειγμα. Δεν θα του την πάρουν την κιθάρα. Θα κάνει υπομονή μέχρι το καλοκαίρι. Θα καθαρίζει κήπους. Και θα παίρνει ένα χαρτζελίκι. Θα μαζέψει το ποσό και θα πάει να την πάρει. Δεν είναι όπως εδώ. Μπαμπά, θέλω αυτό και πάρτου, αν έχει τη δυνατότητα.
3: Ναι. Και όταν το παιδί εκεί τελειώσει το λύκειο ή οτιδήποτε, και ξέρετε ότι τα ξεχωρίζουν τα παιδιά εκεί σε μια ηλικία και σε μια τάξη, τα βλέπουν κατά που κλείνει το καθένα για να πάει.
2: Ναι. Α! Κατάλαβα,
3: ναι,
2: επαγγελματικός προσανατολισμός.
3: Ναι, δηλαδή. Ξεχωρίζουν, δηλαδή, εσύ δεν κάνεις να γίνεις γιατρός,
2: ναι,
3: παράδειγμα. Θα πας να μάθεις αυτή την τέχνη.
2: Κατάλαβα.
3: Είναι αυτό. Ύστερα όταν πας να μάθεις μια τέχνη, πληρώνονται τα παιδιά. Δεν ξέρω εδώ.
2: Δεν ξέρω ούτε εγώ να σου πω.
3: Ναι, δεν ξέρω εδώ, αλλά εκεί πληρώνονται. Μπορεί να μην παίρνουν, παράδειγμα, όταν ήταν τα μάρκα. Δεν πέρανε, παράδειγμα, 1000 μάρκα, θα πέρανε 600.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα.
3: Ναι. Έβγαζε το χαρτζηλίκι του.
2: Μάλιστα.
3: Και όλα. Όχι, ήταν καλό σύστημα στη Γερμανία. Τώρα χάλασε η Γερμανία που μαζεύτηκαν όλοι οι ξένοι εκεί. Δεν είναι η Γερμανία που ήτανε. Τώρα, άμα πάμε, εγώ που έζησα στο Μόναχο, και χρόνια να πάω τώρα στο Μόναχο, αλλά οι φίλες μου που πάνε, όταν πάνε μέσα στο κέντρο του Μονάχου, θα δεις όλο ξένους και δεν βλέπεις Γερμανό.
2: Ναι.
3: Ναι. Ναι.
2: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω, Γερμανία, γιατί το επέτρεψε αυτό.
2: Ξέρεις, να σου
3: είχε
2: πω.
3: Είχε καλά συστήματα.
2: Στην αρχή δεν του δίνεις τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Ναι. Και κάποια στιγμή πληρώνεις το λογαριασμό, κατάλαβες.
3: Ναι.
2: Είναι σαν τους ανθρώπους που αισθάνονται μια ενόχληση και δεν πάνε στο γιατρό και μετά γκαγκανιάζουν.
3: Είμαι και εγώ από αυτούς.
2: Α, ναι.
3: Ναι, δεν εύκολο να πάω εδώ. Στο γιατρό, εμείς χάσαμε τη σειρά μας. Εκεί είχαμε τη σειρά τους γιατρούς.
2: Ναι, κατάλαβα.
3: Και όταν ήρθαμε εδώ, κάπου τα παρατήσαμε. Ήστερα είναι και το άλλο εδώ. Εδώ για να πας σε γιατρό, τώρα να πού να πας. Θα πας στο ΙΚΑ, θα πας στο νοσοκομείο, πρέπει να πας ιδιώτη. 20 χρόνια έχουμε τώρα, εμείς ιδιώτες πάμε.
2: Ναι.
3: Και πού είναι τώρα που πληρώσαμε τόσα χρόνια ασφάλεια. Αυτά είναι. Έτσι. Γιατί να μην πάμε όπως πηγαίναμε και εκεί.
2: Έλατε.
3: Να είναι και εδώ. Κι όμως, έχει πολλά, κρατάει ακόμα η Γερμανία κάτι καλό, κρατάει. Κρατάει. Δεν τους φτάνομαι στην ευγένεια, την καθαριότητα.
2: Και
3: τα πρώτα χρόνια μιλάμε για πολύ καθαριότητα. Ναι.
2: Μάλιστα.
3: Και μην νομίζετε ότι μας θέλανε και όλα τα πρώτα χρόνια. Ήταν και κάποιες οικογένειες που δεν μας θέλανε.
2: Εντάξει, και εδώ.
3: Έχετε ακούσει τη λέξη που λέει Ausländer raus, οι ξένα φύγουν.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Μα να σου πω κάτι. Ναι. Δεν είναι ότι ήταν διαφορετική η Γερμανία από εμάς. Και εμείς όταν ήρθανε από τη Σμύρνη οι πρόσφυγες, να τους πετάξουμε στη θάλασσα,
3: ναι,
2: θέλαμε.
3: Ναι. Ναι. Ναι.
2: Μετά αργότερα αντελήφθησαν ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πολιτισμού και γευστικού πολιτισμού το φέρανε μαζί τους οι πρόσφυγες, οι Έλληνες.
3: Ναι.
2: Αλλά όταν πρωτοήρθανε ήτανε ανεπιθύμητη εντελώς, δηλαδή, παρότι
3: το
2: Έλληνες.
3: Το έχω ακούσει, ναι. Το έχω ακούσει.
2: Βέβαια.
3: Ναι. Τι να
2: τις
3: κάνουμε.
2: Τις γυναίκες τις αποκαλούσαν παστρικές επειδή πλενόντουσαν, ενώ οι δικοί μας πλενόντουσαν της αναλήψεως, ας πούμε, ή την καθαρά Δευτέρα. Κατάλαβες.
3: Ναι, ναι.
2: Δεν μου λες,
3: ναι,
2: τι θα μας πεις για την έννοια θαύμα. Έχεις...
3: Δεν έχω κάτι να
2: δεν
3: πω.
2: Δεν έχεις κάτι.
3: Δεν έχω.
2: Okay.
3: Όχι.
2: Ένα τραγούδι όμως
3: μόνο
2: που τα λες θαυμάσια.
3: Πιστεύω ότι υπάρχει μια ανωτέρα δύναμη. Υπάρχει.
2: Ναι, ότι υπάρχει.
3: Υπάρχει, ναι. Να χαιρετήσουμε και τον κύριο Αποστόλη.
2: Από τη Γερμανία, ναι.
3: Ναι. Ο κύριος Αποστόλης μένει στο Μόναχο.
2: Σου είπα χτες, αλλά δεν μπορώ να στο επαναλάβω γιατί δεν το συγκράτησα.
3: Μάλιστα, δεν πειράζει.
2: Μετά που με ρώτησες, μου έστειλε μήνυμα και το είπα στον αέρα.
3: Μπορεί εγώ να υποκοιμηθεί μετά.
2: Δεν φταίω εγώ.
3: Όχι βέβαια. Εγώ δεν φταίω. Ήθελα να πω ένα, επειδή έχουμε πολλούς ξενιτεμένους, Αυστραλία, Αμερική, Γερμανία, και θα το αφαιρώσω και στον κύριο Παναγιώτη, Γιώτη, από την Αυστραλία που βγαίνει. Στη Νέα Ζηλανδία. Έχουμε εκεί... μιλάω με κάποια οικογένεια εκεί πολλά χρόνια. Δεν γνωριζόμαστε προσωπικά, μόνο με το τηλέφωνο.
2: Μάλιστα.
3: Και θα πω ένα για την ξενιτιά.
2: Να πεις.
3: Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρω. Εγώ λέω λίγο δύσκολα τραγούδια, λίγο πονεμένα.
2: Δεν πειράζει.
3: Δεν πειράζει.
2: Όχι καθόλου.
3: Πάμε λοιπόν.

0: ξέρετε το τραγούδι.
1: Ήταν καταπληκτικό.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και μία μέρα θα μας πεις και ένα νησιώτικο, ναι.
0: Και βέβαια, όποτε θέλετε.
1: Τώρα θέλουμε.
0: Τώρα.
1: Yes.
0: Εφέτος ονειρεύτηκα μια βάρκα να σου φτιάξω.

0: Απόστολα Λαντώνη. Κι όταν φρεσκάρει ο καιρός, θα σε έχω στο τιμόνι. Και στην ψηλή την άμμο, παιχνίδια θα σου κάνω. Παιχνίδια θα σου κάνω. Και στην ψηλή την άμμο. Ευχαριστώ, Πάνο.
1: Να είσαι καλά, ευτυχία μου.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Στο
0: καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Και σας χαιρετώ.
1: Γεια.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: μάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Αλεξάνδρε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί είναι τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι? Στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Γεια σας κυρία Βαρβάρα, με τις ωραίες φωτογραφίες που στέλνατε. Ραδιοβάρκες εννοώ. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Κύριε Ηλία από το Περιστέρι, καλώς το να.
2: Γεια σας κύριε Μάνο.
0: Καλώς το να.
2: Χαίρομαι που το ξαναλέμε πάλι.
0: Και εγώ πάλι. Πολύ.
2: Επί τη ευκαιρία με την κυρία Ευτυχία που εξεπλάγει όλο στοιχεία, δηλαδή άνοιξα μέσα στη νύχτα την άλλη φορά και ακούω την κυρία Ευτυχία που μόνο από το τηλέφωνο και εγώ την ξέρω.
0: Ναι.
2: Αλλά της βγάζω το καπέλο.
0: Ναι, είναι.
2: Είμαστε
0: πολύ
2: συνάδελφοι, αλλά αυτό
0: συνάδελφοι
2: το ταλέντο. Στο τραγούδι.
0: Στο τραγούδι, α, ναι Ηλία μου.
2: Ναι. Λοιπόν, και χθες είχατε και τον Πετρολούκα, έτσι σας είχα πάρει και την προηγούμενη φορά πάλι αυτή η ευκαιρία με τον Πέτρο που ήταν, συνεργαζόμαστε με τον Πέτρο που έχω όλες τις ηχογραφίες με τον Πετρολούκα.
0: Κατάλαβα.
2: Λοιπόν, και έμεινα άναυδος με αυτή την κυρία. Ποιος άλλος, όσο και επαγγελματία να είναι, θα βγει να τραγουδήσει στο τηλέφωνο έτσι όπως τραγουδάει αυτή.
0: Ναι, είναι πολύ σπουδαία.
2: Και στέγεται πολύ ωραία, δηλαδή, και αυτά που λέει, γιατί κρινόμαστε και από αυτά που λέμε. Επιλέγει το στίχο που λέει, δεν λέει ό,τι να είναι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Είναι μεγάλη υπόθεση, εγώ το λέω πάντα, ό,τι λέμε είμαστε. Και μόνο τηλεφωνικά την έχω γνωρίσει, δεν την έχω δει ποτέ έτσι.
0: Ναι.
2: Και κρίμα. Και νομίζω ότι αυτό φταίει, ότι ξενιτεύτηκε, που δεν την κέρδισε ο χώρος. Αυτή έπρεπε να είναι όπως ήταν η Φιλιο Πυργάκη.
0: Ναι, βέβαια.
2: Μεγάλο όνομα θα μπορούσε αυτή να γίνει.
0: Ναι.
2: Δεν της λείπει κάτι. Αλλά νομίζω ότι έφυγε στη Γερμανία και φεύγει από το κύκλωμα. Δεν νομίζω ότι φταίει κάτι άλλο, γιατί έχει πικρίες από τους συναδέλφους και από τον χώρο, που σίγουρα υπάρχουν για αυτά, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά αν ήταν εδώ όμως, θα είχε μπει στο χώρο.
0: Σωστά.
2: Το πιστεύω αυτό.
0: Σωστά.
2: Ακράδαντα. Και τη συγχαίρω. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Τώρα, με τα θαύματα. Ένα θαύμα που έχω εγώ είναι ότι μία από τις δουλειές μου την προλογίζει ο Νίκος Τζόγιας.
0: Α, ο ηθοποιός, ναι.
2: Ο ηθοποιός, αν θα απαντήσετε.
0: Μα ήταν δάσκαλός μου, ξέρω.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, βέβαια.
2: Πόπο με έπαιρνε του, και στο εθνικό με έπαιρνε εκεί, ναι, να παρακολουθήσω παραστάσεις όταν ήταν διευθυντής στο εθνικό. Ναι. Αλλά προλόγησε μία δουλειά μου επειδή ήμασταν πολύ φίλοι. Ηλίας Κόντης, πρόλογος νούμερο 1. Και μια μέρα τώρα εγώ είχα και ηλεκτρολογία αυτοκίνητων. Είχα έναν άλλον ηθοποιό πάλι από το Εθνικό Θέατρο. Εγώ έφτιαχνα τα μάξια, αυτός διάβαζε πίσω. Κάποιος ήρθε να πάρει μια κασέτα. Α, και του είπα ότι προλογίζει μια δουλειά μου ο Τζόγιας, και αυτός με πέρασε για νούμερο. Σιγά τώρα σου λέει ο Τζόγιας που θα πάει στα Κλαρίνα να προλογίσει και τα λοιπά. Όταν ήρθε να πάρει την κασέτα και εγώ την έβαλα στο αυτοκίνητο δίπλα να παίξει, γιατί κολλάγανε μερικές τότε.
0: Ναι.
2: Ακούει Τζόγιας, πήγαινε στα δημοτικά τραγούδια, στη δημοτική τέχνη, τη χωριάτικη και τη λαϊκή ζωή, για να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου. Και με αυτά τα εφόδια, αν έχεις μέθος, ορμή και επίσημα, θα πλάσεις ό,τι θέλεις, παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και φιλοσοφία. Βγήκε από τα φωγίδια, ρε μου λέει, σε πέρασα για νούμερο, μου λέει. Του λέω, δεν ήταν νούμερο. Εγώ το θεώρησα ένα θαύμα, έτσι, να έρθει ο Τζόγιας, και μακάρι να ήταν όλη η πλευρά του δίσκου. Πήγαμε στο στούντιο, του λέω κύριε Νίκο θα έρθετε να προλογίσετε μια δουλειά. Και βέβαια Ηλία, θα έρθω. Πάμε στην Κολούμπια, λέει στον ηχολήπτη. Μπήκε μέσα, άκουσέ με και τοποθέτησέ με. Και ο Μίμης ο Γανής χτυπιότανε. Μου λέει ολόκληρος ογκόλυθος και μου λέει να τον τοποθετήσω. Έρχονται μου λέει τα τσουτσέκια εδώ. Τέλος πάντων μπαίνει, τρεις φορές το είπε.
0: Ναι.
2: Η μία καλύτερη από την άλλη. Ήταν φαινόμενο ο Ζωγιάς. Και πολύ χαίρομαι ότι το γνωρίσατε κι εσείς.
0: Ναι, και ήμουνα και αγαπημένος μαθητής του. Μπορώ να το πω αυτό.
2: Όταν έβγαλα την πρώτη δουλειά, έτσι έγινε αυτό. Εγώ τον είχα πελάτη, ερχόταν από τη σχολή Ευελπίδων εκεί πάνω. Η πρώτη μου δουλειά ήταν το ηλιοβασίλεμα που είχα και ποιήσει κρυστάλλι μέσα κτλ. Πήρε την κασέτα και μετά τις πρόβες που κάνανε κάτω στην Επίδαυρο πηγαίνα για φαγητό. Και λέει στην ταβερνιά εκεί, διάβαλε αυτή την κασέτα λέει. Και λέει στους συναδέλφους να ακούσετε ένα φίλο μου γκαραζέρι τους είπε κιόλας. Λοιπόν, από τότε θέλουν κάθε φορά μου λέει την κασέτα. Και έτσι γίναμε κολλητοί με τον κύριο Νίκο.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
0: ήταν δεν θα μας πεις ένα τραγούδι.
2: Να, εκεί ήθελα να καταλήξω τώρα ότι αυτό το χάρισμα που έχει η κυρία Ευτυχία,
0: ναι,
2: τη ζηλεύω. Δεν θα μπορούσα να το πω, δεν μπορώ.
0: Γιατί δεν μπορούσα.
2: Εγώ δουλεύω τώρα.
0: Γιατί δεν μπορούσα.
2: Κονσέρβα. Λοιπόν, για ποιο λόγο. Σταμάτησα το τραγούδι. Έχω τώρα κάτι λίγα χρόνια. Πρώτον γιατί βγήκαν τα παιδιά μου τώρα και συνεχίζουν το είδος στο δικό μου, αδελφοί Κόντι.
0: Ναι, ναι, τους είδα εδώ.
2: Α, τους είδα.
0: Τους είδα, ναι.
2: Λοιπόν, δεν ήθελα να κάνω συναγωνισμό τώρα με τα παιδιά μου, να βγαίνω κι εγώ, να βγαίνουν και τα παιδιά, έτσι ο πατέρας, έτσι τα παιδιά, γιατί δίνει το δικαίωμα.
0: Ναι.
2: Αλλά έχασα και αυτή την... Δεν το έχω ξαναβεί πάλι. Αυτή τη λαχτάρα έτσι που είχα και δεν κάνω κέφι έτσι τώρα να...
0: Κατάλαβα, καλά μου.
2: Να τραγουδήσω. Γι' αυτό της βγάζω το καπέλο που έχει αυτό το... το θάρρος.
0: Το τσαγανό, ναι.
2: Είναι φοβερό έτσι. Πάρε ένα επαγγελματία, θα μπορέσει να βγει έτσι στο τηλέφωνο να τραγουδήσει έτσι.
0: Όχι, δεν θα μπορέσει.
2: Τι να λέμε τώρα.
0: Δεν θα μπορέσει.
2: Μπράβο της.
0: Ωραία.
2: Συγγνώμη που... που δεν μπορώ, αλλά...
0: Όχι, μα σε την... καταλαβαίνω απολύτως, δεν...
2: Έχετε την κονσέρβα εκεί, βάλτε, άμα θα πείτε θα βρείτε.
0: Ναι, μόνο που δεν επιτρέπεται να παίξουμε από το, από το μέσω ίντερνετ.
2: Ναι, έτσι,
0: Γιατί πετάγονται διαφημίσεις άλλη φορά. Θα το επεξεργαστώ εγώ στο σπίτι μου και θα το φέρω...
2: Αυτό με το τζόγι να το ακούσετε ιδιωτικά, έτσι, έξω, αφού τον είχατε κι εσείς.
0: Ναι.
2: Δάσκαλο. Πρόλογος νούμερο ένα είναι.
0: Okay. Εντάξει.
2: Λοιπόν, και να σας συγχαρώ άλλη μια φορά για αυτό που κάνετε πραγματικά. Το επίπεδο που κρατάτε είναι το κάτι άλλο. Μπορεί να με παίρνει, κάνω ύπνο με διαλύματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κοιμάμαι λίγο, ξυπνάω, αλλά το ραδιόφωνο παίζει συνέχεια δίπλα.
0: Να νορίζει.
2: Ναι, ναι. Κύριε Μάνο, ευχαριστώ,
0: ευχαριστώ
2: πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, Ηλία, από το Περιστέρι. Yeah.

0: κυρία Ευτυχία έχει επώνυμο βεβαίως. Κυρία Μινά, λέγεται Ευτυχία Ζώη και μπορείς να βρεις στο YouTube πολλές ηχογραφήσεις από δίσκους που έχει βγάλει. Απόστολε από τη Γερμανία.
1: Μάνο, καλημέρα.
0: Καλώς τώρα.
1: Τι κάνετε?
0: Ξεφαντώσαμε πάλι.
1: Πώς?
0: Ξεφαντώσαμε.
1: Α, ναι, ωραία είναι αυτά, ωραία είναι, μας έχουν τη διάθεση. Ωραία, η κυρία Ευτυχία είναι εξαιρετική.
0: Πράβολη.
1: Και όλοι. Και όλοι οι ακροατές και συνομιλητές και ο κύριος Γιώτης από την Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Πονεμένη ζωή την καθημερινή. Όταν ακούς τέτοιους ανθρώπους, ξέρεις, μου θα ήθελα να έχω ένα βιβλίο να γράψω τις ιστορίες τους.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, είναι... έχουν ενδιαφέρον. Διδάγματα ζωής.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι. Νομίζω στην Ιαπωνία το κάνουν αυτό.
0: Στην Ιαπωνία εξειδικευμένοι κιόλας συνομιλητές, οι περισσότεροι από το Πανεπιστήμιο, οι οποίοι προσεγγίζουν τους γέροντες με μαγνητόφωνα, κάνουν μαζί τους κουβέντες και μετά άλλο προσωπικό κάνει τις απομαγνητοφωνήσεις.
1: Την επεξεργασία,
0: την απομαγνητοφώνηση, ναι.
1: Ξέρεις γιατί ακούω κάθε μου όταν έχω χρόνο ή γενικά όταν βρίσκομαι με μεγάλους ανθρώπους και πιάνω κουβέντα έτσι για την ιστορία, παίρνεις πολλά διδάγματα.
0: Βέβαια.
1: Βάλαβες, δηλαδή άμα κάτσεις και ακούσεις για τα λάθη, για τις ευκαιρίες, για πολλά που έχουν συμβεί στη ζωή του καθενός και ιδιαίτερα αν κάτσεις και το αναλύσεις γενικά ή κάτσεις και το σχολιάζεις, βγάζεις πολλά πολύ ωραία συμπεράσματα και για διδάγματα στο... Για σένα και τη ζωή. Παραλαβαίνεις.
0: Σωστό.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό να ακούμε τους γέρους, τις ιστορίες τους. Πάρα πολύ. Μένα μου αρέσει πολύ.
0: Δηλαδή... Οι Ιαπωνέζοι λένε δεν έχεις γέροντα στο σπίτι, να πάρεις.
1: Να πάρεις. Ξέρεις τι, έχουν δίκιο. Γιατί εγώ έχω τη γιαγιά εδώ τώρα στη Γερμανία. Είναι κλείνει 3 χρόνια τον Αύγουστο τώρα.
0: Ναι,
1: τον Αύγουστο τώρα,
0: ναι.
1: Σε ποιο μήνα. Ο μικρός, ο δικός μου, είναι 7 χρονών τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι όχι η γιαγιά του, είναι η προγιαγιά του.
0: Φαντάσου.
1: Ναι, είναι η προγιαγιά του και ξέρεις πόσα έρνει από τη γιαγιά που κάθονται καμιά φορά συζητάνε, γιατί η γιαγιά τα έχει σώσει στα σφρένας, μιλάμε για καλύτερα από 18 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και... Ακόμα και το πρωί που σηκώνεται, θα πάω στη γιαγιά να της πω καλημέρα, ξέρεις, τον έχω μάθει έτσι λίγο να πηγαίνει, ξέρεις, είναι όλο αυτό, όλη αυτή είναι η οικογενειακή τέτοια, του δίνει πολύ, πολύ, του κάνει πολύ καλό του μικρού.
0: Βέβαια.
1: Πάρα πολύ, μιλάμε για... Ναι, ναι, και ο παππούς όταν ήταν καλό παππούς ήταν και πιο, ήταν πιο σοφός από τη γιαγιά, δηλαδή έλεγε και πράγματα που τέτοιο.
0: Με πολύ, που, ναι, ναι. Κατάλαβα, που τέτοιο τι εννοείς.
1: Έλεγε πράγματα πιο σοφά από τη γιαγιά.
0: Μάλιστα.
1: Είχε πιο το σκεπτικό του και η λογική του ήταν πιο καλή από τη γιαγιά. Καταλάβεις, η γιαγιά είναι λίγο πιο πονηρή. Ο παππούς έλεγε πράγματα που και ο μικρός ένα χρόνο που έκανε ο παππούς που ήταν εδώ κράτησε πάρα πολλά πράγματα και γενικά και είναι καλό να έχεις παππούδες σπίτι με τα παιδιά.
0: Βέβαια.
1: Στο σπίτι δηλαδή, να τους κάνουν πάρα πολύ καλό. Γιατί επίσης βλέπουν το πώς συμπεριφέρεσαι εσύ στους παππούδες. Μου λέει ένα μικρός, μου λέει γιατί μου λέει τις κάνεις πρωινό, γιατί μου λέει πας τι πλένεις, γιατί πηγαίνω την πλένω στην τουζιέρα, τη γιαγιά, γιατί. Του λέω ξέρεις τι γίνεται, του λέω τα παιδιά έρχονται στον κόσμο, τα φροντίζουμε και όσο πας προς τα πίσω του λέω τα φροντίζουμε πάλι, του λέω τους μεγάλους και με κοιτούσε ο μικρός έτσι, μου λέει ναι, ξέρεις τι σου περνάνε τις σκέψεις του μικρού τώρα που τα βλέπει όλα αυτά, τα φροντίζει. Είναι πολύ καλό, ναι. Μ' αρέσει, πάρτε παππούδες. Είναι δύσκολο όμως, δεν λέω πάρτε παππούδες, είναι δύσκολο να είσαι γερόντους.
0: Εντάξει, αλλά...
1: Αλλά, εντάξει, άμα τους
0: και
1: αντέχετε...
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, άμα τους αντέχετε και... Γιατί έχουν και ιδιοτροπίες, έτσι, έχουν και καλά και...
0: Εντάξει, θα έχουν, ναι. Σίγουρα.
1: Ναι, ναι, ναι, έχουν τα δικά τους. Αλλά, ναι, είναι με χάσμα γενναιών, εντάξει. Γιατί, παραδείγματος χάρη, εμείς τώρα... Το που έλεγε η κυρία Ευτυχία, οι Έλληνες και γενικά οι μετανάστες όλων των εθνικοτήτων στη Γερμανία δεν έχουν την νοοτροπία τη γερμανική, όπως είναι η Γερμανία. Όπως έβλεπα εγώ τα πεθερικά μου. Δεν ήταν θέμα οικονομικό το να πάνε διακοπές. Γιατί άμα δεις τους περισσότερους μετανάστες από το 50 το 60 που φτάσαν στη Γερμανία, οι περισσότεροι τι κάνανε, δουλεύαν όλο το χρόνο, όσο πιο πολύ μπορούσαν, μαζεύαν το χρήμα, πηγαίναν το καλοκαίρι όσο πιο πολύ μπορούσαν να τους δώσει εργοδότης άδεια να φύγουν Ελλάδα, και τι κάνανε στην Ελλάδα, χτίζανε ένα σπίτι στο χωριό ή οπουδήποτε, οι περισσότεροι έχουν καλά σπίτια στην Ελλάδα. Δεν ήταν η νοοτροπία που είχαν οι Γερμανοί. Δηλαδή, αν πάρεις ο Γερμανός θα πάει 3-4 φορές διακοπές μες στο χρόνο. Θα πάει Αυστρία, θα πάει Ελβετία, θα πάει Νορβηγία προς τα πάνω, θα πάει Βόρεια Θάλασσα. Το καλοκαίρι θα πάει 5 μέρες, 10 μέρες διακοπές. Δεν θα πάει ένα μήνα όπως μαζεύουν όλοι οι Έλληνες στην άδεια. Καταλαβαίνεις, είναι διαφορετική η νοοτροπία τους. Και ο Γερμανός δεν κρατάει λεφτά. Δηλαδή, δεν θα σου πει ο Γερμανός να κρατήσω λεφτά, να κάνω αποταμίευση, να κάνω... να δώσω στα παιδιά μου πρίκα ή να δώσω τέτοιο. Δεν τα έχουν αυτοί αυτά εδώ. Καταλαβαίνεις.
0: Απολύτως.
1: Οι Έλληνες, οι πιότεροι, οι νέοι είναι διαφορετικά τώρα. Δηλαδή, εγώ δεν το κάνω αυτό. Θα πάω μέσα στον χρόνο 3-4, θα πάω και αλλού. Αλλά οι παλιοί ήταν διαφορετικά, γιατί πολλοί δεν ξέραν και τη γλώσσα και ακόμα και τώρα, παραδείγματος χάρη, είναι και λίγο δύσκολο για αυτούς να κλείσουν και εισιτήρια, ξενοδοχείο, και η νοοτροπία τους δεν ήταν αυτή, όπως και να το κάνουν. Εντάξει, δουλέψαν όλοι και στην Ελλάδα δουλεύαν σκληρά και εδώ στο εξωτερικό τα ξενοδοχεία, αλλά ας φιλοτονού τους το είχαν για το χωριό πίσω. Να μ'
0: ρωτήσεις πότε θα ξαναγυρίσουν,
1: Όχι μόνο αυτό, όσοι φεύγουν νομίζω κάνουν λάθος για μένα, τεράστιο. Δηλαδή όσοι φεύγουν για μόνιμα κάνουν ένα λάθος τεράστιο.
0: Όσοι φεύγουν από τη Γερμανία.
1: Ναι, ναι, όσοι φεύγουν από τη Γερμανία, όσοι έχουν ζήσει όχι μόνο Γερμανία, σε όποια χώρα οπουδήποτε και αφήνουν όλες τις παροχές που έχουν εκεί και φεύγουν για αλλού. Κάνουν λάθος για μένα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι πολλά τα πλεονεκτήματα του να είσαι δηλωμένος εδώ, στη χώρα που εργάστηκες, έχεις τις ασφαλιστικές σου, όλα αυτή τη σειρά σου, καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι λάθος. Γιατί το βλέπεις και στην κυριαρχία το παράπονο που έχει. Δεν μπορείς να πας στα Γιάννενα να απαιτήσεις αυτά που θα σου πρόσφεραν, όλα αυτά που θα σου δίναν οι Γερμανοί, αυτά που έχεις δουλέψει. Γιατί εδώ πέρα εγώ τη γιαγιά την έχω κάθε 3 μήνες, με παίρνει τηλέφωνο γιατρός, μου λέει θα φέρεις τη γιαγιά αύριο να της πάρουμε αίματα, θα πάρει να την πας στον νεφρολόγο, θα την πας από εδώ. Έχει 8 γιατρούς που την πάω. Και όλοι αυτοί είναι δωρεάν, μάνα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν πληρώνω μία καθόλου.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, είναι άλλη οργάνωση. Είναι κρίμα να φύγεις.
0: Σωστά.
1: Καταλαβαίνεις, γιατί το χάνεις αυτό. Και πας στα Γιάννα και 30 ευρώ εκεί, 350 ευρώ στον άλλον. Είναι όλοι ιδιωτικοί σχεδόν. Κλείσει το νοσοκομείο, είχα γύρω. Κατάλαβες.
0: Κατάλαβα.
1: Και κάτι ακόμα που είπε η κυρία Ευτυχία. Είναι λίγο λάθος να λέγεται ότι η Γερμανία χωρίς μετανάστες θα ήταν... θα έχει πατώσει. Καταλαβαίνεις την έννοια που το λέω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οποιαδήποτε χώρα χωρίς μετανάστες δεν θα είχε μέλλον. Η Γερμανία για ό,τι έχει καταφέρει, το έχει καταφέρει με τους μετανάστες.
0: Και εμείς στους Ολυμπιακούς Αγώνες που κάναμε εδώ, οι μετανάστες τα χτίσανε όλα τις εγκαταστάσεις.
1: Ναι, ό,τι έχει καταφέρει η Γερμανία, το έχει καταφέρει με τους μετανάστες. Είχαν μια αγάπη, είχαν μια περηφάνεια, τέλος πάντων υπερήφανος λίγο λαός για την εθνικότητά τους και προσπαθούσαν να μην κάνουν λάθη ώστε να αναδειχθεί η χώρα τους, καταλαβαίνεις, με επιχειρήσεις, είχαν πολιτικούς που αγαπούσαν τη χώρα, αλλά οι μετανάστες δώσανε την όθηση αυτή που χρειαζόταν η βιομηχανική εποχή της Γερμανίας. Οι μετανάστες δεν φταίνουν για την κατάσταση ούτε της Γερμανίας ούτε της Ευρώπης, ούτε όταν είναι οργανωμένοι. Δηλαδή, υπάρχουν μετανάστες εδώ, έχουν, όπως και οι Έλληνες, έτσι, που ήταν μετανάστες στη Γερμανία, έχουν δουλέψει τόσο πολύ για την πατρίδα εννοώ, για την για τη Γερμανία. Έχουν δουλέψει, έχουν πληρώσει τόσες εισφορές ασφαλιστικές, εφορία, όλα όσα χρειαζόταν. Όταν είσαι όμως σε οργανωμένη χώρα και είσαι οργανωμένος μετανάστης, δεν είσαι πρόβλημα για τη χώρα. Ίσα ίσα βοηθάς πάρα πολύ. Σου λέω, άμα αύριο το πρωί φεύγουν οι μετανάστες που λένε Ausländer aus εδώ στη Γερμανία, που λένε πολύ, έχουν βουλιάξει οι Γερμανοί. Και όλοι οι, και στην Ελλάδα πολλοί μετανάστες χρειάζονται. Αλλά οργανωμένα μάλλον. Ναι. Πρέπει να είσαι, είτε είσαι μετανάστης, είτε είσαι Ρωμά, είτε είσαι δεν ξέρω τι κοινωνική ομάδα, είτε γενικά από ποια χώρα προέρχεται. Πρέπει να είσαι οργανωμένα. Να έχεις το σπίτι σου, την ασφάλειά σου, τη δουλειά σου και να είσαι δηλωμένος όλα κανονικά, ώστε να μην είσαι βάρος και να μην δημιουργείς και προβλήματα αλλού. Γιατί όταν δεν έχεις δουλειά, βέβαια, θα πάει να κλέψεις, ρε φίλε. Δεν θα, είναι λογικό και φυσικό και επόμενο για την επιβίωσή σου. Αυτό είναι το λάθος της Ευρώπης, ότι δεν είναι μετανάστες. Είναι το να μην τους έχεις οργανωμένους.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Απλώς, όπως λέγαμε και πριν, αδιαφόρησαν όταν έπρεπε να το κοιτάξουν το ζήτημα και τελικά το βρήκαν μπροστά τους αυτό.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Ναι, αδιαφόρησαν. Δεν έχει η Γερμανία. Έχουν δημιουργήσει γκέτο πολύ, γιατί έχει πολύ μεγάλο πληθυσμό, έχει πολύ τέτοιο και είναι πάρα πολλοί πλέον που εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Δηλαδή τώρα οι περισσότεροι εδώ πέρα από τους και μετανάστες και οι Γερμανοί, είναι και οι Γερμανοί κάτι ανεπρόκοποι και κάτι κολόπεδα, πώς να σου το πω, που εκμεταλλεύονται καταστάσεις, επιδόματα, αυτά που σου λέγα που έφυγε η κυρία Ευτυχή από εδώ και τα παίρνουν άλλοι.
0: Ναι.
1: Εκμεταλλεύονται. Εκμεταλλεύονται και είναι πολλές φορές άδικο για αυτούς που δουλεύουν. Αντίστοιχα από αυτούς που δεν δουλεύουν και τα εκμεταλλεύονται αυτά. Βλέπεις ότι έρχεται άλλος, λέει από δεν ξέρω οποιαδήποτε χώρα, παίρνει ένα σωρό επιδόματα και δεν δουλεύει.
0: Ναι.
1: Είναι λάθος όλο αυτό. Γιατί άμα δεν προσφέρεις τη χώρα που είσαι, να δουλέψουμε όλοι εμείς καζί για σένα. Ή ας κάτσουμε όλοι ρε παιδιά, να δούμε ποιος θα μας τα δώσει. Καταλαβαίνεις.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, άμα θα έχεις πρόβλημα υγείας, φυσικό και επόμενο, δεν θα δουλέψεις ρε φίλε, εντάξει. Αλλά άμα το παίζεις ψυχικά άρρωστος και όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν πάει τότε να υπόθεση. Παταρέει. Αυτό συμβαίνει τώρα. Η Γερμανία δεν ήταν όπως παλιά. Ποτέ μια χώρα δεν είναι όπως παλιά. Γιατί η Γερμανία παλιά ήταν, οι περισσότεροι ήταν οι Γερμανοί, όλοι τέτοιοι μετανάστες, κλεισμένοι σπίτια από εδώ, από εκεί δουλειά, φουλ. Ήταν διαφορετικά. Ναι, αλλάζουν όλες οι συνθήκες και έχει πολιτισμικότητα και η Γερμανία και όλη η χώρα και όλη η Ευρώπη. Δεν είναι άσχημο. Εγώ τους λατρεύω, όχι τους λατρεύω. Έχω φίλους Γερμανούς και τέτοιους που λέω μπράβο ρε, εσείς είστε πολύ και Γερμανούς και Τούρκους. Άξι, μπράβο, οικογενειάρχες, τέτοιο από εδώ, από εκεί, με αρχές, με έχουν τέτοια. Και είναι και άλλοι που είναι πολύ χάλια, εντάξει, είναι, υπάρχουν όλα, αλλά η πολιτισμικότητα όταν είναι οργανωμένη και ωραία είναι, παίρνεις πολλά και από άλλους λαούς και από άλλες νοοτροπίες. Μαθαίνεις πράγματα, δεν είναι κακό. Mm-hmm. Σου λέω, εγώ είμαι κατά της του χάους που δεν είναι οργανωμένο. Mm-hmm. Όπως αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μπαίνουν όλοι, η Ευρώπη την έχει παρατήσει, στέλνει τα επιδόματα, στέλνει όλα αυτά τα βοηθήματα, αλλά τι θα τους κάνει στραφείλε όλους αυτούς. Ποιο είναι το μέλλον, πες μου εσύ ποιο είναι το μέλλον. Εγώ μιλάμε για μέλλον τώρα, θέλουμε να σχεδιάσει το μέλλον όλων αυτών των ανθρώπων. Σε μονάδες αυτές που μεταναστών θα τους ζήσεις πόσα χρόνια, πώς, πού. Θα τους εντάξεις, θα ενταχθούν, σε πώς θα ενταχθούν όταν δεν υπάρχουν γυναίκες για αυτούς και να κάνουν
0: οικογένεια. Ναι.
1: Όλα ρε σημάνω.
0: Ναι.
1: Όλα. Και όταν δεν γίνεται ένας σωστός κύκλος ζωής, μετά γίνει να αρχίσεις και μπαίνεις και σε παρανομίες, έτσι, αρχίσεις και μπαίνεις και καταρχάς όλοι αυτοί οι άντρες πρέπει να έχουν την ανάγκη τους για την σεξουαλική τους ικανοποίηση, ρε φίλε μάνα. Θα βγαίνουν τα κοριτσάκια στον δρόμο βράδυ, θα φοβούνται με τη βιασμή. Καταλαβαίνεις, είναι πρόβλημα. Και για μένα οι πιο αυτοί που έχουν την ευθύνη είναι εδώ, η Βόρεια Ευρώπη. Είναι στα τέτοια, τι μας νοιάζει, που δεν είναι στην πόρτα μας, που δεν μας χτυπάει την πόρτα, καταλαβαίνεις. τα έχουν κλείσει, βλέπεις από Πολωνία, από εκεί, από τις άλλες χώρες, τα σύνορα είναι, δεν περνάει κουνούπι. Πήγαινε να περάσει τα πολωνικά τα σύνορα. Σφάγα λάχανο. Και άμα έχουν και αυτοί οι ανθρώπινες ζωές, είναι, έχουν όλα κανονικά οι μετανάστες, λατροφομετανάστες, ναι, δες το πρόβλημα από πού πηγάζεις τις χώρες που πουλάς όπλα σαν Γερμανία, σταματήστε αυτούς τους πολέμους, βάλτε περιορισμού, αλλά εντάξει είναι η βιομηχανία, έτσι, τώρα τι να λέμε, γι' αυτό βγάζει η βιομηχανία, στέλνει και επιδόματα Ελλάδα, σταματήστε όλο αυτό, βοηθήστε τις χώρες Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα να τους διαχειριστούν, εντάξει τους όσοι εντάσσονται, όσοι δεν εντάσσονται δεν ξέρω τι να, δεν γίνεται όμως, γιατί σκέψεις και τους ανθρώπους στα νησιά ρε σημάνω. Θες να βγεις να περπατήσεις μια βόλτα έξω, ξέρω εγώ, μπορείς. Σε πολλές φάσεις που είναι οι δομές κοντά. Είναι προβλήματα αυτά, Μανώ. Όπως παραδείγματος χάρη και προβλήματα είναι και η Ρώμα. Τόσα χρόνια είναι ψηφοθερικά τέτοια που δεν τους εντάσσουν όπως πρέπει, ρε εσύ. Να πάρουν παιδεία τα παιδιά τους, να πάνε σχολείο, να τους πουν κομμένα τα επιδόματα να τα στείλετε τα παιδιά να μορφωθούν. Κομμένα να σας... Αλλά ποιο, τι να περιμένεις όταν αγοράζουν τους ψήφους. Το άκουσα σε μια εκπομπή, το άκουσα γιατί δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά στον κύριο Κουσουλό το πρωί που έλεγε για, που λέγανε κάτι τέτοιο, λέει, έδωσε λέει δίνα λεφτά λέει για να αγοράσουν όλους τους ψήφους που είχαν αυτοί. Καταλαβαίνεις πως είναι η φάση όμως. Ο απλός πολίτης όμως στην Ελλάδα υποφέρει αγάπη μου, όταν έχει να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Ο Γερμανός όμως εδώ έχει λύσει το πρόβλημά του σε αυτά τα θέματα.
0: Σωστά.
1: Δεν σκάνει. Άμα πας στο Γερμανό και του μπεις με το μισό πόδι στο χωράφι, στον κήπο του τέλος πάντων, ή καλές αμέσως την αστυνομία και ρωτήσαν και σου λέει πού πας. Δεν σε νοιάζει. Ενώ στην Ελλάδα πάτε σκύλια λες. Τι άλλο ήθελα να πω. Αυτά με τη Γερμανία,
0: με τα... Με το θαύμα.
1: Θαύματα ξέρω τι να σου πω. Δεν μου έχει...
0: Δεν σου έχει τύχει κάτι
1: δεν
0: να...
1: Δεν έχει τύχει να... κάτι συγκλονιστικό κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω να σου πω κάτι τέτοιο.
0: Okay.
1: Αυτό να μάνω μου. Τα χαιρετίσματα σε όλους να πω.
0: Να είσαι καλά.
1: Επίσης κάτι ήθελα να πω και για το 13ωρο, αλλά εντάξει δεν θέλω να στεναχωρήσω. Δεν είναι... είναι μια πληγή το 13ωρο στην Ελλάδα. Mm. Αλλά καλό είναι να... Εντάξει, τέλος πάντων, να το συζητήσουμε άλλη φορά. Δεν συμφωνώ εγώ με το 13ωρο, μάλλον.
0: Σύμφωνοι.
1: Καταλαβαίνω.
0: Θα αφιερώσουμε μία εκπομπή σε αυτό.
1: Ναι, δεν το είπαν ότι θέλω να το κάνω και εδώ στη Γερμανία το 13ωρο. Ακούστηκε. Δεν είναι... Άμα το βάλεις κάτω για έναν εργαζόμενο, δεν είναι...
0: Απλώς θα το αφήσουμε αυτό για τη βρατιά που...
1: Μπράβο, ας το αφήσουμε
0: έτσι,
1: κάποια άλλη.
0: Ναι, γιατί τώρα θα μπερδευτούμε.
1: Θα μπερδευτούμε γιατί είπαμε και πολλά, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ωραία, Μάνο μου.
0: Να είσαι καλά και χάρηκα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα σε όλους.
0: Στο καλό.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βέρα μας από την Κερατέ.
1: Καλημέρα Μάνο μας.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά είμαστε. Λέω την καλημέρα μου σε όλη την παρέα εκεί, στον κύριο Ηλία, στη Σταυρούλα που είναι χαρά Θεού. Μας ανοίγει την καρδιά. Είναι πάντα κεφάτη.
0: Ναι, είναι.
1: Πολύ ωραίο αυτό. Να έχετε τέτοιους καλούς συνεργάτες. Λοιπόν, για τα θαύματα σήμερα. Λοιπόν, σας λέω ότι εγώ αυτή τη στιγμή είμαι αποτέλεσμα ενός θαύματος. Είμαι δηλαδή το θαύμα της εποχής.
0: Όλα αυτά που έχεις ξεπεράσει με την υγεία, ναι.
1: Όχι. Είμαι το αποτέλεσμα μιας ίσης. Μόλις μπήκε στην 23η εβδομάδα η μητέρα μου και η ίσης. Περπατώντας στην Αθήνα απέβαλε. Δύσκολες εποχές, ξέρω εγώ, δεν συντησόντουσαν ίσως καλά οι άνθρωποι, δεν ξέρω, και απέβαλε η γυναίκα. Και την πήγανε σε μια κλινική εκεί στη Σόλωνος, οπότε είπανε ότι υπήρχε τότε μόνο μία θερμοκοιτίδα άδεια στην Αθήνα, στο Έλενα, αλλά υπήρχαν δύο μωρά υποψήφια να μπουν. Εγώ και ένα άλλο εξαμηνήτικο, μεγαλύτερο από μένα. Οπότε προτίμησαν εκείνο, γιατί εγώ υποτίθεται δεν ήμουν βιώσιμο. Και της είπανε, δεν πειράζει, νέα κοπέλη, σε θα κάνεις άλλο. Όμως, δεν πέθαινα. Κατάλαβε.
0: Χωρίς θερμοκοιτήτα.
1: Χωρίς.
0: Άκου τώρα.
1: Χωρίς. Τυλιγμένη μέσα σε αποστηρωμένα μπαμπάκια.
0: Ναι.
1: Γιατί το δέρμα μου ήταν τόσο λεπτό, φαινόντουσαν τα αγγεία από ό,τι μου λένε, δεν είχα νύχια, μου έλειπαν διάφορα πράγματα και κινδύνευα από μόλυνση. Τέλος πάντων, ήταν ανήμερα της Αγίας Βαρβάρας, γι' αυτό ονομάστηκα και Βαρβάρα είναι το όνομά μου, ανήμερα της Αγίας Βαρβάρα, κάτι έπαθα, δεν ξέρω, σαν ανακοπή, μπήκαν οι γιατροί, με αρπάξανε και της λένε, εντάξει, ησύχασε το μωρό. Αλλά έβαλε φωνές η μαμά μου, η οποία ήταν παιδί πολύτεκνης οικογένειας, το πρώτο παιδί, και είχαν περάσει πολλά μωρά από τα χέρια της. Οπότε λέει, σας παρακαλώ, μία μου το παίρνετε, δώστε το στην αγκαλιά. Εγώ θα, με το τράνταγμα αυτό όμως που έγινε, που με άρπαξε από το γιατρό, ανέπνευσα πάλι. Εκείνη την ώρα χτύπαγε η καμπάνα της εκκλησίας εκεί πέρα, της Ζωοδόχου Πηγής στην Αθήνα, και ρώτησε η μαμά, μα γιατί χτυπάει η καμπάνα? Είχε ταλαιπωρηθεί τόσο η γυναίκα με αιμορραγία που δεν ήξερε ούτε τι μέρα είναι. Και της είπε, η διπλανή της είναι της Αγίας Βαρβάρας. Και κλαίγοντας έκανε προσευχή και είπε, Αγία μου Βαρβάρα, σώσε αυτό το παιδί και εγώ του χρόνου στη γιορτή σου θα το φέρω να το ρίξω στην εικόνα σου. Το συνηθίζανε, ξέρεις, κάτω από την εικόνα, και να το βαφτίσει όποιος θέλει με το όνομά σου. Λοιπόν, εκείνη την ώρα πραγματικά κάτι λέει, έβγαλα τα λόγια μάλλον και συνήλθα. Φυσικά η ζωή μου κρεμόταν από μια κλωστή από ό,τι μου είπανε. Όμως με πήρε σπίτι η μαμά και με είχε ανάμεσα σε δύο φουφούδες. Οι φουφούδες είναι κάτι μικρές σόμπες.
0: Σομπίτσες, ναι.
1: Σομπίτσες. Και ήμουν ανάμεσα εκεί. Κάθε μέρα έπαιρναν από το μία κλινική που ήταν κοντά στην περιοχή μας αποστηρωμένα βαμβάκια και με τύλιγε. Με τα χέρια της πάντα τα βούταγε σε ζεματιστό νερό, τα είχε κάψει για να μην μεταδώσει μικρόβια, και κάθε 10 λεπτά με σταγονόμετρο μου έριχνε στο στόμα
0: νεράκι, ίσως γάλα.
1: Ένα γάλα, όχι δικό της όμως, από κάποια άλλη λεχόνα γειτόνισσα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και με έσωσε έτσι. Ήτανε πραγματικά ένα θαύμα. Και στο χρόνο πάνω με πήγε στην Αγία Βαρβάρα, Παλαιού Φαλήρου, με ακούμπησε κάτω στην εικόνα και είπε ο παπάς, όποιος θέλει να έρθει να το βαφτίσει αυτό το παιδί θα βγει Βαρβάρα. εκείνη την εποχή στην περιοχή εκείνη ήταν όλο Ρωμά γύρω. Είχε σκηνές.
0: Ναι.
1: Και της είπανε, μα είσαι τρελή, θα το πας εκεί να το πιάσει κανένας Ρωμά να το βαφτίσει. Λέει, δεν με πειράζει, όποιος θέλει.
0: Ναι.
1: Φυσικά εντάξει, κάποια γειτόνισσα που το έμαθε, έστειλε το παιδί της. Η νονά μου ήταν 8 χρόνια μεγαλύτερη από μένα, ένα ναι. κοριτσάκι. Έζησα, ήμουνα υγιής όλη μου τη ζωή. Φοβόντουσαν μήπως διανοητικά δεν είμαι καλά, διάφορα πράγματα, μήπως γίνω ραχητική. Υπήρχαν διάφοροι κίνδυνοι.
0: Mm-hmm.
1: Και όμως όλα πήγαν πάρα πολύ καλά.
0: Τι ωραίο.
1: Οπότε πραγματικά είμαι ένα θαύμα. Και κοίταξε να δεις, κάθε χρόνο το είχε τάμα και πήγαινε στην Αγία Βαρβάρα με μια λαμπάδα.
0: Mm.
1: Αυτό γινόταν κάθε χρόνο όσο ήμουνα με τους γονείς μου. Από τη στιγμή που έφυγα από το σπίτι, σαν παντρεμένη, σκέφτηκα ότι δεν θα είμαι συνεπής, γιατί πήγαμε και σε επαρχία με τον άντρα μου, δεν θα είμαι συνεπής μάλλον. Κι όμως σε πληροφορώ ότι μέχρι σήμερα, όπου βρέθηκα, βρεθήκαμε στο Ορμένιο, απάνω στο Τριεθνές, και ήταν της Αγίας Βαρβάρας και είπα στο σύζυγό μου, αχ, είναι η γιορτή σήμερα, κοίτα να δεις, δεν θα πάω να ανάψω κερί. Το έφερα σαν βάρος. Και έτσι όπως περπατάγαμε σε ένα βουνό, είχε λιακάδα, όπως περπατάγαμε, ήταν ένα εξοκλησάκι εκεί, έρημο. Και κοιτάω και ήταν, έγραφε Αγία Βαρβάρα.
0: Άκουνε.
1: Ναι, και αυτό μου είχε συμβεί 4-5 φορές μες στη ζωή μου. Να βρεθώ κάπου σε άσχετο μέρος και να βρεθεί μπροστά μου η Αγία Βαρβάρα. Είναι κάτι περίεργο. Έχω χρόνο να σου πω και κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ, κυρία.
1: Εκείνο που μου συνέβη το 1986 ήταν, δεν ξέρω αν είναι θαύμα, αν είναι μεταφυσικό. Ήταν λίγο μετά το θάνατο του πατέρα μου, πολύ πρόσφατος ο θάνατος. Και είχαμε κλείσει, μου είχαν προτείνει, έχουμε ένα σύνολο είχαμε, να πάμε να τραγουδήσουμε σε έναν ναό παλαιοημερολογίτικο. Επειδή ήταν πρόσφατος ο θάνατος, δεν ήθελα, και ήταν θρησκευτικό το πρόγραμμα κάπως, αλλά είπα, όχι παιδιά, δεν θέλω να έρθω να τραγουδήσω. Λέει, μα όχι, θα πάμε στο τάδε μέρος. Όταν άκουσα εγώ σε ποιο μέρος θα πάμε, θυμήθηκα ότι σε αυτό το σημείο υπάρχει, μέσα σε αυτό την αυλή του ναού, υπάρχει μια μεγάλη πηγάδα. Και θυμήθηκα όπου ο πατέρας μου έλεγε, όταν ήταν προσφυγόπουλο, ήρθε από τη Σμύρνη 7 ετών και σε ηλικία 9 ετών, επειδή είχαν ανάγκη οι άνθρωποι να δουλέψουν, πήγαινε το παιδί μετά το σχολείο του και γέμιζε κουβάδες από αυτή την πηγάδα και περπάτηκε κανένα χιλιόμετρο για να πάει να ποτίσει κάποιο άλσος της εποχής εκείνης της περιοχής που μεγάλωνε και που μεγάλωσε κι εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Και πήγαινε και πότιζε τα δέντρα. Και αυτό έγινε ένα μεγάλο άλσος. Λοιπόν, όταν θυμήθηκα αυτό, λέω, εγώ οφείλω να πάω εκεί, δεν είχα πάει ποτέ, να δω την πηγάδα που πήγαινε ο μπαμπάς μου παιδί. Και πήγα με μεγάλη φόρτιση συναισθηματική. Όταν βγήκα στη σκηνή, ήταν στην αυλή μας, είχαν στήσει ένα πολύ ωραίο, έτσι, το κόσμος έξω, καθότανε. Εγώ ήμουν πολύ φορτισμένη ψυχολογικά, κοιτούσα έτσι στο βάθος, το βάθος έβλεπα πραγματικά αυτό το πηγάδι και δεν, ομολογώ, θα ήταν καμιά 200 άτομα το κοινό, δεν έβλεπα κανένα. Είχα στήσει τα μάτια μου στο πηγάδι και έβλεπα τον πατέρα μου, νοερά. Mm. Και έπαιρνα δύναμη και είπα μέσα μου, πατέρα, για σένα θα τραγουδήσω αυτή τη στιγμή. Ήταν μία από τις καλύτερες μου συναυλίες. Μου βγάζαν και φωτογραφίες εκεί και τα λοιπά. Τελείωσε αυτό. Την επομένη ήρθε κάποιος συγγενής και μου λέει, ορίστε, σας έβγαλε και φωτογραφίες, πάρε να δεις. Κοιτάω τη φωτογραφία, το κοινό, Σε κάποιο σημείο που είχε και μία κολόνα μάλιστα, ήξερα ότι καθότανε μία συγγενής και δίπλα μία θεία μου. Κοιτώντας λοιπόν, έψαχνα να βρω δικά μου άτομα με στο κοινό, στη φωτογραφία. Και κοιτάω στο σημείο που καθόταν η θεία μου. Βλέπω τον πατέρα μου στη φωτογραφία. Παθαίνω ζαλίστηκα. Λέω, μα τι βλέπουν τα μάτια μου εκεί κάθεται. Καθόταν η θεία μου και τώρα βλέπω ένα αντρικό πρόσωπο και είναι ο πατέρας μου. Ήταν λίγο πιο θολό από τα άλλα άτομα. Όμως ήταν καθαρά ο πατέρας μου. Δεν λέω τίποτα, το δείχνω στο σύζυγό μου. Λέει, και κοίτα εδώ το κοινό. Δεν μου λες πώς σου φαίνεται εδώ πέρα αυτό το σημείο. Μου λέει, α, είναι ένας κύριος και είναι ίδιος ο μπαμπάς σου. Το είναι ο μπαμπάς μου, είναι η θεία μου εκεί. Όχι, λέει, αφού μοιάζει το παιδί μου. Εκείνος δεν είχε προσέξει ότι εκεί καθόταν η θεία. Το δίνω σε μία ξαδέλφη μου, η οποία δεν είχε έρθει στη συναυλία και λέω, να δες και μια φωτογραφία από τη συναυλία μας. Κοιτάει και άρχισε και έλεγε, α, να, ο θείος Κώστας, να η ξαδέλφη Τάδε, να ο θείος Τάσος, Τάσος ήταν ο μπαμπάς μου, ο θείος Τάσος, η θεία, και λέει, τι, ο θείος Τάσος, α, άκουλε τι είπε, εδώ, καταλαβαίνεις τώρα, αυτή την έχω τη φωτογραφία βέβαια, ήτανε τηλεπάθεια, ήταν μεταφυσικό αυτό το πράγμα, στη φωτογραφία αυτή, βγήκε ο πατέρας
0: η οποία φωτογραφία υπάρχει.
1: Υπάρχει, βεβαίως ναι. Την έχω. Και σε όποιον τη δείχνω σήμερα, που έχουν περάσει χρόνια, που δεν ξέρουνε την εποχή, α, λέει, να και ο θείος Τάσος. Λέω κι όμως, έχει πεθάνει ο θείος Τάσος, δεν είναι αυτός.
0: Mm.
1: Αλλά ήταν η σκέψη μου, η έντονη σκέψη μου εκείνη την ώρα, που εγώ τον έβλεπα και δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Τρομερό πάντως.
1: Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω ποτέ. Και το τελευταίο θαύμα που μου έγινε πολύ πρόσφατα με την ασθένειά μου, δεν μου έφτανε όλη μου η ταλαιπωρία, όλη η περσινή χρονιά. Μόλις είπα ότι άντε συνήλθα να σηκωθώ από το κρεβάτι, με έπιασε ένας φρικτός πόνος σε ένα σημείο του σώματός μου που δεν μπορούσα να σηκωθώ. Ήταν κάτι τρομερό. Τι αξονικές, τι μαγνητικές, τι να σου πω, τι γιατροί με περάσαν, δεν μπορούσαν να βρούνε τίποτα. Λέγαν δεν είναι τίποτα, μήπως είναι ψυχολογικό, καλέ, τι ψυχολογικό, εγώ καίγομαι. Και συμπτωματικά κάποια γνωστή, από τρίτο άτομο εν πάση περιπτώσει, δεν με ήξερε προσωπικά, μου είχε πάει στη Μυτιλήνη και μου έφερε τον ταξιάρχη, από το Μανταμάδο,
0: ναι.
1: Μου έστειλε μία εικονίτσα, επειδή ήξερε ότι ήμουν άρρωστη γενικά,
0: mm-hmm.
1: μία εικονίτσα και ένα μπαμπακάκι με λίγο λαδάκι.
0: Mm.
1: Και είπε στην κόρη μου, δώσ' αυτό στη μαμά σου, θα της κάνει καλό που έχει ταλαιπωρηθεί τόσο. Το πήρα και το ίδιο βράδυ έβαλα, σταυρώθηκα με αυτό το λαδάκι. Ήμουνα πολύ έτσι συγκινημένη και εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει ταξιάρχη στη Μυτιλήνη. Και το έβαλα πάνω και είπα, σε παρακαλώ, εντάξει είμαι αμαρτωλή και τέτοια, αλλά δεν πηγαίνω στην εκκλησία γιατί βαριέμαι, όχι δεν πιστεύω, βαριέμαι ρε παιδί μου, δεν μπορώ το πρωινό ξύπνημα.
0: Mm.
1: Και λέω, δεν πάω στην εκκλησία, αλλά βοήθησέ με σε παρακαλώ, δεν αντέχω άλλο πόνο πια, δεν αντέχω. Και κοιμήθηκα. Τη νύχτα που χρειάστηκε να σηκωθώ κάποια στιγμή, μέσα στον ύπνο μου σηκώθηκα, πήγα μέσα, γύρισα. Όταν επέστρεψα στο κρεβάτι μου, λέω, Βέρα, πώς σηκώθηκες εσύ. Εσύ δεν μπορούσες να σηκωθείς. Και δεν πόναγα καθόλου.
0: Mm.
1: Τρελάθηκα. Από εκείνη την ημέρα δεν έχω ξαναπονέσει μάνα. Για μένα αυτό ήταν 100% θαύμα, γιατί παρακάλεσα τόσο πολύ και οι γιατροί δεν μπορούν να το εξηγήσουν και πιστεύουν στα θαύματα. Οι περισσότεροι γιατροί πιστεύουν.
0: Μα δεν λένε κιόλας από εδώ και πέρα στα χέρια του Θεού.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Εγώ όσους γιατρούς έχω γνωρίσει, όλοι είναι θεοσεβούμενοι. Και το είπα στο γιατρό μου τον τελευταίο. Και λέω, κοιτάξτε, μου λέει πώς πήγατε με αυτό, τι κάνατε ακριβώς, γιατί μου είχε δώσει να πάρω κάτι φάρμακα τα οποία δεν τα είχα πάρει ακόμα.
0: Mm.
1: Και του λέω, να σας πω κάτι, μου συνέβη αυτό και αυτό. Και λέει, και βλέπω και στο γιατρείο του, έτσι στο δωμάτιο εκεί που έχει, είναι σε κρατικό νοσοκομείο, έχει εικόνες ο άνθρωπος. Ναι. Και μου λέει, ναι, πράγματι έγινε θαύμα. Και έχω τώρα υποσχεθεί, είπες ότι η μαμά σου έλεγε ότι δεν πρέπει να θετούμε
0: η μεγαλύτερη αμαρτία.
1: Ναι. Και έχω υποσχεθεί και εγώ το Σεπτέμβρη πια να πάω με δύο ασθενείς φίλες μου.
0: Πού?
1: Να πάω στη Μυτιλίνη.
0: Α, στο Μανταμάδο, ναι.
1: Ναι, να πάω στο Μανταμάδο. Είπαμε για Σεπτέμβρη που είναι πιο εύκολα.
0: Ναι, είναι πιο εύκολα,
1: γιατί
0: σίγουρα.
1: Γιατί τώρα δεν θα μπορέσουμε να βρούμε.
0: Εν τω μεταξύ, να πάτε με το πλοίο. Είναι μαγικό.
1: Το ξέρω ότι είναι μαγικό, αλλά είναι πολλές ώρες.
0: Και τι πειράζει δηλαδή?
1: Δεν πειράζει.
0: Βόλτα θα πάτε, δεν θα πάτε.
1: Αν μπορούν, γιατί είναι ασθενείς.
0: Ναι, εντάξει, αλλά είναι μπορεί ασθενείς. Και να μπορούν. Μπορεί
1: ναι,
0: να τις φρεσκάρει η θάλασσα πρώτα απ' όλα.
1: Ναι.
0: Το αέρας της θάλασσας, το ιόδιο.
1: Σωστά. Αν έχει ολοκληρώσει τις χημειοθεραπείες τη σημεία, ναι, θα το κάνουμε.
0: Τώρα μιας και μιλάμε, να πω κάτι. Το να έχω πει άλλη μια φορά. Μπορεί κάποιοι ακροατές να το θυμούνται. Δούλευα στην ΕΡΤ και έφαγα ένα κοτόπουλο και έπαθα σαλμονέλα. Πρίστηκε ο σπλήνας μου και δεν χώραγα στο παντελόνι. Είναι ο σπλήνας.
1: Ναι.
0: Είναι αρσενικό όργανο.
1: Ναι.
0: Δεν χώραγα στο παντελόνι. Τελείωσα την εκπομπή, πήρα το αυτοκίνητό μου και οδηγώντας, παρά τους πόνους, πήγα στον Νίκο Μαρκάκη, ένα γιατρό, τώρα έχει πάρει σύνταξη, αλλά φωτισμένο γιατρό, ας πούμε. Και πάω στο, με βλέπει, μου λέει, σήκω. Με παίρνει, πάμε σε ένα εξεταστικό κέντρο, κάνω ό,τι εξετάσεις έπρεπε, τους βλέπω που μιλάγανε σιγά, λέω πάει, ξεμπέρδεψα. Έρχεται κοντά και μου λέει, δεν βρίσκουνε τι έχεις, θα σε πάρω στο νοσοκομείο. Και επειδή ήταν διευθυντής στη Βούλα, με παίρνει μαζί και εκείνη την ώρα, χωρίς ρούχα, χωρίς μπιτζάμες, χωρίς τίποτα, και με πάει στη Βούλα. Μου έφερε η αδερφή μου ότι χρειαζόμουν την επομένη. Είμαι 15 μέρες, με ψάχνουνε μέχρι για να σιγουρευτούν ότι δεν έχω λευκαιμία, ό,τι μπορείς να φανταστείς, και δεν βρίσκουνε τι έχω. Ο πυρετός ανέβαινε 41 και κατέβαινε 35. Και εγώ έτρεμα, το θυμάμαι, ας πούμε, και έκανε κρύο, ήταν και χειμώνας. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή ανοίγει πόρτα και μπαίνει κατά τις 9 η ώρα το βράδυ περίπου μια κοπέλα με τα ρούχα, την άσπρη ποδιά του γιατρού και τα λοιπά, καφέ μαλλιά, το θυμάμαι, και μου λέει, είστε ο κύριος που δεν βρίσκουνε τι έχει? Λέω, μάλιστα. Μου λέει, μπορώ να δω λίγο? Ανασηκώνω τη φανέλα, βάζει τα χέρια της επάνω και μου έκανε εντύπωση που ενώ ήταν τα πάντα παγωμένα, τα χέρια της ήταν ζεστά. Το ψάχνει λίγο και μου λέει, για σαλμονέλα σας έχουν κοιτάξει? Λέω, είστε γιατρός ή νοσηλεύτρια? Όχι, μου λέει, είμαι ασκούμενη. Γιατρός. Οκ. Λέω, όχι, δεν ξέρω, λέω, ότι μου έχουν κοιτάξει. Όταν έρθει, μου λέει, ο νοσηλευτής, ο, πώς λέγεται, ο νοσοκόμος, πείτε του να σας πάρει αίμα να δουν αν έχετε σαλμονέλα. Μετά από 10 λεπτά έρχεται ο νοσοκόμος και του λέω, η ασκούμενη μου είπε να με... Ποια ασκούμενη, μου λέει. Λέω, μια νεαρή κοπέλα, έτσι νοστιμούλα με μια ποδιά, είπε να μου πάρετε αίμα για να δείτε αν έχω σαλμονέλα. Μου λέει, μωρέ, αίμα να σου πάρω, αλλά νοσηλεύτρια, πώς το λένε, ασκούμενη εδώ δεν έχουμε.
1: Πώς?
0: Τέλος πάντων, μετά από 2 ώρες, 12 τη νύχτα περίπου, έρχεται ο γιατρός, ο οποίος είχε εφημερία, και μου λέει, μεγάλε, τη γλίτωσες, σαλμονέλα έχεις, θα σου κάνουμε το πρωί την αντιβίωση και θα φύγεις να πας σπίτι σου. Του λέω, τελικά, λέω, αυτή πρέπει να γίνει πολύ καλή γιατρός. Ποια, μου λέει? Λέω, η νοσηλεύτρια που, η ασκούμενη. Μου λέει, Μάνο, δεν έχουμε ασκούμενη, και αν είχαμε θα ήταν πρωί μόνο. Αλλά τέτοια ώρα, πουθενά στο νοσοκομείο δεν υπάρχει ασκούμενη. Τι ήταν αυτό?
1: Είχες πολύ υψηλό πυρετό. Είχες όραμα, γιατί οπωσδήποτε...
0: Αφού ένιωσα τα χέρια.
1: Oh. Ω Θεέ.
0: Και πώς εγώ έβγαλα το συμπέρασμα ότι έχω σαλμονέλα που δεν ήξερα ούτε καν τη λέξη.
1: Έλαντε.
0: Ναι.
1: Άντε εξήγησέ τα αυτά τα πράγματα.
0: Μα αυτό σου λέω.
1: Είναι πέρα από τη λογική μας.
0: Ακριβώς. Και τις δυνατότητες της λογικής μας.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω. Και εμένα αυτό μου συμβαίνει και το λέω αυτή τη στιγμή δημόσια. Που δεν είχα υπόψη μου να το πω, να το λέω. Το ξέρουν 2-3 άτομα, πολύ φίλοι μου, δικά μου άτομα δηλαδή. Ούτε καν στους στενούς συγγενείς δεν το συζητάω, γιατί ο καθένας το κοροϊδεύει. Στενούς συγγενείς δεν το συζητάω, γιατί

0: πρέπει να με κάνει. Με έπιασε κρίση από τις φωνές. Δεν μου πέρασε. Και με αυτό το πράγμα, με το λαδάκι που έβαλε, από εκείνη την ημέρα τελείωσε. Και μπορώ να σου πω, σηκώθηκα, ανέκτησα τις δυνάμεις μου. Αν με δει κανείς σήμερα, δεν θα καταλάβει ότι έχω περάσει τέτοιο γολγοθά εγώ.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Ναι. Σαν να μου πήρε από πάνω μου όλο αυτό το κακό που μου συνέβαινε. Ας πιστεύουμε λοιπόν.
1: Έτσι.
0: Δεν κάνει κακό. Καλό είναι. Αυτά λοιπόν, μη σας καθυστερώ άλλο.
1: Να είσαι καλά, δεν καθυστερούμε.
0: Και εσείς όλοι να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη, χαιρετίσματα, γεια χαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο. Προς.
2: Η ώρα είναι 2.

0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
2: Τρίτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2:01. Ο κύριος Στέλιος από τη δουλειά του, που υπογράφει μόνο ΑΕΚ, μου λέει την αγάπη μας από όλους που ακούμε ενώ δουλεύουμε, κύριε Μάνο, και ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. 2:11 10 80 880 2:11 10 80 880
4: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν,

0: 11 10 80 8 8 0. Πάρτε τηλέφωνο, πάρτε να σας πάρουμε.
1: Γεια σου Χρήστο μου από το New Jersey.
2: Καλησπέρα Μάνο.
1: Καλώς τον.
2: Συνακροάτρες και συνακροατές, καλησπέρα σας. Για το θαύμα πιστεύω, σαν άτομο, κάθε επόμενη μέρα που βλέπω τον ήλιο, ανοίγω τα μάτια μου, είναι θαύμα.
1: Σωστό.
2: Αυτό το πιστεύω και αυτό συνεχίζω να πιστεύω. Αυτό, ο λόγος που πήρα τηλέφωνο είναι, ήθελα να μοιραστώ τη σκέψη μου για τους μετανάστες. Εάν θα ξεκινήσουμε τουλάχιστον στο ιστορικό της πατρίδος, γιατί εδώ υπάρχουν μετανάστες των προηγούμενων γενεών, ειδικά από όλα από τα νησιά, έχει πάρα πολλούς μετανάστες και από πάνω από την Βόρεια Ελλάδα που είμαι εγώ, από όλη την Ελλάδα έχει πάρα πολλούς μετανάστες.
1: Ναι.
2: Και οι προηγούμενες γενναίες που ερχόντανε, καμιά φορά το καλαμπουρίζουν εδώ όταν βρεθούμε με τα γεροντάκια, λένε ότι εγώ πήδηξα στο τάδε λιμάνι. Πήδηξα από το καράβι έξω, στο τάδε λιμάνι.
1: Ναι.
2: Ο άλλος λέει, α, εγώ πήδηξα στο παρακάτω. Ο άλλος λέει, εγώ ήμουν στην άλλη πολιτεία, ρε. Και μετά ήρθα εδώ σε αυτήν την πολιτεία. Δηλαδή πράγματα τα οποία έχουν προηγηθεί γενναίες πιο νωρίς από εμάς τους ίδιους, τους Έλληνες, τους προγόνους.
1: Ναι.
2: Και ήρθαν εδώ. Οι περισσότεροι δουλέψανε σκληρά. Μερικοί ήταν και κακοποιά στοιχεία, μην το παραλείπουμε αυτό.
1: Ναι.
2: Βρήκαν τον δρόμο τους, δημιούργησαν οικογένειες, δημιούργησαν οικονομίες, στείλαν λεφτά πίσω στην πατρίδα. Πήρε μία, ας την πούμε, ανάσα ο συγγενής πίσω στην πατρίδα. Και είδε μία καλύτερη μέρα, ας το πούμε έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι όλοι, αλλά πώς οι σημερινοί Έλληνες μιλάνε τόσο πολύ άσχημα για τους μετανάστες. Πάρα πολύ άσχημα τους ακούω στα ραδιόφωνα, οι περισσότεροι, Παναγιά, θέλω να σε φυλάξει. Τώρα, να σου πω κάτι άλλο, αυτό που κάνει η Ευρώπη, το οποίο το έχουμε δει εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επί καιρό Bill Clinton. Ο Τζουλιάνι, ο περιβόητος Τζουλιάνι, που πήρε τα άστρα όλα, ενώ δεν του ανήκανε, βρισκόντουσε με μια μεγάλη φασαρία στη Νέα Υόρκη, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, δηλαδή στο Μαχάτα και τα περίφωνα, υπήρχαν πάρα πολλοί λαφραίοι μετανάστες, Λατίνοι. Και δεν μπορούσε να βάλει σειρά. Επί Bill Clinton, οι δημοκρατικοί, μέσα το βουλευτό, να το πούμε έτσι, για να το καταλάβουν όλοι οι Έλληνες, αποφασίσαν το εξής πράγμα. Ότι θα σημάσουμε όλους αυτούς τους μετανάστες που είναι στο δρόμο μέσα στα άδεια σπίτια. Θα πληρώσουμε τον ιδιοκτήτη εμείς σαν κυβέρνηση να έχει τον λαθρομετανάστη μέσα στο άδειο σπίτι. Και θα προχωρήσουμε την ημέρα μας. Καθάρισε την πολιτεία όλη. Ο Τζουλιάνι πήρε τα άστρα, ότι το έκανα εγώ. Δεν το έκανε αυτός. Τα έκαναν τα χρήματα που ήρθαν από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση επί κυβερνήσεων.
1: Ναι, αλλά είχε την ιδέα, ε.
2: Όχι, δεν την είχε ο Τζουλιάνι.
1: Αλλά ποιος
2: την είχε? Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ιδέες μπορείς να έχεις, άμα δεν πάρεις λεφτά. Τα λεφτά τα δώσανε οι βουλευτές της πολιτείας της Νέας Υόρκης,
1: okay,
2: οι οποίες ανταλλάσσουν σκέψεις και συνεργάζονται στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, στο Washington DC.
1: Okay.
2: Έτσι ήρθαν τα λεφτά. Δεν έρθουν τα λεφτά επειδή εσύ σαν δήμαρχος πήγε στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και του λες θέλω λεφτά. Όλοι του λένε θέλω λεφτά, αλλά δεν παίρνουν.
1: Ναι.
2: Πρέπει να πάνε πιο πέρα, να πάνε στους βουλευτές, να αποφασίσουν στο Κογκρέσο και να γίνει αυτό που θα γίνει. Τώρα, το σκεφτικό των δημοκρατικών επί Bill Clinton, ποιο ήταν, το οποίο αποδείχθηκε γεγονός. Ότι ναι μεν, θα ξοδέψουμε λεφτά εδώ, θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν τα σπίτια, τις πολυκατοικίες άδειες και είναι γεμάτες καραχάξεις πλέον και στην Καστοριά, να τους βάλουμε μέσα να έχουν ένα εισόδημα από την κυβέρνηση, οι διοκτήτες σπιτιών, να μην στεναχωρηθούνται, θα τους πληρώσουμε ή δεν θα τους πληρώσουν το μεροκάματο, να τους δώσουμε και οικονομική βοήθεια τους λαθρομετανάστες, τους έδωσαν STEM, τους έδωσαν κουπόνια,
1: ναι,
2: και κουπόνια για διατροφή.
1: Κατάλαβα.
2: Με τα κουπόνια διατροφής που τους δώσαν έπρεπε να αγοράσουν υλικά τα οποία παράγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δηλαδή ό,τι είδος αγοράζανε αυτοί οι λαθρομετανάστες, τα λεφτά τα έπαιρνε ο αγρότης των Ηνωμένων Πολιτειών ή ο μπακάλης της πολιτείας του Μαχάτα. Δηλαδή ωφέλησε την νόμιμη κοινωνία. Τώρα, αυτοί οι λαθρομετανάστες, ας τους πούμε έτσι, έκαναν οικογένειες. Εκεί ήταν το μεγάλο μάτι των δημοκρατικών. Μόλις έκαναν οικογένειες, ανοίξαν τα σχολεία για αυτούς. Τους μάθανε τη γλώσσα, τους κάνανε αμερικανάκια, πήγανε στα γυμνάσια, πολλοί από αυτούς προχωρήσαν και στα πανεπιστήμια, αλλά και αυτοί που δεν προχωρήσαν στα πανεπιστήμια, αρχίσαν να εργάζονται μέσα στο Μαχάτα. Ο Δήμαρχος τώρα και η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισε να εισπράττει φόρο. Τα λεφτά που επένδυσαν οι δημοκρατικοί επί Bill Clinton μία γενεά πιο πίσω, τα πήραν 3 και 4 φορές στην επόμενη γενεά. Και συνεχίζουν να τα παίρνουν τώρα, γιατί κάναν και εγγόνια αυτοί.
1: Ναι.
2: Σπουδάξανε περισσότερο, επενδύσανε, εργαστήκανε, πληρώνουν φόρους, πληρώνουν εισφορές. Αυτό το ήταν όραμα των δημοκρατικών. Αυτό το ίδιο κάνει και η Ευρώπη. Η Ευρώπη χρειάζεται νέο αίμα, όπως χρειάζονταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εκείνον τον καιρό.
1: Mm-hmm.
2: Η Ευρώπη δεν μπορεί να το βρει από τους Ευρωπαίους. Το φέρνει από τους μετανάστες. Οι Ευρωπαίοι αντιτίθονται, φωνάζονται, κατηγορούν, βρίζουν τις κυβερνήσεις. Δεν βλέπουν με βαθύ μάτι. Ούτε κι εγώ μπορούσα να το δω αυτό εκείνο τον καιρό. Γιατί εδώ ήμουν εκείνο τον καιρό.
1: Ναι.
2: Το είδα μετά. Και αυτό που μοιράζουμε τώρα εγώ είναι το τι είδα μετά, το οποίο είναι αποδεικτικό στοιχείο. Δεν εχαζεί όλες οι κυβερνήσεις των Ευρωπαίων. Έχουν ένα στόχο. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το βλέπει ο κάθε πολίτης. Όμως ο κάθε πολίτης μπορεί να δημιουργεί φασαρία στην κάθε κυβέρνηση. Και αυτό γίνεται τώρα. Και όπως είπε και ο συνακροατής από τη Γερμανία, εγώ το πιστεύω ακράδαντα. Εγώ δεν έχω αποφασίσει αν θα έρθω ή θα με φέρουνε. Ξέρεις πώς θα με φέρουνε.
1: Ναι, ξέρω.
2: Μέσα στο κουτί.
1: Το κουτί.
2: Μέσα στο κουτί. Αν θα έρθω ή αν θα με φέρουνε στην πατρίδα. Γιατί συνειδητοποιώ κάθε μέρα ότι στο επίπεδο που βρίσκεται η πατρίδα, με το επίπεδο που ζω εγώ σήμερα, θα είναι μεγάλη χαζομάρα να εγκαταλείψω το επίπεδο που ζω σήμερα εγώ εδώ και να γυρίσω στην πατρίδα.
1: Yeah.
2: Εάν θα ετοιμαστεί η πατρίδα και έρθει σε αυτό το επίπεδο το οποίο βρισκόμαστε εμείς εδώ, να το κουβεντιάσουμε.
1: Πολύ ευχαρίστως που λένε.
2: Τώρα όμως, εάν το σκεφτείτε, και ξέρεις όσο περνάνε τα χρόνια, εδώ είναι απλό το πράγμα, μάνα, το κουβεντιάζουν όλοι. Όσο περνάνε τα χρόνια και ηλικιώνεται ο άνθρωπος, ψάχνει να βρει πόσο πιο κοντά σε νοσοκομεία θα βρίσκει. Και πόσο πιο γρήγορα περίθαλψη θα έχει. Αυτό είναι το μυαλό των ανθρώπων που ζουν σε αυτές τις περιοχές εδώ. Αν έχει νοσοκομεία και εδώ νοσοκομεία, έχει αμέτρητα και καλά νοσοκομεία και σε 5 λεπτά και σε 10 λεπτά είσαι μέσα στα μεγαλύτερα νοσοκομεία. Τώρα, εάν μου κοστίζει εμένα, αυτό είναι άλλη ιστορία. Αφού μπορώ και βλέπω τον ήλιο την επόμενη μέρα και είναι το θαύμα, να εργαστώ, να πληρώσω αυτό που μου κοστίζει. Χρειάζεται άλλη προσέγγιση μάλλον, την οποία δεν θέλουνε. Πολλές φορές προσπάθησα να την μοιραστώ αυτή την ιδέα. Κανένας δεν θέλει να με ακούσει και όλοι με θεωρούν ότι είμαι ανάποδος. Δεν ξέρω τι με θεωρούν. Αλλά εγώ λέω την πραγματικότητα. Λέω τα γεγονότα τα οποία λειτουργούν εδώ στις δικές μας πολιτείες και τώρα που έχουμε τη φασαρία με τις μετανάστες. Περισσότερο έχει ξεκινήσει από τον Ομπάμα αυτό. Όσοι μετανάστες, να το πούμε έτσι, περνούσαν τις κόκκινες γραμμές, δηλαδή κλέβανε, κάνανε εγκλήματα, κάνανε πράγματα που δεν ήταν προσαρμοστά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τους μαζεύανε σιγά σιγά και τους στέλνανε πίσω. Αυτό δεν ξεκίνησε τώρα επί Τραμπ. είχε ξεκινήσει επί Ομπάμα. Ο Τραμπ το άνοιξε πιο πολύ, ο πρόεδρος Τραμπ το άνοιξε πιο πολύ και βάζει τα πράγματα στη σειρά. Αλλά τους μετανάστες. Τους θέλει. Και μάλιστα ένα άλλο παράδειγμα να σου πω, το οποίο ακούγεται εδώ για το Upstate New York. Όταν λέμε Upstate New York είναι οι περιφέρειες οι οποίες είναι μακριά έξω από το Μαχάταν, την πολιτεία, το Μαχάταν, και είναι, η Νέα Υόρκη είναι μεγαλύτερη από την Ελλάδα. Και το Upstate είναι πίσω, φευγάτο, είναι μεγάλη πολιτεία η Νέα Υόρκη. Ήταν Αμερικάνοι οι οποίοι είχαν μονάδες αγελαδοτροφιών. Εκεί είχαν ανθρώπους μη δηλωμένους, οι οποίοι δουλεύανε για να αρμέξουν τις αγελάδες, να καθαρίσουν τις αγελάδες και να τις ταΐσουν τις αγελάδες. Και από ό,τι έχω ακούσει από αυτούς τους ίδιους, τους είχαν με λίγο χαμηλότερους μισθούς. Τους είχαν σπίτι και αυτά, γιατί αυτά τα πράγματα εκεί πάνω δίνονται, έχουν χώρο πόλυπο. Τους είχαν σπίτι και φάγει εξασφαλισμένο και είχαν χαμηλότερους μισθούς. Το οποίο για το μετανάστη δεν τον πειράζει, γιατί εκεί, από εκεί που έρχεται δεν είχε τίποτα εισόδημα.
1: Ναι.
2: Όταν έγινε αυτό το πράγμα τώρα και άρχισαν να τους μαζεύουν, αυτοί με τις μονάδες των αγελαδοτροφιών μείνανε από εργάτες. Και ενώ ήτανε ρεπουμπλικάνοι, γυρίσαν και κάνανε παράπονο στους βουλευτές τους. Τι κάνετε ρε, λέει. Εδώ δεν έχουμε ποιος να αρμήξει τις αγελάδες, λέει. Μάμου, τι μάμου ρε, λέει. Θα αρχίσεις να αρμήξεις αγελάδες εσύ, όχι λέει, δεν έρχομαι να σε αρμήξεις αγελάδες εγώ. Πού θα βρεις γάλα λέει να πουλήσουμε. Πρέπει να το δεις από πολλές μεριές το πρόβλημα της μεταναστεύσεως. Η δική μας και οι περισσότερες φορές στην κουβέντα που ακούγεται, πολύ πιθανό να μην είναι όλοι που το βλέπουν έτσι το πράγμα, αλλά οι περισσότερες φορές που ακούγεται στην κουβέντα το βλέπουν ότι είναι καταχρηστικό ο μετανάστης που είναι στην Ελλάδα. Μιλώντας με μερικούς Ινδούς, γιατί εδώ μιλάω με πολλές διαφορετικές εθνότητες. Μιλάω και με Αλβανούς, μιλάω και με Βουλγάρους, μιλάω και με Σκοπιανούς, μιλάω και με Ινδούς. Με όποιον προ μιλάω εγώ. Δεν με πειράζει εμένα. Mm. Αυτή καλή διάθεση να έχουν. Ένας Ινδός μου είπε κάτι, το οποίο με έβγαλε από τα ρούχα μου. Μου ανέφερε ορισμένα επίθετα. Μου λέει αυτά τα επίθετα υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτά είναι ελληνικά επίθετα. Τι λέω, όργι τόκι να πάρουμε. Τι λέω, μου λέει. Αυτά είναι επίθετα δικά μας στις Ινδίες μου. Έχουν έρθει μετανάστες εκεί, λέει, πριν από το Μεγαλέξανδρο και μετά από το Μεγαλέξανδρο. Και ριζώσαν εκεί, λέει, έχουν τα επίθετα. Αυτά είναι ειδικά επίθετα, λέει. Όταν το έμαθα αυτό, όταν το άκουσα αυτό από τον Ινδό, βγήκα από τα ρούχα μου. Ούτε καν το είχα συνειδητοποιήσει. Και αυτά τα επίθετα τώρα, τις οικογένειες αυτές, άμα τις μιλήσεις, είναι Έλληνες. Ούτε καν θέλουν να σου πούνε ότι προέρχονται από την Ινδία. Με τίποτα. Ίσως να το ξέρουν, ίσως να μην το ξέρουν. Αυτό το έμαθα από έναν Ινδό, ο οποίος είναι στην ίδια κοινότητα που είμαι εγώ και βρεθήκα μια μέρα σε μια συζήτηση και του μιλάγαμε για ιστορικά πράγματα και αυτός μου το ανέφερε. Και λέω, μαθαίνεις πολλά πράγματα εδώ στο εξωτερικό, τα οποία δεν τα ήξερα μου ούτε καν στην Ελλάδα. Ο μετανάστης είναι καλός, μάνα. Είναι καλή σκέψη. Μερικοί από αυτούς αποδίδουν πολλά περισσότερα από τον ίδιο τον πατριώτη τον Έλληνα. Μερικοί από αυτούς είναι κακοποιά στοιχεία. Μα και οι Έλληνες μερικοί είναι κακοποιά στοιχεία.
1: Εννοείται.
2: Πρέπει να κοιταχθεί με άλλο μάτι. Τώρα, θα κοιταχθεί ή όχι, δεν ξέρω. Αυτά ήθελα να μοιραστώ, Μάνα. Ευχαριστώ που με άκουσες απόψε.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
2: Θα σε καλημερίσω.
1: Γεια σου, αγαπητέ μου Χριστό. Γεια.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-88-880. Γεια σου Κωνσταντίνα του Στρακομακεδόνας.
1: Καλημέρα κυρία Μάνο μου, τι κάνετε?
0: Καλά Κωνσταντίνα μου.
1: Να είστε καλά, χαίρομαι. Τι ωραίο θέμα, όλα τα θέματα σας είναι πολύ ωραία.
0: Να είστε καλά.
1: Αλλά απόψε πολύ με συγκινεί αυτό το θέμα, πάρα πολύ. Γιατί και εγώ να πω δύο πραγματάκια.
0: Να πεις.
1: Που τα έχω ζήσει μόνη μου, εγώ ίδια. Για τον Άγιο Πορφύριο κυρία Μάνο. Αν έχετε ακούσει.
0: Το όνομα ναι.
1: Ναι, που είναι στο Μίλεση. Έχει μεγάλο, έχει μοναστήρι μεγάλο τώρα είναι. Λοιπόν, επειδή τρεις φορές τον είχα συναντήσει, με τα ίδια μου τα μάτια τον είδα και μίλησα. Και μια φορά πήγα ξαδέλφι μου.
0: Συγγνώμη, εννοείς, πότε έφυγε από τη ζωή?
1: Έφυγε το 90.
0: Πότε?
1: Το 1990.
0: Α, ναι, δεν το ήξερα, ναι.
1: Ναι. Και πάρα πολύ, είχα πάει τρεις φορές. Τη μια φορά πήγα μια ξαδέλφη μου που ήταν άρρωστη και την έκανα καλά με τη βοήθεια του Θεού, που ήταν τότε σε μια καλύβη κυρία Μάνο, σε μια καλύβη έμενε και είχε ένα σταυρό μεγάλο. Τώρα αν πάτε, δεν ξέρω αν έχετε πάει, πολύ μεγάλο. Είναι προσκύνημα τώρα πάνω από όλο τον κόσμο.
0: Ναι,
1: και όπως το είχε πει, ότι του άρεσε πολύ η φύση και λέει εδώ θα γίνει προσκύνημα που θα έρχονται και θα, από όλα τα μέρη, και πράγματι έχει γίνει τώρα και Αμερική και αυτά και έρχονται, το ξέρουν. Τέλος πάντων. Και δεύτερη φορά είχα πάει τότε που δίναν τα παιδιά μου εξετάσεις, πάλι τότε πήγα και λόγησε και πήγα κυρία Μάνο μου και για την υγεία μου είχα ένα πρόβλημα και πήγα στους γιατρούς. Μου λέει μια φίλη, η οποία όμως αυτή με θαύμα έχει ζήσει το παιδάκι της από τον Άγιο Πορφύριο, Τίνα μου, να πας εκεί και αν σου πει ο γέροντας να χειρουργηθείς, να κάνεις το χειρουργείο. Αν σου πει όχι, να μην το κάνεις. Πήγα, πράγματι πίστη είναι το πάνω. Και όπως ήταν πολύ άρρωστος τότε, το 89, το χεράκι του τυλιγμένο γιατί είχε πολλές αρρώστιες, και πάω και του είπα, παππούλη μου, τι να κάνω, να χειρουργηθώ? Και όπως ήταν κάτω στο κρεβάτι, κυρία Μάνο, σηκώνει αυτό το χέρι του, το τυλιγμένο με τις γάζες, και με σταυρώνει. Άστο παιδί μου, άστο. Ούτε ασπιρίνη δεν πήρα, κυρία Μάνο.
0: Ναι.
1: Έγινα καλά. Ούτε ενώ μου είχα πάει σε χειρουργό και μου είχε πει θα κάνουμε στο στήθο συγκεκριμένα. Με τη βοήθεια του Θεού το έζησα και έχω την εικόνα του και κάθε μέρα τη λέω που λέει εδώ. Πάει αυτό. Και την ξαδέρφη μου που την έκανε καλά, είναι ολόκληρη ιστορία. Όχι το Θεό, ήταν ψυχολογικό, την έκανε καλά. Λοιπόν, να πω τώρα κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι. Μια γιαγιά, πεθεράς ξαδέρφης μου εδώ στην Αθήνα, κυρία Μάνο μου, ήταν στο νοσοκομείο και πήγα να την επισκεφτώ να ξεκουράσω λίγο και την ξαδέρφη μαζί με τη συνυφάδα μου πήγαμε.
0: Ναι.
1: Και ήταν μια αγία γυναίκα όμως όταν μιλάμε. Αγία γυναίκα. Και όπως ήταν 3 η ώρα το μεσημέρι στον Ευαγγελισμό και όπως ήταν στο κρεβατάκι της και την προσέχαμε, απότομα η γιαγιά αυτή, αυτό θυμάμαι και να τρισιάζω, μέσα. Και κάνει έτσι, Γιάννη, Μαρίνο, μόνη της. Εγώ ταράχτηκα, ποιον μιλάει, τι να μου της λέω, τι μιλάει. Περιμένετε. Της είπανε, εμείς δεν το ακούσαμε, της είπαν οι ψυχές, αλλά της είπανε Μεγάλη Δευτέρα. Και με ένα χαμόγελο κυρία Μάνο κάνει μόνη της τη Μεγάλη Δευτέρα. Και τη Μεγάλη Δευτέρα πέθανε κυρία Μάνο μου. Δηλαδή το είδα με τα μάτια μου αυτό που σας λέω. Υπάρχει ψυχή, υπάρχει. Και πολύ με συγκινήσατε, γιατί που μιλήσατε, γιατί Αρχάγγελο Μιχαήλ στη Ξύμη, σε αυτή τη Διαμαντόπετρα.
0: Ναι.
1: Έχω βαφτίσει την εγγονή μου εκεί πέρα.
0: Αλήθεια,
1: ε? Ναι, κυρία Μάνο μου. Είδατε εκεί πέρα, αν έχετε πάει.
0: Πού να έχω πάει.
1: στη Σήμη.
0: Ε, πώς δεν έχω πάει, αυτό δεν είπα πριν.
1: Ναι, γι' αυτό σας λέω. Ναι. Θα είδατε τα μπουκαλάκια που τρέχουν.
0: Θα είδα, ναι, βεβαίως.
1: Ναι. Θαύματα. Και έχω διαβάσει, αν έχετε διαβάσει το βιβλίο, πώς έγινε αυτό το μοναστήρι.
0: Όχι, δεν το έχω διαβάσει.
1: Ναι, μια γιαγιά μάζευε χόρτα εκεί πέρα κοντά και βρήκε ένα εικονάκι του Αρχάγγελου. Μια εικονίτσα.
0: Ναι.
1: Και η γιαγιά το θεώρησε πολύ. Πώς έτυχε αυτή η εικόνα μέσα στο χωράφι να βρει αυτή την εικονίτσα. Και έκανε εκεί πέρα και πήγαινε πάλι. Έβαλε ένα κεράκι. Και έγινε από τη γιαγιά αυτή. Και αυτή η γιαγιά πήγαινε κάθε χρόνο. Έγινε μετά εκκλησάκι μικρό, κάθε χρόνο. Αφού όταν γέρασε πια και δεν μπορούσε να πάει, λέει. Και πήγαινε και μένα στα μνήμα με κρασάκι και μετά τη λειτουργία κέρναγε εκεί. Και τη λέγανε τα παιδιά της, τώρα μάνα δεν μπορείς, μα δεν θα πάω στο παιδί μου, έκανε. Ακούτε κύριε μάνο μου, το θεωρούσε. Ναι, δεν θα πάω στο παιδί μου. Και λέει τώρα το θαύμα ότι δεν μπορούσε πλέον να κουβαλάει το σταμνάκι αυτό που έπαιρνε μια στάμνα και παρουσιαζόταν η στάμνα μόνη της με το κρασί στο μοναστήρι και μετά πηγαίναν τη γιαγιά. Ναι. Δηλαδή έχω συγκινηθεί που τα έχω διαβάσει αυτά. Και είναι ωραία η τελετή που γίνεται, κάθε βάπτιση που γίνεται, γιατί δίνουν το όνομα που βάζει στο παιδάκι, αλλά παίρνει και το όνομα του Αρχάγγελου.
0: Κατάλω.
1: Η Μιχαέλα ή Μιχαήλ. Καταλάβατε τώρα.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι. Πολύ με συγκινήσατε απόψε. Δηλαδή είναι και αυτό που λέμε και η κυρία Σκηνά που μίλησε και όλοι που μιλάνε, είναι μια ομολογία. Γιατί είναι πράγματα που τα έχουμε ζήσει. Και το άλλο πάλι, κύριε μάνο μου, η μανούλα μου που ήταν μια αθώα γυναίκα, πάρα πολύ αθώα γυναίκα, όταν ήταν έγκυος στην αδελφή μου, μας έλεγε, φοβήθηκε, ήταν της Παναγίας σανήμερα, 23 Αυγούστου, και οι γιαγιές πήγανε στην εκκλησία, είχαν γιορτάζει η εκκλησούλα, και φοβήθηκε που έμεινε μόνη της εκεί στο χωριοδάκι. Και μας έλεγε, κύριε μάνο μου, ότι της παρουσιάστηκε μια μαυροφόρα γυναίκα, της χαϊδέψε το κεφαλάκι, μη φοβάσαι, θα σε βοηθήσω εγώ. Και γέννησαν η μέρα και την ημέρα. Πώς γυρίσαν οι γιαγιές από την εκκλησία, γέννησε η μητέρα μου, αδερφή μου. Δεν είναι συγκινητικά πράγματα είναι αυτά.
0: Συγκινητικά, βέβαια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ απόψε.
0: Να είσαι καλά,
1: Κωνσταντίνα. Που ακούω αυτά τα ωραία πράγματα, γιατί κύριε μάνο μου, και τους ξένους που μιλάνε από την Αμερική, τι ευλογία είναι αυτή. Τους φαίνεται, θυμούνται την Ελλάδα μας, την πατρίδα. Υπάρχει μια, και αυτό δεν είναι ένα θαύμα, μια επικοινωνία με τον κόσμο. Και κάθε μέρα που ζούμε δεν είναι ένα θαύμα. Εγώ, πως είπε ο Κύριος, που βλέπουμε τον ήλιο και ότι ζούμε, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο. Είναι ένα θαύμα.
0: Σωστό.
1: Πάρα πολύ με ευχαριστήσατε. Να είστε καλά.
0: Και εσύ, Μανούλα μου.
1: Γερός και δυνατός με την οικογένειά σας. Ευχαριστώ, κύριε Μάνο μου.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνα.
1: Καλό ξημέρωμα.

0: 2-11-10-80-880. Κυρία Θέα από την Κατερίνη.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου Θέα μου, καλώς την.
1: Άνετε καλά, ακούω απόψε και είμαι...
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο σου παρακαλώ.
1: Ναι. Ναι. Τώρα?
0: Τώρα καλύτερα.
1: Ναι. Θα σας πω κι εγώ κάτι. Αν και είμαι τώρα τόσο συγκινημένη αυτά που άκουσα και από την προηγούμενη με την φωτογραφία και αυτά, τέλος πάντων. Εγώ να δείτε τι με συνέβη, όχι τέτοιο θαύμα υγείας και... ήμουν το 70 παντρεμένη 11 χρόνια στην πεθερά μου. Το 81 έκανα καινούργιο σπίτι και μπήκα. Δούλευα συγχρόνως, δούλευα. Σάββατο καθόμουν, φτιάχναμε τις δουλειές. Το παιδί μου ήταν μικρό. Το έστειλα στο μπακάλι και εγώ σε συγχρόνως που βαλούσα νερό από το μπάνιο στη μία βεράντα, δεν είχα βρίσει.
0: Για να ποτίσεις.
1: Να πλήρω τη βεράντα.
0: Α, τη βεράντα.
1: Ναι. Λοιπόν, πλένουμε μία δόση τη βεράντα, μια δόση και πάω να πάρω καθαρά νερά, θα ξεβγάλω τη βεράντα. Βλέπω κύριε Μάνο, δύο τούμπες να πω, ένα σαν χώμα, αλλά χρήσιζε το χώμα, πώς θα σας πω, έλαμπε. Ούτε τρύπα, καινούρια πλακάκια. Να τρέχω και να φωνάζω κλειστές οι πόρτες μου, να φωνάζω και να λέω ποιος μου το έφερε. Ο πέμπτος της σκούπης δεν φοράει.
0: Θέα μου, μην απομακρύνεσαι από το μικρόφωνο.
1: Α, ναι, τώρα...
0: γιατί χάνεται αυτό που λες.
1: Ναι,
0: στάσου σταθερά. Σε άκουσα, αλλά από εδώ και μετά δεν θα σε ακούω πια.
1: Α, τώρα είμαι καλά.
0: Εκεί μείνε.
1: Ναι. Κύριε Μα, παίρνω το φτιάρι από την αποθήκη και τη σκούπα, τα μαζεύω. Αυτά μέσα στο φτιάρι δεν έμειναν μία σκόνη. Πώς μαζεύω.
0: Δεν κατάλαβα, μέσα στο.
1: Στο φτιάκι που σκουπίζουμε. Ναι, στο φαράζι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το παιδί μου το είχα στείλει στο μπακάλι. Γυρνώντας να πάρω νερό ξανά από το μπάνιο, μέσα στο μπάνιο, το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Βρίσκω μία πάλι τούμπα έτσι κόμμα, το οποίο σας λέω γυάλιζε. Λοιπόν, λέω τώρα αν το πω στους δικούς μου, στον άντρα μου και στο γιο μου, δεν θα με πιστέψω.
0: Ναι.
1: Το αφήνω, βαστεί το κοριτσάκι μου από το μπακάλι και έλα το δωρίστε, λέω, έλα πουλάκι μου να δεις, λέω. Ποιος το έφερε, δεν το έφεραν, λέω, γιατί κλειστά η πόρτα, τέλος πάντων. Λέει, μαμά, τι είναι αυτό, το άξα, λέω, κάτι κακό θα με συμβεί. Λοιπόν, το μαζεύω κι αυτό. Ναι, αλλά δεν με έφτασε στο μυαλό μου. Και τι να το κάνω τώρα, να πάω στο χημείο. Τέλος πάντων, με τον πατέρα, τον παπά της εκκλησίας της Μαρίας, είχα πάρα πολύ καλή σχέση.
0: Mm.
1: Λέω, θα πάρω τηλέφωνο του πατέρα, τώρα.
0: Κοντά μίλα μου, κοντά.
1: Ναι, ναι.
0: Μην το ξεχνάς καλή μου.
1: Ναι.
0: Να μην με κάνεις να το λέω συνέχεια, πάμε.
1: Ναι, μην με πεις καλό πας.
0: Όχι, άμα χρειαστεί θα σου το πω, λέγε
1: ναι,
0: παρακάτω.
1: Ναι, λοιπόν, παίρνω το τηλέφωνο, το πατρέ και έτσι. Καινούργιο σπίτι, λέω, ξέρετε το, ότι πήγα φέτος, είχα κάνει φιέλη. Έτσι και έτσι, πολύ το κράτησε αυτό το κόμμα. Λέω, όχι πάτερ, δεν ήταν, μέσα στο φτιάρι δεν έμεινε, λέω, τίποτε, σχεδόν μία σκόνη. Εκείνη τη χρονιά πήραμε και το αυτοκίνητο. Πήρε ο άντρας το αυτοκίνητο. Ακούγομαι καλά.
0: Μια χαρά, λοιπόν.
1: Λοιπόν, με λέει πρόσεξε, λέει, πρόσεξε, λέει, Θέα, ο άντρας σου πήρε αυτοκίνητο και έβγαινε έτσι και σε χωριά και σε ταβέρνες και ξέρω εγώ. Πρόσεξε, λέει, εσύ πήγα. Άμα σας πω κύριε Μάνο, μέχρι σήμερα έχω στο σπίτι μου 44 χρόνια, 45, ακόμα δεν με έχει φύγει εκείνος ο φόβος. Τι ήταν αυτό εδώ, δεν ήταν ένα θαύμα.
0: Τι να σου πω.
1: Δηλαδή, θαύμα με την έννοια, όχι υγεία.
0: Ανεξήγητο, ναι.
1: Ανεξήγητο.
0: Ναι.
1: Να μην υπάρχει ρογμή, καινούργιο σπίτι λέμε, ναι. Πρώτο χρόνο που πήγα. Δηλαδή, ακόμα σας λέω ότι όταν το θυμηθώ, και περίμενα πάντα και την είπε και ο παπάς ότι προσέχει μας τι κακό. Μόνο από το Θεό περίμενα και έλεγα Θεόλη μου παρακαλούσα μέρα νύχτα, με συμβήκα τα κακό. Και έλεγα, ακούω αυτά τα θαύματα κύριε Μάνο μου και λέω είμαι τόσο της εκκλησίας και τόσο μια συμπόνια είπα γιατί την κυρία με τη φωτογραφία. Τι ήταν αυτό κύριε Μάνο.
0: Ναι, ναι, τρομερή
1: ιστορία.
0: Τι ήταν
1: αυτό, τρομερή ιστορία. Τι να πω. Αυτά κύριε Μάνο, μη σας κουράζω άλλο.
0: Θεά μου δεν κουράζομαι εγώ.
1: Ναι, όχι, ξέρω, ναι. Αυτό δεν είναι ένα σαν θαύμα, δεν είναι.
0: Ναι, ανεξήγητο.
1: Ανεξήγητο όμως, ανεξήγητο, ναι.
0: Ναι.
1: Αυτά κύριε Μάνο.
0: Σου εύχομαι το καλύτερο και πάντα υγεία.
1: Ευχαριστώ πατώξα το Θεό. Καλά είμαστε για την ώρα. Αλλά σας λέω ότι δεν μου φεύγει από το μυαλό αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καλή συνέχεια. Έγινε. Γεια σας.

0: Λάρνακα 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με

0: 2-11-10-80-880, κύριε Κώστα από τη Νίο. Καλώς τον. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά.
1: Και εγώ καλώς τον.
0: Γιατί Λούτσικα?
1: Γιατί ξέρω. Δεν έχω ψυχολογία καλή, αλλά τέλος πάντων, να σταθήσουμε αυτό.
0: Καλά.
1: Τι θέλω να πω τώρα. Εγώ μου έχει συμβεί ένα δύο φορές κάτι πράγματα έτσι, περί θαύματος. Εντάξει, δεν μπορώ να τα πω ότι είναι και φανταχτερά θαύματα, αλλά θα το πω όμως.
0: Ναι, σε παρακαλώ.
1: Αλλά θα κάνω ένα πρόλογο.
0: Να κάνεις.
1: Θα ξεκινήσω από όταν γεννήθηκα.
0: Ναι.
1: Που μου τα εξιστόρισε η μάνα μου μέχρι. Όταν γεννήθηκα εγώ, Μανώλη, γεννήθηκα 4,5 κιλά.
0: Μπόλικο.
1: Τι μπόλικο, ότι μου για φαντάρωση μου. Λοιπόν...
0: Αν μου επιτρέψεις να σου πω ότι εγώ γεννήθηκα 7 κιλά 200 γραμμάρια.
1: Όχι το.
0: Δηλαδή ο διπλός από σένα.
1: Ωπα ρε, κάτσε καλά.
0: Αλήθεια σου λέω. Έχω χαρτί.
1: Εσύ ήσουν ερπιστριοφόρο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, εντάξει.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, α, και λίγο πιο πίσω πριν να γεννηθώ. Η μάνα μου έκανε 5 παιδιά, εγώ είμαι ο έκτος.
0: Ναι.
1: Το 66 γεννηθείς. Όλα τα παιδιά τα γέννησε στο σπίτι με τη μαμή.
0: Ναι.
1: Εγώ που ήμουν ο έκτος, με είχε 2 μέρες, δεν μπορούσα να γεννήσει με τη μαμή και φοβηθήκαν οι χωριανοί και η μαμή και λέει να φέρετε γιατρό. Ο πατέρας μου είχε ένα καλό, πολύ καλό άλογο τότε, από την καρδίτσα, ένα πολύ μου πλαστήρα, και πήγε σε ένα χωριό που ήταν 7-8 χιλιόμετρα πιο κάτω, Φεβρουάριο γεννήθηκα μέσα στα χιόνια με το άλογο, ήταν ένας αγροτικός γιατρός εκεί, τον έβαλε στο άλογο, δικάβαλε το άλογο και το γύρισε πίσω, δηλαδή πήγαινε έλα 15-16 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Ο πατέρας μου άφησε το άλογο στην αυλή, δεν το έδωσε, πήγε το άλογο, είχε αφρίσει από την κούρσα που έκανε, πήγε πιο νερό, έσκασε, πάει το άλογο. Σε 10 λεπτά μέχρι να μπει ο πατέρας μου άκουσε, χλιμίτρισε το άλογο, πάπαλα το άλογο, ψώφισε. Ο γιατρός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, με πήγανε στην καρδίτσα. Μακριά τότε, δεν υπήρχαν συγκοινωνίες, γιατί...
0: Πώς σε πήγανε στην καρδίτσα, με τι τρόπο?
1: Ήμουν και τυχερός. Εκεί είχε λεωφορείο μια φορά την ημέρα. Τη βδομάδα και λέω την ημέρα. Άμα είχε μια φορά την ημέρα ήταν καλή. Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη. Τέλος πάντων και την άλλη μέρα ήταν το λεωφορείο, με πήγανε με το λεωφορείο. Την καρδίτσα. Νοσοκομείο γεννήθηκα, πάει αυτό. Όλα καλά. Θα τα πω περιληπτικά έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά από 3 μήνες παθαίνω βροχοπνευμονία. Αυτό είναι ένα μικρό θαύμα που θα σου πω τώρα. Παθαίνω βροχοπνευμονία και με τράβαγε η μάνα μου τους γιατρούς, κατέβαινε στην καρδίτσα, δεν μου βρίσκανε τίποτα. Από 4,5 κιλά έγινα ούτε 2. Πάει και αυτό. Με είχανε για πεθαμό όλοι. Στον τελευταίο γιατρό που πήγε, λέει πόσα παιδιά έχεις, λέει έχω 5. Λέει εντάξει, λέει πάρτε αυτό να πεθάνει στα χέρια σου, δεν γίνεται καλά. Μάνα μου γυρνώντας από την καρδίτσα για το χωριό, μέσα στο λεωφορείο, και το μεταξύ κάθε φορά που κατέβαινε στην καρδίτσα για γιατρούς καθόταν μια εβδομάδα και μέχρι να έρθει το άλλο λεωφορείο, ταλαιπωρία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μέσα στο λεωφορείο βρήκε μια γυναικούλα εκεί, εγώ έκλαιγα, δεν σταμάταγα από το κλάμα. Λέει, ναι, τι έχει το παιδί, λέει έτσι και έτσι τραβιέ με, λέει 2 μήνες τώρα, λέει, και δεν βρίσκουν τι έχει, και μου είπα να το πάρω σπίτι να πεθάνει στα χέρια μου. Λέει υπάρχει ένας ιδιωτικός παιδίατρος, λέει, στην καρδίτσα, εγώ το συγχωρνάω και η μάνα μου το συγχωρνούν. Όποτας. Είναι, μου λέει, της λέει, είναι πολύ καλός. Η μάνα μου τι έκανε τώρα. Στη μισή διαδρομή από καρδίτσα, λίμνη πλαστήρα πάνω,
0: ναι,
1: κατέβηκε από το λεωφορείο. Και δεν έχει άλλο να γυρίσει η καρδίτσα και γύρισε, ναι, με τα πόδια. Κάποια χιλιόμετρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και πήγε στο ιατρείο, το ιατρείο είχε κλείσει, έκατσε έξω από το ιατρείο, ξημέρωσε. Μόλις μ' άκουσε ο γιατρός το πρωί που άνοιξε το ιατρείο, αυτός έμπαινε μέσα στο ιατρείο. Λοιπόν, έκλαιγα εγώ πολύ, ξέρω εγώ, βγήκε και άνοιξε την πόρτα, Είχε κι άλλο κόσμο. Είχε, έδωσε προτεραιότητα στη μάνα μου, λέει, έλα κυρία μου μέσα, λέει. Τι έχεις το παιδί, λέει, τόσο καιρό, λέει, τραβιέμαι, δεν μου βρίσκουν. Εξέτασε αυτός, τα μακρυλογόγελος. Εξέτασε με διέκμωση βροχοπνευμονία. Και μου κάνει δύο ενδοφλέβιες ενέσεις αυτός, στο λαιμό.
0: Ναι.
1: Όλα καλά, εγώ μόλις μου έκανε την πρώτη ένωση, λέει, η μάνα μου, σταμάτησα να κλαίω, ηρέμησα. Λοιπόν, λέει, κοίταξε να δεις, θα κάτσεις εδώ και σήμερα, και σήμερα, λέει, μέχρι να έρθει το άλλο λεωφορείο, και αυτή τη βδομάδα, και θα πας, θα σου γράψω ενέσεις, να τις κάνεις στο χωριό πάνω. Δεν έχετε κανένα πρακτικό, είχαμε. Με κράτησε μια βδομάδα εκεί. Με έκανε καλά ο άνθρωπος. Έδωσε και λεφτά στη μάνα μου. Φτωχό οικογένεια ήμασταν. Ήταν ακριβές οι ενέσεις.
0: Mm-hmm.
1: Δίνει και τις ενέσεις και τις έδωσε και χαρτζηλίκη για να τους κάνουμε. Με κράτησε μια βδομάδα. Ωραίο αυτό. Ένα μικρό θαύμα το θεωρώ εγώ αυτό. Λοιπόν, αν παρακάτω τώρα. Στα 17 μου, επειδή έκανα μοτοκρός και τέτοια από μικρός, έπαθα ένα τύχημα, έσπασα το πόδι μου, έκανα χειρουργείο στο ΚΑΤ.
0: Mm-hmm.
1: Στο ΚΑΤ, αυτό είναι πιο καλό, ας πούμε, από το προηγούμενο που είπα. Το άλλο ήταν λίγο κάπως.
0: Πες.
1: Στο χειρουργείο, ήταν 3,5 ώρες στο χειρουργείο, 4 ώρες. Κασπάσα ένα στράγαλο, κόπηκα ένα χείλι, τένοντες και τέτοια. Ζημιά. Αφού με χειρουργήσανε, με αφήσανε εκεί στο χειρουργείο για να... Δεν ξέρω τι να κάνω. Εγώ ήμουν ναρκωμένος ακόμα.
0: Ναι.
1: Και είδα, έβλεπα όπως ήμουν ναρκωμένος, ανέβαινα μία σκάλα Μανώλη, να λαμποκοπάει η σκάλα μιλάμε, τι μάρμαρα και τι πεντέλης και τι, ξέρω εγώ, κάτι μάρμαρα πορφυρένια, τι να πω. Και πάνω πάνω μία λάμψη και ανέβαινα τα σκαλοπάτια και φτάνω στο πρώτο τελευταίο σκαλοπάτι και εμφανίζεται ο Χριστός με την εικόνα που τον ξέρουμε εμείς. Το πρόσωπο. Με μαντία λευκό και κόκκινο και γαλάζιο και μου κάνει έτσι με το χέρι, απλά το χέρι μπροστά και μου λέει τι θες εσύ εδώ. Γύρνα πίσω μου λέει. Εγώ ήθελα να μπω. Δάσε με να μπω να δω. Και μου κάνει έτσι με ακουμπάει στο στήθος και με σπρώχνει μου λέει εσύ την μπαίνεις εδώ. Γύρνα πίσω. Λοιπόν. Και ξαφνικά εκεί που ήμουν στο... σαν να ξύπνησα και αισθάνθηκα ότι ένα πάγωμα στο στήθος. Άνοιξα τα μάτια μου, φύγει η νάρκωση και κοιτάω στο στήθος μου όλο αίματα.
0: Ναι.
1: Είχε φύγει, γιατί μου είχαν και αίμα. Είχαν ναι. φύγει τα σωληνάκια από το νερό και από το αίμα. Είχα κουνηθεί, δεν ξέρω, και τρέχανε, μ' είχαν κάνει ζουμί και ορός και αίμα.
0: Ναι.
1: Και πήγαινα να φωνάξω το νοσοκόμα, αλλά δεν είχα δύναμη και έπιασα το ένα καρότσι εκεί που είχε και το πέταξα κάτω. Αδυναμία είχα, αλλά έκανα κάτι για να προσελκύσω την προσοχή των γιατρών.
0: Σωστό.
1: Και τρέξανε εκεί οι νοσοκόμες και λέει μια πω Παναγία μου, το παιδί. Τέλος πάντων με μαζέψανε και από εκεί. Τι γλίτωσα και από εκεί. Το άλλο τώρα, άντε. Στο στρατό. Υπηρέτησα Ρουμένιο πάνω που είπε η προηγούμενη κυρία που ήταν από εκεί, στο Τριεθνές. Και ήμουν σε φυλάκιο στο Ρουμένιο, στο F30. Λοιπόν, ήμασταν 4-5 άτομα εκεί πέρα. Αυτό είναι και λίγο πιο σοβαρό πάλι. Τα πάμε τη σειρά. Και κάθε βράδυ βγαίναμε. Καθόταν ένας σκοπός μέσα στο φυλάκιο, οι άλλοι 2-3 πηγαίνανε στο Ρουμένιο που ήταν 4 χιλιόμετρα μακριά με τα πόδια να διασκεδάσουν. Ένα βράδυ λέω άντε φυγέτε, θα κάτσω εγώ μέσα. Χειμώνας.
0: Ναι.
1: Δεν έρχομαι εγώ, θα κάτσω εγώ να φυλάω. Και έκατσα μέσα στο φυλάκι. Εντάξει δεν πολύ φυλάγανε, δεν βγαίναμε και έξω στη Σκοπιά. Μέσα καθόμουν. Κάποια στιγμή νύσταξα και πέφτω για ύπνο, αυτοί δεν είχαν γυρίσει ακόμα. Και βλέπω στον ύπνο μου ότι ήμουν σκοπός έξω από το φυλάκιο. Και όπως ήμουν σκοπός λέει έρχεται ένα τζιπάκι, κατεβαίνει ένας με μουσάτος, όταν λέμε για μουσάτος, αγριάνθρωπος.
0: Mm-hmm.
1: Από την πόρτα του συνοδηγού κατεβαίνει και έρχεται προς τα μένα. Εγώ του κάνω αλτισί και μου έπεσε το όπλο από τα χέρια, δεν μπορούσα να το πιάσω. Είχα παραλύσει. Από την πόρτα του οδηγού κατεβαίνει ένας με λευκό ρούχο, έτσι γαλήνιο πρόσωπο, και μου κάνει, μη φοβάσαι, μου λέει, άστον αυτόν σε μένα. Εσύ πάρε το όπλο σου, μου λέει, και εντάξει, άστον αυτόν σε μένα. Εδώ μεταξύ, αφού έγινε αυτό, στην πραγματικότητα γυρίσαν τα παιδιά από την έξοδο και βαράνε μια κλωτσιά στην πόρτα, γιατί μάγκωνε η πόρτα να μπουν μες στο θάλαμο, και κάνει ένα μπαμ, και με τον μπαμ ξύπνησα εγώ και ανοίγω τα μάτια μου και τους κοίταγα από ψηλά, Μάνολη.
0: Ναι.
1: Ενώ ήμουν χαμηλά στο κρεβάτι, στο μονό κάτω, είχα σκύψει από το κρεβάτι, μου τα λέγανε οι άλλοι. Και τους μίλαγα και κοίταγα κάτω στο πάτωμα. Και ξαφνικά σιγά σιγά ισορρόπησα και ήρθα στα ίσια μου, σαν να τους έβλεπα εγώ από πάνω τόσο πολύ.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, και το είπα, ρε παιδιά, λέω, τι έπαθα, ρε, έτσι, τους εξήγησα. Ήταν ένας από την Καβάλα, ρε, μου λέει, κάτι παράξενο είναι αυτό, μου λέει, πάω να φέρω το καντήλι. Α, δεν είχαμε ρεύμα στο φυλάκιο, είχαμε καντήλια. Λοιπόν, και πάει να φέρνει ένα καντήλι, ανάβει εκεί, μου λέει, κάνε το σταυρό, κάνε έτσι, κάνε αλλιώς. Τέλος πάντων, έκανα αυτά. Ρεμίσαμε, πέσαμε να ξαπλώσουμε, το που κλείνω τα μάτια, μου βγαίνει μια μορφή, τραγωφόρα, με κάτι παράξενα μάτια, μου λέει, μου τη γλίτωσες, μου λέει, σε έσωσε ο άλλος, μου λέει, την άλλη φορά δεν μου γλίτωσες. Άκου τώρα. Στο ξύπνιμα αυτό τώρα, έτσι, όχι το όνειρο που είδαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό δεν πρόλαβα να κλείσω τα μάτια μου, το βέβαια και σε τα μάτια ξύπνες, πάει και αυτό. Και το πιο καλό, πριν δύο χρόνια, πριν τρία χρόνια, είναι εδώ, που είμαι εδώ στην Ιω, πλέον, είχε πιάσει ένας πόνος στο στομάχι. Επειδή τα τσούζω, εγώ πίνω τα τσούπουρά μου, τα κρασιά μου και αυτά, λοιπόν, με πόναγε πάνω από μήνα. Τι μήνα, μη σου πω, δύο-τρεις μήνες. Έπινα νερό και μόλις έπινα το νερό, με κάρφωνα από μπροστά στο στομάχι και με χτύπαγε πίσω στην πλάτη. Έλεγα να πάω στον γιατρό, να πάω στον γιατρό, να πάω στον γιατρό. Και τα άφηνα όμως. Λέω, μπας και περάσει, πας. Δεν πέρναγε όμως, δυνάμωνα. Έχουν περάσει δύο μήνες, κοντά τρεις. Και ένα βράδυ ξάπλωσα, με πήρε ύπνος. Να πω και μια αυτή λεπτομέρεια, ότι εγώ παρακολουθά έτσι. Εντάξει, δεν το παίζω και ο τέλειος χριστιανός, αλλά είμαι θρήσκος, εντάξει.
0: Κατάλαβα.
1: Κάποια πιστεύω, κάποια μου φαίνονται υπερβολικά, αλλά είμαι εκεί.
0: Σύμφωνοι, συνέχιστε την ιστορία, μην χαθούμε τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, ξαπλώνω και μες στον ύπνο μου, να ένας, μια μορφή πάνω από το κεφάλι μου, ξαπλωμένος εγώ, αλλά ξαπλωμένος σε χειρουργικό κρεβάτι στον ύπνο. Έρχεται ένας από πάνω μου, δεν μπορούσα να τον δω στο πρόσωπο, αλλά παρουσία του την είδα. Όχι με άσπρα ρούχα, με σκούρα ρούχα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μου λέει, έλα δώρο, έτσι όπως το λέω, σε ομιλία, λαϊκή, έλα δώρο, μου λέει, σηκώσε την μπλούζα σου. Και σηκώνω εγώ την μπλούζα, μου βάζει το χέρι στην κοιλιά εκεί στο στομάχι και χώνει το χέρι του μέσα στην κοιλιά. Άκου πως τα λέω τώρα. Αυτό είναι το πιο, ξέρεις, 38 που έζησα. Χωρίς το μύχη τέτοια, κάνει το χέρι του έτσι και βουλιάζει και μπαίνει όλη η παλάμη του μέσα στην κοιλιά μου. Και κοίταγα εγώ και είδα ότι είχαν τρύπα κοιλιά μου και είχε βάλει την παλάμη μέσα. Και τραβάει από μέσα ένα πράγμα. Πώς είναι το σηκωτάκι από το κοτόπουλο, παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Το τραβάει, ομό όμως, με αίματα και με τέτοια. Το τραβάει, μου λέει, το βλέπεις, λέει, τι είχες. Αυτό είναι, μου λέει. Εντάξει, μου λέει, δεν έχεις τίποτα. Αλλά ταράχτηκα και πετάχτηκα, ξύπνησα, σαν επιάλτης ήταν.
0: Ναι.
1: Μανώλη, εγώ δεν είμαι ούτε περιβολικός, εγώ τα λέω όπως είμαι. Δεν με ξαναπώνωσε. Την άλλη μέρα.
0: Σε πιστεύω, εγώ.
1: Δεν με ξαναπώνωσε ποτέ το σημείο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Ένα πράγμα δηλαδή, λέω, την άλλη μέρα λέω, εντάξει, θα με πιάσει πάλι, δεν έδωσε σημασία. Μετά πέρασε η όλη μέρα, το βράδυ, την άλλη μέρα, τίποτα. Λέω, κοίτα να δεις τι έγινε τώρα. Λοιπόν, έτσι όσον αφορά για μένα τα θέματα, εγώ πιστεύω πάντως σε αυτά, ότι είναι γεγονότα που τα θεωρούμε συμπτώσεις, τα θεωρούμε κάπως αλλιώς, αλλά
0: ανεξήγητα βασικά.
1: Μεταφυσικά, παραφυσικά, ξέρω εγώ πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Μεταφυσικά, ναι.
1: Ναι, αλλά όντως ότι ισχύουν. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα άλλο που θα σου πω, επειδή σου είπα ότι τα τσούζω, γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα άλλο που θα σου πω, επειδή σου είπα ότι τα τσούζω, ρίστα Χριστούγεννα, αυτό μου να δώσω το...

0: ένα μπουκάλι κρασί, είχα και το ραδιάκι, αλλά μόλις ήρθε ο παπάς με τον ψάλτη και είπαμε την καλημέρα μας, τα χρόνια πολλά μας, και ντράπηκα, λέω, κοίτα ρε, οι άνθρωποι ήρθαν να λειτουργήσουν, εγώ κάθομαι πίνω κρασί. Και το παρατάω το κρασί, πήγα το, πέταξα το ποτήρι στον ορφήτη και βγήκα έξω, μόλις ξεκίνησε η λειτουργία, και έκατσα έξω από την πόρτα, σου λέω, είναι ούτε 20 μέτρα δεν είναι. Mm-hmm. Και άκουγα την λειτουργία και καθόμουν και έκανα μια σκέψη. Γι' αυτό λέω, κοίτα ρε, ο ηλίθιος τι κάνω εδώ, λειτουργάνε, εγώ κάθε πίνω κρασί και έχω το ράδιο. Μπήκα μέσα, έζησα τα ράδια και αυτά όλα. Λοιπόν, την άλλη μέρα είχα δω, να σου πω την αλήθεια, είχα γύρω στα 10 κιλά κρασί μέσα στο σπίτι, σε ασκούς.
1: Ναι.
0: Την άλλη μέρα έκανα να πιω 4 μήνες, Μανώλη. Ούτε μου ήρθε να πιω, ούτε τίποτα. Και σου λέω, κοίτα ρε, τι έγινε τώρα. Έλεγα να βάλω ένα κρασί. Μόλις το έβαζα, έλεγα με το μυαλό μου, τι κάνεις κύριε, αϊ παράδατο, αϊ παράδατο. Και το είχα σταματήσει 4 μήνες, καθόλου τίποτα. Και θα λέω, κοίτα πως έγινε, από το πουθενά, ούτε να έχω βάλει σκέψη εγώ ότι να σταματήσω να πίνω και. Από μόνο του έγινε αυτό το πράγμα, την ημέρα των Χριστουγέννων. Λοιπόν, έτσι αυτά. Και άλλο ένα θέμα που σου είπα που δεν πνίγηκα, που σου είχα πει τις προάλλες.
1: Την είπες την ιστορία αυτή, ναι.
0: Ναι, και εκεί θαύμα ήταν που δεν πνίγηκα.
1: Θα σε αφήσω τώρα γιατί
0: ναι,
1: στρογγυλεύει η ώρα, γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, πολλά είπαμε, εντάξει, εγώ δεν έχω χαρά να πω κάτι άλλο.
1: Ευχαριστώ άντε πολύ Κώστα μου, σε περιμένω πάλι.
0: Ναι, καλό ξημέρωμα.
1: Επίσης. Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στην επόμενη ώρα της εκπομπής. Η επόμενη ώρα θα ξεκινήσει με ένα τραγούδι και αμέσως μετά σας περιμένουμε στο 211-10-80-880.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
4: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
5: Η ώρα είναι 3.

0: Μάρκατο να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια!

δική μου γειτονιά είδα μια γριά χοντροπαλού, ο νους της έτρεχε αλλού. Την κοίταξα, με κοίταξε σαν κουκουβάγια σαμαξί και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε,